0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: συμβάσκει κάποιο από τη διοίκηση τη ΑΕΚ. Δεν υπάρχει διαπραγμάτευση με την ΑΕΚ. Α δώσουν τα 8 μετρητά και τον παίρνουν αν θέλουν.
1: Καλημέρα, σκάσε κύριε Ηλιόπουλε.
0: Τα 8.
1: Καλημέρα, πρόεδρε.
0: Σαν Ντίκ. Σκάσε τα 8 μετρητά και τον παίρνει. Δεν υπάρχει διαπραγμάτευση. 9 μετά τι 9 η από εδώ του από εκεί. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Στέφανο Παλαιότολο. Σωτήρης Ταμπάκος είναι εδώ. Άρτια αφιχθή. Στο στούντιο, έξω από το στούντιο του Big Win Sport FM για την ναι, δημοσιογραφική υποστήριξη, επιμέλεια, Παύλα, που είσαι εκεί κατά θα φύγεις μετά, βάλω τα μάξι. Και γενικά όλο το team είναι εδώ. Παναγιώτης Κεφαλάς, ο Μάθιου Μακόναχη του σταθμού
1: είναι,
0: αυτή τη στιγμή.
1: Είναι,
0: είναι. All right, all right, all
1: right. Έχει έρθει full καλοκαιρινός με τα τζιν.
0: Full. Έχει έρθει φούλκα, τα έγινε στα μάτια μου, κάνανε.
1: Τώρα έχω την προσοχή σας.
0: Έχει έρθει φούλκα καλοκαιρινός ο Παναγιώτης Κεφαλάς.
1: Τέρας.
0: Ναι, ναι.
1: Είπαμε και πριν ότι ο Didier Deschamps ήταν κάπως έτσι εκνευρισμένος με τον διαιτητή της αναμέτρησης και απευθύνθηκε στους δημοσιογράφους. Οι παίκτες λένε συνετριμμένοι επειδή είχαμε πολλές φιλοδοξίες, παρόλο που πρέπει επίσης να είμαστε ρεαλιστές και να παραδεχθούμε ότι σήμερα ήμασταν ένα επίπεδο χαμηλότερο σε τεχνικό επίπεδο απέναντι σε μια ομάδα που είχε καλά το παιχνίδι.
0: Τρία επίπεδα.
1: Έτσι.
0: Τρία επίπεδα.
1: Και συνεχίζει. Αλλά πρώτα απ' όλα είναι δικό μας λάθος. Δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν, αλλά αλάτια.
0: Ναι, ναι.
1: Θα κάνω μια ερώτηση που εμπεριέχει αιχμή και δεν θα την απαντήσω, υποντήσω. Είναι ο διαιτητής στο επίπεδο που απαιτείται για να διευθύνει έναν ημιτελικό παγκοσμίου κυπέλου? Και δεν το λέω επειδή χάσαμε σήμερα. Υπήρξαν αρκετές φάσεις. Υπήρξαν και κάποιες φάσεις υπέρ μας. Αποφάσεις υπέρ μας. Αλλά είναι αυτό το επίπεδο.
0: Δεν είναι διαιτητής.
1: Κάντε ομάδα
0: επίπεδο,
1: να
0: αλλά
1: κερδίζει.
0: Δεν έχασες από αυτό.
1: Κάντε ομάδα να κερδίζετε και τη διαιτησία.
0: Δεν είναι. Δεν έχει την παραμικρή σχέση ο διαιτητής με το επίπεδο αυτό. Στη διαχείριση, στον τρόπο, σε πολλά πράγματα, αλλά δεν έχασε από
1: την διαιτησία. Δεν έχασε από τη διαιτησία.
0: Και τον Ντουέ άστονα κάτω. Το Τσουαμενί άστονα κάτω. Βάλε τον Μπαρκολά ξαφνικά και τέλος πάντων. Τον Κονέ και τα λοιπά.
1: Άσε τώρα, τόση γκρίνια που έχω ακούσει.
0: Για τη Γαλλία,
1: τόση γκρίνια που έχω ακούσει για τη διαιτησία σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο.
0: Ναι, ισχύει.
1: Δεν έχω ακούσει για τη Super League, δηλαδή όλο το χειμώνα. Πραγματικά. Όποιος έχανε τα έβαζε με τη διαιτησία.
0: Θα δεις απόψη. Θα δεις απόψη, γιατί αυτός λένε οι Άγγλοι, με αυτό ασχολείται το πρωί, στη δίκη της Δευτέρας, ο Θωμαίδης της Άγγλης, ότι είναι ο αγαπητικός του Μέση.
1: Ο Μακθωμαίδης.
0: Ο Μακθωμαίδ λέει, is the level of Messi. Είναι ο αγαπητικός του Μέση, γιατί
1: περιβάλλον.
0: Είναι Αμερικάνος διαιτητής, MLS, ναι. Ξέρεις, γενικά...
1: Έχει αυτό που έπρεπε να αναπηλαμεί ο διαιτητής.
0: LMS. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι τα έχουν βάλει ήδη με τις ομοσπονδίες, με τη FIFA, με τον Ιφαντίνο. Γιατί λέει παίζει αυτός ο Αμερικάνος που ξέρει το μέσα, το πρωτάθλημα και τα λοιπά. Και δεν έχει χάσει ποτέ. Δεν ξέρω αν φοράει σόβρακο Κεφαλάς και αν δεν φοράει ο Μάθιου Μακόναχη. Δεν έχω αυτή την πληροφορία. Εγώ απλά όπως το είδα.
1: Στο επόμενο δελτίο, παιδιά, στο επόμενο δελτίο.
0: All right, all right, all right. Ο διαιτητής, όπως όλοι οι διαιτητές αυτοί στο παγκόσμιο κύπελο, ξέχασε 5-6 κάρτες. Αυτό έγινε. Και το πέναλτι, καλά είναι Mars, ορισμός του πέναλτι. Δεν το σηκάλα, δεν διαμαρτυρήθηκε κάποιος.
1: Παίξανε με αγγλική νοοτροπία οι διαιτητές, ρε παιδί μου. Και στην Αγγλία, άμα δεν βγάλει αίμα, σπάνια βγαίνει κάρτα.
0: Τα κοιτή αίμα.
1: Αίματα, αίματα, τίποτα δεν έμαθες. Λοιπόν, 6-9-88-9-4-6-9-4-6. Στέλνετε πανίνι και το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν το τέλος της εκπομπής για ένα άλμπουμ πανίνι και ένα κουτί με κάρτες μέσα. Δεν θα σας δώσουμε μόνο το άλμπουμ, κάθε το κοιτάτε και να το ξεφυλίσετε και να είναι άδειο. Και το κουτί, ένα box με κάρτες γεμάτο.
0: Λοιπόν, να πούμε καλημέρα και στον Αντώνη Κυρίκο με τον Τάκη Ξουρή που πηγαίνουν για τον ποδηλατικό γύρο Ελλάδας.
1: Καλημέρα, καλημέρα Τάκη.
0: Πηγαίνουν στη Λάρισα, πολύ ωραία για καλοκαίρι, και μας ακούνε στο δρόμο, για μένα είναι νούμερο ένα προορισμός.
1: Δεν το συζητάμε. Ήδρωσα μόνο που το σκέφτηκα.
0: 11 η ώρα του... πηγαίνουν και μας ακούνε και το σήμα πιάνει μέχρι πολύ μακριά, έχει φροντίσει ο Βάιος Τσούζικας. Να ακούγεται, έχει πάει με ειδικές κεραίες του διαθαλασσαίως. Λοιπόν, λέει κάποιος, 2026, 2 και 2, 4 και 6, 10, 1 και 0, 1, δηλαδή α. Άρα θα το πάρει σήμερα ομάδα από α.
1: Από α.
0: Όποια περάσει σήμερα απόψε το παίρνει.
1: Α, η Ισπανία δηλαδή.
0: Α, Ισπανία.
1: Να σου πω, το λέγω και εγώ έτσι είδα.
0: Τι?
1: Εδώ μεταξύ δεν είχε κανένα replay. Το φάουλ που έδωσε στο τέλος στη Γαλλία. Στο τέλος χτύπησε ένα ο Εμπαπέ και πήγε στη
0: Γαλλία. Έτσι το έδωσε.
1: Όχι, εμένα μου φαίνεται ότι πατάει τη γραμμή.
0: Ότι είναι πέναλτι.
1: Ναι.
0: Και εγώ αλλά αυτό, αλλά.
1: Μπορεί να ξεγελάει η κάμερα. Λέει, γιατί
0: μπορεί,
1: το πλήττει,
0: μπορεί.
1: Το
0: στο πλάνο αυτό που είπε.
1: Ένα πλάνο.
0: Ένα που play. Έδειξε. Που του έδειχνε από χαμηλά τα
1: από
0: πόδια.
1: Χαμηλά, ναι, ναι. Από τη γραμμή του out. Δηλαδή, ναι, ναι.
0: Φαντάζομαι το VAR θα του έλεγε.
1: Δεν ξέρει το VAR.
0: Η γραμμή είναι πέναλτι. Ναι.
1: Εγώ βλέπω τον replay. Α, λέω θα δώσει πέναλτι. Όχι.
0: Και εντάξει, δεν ήταν και Mars Foul. Τέλο πάντων.
1: Τέλο πάντων.
0: Δεν. Δεν ήταν κάτι φοβερό. Δεν έκανε κάτι φοβερό ο διαιτητής χτες. Απλά ο Ντεσάμ ήταν πικραμένος. Του άδειασε η ψυχή εκεί πέρα στον πάγκο, όπως ήταν όλη η Γαλλία. Αλλά τι σε πείραζε να βάλεις τον Ντουέ και μου βάλες τον Μπαρκολά με τα πόδια μακαρόνια τώρα ξαφνικά. Βάλε τους παίχτες που είχες. Να κάνουν την έκπληξη, να παίξουν όλοι. Πάρτα το. Όχι.
1: 6-9-88-9-4-6, όπως είναι η συχνότητά μας. 9-4-6. Πανίνι, ονοματεπώνυμο. Ξαναπείτε το τηλέφωνο. Στο Viber, έτσι. Μην αρχίσετε να στέλνω, ξέρω, στο WhatsApp.
0: Τι κάνεις εσύ.
1: Τι γίνεσαι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στις 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Η απόδοτος από εκεί, Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας
0: και Στέφανο Παλουότολο. Πέρα από όλα αυτά, πάμε σε κάτι το οποίο είναι πιο σημαντικό. Αφορά το παγκόσμιο κύπελλο, αφορά τον Κιλιάν Εμπαπέ. Από το 2018 Εμπαπέ δορίζει όλα τα χρήματα που εισπράττει με την Εθνική Γαλλία. Ο Εμπαπέ, ο οποίος από το 2018 το κάνει αυτό, το πριν 300.000 ευρώ που πήρε με το παγκόσμιο κύπελο και όλα αυτά με χορηγούς, τα δώρησε όλα.
1: 300.000 ευρώ πήρε μόνο Εμπαπέ.
0: Ναι, γιατί είχε τους χορηγούς του. Πήρε, okay. Έχει πριν από τους τάδε χορηγούς για κύπελα κτλ. Έχει καλύψει εξ ολοκλήρου τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης ενός βρέφους από τη Μαυριτανία από τότε. Το 2023 έδωσε 180.000 ευρώ από τα υπόλοιπα από την Εθνική στα μέλη του επιτελείου και στους αστυνομικούς που εργάζονται για την προστασία της Εθνικής Γαλλίας. Δηλαδή τους έδωσε ένα μέσο όρο από 3.000 ευρώ στον καθένα δώρο. Έχει δημιουργήσει το ένα ίδρυμα, το Inspired by KM, Kylian Mbappé. Είναι ένας φιλανθρωπικός οργανισμός, στηρίζει παιδιά, οικογένειες και κοινωνικές δράσεις στη Γαλλία, Καμερούν και το Περού. Έχει δηλαδή επιλέξει να μετατρέπει τα χρήματα που κερδίζει φορώντας τη φανέλα της χώρας του. Όλα, δηλαδή ούτε ένα ευρώ δεν θέλει από τη συμμετοχή του με την Εθνική Γαλλία. Όλα τα χρήματα τα δίνει σε γιατρούς και δωρίζει χρήματα σε πάρα πολλές οικογένειες στο Παρίσι. Από αυτά τα λεφτά που βγάζει με την Εθνική Γαλλία και από άλλα. Και από άλλα.
1: Ναι.
0: Αλλά όλα έχει πάρει αυτή την απόφαση ότι όσο αγωνίζεται, δεν θέλει από την Εθνική του ούτε ένα ευρώ. Αυτό είναι καταπληκτικό που κάνει ο Εμπαπέ. Μην γράψετε, έχει τόσα λεφτά. Δώστε κι εσείς από τα δικά σας ή από τα δικά μου, ο καθένας από τα δικά του.
1: Πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές.
0: Απλά στέκομαι στον Εμπαπέ, όπου ούτε ευρώ δεν θέλω, λέει. Ναι, ούτε ευρώ. Ναι. Θέλω, λέει, να βοηθήσω όσο
1: και
0: μπορώ.
1: Καλό είναι αυτό να τα
0: βρει. Μπράβο του. Μπράβο στον Κιλιάν. Δεν θα το μάθει τι το είπα εγώ τον μπράβο. Για μεταξύ μα
1: το λέει. Δεν το ξέρει.
0: Βασικά να σου πω την αλήθεια, ακούει αργυρό.
1: Ορίστε.
0: Κοντά είμαι. Δεν πάω εγώ στον αργυρό.
1: Μπαρπαρηγού.
0: Όχι. Κωνσταντίνο. Αργυρό. Κωνσταντίνο.
1: Α, το αργυρό. Ακούει αργυρό, άκουσα.
0: Ναι, το έχει υποστάρει και όλα στα τραγούδια που ακούει και.
1: Εμπαπέ ακούει.
0: Κωνσταντίνο αργυρό.
1: Κωνσταντίνο αργυρό.
0: Ναι, και το έχει υποστάρει και όλα. Το έχει κάνει και πώ.
1: Οπότε έρχεται σιγά σιγά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έφτιαξα γεμιστά και τώρα τρώω τα ρύζια που γίνανε στο ταψί έξω από τις ντομάτες και τις πιπεριές. Φανταστικό.
0: Παίρνω τη φέτα και την πιέζω, ναι, να θρηματιστεί και να μπει μέσα σε αυτό.
1: Πολύ ωραία.
0: Κατέστρεψε. Μελιτζάνες, κολοκυθάκια, πιπεριές, στο τηγάνι, μετρημένη ντομάτα και στο τέλος μπόλι και φέτα. Φίλε, αυτό θέλει και αυγό μεταξύ μας. Ανοίγεις μια φωλίτσα,
1: ναι,
0: και σπάς ένα αυγό από εδώ, σπάς ένα αυγό από εκεί, λίγο πιπεράκι τον κρόκο και γεια χαρά!
1: Εντάξει, παιδί μου, απλά.
0: Στο τηγάνι.
1: Στο τηγάνι, ναι.
0: Δεν θα βάλεις δύο φωλιές.
1: Εννοείται ότι θα βάλεις
0: και δύο αυγά.
1: Δεν θα βάλεις και 1200 θερμίδες παραπάνω. Θα βάλεις.
0: Βέβαια,
1: θα
0: το αυγό είναι ζωή.
1: Ναι.
0: Για την εφορία τα κάνει, Μπαπέ, τι νομίζεις.

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ για τον τελικό που πρόκειται να δούμε με το καλό την Κυριακή. Υπάρχει μία περίπτωση να φτάσει και τις 3 ώρες. Θα μην κανονίσετε τίποτα έτσι, πολλά πράγματα την Κυριακή, από τις 10 και μετά.
1: Τι λες τώρα, τι 3 ώρες.
0: Ναι. Βάλε τον κανονικό αγώνα.
1: Ωραία.
0: Πες ότι πάει παράταση.
1: Πες.
0: 120 έχουμε.
1: Υποχρεωτικά.
0: Ωραία.
1: Δεν έχουμε χρυσά
0: γκολ. Πες ότι πάει στα πέναλτι.
1: Έχουμε ένα δεκάλεπτο ακόμα.
0: Όχι, δεκάλεπτο.
1: Τέταρτο.
0: Ένα τέταρτο.
1: Αύριο το προετοιμαστούν.
0: 20 λεπτά.
1: Ναι.
0: 120-140.
1: Πάμε, ναι.
0: Βάλε hydration break. Κάθε ημίχρονο δεν έχει είναι 7 λεπτά.
1: Ναι, 6 λεπτά. 7 λεπτά πες.
0: Ωραία.
1: 150 λεπτά.
0: 150 λεπτά. Το ημίχρονο.
1: Θα είναι παραπάνω τελικά.
0: Δεν έχουν αποφασίσει ακόμα.
1: Βάλε μισή ώρα.
0: Αλλά βάλε μισή ώρα.
1: 180
0: γιατί,
1: λεπτά.
0: 15 λεπτά σίγουρα δεν μπορεί να είναι το ημίχρονο.
1: Δεν γίνεται, ρε παιδιά, να βγει. Σαφέτης, Βελισάρης, Χαραβέρα, Γιωταγρίβα.
0: Έχουν εδώ πέρα.
1: Είναι πολύ.
0: Εγώ σου λέω να στήσουν μόνο όλο αυτό το πράγμα, γιατί δεν θα βγουν με ένα μικρόφωνο.
1: Σακύρα.
0: Είναι Μαντόνα, Σακύρα, Justin Bieber, BTS, Burna Boy, δεν ξέρω Burna Boy, Gustavo Dudamel και Coldplay. Ο Chris Martin, α
1: πούμε. Αυτό είναι μισάωρο. Ούτε τι, δεν θα πούνε από ένα τραγούδι.
0: Πλάκα κάνει.
1: Τι θα πούνε, we are the children. Όλοι μαζί θα το πούνε.
0: Μέχρι τις 4 ώρα τα ξημερώματα θα βλέπουμε αγώνα.
1: Άρα πάμε για τρίωρο. Πάμε για 200 λεπτά. Τι τρίωρο, παραπάνω. Τι λες τώρα, το κάνουν στο Netflix.
0: Βλέπω και Ρόμπι Γουίλιαμς και Τόμ Κρούζ.
1: Και αυτοί θα βγουν.
0: Όχι, αυτοί θα είναι πριν την Netflix.
1: Τι λες τώρα. Άρα πάμε για τρίωρο. Καλά, εντάξει, τελικώς.
0: Αν πάει έτσι, αν πάει με
1: φάνε Ντόναλντ Τραμπ στο γήπεδο και.
0: Θα είναι, ποιος θα δώσει το τρόπαιο.
1: Εμπιστεύεσαι ότι δεν θα κάνει κάτι ο Ντόναλντ Τραμπ να κερδίσει την προσοχή όλων αυτών. Κάτι μπορεί.
0: Καλά, θα το σηκώσει αυτός.
1: I have the trophy. You are awful. I hate you. Τρεις ώρες,
0: λέει κάποιος, μόνο εμένα δεν μ' αρέσουν τα γεμιστά. Όχι. Προφανώς ήταν και άλλοι που δεν
1: ξέρουν. Προφανώς. Εγώ ξέρω ανθρώπους που δεν τους αρέσει η φέτα ή η ντομάτα. Όχι αλλεργία. Συχαίνονται να το βλέπουν.
0: Ναι, το ξέρω. Ναι, ναι.
1: Η φέτα μου λέει εμένα κάποιος. Μ' αρέσει λιωμένη. Σκέτη, τη συχαίνομαι.
0: Σε πίτα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Πολλοί κόσμος. Δεν τη τρώνε ομίλη.
1: Okay.
0: Ή δεν τρώνε τις ντομάτες.
1: Δηλαδή μιλάμε μια ντομάτα με αλάτι και λίγο φέτα. Τελείωσα. Δεν θέλω κάτι άλλο. Τον είπε κουκουρέλα, ναι, ο Μαλιάτσης χτες. Και γελούσε μόνος. Κουκουρέλα, τι είναι αυτό το κουκουρέλα.
0: Έφτιαξε η γυναίκα μου το βράδυ κοιμά για τα μακαρόνια που θα έβραζε σήμερα. Τα μακαρόνια θα τα έβραζε σήμερα. Τον έφαγα το πρωί με κουτάλα σούπας. Πόσο
1: τον άντρα σου. Μπράβο.
0: Τον κοιμά. Πόσο νεκρός είμαι, λέει. Αρκετά θα έλεγα.
1: Ναι.
0: Αρκετά. Όχι τόσο όσο η Γαλλία χθες, αλλά.
1: Ναι. Το ταριχευμένο ρακούν θα παίζει καλύτερα τον Εμπαπέ του Χάλαν.
0: Εξακολουθώ να λέω ότι ήταν πολύ γκριντζ που πήρε παραμάσκαλα το ρακούν ο Χάλαν.
1: Μόνο λεπά θα το λέγει. Εξακολουθώ να σ' ακολουθώ. Μόνο αυτός μπορεί να το κάνει επιτυχία. Όλο. Ποιος σκέφτηκε να πει εξακολουθώ να σ' ακολουθώ και να γίνει επιτυχία.
0: Καλά,
1: και ας υποφέρω και ας χαθώ. Εξακολουθώ να σε ακολουθώ. Πω και ας πονά. Σαφέτης με Σακύρα θα ήταν πολύ ωραίο, Μαρία.
0: Σάσα θα είναι.
1: Το Σάσα.
0: Θα ήταν Σάσα.
1: Σαφέτης με Σακύρα, ναι. Θα ήταν καταπληκτικό. Τέλειο, τέλειο.
0: Εν τω μεταξύ, μου αρέσει που είναι 2-3 εδώ πέρα που λένε ευχαριστούμε Ισπανοί, χρήσιμοι ηλίθιοι. Έλα, πάμε England, it's coming home.
1: Καλά.
0: Θα ήθελα να έτσι λίγο να κρατήσουμε και μία πισινή. Εντάξει, τα έλεγα.
1: Ο Μανώλη Λεφτά έχει δίκιο στον τελικό. Αν πάει στα πέναλτι, το τελευταίο θα το χτυπήσει ο Τραμπ. Με τον Τζόρι. I will hit the ball. I will hit the ball. Hit the ball. Ναι.
0: Σωστό, βάλε και 17 λεπτά βλάβη στο βαρ. Αυτό που το βάζει. Ναι. Αυτό μπορεί να γίνει. Ναι, παιδιά, μπες μόνο οι παίκτες.

0: Επιστρέψαμε σε Big Wins Sport FM. Σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωση. Βέβαια, έχουμε μια πολύ άσχημη είδηση. Έφυγε από τη ζωή Μάρο Κοντού στα 92 χρόνια. Σπουδαία ηθοποιός και προσωπικότητα και πολύ, πολύ αγαπημένη.
1: Και πολύ όμορφη.
0: Ναι. Υπήρξε θεά. Εντάξει, τι να πούμε για τις επιτυχίες που έχει κάνει. Πάντα θα είναι κυρία Κοκοβίκου.
1: Ναι. Αντωνάκη μου.
0: Ναι. Στο φίλο μου το Λευτεράκι, εγώ τη θυμάμαι. Τα Κίτρινα Γάντια. Γενικά μια σπουδαία προσωπικότητα. Θέατρο, τηλεόραση, παραγωγές.
1: Συλληπιτήρια στην οικογένειά της.
0: Στους δικούς της ανθρώπους.
1: Μεγάλο κεφάλαιο στον ελληνικό κινηματογράφο. Πολύ
0: ναι,
1: μεγάλο.
0: Ναι. Καλά, εντάξει. Από τις κορυφαίες κωμωδίες πάντως. Το «Η δε γίνει να φοβείται τον άντρα». Έχει αγαπηθεί στην Ελλάδα αυτή η κωμωδία. Πάρα πολύ. Δηλαδή.
1: Ξέρεις, ήταν από τις ταινίες που. Ναι, μεν.
0: Χαρακτηριστική.
1: Η χαρακτηριστική ταινία ήταν συγκαταλέγεται στις κωμωδίες. Περνούσε όμως.
0: Καλά, όπως οι σπουδαίες
1: κωμωδίες. Τρομερά μηνύματα. Γιατί υποτίθεται ότι ήταν ένα ζευγάρι το οποίο δεν ήταν παντρεμένο, αλλά μένανε μαζί. Μιλάμε ότι για εκείνη την εποχή ήταν ντροπή. Για τη γυναίκα, όχι για τον άντρα. Γιατί η γυναίκα ήταν σπιτωμένη εντός εισαγωγικών. Και ενώ υποτίθεται ότι την αγαπούσε, δεν την παρουσίαζε σε φίλους, δεν βγαίνανε μαζί, την τρεπότανε.
0: Ναι.
1: Είναι, η συγκεκριμένη ταινία είναι πολύ ιδιαίτερη.
0: Και με Κωνσταντά, ο Στρίγκλος που έγινε Αρνάκι. Και αυτά δηλαδή, η μία-μία σου έρχονται.
1: Ναι. Καλά, αυτή
0: ταινιάρα.
1: Πολύ γέλιο.
0: Πολύ γέλιο. Αυτή έχει πολύ γέλιο.
1: Ένα κόρνερ να φύγουν και οι κατσαρίδες.
0: Ναι.
1: Που έμπαινε ο άλλος με το μηχανάκι.
0: Ναι. Τρομερό δίδυμο με Κωνσταντάρα, ναι. Στο Στρίγκλο που έγινε Αρνάκι. Φοβερό.
1: Νομίζω ότι είχαν έτσι προσάψει σχέση με τον Κωνσταντάρα και έλεγε. Όχι. Επειδή κάνανε πολύ ωραία ζευγάρια στις ταινίες, έλεγε δεν θα μπορούσα ποτέ να είμαι με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Λέει είναι εκπληκτικός ηθοποιός, είναι πολύ φίλος μου. Ταιριάζουμε πάρα πολύ, λέει, στη σκηνή. Αλλά δεν θα μπορούσαμε. Είμαστε πολύ διαφορετικοί χαρακτήρες και δεν θα μπορούσαμε ποτέ να είμαστε ζευγάρι.
0: Και στην Ιταλίδα από την Κυψέλη.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ.

0: Κάποιος λέει για τον τελικό, για την απονομή. Κάτι που είναι, λέει, πολύ πιθανό είναι να κάνει ο Τραμπ είναι στον αρχηγό της Εθνικής που θα σηκώσει το τρόπαιο να του βάλει τη σημαία της Αμερικής. Όπως το προηγούμενο είχαν βάλει στον Μέση το τούλι, αυτή την κουρτίνα.
1: Αυτός που έβαλε το τούλι έφυγε από τη ζωή. Προχτές.
0: Αλήθεια.
1: Αυτός που έβαλε το τούλι στο Μέση έφυγε από τη ζωή προχτές. Το διάβαζα προχτές και ξέχασα να σας το πω. Να σας μεταφέρω τα νέα.
0: Μάλιστα.
1: Έχω γίνει ένας μπιμπίλας αυτή τη στιγμή.
0: Τέτοια νέα μας μεταφέρεις.
1: Ναι. Ο πρίγκιπας, ο ψηλός, ο ψωμιάς. Λοιπόν, έφυγε από τη ζωή, το διάβαζα και λέω, μάλιστα.
0: Λοιπόν, να περάσουμε τώρα ένα μήνυμα του Αχιλέα. Να βοηθήσουμε.
1: Ότι η φτέρνα, παιδιά, δεν ισχύει όλα αυτά.
0: Όχι, γιατί τελικά δεν τα έχει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Ονομάζομαι, λέει, Αχιλέας Τασούλης, θα το πω, ρε παιδί μου. Τη Δευτέρα η μητέρα μου ανέβηκε άρτα με κτέλ από Αθήνα και συνεχεία πήρε το κτέλ για πράγματα. Για να καταλήξει μεταξύ στο Ματσούκι. Να περάσει, δεν βρίζω. Λοιπόν, ο οδηγός του κτέλ κατέβασε κατά λάθος τη βαλίτσα της στα Άγναντα και μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί η βαλίτσα. Επειδή είσαι από αυτά τα μέρη, λες, ο Αχιλέας, τον Τζούβι.
1: Ναι.
0: Και αν θεωρείς ότι είσαι ακροατές από αυτά τα χωριά, αν μπορείς να το αναφέρεις στον αέρα, μήπως γνωρίζει κάτι κάποιος. Λοιπόν, η βαλίτσα κατέβηκε στα Άγναντα. Αν μας ακούτε από τα Άγναντα και έχετε μια περισσευάμενη, πώς το λένε, βαλίτσα.
1: Πού να επικοινωνήσουν όμως, πες ότι την έχουνε. Πού, ρε Αχιλέα, θα επικοινωνήσουν? Κάποιο καφενείο, ένα σταθερό κάτι. Άντε και ξεκινάμε και το λέμε. Θα φωνάζω, Αχιλέα.
0: Αν μας... Τώρα έχει κάποιο κάποια πληροφορία, θα του τη στείλω στο
1: Instagram. Να μα στείλει στο Instagram κάποιο του σταθμού. Ναι. Έχουμε το δικό μα Ρονίν με τη βαλίτσα, του Ζαν Ρενό. Αν τυχόν βρέθηκε βαλίτσα στα Άγναντα, και τι μπορεί να περιέχει από τη γιαγιά που ανοίγει μέσα και έχει το ντρόγκια τέτοια.
0: 800.000 ευρώ με τριτά σε 500 ευρώ.
1: Αλυσίδε τέτοια. Τέιζερ, αεροβόλο, όπλο, μάσκα.
0: Γι' αυτό ανησυχεί.
1: Έγγραφα χαρτιά. 9 διαβατήρια.
0: Άμα έχει τίποτα ρόμπες μέσα.
1: 9 διαβατήρια να έχει. Και κοινοτικό για να παίξει. Να μην πιάσει θέση ξένου.

0: Πάμε να κάνουμε την.
1: Ναι, την κλήρωση.
0: Ωραία. Ποιος θα πάρει το άλμπουμ Πανίνη και την κούτα με τα χαρτάκια.
1: Λοιπόν, μόλις σου πω stop. Πες stop κι εσύ.
0: Stop κι εγώ.
1: Stop κι εσύ. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος είναι ο νικητής, του οποίου το τηλέφωνο τελειώνει σε 4-4-4.
0: 4 και 4, 8 και 4, 12. 1 και 2, 3, α, β,
1: γάμα.
0: Γαμοβάφτιση.
1: Έφυγε η Γαλλία. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, θα επικοινωνήσει μαζί σου η Αφροδίτη μετά το τέλος της εκπομπής για να δούμε πώς θα παραλάβεις το δώρο σου και συγχαρητήρια και πάντα τέτοια.
0: Έλα, σε έστειλε Πανίνη, βαλίτσα, ονοματεπώνυμο. Φίλε, όχι, δεν θα πάρεις μια βαλίτσα από τα άγνατα γεμάτη Πανίνη. Έχεις γίνει κουβάρι. Τι ακούνε με. Περνάω από τούνελ.
1: Άστε τι ακούει ο καθένας. Άστε. Λοιπόν, όντως θυμάσαι που λέγαμε χθες ότι κόψανε πρόστιμο. Όντως είδα την είδηση. 250 ευρώ κόψανε πρόστιμο σε έναν τύπο ο οποίος έκανε σαπ χωρίς σωσίβιο.
0: Ναι, μα τρως πρόστιμο.
1: Ξεκινάμε νέο πανηγύρι.
0: Μα ισχύει πάντα, ισχύει ο νόμος αυτός. Δεν το βάλαν τώρα, άλλο που ήταν ανενεργός. Επειδή μάλλον έχουν συμβεί διάφορα, σου λέει ή βάζει σωσίβιο ή πρόστιμο.
1: Δεν μπορούμε σε κάθε μας. Και πάλι, αν κάποιος.
0: Βάλε τον εξοπλισμό μου.
1: Όχι, ναι, παιδί μου, λέω αν κάποιος ξανοιχτεί, πάλι θα πάνε να τον μαζέψουν.
0: Και θα πληρώσει πρόστιμο.
1: Πάλι, ναι.
0: Εννοείται.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, άμα πας κάπου, ξανοιχτείς και σε βγάλουν, θα σε βγάλουν μεν, αλλά θα φας ένα διοικητικό που μας απασχόλησες.
1: Βέβαια.
0: Θα το φας.
1: Και γι' αυτό δεν επιτρέπεται να φύγεις παραπάνω από 500 μέτρα.
0: 500 μέτρα, αν σε βρουν.
1: 500 μέτρα είναι πολλά. Να φύγεις με τόσο.
0: Λέω να περπατήσω, Μαρία. Χθες περπάτησα όντως 36 λεπτά. Και εσύ έπαθα. Λέω θα πάω με τα πόδια. Πόσο μακριά είναι από εδώ το μολ. Σαν τον ορίζοντα. Το έβλεπα το μολ και δεν έφτανα. Λέω γιατί δεν πλησιάζω. Και ανέβαιναν η φορά και κατέβαιναν η φορά. Λέω τι βλακεία έκανα. Γιατί πήγα να βάλω εφαρμογή Uber και την μπλόκαρα. Λέω να περπατήσω όπως κάνω.
1: Δεν σου βγάζει το maps. Πόση ώρα είναι με τα πόδια.
0: Ξεκίνησα και λέω δεν θα. Αφού είχα περπατήσει ένα τέταρτο, μου λέει άλλα 27 λεπτά.
1: Κλικ!
0: Και λέω θα το κόψω από εδώ. Αυτό εννοούσε.
1: Κινηθείτε βορειοανατολικά.
0: Ναι, ξέρω, είμαι. Ο Ικάς. Άστε. Αν έχετε κι εσείς αυτές τις έγνοιες που πετάγονται από το πουθενά.

0: καφέ, σου λέει. Η έγνοια. Το τσέκαλε στο σπίτι. Το αυτοκίνητο είναι αγαλυμένο. Τι έγινε με την εγκρεμότητα. Οι έγνοιες βρίσκουν πάντα τρόπο να μας μιλάνε και εμείς πάντα να τους απαντάμε. Το θέμα είναι να μην έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο. Έχουμε το Magenta Insurance. Ασφαλίζεις online το αυτοκίνητο, τη μηχανή, το σπίτι, κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή. Έτσι. Και για την υγεία και για την επιχείρηση. Και έτσι οι έγνοιες γίνονται λίγο λιγότερες. Magenta Insurance. Στο magentainsurance.gr.
1: Και για εσένα που θέλεις, δωρεάν σπουδές, κορυφαία προϋπηρεσία, επίσημη πιστοποίηση και δικά σου λεφτά από την πρώτη μέρα όσο σπουδάζεις, ήρθε η ώρα να κάνεις το δικό σου Level Up. Ο τρίτος κύκλος του Lidl Up, Learn and Work της Lidl Ελλάς, ετοιμάζεται να ξεκινήσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και περιμένει την αίτησή σου. Παίρνεις 1000 μεικτά το μήνα όσο σπουδάζεις για 2 χρόνια και με το που τελειώσεις βγαίνεις στην αγορά εργασίας ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό 1530 ευρώ. team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου. Μην το χάσεις, συνδύασε σπουδές με το κύρος της ΑΕΚ ΑΚΜΗ, καριέρα και μισθό από την πρώτη μέρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πολύ καλημέρα σας, να είστε καλά. Ελπίζουμε ότι είστε όλοι εδώ, είστε όλοι εκεί, είστε όλοι κάπου και ακούτε αυτή την εκπομπή που ξεκινάει τώρα. Ένα αφιέρωμα στον μεγάλο δάσκαλο του ελληνικού τραγουδιού, τον Γιώργο Ζαμπέτα. Τον Γιώργο Ζαμπέτα, ο οποίος ξεκίνησε ως μουσικός, ξεκίνησε ως οργανοπαίκτης και εξελίχθηκε μία από τις μεγαλύτερες μορφές της σύνθεσης. Συνθέτη τον κάνανε οι άλλοι συνθέτες με το ζόρι. Προσπαθήσανε δηλαδή και τον κάνανε συνθέτη, διότι βλέπανε ότι ό,τι έπιανε στα χέρια του το έκανε αγγέλους. Έχουν πει πολλά πράγματα για αυτόν τον μεγάλο συνθέτη, σχεδόν όλοι οι συνθέτες της προηγούμενης γενιάς, αλλά και οι καινούργοι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν μας έλεγαν κάτι γενικό. Ο Άκης Πάνου είπε κάτι πολύ συγκεκριμένο, ότι όταν ακούς Ζαμπέτα δεν μπορείς να τον μπερδέψεις με κανέναν άλλον. Όταν ξεκινάει δηλαδή η μουσική πανδεσία του Γιώργου Ζαμπέτα, δεν μπορεί κανείς να ξεγελαστεί και να πει ότι είναι κάτι διαφορετικό. Σήμερα εδώ σε αυτήν την μεγάλη διαδρομή μαζί μας η Μαρία Πεταμιάνου, το Μαρτσό που λέμε γενικώς, ο Χάρης Ολεβέντης, ο Καραμπουζουκλής. Η παρέα θα μεγαλώσει στη νύχτα, στην πορεία, θα έρθουν και άλλοι εδώ. Φαντάζομαι ότι η παρέα μας θα γίνει μεγάλη. Όλοι εσείς που περιμένετε αυτό το αφιέρωμα στον Γιώργο Ζαμπέτα, θα μας κρατήσει συντροφιά για τις επόμενες ώρες. Δεν ξέρω πόσο θα πάρει, γιατί είναι πάρα πολλά τα τραγούδια, είναι πάρα πολύ η μουσική που πρέπει να παίξουμε. Ας ελπίσουμε ότι θα προσπαθήσουμε να παίξουμε τα πιο πολλά. Ξεκινάμε.
1: Ανωτάτη Ζαμπετική.
0: Ανωτάτη Ζαμπετική.
1: Να πούμε λίγα λόγια λοιπόν. Ο Γιώργος Ζαμπέτας, ο μάγος του Μπουζουκιού, όπως τον αποκαλούσα, γεννήθηκε στις 25 Ιανουαρίου του 1925 στο Μεταξουργείο. Γονείς του ήταν ο Μιχάλης ο Ζαμπέτας, κουρέας στο επάγγελμα, και η Μαρίκα Μωραΐτη, ανεψιά γνωστού βαρυτών της εποχής. Είχε άλλα τρία αδέρφια. Η πρώτη επαφή με τον Μπουζούκι ήταν σε ηλικία 6 ετών, όταν πιτσιρικά στο κουρίο ανέβαινε σε μια καρέκλα, όπως ο ίδιος έχει πει, για να φτάσει το κρεμασμένο μπουζούκι του πατέρα του. Άρχιζε έτσι λοιπόν μέρα με τη μέρα να το μαθαίνει. Σε ηλικία 7 ετών, παίζοντας ένα τραγούδι που είχε σκαρβιστεί ο ίδιος, κέρδισε στο σχολικό διαγωνισμό το πρώτο του αλλά και τελευταίο του βραβείο, ο πρώτος χρυσός του δίσκος, όπως θα πει αργότερα. Σε ηλικία 10 ετών, του βρίσκει ο θείος του την πρώτη του δουλειά. Ένα μαγαζί που πουλάγε πλεκτά, τον είχαν στην πόρτα και φώναζε «Περάστε κύριε». Δεν τα βρήκα στα λεφτά, την κοπάνισε και πιάνει μια δουλειά στα γραφεία της εταιρείας Venturi. Εκεί φτιάχνει κεραμίδια, καθαρίζει γραφεία, πηγαίνει διάφορες παραγγελίες. Το 1940 η οικογένεια του Ζαμπέτα μετακομίζει στο Αιγάλεο, Σαλαμίνος 1. Από εκείνη τη στιγμή ο Ζαμπέτας απόκτησε ένα άρρηκτο δεσμό με την πόλη και της χάρισε και το προσωνύμιο City. Εκεί θα μείνει για τα επόμενα 50 του χρόνια. Πιάνει δουλειά σε ένα εργοστάσιο όπου έφτιαχνε καλώδια στο ρουφ, αλλά ξεκινώντας ο πόλεμος αλλάζουν τα πράγματα. Σταματάει δυστυχώς το σχολείο το νυχτερινό που πήγαινε, γιατί όπως είπε στη μάνα του, ήταν ο μόνος πιτσιρικάς ανάμεσα σε πολλούς πενιντάριδες, αλλά και ο μόνος άοπλος με στην τάξη. Το πρώτο του μπουζούκι θα το αποκτήσει γύρω στα 25 του. Το βλέπε κρεμασμένο στο μαγαζί του Μπαρμπαγιάννη και τον έστελνε ο πατέρας του να αγοράσει χορδές. Μπαρμπαγιάννη αυτό το μπουζούκι του λέει: «Το γουστάρω. Το θέλω να γίνει δικό μου, πόσο κάνει?» «Θα στο δώσω», του λέει, «για 10 λίρες χρυσές». Φεύγει ολοταχώς, πάει στο ταμείο, στο εργοστάσιο που δούλευε. Του λέει: «Είναι απόλυτη ανάγκη, κάνε μου τη χάρη σε παρακαλώ, δώσ' μου 10 λίρες». Έτσι λοιπόν θα αγοράσει το πρώτο του μπουζούκι. Το πάει στον πατέρα του, ο οποίος τρελάθηκε όταν το είδε, το αγάπησε. Από εκεί και πέρα, παρόλο που είχε αντιρρήσεις, ξεκίνησαν να παίζουν μαζί. Το 1942 και κάτω από συνθήκες κατοχής, κάνει και το πρώτο του συγκρότημα. Μια παρέιτσα από παιδιά, ο Κώστας ο Γεραντάλης, ο Βασίλης ο Μελιτζούρης, Βαγγέλης Μελιτζούρης, συγγνώμη, ο Γιώργος Φαρώνης και ο Ζαμπέτας. Τραγουδάνε καντάδες σε διάφορες παρέιτσες.
0: Πάμε λοιπόν με το πρώτο τραγούδι που για μένα είναι σημαία του Γιώργου Ζαμπέτα, γιατί, και θέλω να το διευκρινίσω αυτό, θα τα πούμε και στη συνέχεια, ότι ο Ζαμπέτας δεν ήταν ο τραγουδοποιός και ο άνθρωπος που πηγαίνανε οι διάφοροι και διασκεδάζανε μόνο στο κέντρο του. Έκανε και τραγούδια, πολύ μεγάλα τραγούδια, διότι είναι και λιγάκι παρεξηγημένος. Για να ακούμε το Θανάση.

Στη δεκαετία του 50 ο Ζαμπέτας γράφει το πρώτο του ρεμπέτικο τραγούδι. Σαν σήμερα με τον πρόδρομο Τσαουσάκη. Έπειτα ακολουθούν το Βαθιά στη θάλασσα θα πέσω με τον Καζατζίδη, όταν θα λάβεις αυτό το γράμμα με το Μανώλη Καναρίδη.

0: Γιώργος Ζαβέτας πίστευε πάρα πολύ το Στέλιο Καζατζίδη. Έλεγε για αυτόν πολύ και σημαντικά πράγματα. Συχτήριζε τη Μίνο στο Μάτσα γιατί δεν τον άφηνε να κάνει δίσκο μαζί του. Και έχει προλάβει να κάνει 2 ή 3 τραγούδια συνολικά με τον Στέλιο Καζατζίδη. Μια φωνή που έλεγε ότι όταν ξεκινάει ο Στέλιος να τραγουδάει, σταματάνε τα πάντα.
1: Το 1962 παίζανε στο Γκουλουριώτη. Ένα βράδυ λοιπόν σκύβει ο Καζατζίδης και του λέει: Μανίτσα, απόψε γουστάρω να παίξει ένα ταξιμάκι για πάρτι μας. Ό,τι θέλεις, του λέει Στέλιο μου. Θέλω να το πεις όμως εσύ, είναι ένα παλιό. Αρχίζει λοιπόν Ζαμπέτας και βαράει το Βαρέθηκα τον Αργυλέ. Όταν ξεκίνησε, λέει, και τραγούδια ο Ζαμπέτας, έλεγε στη βιογραφία του, το θυμάμαι, λέει, και ανατριχιάζω. Μιλάμε για μεγάλη μορφή του τραγουδιού. Δεν υπάρχουν λέξεις να πούν για τη φωνή του Στέλιου. Τραγουδάει ο Στέλιος και ποιος είδε το Θεό και δεν τον φοβήθηκε. Μου φύγε τον μπουζούκι από τα χέρια. Δεν ήξερα πώς να το κρατήσω. Έμεινα μόνο να τον κοιτάω και να ακούω. Ο μπαγάσας, μεγάλος, πολύ μεγάλος. Μεγάλη σημαία ο Καζατζίδης. Πάρτε το χαμπάρι όλοι, ρε.
0: Με το Βοριά λοιπόν είναι το τραγούδι που τραγούδισε μαζί με τη Μαρινέλα ο Στέλιος Καζατζίδης, και ο Στέλιος Καζατζίδης είχε την ίδια γνώμη για τον Ζαμπέτο, ότι είναι πολύ μεγάλος συνθέτης. Μακάρι, λέει, να με βοηθήσει ο Θεός και να κάνω έναν ολόκληρο δίσκο με τον Στέλιο. Δεν έγινε ποτέ. Πάντως ο Βοριάς ήταν από τα αγαπημένα τραγούδια του Στέλιου Καζατζίδη αλλά και του Γιώργου Ζαμπέτα.

0: Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Σας υποσχόμαστε ότι δεν θα κάνουμε πολλές κουβέντες. Θα κάνουμε μόνο προσπάθεια να παίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερα τραγούδια.
1: Διαβάζω τα μηνύματα και απορροφηθεί. Στη δεκαετία λοιπόν του 60 γνωρίζει μεγάλες δόξες ο Ζαμπέτας, ηχογραφώντας τραγούδια με πολύ μεγάλους και γνωστούς ερμηνευτές της εποχής. Γράφει τα Δειλινά, τα Ξημερώματα, Δεν έχει δρόμο να διαβώ. Η περίοδος αυτή είναι και από πλευρά συμπορικότητας η πλέον πετυχημένη. Γνωρίζεται με τη Μοσχολιού μια μέρα το 1962. Ήτανε λέει κάπου κοντά στην Ομόνια και κάπου εκεί τον πλησιάζει ο Γιάννης ο Μέρτικας και ήταν μαζί του ένα κοριτσάκι. Του λέει τότε λοιπόν, Γιώργο Λαδό, θέλω να σου συστήσω αυτό το κορίτσι, τραγουδάει καλά. Αυτή λοιπόν ήταν η Βίκη Μοσχολιού και η πρώτη τους επαφή με τον Ζαβέτα.

0: έχει δώσει τραγούδια σε όλους. Και όταν λέμε έχει δώσει τραγούδια, όχι μόνο έχει δώσει τραγούδια, τους έδινε ένα τραγούδι και τους απογείωνε. Το ίδιο έκανε με τη Μοσχολιού, με τον Βοσκόπουλο, με τον Στράτο Διονυσίου, με τον με τον Μητροπάνο. Σε όποιον έδινε τραγούδια, όταν πρωτοξενήκηναγε την καριέρα του, τον έστελνε πραγματικά στο ταμείο. Αυτό ήταν μεγάλο χάρισμα από τον δάσκαλο του ελληνικού τραγουδιού, τον Γιώργο Ζαμπέτα.
1: Στη δεκαετία του 70 αρχίζει ένα προσωπικό δρόμο, επιλέγοντας κυρίως σατυρικούς στίχους, ερμηνεύοντας πλέον και ο ίδιος καινούργια τραγούδια, το Θανάση, τον Πενιντάρη. Μάλιστα κύριε, η πρώτη του επίσημη εμφάνιση είναι το 1950 στο Φαλερικό με Μπίνι, με Μπέμπι και Τσαουσάκη. Και από ό,τι είπε και ο ίδιος, καταγουστάριζε. Είπε ο Ζαμπέτα στο Φαλερικό, αλλά

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Δεκαετία του 64. Στη ζωή αυτή βέβαια τράβηξε για πολύ, 65-66. Ο Γιώργος Ζαβέτας τραγουδάει με τη Βίκη Μοσχολιού στα Ξημερώματα. Εκεί πάρα πολύ συχνά πήγαινε ο Χιώτης με τη Μέρι Λίντα. Ο Χιώτης τον ακολουθούσε πιστά παντού. Γουσταριζόντουσαν μεταξύ τους πάρα πολύ. Έχω ιστορίες με το Χιώτη και από Αμερική και από παντού, θα τα πούμε αργότερα. Έρχονται λοιπόν μαζί με τον Ξαρχάκο, πάνε στα Ξημερώματα ένα βράδυ, κάθονται και του κάνουν παραγγελιά. Τότε είχε ξεκινήσει και έπαιζε τον Αράπη, αλλά όχι έτσι όπως εμείς τον ακούμε τώρα. Μαζί είχε φτιάξει και τον Μαθητή, το Ραδίκι, ζούλα σε μια βάρκα μπήκα και άλλα πολλά. Κάποια στιγμή λοιπόν αρχίζει το λέει τον Αράπη. Οπότε του λέει ο Λαμπρόπουλος που ήταν τότε στην εταιρεία, Ζαμπέτα, αύριο το Σάββατο στις 9 το πρωί, όλα αυτά που λες τώρα θα τα γράφουμε, τα ηχογραφούμε. Και ποιος θα τα πει, του λέει ο Ζαμπέτα, ρε. Εσύ του λέει θα τα πεις. Τι γελάς, εσύ θα τα πεις. Ο Χιώτης από παραδίπλα φώναζε, ναι ρε, θα τα πεις εσύ και θα παίζω κι εγώ μαζί σου μπουζούκι. Πραγματικά λοιπόν αρχινάνε γράφουνε, λέει τον Αράπη, παίζει ο Χιώτης, 5 μπουζούκια παίζανε. Και ο Ζαμπέτας τραγούδαγε. Και πάνω στην ηχογράφηση και στην πλάκα φωνάζει εκείνη τη στιγμή αυτό το πόλι ξέρουμε.
1: Αυτό που πρέπει να σας πούμε μόνο είναι ότι ο Αράπης

0: κάθε φορά που πεζόταν σε μαγαζί, ποτέ δεν είχε τα ίδια λόγια. Κάθε φορά έφτιαχνε και κάποια καινούργια. Και ανάλογα με το ποιος καθόταν κάτω στην αίθουσα, του ξεφούρναγε και μερικά.
1: Να σημειώσουμε το 61. Όταν είχε γράψει αυτή τη τραγούδια ο Ζαμπέτας, τα είχε δώσει στον Καναρίδη και τα έλεγε. Δεν είχε τραγουδίσει. Ναι, στο Μανώλη Καναρίδη.
0: Ας ακούσουμε τον Αράπη.
2: Εντάξει, εντάξει, έγινε. Μπράβο.

0: Μια από τις καλές και μεγάλες συνεργασίες που έκανε ο Γιώργος Ζαμπέτας ήταν αυτή με τον Τόλι Βοσκόπουλο. Ο Τόλις Βοσκόπουλος ουσιαστικά έκανε καριέρα πατώντας επάνω στα τραγούδια του του Γιώργου Ζαμπέτα, με πρώτο και καλύτερο το κορυφαίο τραγούδι που είπε ο Ζαμπέτας, που έγραψε ο Ζαμπέτας για τον Τόλι, το «Αγωνία».
1: Ήταν και σε ταινία αυτό, ακούστηκε, ναι, πρώτη φορά. Θέλω να πω, γιατί το είχε πέτσει με πολύ μεγάλη έμφαση ο Ζαμπέτας, ότι ακόμα και τώρα, για το τραγούδι το προηγούμενο που ακούσαμε, το «Γεια σου Μανώλη» που ακούγεται, το λέει στο Μανώλη το Χιώτιο, που παίζουν μαζί μπουζούκι στο προηγούμενο τραγούδι. Στα μέσα του καλοκαιριού το 1962, ο Λικούρος ο Μακαρίας τον φωνάζει για να πάει για δουλειά. Δεν ήξερε τι τον ήθελε, νόμιζε ότι θα μίλαγε με τον Καζαζίδη, εν πάση περιπτώσει εκεί βλέπει ένα μπιτσιρικά. Αυτός ήταν λοιπόν ο Τόλις Βοσκόπουλος, έπαιζε μπουζουκάκι και τραγούδαγε, τα λέγε καλά. Δεν είπε τίποτα και τον κράτησε στα υπόψη.
0: Τον κράτησε στα υπόψη και του έδωσε το «Αγωνία».

0: Ακούσουμε όμως και ένα άλλο μεγάλο τραγούδι που έδωσε ο Γιώργος Ζαμπέτας στον Τόλιβο Σκόπουλο.
1: Δυσάρεστο βέβαια αυτό που θα αναφέρω, αλλά παρόλο που του έδωσε κάποια πολύ ιδιαίτερα τραγούδια, ο ίδιος το τέλος φαίνεται πολύ πικραμένος. Σε μια μεσημεριά την τηλεοπτική εκπομπή που τον ρώτησαν γιατί δεν πήγε στο γάμο του Βοσκόπουλου, λέει ο ίδιος επιλέξει, είπε, δεν είχα λεφτά να του πάρω δώρο. Χωρίς βέβαια να γίνει αντιληπτό από κανέναν και με πολύ εύστοχο τρόπο, έστειλε το μήνυμά του στους παραλήπτες που μάλλον είχαν ξεχάσει όταν έγραφαν τα προσκλητήρια.

0: Μια και μια μέρα λοιπόν πάει ο καλός σου στην Ρούλα την Κορομιλά για συνέντευξη. Ρούλα αθώα έτσι όπως ήταν πάντα. Μιλάει με τον Γιώργο Ζαμπέτα, λένε διάφορα, λένε πολλά. Και ξαφνικά πετάει η Ρούλα Κορομιλά. Ξέρουμε ότι εσείς δεν ασχολείστε με αυτά, δεν κάνετε, δεν καπνίζετε, δεν αυτόνετε κτλ. Με το χασίσι λέει, τι κάνετε? Και την αφήνει σέκος ο Ζαμπέτας, σου λέει έχω καπνίσει λιβάδια, της λέει.
1: Εντάξει, όλα τα λεφτά ήταν αυτά. Θα ήθελα να δω την Κορομιλά και την ώρα μόλις απάντησε έτσι.
0: Σοκ.
1: Πόσε σοκ πρέπει να έπαθε. Σοκ.

0: Το 1968, σε στίχους του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, δίνει στη Μανταλένα ένα από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια. Είναι έτσι χαρουμενιάρικο και πολύ αγαπησιάρικο. Άκου τα ειδόνια.
1: Το θέμα τα εκατομμύρια, που θα πάρουν τα εκατομμύρια. Τα εκατομμύρια δεν μπορούν να βγάλουν ψυχούλα. Η ψυχούλα βγάζει ό,τι γουστάρεις. Λοιπόν, γι' αυτό πες τους να βάλουν μυαλό και να βγάζουν ψυχούλα και να τη δίνουν εδώ μέσα και εδώ.

Λοιπόν, ο Γιώργος Ζαπέτας έκανε τραγούδια με ό,τι έβλεπε. Έφτιαχνε, δηλαδή από αυτά που έβλεπε μπροστά του, μπορούσε να φτιάξει τραγούδια. Απέναντι ακριβώς από το σπίτι του, στο Εγάλαιο, είχε ένα παλιό παρατημένο αυτοκίνητο. Και εκεί του ήρθε το τραβαλάκι.

Το 1968, σε στίχους του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, γράφει το Σταλιά Σταλιά. Όπως θα πει και ο ίδιος, ότι αυτά που έχει τραβήξει το Σταλιά Σταλιά δεν τα έχει τραβήξει άλλο τραγούδι. Αρχικά ήθελε να το δώσει στην Αλίκη Βουγιουκλάκη. Τη φωνάζει λοιπόν και περιγράφει ακριβώς ο ίδιος το σκηνικό και μπαίνει λοιπόν μέσα η Αλίκη Βουγιουκλάκη και της λέει: Γεια σου, Αλικάκη. Σου έχω ένα πράγμα μέλιτς, λέει. Θα τρελαθείς αν πεις αυτό το τραγούδι. Ίσως είναι το καλύτερο τραγούδι που έχω γράψει ποτέ μου. Για να τα ακούσω, του λέει αυτή. Τη το ρίχνει λοιπόν, το βάζει, γυρνάει η Βουγιουκλάκη και του λέει: Αυτό του λέει θα το πω εγώ. Γι' αυτό του λέει να το δώσει στον Καζαντζίδη, δεν το λέω εγώ. Αδερφέ, λέει, κοκάλωσα. Κούντεψε να μπει το μπουζουκάκι κάτω. Δεν πειράζει, μανίτσα, λέει. Θα το πω εγώ. Αυτά ήταν τα λόγια τη Μαρινέλα. Παίρνει λοιπόν το Σταλιά Σταλιά. Πιστεύω ότι η Βουγιουκλάκη πρέπει να βάθε μεγάλη ζημιά.

0: Sport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ένα από τα μεγαλύτερα τραγούδια που έχει γράψει ο Γιώργος Ζαμπέτας το έχει πει ο Γιάννης Ντουνιάς, ο οποίος δεν είπε πολλά τραγούδια του Ζαμπέτα, είπε 2-3, αλλά και τα τρία ήταν διαμάντια.
4: Το 1970 σε στίχους του Ξενοφόντα Φιλέρη.
3: Ο Ξενοφόντα Φιλέρης, ο οποίος έχει γράψει πολλά τραγούδια του Ζαμπέτα.

Είτε ήταν σε μαγαζί, είτε ήταν στο σπίτι του, συνοστίζονταν έξω από το μαγαζί, από το σπίτι του, όλοι οι μεγάλοι καλλιτέχνες εκείνης της εποχής. Μια από αυτές ήταν η Κιδόκησα, που πήρε και αυτή το μερίδιό της. Είπε ίσως από τα μεγαλύτερα τραγούδια που έχει κάνει η ίδια, το «Που πας χωρίς αγάπη».

0: Συνεργάστηκα με όλους. Με όλους. Πέρασα την ιεραρχία από τον ήπιο, ας το πούμε. Κατάλαβες. Δούλεψα με το Μητσάκη. Και ο μεγάλος Γιώργος Μητσάκης. Και έχω κάνει και ένα τραγούδι, στίχη του Μητσάκη, και δικιά μου μουσική. Είναι ακριβώς σημάδι την ώρα, ακριβώς και την ημέρα γραμμοφωνήθηκε το τραγούδι αυτό που γεννήθηκε ο γιος μου, ο Μιχάλης. Το 1955, όταν θα λάβεις αυτό το γράμμα. Του Αείμνηστο Μητσάκη, μεγάλος. Έχω δουλέψει με τον Μπαμπακάρη, με τον Αείμνηστο, το Στράτο, τον Παγιουμτζή. Αυτές ήταν φωνές. Το Στράτο, τον Παγιουμτζή. Με το Γέτο Παπαϊωάννο. Με τον Ηλία τον Ποτοσίδη. Με... Άρε Ανθούλα που είσαι να θυμηθείς. Με την Ανθούλα την Αλυφραγκή. Με την Ανθούλα, με την Αλυφή την Αλυφραγκή. Ανθούλα, για σένα τα λέω. Ανθούλα, μ' ακούς. Άκου τώρα, Ανθούλα. Και όλα αυτά στα λέω μέσα από το τελεσίγραφο. Εντάξει, τελεσίγραφο. Λοιπόν, να μην στα πω λόγο. Τα πάμε, τον Τάκη τον πίνει, Τσαουσάκη, κάτσε, δεν είναι ο Μανώλης ο Κιώτης, ο Τσιτσάνης, μόλις αυτούς, ο Μπαγιαντέρας, ο Γιώργος ο Μπάτης, μόλις αυτούς έχω δουλέψει, ο Αποστόλης ο Χατζηχρίστος, άλλη τιμή παιδιά βράδια, χωρίς καμιά, και πολλά άλλα. Μετά έκανα συγκρότημα δικό μου, έπεσα στο ραδιοφωνικό σταθμό CNN των Όπλων Δυνάμεων. Τώρα το κάνανε δύο. Και από εκεί πέρα έφτιαχνα τα τραγούδια μου και τα πέρναγα μέσα από το σταθμό. Εγώ δεν πήγα κατευθείαν στη σκογραφία. Εγώ έκανα ταινίες, κινηματογραφικές ταινίες. Τα έχω κάνει πάνω από 150 ταινίες. Και οι περισσότερες είναι με τον Κώστα τον Καραγιάννη, με τα μουστάκια. Και ποτέ δεν είχα πάρει και δεκάρα δηλαδή.
1: Να ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι που μνημόνευσε ο Γιώργος Ζαμπέτας με τον Μανώλη Καναρίδη είναι το τραγούδι όταν θα λάβεις αυτό το γράμμα. Που αργότερα το πήρε και ο Μπαλάρας και το χάλασε.

0: Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Θα είμαστε εδώ για αρκετή ώρα ακόμα. Μπορείτε να μας στέλνετε κι άλλα και να μας ζητάτε και τραγούδια κάποια στιγμή. Θα κάνουμε και το κέφι το δικό σας. Πρέπει όμως να πούμε και ορισμένα πράγματα, έτσι για να θυμηθούν και οι νεότεροι, οι παλιότεροι τα γνωρίζουν.
1: Μας βάλεις αυτό με το Χατζηδάκι, το έχεις έτοιμο. Συνεργάζεται με τον Μάνο Χατζηδάκη ο σολίστας, για να σας πω γρήγορα μια περίληψη, και τον έχει φωνάξει λοιπόν ο Χατζηδάκη στην πρόβα. Θα το πει και ο ίδιος μεταξύ άλλων σε αυτό που θα βάλει ο Χάρης τώρα.
2: Με το που κάνεις πρόβα με το Χατζηδάκη.
3: Ναι, κάνανε πρόβα να πούμε και μου λέει, εσύ με μπέξεις, μου λέει. Αλλά εγώ τι να μην μπέξω αφού πέσανε αυτοί και άρχισε και εγώ προσπαθούσα να διεκδικήσω κι εγώ τις νιώτες τους. Ψάχνοντας. Σου είπα, μου λέει, σε παρακαλώ, μην παίξεις.
2: Εγώ.
3: Του λέω, εντάξει ρε μάνα, δεν παίζω, του λέω. Τι κάνεις, μου λέει. Σχολιάζω ρε μάνα.
0: Το μεγαλύτερο γυναικείο όνομα της εποχής είναι η Μπέμπα Μπλάνς και δεν θα μπορούσε να περάσει και αυτή από τα σκαλοπάτια.
1: Η Μπέμπα Μπλου, όπως την έλεγε ο ίδιος. Λέει ότι είχε μια φωνή που σε πιάνει, μια φωνή μοναδική και ιδιόρυθμη, μυστήρια. Είχε πει μάλιστα ο ίδιος ότι εμένα με αγγίζει η Μπέμπα, με πιάνει, μου αρέσει πολύ, είναι γνήσια λαϊκή φωνή. Και έτσι το 1966 σε στίχους του Χαράλαμπου Βασιλιάδη και του Νίκου Βελιώτη της δίνει το καράβι που, όπως είπε ο ίδιος, το σκίσε.

0: Όλοι έχουμε ακούσει τραγούδια του Γιώργου Ζαμπέτα στον ελληνικό κινηματογράφο. Θα σας πω έτσι πολύ περιληπτικά την πρώτη του επαφή. Το 1951 ο Μητσάκης τον βάζει να παίξει σε μια πρώτη ελληνική ταινία. Δίνει το τραγούδι στην Άννα τη Χρυσάφη και φτιάχνουν το Μια γυναίκα, δύο άντρες. Το ακούσαμε στο Πύργος των Υποτών του Νίκου Τσιφόρου με τον Πέτρο Κυριάκο, τον Μίμη Φωτόπουλο. Αργότερα βέβαια τον ακούσαμε σε πάρα πολλά τραγούδια. Ένα από τα αγαπημένα μου είναι στην κόρη μου τη Σοσιαλίστρια, όπου ο Παπαμιχαήλ λέει ένα εκπληκτικό τραγούδι, το Περιστέρι. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν τη χρονολογία. Δεν την έχω. Ξέρεις τη χρονολογία, από το ήταν στο.
1: Όχι.
0: Όχι.

0: Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίχτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 1969, η ταινία είναι ο Παραμυθάς. Ακούμε το τραγούδι το ίδιο. Σε αυτή την ταινία τραγουδάει η Μανταλένα, ο Ζαμπέτας, ο Παπαμιχαήλ. Θα ακούσουμε τον Παραμυθάς. Αυτή η ταινία πρέπει να έχει 5-6 τραγούδια του Ζαμπέτα μέσα.
1: Για πάμε.

0: Ακούσαμε λοιπόν με ένα σπάρο δύο τριγώνια. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ από τον Παραμυθά.
1: Ναι,
0: και
1: όλα
0: από
1: μαζί.
0: Την ταινία. Θα βάλουμε ένα τραγούδι του Φιλέρη.
1: Και μετά θα μου βάλεις μου σχολείο, α.
0: Μετά μου σχολείο. Το φιλοσόφισα πολύ.

Σας είπαμε πολλά για τη Θεσσαλονίκη και έγραφε τραγούδια για τη Θεσσαλονίκη ο Ζαμπέτας. Έχει γράψει τη Θεσσαλονίκη με τον Δημήτρη Μητροπάνο και έχει γράψει και αυτό.

πάμε για τον Γιάννη Πουλόπουλο που δεν του γλίτωσε ούτε ο Γιάννης. Είναι λίγο ξενέρωτη τέτοια, δεν την είχαμε απαλού όμως. Για την ενορχήστρωση λέμε.

Θα ακούσουμε και ένα τραγούδι τώρα. Σήμα κατά τα θέν του Ζαμπέτα από την ταινία Ένα Κωνσταντάρα. Ναι. Καταλάβατε έτσι, τον Πενιντάρι. Live τελείως αυτό, ε.

0: Ακούμε λοιπόν από Μπότα, τον Drums και τον και μόνο τον Μπουζούκι, τον Μπενιντάρη, τελείως live. Και
1: το, να πεις... το κάθε τραγούδι που ακούμε έχει και την ιστορία του. Όταν έγραψα, όταν έκανα αυτό το τραγούδι και το έγραψα ο Αμπέτας, ήταν στην Αμερική και τον είχε πάρει τηλέφωνο τότε τον Απολώνιο Ελευθερίου που έγραψε και τους στίχους. Γυρνάγανε τότε το 1971 την ελληνική ταινία, τον Εφοπλιστή με το Ζόρι. Του ζήτησε λοιπόν ο Ελευθερίου να τους γράψει με δύο στίχους, δηλαδή που του δώσε να τους κάνει τραγούδια. Και έτσι βγήκε ο Πενιντάρης με το χρήμα που ακούγονται και στην ταινία αυτή. Και λέει ο Ζαμπέτας, σχολιάζει από κάτω μόνος του, λέει: «Εγώ δεν ήμουν αφήνω σε όλα μου, όχι λέω και ξελέω, ήμουνα στην Αμερική, αλλά τα τραγούδια τα φτιάξα».
0: Γεια σου Γιάννη, που είναι ο ανιψιός του Ζαμπέτα από τη μητέρα του, του Μωράιτη. Λοιπόν, πάμε.

0: Θα πάμε σε 2-3 τραγούδια κινηματογραφικά.
1: Θα βάλουμε τον πιο καλό, το μαθητή.
0: Το μαθητή.
1: Έχει κάνει με ανθρώπους, κράταγε και τις συνεργασίες του. Και με τον Νίκο τον Μπακογιάννη έχουν κάνει πιο πρόσφατα τις τραγούδια. Και με τον Χαραλάμπο τον Βασιλιάδη. Και με τον Απολλώνη τον Ελευθερίου. Με πολλούς ανθρώπους. Με τον Ξενοφόντο τον Φιλέρη. Με τον Καγιάντα. Κράταγε τις συνεργασίες του. Βλέπω ότι η στίχη σταθερά του πάει με κάποιους ανθρώπους. Με τον Λευτέρη τον Παπαδόπουλο. Με αυτόν που ήθελα να συνεργαστεί πολύ ήταν με τον Άκη Πάνο, αλλά δεν τους έκατσε. Ήταν πολύ αγαπημένοι.
0: Κάνανε ένα δίσκο σαν συμμετείχε ο Ζαμπέτας.
1: Δεν τους βγήκε. Άτυπα, ας πούμε, λέει ο Άκης Πάνου, μετά από πάρα πολύ καιρό, συνάντησε το γιο του και κάνανε. Μπας περιπτώσει.
0: Λοιπόν, αυτά ήταν.
1: Αυτά ήταν,
0: ναι. Δυστυχώς τελείωσε.
1: Και πόσα δεν παίξαμε και πόσα
0: πολύ
1: δεν είπαμε.
0: Πολύ δεν παίξαμε. Ένα δέκατο από αυτά που θέλαμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι στους θαλασσινούς. Να είστε καλά.

0: ρίξω μια μέσα ψαούλια.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Σταύρος. Ο Σταύρος Καλογεράκης, με συγχωρείτε.
4: Η Βαλεντίνα κάνει τις παρεμβολές της πάλι. Θέλει να κάνω σαρδάμ, αλλά δεν θα τις κάνω το χατήρι. Το έχω πει από χθες. Ο Μάνταλος ένιωσε προπονήσει τη χθεσινή προπόνηση. Και ίσως ο ομοσπονδιακός τεχνικός ήθελε να τσεκάρει το επίπεδο ετοιμότητάς του. Ετοιμότητάς τους. Να λέμε και το σύγχρονο των τελικών. Η πρώτη αγωνιστική της Super League έχει ως εξή. Να λέμε και το σύγχρονο των τελικών. Έχει ως εξή. Με δύο γκολ του Χριστοδουλόπουλου και δύο του Γκερέρου. Ένας άλλος, ο Μάξ από την ΑΕΚ.
5: Παίζε μπάλα, γόρι μου, μόνο σου. Παίζε μπάλα.
4: Δίρτου Σεντέλα Σαλερτινάντα. Ναι, καλά, εντάξει. Σαλερτινάνα. Σκυτάλες έχουμε εδώ πέρα. Με διπλή συμμετοχή στις σκυταλοδρομίες. Τα χαμόγελα του Μαρίνου και του Μέτρου και του Πέτρου. Τρελό ασπρόμαδρο πάρτι στα αποδυτήρια. Που όποιος πάει στη Θεσσαλονίκη δεν θέλει να φύγει. Και ωραία, Σαρδάμ. Θα δούμε και το πρόγραμμα της Super League, φυσικά μετά το πολιτικό δελτίο ειδήσεων της Super League. Αυτό είπα. Είσαι σίγουρος? Ωραία, μια χαρά, Σαρδάμ, εκπληκτικό. Άλλο ένα. Μου λέει θα σε κάνω φίλμα, μου λέει θα σε μάθει όλη οικουμένη.

0: Πολύ, πολύ καλημέρα σε όλους.
1: Θυμώ πάνω γιατί μ' ακού, τώρα μ' ακού καλά. Τώρα μ' ακού καλά. Ωραία. Λοιπόν, πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της 5ης 16 Ιουλίου του 2026. Η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8, εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα, στους 94,6. Ο Τζέι Πάνος Τρίλος είναι στα DEX, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης Νεραζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές, εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες. 2-10-95-79-283-4-5 είναι τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε για να τα πούμε στον αέρα με αστική χρέωση. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα και αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε, είναι δικά μας, στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γραφώντας τα ελληνικά. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστερ. Μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα. Και εμείς διαβάζουμε καθημερινά όλα τα μηνύματα από τη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Λοιπόν, με μια μυθική ματσάρα εχθές και μια τεράστια ανατροπή της Αργεντινής απέναντι στην Αγγλία, είχαμε την έτερη φιναλίστ του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που θα είναι η Αργεντινή, και θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στο μεγάλο τελικό που θα γίνει την Κυριακή στο New Jersey. Με ανατροπή λοιπόν η Αλμπισελέστε σε ένα μάτσο το οποίο στο πρώτο ημίχρονο ήταν νερόβραστο, αφού πίστεψε και εγώ θα πέσω έξω που έλεγα όλες τις μέρες ότι το βλέπω γκολ. Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, στην πρώτη της ευκαιρία η Αγγλία, η Αργεντινή έχει στο πρώτο ημιχρόνο κανένα δύο σουτ. Στην πρώτη της Αγγλία ουσιαστικά ευκαιρία της στο μάτς, σε μια κόντρα με τον Γκόρντον βρίσκει το 0-1. Και από εκεί και πέρα η Αγγλία πιστεύει ότι με αυτό το 0-1 στο 55 θα περάσει τον τελικό του Μουντιάλ απέναντι στην Αργεντινή, αν καθίσει πίσω και περιμένει. Αυτό φυσικά δεν τη δικαιώνει, καθώς η Αργεντινή προϊόντος του χρόνου όσο το μάτς κυλάει, όλο γίνεται και καλύτερη, όλο και πιέζει περισσότερο. Ο Τούχελ όλο και βάζει αμυντικούς. Η Αγγλία πάει όλο και πιο πίσω στο γήπεδο. Έρχονται δοκάρια, έρχονται ευκαιρίες και κάποια στιγμή έρχονται και τα γκολ από μια ομάδα η οποία μπορεί να μην έχει λάμψει με την απόδοσή της σε αυτό το Μουντιάλ, αλλά έχει λάμψει με το πάθος, τη δυναμική και τη θέληση που βγάζει σε αυτό το τουρνουά η Αργεντινή. Και χθες νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει κουβέντα για κανέναν για το ποιος ήταν καλύτερος και το ποιος έπρεπε να κερδίσει. Απλά ήρθε με. Πώς το λένε, χισκοκικό, να το πω έτσι, να κλέψω ένα χαρακτηρισμό συναδέλφου και να πω ότι ήρθε με τόσο δύσκολο τρόπο, ας πούμε, γιατί ήρθε αυτό το γκολ της Αργεντινής στην κόντρα και της Αγγλίας στην κόντρα το 0-1 και μετά οι Αργεντινοί ίδρωσαν στο τέλος, αλλά τα κατάφεραν με τον Έντσο Φερνάντες μια σουτάρα στο 85 και τον Λαουτάρο Μαρτίνες, το συνήθι ύποπτο που μπαίνει και κάνει πράγματα σε όλα τα παιχνίδια τελευταία της Αργεντινής, αλλά με το Μέση να δίνει και τις δύο ασίστ. Να περνάει κόσμο εκεί, να τους περνάει από εδώ, να τους περνάει από εκεί, να σεντράρει από εδώ. Και έτσι πάμε σε έναν πολύ ωραίο τελικό ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή την Κυριακή το βράδυ. Όπου τα πράγματα καταλαβαίνετε ότι σε αυτό το παιχνίδι, από τη μία έχουμε την Ισπανία που υπάρχει το δεδομένο ότι είναι μια ομάδα η οποία παίζει ένα ποδόσφαιρο πάρα πολύ συγκεκριμένο. Είναι μια ομάδα η οποία δέχεται γκολ με το στανιό και δικαίως έχει φτάσει εκεί. Και απέναντι υπάρχει η Αργεντινή, όπου όποιος την υποτιμήσει έχει χάσει. Πρώτον, διότι έχει το Λιονέλ Μέση. Δεύτερον, διότι ο τρόπος που παίζουν για τη φανέλα αυτή οι τύποι δεν υπάρχει σε καμία εθνική ομάδα αυτή την εποχή, τα δεύτερα χρόνια τα τελευταία. Και επειδή με τα αποτελέσματα που έχει πάρει η Αργεντινή, όταν δηλαδή κάνεις τα πάντα να μοιάζουν δυνατά και κάνεις τη μία ανατροπή μετά την άλλη, καταλαβαίνεις τη ψυχολογία σου και αυτοπεποίθηση σου πάει τούμπανο, έτσι. Δηλαδή λες, δεν χάνω, ρε. Ό,τι και να γίνει, και να χάνω 2-0 στο 87, θα βάλω 2 γκολ και θα σοβαρήσω και θα πάω παράταση για το γυρίσω. Είναι τέτοια ψυχολογία τους. Έτσι. Και θα πω αυτό που λέω τις τελευταίες μέρες, ότι δεν υπάρχει αυτό που βλέπω στην Αργεντινή. Δηλαδή, οι τύποι πιστεύω ότι είναι παραπάνω εθνική Αργεντινή παρά Boca Juniors και River Plate. Είναι τρομεροί. Είναι τρομεροί. Δηλαδή, ας τους βγάλουμε το καπέλο. Όλοι εμείς, δηλαδή, που στις υπόλοιπες χώρες, τις εθνικές ομάδες έχουμε διακοσμητικές και μόνο για τις επιτυχίες.
2: Εντάξει, και πάλι να είναι οι παγκόσμιοι πρωτάθλητες.
1: Και είναι
2: και
1: Βαγγελίες. Ναι, ναι, ναι,
2: σε κάθε περίπτωση.
1: Όχι μόνο παγκόσμιοι. Να θυμίσουμε κιόλας ότι παίζουν τρίτο τελικό στα τέσσερα τελευταία μουντιάλ.
2: Ναι.
1: Έτσι, αυτό δείχνει μια συνέπεια.
2: Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε.
1: Αυτά για το χθεσινό. Στα φιλικά τα πράγματα δεν πήγαν καλά χθες. Ο Παναθηναϊκός έφαγε ένα χαστούκι που εγώ.
2: Καλό,
1: ότι είναι καλό. Είναι καλό. Είναι καλό, διότι να κάτσει λίγο έτσι το πράγμα, διότι έρχεται επίσημο την άλλη εβδομάδα με την Πάξη. Και είναι χίλιες φορές προτιμότερο το χαστούκι να έρθει σε ένα φιλικό παρά να τρέχεις και να μην φτάνεις εν ώψη της άλλης εβδομάδας. Το κακό είναι ότι ο Ίγκασον πρέπει να έχει τραυματιστεί σοβαρά. Σήμερα θα έχουμε τις εξετάσεις, αλλά είναι πολύ κακό αυτό, διότι ο Ίγκασον είναι από τους παλιούς ο πιο σταθερός στο πρωτοπαναθηναϊκού και πιστεύω ότι θα έχει χρόνο τώρα στο ξεκίνημα μαζί με τον Ντεφράι. Αλλά κάντε μια για τον Ισλανδό. Σήμερα θα έχουμε τις εξετάσεις του. Στο δεξί γόνατο είναι το πρόβλημα. Δεν τα καλά τα θέματα. Μακάρι να μην είναι κάτι σοβαρό για τον Ίγκασον. Ενώ και ο Νίκολης πολλά παράπονα στην ΑΕΚ, το 0-0 με τη Φύτεση, καθόλου ικανοποιημένος. Λίγα πράγματα στο πρώτο ημίχρονο ΑΕΚ. Αλλά εγώ θα πω ότι και βαριά πόδια πολύ νωρίς. Επίσης είχαμε και την ολοκλήρωση επιτέλους της διαδικασίας και τον νέο πρόεδρο Super League, που τελικά θα είναι ο Γιάννης Αλαφούζος φέτος και την επόμενη χρονιά θα τον διαδεχθεί ο Βαγγέλης Μαρινάκης, που δέχθηκε τελικά την πρόταση του πρόεδρου ΣΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση για 1-1 στη δεύτερη μέρα της διαδικασίας, αφού την πρώτη μέρα έχει αρνηθεί. Λοιπόν, αυτά είναι τα έχει από τα πολύ σοβαρά, από τα πολύ έτσι, τα πρώτα θέματα της επικαιρότητας. Σωστό λέει, απέθανε η Αργεντινή και η Κυριακή τώρα, δηλαδή Μπαρσελόνα Α, Μπαρσελόνα Β, λέει ο φίλος. Εντάξει, ναι. Καλημέρα, μας συγκίνησε η Αργεντινή μετά το 60, λέει τη δοκάρια την Κολάρες. Άξια στο τελικό, λίγη Αγγλία και λίγο ο Τούχελ. Οι κομπλεξαρίστηκαν οι παίχτες στην Άπολο, ο Πάνος 21. Και τα δύο γίναν. Και οι παίχτες κομπλεξαρίστηκαν και.
2: Τραβήχτηκαν πίσω
1: παρατραβήχτηκαν,
2: πριν αρχίσει ναι, τις αλλαγές.
1: Παρατραβήχτηκαν, αλλά και ο Τούχελ πραγματικά, δηλαδή, ρε φίλε. Δεν βγαίνει το έργο. Δεν βγαίνει το έργο, έτσι δεν το βλέπεις ότι δεν βγαίνει το έργο. Δεν μπορεί μια ομάδα να παίζει άμυνα 40 λεπτά.
2: Απέναντι σε αυτούς. Έχει όπλα μπροστά τώρα, όχι αστεία.
1: Απέναντι σε αυτούς τους τύπους. Δεν γίνεται να παίξει 40 λεπτά άμυνα για να κρατήσει σκορ. Λοιπόν, πάμε να δούμε μηνύματα και να στείλουμε καλημέρες. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία, λέω Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρες, όμορφες καλημέρες στην παρέα Στέφανος οδηγός από Καταπράσινα Μέγαρα. Η Παναγία λέει χθες πολύ. Η Παναγία χθες πολύ κουρασμένη και στο σώμα και στο μυαλό. Ποια Παναγία? Μα η Αγγλία θέλει να πει, τι θέλει να πει. Καλημέρα, αδερφιά. Δύο και σήμερα λέω Γιώργος Πενελή για το πάρτι. Ναι, το Σάββατο στο Sugar Cube, στο Εγάλο, εκεί στην πλατεία στο μετρό. Σας περιμένουμε. Θα είναι και ο Ρήλος, έτσι το λέω για τα κορίτσια.
2: Α, ναι.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω Γιώργος από Σίδνη, επαναρκατικό πάντα. Υγεία. Καλημέρα, τρελιάριδες, θα το πω εγώ, με το διαβάσω αλλιώς. Λοιπόν, Βίβα Αργεντίνα, Κώστας από Άργος λέει καλημέρα μου τσάτσος. Καλημέρα. Λοιπόν, τι λέει? Καλημέρα γκουρού, λέει, το πες και εσύ το πες γκολ γκολ που θα μας πεις, λέει, ότι δεν παίζεις, λέει, στοίχημα στοιχηματζή, στοιχηματζή. Ο ίδιος ο Καλογεράκης είσαι. Ρε, κορώνα γράμματα δεν παίζω. Το ξέρεις αυτό, ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, πάμε σε μνηματάκια από τη σελίδα της εκπομπής. Ο Τάσος λέει καλό ταξίδι στο Λορέτζο. Ναι, άλλο ένα χτύπημα με νέο άνθρωπο.
2: 51
1: μόλις, από ό,τι διαβάσαμε, αντιμετώπιζε αρρώστια. Δυστυχώς. Πολύ, πολύ θανατικό με νέους άνθρωπους. Πολύ, πολύ. Καλημέρα, Λάνια, τον FM. Καλή εκπομπάρα σε όλους. Τελικά επέστρεψα. Άρεσε. Επέστρεψα στο σπίτι, λέει, και ησυχάσαμε.
2: Εμά, πες τα ρε Τζορδάνα.
1: Με πολύ και αγάπη και τρέλα, λέει ο Μέση των Δεκανήσων. Καλημέρα σε όλους, πανάθα από το δρόμο. Λέει ο Αντώνης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή από τα Χανιά, στέλνει ο Βίρονας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Από Ντόρτμουντ, τελικά Αργεντινή, Ισπανία, τα φιλιά μου, Λιωτάκης.
2: Καλημέρα. Εντάξει, περάσαμε τα δύο μη φαβορή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στους ημιτελικούς.
1: Ναι.
2: Ενώ δεν έσπασε τίποτα στους 16.
1: Ναι. Αλλά εντάξει, τώρα κοίταξε να δεις.
2: Εντάξει, τώρα η Ισπανία δεν τη λες μη φαβορή, αλλά τουλάχιστον οι Γάλλοι είχαν παίξει πολύ καλύτερα από αυτό που παρουσίασαν στο ημιτελικό με τους Ισπανούς. Ναι. Οι περισσότεροι περίμεναν ότι η Αργεντινή δεν θα αντέξει το παιχνίδι των Άγγλων. Και τελικά.
1: Εγώ τα ζευγάρια 51-49 όμως, φαβορίσετε
2: τέτοια. Ναι, ρε παιδί μου, σε τέτοια κλίμακα.
1: Καλημέρα, κύριε Λεωμόντι, καλημέρα, Βάγκο μου. Αν και υποστηριχθεί Αγγλία, άξιζε να πέρασε Αργεντινή. Τραγικό του χειρ με τις αλλαγές που έκλεισε την ομάδα πίσω μετά τα γκολ. Λες και έφερα από τον πάγκο, λέει Μαλτίνη και Καναβάρο. Λέω, αλλά να απομαρώσει. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Πολύ καλημέρα, ξημέρωσε. Βριχάτε και Αγριεύλη, παγκόσμια πρωταθλήτρια και την Κυριακή ο τελευταίος χορός. Βάμος Αργεντίνα η ώρα σου, λέει ο Αλέξανδρος. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω στην παρέα από τους δέκτες στέλνει ο Δημήτρης, ο Δημήτρος από πρώην τα Αίγυπτο, η Χαβούζα. Μια όμορφη καλημέρα από εμάς σε όλους εσάς, λέει ο Μιλτιάδης από τη Λεμεσό. Καλημέρα, Βάγγελη, καλημέρα πάνω. Καλή εκπομπή. Αυτό το μικρό τελικό Σάββατο βράδυ, λέει, μεσάνυχτα παίζει να μην τον δουν ούτε αυτοί που παίζουν, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα στην παρέα Μανώλης Παναγιώτης Χανιά, πρόσφατα χειρουργημένος, σε ευχές θέλω. Και υγεία στον κόσμο, εύχομαι. Περαστικά σιδερένιος Μανώλη. Βαγγέλη, πάνω καλημέρα. Καλή εκπομπή. Το σκόρ σας, φίλοι, στα φιλικά δεν έχουν σημασία. Απλώς γκολ σαν το τέταρτο του Παναθηναϊκού δεν επιτρέπεται να ρωτήσει εκτός κι αν είσαι 84. Για την ΑΕΚ με προβλημάτισαν οι δηλώσεις του Νίκολης, γιατί σαν να θέλει να πει κάτι στη διοίκηση, λέει ο Μάκης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Απογοητευτική εικόνα του Παναθηναϊκού χθες είναι φανερό ότι η ομάδα δεν ρολάρει. Όσο για το Μουντιάλ του χθεσινού μάτς ήταν σούπα εκτός από το τελευταίο 20 λεπτό. Τελείως λάθος η διαχείριση από τον Τούχελ. Τελευταία θέλω να σχολιάσω και τις απίστευτες κοτσάνες που ακούμε, λέει. Καραλή και Σπυρόπουλο. Εντάξει, γνώμη σου, φίλε. Γνώμη σου, εγώ δεν ακούω τεράστιες κοτσάνες. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι και θέμα γούστο. Καλημέρα, Βαγγέλη και Παναγιώτη. Στο 1-2 με τη φωνή που έριξε αλλήλα, χτάρισε το μωρό και έκανε 2 ώρες να ξανακοιμηθεί. Άξιζε τον κόπο. Πάμε να σηκώσουμε την Κυριακή. Βάμος Αργεντίνα, Γιώργος Ιδραυλικός. Καλημέρα, λέει μας, τρέλα, λέει μας Αλαφούζα, ρε, ο τελευταίος πιστός Λεθάνος. Καλημέρα, παιδες Ηλίας, σε θέλει από το οξυτικό 608, λέει ο Ηλίας. Καλημέρα, Βαγγέλη Αλεξίγητο, πως αυτός ο κοντός μέγιστος που λέγεται Μέση έχει τις πιο γλυκές επαφές με την μπάλα. Λιονέλ, θα μας λείψει, θα σταματήσει. Και εγώ αυτό σκέφτηκα χτες. Έλεγα, τι θα κάνω στο άλλο μουντιάλ, αφήγορος αυτό να. Μεγάλη εμφάνιση και ο Σιμεών, ο γιος του coach, λέει, της Ατλέτικο. Δεν σταμάτησε καθόλου, λέει ο Βασίλης από Νέα Υόρκη. Καλό παράδεισο σε Λορέντζο και Μάρο Κοντού, λέει ο Τζόρνταν. Ναι. Μάρο Κοντού, η οποία μπορούμε να πούμε ότι έφυγε πλήρη ημερών.
2: Έτσι, φαίνεται. Ναι. Okay,
1: και έχοντας μια θαυμάσια ζωή, ας πούμε, δηλαδή σε όλα τα επίπεδα.
2: Υπέροχη καριέρα. Ναι, ναι, ναι.
1: Και μια γυναικάρα.
2: Πολύ καλός άνθρωπος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, μια γυναικάρα στα νιάτα της.
2: Δεν το συζητάω.
1: Ας είναι καλά η ψυχούλα της. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει. Τον Μπένια, πώς το βλέπεις και πίσω την άμυνα τη βλέπεις, Κώστας από Μήλο. Τον Μπένια, εντάξει, το τέταρτο γκολ που τρώει είναι απαράδεκτο από το κόρνερ. Κατά τα άλλα ήταν καλός και έκανε και 2 επεμβάσεις. Αλλά τον γκολ το τέταρτο είναι κάτι το οποίο προβληματίζει. Και πρέπει να το κοιτάξει αυτό. Καλημέρα, Βαγγέλη. Αυτή η Αγγλία έχει στο πετσί του το loser. Θα δούμε ματσάρα, λέει, τώρα στον τελικό. Προσοχή στους δρόμους γιατί γίνεται της τρελής, λέει ο Παγωτατζής. Γίνεται της τρελής, λέει ο Παγωτατζής. Βαγγέλη, μου πώς δεν ήταν ότι πήγε ο Λαουτάρο αρχή και νομίζω ότι ήταν οι άλλοι 10. Εντάξει, ήταν αλλιώς 11 με 11 στην περιοχή να του πάρει την κεφαλιά.
2: Μα 11 πίσω από την μπάλα.
1: Και δεν είχε ο Λαουτάρο, φίλε, πολύ καλά γάει και το λες. Μπροστά και πίσω δεν είχε στο 1,5 μέτρο, δεν είχε αντίπαλο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ελπίζω να μην έχουμε την ίδια τυχαία όπως με τη χρονιά που τραυματίστηκε ο Αϊτόρ, λέει ο Ηλίας από Λουξεμβούργο. Ο Τσουβέλας είχε προβλέψει σωστά τον τελικό, λέει ο φίλος. Τι είπε ο Τσουβί.
2: Είχε πει Ισπανία, Αργεντινή.
1: Ίσως και να. Για να λέει χαχά, ίσως να πεισέψω.
2: Εντάξει.
1: Βαγγέλη, λέει στην Αγγλία, λένε ότι ο Μέση έχει μάτια εξωγήινο. Ναι, δεν είναι από εδώ. Έχει έρθει παλού.
2: Σε κάθε περίπτωση, ο μικρός τελικός Αγγλία-Γαλλία.
1: Ναι.
2: Δεν θα είναι ένα κακό παιχνίδι.
1: Θα το παίξουν, ρε.
2: Ναι,
1: θα το παίξουν, φυσικά. Στα Μουντιάλ γενικά οι μικροί τελικοί δεν είναι τώρα. Γίνονται ματσάκια.
2: Ναι, ναι.
1: Γίνονται ματσάκια. Μα θυμηθείτε δηλαδή, γίνονται ωραία παιχνίδια. Κανένας δεν θέλει να χάσει. Κανένας δεν θέλει να χάσει. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα.
0: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, παιδιά μου.
2: Έλα, Παναγιώτη.
1: Έλα, πάνω, καλά είμαστε.
0: Δεν είναι, Πανουλή.
2: Καλά.
0: Φίλε μου, Βαγγέλη, είμαι πολύ συμμομένος με τον Τούσελ.
1: Γιατί, ρε. Δεν σου μιλάει.
0: Φίλε, έκανε τα πάντα για να φύγει, ρε, φίλε. Για να τον διώξουμε. Δηλαδή αυτό το πράγμα να βάλει 15 αμυντικούς, σου βάλει το άλλο το δίμετρο και μια κεφαλιά δεν πήρε. Και βάλει 15 αμυντικούς μέσα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και το Κέιν τον έκανε αμυντικό χα. Πώς τον υφάμε.
1: Άμα δεν ήταν ο Κέιν θα είχαν φάει 3-4. Γιατί ο Κέιν, άμα έβλεπε στιμένες μπάλες, ήταν ο πρώτος που έδιωχνε.
0: Ναι, ο μόνος που έδιωχνε ήταν. Και έβγαλε το Ράις, μεγάλο λάθος. Δεν βάζει Σάκα μέσα και Ράσφορντ να έχει.
1: Καλά, το Ράσφορντ τον έχει, τον αδίκησε πάρα πολύ στο τουρνά όλο.
0: Ναι, αυτό.
1: Τον αδίκησε όλο το τουρνά. Ξενερωμένος ήταν.
0: Σάκα δεν έβαλε καθόλου. Εγώ πλέον δεν θα ξαναυποστηρίξω Αγγλία. Από εκεί πέρα Αργεντινή.
1: Αποχώρησε. Αποχώρησε. Γυρίζει την πλάτη.
0: Πάρα πολύ την Αργεντινή. Δεν ξέρω. Μου βάλε. Μπορεί να είναι το τελευταίο μουντιάλ του Μέση, αλλά εγώ πιστεύω κάποια στιγμή θα ξαναβγάλουν ένα μεγάλο όνομα γιατί αυτή. Δεν είναι και λίγα εκατομμύρια, κανένα 90 δεν είναι κάπου εκεί.
2: Αλλά δεν έχει να κάνει με το
1: κεφάλι. Ναι,
2: αυτό δεν έχει να κάνει.
0: Να βγάλει ένα επέκταση στην ώρα.
2: Δηλαδή οι Βραζιλιάνοι είναι πολλά εκατομμύρια περισσότεροι, αλλά βλέπεις πώς πάνε.
0: Καλά, οι Βραζιλιάνοι έχουν καιρό να βγάλουν ένα μεγάλο.
2: Ναι. Και είναι, αλλά... είναι πολύ περισσότερο από τους Αργεντίνους σίγουρα.
0: Ναι, πρέπει να είναι. Αλλά συναχωρήθηκα πολύ, εσύ, αλλά. Εντάξει, αυτό το πράγμα να χάνουμε συνέχεια, δηλαδή δεν μπορεί, δεν τα αντέχει πια η ψυχή μου.
1: Εντάξει, και τόσο ταύτιση με την Αγγλία, γιατί, εν πάση περιπτώσει, ναι.
0: Λόγω Manchester
1: United. Λόγω?
2: Λόγω?
0: Λόγω Manchester United.
2: Α, λόγω United.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Υποστηρίζω στο ποτάσμα τη Manchester United με τα κύρια. Ο Παναθηναϊκός εχθές μας έκανε λίγο μουσκεμα, αλλά καλύτερα που τα έκανε μουσκεμα. Τώρα και έχει μετά που θα είναι το επίσημο, όπως είπες. Εύχομαι ο Ίγκασο να το γλίτωσε, αλλά δεν ξέρω. Τουλάχιστον να έχει πάθει. Αν είναι κάτι άσχημο να έχει πάθει μηνύσικο, μήπως έχει γλιτώσει κανένα 2 μήνες. Γιατί άμα έχει πάθει το άλλο που φοβάμαι που έχει πάθει.
1: Όπως και, να έχει τώρα τα προκληματικά, το ξέρουμε όλοι ότι δεν υπολογίζεται. Αυτό είναι δεδομένο. Και βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός βλέπω να προσαρμόζει λίγο το σχεδιασμό του.
0: Ναι. Ίσως πάρει κανένα παίκτη, ξέρω εγώ.
1: πιέσει παραπάνω να τελειώσει την άλλη τη μεταγραφή του Φαντρόγγελεν που τόσο καιρό καθυστερεί, γιατί
0: ο Τούρκος ζητάει άλλο παραπάνω. Να πει εντάξει, 1 εκατομμύριο είναι πάτη του. Γιατί φίλε, αυτός του Τουμπά το μάτιαξε το παιδί. Έκανε πολλά λάθη χθες.
1: Γιατί είχες πει καλά λόγια για τον Τουμπά.
0: Δεν θυμάσαι που είχα πει για τον
1: γιατί, Τουμπά. Γιατί πάνω μίλησες για τον Τουμπά με τέτοια λόγια. Γιατί το κάνεις αυτό.
0: Ότι έχει ιτηθεί πουγιόλ.
1: Καλά. Λοιπόν, τέτοια λες και μετά την πατάμε. Γεια σου πάνω.
2: Καλημέρα.
1: Γεια.
2: Πάμε.
1: Άκου νέος πουγιόλ. Θα τα βάνια μας πλακώσει. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Έλα, Γιάννη. Ζωντάνια θέλω. Ζωντάνια θέλω, πάμε, ρυθμό, τέμπο. Γιατί έτσι.
3: Μου να μπορείτε να με ακούτε, guys.
1: Εντάξει, ναι, έτσι πολύ μαλθακούσα, άκουσα και δεν θέλω.
2: Ρολά, καλά είσαι. Ρολά, ρε.
1: Καλά είσαι.
3: Θα σου πω.
1: Άδεια
3: μας πήρε και μας σήκωσε. Πήγαμε 12.30 ώρα και μιλούμε την υπερένταση.
1: Ναι.
2: Ισχύει.
3: Τρεις ξύπνησα, ρε φίλε, πώς. Είναι αυτό που λέμε, δεν την παλεύω τώρα.
1: Το καταλαβαίνω. Δεν έχει κάνει όλο το μουντιάλ, δεν το συνείδησα αυτή τη διαδικασία. Να κοιμόμαστε μία και να ξυπνάμε πέντε. Καλά, εσύ ξυπνά τρει αυτό, όμω ξυπνά δύο νωρίτερα.
3: Δεν είναι μόνο αυτό. Έχω δραστηριότητε εγώ. Είμαι παιδί αθλητικό.
1: Πα για τένις 3 ώρα τη νύχτα, τι κάνει.
3: Όχι, ρε. Κοίταξε. Κοίταξε, αλήθεια είναι ότι τώρα που θα έρθω με το Γιουβαρλάκι εκεί και θα φανώ πιο νέο, θέλω να πω ότι το μυστικό μου.
1: Ωραία, θα μου το πεις από κοντά τα μυστικά σου. Ναι.
3: Θα σου κατάψει, ρε φίλε, εσύ και το δέρμα.
1: Κακό κάνει, δηλαδή.
3: Και το δέρμα, εγώ είμαι, δηλαδή, εντάξει.
1: Κακό είναι,
3: θα με δεις, ναι. Θα με δεις από κοντά πλέον, μετά από τόσο καιρό και τόσες συνομιλίες που έχω κάνει. Και θα δεις αν εκτίθομαι ή όχι με τα λεγόμενα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα σοβαρά.
1: Πάμε.
3: Όταν ένας προπονητής τώρα, θες εκ των υστέρων τώρα, δεν είναι ωραίο και... Απλά ρε παιδί, αν έλεγε ένα 0, έτσι, ναι. Δεν γράφεται με κανέναν ιστορία, θα λέγανε πέρας τελικό η Αγγλία, μπράβο στον Τούχελ.
1: Ναι.
3: Είναι γεγονός όμως, ότι με τον τρόπο που συνέχισε να παίζει, και ότι πέραν ότι οι παίχτες μαζεύονται πίσω, από μόνοι τους, από θέμα αυτοσυντήρησης, πρέπει και εσύ να κάνεις μια αλλαγή, ας πούμε, ξέρω εγώ, να δείξεις ότι, παιδιά, πάμε να το πάρουμε το παιχνίδι, όχι μαζεμένοι πίσω, να κάνεις δύο αλλαγές το κέντρο στον άξονα, να κρατήσουν μπάλα, κάτι τέλος πάντων. Με τις αλλαγές που έκανε, η μία ομάδα, βέβαια, οι αλλαγές πάντα, ή σε κάνουνε μάγκα, ή σε κάνουνε... Μην το συζητήσουμε. Του Καλόνι, που ρίσκαρε πολύ, ας πούμε, έτσι, γιατί έβαλε... Όλοι ήταν επιθετικογενείς. Του δώσανε πράγματα όλοι. Όλοι, αν εξαιρετούς, τους υπήκαν, του δώσανε πράγματα.
1: Γιάννη, να σου πω κάτι. Στο ποδόσφαιρο πολλές φορές είναι η εικόνα, είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Δηλαδή, εγώ δηλαδή, πώς να σου το πω, χτες βλέποντας τον αγώνα όπως εξελίσσονταν μετά το cooling break στο 70 κάτι και ήδη η Αργεντινή έχοντας κάνει 2-3 φάσεις, ήμουνα σίγουρος 100%
3: ότι
1: θα βρει γκολ η Αργεντινή. Mm-hmm. Έλεγα, δεν υπάρχει περίπτωση να το γλιτώσουν. Όταν δηλαδή σε κάθε επίθεση σε οχ, αχ, κάποια στιγμή θα κάνεις βαχ. Κάποια στιγμή θα κάνεις βαχ μετά. Ήταν πολύ κάτω, πολύ χαμηλά στο γήπεδο. Δηλαδή, δοκάρι, ευκαιρία, δοκάρι, Πίκφορντ, δοκάρι. Κάτσε ρε, φίλε, πού θα πάει αυτή η ιστορία.
3: Ναι.
1: Άμα δεν, δηλαδή, κι άλλο προπονητής δεν τραβήξει αυτό που λες να κάνει εκεί στο cooling break, να τους μαζέψει, να βάλει έναν φρέσκο χαφ, να βάλει έναν φρέσκο μεσοπιθετικό, να σου πει παιδιά, έτσι δεν είκαμε. Πάμε λίγο πάνω. Έτσι, δεν είναι πυρηνική φυσική ροποδόσφαιρο, ρε γάμο. Αν
3: είναι προπονητής ψυχολογικά, ότι πάμε να το πάρουμε το παιχνίδι.
1: Δεν είναι πυρηνική φυσική ροποδόσφαιρο. Πολλές φορές το κάνουμε δηλαδή να φαίνεται πολύπλοκο και έτσι και αλλιώς και τις μεταβάσεις. Ρε μπάλα είναι, ρε.
3: Εδώ έχει φτάσει ο Κέιν να είναι στα 15 μέτρα την περιοχή.
1: Ο καλύτερος αμυντικός του ήταν ο Κέιν στο τέλος.
3: Ναι.
1: Ο καλύτερος αμυντικός του ήταν.
3: Εντάξει τώρα, τι να πούμε για αυτό το παιδί.
1: Παιδί ήταν. Παιδί ήταν. Τώρα είναι μεσήλικα.
3: Και τα δύο γκολ. Τώρα, άμα είναι να κάνω μια αίτηση στον κύριο Βαλγκέλη Μαρινάκη, να μου φέρει το κουλό πόδι. Το κουλό πόδι.
1: Το δεξί.
3: Το δεξί, ρε παιδί μου. Το δεξί του. Θα μου δώσει του μέση.
2: Είδε τι έβγαλε με το δεξί στο δεύτερο.
3: Μα είναι δυνατόν τώρα.
2: Έτσι είναι τα κουλά.
3: Δηλαδή, τα 350. Μα γι' αυτό. Παναγιώτη, γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό ακριβώς το λέω. Δηλαδή, πέρυσι επειδή ήμασταν. η επιτομή της έντρας, πέσε μας το κουλόπορι του Μέση να βγάλουμε πέντε να έχουμε ένα ακούσει κάθε παιχνίδι μεσό, ρε φίλε.
1: Αυτό που ζητάς εσύ το ζητάει άλλος ο πλανήτης, φίλε. Δεν το ζητάς μόνο εσύ όμως, αυτό είναι το θέμα, το
3: κουλό. Και ξέρεις έτσι,

0: έχει κάνει 2-3 σουτ φωτιά και λάβρα.
1: Ναι, ναι, και στο πρώτο κάνει μια σουτάρα που βρίσκει εκεί στη στήριξη του δοκαριού.
0: Ναι. Εντάξει, τώρα είναι μια άλλη πίστα, πολύ πιο δύσκολη. Βέβαια, να πούμε και ότι η Αργεντινή πραγματικά τους κέρδισε με το δικό τους τρόπο. Παιδιά, δηλαδή, δεν έχει χάσει μονομαχία. Και στο πρώτο παιχνίδι που, ναι, μεν ήταν αυτό που είπες, Βαγγέλη, δεν είχε φάση, αερόβραση κτλ. Είχε τόσο τρομερή ένταση στα χέρια.
1: Ήταν καλύτερη, ναι, στα σημεία ήταν καλύτερη. Ναι, στα σημεία
0: ήταν καλύτερη. Δεν έχασε πρώτη μπάλα, ρε παιδιά. Δεν έχασε διεκδικούμενη. Πώς να το χάσει το παιχνίδι. Εν τω μεταξύ δείχνει ότι είναι πάρα πολύ γυμνασμένη, έτσι. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο τώρα ότι από το 75 και μετά, ό,τι μέτρα και να που σου δώσει ο άλλος στο κήπεδο γυρνώντας πίσω. Ό,τι
1: και έχουν, και το έχουν, και το έχουν κάνει αυτό με τις ανατροπές σε αυτό το Μουντιάλ, το έχουν κάνει τέτοιο αυτή. Κανόνα,
0: ακριβώς,
1: το, κανόνα. Αυτό, δείχνει, αυτό δείχνει φυσική κατάσταση. Το γεγονός ότι στο τέλος.
0: Ακριβώς, μα αυτό είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά.
1: Δείχνει φυσική κατάσταση και δείχνει επίσης αυτό που λέω, ότι δηλαδή το πάθος που βγάζουν αυτά τα παιδιά και η επιθέληση για τη φανέλα δεν υπάρχει σε καμία ομάδα.
0: Δεν υπάρχει μόνο.
1: Σε εθνική ομάδα σε καμία. Σε καμία.
0: Έχουν μείνει κλασικοί Λατίνοι, έτσι. Οι πραγματικοί Λατίνοι, δηλαδή, με όλο το σκεπτικό. Και αυτό φαίνεται και από το. Από παίκτες που έχει πάρει σκαλώνει. Δηλαδή, δεν έχει εξευρωπαίσει όπως την Βραζιλία, ας πούμε, με τον ίδιο τρόπο. Έχει πολλά παιδιά από Μπόκα, από το πρωτάθλημα κάτω.
1: Εντάξει, διαφορά η μεγάλη της Ευρώπης την κάνουν. Βέβαια, αλλά ναι, το έχει κάπως πιο ισορροπημένο.
0: Σαφώς, εννοείται. Λοιπόν, εντάξει, παιδιά, καλημέρα μου, θα τα πούμε από κοντά. Το Σάββατο.
1: Έγινε, Γιάννο.
0: Τα λέμε. Έγινε.
1: Και να πω εγώ, και να πω, Γιάννη, ότι ο Λίο Μέση θα γίνει ο δεύτερος στην ιστορία στα παγκόσμια κύπελα που ετοιμάζεται να παίξει τρίτο τελικό Μουντιάλ. Έπαιξε το 14 που έχασε από τη Γερμανία, έπαιξε το 22 που το κατέκτησε επικρατώντας της Γαλλίας και θα παίξει τώρα και την Κυριακή απέναντι στην αγαπημένη του Ισπανία για την δεύτερη του πατρίδα. Το έχει ξανακάνει ποιος, ο σπουδαίος Καφού, ο Βραζιλιάνος Μπακ που είχε παίξει 94, 98 και 2002. Λοιπόν, δεν έπεσε καλή.
2: Έπεσε καλή, το χάσαμε.
1: Α, πάνω σε χαλιά. Λοιπόν, πάμε σε time out, αν είναι και ερχόμαστε.

0: Sport FM 94,6.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
2: Στο Telecom Center Athens.
1: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
2: στο Telecom Center Athens.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
4: Όταν βλέπετε να κλαίω.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Τι μου λένε, φίλε, το κατέστημα δεν διαθέτει άσμα. Για βάλε να ακούσουμε τίποτε.
7: Αφήσαμε άπλετο το πεδίο που ακολουθεί. Γιάννη Κοράλη.
8: Γκόλι Αλιάνα.

0: Γιάννα.
1: Ποιος εγχειρίστηκε.
0: Κράτα το. Πάμε να ακούσουμε το δικό του σχολείο του. Πουλ Σαουθάμπτον 1-1. Μόνο εκεί μπαίνουν παιχνίδια.
1: Νικολάκη.
0: Έξω την περιοχή ψιλοκρεμαστεί η σουτάρα.
2: Και ο Εμπαπέ έπαθε κλάση.
3: Well, so, όλοι πρέπει today να φορέσουμε τις μάσκες νούμερο 74.
2: Έπαθε κλάση.
4: Έλα ρε Κώστα. Τότε ήταν ακίνητο, συγγνώμη για την επίθεση.
5: Τότε έκανα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά γήπεδα στο γήπεδο.
4: Πολύ μου χρήτσα, όχι επειδή είναι κολλήπτη, είπε. Έκανα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά γήπεδα στα γήπεδα.
6: Έτσι, δεν θα είχε κανένα αλληλεγγύη ή κολλήπτη μεταξύ σα και δεν θα έκανε.
5: Ναι, αλλά εγώ κάνω ρημαγδό από Σαββαμ, δεν κάνω ένα-δύο.
7: Μασονία των ηχοληπτών.
8: Πήρε το ροζφύλλο αγώνο. Αγώνο, ωραίο. Ροζφύλλο αγώνο.
9: Το καλό την άλλη γυάλι. Ωραίο. Γιάννη.
8: Στη Ρόδο να είμαι σε κολοθό. Ωραίο, ισπανικό, κολοθό.
10: Βήμα μου έρθει το Λιπερνά.
11: 5 και 4 το τζάμπλ. Το τζάμπλ, είδες τι ωραίο. Το τζάμπολ.
12: Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε μια ομάδα αν οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον ποδοσφαιριστή.
13: Ο Διονύσης.
12: Οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον προπονητή.
13: Α.
12: Το όπως μετέφερε και νωρίτερα ο Δημήτρη Τζόρζου. Πώς το πα.
14: Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος.
15: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα. Προσπαθώ να δω ποιος παίκτης είναι.
16: Σαν τσιπούρα έμεινε μέσα στα δίχτυα.
15: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα.
17: Η Ρώμα ανακοίνωσε την απόλυση του Γιούριτς από τον Πάγκοτιτς. Ναι, ο Γιούριτς από πού θα έρθει, από τον Πάγκοτιτς.
18: Περιφερίας Βόλου. Το Β με Κ.
19: Έχουμε φίλες.
20: Σάμα, τι ξέρω κι εγώ.
19: Ε, φίλες. Μην ζαλίσατε με τα σάρδα μου. Για πάμε στον επόμενο, σαν γράφει ιστορίες.
1: Ό,τι είναι καλό τέρμα, καλό τέρμα, δεν είναι θέμα. Απλά του λείπουν πέντε πόντι.
4: Ναι. Με το απερίγραπτο όνομα Γκουτζεχσχακίκουκιουεχέκαμ.
19: Λοιπόν, το εγκαταλείπεις αυτό το πράγμα πρωτού γίνει. Ανήκες το σκλάβι. Αυτά τα ακούς μόνο στον Big Wins Sport FM.
21: Breeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
22: This is the story of my baker.

0: Ωραία, λοιπόν, επιστροφή στη δράση στα 37 μετά τις 6. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι 5η 16 Ιουλίου του 2026. Καλημέρα από την Παλαφαίνατε. Ο Μάριο λέει: καλό παράδεισο και θέλω να πάρει τις ψυχές του Λορέζο και της Μάρο Κοντού και του Σαμνίλ που έφυγαν αυτές τις μέρες από κοντά μας. Ο Σαμνίλ, ναι, τον έχουμε συνδυασμένο σαν τον Μίστερ, τον Δόκτωρα Γκραντ στο Jurassic Park. Έτσι το έλεγανε. Ναι. Και γενικά σε ωραίες ταινίες, ωραίος ηθοποιός και ωραίος τύπος. Έχω δει και κάποια αποσπάσματα από κάποιες συνεντεύξεις του. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφου Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα, παιχταράδες. Πολλά παράπονα έκαναν χθες οι ακροατές για το διαιτητή. Μια χαρά ήταν. Ο Τσουβέλας είχε δώσει τελικό Γαλλία-Ισπανία, λέει η Ειρήνη. Αχτσού. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω Γιάννης από Άνω Πετράλων. Εγώ το είχα έπαιξα 50 ευρώ, λέει, τώρα 152 ευρώ πίσω. Ξέχασα που μπορώ να έρθω, λέει, και εγώ στο πάρτι που θα κάνετε, Βαγγέλη μου. Ζητάω συγγνώμη που λέει, που ξαναστέλνω δεύτερο μήνυμα. Πλάκα μου, κάνεις που ζητάς συγγνώμη, ρε φίλε. Και δεύτερον, το αντάμωμα πάρτι όπως θες είναι για όλο τον κόσμο. Είναι σαν να βγαίνετε για ένα ποτό σε ένα μαγάζι. Φυσικά και μπορείς να έρθεις, σας περιμένουμε, για εσάς το κάνουμε.
1: Τώρα που εισέπραξες κιόλας.
0: Τώρα που εισέπραξες
1: και δύο.
0: Που να πεις και δύο ποτά. Και έχει και μετρό δίπλα, αφού μου λες σε Πετράλωνα, μπορείς να έρθεις και με τα μέσα. Δηλαδή να μην μπεδευτείς. Ο κύριος Πενιρλή λέει: ο Φερνάντες έχει κάνει 4 σούτ πριν βάλει τον γκολ. Παρ' όλα αυτά είναι μόνο στο 86 όλη την περιοχή. Και τώρα αυτό δεν ξέρω ποιος το στέλνει μήνυμα που λέει: Βαγκό, ο Ρήλος λέει το τελευταίο καιρό δεν είναι στο μοχιές του. Βέβαια, τι λέει τώρα.
1: Μιλάμε τώρα.
0: Αν θέλετε,
1: μεγάλες πιένες.
0: Αν θέλετε να το δείτε κι εσείς από κοντά, το Σάββατο θα είναι εκεί. Είναι ο guest. Οι Άγγλοι βάλανε τον γκολ, λέει, και μετά λέει: Χασμεντακλασάν. Λέει ο Δημητρός. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όποιον άλλο βρίσκεται εκεί κοντά σου. Είναι ο κύριος Ρήλος. Ένας άνθρωπος ευθύνεται για τον αποκλεισμό της Αγγλίας και λέγεται Τουχέλ. Πολύ κακές αποφάσεις από μεριάς προπονητή σε ένα κρίσιμο αγώνα χωρίς αύριο. Τελικός μεταξύ Ισπανίας Αργεντινής αναμένεται αίμα κι άμμος και προκαλούνται οι καρδιοπαθείς να απομακρυνθούν το βράδυ της Κυριακής από την τηλεόραση. Καλή συνέχεια, λέει ο Αργύρης. Βαγγέλη, θεωρείς πως ο Τούχελ έπρεπε να βάλει Σάκα και Έζε? Δεν ξέρω αν έπρεπε να βάλει Σάκα και Έζε, αλλά δεν έπρεπε να βάλει αυτόν τον ψηλό το στόπερ και κανένα δύο ακόμα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Δεν γινόταν αυτή η ομάδα της Αγγλίας με μια φάση να κερδίσει την Αργεντινή, λέει ο Λάμπης. Αυτό λέμε κι εμείς. Καλημέρα, φίλοι μου από Παραμεθόριο. Δεν χρειάζεται να δείτε το μας για να καταλάβετε γιατί κέρδισε η Αργεντινή. Δείτε πώς τραγούδουν τον εθνικό ύμνο. Λες και πάνε σε πόλεμο, λέει ο Κώστας Κωσουνερατζάκη. Αυτό λέω από την αρχή της εκπομπής, Κωσταρά. Καλημέρα, παιδιά, που ζητήθηκε. Θέλω ένα σχόλιο για Τούχελ που τόσο καιρό τον αποθεώνουν όλες και χτες φάνηκε, λες, να προπονεί το Μανδραϊκό από το 60 όλοι πίσω.
1: Εντάξει, τον αποθεώσαν γιατί πέρασε το Μεξικό, πέρασε τους Νορβηγούς. Δεν ήταν εύκολα εμπόδια, τέλος πάντων, αυτά που κλήθηκε να περάσει και τα κατάφερε. Τώρα, χτες, δυστυχώς. Ίσως να είναι και λίγο παραπάνω, ρε παιδί μου, γιατί είναι δύο χώρες με μεγάλη αντιπαλότητα και θα σώνει και τέτοια νίκη. Δεν ξέρω γιατί θόλωσε έτσι.
0: Λοιπόν, καλημέρα, κρίμα για την Αγγλία. Πέρασε ο αποτεώνας, τελευταία ελπίδα για την παθητική Ισπανία, λέει ο Θεοδωρής του Παόκη.
1: Παιδί μου, απαταιώνας, τρία μουντιά.
0: Μπράβο στον Παναγιωτάκη, λέει. Καλημέρα. Έριξα βούρτσι μαδοδιών χορεύοντας, λέει ο Νίκος από Κυψέλη.
1: Κύριος.
0: Ωραία. 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα. Οπα.
2: Καλημέρα.
0: Οπα.
1: Καλώς τα παιδιά.
0: Καλημέρα, κύριε Νικό.
1: Τι παρακολουθείς πρωί-πρωί?
0: Δεν παρακολουθεί, κουβεντούλα έχει.
1: Η κόσμο έχει.
2: Όχι, μίλαγα με τη γυναίκα.
0: Κουβεντούλα έχει. Πιάσεις ξύλι κουβέντα.
2: Και μην ξεχνάμε ότι είμαι σε άδεια. Είμαι αδίουχος.
1: Φίλε.
0: Περνάνε οι μέρες, Νικό.
1: Τι πράγμα είναι αυτό, εσύ?
0: Περνάνε οι μέρες, Νικό. Ξέρεις πως περνάνε μα εσείς άδεια μέρες? Δεν καταλαβαίνεις, φίλε.
2: Εχθές που λες, σκεφτόμουν. Εγώ σας μίλαγα, σας είχα μιλήσει και πριν από δύο εβδομάδες. Δηλαδή, στο 0-1 που γίνεται στο 60-62, πότε έγινε, ξέρω εγώ. Εντάξει, το πρώτο ημίχρονο ήταν σκληρό ματσάκι. Έπεσε λίγο ξυλάκι.
1: Ισχύει.
2: Το 0-1 λες, που λες, που το βάζει τον κόλλη Αγγλία, γυρνά και λέω, κάντο σαν την ΑΕΚ, σε παρακαλώ. Και το κάνε. Για άλλη μια φορά.
0: Πώς μπορείς να βρεις έναν τρόπο να συνδέεις με τα πάντα την ΑΕΚ? Είναι ένα πράγμα το οποίο με εκπλήσει. Δηλαδή μπορεί ακόμα και σε Παρασκευή Γλυκού να βρεις έναν τρόπο και να πεις ότι έβαλα το κερασάκι όπως το κάνει η ΑΕΚ. Είναι μυθικό αυτό, Μεσερανίκο, πραγματικά. Είναι μυθικό. Είναι μυθικό. Για πες μου λοιπόν, για κάνε μου άλλη μια σύνδεση, γιατί μου αρέσουν αυτά.
2: Λοιπόν, και λέω, ρε παιδί μου, είναι αυτό που το σαν την ΑΕΚ. Το βάζεις στο 90, το ισοφαρίζει, λέω, αυτό είναι.
0: Ναι.
2: Θα περάσει.
0: Φαντάζομαι ότι στην Αργεντινή θα είδαν βίντεο με παιχνίδια της ΑΕΚ πριν που να παίξουν.
2: Αλλά...
0: τι να τα θέλω κόλος εσένα τώρα. Τα θέλει, εσύ το ξεκίνησες που λένε. Μα ναι τώρα.
2: Να σου πω κάτι.
0: Εσύ το ξεκίνησες που λένε.
2: Εμένα σαν Νίκος μου φτάνει να μου βάλουν και το λαμέλα.
0: Λαμέλα, φίλε, ούτε τον προπονητή δεν κάνει τώρα.
1: Παλιά.
2: Παλιά. Ρε φίλε, και εσύ πάνω μου και Ευαγγέλη, είναι αυτό που λέγαμε για αυτή τη φανέλα, δηλαδή αυτό το πάθος. Το λέγαμε χτες, Ευαγγέλη.
0: Ναι. Οι άνθρωποι δηλαδή, κάνουν κατάθεση ψυχής, δεν υπάρχουν.
2: Αυτό, κατάθεση ψυχής, δεν υπάρχει. Ειδικά αυτή τη, πώς θα σου πω, την προστασία που έχουν από μόνοι τους για το Μέση, δηλαδή είναι απίστευτο. Του κάνει το φάουλο εκεί που του κάνει το Μέση, δηλαδή έπεσε όλη η ομάδα πάνω στους Άγγλους. Είναι απίστευτη η προστασία αυτή που η ομάδα, ρε φίλε. Ναι. Ομάδα. Και όπως είπε, και ο Πάνος, με το δεξί ήταν η
1: αφήση. Ναι,
2: το κακό του πόδι.
0: Αν μπορεί να έχει κακό πόδι. Κακά πόδια έχουμε εμείς, δεν έχει ο Μέση.
2: Αν έχει κακό πόδι. Και να βλέπεις μετά την οικογένειά του, τα παιδιά του, δηλαδή όλα και εντάξει, εντάξει. Αυτά είναι ωραία, είναι ευχάριστα. Ευχαριστούμε που έχουμε και την Αργεντινή δίπλα μας. Λοιπόν, να είσαι καλά, καλημέρα. Σας ακούμε, βλέπεις, ξυπνάω και σας ακούω.
0: Εκμεταλλεύσου την άδειά σου, φιλαράκο μου. Εκμεταλλεύσου την άδειά σου, κοίταξε να κάνεις τα δικά σου τώρα.
2: Ένα είναι ο Βαγγέλης και ο Πάτρος.
0: Ναι, άλλο αυτό τώρα, το πρωινό αφού ξυπνάς που ξυπνάς, τι να κάνεις, γιατί να μην ακούς την εκπομπή, το καταλαβαίνω.
2: Πω γλύψιμο.
0: Γιατί να μην δεις την εκπομπή, γλύψιμο από ποιον.
2: Όχι, εγώ το λέω.
0: Ναι. Λέω αφού ξυπνάς, αφού ξυπνάμε. Είμαστε πρωινοί, τι να κάνεις. Επειδή μάλλον.
2: Δυσκολεύομαι να κοιμηθώ αφού είμαι συνέχεια νύχτα. Πώς θα κοιμηθώ, ναι. Δεν γίνεται. Δηλαδή έπεσα για ύπνο 2,5 ώρα.
0: Καλημέρα, λέει. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Ένα φίλο. Είναι γνωστό ότι ο Μέση βλέπει βιντάκια με το μάνταλο πριν κάθε αγώνα. Λοιπόν, έλα, κλείσε. Γεια, τα λέμε.
2: Καλημέρα.
0: Γεια. Γραφικέ, εγγραφικέ. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώ τον Τάκαρο.
3: Καλημέρα πάνω, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Λέ,
3: είμαστε η μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου. Τελεία. Πάρουμε, δεν πάρουμε. Για όλα αυτά που είπες, το περιέγραψες. Λέξη προς λέξη, τι είναι αυτή η ομάδα. Και αυτός ο λαός αργεντίνικος. Αυτή η κουλτούρα, αυτή η χώρα. Δεν υπάρχουν λόγια. Για μένα η μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου με τα μεγαλύτερα κάκαλα, ναι. Τη μεγαλύτερη ψυχάρα και καρδιά. Βάζει στο δεύτερο γκολ, μπαίνει ο Λαουτάρο, φεύγει πίσω από το τέρμα και έχουν πάει όλος ο πάγκος και όλοι πέφτασαν πάνω στον κοντό για 2-3 δευτερόλεπτα.
0: Ναι.
3: Και στο Λαουτάρο δεν έχει φάει κανένα σε τέμα τάξη.
0: Δεν τον πειράζει το Λαουτάρο καθόλου, πίστεψέ με.
3: Καθόλου.
0: Γιατί ξέρω ότι είναι και από τα παιδιά που ο Μέση τους κάνει πολύ κέφι.
3: Εννοείται.
0: Ναι.
3: Εννοείται. Και αυτό που είπε ο Νίκος πολύ σωστό. Τίποτα. Μόλις φίλε τον ρίχνουνε κάτω και πάνε...
0: Πολύ από δίπλα.
3: Όλοι οι Αργεντινοί... Να ήταν τρόπος και να μπουν και 20.000 από την κερκίδα του.
0: Ήταν να
3: κάψουν ασπίδα.
0: Ποιος πειράξε το λίο. Ποιος πειράξε το λίο.
3: Λοιπόν, πάμε τώρα. Εγώ πιστεύω, καταρχήν είμαι 100% σίγουρος ότι ήταν βάση σχεδίου, διαφωνώ με τον Γιάννη, είπε ότι οι παίχτες από μόνοι τους. Δεν δίνω σαν ποδοσφαιριστής που υπήρξα ούτε 1% να το κάνανε οι παίχτες μόνοι τους. Καταρχήν με το που βάζει τον γκολ η Αγγλία έκανε τις αλλαγές, τον γύρισε 5-3-2 με τους τελευταίους δύο παίχτες πίσω από το ημικύκλιο της περιοχής. Για 2/3 και 1/4 και πολύ λέω. Και
0: ναι.
3: Πολύ λέω.
0: Ναι.
3: Εγώ πιστεύω ότι η Αγγλία αν έπαιζε, αν προσπαθούσε να παίξει λίγο ποδόσφαιρο, δεν λέω να βγαίνει μαζικά μπροστά, αλλά έχει και αυτό το πράγμα. Θα είχε πολύ καλύτερη τύχη στο παιχνίδι. Έτσι πιστεύω.
0: Ναι.
3: Όπως έπαιξε, με μαθηματική ακρίβεια, αυτό που είπες, δεν υπήρχε περίπτωση να μην φάει γκολ.
0: Δεν υπήρχε.
3: Πάγανε και δεύτερο.
0: Εγώ δεν περίμενα να δει το δεύτερο, που περίμενα παράτα. Αλλά ότι θα δεχόντουσαν γκολ από το 72-73 που ξεκίνησε το μάτς μετά το cooling break, το έβλεπα δεδομένο. Δηλαδή θα έπρεπε να γίνει ένα θαύμα για να μην δεχτούν γκολ.
3: Έχεις δει πως μόλις βγάζουν τα χταπόδια πως θα...
0: Κοπανάνε.
3: Καλημέρα Σπυρό.
0: Πως κοπανάνε τα χταπόδια μόλις θα βγάζουν. Ναι, έχω δει, ναι, έχω δει στην Αρτάκη.
3: Αυτό το πράγμα έκανε η Αργεντινή στην Αγγλία.
0: Ναι.
3: Εντάξει, τεράστια νίκη. Τώρα με τους Ισπανούς άλλο μάτς, άλλη ομάδα, άλλο πράγμα, δεν το συζητάω. Εγώ δεν περίμενα να φτάσουμε μέχρι τελικό, μου σου πω ψέματα. Κι ας είχαμε έτσι εύκολο μονοπάτι. Περίμενα, εντάξει, ούτε την Αγγλία την περίμενα, γιατί εγώ πιστεύω ότι τους φάξαμε τους Νορβηγούς. Νορβηγοί για μένα έπρεπε να έχουν περάσει.
0: Ναι.
3: Το πέναλτι που δεν δίνει, okay, γεια σας, είναι πέναλτι. Και σου είχα πει, αν θυμάσαι καλά, δεν ξέρω αν σου είχα πει εδώ ή στα ιντερνετικά, ότι την Νορβηγία την έβλεπα πάρα πολύ ψηλά. Τέλος πάντων, προχωράμε. Την Κυριακή ο τελικός, 10 η ώρα.
0: Ναι, και
3: ναι. Έχω και ρεπό να δω ένα μάτσο με την ησυχία μου.
1: Θαυμάσαι.
0: Ωραία.
3: Μήπως έχεις καμιά πληροφορία για κανέναν Αργεντίνο που παίζει μπάσκετ και είναι και λίγο...
0: Για το Φαγκούντο Καμπάτζο, λες, ε.
3: Ναι.
0: Τι λες, πιστεύεις?
3: Ρε φίλε, δεν ξέρω. Μου το έχουν πει και έτσι ότι έχει τελειώσει το θέμα. Μου το έχουν πει και αλλιώς. Δεν το έχω διασταυρώσει, να σου πω την αλήθεια.
0: Φημολογείται ότι έχει γίνει επαφή και ότι είναι θετικός αυτός. Έτσι φημολογείται στην
3: πιάτσα. Ότι θα τον ήθελε ο Ζώτης, πιστεύω, όχι 1000%. 1500 εκατομμύρια τους εκατό. Α δούμε. Εγώ άκουσα μια φημολογία ότι το προτάθηκε μείωση. Και απ' την άλλη ότι ο Μαρτίνεθ δεν θέλει και Καμπάτσο και Μαλεντών μαζί. Γιατί ο Μαλεντών είναι παίκτης 5-5. Ο Καμπάτσο, ναι, μεν το έχει το transition, το έχει τον ευνηδιασμό, αλλά θέλει εκεί κομάντο, πώς ήταν ο Μοντέρο, πώς ήταν ο Μπαντιό. Δηλαδή τώρα, αν του λέγες του Μαρτίνερ, πάρε το χίφι, τον έπαιρνε με 1000. Αυτό είναι, τις πάρει που κάνει που πάει με 200 χιλιόμετρα και κάνει τα τρελά, σουτάρει από παντού.
0: Ένα τέτοιο,
3: ναι. Α δούμε, α περιμένουμε.
0: Έγινε τα καρέ. Ο γραφικός λέει, κλείσε, λέει, τον Μποστάτζο της Πάτρας. Καταλαβαίνεις τώρα.
3: Σουμάτω ποδόσφαιρο, γραφικέ, ροδίτη, ασουμάτω μπαλίτσα.
0: Έγινε τα εκεί.
3: Άντε, γεια.
0: Λοιπόν, πού ήμουν εδώ πέρα τώρα. Ορίστε, αυτό ήθελα να διαβάσω. Έχω πληροφορία, λέει, ότι είπε ο Τσουβέλλας στην Εύα ότι αν το πάρει η Αγγλία θα την παντρευτεί. Γνωστός τυχοδιώκτης. Ήξερε ότι θα το πάρουν και πέταξε τη χοντράδα. Γνωστός τυχοδιώκτης. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Έλα, Μιχάλη, καλημέρα.
4: Μιχάλης.
1: Γεια σου, Μιχάλη.
4: Τι κάνετε, καλά είστε, παιδιά?
0: Καλά, ρε φίλε.
4: Εσύ, Βαγγέλη και Πάνο, πόσες φορές πήγε και χτύπησε κόρνερο Μέση και την έδισε την μπάλα αριστερά και την ξαναγύρναγε πίσω? Πόσες φορές το κάνει? Πόσες φορές το κάνει στο παιχνίδι χθες? 10 φορές το κάνει.
0: Και είναι κάτι που το κάνουν συνήθως, δηλαδή συνηθίζεται, δεν είναι κάτι που το κάνουν.
4: Δεν πήγε ένα σπίτι να το μαρκάρει, δεν βλέπατε.
0: Και δώσε ένα μήνυμα, μου το στείλε κάποιος. Κάποιος μου το στείλε και σε ένα μήνυμα αυτό πιο πριν, αλλά στο live έρχονται εκατοντάδες και δεν τα προλαβαίνουν.
4: Και το ένα γκολ έτσι μπαίνει, έτσι, το πρώτο γκολ.
0: Ναι, το πρώτο γκολ, το πρώτο γκολ έτσι μπαίνει.
4: Και το πρώτο γκολ έτσι ξεκινάει.
0: Αυτό είναι.
4: Ναι. Το βλέπα και έλεγα, η μπάλα θα πάει στο μέση. Τραβιόταν, έπαιρνε την μπάλα και έκανε ή από αριστερά θα βγει από δεξιά, θα προσπαθούσε να κάνει ενέργεια. Πόσες φορές. Η καλύτερη αμυντική του θέση ήταν ο Κέιν και ο Μπέλιγχαμ. Καλύτερη αμυντική του θέση ήταν ο Κέιν. Αυτοί που έπρεπε να κάνουν παιχνίδι παίζανε στην άμυνα πίσω. Εντάξει, το πάθος είναι φοβερό της Αργεντινής. Πολύ χάρηκα και ρέγα να δω παιχνίδι που να έχω αγωνία έτσι, να δώσω τέλος, να γυρίσει. Λέω, ρε, δεν γίνεται να μείνει απ' έξω τώρα.
5: Δηλαδή, εντάξει, ωραίο. Ωραίο.
0: Νομίζω ότι στο τελευταίο τέταρτο όσοι ήμασταν ουδέτεροι και δεν ήμασταν φανατική Αγγλία που υπάρχουν κάποιοι που είναι φανατική Αγγλία. Το ξέρουμε αυτό.
5: Εντάξει, εγώ,
0: πιστεύω ότι όλοι οι υπόλοιποι, εντάξει, όλοι υπόλοιποι εγώ... θέλαμε να ισοφαρίσει η Αργεντινή. Έτσι πιστεύω.
5: Ναι, ναι. Εγώ εντάξει, δεν ήμουν Βραζιλία, ρε παιδί μου, αλλά Αργεντινή τώρα. Εντάξει, από τη στιγμή που βγαίνουν οι άλλοι έξω και είναι χάλια, Αργεντινή υποστηρίζουμε. Αλλά είχα αγωνία, ρε παιδί μου, βλέπεις το παιχνίδι και σου δημιουργούσε ένα, ρε, μόλις είδα το μεταξύ μου και πιάσει τις δυο τις κεφαλιές και το ένα το δοκάρι, λέω, ρε, δεν μένει με τίποτα άλλο σήμερα. Και όμως μπήκε. Μπράβο στα παιδιά. Ωραίο παιχνίδι, μας βγάλανε πάθος και όπως έλεγε και ο μεγάλος Γιώχαν Κρόιφ, το να παίζεις ποδόσφαιρο είναι απλό. Το να παίζεις απλό ποδόσφαιρο είναι το δύσκολο.
0: Σωστό είναι αυτό.
5: Και χθες η Αργεντινή έπαιξε απλά. Έπαιξε έτσι όπως έπρεπε να παίξει και γυάλιζε το μάτι.
0: Βοηθήθηκε όμως από το αυτό, λέμε ότι βοηθήθηκε από την αγωνιστική στάση και συμπεριφορά του αντιπάλου, διότι ναι, είναι άλλο να φτύνεις αίμα να φτάσεις στην περιοχή και είναι άλλο να ξεκινάς και σε τρία δεύτερα να είσαι έξω από την περιοχή. Έτσι.
5: Έτσι
0: είναι μεγάλο πράγμα. Δηλαδή, αν το πας άκοπα δηλαδή μέχρι εκεί, είναι πολύ πιο εύκολο να τελειώσει και σωστά την επίθεσή σου. Αν πας άκοπα. Ενώ αν από τη μεσαία γραμμή σε πιέζουν συνεχώς, δεν γίνεται.
5: Είμαι σε άδεια από το Σάββατο. Το βράδυ θα γνωριστούμε επιτέλους και με τα παιδιά, τα υπόλοιπα που πραγματικά έχω προσμονή να γνωρίσω πολλά παιδιά που βγαίνουν.
0: Ωραία.
5: Και από αυτούς που στέλνουν μηνύματα.
0: Mm-hmm.
5: Καλά θα περάσουμε.
0: Σίγουρα.
5: Ωραία. Και στο τελικό τώρα, εντάξει.
0: Θα γίνει της... Και στο τελικό...
5: εντάξει, δεν είμαστε Αργεντινοί. Τώρα εντάξει, δεν ξέρω γιατί. Μας το βγάζει η Αργεντινή αυτό. Είναι έτσι λίγο πάθος παραπάνω. Καλημέρα παιδιά, καλή δύναμη σε όλους. Τα λέμε το Σάββατο.
0: Τα λέμε φιλαρακή. Μου λέει εδώ πέρα ο Αλέξανδρος στον αεροδρόμιο, Βαγγέλη, έχω μάθει από όχι από δημοσιογράφους, λέει, ότι ο Ντέκ και ο Καμπάτσο έχουν θέμα με τον προπονητή λόγω πολιτικών πεπιθήσεων επειδή είναι ακροδεξιός και εκείνοι έχουν χτυπήσει πόρτες σε ομάδες. Η Ρεάλ δεν τους συζητάει, ο Λομαρτίνεθ είναι αδιάφορος και για τον Καμπάτσο και για τον Ντέκ, λέει ο φίλος μας ο Αλέξανδρος. Κάπου θα τελειώνουν, λέει, η τύχη και το σκυλάκι, λέει, του Πίκφορντ. Παρακαλάγε κάθε 20 λεπτά να πάνε για cooling break, λέει ο φίλος εδώ. Πάμε, συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Είμαι.
0: Ναι,
1: είσαι.
6: Καλημέρα παιδιά, Νίκος Παναθηναϊκός από Ήλιον.
0: Γεια σου Νίκο.
6: Μ' ακούτε,
0: ναι.
6: Αρχικά εγώ για το φιλικό του Παναθηναϊκού.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7.30 το απόγευμα σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Μαζί μας ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών Απόστολος Μάτζιος σε αποκλειστική ανάλυση του μεγάλου τελικού και στο pre-game panel του αγώνα. Απολαύστε street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
9: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
10: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
11: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις Ιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το ολυμπιακός.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
12: Έχετε λάβει το κουπόν της ΑΕΚ αξίας 20 ευρώ για δωρεάν λαμπτήρες LED. Αν ναι, ήρθε η ώρα να το εξαργυρώσετε. Επισκεφτείτε τώρα ένα κατάστημα της PGS Lighting Electrical και κάντε την αλλαγή που συμφέρει. Εξαργυρώστε το κουπόνι σας με συγκεκριμένους λαμπτήρες LED, μειώνοντας άμεσα την κατανάλωση ρεύματος στο σπίτι σας. PGS Lighting Electrical. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας σε όλη την Κύπρο.
13: Everyone, τα πάντα εσύ.
14: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
15: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
16: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
17: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
18: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
19: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
20: Πω, φουκού, κάρβουνα, τραπέζια. Άντε να κάνουμε μπαρμπεκιού.
21: Καλά ρε Γιώργο μου, εσύ ήρθες για ψήσιμο ή για πεντακόμιση?
20: Νόελ μου, έτσι είναι το σωστό μπαρμπεκιού.
21: Εγώ πάντως προτιμώ τη Weber.
20: Και πού τη βρήκες?
21: Από τις ψαραγορές Blue Island. Μπορείς να την κερδίσεις κι εσύ. Έλα για ψάρια και θαλασσινά από οποιαδήποτε ψαραγορά Blue Island. Σκάναρε το QR code του διαγωνισμού και συμπλήρωσε τον ύπο συμμετοχής.
20: Δηλαδή τόσο εύκολα?
21: Τόσο εύκολα.
20: Τότε να αφήσω τη φουκού σπίτι.
22: Blue Island. Μπες για ψάρι, βγες με ψισταριά Weber. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
24: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
7: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
25: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
26: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.

0: Καλημέρα σε όλους, καλό πρωινό, καλώς βρεθήκαμε ελπίζω ξανά. Με την ευχή και την ελπίδα, καλά να σας βρίσκει το σημερινό πρωινό. Καλή ημέρα για όλο τον κόσμο να εξελιχθεί. Καλημέρα από εδώ και πέρα να έχει ο κάθε ένας μπροστά του σε ό,τι έχει προγραμματισμένο για σήμερα. 16η μέρα του μήνα Ιούλη. Μέρα Πέμπτη, είμαστε προς το τέλος της εβδομάδας. Είμαστε πλέον ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση του παγκοσμίου κυπέλου. Γνωστό από χθες βράδυ το ζευγάρι του φετινού τελικού. Μεγάλη ποδοσφαιρική βραδιά με τον τρόπο που εξελίχθηκε. Και μεγάλη πρόκριση με τον τρόπο που ήρθε, την ανατροπή πολύ περισσότερο. Για την κάδοχο του τίτλου, την Αργεντινή, που συνεχίζει και θα πάει μέχρι το τέλος για την υπεράσπιση του τίτλου της και πολύ περισσότερο για το back-to-back. Αργεντινή-Ισπανία. Ισπανία-Αργεντινή, αν προτιμάτε. Το μεγάλο ζευγάρι για την μεγάλη βραδιά της ερχόμενης Κυριακής. Τη βραδιά που θα αναδείξει τη νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια. Μετά από ένα χθεσινό παιχνίδι, έτσι, τον δεύτερο στην σειρά ημιτελικό, που τα είχε όλα. Ξεκίνησε έτσι με όχι και τις καλύτερες ενδείξεις, με τη δύναμη, τα πολλά φάουλ, τα νεύρα και όλα αυτά, αλλά εξελίχθηκε με την πάροδο του χρόνου και πολύ περισσότερο με το ινδιακύμανση στο σκορ, ως μια βραδιά που θα μείνει έτσι και στην ιστορία για τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε, με τον τρόπο με τον οποίο ολοκληρώθηκε και με τον τρόπο που η Αργεντινή κατάφερε να ανατρέψει τα σε βάρος της δεδομένα. Θα τα πούμε και στη συνέχεια για το Μουντιάλ. Όπως γενικότερα θα δούμε ό,τι άλλο προκύπτει στην επικαιρότητα. Στα δικά μας είναι αλήθεια ότι δεν είχαμε ιδιαίτερη κινητικότητα τις τελευταίες ώρες. Δεν καταγράψαμε πέραν από ένα-δυο περιπτώσεις μετά το απόγευμα, μετά τις απογευματινές ώρες, σημαντικές εξελίξεις στα μεταγραφικά. Είναι ωστόσο σήμερα ή αν θέλετε η απόψινή βραδιά, πλέον Μουντιάλ μέχρι την Κυριακή και τέλος. Η απόψινή βραδιά θυμίζει λίγο από κυπριακό πρωτάθλημα, αν θέλετε, υποχρεώσεις ομάδων μας στην Ευρώπη. Έχουμε τρία φιλικά παιχνίδια στα οποία συμμετέχουν οι τέσσερις ομάδες που φτάνουν σιγά σιγά στο τέλος, έτσι, στο πρώτο στάδιο, αν θέλετε, προετοιμασίας ή γενικότερα στο ξεκίνημα της φετινής αγωνιστικής περίοδου, γιατί είναι οι τέσσερις μας ομάδες που την ερχόμενη εβδομάδα θα δώσουν παιχνίδια για τις διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA. Καλημέρα ξανά σε όλους. Καλό δρόμο όσοι βρίσκεστε στο αυτοκίνητο και μας ακούτε. Καλά να περνάτε όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, γιατί είναι και περίοδος διακοπών. Αν κάποιοι κάνετε αυτές τις μέρες χρήση της άδειάς σας, καλή ξεκούραση, καλά να περνάτε. Υπομονή για όσους περιμένετε τη σειρά σας. Υπομονή, θα περάσουν και οι επόμενες μέρες για όσους έχετε ήδη ολοκληρώσει την άδεια και έχετε ήδη επιστρέψει. Στο 2950 με γραπτά μηνύματα επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. Βλέπω εδώ ότι για τέτοια ώρα πρωινό αρκετά τα μηνύματα, έτσι, με αφορμή κυρίως το χθεσινοβραδινό παιχνίδι για το παγκόσμιο κύπελο. 6 και 18 ήρθε η πρώτη καλημέρα και το πρώτο μήνυμα της σημερινής εκπομπής. Είναι η πολύ καλημέρα του Μάριου 532. Football is not coming home, γράφει. Πώς θα μπορούσε άλλωστε, αδιανόητες και ακατανόητες κινήσεις από τον Τούχελ καταδίκασαν την Αγγλία. Η Αργεντινή με το Κάπο Βέρτε δύο τέρματα στις καθυστερήσεις, με Αίγυπτο στο 83 και 92, με Ελβετία στο 112 και 121. Κύριε Τούχελ, φαίνεται έβλεπες άλλο Μουντιάλ. Προφανώς εννοεί ότι η Αργεντινή μέχρι το τέλος το παλεύει. Έναν οπαδό από την Κερκίδα να έβαζαν τα εγκλεζάκια, γράφει επίσης. Από το 55 και μετά θα έκανε πολύ καλύτερη διαχείριση και το εννοώ. Αυτός ο αγώνας καταλήγει θα παίζει σε σεμινάρια προπονητικής παγκόσμια με τίτλο How to lose a game in 30 minutes. Ακολουθεί η καλημέρα όλη μέρα του 092, την ανταποδίδω. Ευτυχώς, γράφει, πήγα σπίτι του στις Άγγλιες. Γιατί στις Άγγλιες έχουμε ένα βίντεο που τρώω στα αποδυτήρια, στην τραπεζαρία και στα σούντα. Ακολουθεί η καλημέρα του πράσινου κυνηγού σε εμάς και στους ανατολικούς του Γασιπή. Πού πας κύριε Τούχελ, γράφει και αυτός, με 6 αμυντικούς από το 60 λεπτό. Το να βάζεις λεωφορείο είναι εύκολο, να ξέρεις να το οδηγείς όμως. Έβαλες τον Μέση και την παρέα του στο μισό γήπεδο, τι περίμενες? Αυτά από τον πράσινο κυνηγό. Και όπως πάντα καταλήγει στο μήνυμά του, καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους. Ο φίλος Λούκας από τον Άγιο Θεόδωρο Λάρνακας. Βάμος Μέση, βάμος Αργεντίνα, γράφει. Τι πάθος τους έβλεπα στον εθνικό τους ύμνο, πως τον τραγουδούσαν και σου σηκωνόταν η τρίχα. Πραγματικά αυτό δείχνει πόσο αγάπη έχουν και παίζουν με τη ψυχή τους για την ομάδα τους και τη χώρα τους. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο από τον 6:30. Βάμος Αργεντίνα. Και ο 6:57. Ο Τούχελ, αν μπορούσε να βάλει και το Ρίο Φέρτιναντ, θα τον έβαζε, γράφει. Δεν μετάνιωσε παντός στις δηλώσεις που έκανε, θα τα πούμε στη συνέχεια. Πάμε όμως πρώτα να ρίξουμε έτσι την πρώτη μας ματιά στην επικαιρότητα μέσα από τις αθλητικές εφημερίδες. Αντιλαμβάνεστε, δεν έχουν προλάβει το χθεσινό βραδινό παιχνίδι για το Μουντιάλ. Θα δούμε τι άλλα θέματα έτσι προβάλλονται. Πάμε λοιπόν να τα δούμε.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Mangas Home Improvement. Τα πάντα στον Μάγκα.
0: Η Super Sport στο πρωτοσέλιδό της, το κύριο θέμα, γράφει για τα απόψινά παιχνίδια των ομάδων μας. Γενική πρόβα Ευρωπαίων. Σημειώνει, φιλικές μεν αλλά σοβαρές και σημαντικότερες εξετάσεις απόψε για τους 4 εκπροσώπους μας στην Ευρώπη. Φιλοσοφία που πείθει, ρεπορτάζ από ΕΛ με προσεγμένες κινήσεις και χωρίς αχρίαστες τυμπανοκρουσίες. Ο Ζήσης Βρίζας και ο Νίκος Παπαδόπουλος στίζουν ένα από ΕΛ που να μπορεί να μπει ξανά άμεσα στο δρόμο του πρωταθλητισμού. Πρώτες ημέρες συμπερασμάτων στο ρεπορτάζ της ανόρθωσης μετά την έναρξη της προετοιμασίας. Έπονται και τα νεότερα για τον προγραμματισμό στον Άρη, ο τίτλος και το σχετικό θέμα. Και τα κομμάτια που υπολείπεται το παζλ για να συμπληρωθεί το ρόστερ της ΑΕΛ, τίτλος και θέμα στο ρεπορτάζ για την ομάδα της Λεμεσού. Πάμε στην Χαραυγή, στις αθλητικές της σελίδες Κόσμος των Σπορ. Πράσινη πρόβα Ευρώπης. Σημειώνει στο κύριο θέμα ο τίτλος για την Ομόνοια που παίζει, όπως σημειώνει το απόψινό παιχνίδι με τον Πανετολικό. Ο Χένικ Μπέρκ αναμένεται ότι θα κάνει τις τελευταίες του δοκιμές. Στο ρεπορτάζ του Απόλλωνα, τα αποκαλυπτήρια του Λωσάδα και οι δύο μεγάλοι πονοκέφαλοι ως προς τα αγωνιστικά ζητήματα και εν όψη των επίσημων, του επίσημου πρώτου παιχνιδιού της ερχόμενης εβδομάδας. Πάφος FC, μέτρημα δυνάμεων στη Σλοβακία και το κεφάλαιο τερματοφύλακας. Σημαντικό τεστ και για την ΑΕΚ, το ανάλογο ρεπορτάζ για το απόψινό παιχνίδι στη Λεμεσό κόντρα στον Απόλλωνα. Πάμε στο ρεπορτάζ της ανόρθωσης. Παίρνει σημαντικές πληροφορίες ο Νέστορ Ελ Μαέστρο. Άρης συνεχίζει στην Πολωνία τη σκληρή δουλειά για το αναμενόμενο με τον Ζωάν Σάστρε. Γράφει το ρεπορτάζ του Αποέλ. Νέα Σαλαμίνα χωρίς Βιασίνη θέλει να ολοκληρώσει το ρόστερ της νέας αγωνιστικής περίοδου με κινήσεις που θα προσδώσουν ποιότητα και βάθος στο ρόστερ. Πάμε στον πολίτη και στο γήπεδο του. Στο κύριο θέμα Ομόνια πατάν γκάζι στην Τζενεράλε για την τελευταία πρόβα, δηλαδή Ομόνια αποδέχεται στις 8 τον Πανετολικό. Ελπίζει να δει βελτίωση ο Σαπίντο για το φιλικό της Πάφου στην Μπρατισλάβα. Συστήνεται με Πόλο Έλξη στο νέο αίμα για το ρεπορτάζ του Απόλλωνα και ανάλογο και το ρεπορτάζ της ΑΕΚ πρόβα με ερωτήματα ως προς τις επιλογές στα αγωνιστικά δεδομένα για τον Μάουρο Καμορανέζη. Ποιοτικά άκρα με κερασάκι τον Σάστρε στο ρεπορτάζ του Αποέλ μετά και την τελευταία προσθήκη στο ρόστερ. Έπεισαν τον Μαρτίν και δίνουν βάθος στο ρόστερ. Ρεπορτάζ ΑΕΛ βέβαια για τους δύο νεαρούς που δοκιμάζονται. 19χρονος κεντρικός αμυντικός Απτούλ Ντιντέ και 18χρονος μέσος Τζέιτεν Πετί. Πάμε σε θέματα από το Μουντιάλ. Ένα μάτς μακριά για να γίνει θρύλος με την κατάκτηση του Μουντιάλ από την Ισπανία. Ο Ρόδρυ θα μπει σε ένα κλειστό κλαμπ παιχτών. Ξέχασε την ήττα επίσης για την Ισπανία που πάει στον τελικό της Κυριακής με ένα σημαντικό ρεκόρ. Και για τον Γιαμάλ του έγινε ο κακός δαίμονας, μεγάλωσε το σερί του απέναντι στον Εμπαπέ. Και πάμε τέλος στον Φιλελεύθερο και στις αθλητικές του σελίδες Goal News. Στο κύριο θέμα ρεπορτάζ Ομόνιας με τα γραφικό το θέμα, γυρίζει μπίλια για το φορ Γράφει ο τίτλος, το όνομα του Πολωνού Κάρολ Τσούμπακ βρίσκεται ανάμεσα σε άλλα που έχουν προταθεί και απασχολούν την Ομόνοια. Φιλικό με πανετολικό κλειδώνει το πλάνο για το απόψινο παιχνίδι. Πάμε στο ρεπορτάζ του Απόλλωνα. Δίνει πρόβα Γενεράλε, μαθαίνει αντίπαλο. Ημέρα με διπλό ενδιαφέρον η σημερινή για τον Απόλλωνα. Τόσο για τον Απόλλωνα όσο και για την Πάφο ξεκαθαρίζουν οι πρώτοι αντίπαλοι στα ευρωπαϊκά τους. ΑΕΚ τελικό τεστ πριν από την Μπέιταρ. Η πιο μεγάλη δοκιμή πριν από την Ευρώπη για την Πάφο FC που παίζει με τη Σλόβα Μπρατισλάβα. Πάμε στο ρεπορτάζ από ΕΛ. Η ακραία εισαγωγικά για τα άκρα δηλαδή, πληρότητα και οι ανάγκες του ρόστερ. ΑΕΛ τρέχει του καρό, στόχος η θωράκιση της άμυνας. Ανόρθωση προσπαθούν να μπουν στο πετσί της φιλοσοφίας του Ελμαέστρο. Μαδάει τη Μαργαρίτα σε πολωνικό έδαφος ο Άρης για τις προσθήκες που αναμένονται και υπάρχει μεγάλη ανάγκη μετά τις πολλές αποχωρήσεις. Αυτά και σήμερα από τις αθλητικές εφημερίδες και τα αθλητικά ένθετα.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
2: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.
0: Συνεχίζονται τα μηνύματα στο 2950. Καλημέρα, Μάνκα, ο διαιτητής, γραφείο 693. Μας καλημερίζει ο Γιάννος. Ο Τούχελ νιώθει τιμούρ, λέει, στην τοποθεσία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Έκατσε ένα μήνα πολύ νωρίς. Και ο φίλος Μιχάλης δίνει συγχαρητήρια στη διαιτησία να το δώσει στο Μέση και να μην παίξει, σου γράφει. Όλες οι απόψεις δεχτές. Μιας και ο λόγος για το 2950 και προτού έτσι συνεχίσουμε. Θυμίζω και τους διαγωνισμούς μας. Εισιτήρια διαρκείας για όλες τις ομάδες του πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας. Από δύο εισιτήρια διαρκείας θα κληρώσουμε εδώ στις εκπομπές του σταθμού στις 31 Ιουλίου. Διεκδικείτε τα εισιτήρια διαρκείας με γραπτά μηνύματα στο 2950. Season γράφεται μπροστά, ακολούθως το όνομα της ομάδας που σας ενδιαφέρει και βέβαια το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Θυμίζω και τον διαγωνισμό που στις 24 Ιουλίου νωρίτερα δηλαδή ολοκληρώνεται. Για όσους ενδιαφέρονται για υποτροφίας από το Global College αξίας 3.500 ευρώ η καθεμία, για δίπλωμα μηχανικής οχημάτων, για πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων και για μεταπτυχιακό MBA στη διοίκηση επιχειρήσεων. Global στην προκειμένη περίπτωση, όνομα, τυπώνυμο και ηλικία για να μπείτε στην κλήρωση. Οι τυχεροί, οι 5 συγκεκριμένα που θα κερδίσουν, θα διαλέξουν ήδη όποιο από τα 3 προγράμματα έχω αναφέρει στο οποίο θέλουν να αξιοποιήσουν την υποτροφία.

0: Ισπανία-Αργεντινή λοιπόν, αυτό είναι το ζευγάρι του μεγάλου τελικού το βράδυ της ερχόμενης Κυριακής στις 10. Μετά την πρόκριση της Ισπανίας επί της Γαλλίας, πλησιάσαμε στο να έχουμε τον ίδιο τελικό όπως και στο πιο πρόσφατο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ανάμεσα στην Αγγλία και την Ισπανία δηλαδή, αφού η Αγγλία πήρε χθες προβάδισμα κόντρα στην Αργεντινή στο 54ο λεπτό. Αλλά είναι αλήθεια ότι η Αργεντινή από εκεί και πέρα κυριάρχησε, η Αγγλία οπισθοχώρησε, είχε ευκαιρίες η Αργεντινή, κατάφερε στα τελευταία λεπτά να πετύχει μια πολύ μεγάλη ανατροπή. Τον γκολ του Γκόρτον λοιπόν στο 54ο λεπτό κρατούσε την Αγγλία μπροστά στο σκορ και πιο κοντά στον τελικό μέχρι και το 84ο λεπτό, όταν ο Φερνάντες με ένα μακρινό σουτ νίκησε τον τερματοφύλακα των Άγγλων και έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Και εκεί που αρχίσαμε έτσι να προετοιμαζόμαστε και για το περαιτέρω ξενύχτη, την παράταση, η Αργεντινή έχοντας και την ψυχολογία το κυνήγησε, βρήκε δοκάρι, ήταν το δεύτερο συνολικά δοκάρι μέσα στο δεύτερο ημίχρονο για τους Αργεντίνους στα τελευταία στάδια του αγώνα, και στο πρώτο προς δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μέση έστειλε την μπαλιά στην περιοχή και ο Λαουτάρο Μαρτίνες από κοντά με την κεφαλιά του έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1, την μεγάλη ανατροπή που ξανάφερε την Αργεντινή στον τελικό, την κάτοχο του τίτλου που συνεχίζει την προσπάθεια της υπεράσπισης του τίτλου της και του back-to-back. Βρήκα το πρωί έτσι από τα θέματα που έχουν προκύψει για τον χθεσινοβραδινό αγώνα, από τον γκολ του Γκόρτον στο 54ο λεπτό μέχρι και τον νικητήριο γκολ της Αργεντινής με τον Λαουτάρο Μαρτίνες στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, το στατιστικό στοιχείο για την κατοχή έδειξε 88% ποσοστό κατοχής της μπάλας για την Αργεντινή. Ουσιαστικά δηλαδή για 40 λεπτά η Αργεντινή είχε αυτή την εδαφική υπεροχή, την οποία συνδύασε βέβαια και με έντονη πίεση για να σκοράρει, και όπως είπαμε και πριν, τα κατάφερε στα τελευταία στάδια της αναμέτρησης. Δεν έχω λόγια, είμαι χαρούμενος, είμαι περήφανος για τους παίχτες μου. Είναι δύσκολο να περιγράψω αυτό που συμβαίνει με λόγια. Είμαστε πραγματικά μοναδικοί, αυτά τα παιδιά μας εμπνέουν. Συνεχίζουμε να κερδίζουμε γιατί αυτή η φανέλα το αξίζει. Δώσαμε τα πάντα μέχρι το τέλος. Δεν έχω λόγια, επανέλαβε ο Λιονέλ Σκαλόνι στις δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, για τη χαρά μου είναι απέραντη. Ρωτήθηκε για το Μέση, τι άλλο πρέπει να κάνει, είπε, για να αναγνωριστεί ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στην ιστορία. Νομίζω, είπε ο Σκαλόνι, δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία γι' αυτό. Δηλώσεις και για το, από τον Λιονέλ Μέση. Πραγματική τρέλα το ότι είμαστε ακόμη ξανά σε ένα τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Είναι απίστευτο, είπε ο Λιονέλ Μέση. Στους φίλους της Αργεντινής απευθύνθηκε. Θα πω όσα είπα και πριν από τον τελικό στο Κατάρ, να το απολαύσουν γιατί αυτή η ομάδα δεν τους απογοητεύει ποτέ. Ήταν ένας ποδοσφαιρικός αγώνας με ιδιαίτερο συνέστημα, είπε, από την αρχή, από την ώρα που σταθήκαμε για τον εθνικό ύμνο. Ξέραμε ότι δεν ήταν απλώς μια ακόμη νίκη, ήταν μια σημαντική νίκη που ήθελε ο λαός της Αργεντινής, την θέλαμε κι εμείς και πετύχαμε να μας φέρει ακόμη σε ένα τελικό παγκοσμίου κυπέλλου. Ο Λιονέλ Μέση μετά την πρόκριση της Αργεντινής γράφει πλέον ξανά ιστορία, θα αγωνιστεί σε τρίτο τελικό μουντιάλ στην καριέρα του. Ο πρώτος ήταν το 2014 στη Βραζιλία, όταν η Αργεντινή έχασε από τη Γερμανία. Ο δεύτερος στο προηγούμενο μουντιάλ στο Κατάρ, όπου πήρε και τον τίτλο. Και ο τρίτος την ερχόμενη Κυριακή. Μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί ως βασικός και σε τρεις τελικούς σε μουντιάλ στην καριέρα του είναι ο Βραζιλιάνος Καφού, το 94, το 98 και το 2002. Στους τρεις αυτούς τελικούς ο Καφού κατέκτησε δύο φορές το τρόπαιο. Υπάρχουν παίχτες που συμμετείχαν σε αποστολή εθνικών ομάδων και ήταν σε αποστολή τριών τελικών, Πελέ, Ρονάλτο, Βραζιλιάνος Ρονάλτο και ο Λόταρ Ματέους, όπως και ο Λιντμπάρσκι ο Γερμανός. Ωστόσο δεν αγωνίστηκαν και στις τρεις αναμετρήσεις, είτε λόγω τραυματισμού είτε γιατί ήταν μέσα στην αποστολή αλλά δεν ήταν βασικοί με βάση τις επιλογές των προπονητών τους. Πάμε στην απέναντι πλευρά, στην πλευρά των Άγγλων. Πολλά ακούγονται από χθες βράδυ, το είδαμε και πριν από τα μηνύματα, για τη διαχείριση όταν η Αγγλία πήρε το προβάδισμα, για τις αλλαγές του Τούχελ, ο οποίος δήλωσε ότι, τουλάχιστον μέχρι χθες που έκανε δηλώσεις, ότι δεν μετανιώνει για τις επιλογές και τη διαχείρισή του σε σχέση με την εξέλιξη του αγώνα. Ήμασταν πολύ κοντά, γίναμε όμως πολύ παθητικοί, είπε, όταν καταφέραμε να σκοράρουμε. Δεν μπορέσαμε να διατηρήσουμε το ίδιο επίπεδο μετά τον γκολ που πετύχαμε. Προς το παρόν δεν μετανιώνω, η ομάδα έδωσε τα πάντα και ήμασταν πολύ κοντά. Νομίζω ότι αξίζαμε να προηγηθούμε. Παίξαμε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια μας, ίσως και τον καλύτερο αγώνα υπό αυτές τις συνθήκες, είπε. Δεν μπορέσαμε να πετύχουμε το στόχο μας. Δεν μετανιώνω για τις επιλογές και τη διαχείριση. Ξεπεράσαμε γενικότερα πολλά εμπόδια σε αυτή τη διοργάνωση. Απλά αποχωρούμε, ο κύριος Τούχελ, επειδή χάσαμε ένα πολύ κρίσιμο αγώνα. Στο πρώτο ημίχρονο και στην αρχή, στο δεύτερο ημίχρονο πιέσαμε σωστά, είπε ο Χάρι Κέιν μετά την ολοκλήρωση του αγώνα. Μετά τον γκολ, είτε επειδή έβαλαν περισσότερους παίκτες μπροστά, είτε επειδή εμείς απλώς δεν μπορούσαμε να τους ακολουθήσουμε, αντιμετωπίσαμε ένα συνεχιζόμενο κύμα επιθέσεων και προσπαθήσαμε να κρατηθούμε. Προσπαθήσαμε να αντέξουμε, αλλά στο τέλος αυτό δεν αποδείχθηκε αρκετό. Ο Χάρι Κέιν πάντως, προφανώς όταν ρωτήθηκε, απάντησε ότι όταν σκόραρε η Αγγλία, όταν προηγηθήκαμε, είπε, η οδηγία, το μήνυμα ήταν να ξαναβγούμε μπροστά και να πετύχουμε ένα ακόμη γκολ. Αυτή τη στιγμή, όπως έχει διαμορφωθεί το ζευγάρι του τελικού του παγκοσμίου κυπέλου, θα παίξουν σε αυτό η πρωταθλήτρια Ευρώπης, η κάδοχος δηλαδή του τελευταίου Euro, Ισπανία, και η πρωταθλήτρια, εκτός του ότι είναι και πρωταθλήτρια κόσμου της προηγούμενης διοργάνωσης, η πρωταθλήτρια του Κόπα Αμέρικα, Αργεντινή. Είναι η πρώτη φορά που προκύπτει κάτι σε ζευγάρι σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Επιπρόσθετα, οι δύο αυτές ομάδες, Αργεντινή και Ισπανία, είναι στον τελικό την ίδια στιγμή που βρίσκονται στις δύο πρώτες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης της FIFA. Η Αργεντινή είναι στην πρώτη θέση και η Ισπανία στην δεύτερη. Δυστυχώς δεν έλειψε και ένα αρνητικό στοιχείο. Λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, και ενώ ακόμα οι ποδοσφαιριστές ήταν στον αγωνιστικό χώρο, οι ποδοσφαιριστές της Αργεντινής, για τους πανηγυρισμούς, βρέθηκε σε κάποιους στα χέρια τους ένα πανό με πολιτικό μήνυμα: Las Malvinas son Argentinas. Τα νησιά Μαλβίνες ανήκουν στην Αργεντινή, τα νησιά Φόκλαντ δηλαδή. Γνωστά τα όσα έχουν προκύψει από το 1982, δεν ξέρω αν θα υπάρξουν και επιπτώσεις για το πολιτικό αυτό περιεχόμενο στο πλαίσιο των πανηγυρισμών από την FIFA.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.

Πάμε στα δικά μας. Έχουμε απόψε τρία φιλικά. Είναι τα τελευταία παιχνίδια για τις τέσσερις μας ομάδες που την ερχόμενη εβδομάδα θα δώσουν τα πρώτα τους παιχνίδια στις τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και πιο συγκεκριμένα για τον δεύτερο προκριματικό. Χρονικά πρώτη η αναμέτρηση στο στάδιο ΑΜΕΓΑ, Κάδης Αντέρπη Κυπριακού Πρωταθλήματος, Απόλλωνας ΑΕΚ στις 7:30. Θα ακολουθήσει στις 8 η αναμέτρηση της Ομόνιας με τον Πανετολικό και στις 9:30 στην Πολωνία, όπου πραγματοποιεί ένα ακόμη στάδιο της προετοιμασίας της, η Πάφος FC θα παίξει με την Σλόβαν Πρατισλάβας. Στην Πρατισλάβα, συγγνώμη, διορθώνω το παιχνίδι. Και οι τρεις αγώνες τηλεοπτικά από τα κανάλια Sita Vision Sports. Χθες βράδυ ξεκαθάρισε οριστικά ο αντίπαλος, ο πρώτος αντίπαλος της Ομόνιας στον δεύτερο προκριματικό του Champions League. Επιβεβαιώθηκαν και τα προγνωστικά, αλλά και με βάση το σκορ του πρώτου αγώνα. Από το Καζακστάν λοιπόν θα αρχίσει, από ομάδα του Καζακστάν θα αρχίσει η Ομόνια την πορεία της με στόχο τη League Phase της διοργάνωσης του Champions League. Καϊράτ Αλμάτι με δεύτερη νίκη 2-0 εκτός έδρας αυτή τη φορά, κέρδισε την Σουτσέσκα, την είχε κερδίσει και στο Καζακστάν με 2-1 και οριστικά, όπως είπαμε, είναι αντίπαλος της Ομόνιας. Ο πρώτος αγώνας ερχόμενη Τετάρτη στις 8 το βράδυ στο Γασιπί και ο επαναληπτικός Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα, είναι η διαφορά ώρας με το Καζακστάν, ο επαναληπτικός. Απόψε ξεκαθαρίζουν οι αντίπαλοι τόσο για την Πάφο στον δεύτερο προκριματικό του Europa League όσο και για τον Απόλλωνα στον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Στις 9:30 Ζήλινα Χάιντουκ, από το ζευγάρι αυτό παίρνει αντίπαλο η Πάφος. Η Χάιντουκ είναι το μεγάλο φαβορί, είχε κερδίσει το πρώτο παιχνίδι στην Κροατία με 2-0. Στις 10 η Βίρτους του Σαν Μαρίνο φιλοξενεί την Ντίλαν Γκόρι της Γεωργίας. Η Ντίλαν Γκόρι είναι το μεγάλο φαβορί για να αποτελέσει τον πρώτο αντίπαλο του Απόλλωνα, έχοντας κερδίσει το πρώτο παιχνίδι στην έδρα της με 3-1. Είπαμε και στην αρχή, χωρίς κινητικό για τελευταίες ώρες το μεταγραφικό σκηνικό. Είχαμε νωρίς χθες την απόκτηση Ζωάν Σάστρε από το Απουέλ. Χθες βράδυ είχαμε μια προσθήκη στο ρόστερ της Καρνιώτισσας με τον Βραζιλιάνο 27χρονο επιθετικό Πάτρικ Λουάν. Ενώ είχαμε και μια εξέλιξη που ανακοινώθηκε από την ΑΕΚ, η οποία παραχώρησε με τη μορφή δανεισμού τον Χρήστο Λουκαΐδη στον Σπάρτακο Κιτίου. Ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος είχε φέτος κάποιες συμμετοχές στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας και πάει για να πάρει περισσότερο χρόνο πλέον στον Σπάρτακο Κιτίου. Από ελλαδική επικαιρότητα, σημαντική εξέλιξη σε σχέση με την Super League, νέος πρόεδρος ο Γιάννης Αλαφούζος ήρθαν τελικά σε συμβιβασμό και αποφασίστηκε ότι φέτος προεδρεύει ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού Γιάννης Αλαφούζος και του χρόνου θα προεδρεύσει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης. Με μόνη αρνητική ψήφο αυτή της ΠΑΕ Βόλος, οι υπόλοιποι συμφώνησαν στην εκλογή του Προέδρου Γιάννη Αλαφούζου

0: Προσπαθώ να τα βρω γιατί είναι πολλά και σήμερα τα μηνύματα για τους, για το διαγωνισμό μας. Πράσινο τσαγκάρις μας καλημερίζει. Μεγαλώσαμε εμείς στο Ρίτσα τον Πελέ και Μαραντόνα όταν ήμασταν μικροί, ότι ήταν οι θεοί του ποδοσφαίρου κάποτε. Τώρα είναι η σειρά μας. Είμαστε τυχεροί που ζούμε στην εποχή και στο αστέρι του Μέση. Είμαστε τυχεροί που ζούμε στην εποχή που βλέπουμε εμείς έναν από τους θεούς του ποδοσφαίρου. Είμαστε τυχεροί καταλήγοι που εμείς θα μεταφέρουμε στα παιδιά μας τις ιστορίες του θεού Μέση. Πάμε στον φίλο 106, Δημήτρης. Ό,τι και να λέτε, εγώ όπως άπλωσα στον καναπέ η ώρα 8:30 έμεινα και ξύπνησα σήμερα. Δεν θυμάμαι αν είδα και το match στα όνειρά μου, αλλά απόλαυσα το. Απόλαυσα το. Μάλιστα. Έτσι εσύ έκατσες που τους 8:30 ήταν επόμενο. Έπρεπε να το παίξεις λίγο πιο έξυπνα, να μείνεις λίγο ακόμη, μπας και ξεκινήσει. Μα τι παράπονο έχουν από τη διδυσία, λέει 8:56, έδωσε 14 λεπτά καθυστέρηση αντί 9 που έδειξαν, κύριε Λέισο. Ο Μέση είναι ο μοναδικός αρχηγός εθνικής ομάδας που πάει σε τρεις τελικούς, συμπληρώνει στα στατιστικά 8:87 και 8:26 γράφει ότι ο Τούχελ πληρώνεται, και όμως γράφει ότι ο Τούχελ πληρώνεται από το ποδόσφαιρο. Πόσο τυχεροί είμαστε που βλέπουμε τον καλύτερο παίκτη των εποχών, πάμε παιχτάρα για τον back-to-back. Όπως είπε και ο Ζλάταν, σημειώνει ο 067, οι Άγγλοι χθες είδαν το πόδι του Θεού. Πάμε στο διαφημιστικό. Μιχάλη Τσικαλά, σε λίγο μαζί μας.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
4: Μοναδική άνεση, απαράμιλο σκανδιναβικό design, καινοτόμα τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια. Για την πόλη ή το ταξίδι, το Volvo XC40 20 αλόγων Mild Hybrid προσαρμόζεται σε κάθε σου ανάγκη. Ζήσε και εσύ την εμπειρία ενός SUV Volvo XC40. Απόκτησε το τώρα από 34.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
5: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/επιστροφή-Greece-Summer. Eurobank.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner. Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026.
9: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
10: Τι χρώμα είχε το δωμάτιο του μικρού πριν γεννηθεί? Το δικό σου, μόλις ανακάλυψες ποιοτική μουσική? Η κουζίνα της μαμάς? Η αρμαρόλα της γιαγιάς? Το πρώτο σου αυτοκίνητο? Εδώ και 75 χρόνια, τα Σακαριάν Color Centers δίνουν χρώμα σε κάθε σου ιστορία. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ακόμη μία. Βρες το διαγωνισμό μας στο

0: Instagram και γιόρτασε 75 χρόνια χρώμα με 75 ευρώ σε δώρα για ένα νικητή κάθε μέρα. Σακαριάν, η ειδική στο χρώμα.
1: Κύπριος τυχερός στο Τζόκερ κέρδισε συνολικά 2.569.895 ευρώ στην πρώτη κατηγορία. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
2: Αρμόδια Εποπτική Αρχή Τυχερού Παιχνιδιού Τζόκερ ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
1: Τζόκερ. Άκου την τύχη. Να σου τύχει.
3: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
5: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
6: Την Κυριακή 19 Ιουλίου ο Sport FM 95 εκπέμπει ζωντανά από την Αλφα Μέγα Έγκομης. Από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ συντονιστείτε στο 2ωρο Live Link με τον Εφρέμ Γεωργίου και τον Παντελή Παντελή. Στις 9 τη σκητάλη παίρνουν ο Ανδρέας Βιολάρης και η Μαρία Βασιλιάδου για pre-game ανάλυση του μεγάλου τελικού. Ελάτε να ζήσετε τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού με γιγαντοοθόνη, street food, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Αλφα Μέγα. Εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
7: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σε εσύ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σα η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
8: 173.850 θεατές παρακολουθούν τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 1950 στο στάδιο Μαρακανά στο Ρίο μεταξύ της Βραζιλίας και της Ουρουγουάης. Ο αγώνας λήγει 2-1 υπέρ της Ουρουγουάης σε ένα παιχνίδι που ονομάστηκε Μαρακανάζο λόγω της αποτυχίας των Βραζιλιάνων. Ο σκόρερ του νικητήριου γκολ Αλσίντες Γκίτσια μετά από χρόνια είχε πει ότι μόνο τρεις άνθρωποι κατάφεραν να συγγίσουν το Μαρακανά. Ο Φρανκ Σινάτρα, ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος και εγώ.
9: I think it's bad news for the English game. We're not creative enough, we're not positive enough.
10: It's coming home, it's coming home, it's coming home.

0: τα λιοντάρια που λέει φυσικά ελέγχεται. Με τρία λιοντάρια στις φανέλλα νίξε. Τι παίζει εδώ.
1: Βάλε, βάλε.
2: Ζάλισες, με φλόμωσες και αφήγεις δε με μένει. Πολύ ωραίο, πολύ εντάξει. Σοφία το καφέ. Εμπούχτησα, βαλάντωσα κι άλλο δεν αντέχω. Θα κάνω έγκλημα βαρύ στις φυλακές να τρέχω. Με πολύ νόημα και πολύ καλγά. Σοφία και έλα εδώ με.
1: Σοφία το καφέ.
0: Καλημέρα κύριε Μιχάλη.
1: Με νόημα ο στίχος.
0: Ποιο στίχο από
1: όλου.
0: Coming home is England is. Τρία λιοντάρια στη. Μα ποιο είναι το τραγούδι εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, ούτε εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν έκατσα ποτέ να ακούσω.
1: Δεν το άκουσα.
0: Γνωστό το.
1: Το γενικότερο πλαίσιο.
0: Coming home, ναι. Για μία ακόμη διοργάνωση είναι, πήρε τον δρόμο του.
1: Ναι.
0: Για μία ακόμη διοργάνωση είναι, δικαίωσε τη φήμη τη η Αγγλία. Και. It's coming home.
1: Και είμαστε κι εμεί εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Καλημέρα σα, καλώ σα βρήκαμε.
0: Ναι.
1: Πώς είσαι κύριε Γιώργο?
0: Είμαι καλά εσύ.
1: Καλά?
0: Ναι.
1: Ούτε ξενυχτισμένος, ούτε κουρασμένος?
0: Ναι, εντάξει. Ναι, αν και την ώρα που ανασκουμπόθηκα είναι αλήθεια. Την ώρα που ισοφαρίζει η Αργεντινή, λέω άτι, χαλάτι. Ναι. Να μείνουμε δαμέ.
1: Α, ναι.
0: Και ότι...
1: Έβλεπες παρακάτω. Ναι.
0: Να σου πω, εντάξει, το πρώτο μου σου έρχεται στο μυαλό. Άμα ισοφαρίζει το 84, λες, πολύ πιθανό. Αλλά μόλις ξεκίνησε το. Το παιχνίδι, ενώ μόλις επανήρχεσαι το παιχνίδι από τη Σέντρα, δεν ξέρω, είχα ένα feeling, δεν ξέρω αν είναι επειδή θα προτιμούσα να μπει το δεύτερο να πάμε να ξεκουραστούμε, αλλά βλέποντας τα αμέσως επόμενα δευτερόλεπτα λέω, τα ξέρω, να τους βάλουν και δεύτερο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εμένα δεν ήταν το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό μόλις έγινε το 1-1.
0: Η παράταση?
1: Ναι, όχι, δεν ήταν.
0: Ποιον ήταν το πρώτο?
1: Ήταν άλλα πράγματα.
0: Πιάσε το γέλιο.
1: Ήταν άλλα πράγματα. Εντάξει, άλλες σκέψεις έκανα.
0: Δηλαδή.
1: Άλλες λέξεις περνούσαν από το μυαλό μου.
0: Άλλες λέξεις.
1: Ναι, αλλά δεν ήθελα, σου είπα, επειδή έχω κάποια θέματα, ας πούμε.
0: Διατηρούμε ένα επίπεδο.
1: Ναι, θα ήθελα να κρατήσω εκείνο το επίπεδο και προς τα έξω μου.
0: Πάντως στη γειτονιά, ψες, ακόμα περίμενα ότι την ώρα που προηγήθηκε η Αγγλία ήταν να ακούσω έναν πανηγυρισμό.
1: Τίποτα.
0: Από το γνωστό που ό,τι είχε να κάνει με Μέση και Αργεντινή στο προηγούμενο στάδιο, όταν εξελισσόταν εναντίον ή σε βάρος της δεν ευνοούσαν ενώ τα δεδομένα, ακούγεται ένας πανηγυρισμός. Δεν ξέρω, ψες να ακουστεί τίποτε.
1: Μπορεί να ήταν κουρασμένος, να μην το
0: μπορεί να έλειπε, μπορεί να ήταν σε άδεια. Ναι. Μπορεί να ήταν συγκρατημένος γιατί την προηγούμενη φορά που ξυλαρυγγίστηκε, στο τέλος δεν βγήκε.
1: Σωστό.
0: Δεν το παιχνίδι με την Αίγυπτο. Ποιο ήταν το παιχνίδι? Ναι, από δύο κόλπο επιστρέψαν.
1: Μάλιστα.
0: Με την Αίγυπτο ήταν. Ναι, σωστό.
1: Μπορεί σου λέει να μην το έχω σε
0: καλό. Ναι, κάτσε, ναι, μεν το γρουσουζεύει. Άστο να τελειώσει και βγάζω μια κραυγή στο τέλος.
1: Αλλά δεν την έβγαλε.
0: Αφού είναι, εξελίχθηκε.
1: Μήπως ήταν κραυγή θρήνου, ας πούμε.
0: Μα και ο θρήνο τσι να κάμισε, δεν ακούγεται τόσο πολλά.
1: Εξαρτάται πόσο μαέστρο είσαι.
0: Εντάξει.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Θα τα δούμε, φαντάζομαι, κατά τη διάρκεια τη εκπομπή. Έτσι δεν είναι? Να δούμε
0: τα
1: του παιχνιδιού.
0: Όλα θα τα δούμε.
1: Να τα πούμε.
0: Θα τα αναλύσουμε διεξοδικά.
1: Λοιπόν, 16 του Ιούλη σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Αθηνογέννης. Τιμάται η μνήμη του.
0: Με βεβαιώνω για το 16 του Ιούλη.
1: Δύσκολο όνομα. Μαζί με τον Αντίοχο
0: Αθηνογέννης.
1: Αντίοχος Ανθιογέννης ή Θεόφραστος. Γιορτάζουν σήμερα. Τιμάμαι τη μνήμη του. Και πάμε. Το ταξίδι στο χρόνο σας το προσφέρει σήμερα
0: ποιος?
1: Ο κύριος Τούχελ, ο
0: οποίος είναι καλός για τα ταξίδια.
1: Δεν φταίει πουθενά.
0: Είναι καλός στα ταξίδια.
1: Είναι καλός να μπαίνει και να βγαίνει από αεροπλάνα, να μπαίνει και να βγαίνει.
0: Κανονικά πρέπει να βάλω το τραγούδι για ό,τι έχω κάνει δεν μετανιώνω.
1: Ναι,
0: έτσι
1: γιατί να μετανιώσει. Γιατί να μετανιώσει.
0: Εντάξει, τώρα διαβάζω τη μετάφραση εγώ το πρωί.
1: Όχι, θα δούμε.
0: Προς το παρόν λέει δεν μετανιώνω. Τι σημαίνει προς τον παρόν?
1: Άμα θα δει τη βιντεοκασέτα το απόγευμα.
0: Μπορεί να εννοούσε αυτή την ώρα που με ρωτάτε, ας πούμε.
1: Θα δει τη βιντεοκασέτα το απόγευμα και θα πει:
0: μάλιστα.
1: Παιδιά, δεν έπρεπε να παίξω έτσι. Πάμε. 1914 αρχίζουν οι διώξεις κατά Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Εξορίζονται ελληνικοί πληθυσμοί από την Σινόπη, την Κασταμονή, Πόντι δηλαδή γενικότερα. 1923 Ο κύριος Μουσολίνη, έχοντας λύσει όλα τα άλλα προβλήματα στην Ιταλία και έχοντας βάλει ξανά τις μηχανές της ανάπτυξης σε κίνηση.
0: Επίνε Μουντιάλ τότε, αλλά ο 23-36.
1: Απαγορεύει τη χαρτοπεξία σε όλο το μήκος και το πλάτος της χώρας.
0: Καλά, εντάξει. Λέει, ναι, καταλαβαίνετε. Ότι κάμε Μουσολίνη σημαίνει λάθος.
1: Όχι, είπα ότι είναι σωστό. Έχοντας βάλει τις μηχανές της ανάπτυξης.
0: Τη χαρτοπεξία γενικότερα ή
1: ναι, γενικά, με μονόπολη, ούνο.
0: Περίμενε, μονόπολη χαρτοπεξία.
1: Δεν είναι.
0: Γιατί?
1: Δεν έχει μέσα χαρτάκια με λεφτά.
0: Καλά, και νομίζω χαρτοπεξία είναι τα άλλα παιχνίδια με την τράπουλα που ναι. Ξέρει... Και αν παίζαμε, περίμενε, αν παίζαμε μπάστρα, σπάστρα, αντί λέμε ένα πλάκα το χάζι, απαγορεύεται.
1: Ναι, όλα. 21, αγωνία. Μουτζούρι.
0: Δεν το ξέρω τα γωνία και Μουτζούρι. Δεν παίζω γενικότερα, αλλά τα ξέρω κάτι σαν παιχνίδια. Ξέρω ότι μπάστρα, σπάστρα, πώς τη λένε, τον Κουγκάν. Σάσα ακουστά μπάστα. Δηλαδή. Ακουστά.
1: Σάσα μπάστα,
0: την πιλότα, το Τριαντάνα, πον τον Black Jack, ναι, κάπως έτσι. Ναι. Πιο... Τέλος.
1: Είναι ο κύριος Γιωργαλάς εδώ, δεν είναι πρωταθλητής, κάτι είναι.
0: Στο Τίτσου.
1: Στο Τίτσου.
0: Ναι, μάθε μας έναν τελευταίο.
1: Ο Τίτσου.
0: Όχι τελευταίο, όχι.
1: Ιαπωνέζικο.
0: Νομίζω είναι άλλη έκδοση της πιλότητας.
1: Αχα. Μάλιστα.
0: Τίτσου νομίζω.
1: Του Κίτσου η μάνα κλαίει.
0: Όχι, άλλη γίνει.
1: 1954 η αστυνομία της Νέας Υόρκης ξεκινά για πρώτη φορά παγκόσμια, σε τοπικό επίπεδο όμως, το μέτρο του αλκοτεστ.
0: Της Νέας Υόρκης. Ναι. Το 54 οι μάλιστα. Αμερικανοί μετρούσαν το κάμερα μας αλκοτεστ.
1: Μάλιστα. Με τη βοήθεια ειδικής βεβαίως συσκευής.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αλίμον. Το 69 εκτοξεύεται το Apollo 11, κύριε Γιώργο. Νίλ Άμστρονγκ, Μπαζ Όλντριν και Μάικλ Κόλινς απογειώνονται με προορισμό τη Σελήνη, όπου και προσελληνώνονται. Λέμε τώρα. Αν δεν το κάνω, και ο Μπρικ. Δεν ξέρω τι αυτά.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Αν θες να πάω παρακάτω.
0: Είδα να μείνουμε εδώ, με. Στη Σελήνη θα έρθουμε πίσω.
1: Ας έρθουμε πίσω, που ήταν πολύ ωραίες οι εξελίξεις. Διαφεύγει από την Κύπρο ο πρόεδρος και αρχιεπίσκοπος Μαγάριος ο Τρίτος.
0: Διαφεύγει. Α, την επομένη του πραξικοπήματος.
1: Μέσω Μάλτας.
0: Γύρισε η μέρα.
1: Φτάνει στο Λονδίνο.
0: Γύρισε η μέρα για να φύγει.
1: Ναι, νομίζω. Okay. Και αυτά, κύριε Γιώργο. Δεν έχει κάτι άλλο ωραίο.
0: Δεν έχει κάτι άλλο.
1: Τίποτα.
0: Γενικές
1: συνελεύσεις. Τζον Κένεντι Τζούνιορ φεύγει από τη ζωή. Δεν θέλω να τα λέω.
0: Καμιά πρωτοποριακή είναι.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Εξέλιξη στην Ελλάδα.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Δεν έχει. Του χρόνου.
1: Τέτοια μέρα.
0: Σαν χτες. Θα λέμε ότι. Σαν σήμερα που θα είναι 15, ας πούμε, Ιουλίου του 2027. Ναι, του χρόνου θα είναι 27. Και θα λέμε ότι σαν σήμερα. Τέτοια μέρα πέρσι. Η Ελλάδα παίρνει την πρωτοποριακή, καταλήγει στην πρωτοποριακή απόφαση να εκλέγει πρόεδρο της Super League για τη χρονιά την επόμενη και για την μεθεπόμενη.
1: Ναι, ένα συν ένα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Η άλλη χώρα είναι μπροστά πολλά, ρε φίλε.
1: Καλά, γιατί ο άλλος αν έχει μια θητεία 2 χρόνων.
0: Και δύο, αφού ένα χρόνο είναι.
1: Γενικότερα στην Ευρώπη είναι 1 χρόνο οι θητείες.
0: Ποια είναι η Ευρώπη, είναι καταλάβει.
1: Στα ευρωπαϊκά θεσμία.
0: Στην προεδρία,
1: στα προεδρία
0: στην τον... κόμμα, ας πούμε, δεν είναι 1 χρόνο.
1: Πόσο είναι.
0: Πόσα είναι, 3 ή 5.
1: Είδες.
0: Τι να δω.
1: Εντάξει.
0: Μα, μα περίμενε εσύ, Super League πάντα 1 χρόνο ήταν.
1: 1 χρόνο ήταν, κύριε. Για να αποφεύγετε οποιαδήποτε κατάσταση, τέλος πάντων, η οποία θα μπορούσε να μαυρώσει το προϊόν.
0: Ναι, αλλά είναι η πρώτη φορά νομίζω που αποφασίζουν.
1: Ναι, έδωσε το και ο κύριος Μαρνάκης.
0: Και εκλέγουν ομόφωνα, λένε, παρότι υπήρχε μια αρνητική ψήφος, πάλι το λένε ομόφωνα. Εκλέγουν ομόφωνα πρόεδρο για φέτος και συμφωνούν από τώρα ομόφωνα ποιος θα είναι πρόεδρος του χρόνου.
1: Λέω, τη συμφωνία την έκανε, είπε το τελικό ναι, ο κύριος Μαρνάκης. Δεν ξέρει τώρα.
0: Μα
1: ο
0: κύριος
1: Μαρνάκης ποιος είναι. Είναι ένας κύριος ψηλός. Που έχει μια ιδιοκτήτη.
0: Ναι, αφού δεν τα βρήκαν, αφού έκαναν ψηφοφορίες και όλα αυτά, πήγα σε μια σολομονική που λέμε εμείς.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, okay,
1: και η σολομονική ήταν αυτή, το 1-1.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Από τώρα να ξέρει, θα είναι εσύ. Ποιο είναι.
1: Αυτοί οι δυο είναι.
0: Μάλιστα.
1: Συγχαρητήρια.
0: Σε ποιον?
1: Στον πρόεδρο.
0: Σε όλους. Για την πρωτοποριακή απόφαση, στον πρόεδρο το φετινό, στον πρόεδρο του χρόνου.
1: Σίγουρα. Καλή επιτυχία σε όλους, παιδιά. Το
0: τραγουδούσε
1: η Πολίνα. Να το βάλουμε 8 η ώρα.
0: Oh, ναι. Πολίνα τώρα.
1: Ναι.
0: 4 χρόνια μας, διορθώνω.
1: 4?
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει. Και τα 4 μια καλή τετραετία είναι. Πρωθυπουργική.
0: Είναι 5 η πρωθυπουργική.
1: 4.
0: Η προεδρική είναι 5.
1: Αν, ναι, αν γίνουν εκλογές.
0: Ή αναλόγως της χώρας.
1: Ναι, αλλά στα προεδρικά συστήματα συνήθως είναι 5.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Να το βάλουμε. Γιάννης Καραλής, πολύ να καλή επιτυχία σε όλους.
0: Όχι, δεν το θέλει. Εντάξει, τώρα να βάλουμε την πολύ να καλή επιτυχία.
1: Με λίγη τύχη όλα θα πάνε καλά. Έτσι, το χρειαζόμαστε.
0: Καλά, τούτο μάτι δεν το χρειαζόμαστε. Να βάλουμε κάθε μέρα.
1: Αν είχε και λίγη τύχη η Αγγλία χθες, ή τέλος πάντων, αν είχε κάποιον προπονητή στον πάγκο, δεν θα αποφάσιζε μετά το 58-59 να παίξει ταμπουρά.
0: Ναι, εντάξει.
1: Γιατί, για ποιο λόγο, γιατί είσαι άμπαλος.
0: Παρακαλώ να αποφεύγουμε τους χαρακτηρισμούς.
1: Με διαφέρει, είμαι τελικό κύριο Γιώργο Μποαλό.
0: Είσαι τελικό, ναι, και λέω, οκ. Ναι.
1: Άσε πήγαν τα ρολόγια, χτυπούσαν στην Αγερμίνα.
0: Ανεβαίναν οι παλμοί. Ανεβαίναν οι παλμοί.
1: Στο 1-0 ήταν, εντάξει, οκ, να σας πω. Αλλά πραγματικά γίνεται το 1-0. Πέρα ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο ήταν.
0: Κλωτσομπατινάδα.
1: 18 φάουλ σε 18 λεπτά.
0: Έτσι όπως ξεκινήσα, λέω και εγώ, κρίμα το ξενύχτη μας. Θα πάμε έτσι. Κάθε λεπτό, περίπου ένα με ένα μισή λεπτό, τσουπ κάτω φάουλ.
1: Ήταν να βγει ένταση πρέπει.
0: Μέχρι το 3 πρέπει να δείξει.
1: Δύο κάρτες. Τρεις.
0: Μία σίγουρα, δύο.
1: Δύο.
0: Ναι. Έως. Και μετά αρχίσαν, ναι, όχι το φάουλ. Το φάουλ που το πέσιμο το έκαμνε σε λίγο εντυπωσιακό.
1: Ωραίο ο προδιετητή. Το κράτησε.
0: Φύαντο όμω οι κάρτε.
1: Εντάξει, αλλά το κράτησε.
0: Δεν ήταν, σίγουρα δεν ήταν εύκολο.
1: Το κράτησε.
0: Με τη διάθεση ή την πρόθεση που μπήκαν μέσα οι παίχτε και των δύο ομάδων, δεν ήταν εύκολο. Για όποιον και να ήταν διαιτητή.
1: Ναι, σίγουρα δεν ήταν εύκολο, αλλά το κράτησε. Και γίνεται το. Έτσι, μια-δύο ευκαιρίες για να πέσει λίγο άλλο το πίπερο.
0: Για ποιο χρόνο
1: ήταν. Στο πρώτο, μήπως.
0: Α, ναι, το πρώτο, εντάξει.
1: Μιλάμε, είχε ένα-δύο.
0: Εντάξει.
1: Cooling break, ωραίο. Φώναζε ο Pickford, διψούσε.
0: Ναι, μα είδε τώρα,
1: παιδιά. Πολύ, πολύ διψό.
0: Φταίνει η ώρα, λέει του. Ναι, δεν μου κάμνεται. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εκείνο που με νευρίασε πάρα πολύ στο πρώτο ημίχρονο ήταν ο Μαρτίνε. Δεν την καταλαβαίνω αυτή τη στατικότητα. Παίξε την μπάλα, αγόρι μου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, άμα θα φάσει ένα γκολ, θα τρέχει. Το φάγε και τι έκανε. Έτρεχε. Και σου φεύγει μπάλα μετά.
0: Έτρεχε.
1: Δεν του καταλαβαίνω. Όλοι παθαίνουν blackout. Πάμε σε διάλειμμα. Που την Κυριακή θα είναι πιο μεγάλο.
0: Δεν μα άκουσα το. Γίνεται το πράγμα.
1: Δεν είναι ένα τέταρτο όπως είναι τώρα.
0: Μα άκουσα το. Γίνεται, γίνεται το πράγμα.
1: Έτσι.
0: Δεν το είδα κάπου. Το συζητούσαμε και εδώ γιατί. Ναι, έχει γίνει γνωστό, αλλά. Θα πα σε μισή ώρα περίπου. Λένε, break ναι. Μεταξύ πρώτου και δεύτερου ημιχρόνου. Πρώτα απ' όλα το πράγμα για μένα είναι καταστρατήγηση κανονισμού. Το ποδόσφαιρο υπάρχει 15 λεπτά διάλειμμα. Ναι. Έναν το κρατούμενο. Δεύτερο, ανατρέπει για μένα που δεν είμαι ειδικός, αλλά νομίζω οι ειδικοί που έχουν την ευθύνη να διαχειριστούν τους παίχτες, να τους επαναφέρουν ένα κομμάτι που μπορεί να λέγεται σαν αποκατάσταση πρώτη στο η διάρκεια του ημιχρόνου. Εν άλλον να ξέρεις ότι μπαίνεις, έχεις 10 λεπτά, επανέρχεται ο ποδοσφαιριστής και άλλον δεν είναι μόνο νομίζω θέμα ξεκούρασης.
1: Ναι.
0: Και είναι λόγω του σοου που θα γίνει εννοεί στο ημίχρονο.
1: Υπάρχει αυτό το σοου που σας έχω πει, το
0: μετατρέπει
1: σε half-time show, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που έχουμε.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω, δε, προσπαθώ να δω επίσημα αν υπάρχει.
1: Αναφέρεται από τους Times ότι αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί μια live συναυλία.
0: Άκου.
1: Ναι, το διαβάζω το ρεπορτάζ. Μια live συναυλία η οποία θα κρατήσει. Μισή ώρα.
0: Δεν είναι μόνο το πράγμα, ρε φίλε, πραγματικά.
1: Half time show στο παγκόσμιο κύπελλο. Και θα εμφανιστεί, όπως τα έχω δώσει ήδη τα ρεπορτάζ,
0: Σακίρα.
1: Μάλιστα, Μαντόνα και φυσικά ο Justin Bieber.
0: Ο Μικ Τζάγκερ αποκλείεται γιατί όπως τον έδειξε, ένιωσε κουράγιο να.
1: Έλα, να μου βγάζει και ακόμα δίσκους. Αντί να πάει σπίτι του να πάει να ξεκουραστεί, να φτιάξει ένα
0: δίσκι με το.
1: Έλα, σε παρακαλώ.
0: Ήταν πολύ απογοητευμένο πάντως.
1: Ναι, πολύ. Πάρα πολύ.
0: Ήταν ισοφάρηση, είδε το σε έναν πλάνο που έκανε ο Χαλέντρε Τσίμπερ.
1: Είδε και τον Μπέκαμ που έχει βάλει κιλάκια.
0: Που έχει βάλει?
1: Κιλάκια. Πάχινε.
0: Ναι, τώρα στο τέλο που ήταν ο Θεό που λε.
1: Πάχινε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τι που ήταν κρεμασμένη πάνω του, ποια ήταν.
0: Κρεμασμένη πάνω του.
1: Ναι, ήταν μια κυρία κρεμασμένη πάνω.
0: Ένα θύμα τώρα είναι το. Έτσι προσέχω εγώ τα πράγματα.
1: Όχι, απλά λέω.
0: Μένω στο καθαρά αγωνιστικό
1: κομμάτι. Με αποτέλεσμα στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι να προσθεθούν 15 λεπτά ακόμα στη διακοπή του μηχρό.
0: Έλα σπαν.
1: Κρατάμε κάτι άλλο από το πρώτο ημίχρονο?
0: Όχι.
1: Κάτι να αναφέρουμε? Όχι. Και πάμε στο δεύτερο ημίχρονο. Ξεκινάει περίπου στην οτροπία του πρώτου. Με πολύ ωραίες παλιές από το Χάρι Κέιν.
0: Αλλάζει το παιχνίδι όταν μπει γκολ.
1: Ναι, αλλά ωραίες παλιές ο Χάρι Κέιν.
0: Ναι, ο Χάρι Κέιν ο οποίος εκάλυψε ή ψιλοκάλυψε το Τούχελ. αν είναι σωστή μετάφραση των δηλώσεων που διάβασα και έδωσα και το πρωί, που βρήκα εγώ στα ρεπορτάζ, η τελευταία πρόταση στο κείμενο αναφέρει ότι μετά τον γκολ, μετά που προηγηθήκαμε δηλαδή, το μήνυμα, προφανώς η οδηγία που είχαμε, ήταν να ξαναβγούμε μπροστά να σκοράρουμε κι άλλον γκολ.
1: Αυτό ήταν το μήνυμα.
0: Έτσι...
1: Αλλά η ομάδα έκατσε πίσω.
0: Ξαναλέω, έτσι διαβάζω στις δηλώσεις του Χάρι Κέιν, στα ρεπορτάζ που δημοσιεύονται. Να πούμε κάτι το οποίο ξαναπάμε και χτες, όταν συζητούσαμε για την Ισπανία και το πώς η Γαλλία δεν μπόρεσε να παίξει. Ούτε εγώ το πιστεύω ότι ήταν ο αποκλειστικός λόγος ή ο μόνος λόγος ή ο κύριος λόγος, αλλά καμιά φορά το ότι μια ομάδα εμείς τη βλέπουμε ότι οπισθοχωρεί δεν σημαίνει ότι είναι απόφαση, ενώ η τακτική της μπορεί να σε αναγκάζει και ο αντίπαλος.
1: Όχι,
0: σε ένα βαθμό.
1: Το είχε πει και ο Ρεχάγκελ με την Ελλάδα που δεχόταν εκείνη την ανελαίτη κριτική ότι μένει πίσω η ομάδα.
0: Εντάξει, λέει, μάλλον παιδιά, Ελλάδα άλλο.
1: Ναι, ρε, παιδί, αλλά σου λέει ότι συμβαίνει μέσα στο παιχνίδι να σε πιέζει ο αντίπαλος και αναγκαστικά να μείνει πίσω. Και το είχαν πει και οι παίχτες τότε.
0: Ναι, γι' αυτό λέμε καμιά φορά ότι λεπτή γραμμή και που να τη βρει εύκολα που χωρίζει το ότι δεν μπορώ να παίξω γιατί δεν είμαι εγώ σε καλή κατάσταση ή δεν είχα πρόθεση να βγω μπροστά, από το δεν με αφήνει ο αντίπαλος να παίξω.
1: Που έγινε αυτό, έτσι. Ειδικά μετά τον γκολ, σαν να ξύπνησε.
0: Εγώ θεωρώ ότι ως ένα βαθμό πάντα υπάρχει ένα συνδυασμό.
1: Τον γκολ σου ξύπνησε.
0: Απλά στην Αγγλία, στην προηγουμένη περίπτωση, είναι αυτό που κάνει πιο έντονα κάποιον να υποστηρίξει ότι ήταν και κατά κάποιον τρόπο απόφαση τακτική των Άγγλων. Ήταν πολύ περισσότερο οι αλλαγές του Τούχελ. Δηλαδή την ώρα που η Αργεντινή σοφάρισε, για να πηγαίναμε στην παράταση. Και να ήθελε η Αγγλία, αν επερνούσε, εννοώ, αν ήταν καθαρά δική της τακτική, το πιστοχώρησε. Αν ήθελε να βγει, να παίξει πιο επιθετικά, πλέον με τους παίχτες που άλλαξε ο Τούχελ, θα ήταν και πιο δύσκολο. Γι' αυτό το.
1: Πάντως μετά το 0-1 ή το 1-0, τα πράγματα άλλαξαν τελείως.
0: Ναι, εντάξει, αυτό λέμε.
1: Η ομάδα αφυπνίστηκε. Το Άγιο Πνεύμα κατήλθε επί του αγωνιστικού χώρου.
0: Το Άγιο Πνεύμα.
1: Ναι. Φωνές από το παρελθόν, από τα βουνά των Ίνκας, και ο Μαραντόνα από τον άλλο κόσμο έστειλαν τα μηνύματά τους, κύριε Γιώργο.
0: Εγώ δεν στέκω σε αυτά. Εγώ μένω στα γήινα. Στα γήινα και στο τι μου δείχνει.
1: Νομίζω ότι ό,τι έγινε χθες ήταν μόνο γήινο, δηλαδή. Εντάξει, κύριε Γιώργο. Δεν πέρασε η ομάδα σου. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ποια ομάδα μου, ρε.
1: Δεν περάσατε τελικό, κύριε Γιώργο. Δεν περάσατε. Τι να κάνουμε, όλα στραβά. Λείπει το γιου σου διακοπές 7,5 εβδομάδες. Δεν πάει η ομάδα σου τελικό. Ο Λίβερπουλ αποσυντήθηκε.
0: Να σε παρακαλέσω, ο παίκτης της που λίγο έλειψε να καθαρίσει ο Μακάλιστερ. Λοιπόν, εντάξει, έχουν έρθει κάποια μηνύματα, αλλά θα πάμε στο διαφημιστικό γιατί είναι 8 και θα τα δούμε στη συνέχεια. Άλλωστε, αυτό είναι το θέμα που λογικά θα κρατήσει περισσότερο τη συζήτηση σήμερα.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
5: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
6: Το φτιάξες κι αυτό? Και την πόρτα? Και τον κήπο?
7: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
6: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
7: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο παγκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
8: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες κρίσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
9: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fatmax που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
11: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fatmax. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
10: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
11: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
12: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
13: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
12: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
13: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
12: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
14: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου.
15: Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
16: Φίνας. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφοράτσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν μου το Αλφαπίτσα.
17: Αλφαπίτσα app. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
16: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
18: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
19: Τι χρώμα είχε το δωμάτιο του μικρού πριν γεννηθεί? Το δικό σου, μόλις ανακάλυψες ποιοτική μουσική? Η κουζίνα της μαμάς? Η αρμαρόλα της γιαγιάς? Το πρώτο σου αυτοκίνητο? Εδώ και 75 χρόνια, τα Σακαριάν Color Centers δίνουν χρώμα σε κάθε σου ιστορία. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ακόμη μία. Βρες το διαγωνισμό μας στο Instagram και γιόρτασε 75 χρόνια χρώμα με 75 ευρώ σε δώρα για ένα νικητή κάθε μέρα. Σακαριάν, η ειδική στο χρώμα.
20: Everyone, τα πάντα εσύ.
21: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
22: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
23: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
24: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
0: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
1: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.

0: Επανήλθαμε δεύτερη ώρα στη σημερινή εκπομπή Πρώτη Πάσα στα 10 αυτή τη στιγμή συμπληρωμένα λεπτά μετά τις 8. Να δώσουμε τα μηνύματα έτσι που δεν προλάβαμε νωρίτερα και μετά θα επανέλθουμε βέβαια. Κάτσε να δω που μείναμε. Καλημέρα κύριοι, λέει ο 306. With football like this it will never come home. Το αλλάζει λίγο και 889. They are going home. Ο Γιάννος στη συνέχεια μάλλον έχασε λίγο τις εξελίξεις χτες. Ήταν ή προχτές που το συζητήσαμε. Ο Παρέας γράφει με την Αργεντινή. Γειτόνισης αν πρέπει να πέρασε καλά ψες. Μα τα είχα τσουγκρίσει από πριν. Μας ενημέρωσε φίλε ότι επειδή δήλωσε υποστηριχτής της Αγγλίας δεν τον εκάλεσε καν. Τώρα αν επετάχτηκε μπας στη Χαράντης ενώ στο δεύτερο γκολ το μπαλκόνι και βρέθηκε, δεν ξέρω.
1: Δεν τα ξέρουμε αυτά.
0: Δεν τα ξέρουμε αυτά. Και εγώ ξέρετε ότι εν και αρέσκει να ανεκατώνουμε με τη μία γυναίκα, με κόφτη με ρωτώ. Λοιπόν, καλημέρα από τον 498. Ο κύριος Τόμας Λούζερ, τι γίνεται. Είπαμε και πριν για την ώρα είναι ήσυχο με τη συνείδησή του ως προς τη διαχείριση και τις επιλογές του. Να ζήσει ο Μέση και η παρέα του, γράφει ο 139. Τι ωραία ανατροπή. Δεν είναι ότι υποστηρίζω κάποια ομάδα, γράφει, αλλά όταν αποκλείεται η Αγγλία, έχω μια χαρά. Σε έναν τραγούδι που λέει έχω μια χαρά.
1: Έχω μια χαρά.
0: Μάλιστα.
1: Και εκείνοι δύο τρομάρες.
0: Μάλιστα.
1: Παίξε μου του χελάμενα, άρες μάρες κουκουνάρες. Λέει μια μαντινάδα. Καλά, ναι, κάτω έτσι. Στα λόγια.
0: Μάλιστα. Χθες ήθελα να περάσει η Αγγλία, λέει ο 538. Στην ισοφάριση νευρίασα πιο πολύ επειδή θα έπρεπε να μείνω ξύπνιος.
1: Όχι, καλά.
0: Εντάξει, αφού
1: φροντίσαμε να μεν.
0: Ναι, κατανοήσαν τα. Ο πρώτος διδάξας, γράφει ο πράσινος κυνηγός, ως προπονητής του, αντιλαμβάνεστε και το Μιχάλη, έχει μια βαρένουσα σημασία η άποψή του. Ο πρώτος διδάξας αυτού του ποδοσφαίρου ήταν ο Μουρίνιο.
1: Α, εννοεί του
0: λεωφορείου.
1: Παρκάρω και περιμένω.
0: Εσύ, Τούχερ, κατάφερες μόνο να βάλεις υποψηφιότητα για υπουργός άμυνας.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε καν.
0: Πάμε στο 92. Σαν ο βαδός της Αργεντινής, λέει, ευχαριστούμε τον Τούχερ για τους 10 αμυντικούς που έβαλα. Και ο 031, το 86 γράφει, ήταν το χέρι του Θεού.
1: Ναι.
0: Το 26, το πόδι του Θεού.
1: Ισχύει.
0: Μέγα είσαι Μέση και θαυμαστά τα έργα σου. Καλημέρα, παιδιά. Αν τα μπορείτε. Μα είπε κάτι ο Ζλάταν, γιατί στείλε μου το ακόμα ένα. Νωρίτερα ότι οι Άγγλοι το 86 ας πούμε ήταν το χέρι του Θεού και σήμερα ήταν το πόδι του Θεού. Έστειλε μου το δώσα νομίζω λίγο πριν τις 7:30. Όπως είπε και ο Σλάτα μου, ναι, γράψε, οι Άγγλοι χθες ήταν το πόδι του Θεού.
1: Το είπε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά και για τα μηνύματα. Ακούμε τι πλησιάζει.
2: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
3: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Και πάμε να κάνουμε μια μικρή, να ανοίξουμε μια παρέθεση στα της αθλητικής επικαιρότητας για να πάμε με βάση το πρωτόκολλο και να δούμε αν υπάρχει κάτι άλλο σημαντικό που πρέπει να γνωρίζουμε. Έχουμε κίτρινη προειδοποίηση.
1: Έχουμε, αν καραμέσει,
0: μικρής διάρκειας.
1: Τι είναι μικρής διάρκειας?
0: Από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 4:30. Δεν ξέρω αν έχει εκδοθεί άλλη τον τελευταίο χρόνο, όχι φέτος, πέρσι ας πούμε. Για ψηλή θερμοκρασία τόσο σύντομη διάρκεια. 2,5 ώρα.
1: Όπως είπε ο προλαλήσαντας, ο Άγιος Γεώργιος Βεγγύρης εδώ πέρα του Sport FM, έχει απόλυτο δίκιο. Επιβεβαιώνω μέχρι κεραίας αυτά που είπες.
0: Μέχρι κεραίας, να μου δείξεις.
1: Μέχρι.
0: Την κορυφή που λέει μέχρι τα.
1: 40 βαθμούς, ο υδράργυρος σήμερα Πέμπτη. Σύμφωνα με το αρμόδιο τμήμα μετεωρολογίας, εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία. Χαμηλώνει λίγο τα κλαμπατσίμπανα.
0: Ναι, τα κλαμπατσίμπανα.
1: Τα βρετανικά, έλεγα.
0: Ναι.
1: Εξεδόθη από το τμήμα μετεωρολογίας με ισχύ από τις 2 μέχρι τις 4:30 σήμερα Πέμπτη, με την θερμοκρασία να φτάνει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, 3-4 μποφόρ, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε ένα μείγμα έτσι δυνατής ζέστης, αλλά όντως δεν έχω και εγώ υπόψη μου αν έχει εκδοθεί παλαιότερα άλλου τύπου.
0: Για μια-δυο ώρες έτσι μόνο περίπου.
1: Για δύο ώρες. Αλλά όπως και να έχει, προσέχετε, αύριο Παρασκευή έθριος ο καιρός, ωστόσο κάποιες βροχές που ίσως από σήμερα κάνουν την εμφάνισή της έτσι σποραδικά στα ορεινά.
0: Ναι.
1: Σαββάτο στις πλήστες περιοχές όλα καλά και την Κυριακή δεν αναμένεται να σημειωθεί αξιόλογη μεταβολή στα καιρικά φαινόμενα. και την Κυριακή το βράδυ έχουμε όλοι ραντεβού να πετάξουμε το παραγάδι.
0: Ραντεβού στον εξωτερικό χώρο της υπεραγοράς ΑΜΕΓΑ Έγκομης. Εκεί να δείτε γιγαντοοθόνη, να βλέπεις το Μέση σε τέτοια οθόνη, να βλέπεις το Ροντρίκο, να βλέπεις τον, ξέρω εγώ, τον Λαουτάρο, ποιος άλλος θα παίξει.
1: Το Μέση και τα παιδιά το
0: τον Οριοθάμπαλ. Εντάξει, μιλάμε για έναν τελικό που νομίζω ότι για τους ουδέτερους μπορεί να εκτιμηθεί ως μία από τις καλύτερες, έτσι, από τον καλύτερο συνδυασμό ομάδων.
1: Σαφέστα.
0: Αν πήγαινε η Αγγλία θα είχε και πολλούς υποστηρικτές και πολλούς που θα ήταν, ξέρεις, που την αντιπαθούν την Αγγλία. Κακά τα ψέματα. Εντάξει, έχουμε τώρα εμείς ένα θέμα. Αν πήγαινε η Αγγλία, μπορεί να βγάζαμε τα μπλουζάκια που φορέσαμε στο ανάλογη εκδήλωση του τελικού του Euro, που ήταν Αγγλία-Ισπανία. Τώρα να πρέπει να κάνουμε άλλα.
1: Ναι.
0: Με τη σημεία της Αργεντινής. Αποκτά άλλη διάσταση τώρα το φανελάκι, να αντιλαμβάνεσαι.
1: Νομίζω είναι ωραίο όμως.
0: Ναι.
1: Προτιμότερο.
0: Ναι.
1: Να μην υπάρχει πάνω στα μπλουζάκια μου μια σημαία την οποία δεν είναι πολύ συμπαθώ και ιδιαίτερα.
0: Οι σημαίες οι δύο, ο Σπορ FM πάνω, αντιλαμβάνεσαι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ουδεμία ένδειξη αποκλιμάκωσης παρουσιάζεται στις εχθροπραξίες των ΗΠΑ και των, του
0: Ιράν. Είσαι σίγουρος?
1: Ναι. Έπειτα από μία εβδομάδα που κλείνουμε σήμερα, ανταλλαγών πληγμάτων που συνεχίζουν να καταστρέφουν, να κομματιάζουν το μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφει μόλις τον Ιούνιο. Δύο νέα κύματα βομβαρδισμών εξαπελήθηκαν από τις ΗΠΑ προς τις Ιρανικές ακτές. Ένα στόχος νομίζω ήταν και ένα δεξαμενόπλιο χωρίς φορτίο, κενό φορτίου. Όταν,
0: ό,τι κινείται βασικά.
1: Ναι, αποπειράθηκε να παραβιάσει τον αποκλεισμό.
0: Έμα.
1: Και το αποτέλεσμα ήταν αυτά. Στα δικά μας, οπλισμό και φυσίγγια εντοπίστηκαν χτες το απόγευμα.
0: Αυτή είναι η κυνηγετική περίοδος?
1: Όχι. Θα σου πω και θα μου πεις αν είναι κυνηγετικά ή άλλου τύπου. Κατά τη διάρκεια έρευνα σε οικία στη Λάρνακα. Κατά την έρευνα πραγματοποιήθηκε, που πραγματοποιήθηκε βάσει δικαστικού συντάγματος, κατασχέθηκαν
0: εντάλματος.
1: Δύο αυτόματα πυροβόλα όπλα. Όχι, κυνήγι.
0: Θεωρούνται για αυτά πυροβόλα, αλλά τι τύπου είναι?
1: Ένα πιστόλι.
0: Όχι, έμπα κυνήγι. Από ό,τι ξέρω, έμπα κυνήγι με πιστόλι. Ναι. Στην Κύπρο, τουλάχιστον.
1: Και αριθμός φυσικείων διαφόρων με διαμετρημάτων.
0: Άρα δεν είναι κυνηγετικά
1: μόνο.
0: Ναι.
1: Θα αποσταλούν για επιστημονικές εξετάσεις. Συνεχίζονται οι έρευνες από το ΤΑΕ. Να σου δείξω.
0: Τι πρόβλημα να μου δείξεις?
1: Νομίζω είναι το.
0: Έφυγε G3 εδώ.
1: Ναι, είναι, ναι.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Διαμέτρημα 762.
1: Και αυτό.
0: Οι σφαίρες. Α, τούτο είναι G3, είναι πιο παλιό. Έλα πίσω. Θυμίζει το ζάσταβα που είχαμε στο Κέν. Αλλά δεν είναι νομίζω.
1: Αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά κατασχέθηκαν.
0: Πρέπει να ήταν συλλέχτης βασικά ο άνθρωπος.
1: Συλλέχτης.
0: Τι να τα κάνεις, ας πούμε, άλλο.
1: Δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι.
0: Εν καιρό ειρήνης, τι να κάνεις τέτοιο νοπλισμό στο σπίτι? Ναι. Μόνο για συλλεκτικά.
1: Με κότσιφες και πέρδικες τι έχω να χωρίσω?
0: Με κότσιφες και πέρδικες, αν έχεις να χωρίσεις, πας με τον κυνηγετικό.
1: Μα γιατί να χωρίσω? Τι μου κάνει
0: αυτός που έχει? Κότσιφες όχι, πέρδικες ναι.
1: Και κότσιρες.
0: Ναι, ο Κότσιρας καλά την έχει.
1: Μια χαρά.
0: Μα και ο Κότσιρας δεν διαβάζει από τις 30 χρόνια.
1: 30 χρόνια για να σκοτώσει.
0: Δεν πήγαινε όλοι. Η ίδια σειρά όλοι. Και ο Ρέμος, και ο Κότσιρας, μπράβο και άλλους. Ναι, αλλά 30 χρόνια ο ηλικία.
1: Όχι.
0: 30 πορεία. Χρόνια παρουσία στο χώρο.
1: Δισκογραφία,
0: πώς το λέει. Η ίδια σειρά, έβγαζε σειρά, αν ήταν η σχολή τότε.
1: Εντάξει, ο Ρέμος και ο Κότσιρας είναι φέτος.
0: Ναι, μα μόνο ξέρω εγώ, δεν κοιτάξαμε τον.
1: Πάμε να διαβάσουμε τις εφημερίδες.
0: Πάμε.
2: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σας προσφέρουν τα προϊόντα ανδρικής περιποίησης Nivea Men. Ανακάλυψε την original ανδρική περιποίηση.
1: Εφημερίδα Πολίτης, σήμερα 5η 16 Ιουλίου. Πώς θα αλλάξει η Σέγγεν την πράσινη γραμμή? Πρώτο θέμα. Προχωράει η διαδικασία μετά την αναμενόμενη θετική αξιολόγηση της Κομισιόν. Άρα αυτό σημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος του τεχνοκρατικού έργου για την ένταξη της χώρας μας στη ζώνη Σέγγεν έχει ολοκληρωθεί και το αναφέρουν και πηγές εδώ στην εφημερίδα. Εξελίξει κυπριακό κινητικότητα ή συνθήματα, άλλο θέμα, και νέος διχασμός και ρήγμα στην ΕΔΕΚ. Εφημερίδα Αλήθεια, Νέος κύκλος απειλών και στρατιωτικής κλιμάκωσης, ενεργειακός εκβιασμός στα στενά του Ορμούζ, από πάνω προς τα κάτω. Πολιτιακή και πολιτική ηγεσία τίμησαν τους πεσόντες του πραξικοπήματος, κύριο θέμα, και σε νέα δοκιμασία το Κυπριακό. Ο Χριστοδουλίδης επιχειρεί να πιστωθεί, γράφει η εφημερίδα, την κινητικότητα, την ώρα που ο ΙΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση εντείνουν τις πρωτοβουλίες τους. Εφημερίδα Χαραυγή, η λύση είναι η απάντηση στην κατοχή. Ο αγώνας μας δεν θα τερματιστεί αν δεν δικαιωθούν οι θυσίες των ηρώων μας. Ένα θέμα. Ένα δεύτερο, αύξηση τιμών καυσίμων, ακριβότερα αεροπορικά εισιτήρια και πιέσεις στη συνδεσιμότητα της Κύπρου. Εφημερίδα Φιλελεύθερος, σφίγγει ο κλοιός για άδειες ασθενείας. Ο Φοιτηρής προωθεί ρυθμίσεις και ζητά τη συνεργασία των γιατρών. Πρακτικές λύσεις ουσιαστικά για να αντιμετωπιστούν οι καταχρήσεις στη δημόσια υπηρεσία. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ο Φοιτηρής δεν είναι της...
1: Ναι.
0: Είναι για όλους, για την αστυνομία.
1: Εντάξει, μια νομοθετική ρύθμιση, στρατών, κάτι. Μια νομοθετική ρύθμιση που περνάει από το Υπουργείο του και ζητάει και τη βοήθεια του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου και άλλων,
0: ναι,
1: για να μην βάζουν άδεια όποτε θέλουν. Άλλο θέμα, η Κύπρος τίμησε τους νεκρούς της προδοσίας και με αυτά κλείνουμε και σήμερα την ανάγνωση των εφημερίδων.

0: Είδες που τελικά είχε και πολιτικό.
1: Στο τέλος.
0: Κομμάτι στο τέλος η όλη ιστορία.
1: Στο τέλος, το λέγαμε. Δεν ήθελες να το παραδεχτείς.
0: Μα εγώ επιμένω ότι αν τους έδωσαν έναν πανό να το κρατήσουν και να κάνουν το χαρτίρι των οπαδών ή κάποιοι παίκτες της Αργεντινής. Εγώ, εντάξει, υποθετικό είναι αυτό που λέω, αλλά δεν ξέρω ποιοι το κράτησαν ακριβώς ποιοι ήταν. Αλλά αν τους ρωτήσεις αν ξέρουν και πόσα ξέρουν τις λεπτομέρειες για το 82 και τον πόλεμο των νησιών Φόκλαν, δεν είμαι και σίγουρος ότι θα σου απαντήσουν.
1: Όπως και να έχει, το κράτησαν. Και ναι. Τώρα τι έχει.
0: Δεν ξέρω. Λογικά μια παραπομπή και μια τιμωρία, με φανταστείς.
1: Ο Αριστοτέλης Διονύρης είναι.
0: Εμείς το έχουμε, εμείς είμαστε πιο μπροστά, το έχουμε. Είναι ναι. Για ανάρτηση μπανό με ακατάλληλο περιεχόμενο για αθλητικές εκδηλώσεις.
1: Ακατάλληλες αθλητικές εκδηλώσεις.
0: Όχι, όχι, όχι. Για ανάρτηση μπανό με περιεχόμενο ακατάλληλο για αθλητικές διοργανώσεις.
1: Σε σχού.
0: Είναι το σκεπτικό είναι το πειθαρχικό μας κανονισμός εμάς.
1: Okay.
0: Δηλαδή, απόφαση προστίμου.
1: Αν τελειώσει ο αγώνας και σηκώσω εγώ.
0: Και κατά
1: ένα...
0: τη διάρκεια του αγώνα.
1: Εντάξει, τελειώνει λέω. Ναι. Τελειώνει. Και ερχόμαστε.
0: Για την Κύπρο να μιλάς.
1: Ναι, ρε, ναι. Και σηκώ, έρχομαι εγώ στη μέση του γηπέδου και σηκώνω ένα πανό. Γιώργο Λογίδη, αγαπώ.
0: Όχι, αυτό δεν είναι ένα κατάλληλο περιεχόμενο για. Ή πολιτικό περιεχόμενο. Είναι η πολιτικό περιεχόμενο ή ακατάλληλο
1: είναι.
0: Περιεχόμενο.
1: Είναι πολιτικό statement αυτό. Άμα κάνω έτσι statement.
0: Το Γιώργο Λογίδη, αγαπώ.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα, τώρα αν κρυθεί ότι ο τρόπος με τον οποίο είτε γραμμένο το αγαπώ, ναι. Είτε ποιος το λέει,
1: ναι.
0: Είναι κατάλληλο.
1: Α, πάμε σε άλλα
0: ναι, είπαμε, είτε με πολιτικό περιεχόμενο, είτε με ακατάλληλο περιεχόμενο γενικότερα. Ναι. Είναι δύο πτυχές.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες.
1: Το διαβάζω εδώ στο ρεπορτάζ ότι το 2014 η FIFA είχε επιβάλει πρόστιμο 20.000 λίρες στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής, ναι,
0: το 2014.
1: Όταν οι παίχτες είχαν υψώσει πανό με το ίδιο μήνυμα πριν το φιλικό με τη Σλοβενία τότε.
0: Εντάξει. Εάν μετρά ως προηγούμενο, σημαίνει 20 μπορεί να γίνουν και ξέρω εγώ 30.
1: Ναι. Είχε κριθεί, λέει, τότε ότι η συγκεκριμένη ενέργεια παραβίαζε τους κανονισμούς περί πολιτικών μηνυμάτων και ανάρμοστης συμπεριφοράς.
0: Στα λόγια μου έρχεσαι.
1: Γιατί να μην έρθω άλλωστε, είσαι ένα σοφός γέροντας. Για να δω εδώ.
0: Ναι.
1: Πάει κάποιο στην κερκίδα, δεν ξέρω ποιο είναι, γυμνόστιθο.
0: Για μιλάς για ψες τώρα.
1: Ναι, ναι, Λαμαλβίνας.
0: Μάλλον και τώρα του το έδωσα από την κερκίδα να το σηκώσουν. Ναι, εντάξει. Και έγραφαν τα νησιά Φόκλαν, Μαλβίνας δηλαδή, ανήκουν στην Αργεντινή.
1: Να ανήκουν στην Αργεντινή.
0: Θα μπορούσα να το αποφύγω.
1: Έγινε, ναι, έγινε και αυτή τώρα με στην αυτή. Τι έχει πάθει σήμερα.
0: Δεν ξέρω.
1: Φύγε, πάρε άδεια.
0: Λες.
1: Μα μας έχεις.
0: Να μείνεις μόνος σου. Είναι κούχου κούχου.
1: Είναι ανικό σταθμός. Πόρε FM, αυτό ακούς. Γυροκομείο του Αϊμινάς.
0: Όχι ρε φίλε, είναι κούχου κούχου βήχας.
1: Αυτό το πράγμα.
0: Είναι, πώς το λες, είναι.
1: Ενώ εγώ ξενύχτης.
0: Προγρέζω.
1: Με τόση κούραση πάνω μου. Τζόβενο. Φωνή μου καμπάνα.
0: Αλίμον.
1: Τι να πιέζει. Πιέζει λίγο αντισηπτικό, έλα.
0: Έχω από αυτό.
1: Που είναι ο Τραμπ, αυτό δεν είναι.
0: Ναι, ο χλωρίνη που ήταν.
1: Α, χλωρίνη.
0: Χλωρίνη, καθαρή πολύ ο Τραμπ.
1: Πίνετε χλωρίνη για να σα περάσει ο COVID.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Ράμπο Τζίνι που πιένει ακόμα δυσκολεύεται με τη συμφωνία.
1: Χθες δεν ήταν στο γήπεδο, όχι.
0: Γιατί να στο γήπεδο.
1: Λέω, μη τελικό.
0: Στον τελικό να ακούσα θα πάει.
1: Θα είναι στον τελικό.
0: Μπορεί να χορέψει στο ημίχρονο, γι' αυτό έδωσαν παραπάνω χρόνο.
1: Να χορέψει την Justin
0: Bieber. Τζίνι των χωρών που έκαναν την Αλφράνη.
1: Το έτσι.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Οι Βέλγοι.
1: Οι Βέλγοι. Για του. Αμερικάνους.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Ο Γιάννης ο Αντετοκούμπου ήταν στο γήπεδο.
0: Ναι, ναι, τον είδαμε.
1: Εντάξει, στη γειτονιά ήταν.
0: Μα είχε πολλούς. Έβγαζε κατά διαστήματα αρκετούς παλιούς παίχτες. Ναι. Και ο Βενγκέρ ήταν σε κάποια στιγμή.
1: Ναι, ναι, ωραίο το κινητό του Βενγκέρ. Παπουδίστικο.
0: Πού πρόσεξες το Βενγκέρ.
1: Στις παντόφλες. Πώς το έβαλε μέσα στην τσέπη του σακαγιού. Χώρεσε.
0: Το δικό σου δηλαδή. Πολύ πιο μικρό μου του Βενγκέρ.
1: Τρέντι. Νεανικό. Είδα το κινητό του Βενγκέρ που βάζει και εκείνο.
0: Το βαλιτσάκι μου.
1: Ναι, μπράβο, ναι, που ανοίγει και το αυτό από πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Έχει μέσα πιστωτικές κάρτες. Μη μείνει. Θέλω να πάω να φάει κάτι, να πιει μια μπύρα.
0: Ναι, νομίζω να πληρώνει ο Βενγκέρ και με.
1: Και τώρα, κύριε Γιώργο, έχουμε πρωταθλήτρια Ευρώπης και πρωταθλήτρια κόσμου στον τελικό της Κυριακής.
0: Έχουμε πρωταθλήτρια Ευρώπης και πρωταθλήτρια Αμερικής. Εκτός του ότι.
1: Και κόσμου, θα έλεγε.
0: Ναι, ναι, απλά είναι η. Ας πούμε το αντίστοιχο Euro είναι το Copa America.
1: Ναι.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Έχουμε την ομάδα που πήρε το Euro το τελευταίο και την ομάδα που πήρε το Copa America.
1: Ναι.
0: Σωστά τα λέω για την Αργεντινή. Δεν το πήρε.
1: Καλά είσαι, καλά.
0: Σωστό. Εντάξει. Εκτός του ότι είναι και η κάτοχος του τίτλου,
1: ναι,
0: αλλά είναι η πρώτη φορά, διάβαζα το πρωί,
1: ναι,
0: που προκύπτει ένα τέτοιο ζευγάρι.
1: Μάλιστα.
0: Και η τελευταία πρωταθλήτρια Ευρώπης με την τελευταία πρωταθλήτρια Αμερικής.
1: Μάλιστα. Και περιμένουμε να δούμε
0: Συν το ότι είναι οι δύο ομάδες, επίσης το πρωί το είδα, που αυτή τη στιγμή με βάση και τα αποτελέσματα που έχουν και την κατάταξη της FIFA, παίζουν στον τελικό οι δύο πρώτες ομάδες της κατάταξης.
1: Ναι.
0: Η Αργεντινή είναι στο 1 και η Ισπανία στο 2.
1: Της παγκόσμιας κατάταξης.
0: Της παγκόσμιας κατάταξης της FIFA.
1: Της FIFA.
0: Ναι.
1: Φόφε.
0: Θεωρητικά πάντα, δεν ξέρεις τι παιχνίδι θέλεις, αλλά θεωρητικά πάντα σου λέει όλος τι καλύτερο μπορεί να περίμενες για ζευγάρι τελικού.
1: Ναι. Η φιναλίσιμα η λεγόμενη.
0: Μα ήταν να παίξουν το φιναλίσιμα, νομίζω, μες στο Μάρτι ήταν, γιατί ήταν
1: που αναβλήθηκε. Μπράβο, δεν έπαιξαν.
0: Σπαθώ να θυμηθώ το λόγο που αναβλήθηκε.
1: Δεν διεξήχθη τον περασμένο Μάρτιο λόγω του ότι...
0: Για μου πάνε. Έρχεται μόνος δάμε και...
1: Ήταν να πάνε στο Κατάρ, αλλά προφανώς ήταν ο πόλεμος.
0: Όχι ρε, ποιον Κατάρ. Α, λόγω του ότι
1: πολέμου, μπορούσαν να γίνει.
0: Αν τότε που ξεκίνησαν τα ντρόουνς.
1: Ναι. Τα ντρόουνς, οι πύραυλοι και τα λοιπά και δεν έγινε. Mm. Οπότε γίνεται τώρα.
0: Ναι.
1: Με την,
0: στην ουσία, ναι, είναι σαν να γίνεται τώρα.
1: Ναι, να τις, υπερτελικός τέλος πάντων.
0: Αν γινόταν, θα είχαμε να λέμε και για το προηγούμενο τους εννοώ σε τελικό. Ναι, έτσι, ένα... απλά στη συζήτηση μπαίνει. Όχι ότι θα σήμαινε κάτι.
1: Υπερτελικός απέναντι σε δύο ομάδες οι οποίες. Το περίμενες, κύριε Γιώργο Λογίδη, ότι θα βλέπαμε αυτό το τελικό. Εγώ το είχα πει από την πρώτη μέρα, είχα διαπομπευτεί εδώ στα μηνύματα.
0: Ότι
1: η Αργεντινή θα είναι τελικό και θα το σηκώσει.
0: Ναι, είναι άλλον το.
1: Ενώ έβλεπα τη μία. Εσύ το έβλεπες.
0: Ναι, την έβλεπες τη μία ή την ήθελες τη μία.
1: Όχι, την έβλεπα γιατί.
0: Ναι, την έβλεπες γιατί ήταν η επιθυμία σου, γιατί είσαι υποστηριχτής, ας πούμε, γιατί ήθελες το Μέση, όπως πολλοί λένε, να πάει να του τερματίσει πλέον.
1: Εντάξει, αυτά είναι μέσα σε ένα συναισθηματικό κομμάτι.
0: Ναι, γι' αυτό λέω. Αν ήταν πρόβλεψη επηρεασμένη από το συναισθηματικό.
1: Εγώ είμαι ψυχρός υπολογιστής, γι' αυτό κάνω και εκπομπή μαζί σου άρρωστα. Για τη δόξα που μου χαρίζεις, δηλαδή.
0: Ναι, εντάξει, μην μένουμε σε αυτά. Απλόχερα δεν δίνουμε, δεν έχω θέμα. Τι έλεγα. Ναι, εντάξει, νομίζω ότι και οι δύο ομάδες ξεχωριστά, αν τις πάρεις, ναι, δεν είναι έκπληξη ότι είναι στον τελικό.
1: Βάσει των εμφανίσεων τους εννοείς.
0: Όχι, και από πριν. Δηλαδή, αν είχαμε.
1: Ναι, θα μπορούσες να πεις ότι η Αργεντινή, η Ισπανία δεν πάνε, δεν είναι μέσα στην
0: Ευρώπη. Αυτό λέω τώρα, ότι αν είχαμε, ας πούμε, μπροστά μας τα δεδομένα, αν ήταν πρακτικά εύκολο να έχει όλα τα δεδομένα, το τι εκτιμά όλος ο κόσμος, μέσα στις εκτιμήσεις ότι μπορούν να πάνε τελικών, ήταν και η Αργεντινή, κατόχος του τίτλου, μην ξεχνάμε,
1: ναι.
0: Και η Ισπανία.
1: Ναι.
0: Δεν σημαίνει ότι ήταν οι ίδιες, δηλαδή το ποσοστό που συγκέντρωναν στις εκτιμήσεις αυτές. Ναι. Αλλά δεν επήγαινε, ας πούμε, στον τελικό η Νορβηγία που θα ήταν έκπληξη
1: όχι.
0: Θα ήταν εντελώς απρόσμενο.
1: Πήγε τελικό η Μέρλιν Μονρόη με τη Μόνικα Μπελούτσι. Αν πήγε η Νορβηγία ήταν
0: να η Μάρθα Καραγιάννη.
1: Επίπεδο κρατάω και εγώ, Γιώργο, αλλά η ώρα είναι και μισή. Έχω κουραστεί.
0: Εντάξει, πέ μου καλύτερα, θέλω να πάω να πιω καφέ. Να πάμε σε ένα διάλειμμα και να συνεχίσουμε μετά που θα επανέλθω.

0: Κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
1: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chie Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chie Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
0: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buycell. Κατέβασε τώρα το Buycell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buycellcypress.com.
4: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha Powerade Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
1: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
5: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Kofar.
6: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
8: Στις τηλεόρες που κυκλοφορούν.

0: Νάνση Μπούκλι μιλά για την Ιουλία από το σπίτι δίπλα στο ποτάμι και αποκαλύπτει την έκπληξη στην ιστορία της ηρωίδας της. Βρείτε το πληρέστερο τηλεοπτικό οδηγό για όλα τα κανάλια σε Κύπρο και Ελλάδα, διαβάστε τις εξελίξεις των αγαπημένων σας ηρών και μάθετε τα νέα της τηλεόρασης. Μαζί, καλάθι πολλαπλής χρήσης με μόνο 55 cents επιπλέον. Χορηγός τεύχους στα καταστήματα Κλίμα, στο κλίμα της εποχής. Τηλεόρες, πρώτες σε περιεχόμενο, πρώτες σε πωλήσεις. Για να ξέρετε τι βλέπετε.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
3: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ESG Car Sales. Trust is our drive. Η εμπιστοσύνη στο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο δεν βασίζεται στα λόγια. Ζήτησε ιστορικό τεχνικό έλεγχο και πιστοποίηση πριν αποφασίσεις. Μια σωστή εταιρεία δεν λέει απλώς ότι το αυτοκίνητο είναι καλό, το αποδεικνύει.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε στα 38 συντηρωμένα λεπτά μετά τις 8. Είμαστε ακόμη στον απόϊχο της θεσινής έτσι πολύ έντονης ποδοσφαιρικά βραδιάς, με τον τρόπο που εξελίχθηκε. Άλλωστε ήταν και παιχνίδι, μιλάμε για μη τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου. Είναι και το γεγονός ότι στα δικά μας δεν είχαμε και για την ώρα δεν έχουμε ακόμη, εντάξει πρωί είναι ακόμη, οποιαδήποτε έτσι σημαντική νεότερη εξέλιξη τις τελευταίες ώρες σε θέματα μεταγραφικά, προγραμματισμός και όλα αυτά. Είναι ωστόσο η απόψινή βραδιά έτσι αρκετά ενδιαφέρουσα, να πω, από τη στιγμή που λείπει και αγωνιστική δράση πλέον για το Μουντιάλ. Τα τρία φιλικά στα οποία συμμετέχουν οι τέσσερις ομάδες που την άλλη εβδομάδα θα παίξουν τα πρώτα τους παιχνίδια στην Ευρώπη, όσο και αν τα φιλικά για τους προπονητές, όσο και αν το να δεις ένα φιλικό δεν είναι και το πιο έτσι πώς να το πω, ελκυστικό προϊόν ποδοσφαιρικό, δεν πάβει η βραδιά να έχει το δικό της ενδιαφέρον. Μπορείς να ικανοποιήσεις το αίτημα του 266? Λέει ότι σήμερα θα ήταν ιδανικό να είχαμε κάποια ανταπόκριση. Η ανταπόκριση δεν είναι εύκολο. Ή με κάποιον τρόπο τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων στην Αγγλία, αν ή σελίδων γενικότερα στο διαδίκτυο, θα ήταν πολύ διασκεδαστικά, πιστεύει. Να το ψάξει, φίλε, τώρα ο Μιχάλης, που άλλωστε είναι υπεύθυνος και για τα πρωτοσέλιδα στην απουσία τώρα του Ανδρέα. Να δώσω ένα-δυο άλλα μηνύματα μέχρι να το ψάξει λίγο ο Μιχάλης. Λέει το και το όνομα του, λέει ο 015, Tuchel, και το γράφει ξανά Tuchel, στην κόλαση δηλαδή. Ή αν θέλετε, συνεχίζοντας το μήνυμά του, η διαφορετική μετάφραση, έκαμε τα μαμούρι. Είναι μια παράφραση, ας το πούμε. Ο 800 μας λέει ότι σήμερα γιορτάζει η Πάφος. Αντίο Αγγλία. Με αγάπη, η πόλη του Βαγόρα Παλικαρίδη. Βάμος. Μάλιστα. Καλημερίζουμε κότσουν της καρδιάς μας. Unfortunately, γράφει, not coming home. Καλή επιτυχία στις ομάδες στον τελικό. Θα είναι ωραίος τελικός πάντως. Ενώ υπάρχουν, όχι ότι αν πήγαινε η Αγγλία δεν θα υπήρχαν προσδοκίες για ωραίων τελικών, αλλά νομίζω ότι το είπαμε και πριν, είναι από τα ζευγάρια που τι άλλο να ζητήσεις, ενώ σε σχέση με το κύπαν τελικό. Να ξέρει και ισπανοφόνοι δύο στην Αργεντινή, θεωρούνται ισπανοφόνοι η γλώσσα του?
1: Όχι.
0: Όχι, είναι διαφορετικό ο τρόπο. Δηλαδή, κάποιο που μιλά τα ισπανικά μπορεί να συνεννοηθεί στην Αργεντινή ή αντίστροφα?
1: Μπορεί, ναι, αλλά νομίζω δεν είναι.
0: Κάπου το είχα δει και δεν ήμουν σίγουρο, για να είμαι ειλικρινή.
1: Νομίζω είναι. Είναι ομιλητέ τη ισπανική, αλλά δεν ξέρω αν ακριβώ. Νομίζω ονομάζεται Καστελάνο.
0: Δεν ξέρω, νομίζω. Κάπου το είδα γραμμένο ότι στα όσα βγαίνουν, ας πούμε, μετά που σχηματίστηκαν το ζευγάρι του τελικού, ότι είναι και αυτό μέσα. Ότι εντάξει, ότι παίζει κανένα ρόλο.
1: Καλά, σίγουρα ναι, θα μπορούν να μιλήσουν ο ένας τον άλλο και να πούν. Ήταν λίγο σκληρό το μαρκάρισμα που μου έκανε. Συγγνώμη, δεν θα το ξαναπεί.
0: Ναι, έτσι, με ευγένεια πάνω απ' όλα. Θα νομίζω να πούν κάτι άλλο. Ναι.
1: Τα νέα, η Αθήνα απαντάει, θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο.
0: Πού ήταν νέα, τα αγγλικά.
1: Οι εξαγγελίες βουλιάζουν τα στενά του ορμού.
0: Η Σαν, ας πούμε, τι γράφει σήμερα?
1: Η Daily Mirror. Α, η Daily Mirror.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Η Telegraph.
1: Heartbreak. Heartbreak in Atlanta. Είναι η Telegraph.
0: Heartbreak.
1: Ναι. Σπάσαμε η καρδούλα μας, έμεινε στην Ατλάντα. Ο Τόμας Τούχελ είχε προσπαθήσει να στήσει μια ομάδα για να υπερασπιστεί το προβάδισμα, αλλά υπέκυψε στην πίεση της Αργεντινής.
0: Ήπιο για την ώρα.
1: Ναι. Η Daily Mail.
0: Ναι.
1: Another fine Messi.
0: Another fine Messi, ναι. Ένα ασχολητικά με τους δικούς του.
1: Θλίψη, καθώς η Αργεντινή απέκλεισε την Αγγλία από το παγκόσμιο με 2-1. Ο David Beckham σοριασμένος στις κερκίδες. Οι παίκτες κλαίνε στο γήπεδο.
0: Σοριασμένος στις κερκίδες. Εμείς είδαμε τον να βγαίνει μια ξαθή πάνω, τυπές μου.
1: Ναι. Ήταν μια κοπελίτσα πάνω.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Πού τον είδα σοριασμένο?
1: Δεν μπαίνω. Μπορεί να ήταν εκείνη που προσπάθησε.
0: Μετά, σοριάστηκε μετά.
1: Να τον σηκώσει. Η Σαν γράφει πληγωμένα τα τρία γιοντάρια. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία του ζωικού βασιλείου, μια κατσίκα κατασπάραξε τρία γιοντάρια.
0: Σωστό. θα γίνεται αυτό όπως τους μύθους του Εσόπου.
1: Ναι, ναι, ναι. Το BBC γράφει ότι η Αγγλία γνώρισε σπαρακτική ήττα.
0: Σπαρακτική.
1: Ναι.
0: Άλιστα.
1: Ήττα στον ημιτελικό του Μουντιάλ στην Αργεντινή.
0: Στον ημιτελικό.
1: England out, the Telegraph.
0: Μόνο, σκέτο,
1: ναι,
0: το. Πολύ ήπια τον παίρνουν το Τούχελ πάντως.
1: Ο Τούχελ, ο οποίος, κύριε Γιώργο, σύμφωνα με τις πληροφορίες οι οποίες δημοσιεύονται μόλις πριν 7 λεπτά.
0: Πού.
1: Δεν θα σου δώσω για το ρεπορτάζ μου.
0: Αχα.
1: Ενώ ο ίδιος δεν έδειξε καθόλου να μετανιώνει για τις επιλογές του, το είπαμε.
0: Ναι.
1: Φαίνεται ότι παραμένει στον πάγκο της ομάδας σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Daily Mail.
0: Daily Mail. Μάλιστα.
1: Τουλάχιστον για την επόμενη, ως την επόμενη μεγάλη διοργάνωση.
0: Το Eurodrip.
1: Ναι, λένε οι πληροφορίες αυτές.
0: Σαν είναι το Nation. Μεγάλη διοργάνωση είναι το Euro.
1: Ναι, μεγάλη διοργάνωση είναι το Euro.
0: Ναι.
1: Οπότε ναι, δεν έχει προς το παρόν κάποιο σοκ. Σοκ εννοώ τύπου φεύγει ο Τούχελ, ας πούμε.
0: Ναι, ή του καταλογίζουν την ευθύνη ώρα φεύγει.
1: Ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο. Οπότε προς το παρόν μένει. Και μπαίνουμε στο δεύτερο ημίχρονο, κύριε Γιώργο. Γιατί είχαμε ξεκινήσει να αναλύουμε το πρόβλημα.
0: Ένα λεπτό, καλό. Αφού είσαι στην ανάπαυλα, κάμε και ένα hydration break να σου πω ότι πλησιάζει.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
0: Μάλιστα.
1: Βάζει τον γκολ η Αγγλία. Ωραίο γκολ.
0: Ναι.
1: Ωραίο γκολ. Μετρημένο, ζυγισμένο.
0: Καλοοργανωμένο.
1: Καλοοργανωμένο. Με πάλι παλιά του Χάρι Κέιν, ο οποίος τολμώ να πω ότι είναι ο καλύτερος Ευρωπαίος παίκτης αυτή τη στιγμή.
0: Όφα. Εσύ.
1: Τολμώ να πω.
0: Έκαμε σε αυτήν τη δήλωση για τον Κέιν.
1: Τολμώ να πω ότι είναι. Τολμώ, είπα. Πρόσεξε τα ρήματα που χρησιμοποιώ.
0: Ναι, τολμώ, αλλά τόλμησες.
1: Στον ακροπέδιο που ζεις να περπατώ.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Τολμώ.
1: Τολμώ να πω ότι ο Χάρι Κέιν είναι αυτή τη στιγμή ο πιο άρτιος. Ποδοσφαιριστής ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Περίμενε, του είδους του εννοώ, του ρόλου του, επιθετικός.
1: Ως κεντρικός αμυντικός, τι έπεσε.
0: Όχι.
1: Ένα λεπτό. Back, center back.
0: Κατάλαβα ότι είσαι δώσει ηρωνία. Είχες δώσει ηρωνία.
1: Center back, τι έπεσε εκεί πέρα, έκοβε αποδείξεις, μοίραζε στον κόσμο.
0: Με την ίδια λογική και ο τερματοφύλακας των Άγγλων.
1: Ο Πίκφορντ.
0: Ο Πίκφορντ.
1: Ο Τζίντζερ.
0: Πραγματικά, εν πάση περιπτώσει.
1: Με τα δυο ζευγάρια, τα διαπαπούτσια.
0: Ήταν πολύ καλός ως κεντρικό μέσος.
1: Μα
0: στα τελευταία στάδια που έβγαζε μπαλιά μπροστά.
1: Το συνηθίζει. Και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού πήγαινε μέχρι τη μέση του γήπεδου. Και εκεί που περίμενες ότι τώρα θα γίνει εδώ πέρα του κορκολί.
0: Μάλιστα.
1: Κάθεται πίσω η Αγγλία.
0: Ναι.
1: Κουκουβά που λέμε στα βουνά.
0: Ναι.
1: Για κάποιο
0: κουκουβά.
1: Λόγο, ναι, για κάποιο ναι. Λόγο που είναι ανεξήγητος. Πήγε να το κάνει με το Μεξικό το ίδιο.
0: Το θέμα είναι, είπαμε ποιον είναι, που δεν μπορούμε να ξέρουμε. Το έκανε καθαρά με δική της τακτική ή το έκαμε γιατί την ανάγκασε ο αντίπαλος να το κάνει.
1: Και εφόσον είχαμε αυτό το αποτέλεσμα, συνήθως είναι θέμα χρόνου, έτσι, δεν τα λέτε εσείς οι αθλητικογράφοι.
0: Το να δεχτείς γκολ.
1: Ναι.
0: Συνήθως, αλλά αν πας στο 84 δεν είναι τόσο σίγουρο. Ότι...
1: Ναι, καλά.
0: Εντάξει,
1: αλλά
0: δηλαδή...
1: επιβεβαιώθηκε όμως ξανά.
0: Το επιβεβαιώθηκε μετά το. Μπορούμε να βρούμε ανάλογα και το ότι άντεξε στην πίεση,
1: ναι,
0: που λέμε εμείς για αθλητογράφη.
1: Το λένε και αυτό.
0: Ξέρω εγώ. Ναι, κάπως έτσι. Μετά το παιχνίδι βρίσκεις πολλά να πεις.
1: Γιατί το επιθετικό τρίτο της Αργεντινής έγινε και τέταρτο και πέμπτο. Κάποια στιγμή.
0: Εντάξει. Πολλά πράγματα λέγονται και πολλά πράγματα αλλάζουν αν είναι κατόπιν ή με δεδομένο το αποτέλεσμα.
1: Εντάξει. Και μπαίνουν δύο γκολ.
0: Ναι.
1: 2-1 το τελικό αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: 2-1.
0: Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Και βγαίνει το ζευγάρι του τελικού.
1: Και βγαίνει το ζευγάρι του τελικού.
0: Ένα μπράβο, όχι μπράβο, έναν ευχαριστώ έντσι πες του Λουί ακόμα. Είπες σου το χτες. Εντάξει, έπαιζε λίγο έξω στο σκορ.
1: Εντάξει.
0: Ναι, αν έμπαινε τώρα από τα δύο δοκάρια, ειδικά το δεύτερο, στο χρονικό σημείο, θα ήταν έναν 3-1.
1: Σωστό.
0: Ήταν κοντά στο 3-0 που σου είπε ο Λουίς.
1: Σωστό.
0: Γιατί δεν λέμε πάντα τα αρνητικά.
1: Αλλά δεν έβαλε δύο γκολ μέσα.
0: Καλά, εντάξει, μου σου να βάζει το τρίτο. Και μία ασίστ, είχε μία ασίστ στο δεύτερο γκολ. Και αν έβαζε το τρίτο,
1: σωστό,
0: πάλι κοντά θα ήταν.
1: Σωστό.
0: Και αυτό σου λέει. Εντάξει, το τρίτο το δοκάρι δεν ήταν δικό του, αλλά εν πάση του.
1: Ο Μπέλιχαμ, γιατί μοίραζε φαλιάρε.
0: Στο τέλος.
1: Ναι. Τι έπαθε.
0: Μα στο τέλο δεν κατάλαβα ποιο ξεκίνησε πάλι το. Δεν ήταν
1: αφού,
0: ο Μπέλιγχαμ, νομίζω.
1: Ναι, ο Μπέλιγχαμ ήταν.
0: Ο Τζόουνς. Ο Τζόουνς.
1: Καταρχήν σφαλιάρωσε το δικό του.
0: Με είδα μια φωτογραφία, μα τώρα εντάξει.
1: Κατάλαβε.
0: Είχε ένταση, αντιλαμβάνεστε, δεν τελειώνει τέτοιο παιχνίδι. Από τη στιγμή που είχαν ένταση. Που πριν να ξεκινήσουν, μπορώ να σου πω.
1: Ναι.
0: Όταν ξεκίνησαν και όλα αυτά. Εντάξει. Αναλόγως στο τέλος, λίγα πράγματα. Δεν εξέφυγε κάτι.
1: Ναι. Σίγουρα, σίγουρα.
0: Αναλογιστούμε το τι παιχνίδι ήταν.
1: Ναι.
0: Σε ποιον επίπεδο ενώ ημιτελικών και όλα αυτά. Με όλα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ήταν επόμενο.
1: Ναι. Δηλώσεις έκανε και ο Λιονέλ.
0: Μα βρίσκω και άλλες τώρα, πιο καινούργιες εδώ.
1: Τώρα λέμε, μετά το.
0: Α, είχα δώσει το πρωί κάποιες οι οποίες δεν είναι αυτές που μιλάει για τον Ντιέγκο Μαραντόνα. Εσύ βρίσκεις τώρα αυτά που βγαίνουν τώρα.
1: Εγώ βρήκα κάτι που δεν έχει Μαραντόνα μέσα.
0: Όχι. Αυτό που δεν έχει Μαραντόνα το έδωσα το πρωί.
1: Α, ότι είμαστε η ομάδα δεν απογοητεύει ποτέ
0: και
1: τα λοιπά.
0: Ναι, και για τον κόσμο να τα απολαύσει και ξέρω εγώ και σας το είπα και στο Κατάρ και όλα αυτά.
1: Μπράβο.
0: Τώρα βγαίνει, είμαι σίγουρος ότι ο Ντιέγκο το απολαμβάνει πολύ από εκεί ψηλά.
1: Μάλιστα. Δεν το έχω αυτό.
0: Ναι, το βρίσκω τώρα στο Sport FM στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Τώρα πότε έγιναν αυτοί, αν είναι άλλη δήλωση που απλά το συμπληρώνουν λόγω και του προχωρημένου της ώρας.
1: Εντάξει, ναι, λογικά μιλώντας.
0: Για εκείνον αυτή ήταν πάντα μια πολύ ξεχωριστή μέρα και το να μπορώ να του δώσω αυτή τη χαρά είναι ένα δώρο για εκείνο. Ελπίζω να το γιορτάσει όπως θέλει από εκεί πάνω και να το απολαμβάνει. Είμαστε τυχεροί που ζήσαμε στην εποχή του Ντιέγκο, είπε ο Μέση. Ποτέ δεν ήθελα να συγκρίνω τον εαυτό μου μαζί του και ξέρω ότι με αγαπούσε πολύ. Επιλέγω να κρατήσω όλες τις όμορφες στιγμές που μοιραστήκαμε. Ξέρω απλά ότι είναι ευτυχισμένος και απολαμβάνει όλα όσα συμβαίνουν. Και έχει δημοσιοποιήσει και κάτι φωτογραφίες που είναι νεαρούλης ο Μέση και είναι ο Μαραντόνα τότε που είχαμε, θυμάσαι που είχαμε μια θητεία στον
1: μπάγκο
0: της Εθνικής Αργεντινής.
1: Ναι,
0: προπονητής έκαναν και αλλού.
1: Της Αργεντινής, που τα έβαλε με το.
0: Δεν ήταν και η καλύτερη.
1: Με τον Καραγκούνι.
0: Ναι, εκείνη ήταν ή πιο μετά ήταν.
1: Εκείνη ήταν.
0: Δεν θυμούμαι, έλεγα
1: και
0: πιο μετά.
1: Στο Μέση και του φώναζε. Τι του μιλάτε.
0: Ποιο εσύ
1: ρε. Τι του μιλάτε, τι του λε. Καραγκούνι.
0: Ναι. Πάση περιπτώσει. Αυτά δε. Για τον Λιονέλ.
1: 66 χρονών θα ήταν σήμερα, ρε φιλε. 66 χρονών.
0: Μα μόνο?
1: Ναι, ρε φιλε. 60 χρονών πεθάνει το 20.
0: Δεν θυμάμαι. Ναι, εντάξει. Okay. Θα μπορούσε να ήταν.
1: Θα το ζούσε μέσα στο.
0: Αν ήταν καλά, εννοώ γενικότερα.
1: Ναι, ρε,
0: 66 χρονών είχαμε προπονητέ. Ποιο ήταν ο Advocat, ποιο ήταν πιο. Που, πήγε στο... που ήταν και πιο μεγάλο σε ηλικία.
1: Ποιο Advocat, ποιο ήταν αυτό τη Bayern, έλα πίσω, όχι με συνταξιούχο.
0: Χάινκε.
1: Ναι.
0: Ενώ τώρα στο Μουντιάλ είχαμε που πήγε. Α, αυτό λέω.
1: Ο Γιούπ ήταν μέχρι τα 90 του.
0: Κόψε κάτι.
1: 88. 90.
0: Λοιπόν, αυτά και για το. Λιονέλ Μέση και τα νεότερα για τον Ντιέγκο Μαραντόνα. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά είναι ιστορίες που, αν καταλήξει το τρόπαιο στην Αργεντινή, θα έχουμε πάλι και είναι λογικό και όλα αυτά.
1: Εντάξει,
0: οι Ισπανοί θα έχουν τα δικά τους, τα άλλα.
1: Μην ακούγεις τόσο απογοητευμένος.
0: Ποιος.
1: Ναι, γενικά.
0: Αν διαβάσουμε. Θέλεις να μου.
1: Κανένα, καμία
0: σχέση.
1: Τίποτα. Δεν χρεώνω τίποτα.
0: Με χρωματίσεις, με οποιοδήποτε.
1: Δεν θα στο χρεώσει η ιστορία και ο κόσμος που μας ακούει. Πού έμεινε με τα μηνύματα, γιατί γίνεται ένα
0: χαμός. Ναι, τολμώ να πω ότι σήμερα είναι περισσότερα τα μηνύματα για το. Για καθαρά εννοώ το τι συζητάμε, Μουντιάλ και όλα αυτά, παρά για το season.
1: Α, συνεχίζουμε το season.
0: Ομάδα.
1: Συνεχίζει
0: στις 31 του Ιούλη.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Για πάμε παρακάτω.
1: Πού έμεινες. Δεν μπορώ. Κάνε κάτι.
0: Κάτσε να δω τώρα από πού έμεινα.
1: Να βάλω ένα τραγούδι ωστόσο.
0: Τα δώσαμε τα πρωτοσέλιδα στην Αγγλία. Τα δώσαμε τα για τις γιορτές στην Πάφο. Ον κότσον της καρδιάς μου. Εσένα 50 χρόνια παρουσία. Α, είναι κομμένος, 960.
1: Ότι.
0: Που είπαμε για τα 30 χρόνια του κότσου και του Ρέμου.
1: Ναι.
0: Εμένα λέει 50 χρόνια παρουσία στο.
1: Πώς
0: μακάρι να ήταν 50, να τα βγούμε σύνταξη.
1: Πώς έλεγε.
0: Πότε ήμουν.
1: 30 σίγουρα και έγινε.
0: Ένα λεπτό να θυμηθώ.
1: 30 είναι σίγουρα που είσαι στο κουρμπέτι.
0: Νομίζω 96-97, κάπου εκεί.
1: Με βγάλε συμπέρασμα.
0: Πρέπει να κάνουμε ένα να πιάσω το εμπορικό.
1: Κάντε κάτι, ρε Γιώργο.
0: Να πιάσω το εμπορικό.
1: Ένα τιμητικό, κάτι ας πούμε. Ένα.
0: Καλά, ένα λεπτό όμως. Τότε να κάνουμε μια συναυλία, φαντάζομαι.
1: Στο καθένα στο είδος του.
0: Εγώ ένα μόνο να κάνω.
1: Θα κάνεις μια εκπομπή εδώ στο Ρίγκ.
0: Μόνο μου.
1: Όχι. Θα καλέσεις όλους τους συνεργάτες που είχες από το 96 μέχρι σήμερα. Για να πούν πώς εσύ ξεχώρισες από την αρχή.
0: Περίμενε. Τι σημαίνει συνεργάτες από το 96. Εντί μου είσαι ραδιόφωνο μπάντα.
1: Όχι. Όπου ήσουν.
0: Ενώ θέλω ένα γήπεδο να βάλω μέσα.
1: Τώρα είσαι ραδιόφωνο. Τώρα είσαι ραδιόφωνο. Θα τους φέρεις όλους εδώ έναν έναν.
0: Με όσους έτυχαν, ας πούμε, στα αθλητικά τμήματα που ήμουν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και θα συζητάτε για την πορεία σου και για το πώς έφτασες μέχρι εδώ σήμερα να είσαι ο πρώτος και ο καλύτερος αθλητικογράφος.
0: Εγώ κόψε κάτι.
1: Από πότε είναι το 96.
0: 96-97 κάπου εκεί. Ναι. Πρέπει να ήταν 96.
1: Άρα είναι 30 χρόνια ακριβώς, το 96. Το
0: 96 που ήταν, ναι, το 30 που δεν ταιριάζει, ναι. Άρα.
1: 30 χρόνια Γιώργος Λογίδης. Απίστευτο.
0: Επαιτειακή εκπομπή.
1: Απίστευτο.
0: Ναι.
1: Κάνε κάτι. Δεν θα φύγει η χρονιά αν δεν κάνει.
0: Τι είναι εγώ που να κάνω.
1: Θα σου κάτσω στα γέρατα, στο λέω.
0: Τι είναι εγώ που να κάνω. Πρέπει να ευαισθητοποιηθούν τα αρμόδια τμήματα. Έχουμε να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατή ευκαιρία.
1: Και θα πρέπει να φέρει και το 090 που σου λέει.
0: Και όνομα 90.
1: 60 που σου λέει. Όχι,
0: ναι, σε έτσι πράγματα. Ναι, σε έτσι πράγματα.
1: 30 χρόνια επιτυχίε, κύριε Γιώργο.
0: Το επιτυχίε, ναι. Ναι. Α, το άλλο σκεφτούμε.
1: Σκέψου το ένα. Σκέψου το άλλο.
0: Σκεφτούμε, μπέμμα. Πόσα πράγματα να σκεφτούν.
1: Σκέψου το ένα, πάρε πρωτοβουλία για το άλλο, δεν έγινε τίποτα. Πήγε γι' αυτό έτσι, δεν μας είδε ο κόσμος σε ένα podcast.
0: Νομίζω σωστά που τα υπολογίσαμε, 96 ούτε. Μπορεί να δεις σεζόν 96-97 που θυμούμαι και προσπαθώ να το οριοθετήσω.
1: Ναι, αλλά είναι ωραίο το, εντάξει και το 97-2027 δεν είναι άσχημο, αλλά το 96-2026...
0: Ναι, εξάλλου και ο Κότσιρας με τον Ρέμον είναι και σίγουρον ότι σημειώσαν. Είναι στο στάδιο που το συμπληρώνουν, καταλάβεις τώρα. Τώρα βολεύει καλοκαίρι και συμπληρώνει το χειμώνα το 30
1: το τους. Δεν έχει σημασία.
0: Να κάνουμε το καλοκαίρι, τώρα σε αυλίες τους.
1: Κάνε κάτι. Να κλείσουμε το γάσι πι.
0: Το γάσι πι δεν κλείσουμε.
1: Να μπούμε εκεί μέσα, να κάνουμε την εκπομπή.
0: Μάλιστα. Πέτρα του Ρωμιού μας καλημερίζει. Τελικά η νύχτα δεν ήταν μακρά, γράφει. Αλλά ποιο περίμενε σέντρα με το δεξί για την τελευταία σέντρα του Μέση. Σαν να αναλύσα I love Jesus. Κομμένος. Είσαι θέμα τον καλέσω. Κιάμε που είπες ότι αν μπεις με το πανό Γιώργο Λογίδη σ' αγαπώ. Έλος. Ο φίλος από τη Λεωφόρο 1 Απριλίου. Δεν κατάλαβα όμως. Γράφει μας για τον Λορέντζο Καριέρε που μάθαμε το πρωί ότι πέθανε. Αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.
1: Ναι.
0: Πες ποιος ήταν για να καταλάβει ο κόσμος. Τον γνώρισαν από το reality. Ναι, ποιον ήταν, τον μπαρ.
1: Νομίζω.
0: Ναι, μετά έκαμε ένα συγκρότημα. Θυμάστε που τραγουδούσε.
1: Α, μπράβο, ναι, έκανε ένα συγκρότημα.
0: Φίλοι για εμείς, φίλοι για πάντα.
1: Φίλοι για πάντα, ναι.
0: Απασχόλησε η προσωπική του ζωή που επαντρεύτηκε, νομίζω, με μια παρουσιάστρια που ήταν και κριτής τότε. Δεν το θυμούμε και πολλά. Τώρα. Γιατί διαλύσαμε τον, εμείς είπαμε κάτι.
1: Δεν είπαμε κάτι.
0: Σαν να σε κάτι αναφέρθηκε όμως πρόσφατα πάλι. Μπορεί κάτι να ήταν να αναφέρθηκε.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Μάλιστα.
1: Ο ένας βήχει, ο άλλος δεν ακούει καλά, λέει πάλι καλή εκπομπή σήμερα. Πολλά καλά.
0: Ο γνωστό, χάτε τον κοινό γνωστό. Και πιάνει το τηλέφωνο. Πιάνει το τηλέφωνο, έχετε να διαμαρτυρηθεί.
1: Άντε το τζόβενο τώρα.
0: Άντε να δω.
1: Άντε τώρα.
0: Άντε να δω. Μάλιστα.
1: Ο Νεανίας.
0: Τελευταία φορά σε παγκόσμιο, λέει 847, είχαν βρεθεί πριν 60 χρόνια. Η Αργεντινή με τη. Φαντάζομαι όχι σε τελικό εννοείται. Ναι,
1: γενικά.
0: Ναι. Νέο μήνυμα ανάλογων είχαμε που θα διαβάσω τώρα. Έναν ακόμη μάλλον ανάλογο είχαμε και πριν. Τιμούρ βγες από τον Τούχελ. Γιατί έπαιζε ο Τιμούρ αμυντικά.
1: Τον είδαμε.
0: Ο Μέση συμπληρώνει είναι ο Ις και ο ένας εξωπραγματικός. Έχει ξεπεράσει τα ποδοσφαιρικά ανθρώπινα όρια.
1: Ισχύει.
0: Να πω κάτι, επειδή η συζήτηση ποιος είναι ο κορυφαίος και αν είναι κρατάει καιρό. Εάν καταφέρει να πάρει και το δεύτερο τώρα Μουντιάλ, back to back, στο τέλος του.
1: Έλα ρε Γιώργο τώρα.
0: Μιλάμε ότι ο άνθρωπος, όχι ότι δεν είναι αναγνωρίζεται, αλλά θα είναι ακόμα και για τους λίγους που μπορεί να συνεχίζουν να αμφισβητούν, ας πούμε, ακόμη και τώρα. Νομίζω ότι αν καταφέρει και πάρει και το δεύτερο Μουντιάλ, πλέον.
1: Ο άλλος φωνάζει αμπάκ και το μόνο που πήρε είναι το λεωφορείο να πάει μπακ σπίτι του.
0: Ποιος ήταν αμπάκ?
1: Ο Ρονάλντο που έβαλε ένα γκολ και φωνάζει αμπάκ στην κάμερα.
0: Εντάξει. Μάλιστα. Καλημέρα και στον 484. Σήμερα λέει όταν ξύπνησα και είδα ξανά τα στιγμιότυπα του αγώνα, συνειδητοποίησα ότι η σέντρα κλειδιάς του Μέση στο δεύτερο γκολ έγινε με το δεξί.
1: Απίστευτο.
0: Ναι.
1: Και κυνήγησε και τη φάση κιόλας. Και τον αφήνουν κιόλας για να δείτε πόσο παθητικά το πήραν οι Εγγλέζοι. Είναι δυνατόν να παίρνει την μπάλα μέσα στο πλάι και να τον αφήνουν και να τον κοιτάνε δύο αμυντικοί στα μάτια να παίζουν άμυνα με τα φρυδιά? Είναι δυνατόν?
0: Μάλιστα.
1: Έλεος λέει να μην ξέρετε. Αφού τα είπαμε, μιλάνε ισπανικά με τη δική του διάλεκτο. Τα είπαμε, ρε παιδιά.
0: Τους, είναι καθηγητέ που τα ξέρουν όλα.
1: Αφού είπαμε Καστελάνο, σας το είπα. Με τη δική τους, απλά δεν ήξερα την.
0: Καστελιάνο είναι τα ισπανικά στη Μαδρίτη. Τη Μαδρίτη, μάλλον.
1: Αυτό νομίζω ότι είναι η διάλεκτο που μιλάνε.
0: Στην Αργεντινή έχουν απλά λίγο διαφορετική προφορά. Με ενημερώνει και ένα σέφο, ο οποίο από ό,τι ξέρω είναι γνώστη τη ισπανική γλώσσα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: British Airways, λέει.
0: British Airways proudly carries losers since 1966.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Καλημέρα, κανένα update για την Αργεντίνα γειτόνισσα έχουμε, παιδιά?
0: Ξαναλέω, για προφανώς δεν ήσασταν μαζί μας χτες ή προχτές που το συζητούσαμε. Μας έχει ενημερώσει από χτες ή προχτές, πότε ήταν, δεν θυμάμαι, ο φίλος ότι τα τσούγκρισε με την γειτόνισσα, γιατί είχε δηλώσει υποστηρικτής της Αγγλίας.
1: Ναι, ναι, ναι. Με δική του υπαιτιότητα.
0: Ναι.
1: Και εγώ πιστεύω ότι το έκανε επίτηδες.
0: Μάλιστα.
1: Για να μην πάθει ότι έπαθω μπέκαμε χτες.
0: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω.
1: Έχουμε λόγο να δούμε τελικό Βαρτζεντίνα.
0: Άτε, κόψτε.
1: Κόψτε, ναι.
0: Εσένα, αν εύκαιρε μια ξαθή πάνω σε θασόρια, ζώ σου, λέει ο 513.
1: Μα ήταν ξαθή που ανέβηκε πάνω του.
0: Εσύ, με τα πρώτα απ' όλα, φταίω εγώ. Και αν δει το επόμενο μήνυμα, ενώ είναι εσύ που το ούτε καν το πρόσεξα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Λεβέντε, λέει 717. Ναι. Είναι η γενέκα του που έφυγε πάνω του στον κόλπο. Να τον πάρει φυλακή των ανθρώπων, κύριε Γιώργο.
1: Εσύ
0: εδώ το link. Εγώ είπα ότι έβγαινε μια πάνω του. Εγώ είπα ότι καν δεν το πρόσεξα το συγκεκριμένο.
1: Όχι. Καταρχήν, link που έχει πάνω δε σαν, εγώ δεν το ανοίγω.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν πιστεύουμε.
0: Survivors.
1: Ναι. Full of spice. Victoria Beckham goes wild.
0: Α, είδες.
1: Αχα. Αχαχούχα. Πού είναι? Εγώ μια ξανθιά βλέπω πάνω.
0: Εγώ, παιδιά, ούτε καν το πρόσεξα, επειδή... πώς να το πω. Καθαρά αγωνιστικά.
1: Σίγουρα, εσύ μόνο στα αγωνιστικά.
0: Ναι, ξέρετε με, είπα το πολλές φορές.
1: Τι μια γυναίκα.
0: Με κόφτει με μέρα. Τα υπόλοιπα στη συνέχεια είναι νέα. Πάμε για το πρώτο αθλητικό δελτίο. Διαφημίσεις, τραγούδι του Ανδρέα Παύλα Μιχάλη και επανερχόμαστε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners. Σπορ FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Αθλητική ενημέρωση στις 9, στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Αντίπαλο για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League έμαθε η Ομόνια που θα βρει στο δρόμο της την Καϊράτ, η οποία επικράτησε χθες με 2-0 τη Σουτσέσκα στον επαναληπτικό αγώνα για τον πρώτο προκριματικό. Το πρώτο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο την ερχόμενη Τετάρτη στο Γασιπί. Πραγματοποιείται σήμερα στις 8 στο Γασιπί το τελευταίο φιλικό προετοιμασίας των Πρασίνων κόντρα στον Πανετολικό. Ο Χένικ Μπέρκ έχει την ευκαιρία να κάνει τις τελευταίες του δοκιμές έχοντας όλους τους ποδοσφαιριστές στη διάθεσή του. Τηλεοπτική μετάδοση από τη Σίτα Βιζιόν. Πρόβα Τζενεράλε δίνουν σήμερα στις 7.30 Απόλλωνας και ΑΕΚ σε φιλική αναμέτρηση στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Ζωντανά η μετάδοση του αγώνα από τη Σίτα Βιζιόν. Σε προχωρημένες επαφές με τον 25χρονο αυστριακό αμυντικό Εμμάνουελ Αϊβού βρίσκεται ο Απόλλωνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομάδα της Λεμεσού βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος διατηρεί συμβόλαιο με τη Στουρμ Γκρατς μέχρι το 2028, ωστόσο γίνεται προσπάθεια για να μείνει ελεύθερος. Μαθαίνουν σήμερα αντίπαλο οι Γαλάζιοι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, καθώς διεξάγεται στις 10 ο επαναληπτικός αγώνας ανάμεσα σε Βίρτους και Ντίλαγκορι. Η ομάδα από την Γεωργία επικράτησε με 3-1 στο πρώτο παιχνίδι. Τελευταία δοκιμή για την ΑΕΚ που επιδιώκει να παρουσιαστεί έτοιμη στους αγώνες κόντρα στην Πεϊτάρ. Δεν υπολογίζεται ο Αντερέκεν, κανονικά στη διάθεση του Καμορανέζη η Εκπολό και Μπαγίτς. Με στόχο να παρουσιαστεί βελτιωμένη, προσεγγίζει το σημερινό δυνατό φιλικό τεστ η Πάφος κόντρα στην Σλόβαν Πρατισλάβας. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στη Σλοβακία με τηλεοπτική μετάδοση από τη Σίτα Βιζιόν. Σέντρα στις 9.30. Η ομάδα του Ρικάρτο Σαπίντο μαθαίνει σήμερα αντίπαλο για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League με τη Ζήλινα να υποδέχεται στις 9.30 τη Χάιντουκ Σπλίτ. Οι Κροάτες κέρδισαν με 2-0 στο πρώτο παιχνίδι. Κοντά στην απόκτηση του 26χρονου τερματοφύλακα Ράντοσλαφ Μαγέσκι βρίσκεται η Πάφος, ενώ συνεχίζεται η προσπάθεια και για τον Λούκασεν. Σε πλήρη εξέλιξη ο προγραμματισμός του ΑΠΟΕΛ. Σύντομα αναμένεται στην Κύπρο ο Σάστρε, ούτως ώστε να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρωθεί μεταγραφή του στους γαλαζοκυτρινούς. Στο επίκεντρο η απόκτηση επιτελικού μεσού. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ανόρθωσης με τον Νέστορ Ελ Μαέστρο να εξάγει τα πρώτα συμπεράσματα για το ρόστερ, όπως ενημέρωσε η ομάδα της αμοχώς του. Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Αυγούστου στο Αντώνης Παπαδόπουλος θα παρουσιαστούν το Διοικητικό Συμβούλιο της Ποδοσφαιρικής Εταιρείας, το Τεχνικό Επιτελείο, το ρόστερ, οι νέες εμφανίσεις, ενώ θα γίνουν επίσης σημαντικές ανακοινώσεις για το στρατηγικό σχεδιασμό της ομάδας. Στην ΑΕΛ αναμένεται πως θα συνεχίσει την καριέρα του Ανδρέας Καρό, ενώ στο πλάνο της ομάδας της Λεμεσού συμπεριλαμβάνεται και η απόκτηση ακόμη 2 κεντρικών αμυντικών, 2 μέσων και 1 ακραίου επιθετικού. Στην Πολωνία βρίσκεται η αποστολή του Άρη για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της. Επόμενη φιλική αναμέτρηση κόντρα στη Λέγκια το ερχόμενο Σάββατο. Και επίσημα ποδοσφαιριστής της Ομόνια Σαραδίπου, ο Σέρβος θερματοφύλακας Ζίφκο Ζίφκοβιτς.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Ραντεβού με την Ισπανία στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ έκλεισε η Αργεντινή που κατάφερε να επικρατήσει με 2-1 τον Άγγλων με επική ανατροπή. Η ομάδα του Τούχελ βρήκε πρώτη δίκτυα στην αναμέτρηση χάρη στον γκολ του Γκόρτον στο 55ο λεπτό. Οι πρωταθλητές ωστόσο έφεραν στα ίσα το παιχνίδι στο 85 με εκπληκτικό γκολ του Φερνάντες, ενώ το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Μαρτίνες στο 90-2. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Λιονέλ Μέση που μοίρασε τις ασίστ στα 2 γκολ της ομάδας του. Και οι Αργεντινοί θα τεθούν αντιμέτωπες στο μεγάλο τελικό της ερχόμενης Κυριακής με τη Λαρόχα να διεκδικεί το δεύτερο τρόπαιο στην ιστορία της και την Αλπισελέστε τον back-to-back. Αυτή τη νίκη την ήθελε απεγνωσμένα ο κόσμος, να απολαύσετε τον τελικό, αυτή η ομάδα δεν απογοητεύει ποτέ, το σχόλιο του Λιονέλ Μέση μετά το τέλος της αναμέτρησης. «Δεν μετανιώνω καμία επιλογή μου, κάναμε ένα από τα καλύτερα μας παιχνίδια», ανέφερε ο Τούχελ. Στη λευκή ισοπαλία έμεινε η ΑΕΚ Αθηνών στη χθεσινή φιλική αναμέτρηση κόντρα στη Φύτεσε. Όλοι κάνουμε προσπάθεια για να μείνει ο Πινέδα, αλλά χρειάζεται και ο ίδιος να ξεκαθαρίσει τι θέλει, το σχόλιο του Νίκολιτς για τον Μεξικανό. Φιλική ήττα με 4-1 δέχθηκε ο Παναθηναϊκός από τη Ραπίτ Βιέννης. Αγωνία για τον Ίγκασον που αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται εντός της ημέρας ο Χατζηδιάκος, ούτως ώστε να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ. Την επιθυμία του να πάρει μεταγραφή στη Real Madrid της φαίνεται να έχει εκφράσει ο Μάικλ Ολίσε. Ο Γάλλος εξτρέμ δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Bayern Μονάχου μέχρι το 2029. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 10 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Είμαι η Κύπρος. Το δάσος σου. Το σπίτι σου. Ο τόπος όπου ζεις και αγαπάς. Γι' αυτό κράτησε με πράσινη. Προστάτευσέ με κάνοντας απλές κινήσεις. Δημιούργησε καθαρή ζώνη γύρω από το σπίτι σου και απομάκρυνε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά. Κλάδεψε σωστά τα δέντρα για να μην ακουμπούν στο σπίτι ή σε καλώδια και μετάφερε τα κλαδέματα και τα άλλα οικιακά απόβλητα στα πράσινα σημεία. Μερίμνησε για μέσα πυρόσβεσης. Απόφυγε δραστηριότητες που προκαλούν σπινθήρες και σιγουρέψου πως έχεις πρόσβαση σε νερό. Κράτησε με πράσινη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική Υπηρεσία, Τμήμα Δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Ω, ναι. Τι μοντέλο είναι αυτό. Από κοντά είναι ακόμα πιο όμορφο. Πεντάπορτο, αυτόματο, τούρπο, με πρίμιουμ ψάδες. Αχ, τιμόνιδες.
4: Μισό, για το παρελθόν το ξέρουμε τίποτα.
5: Ακόμα και όταν ονειρεύεσαι το επόμενο σου αυτοκίνητο, θες σίγουρα να ξέρεις την ιστορία, την ταυτότητα και το παρελθόν του. Γι' αυτό, ασφαλώς και πας στο Stock Center στη Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο. Εκεί που θα βρεις ένα ασφαλώς μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με κυπριακή ταυτότητα, πραγματικά χιλιόμετρα, πλήρες service book, εγγύηση και πρώτη εγγραφή στην Κύπρο. Για να κοιμάσαι ασφαλώς πιο ήσυχος. Stock Center. Τα ασφαλώς μεταχειρισμένα. Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510. Το 100% αφηδικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
6: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
7: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα ζω.
6: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
8: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
9: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
8: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Alpha Pizza App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Alpha Pizza έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alpha Pizza App.
10: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
11: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
12: Η Λευκωσία βρήκε επιτέλους το δικό της Comfort Zone. Στο νέο κόσμο στην Έγκομη το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Παρακολούθησε τους αγαπημένους σου αγώνες στις μεγάλες οθόνες και ζήσε την εμπειρία με PlayStation, ποδοσφαιράκι, πιλιάρδο και φλίπερ. Και φυσικά φαγητό που κερδίζει τις εντυπώσεις. Ζούμερα, burgers, μπριζόλες, σνίτσελ, πλάτερς, επιλογές για κάθε γούστο. Κόζο Comfort Zone. Το νέο σημείο συνάντησης στην Έγκομη. για κρατήσει το 97-99-79-90. Κόζο. Enter your comfort zone.
13: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Την Κυριακή 19 Ιουλίου ο Sport FM 95 εκπέμπει ζωντανά από την Αλφα Μέγα Έγκομης. Από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ συντονιστείτε στο 2ωρο Live Link με τον Εφρέμ Γεωργίου και τον Παντελή Παντελή. Στις 9 τη σκητάλη παίρνουν ο Ανδρέας Βιολάρης και η Μαρία Βασιλιάδου για pre-game ανάλυση του μεγάλου τελικού. Έλατε να ζήσετε τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού με γιγαντό οθόνη, street food, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
14: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Sport FM 95.
12: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σε συσίτα με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η All Win Bet. All Win Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
15: Τελευταία φιλικά πριν από τις επίσημες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για τις ομάδες μας. Τρεις αγώνες στα κανάλια Cita Vision Sports. Στις 7, Απόλλωνα ΣΑΕΚ. Στις 8, Ομόνια Πανετολικός. Και στις 9:30, Πάφος FC Σλόβαν Μπρατισλάβας.
12: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
11: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: Κάνεις το βήμα, πας πιο πέρα. Και εκεί που φτάνεις είσαι ακόμα πιο μόνο.
1: Με τρένον επανήλθαμε λοιπόν, με βάση την επιλογή του Μιχάλη για το τραγούδι, λίγο μετά τις 9 και κάτι. Και πάμε πλέον για την τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής, πρώτη πάσα. Συνεχίζω με τα μηνύματα που είναι στο πλαίσιο της επικαιρότητας και του Μουντιάλ. Μάλιστα.
2: Άι.
1: Συνεχίζουμε. Γράφει ο 067, ο Μέση,
2: ναι,
1: στα 39 είχε χτες 9 επιτυχημένες τρίπλες σε ημιτελικό κόντρα στην Physical Αγγλία.
2: Ναι.
1: Τις πιο πολλές από οποιονδήποτε στο φετινό Μουντιάλ. Ο Μαραντόνα το 86 στα 25 του, στο μάτς της καριέρας του, εν το βεχρή με την Αγγλία, το μάτς της καριέρας του φανταζούμε, είχε 10.
2: Mm-hmm.
1: Μάλιστα. Αλλά συμπληρώνει και καταλήγει, όπως λένε οι ποδοσφαιροσωτήρες,
2: ναι,
1: δεν θα τα κατάφερνε στην Premier,
2: ναι,
1: Premier League.
2: Ναι.
1: Ποιος δεν θα τα κατάφερνε, ο Μαραντόνα ή ο Μέση? Γιατί ούτε να σε παίξει ούτε το άλλο. Στην Premier League εννοώ.
2: Μάλλον.
1: Δεν είμαι
2: σίγουρος. Στο Μαραντόνα, μάλλον.
1: Μαραντόνα για τον Μέση που το λένε.
2: Για το Μέση, όπως και να.
1: Μάλιστα. Ο 075 θέτει ένα ερώτημα. Ο Μέση θεωρείται και επίσημο καλύτερος όλων των εποχών, είτε το σηκώσει το δεύτερο, είτε όχι? Τι σημαίνει επίσημα όμως?
2: Επίσημα δεν θα του δώσει κανείς.
1: Ναι,
2: κάποιο,
1: γι' αυτό
2: το
1: λέω, δεν βγαίνει κάποιος επίσημα.
2: Το θέμα είναι πώς τον νιώθεις. Για μένα, ναι, είναι μία σειρά πραγμάτων και δεν είναι μόνο αυτά που μας έδωσε μες στο γήπεδο. Είναι και έξω από το γήπεδο. Δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε, είναι και αυτό που δεν βλέπουμε. Και
1: εντάξει,
2: που κάποιες φορές μαθαίνουμε.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay, αλλά
2: ενώ
1: εγώ νομίζω
2: μ' αρέσει το παράδειγμα του παίχτη να ακολουθεί και εκείνο του ποδοσφαιριστή.
1: Ναι. Του ανθρώπου.
2: Του ανθρώπου,
1: ναι,
2: να ακολουθεί και εκείνο του ποδοσφαιριστή.
1: Εντάξει, εγώ θεωρώ όμως ότι αυτό είναι το Μουντιάλ. Για όσους θέλουν ή αρέσκονται να, ξέρω εγώ, να κάνουν τις συγκρίσεις ή ντε και καλά να αναδείξουν,
2: ναι,
1: ποιος είναι ο κορυφαίος. Επειδή για χρόνια η συζήτηση κρατούσε, κρατάει, δεν ξέρω αν θα κρατάει ακόμα. Μέση, Ρονάλντο, Ρονάλντο, Μέση, Μέση, Ρονάλντο, Ρονάλντο, Μέση. Νομίζω ότι το γεγονός ότι στην προχωρημένη ηλικία και το δύο. Τώρα θα μου πεις, παίζει ρόλο και η ομάδα καμιά φορά που, στην οποία παίζεις. Αλλά στην προχωρημένη ηλικία και το δύο, νομίζω ότι πλέον ο Μέση πιστώνεται και με το γεγονός ότι έδειξε πολύ καλύτερα, όχι απλά γιατί πήγαινε τελικό την πρώτη, το πάρει για δεύτερη φορά το παγκόσμιο, αλλά και γενικότερα, ακόμη και αν δεν τα κατάφερε, ας πούμε, χτες η Αργεντινή να προκριθεί στον τελικό, νομίζω έδειξαν ότι και σε αυτόν το προχωρημένο στάδιο ποδοσφαιρικής ηλικίας, προχωρημένο, επέτυχε σε μεγαλύτερο βαθμό να εξακολουθεί να είναι ο ηγέτης κατά κάποιον τρόπο.
2: Ναι.
1: Να σπρώχνει, που λέμε, μεταφορικά
2: είναι,
1: την ομάδα του.
2: Ναι. Το βλέπουμε.
1: Και είναι ένα σημαντικό μου, μπορεί να, για κάποιον που θέλει να το δει εντελώς ουδέτερα, ενώ να μην είναι επηρεασμένος από το τι του αρέσει. Από εκεί πέρα, το έχω πει πολλές φορές ότι για μένα χρειάζεται σύγκριση. Πρώτα απ' όλα, τα δύο παίχτες εντελώς διαφορετικοί ως προς το στυλ τους. Yeah. Από εκεί και πέρα, ο καθένας διαλέγει. Λοιπόν.
2: Και τελικά συνεχίζει αυτό με τους προπονητές, που μόνο ο γηγενής προπονητής μπορεί να πάρει το Μουντιάλ. Είτε Ισπανία είτε Αργεντινή, με δικό της προπονητή θα το πάρει.
1: Μα είχαμε και ένα μήνυμα άνοιξαν από τον ίδιο κάτι ανάλογο πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ.
2: Ναι.
1: Ότι δεν θα το πάρει ή θα το πάρει ξανά ή μόνον έτσι μπορεί να το πάρει. Εντάξει, δεν το έχω ψάξει, δεν αμφισβητώ εννοώ το μήνυμα του φίλου, ότι μέχρι τώρα όποια ομάδα πήρε το παγκόσμιο κύπελλο το έπαιρνε με προπονητή που ήταν
2: της
1: ίδιας εθνικότητας. Ναι.
2: Το είχαμε δει, το είχαμε ξαναδεί έτσι.
1: Ναι.
2: Πότε έρχεται πίσω ο Αντρέας να μιλήσουμε για τα κουτούθκια?
1: Κουτούθια.
2: Ή τα κουτούκια.
1: Κουτούκια γράφει, αλλά κουτούθια, κουτάκια ήθελε να γράψει. Να σας πω ότι θέλετε για τα κουτάκια, παιδιά. Είναι κουτάκια τα οποία,
2: ναι,
1: κάποια για πολύ καιρό παραμένουν,
2: ναι,
1: ανεπηρέαστα, ανέγκυχτα. Ναι. Είναι αλήθεια ότι αραιά και που τις τελευταίες μέρες.
2: Αραιά όμως.
1: Αραιά και που, ναι, μπαίνουν ονόματα καινούργια σε κουτάκια ή βγαίνουν και ονόματα, εννοώ.
2: Ναι.
1: Εντάξει, πάλι σε κουτάκια μπαίνουν, στο έφυγαν, ας πούμε.
2: Αλλά είναι ποτονικό ακόμα το κλίμα, έτσι.
1: Εντάξει, έγιναν αρκετές κινήσεις.
2: Καλά, ναι,
1: και
2: αλλά.
1: Υπολείπονται ακόμη κάποιες. Για την ώρα αυτή η περίοδος δεν είναι και τόσο, δεν ξέρω γιατί. Δεν είναι τόσο δραστήρια.
2: Σαραντάρια.
1: Χτες, για παράδειγμα, μέχρι την ώρα που ανακοινώθηκε η πρώτη μεταγραφή, είχαμε ξεπεράσει τις 24 ώρες από την προηγούμενη, mm-hmm, τέτοια. Ψες είπα και το πρωί, για να εξαιρέσει την περίπτωση του Σάστρε που ήταν νωρίς χθες στο ΑΠΟΕΛ. Είχαμε χθες βράδυ την περίπτωση ενός παίκτη στην Καρμιώτηση. Από εκεί και πέρα περιμένουμε. Ακολουθεί ένα μήνυμα του 532, 8 και 51, αλλά είναι κενό.
2: Κενό, φίλε.
1: Απλά να ξέρει, να μην νομίζει ότι τον αγνοούμε. 8.87, η Αργεντινή λέει έχει 6 στις 6 προκρίσεις από ημιτελικό σε τελικό. Δεν μετρά το 1978 γιατί ήταν όμιλη. Ο τρόπος με τον οποίο έγινε. Πάμε παρακάτω. Αφού πλέον και ο τελευταίος πιστός του Ρονάλτο υποκλήθηκε στον ΚΟΑΤ. Εντάξει, που το ξέρεις. Βγήκε επίσημα ο σύνδεσμος φίλων, ναι, του Ρονάρτο και είπε ναι, παραδεχόμαστε.
2: Ούτε αυτό θα μας το πει κάποιος.
1: Τώρα πρέπει να βρούμε, λέει, και τον κόδο αθλητικογράφο. Μεταξύ Λογίδη και. Χρε παιδιά,
2: μεταξύ Λογίδη και.
1: Βιολάρη.
2: Α, ρε παιδιά, τώρα φέτος.
1: Να μείνουμε στα 30 χρόνια.
2: Δεν θα το έκανα, ναι.
1: Να μείνουμε στα 30 χρόνια. Επειδή... Δεν είναι. Τα 30 χρόνια δεν σημαίνει ότι. Όπως τα 30 χρόνια δισκογραφίας. Ναι. Δεν σημαίνει ότι με στον τα 30 χρόνια βγάλαν μόνο επιτυχίες στους δίσκους τους.
2: Όχι, όχι.
1: Είναι 30 χρόνια δισκογραφίας όμως. Εντάξει.
2: Ας μείνουμε στα εορταστικά 30 χρόνια φέτος.
1: Οι άλλοι δεν έκαναν εκπομπή, είναι εορταστική, είναι εκδήλωση μάλλον. Δεν άλλη φορά θυμάμαι. Όχι, σου είναι εσύ νομίζω.
2: Πού?
1: Για τις χίλιες εκπομπές.
2: Χίλιες εκπομπές.
1: Ναι.
2: Ποιος?
1: Ο Αντρέας με τον Λούι.
2: Αλίμονο. Ναι. Εδώ ήμουν. Πού
1: ναι.
2: ήμουν.
1: Μπορεί να είναι την περίοδο που μας έφτιασες που πήγες στα Σαλόνια.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι. Εντάξει.
2: Μευτήσατε, σας έφτισα.
1: Ναι, έλα σε παρακαλώ. Έλα σε παρακαλώ.
2: Κανονικά.
1: Ήρθε ένα μέρα να σε φεύγω.
2: Μευτήσατε κανονικά.
1: Τι εννοείς ότι δεν θα αφήσεις.
2: Ξέρω.
1: Μεγαλεία, θα πάω για μεγαλεία.
2: Ναι, ναι, έχω μεγαλεία.
1: Μάλιστα.
2: Να κάνουμε, πρέπει, αν δεν κινητοποιηθεί το σύστημα, θα είναι
1: επίκως
2: απαράδεκτο πραγματικά.
1: Το είπαμε. Το είπαμε.
2: 30 χρόνια Γιώργος Λογίδης. Παναγία μου, δηλαδή. Τι άλλο θέλετε.
1: Καλά, δεν αντέξαμε μας. Λοιπόν. Πού είμαστε, φίλε Κατέρα, το πεντά, νομίζεις είσαι σίγουρος. Νομίζω, γράφει, η Ισπανία όποτε πήγαινε τελικό σε ναι. μπάσκετ και ποδόσφαιρο δεν έχασε ποτέ τελικό.
2: Αχα.
1: Ωραία, παιδιά.
2: Δεν έχασε ποτέ τελικό.
1: Μα και σε μπάσκετ και σε ποδόσφαιρο. Σε μπάσκετ και σε ποδόσφαιρο.
2: Δεν το ξέρω αυτό, πραγματικά.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Αν ισχύει, είναι τρομερό. Στατιστικό.
1: Season Ομόνια. Α, όχι, εντάξει, το είναι για το διαγωνισμό μας.
2: Season Ομόνια, ναι.
1: Season Ομόνια. Λοιπόν, ο 438 λέει όταν αποκαλείς κάποιον God και θεωρείς απίστευτο να συνθάνει με το αδύναμο του πόδι, είναι σαν να φάσκεις και αντιφάσκεις.
2: Όχι, ρε παιδιά, δεν είναι έτσι το πράγμα. Όταν λέμε ότι είναι God, είναι God, εντάξει, πρέπει να είναι όλα του τελείως.
1: Είπες απίστευτο εσύ για εμάς που το λέει.
2: Μπορεί να το είπα, ρε παιδί μου,
1: να,
2: πάνω στο.
1: Απλά δεν είναι το αναμενόμενο, είναι το συνηθισμένο. Έπιασε το μέσο αρπάστηκε.
2: Δεν είπα εγώ ότι. Αλίμονο.
1: Λοιπόν.
2: Όλοι, καταρχάς, όλα τα ρεπορτάζ σήμερα είναι ότι με το κακό του σε εισαγωγικά πόδι έκανε την τσέντρα που έκανε.
1: Ναι.
2: Εντάξει, οκ. Okay. Κάπως έτσι δείτε το. Μην το πάρετε.
1: Ακόμα και οι γκοτ, οι κορυφαίοι έχουν το δυνατόν και το. Αν όχι αδύνατον, το λιγότερο δυνατό σημείο.
2: Ναι, άλλη
1: πόδι ή οτιδήποτε.
2: Δεν μπορεί να είναι όλα τέλεια.
1: Ακούμε τι πλησιάζει και ετοιμάς του να δαντήσεις.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
1: Λοιπόν, ετοιμάς του να απαντήσεις στον Πλέλιο Πετρίτη που μας καλημερίζει μεν, αλλά γράφει ένας υγιής φιλαθλός, ξέρει πόσο σπρόξιμο πήραν
2: τι
1: σε αυτά τα δύο μουντιάλ.
2: Τι να απαντήσω τώρα.
1: Είπα, έδωσα
2: να απαντήσω.
1: Έδωσα σου χρόνο να προετοιμαστεί.
2: Πόσο μου έδωσε 10 δευτερόλεπτα για να απαντήσω μια προβοκατόρικη. Ένα προβοκατόρικο σχόλιο.
1: Ήθελα να βάλω ποτούν το.
2: Αν θεωρεί.
1: Πώς το λες, να βάλω τραγούδι.
2: Εντάξει, αν θεωρεί ο Μπλε ή ο Πετρίδης ότι υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, υπάρχει αυτό το στοιχείο. Είμαι σίγουρος και ότι ο Μπλε Αγιοπετρίτης, κάπου θα υπάρχει, θεωρεί ότι η Αργεντινή σωστός και ορθώς έφτασε στον τελικό και είναι ενδεχομένως.
1: Αφού λες σου λέει έχω σπρόξιμο.
2: Έχω σπρόξιμο. Από ποιον?
1: Προφανώς θεωρεί τον εαυτόν του υγιή, φίλαθο. Είναι σαν εμάς που είμαστε άρρωστοι.
2: Σωστό. Και χτες εμείς αποφασίσαμε να κάτσει πίσω η ομάδα του Τούχελ να περιμένει ότι είναι να κατεβεί. Έως πάνω. Πάμε παρακάτω, θέλω να απαντήσω.
1: Με βριάσετε μου.
2: Με βριάσαμε τώρα.
1: Μάλιστα. Πάμε. Α, ο φίλος του 902. Αποφάσισε τελικά, λέει. Α. Προτιμώ να το χάσει τον τελικό.
2: Α, αυτό ήταν. Πως,
1: ναι, τα μηνύματα μας έστελνε χτες. Ναι, ναι. Τα μηνύματα με μια
2: σωστό
1: φυσιολογική ροή εξέλιξη στη σκέψη
2: σωστό
1: του. Στις,
2: σωστό, δεν ήξερε.
1: Τεκμηριωμένα μηνύματα.
2: Αν ήθελε,
1: περιστατωμένα.
2: Αν ήθελε να αποκλειστεί από την Αγγλία Αργεντινή χτες, να το χάσει τελικό.
1: Μάλιστα.
2: Και τελικά αποφάσισε ότι θα το χάσει τελικό. Κανόνισε την Δευτέρα να μην στείλει μήνυμα. Στο λέω, ε.
1: Αν το χάσει.
2: Κανόνισε.
1: Ναι, μπορεί να μέσα στο στείλει.
2: Καλά.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Τρίτο τελικό Μουντιάλ συνεχόμενο για Μέση.
1: Τρίτο είναι, όχι συνεχόμενο.
2: Δεν είναι συνεχόμενο.
1: Είναι πλέον μαζί με τον Καφού οι τρεις παίχτες. Οι δύο ποδοσφαιριστές που έχουν τρεις. Επειδή θεωρούμε ότι είναι ένα βασικό.
2: Λογικά, ναι.
1: Ναι. Που έχουν τρεις παρουσίες ως βασικοί σε εντεκάδα τελικού. Είχε παίξει το 14 ο Μέση στη Βραζιλία, το 22 το προηγούμενο δηλαδή στο Κατάρ και τώρα. Ο Καφού είναι ο άλλος που, όπως είπαμε, που είχε παίξει 94, 98 και 2002.
2: Άλλο ένα ρεκόρ. Ναι. Άλλο ένα ρεκόρ. Σημειώνεται.
1: Μάλιστα. Πάμε. Πράσινος Ρουμάνος μας καλημερίζει. Εδώ γράφει, λένε για Μπέλιχαμ πως στην Εθνική τα δίνει όλα και στη Ρεάλ πέρσι δεν ευλέπετουν. Ίσως είναι καιρός να πάει Premier League. Τι άποψη να έχετε, καλόν υπόλοιπο και καλή εκπομπή. Μπάμε σιλάκα μου την άποψη στο φιλικό γράφει.
2: Όχι, έπαιξε και στο Μουντιάλ.
1: Μα στο Μουντιάλ που έπαιξε, στη Ρεάλ
2: είναι. Α, στη Ρεάλ δεν έπαιξε.
1: Ναι, έτσι το γράφει. Και αν αφήνει να πάει στην Premier League, δεν είναι θέμα άποψη του το φιλικό. Αν είναι καιρό, τι σημαίνει αν είναι καιρό.
2: Δεν νομίζω ότι έδωσε ακόμα αυτά που έπρεπε να δώσει στη Ρεάλ. Έχει να δώσει ακόμα. Νωρί είναι ακόμα.
1: Θα δείξει και τώρα με τον Μουρίνιο στην αλλαγή τώρα που επιχειρείται. Αν δεν. Και τώρα.
2: Έχει δύο σεζόν χωρίς τίτλο η Ρεάλ. Λογικά αν δεν γίνει ούτε τώρα θα αργήσει.
1: Μετράω τις μέρες στα δευτερόλεπτα που λέει και το τραγούδι.
2: Τι.
1: Για τον 4-36.
2: Α, τρεις μήνες χωρίς να δούμε την ερυθρόλευξη δοξασμένη ασπίδα του 48. Πότε ξεκινά το πρωτάθλημα.
1: Το πρωτάθλημα ξεκινάει τελευταίο Σαββατοκυριακό του Αυγούστου. 28-29 τι είναι εκεί, κάπως έτσι.
2: Ναι.
1: Κάτσε να σου πω, 29-30.
2: Το Αυγούστου, 29-30.
1: Ναι, μπορεί να έχει και 28, από Παρασκευή παιχνίδι, εντάξει. Ναι. Αλλά εκεί ξεκινά το πρωτάθλημα. 24 Ιουλίου, θυμίζω, είναι η κλήρωση του πρωταθλήματος.
2: Βεβαίως. Και 20, πότε είναι και η κλήρωση δική μας?
1: Ποια κλήρωση δική?
2: Για τα season tickets.
1: 31 Ιουλίου. 24 Ιουλίου είναι η κλήρωση για τις υποτροφίες του Global.
2: Μάλιστα.
1: Είναι γεμάτο το.
2: Χαμός.
1: Μάλιστα,
2: και
1: πάμε.
2: Το παγκόσμιο να πιάσει ο Μέση δεν φτάνει τον CR7. Ορίστε.
1: Πού δεν τον φτάνει, σε ύψος.
2: Πραγματικά. Δηλαδή τώρα τι να του πει, δεν
1: ξέρω. Είπαμε, ο καθένα δεν μπορεί να
2: κάνει. Δεν θέλω να κάνω εκπομπή.
1: Γι' αυτόν εγώ είπα πριν. Και απάντησα σε κάποιον ότι τώρα λέει που υποκλήθηκαν και οι φίλοι του Ρονάλντο. Ποιο σα είπε ότι υποκλήθηκαν.
2: Είναι εξοντοτικό ρεσό, πραγματικά.
1: Μπορεί να εννοεί τον φτάνει σε ύψος. Σε άλμα που έπιανε ο Ρονάλντο, πόσε συζητήσει είχαμε, θυμάσαι. Γιον το άλμα μέχρι που ανεβαίνει και να κάνει κεφαλιά. Γι' αυτό σας λέω.
2: Επίσης λέει ο φίλος 616, όποια ομάδα αποκλείσει σε Μουντιάλ τη Βραζιλία, πιάνει στο τέλος μετάλλιο στη διοργάνωση. Δες Κροατία, Βέλγιο, Γερμανία, Ολλανδία, Γαλλία. Φέτος με Νορβηγία δεν έγινε αυτό.
1: Άρα
2: δεν ισχύει.
1: Χάλασε φέτος βασικά.
2: Χάλασε φέτος, ναι.
1: Εντάξει. Μείνε μέχρι εδώ. Πάμε τελευταίο διαφημιστικό. Τα υπόλοιπα στη συνέχεια.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Αχ, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
1: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
2: Κάμνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
1: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
3: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, από τις 7.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού, μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Μαζί μας, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών, Απόστολος Μάτζιος, σε αποκλειστική ανάλυση του μεγάλου τελικού και στο pre-game panel του αγώνα. Απολαύστε street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
4: Σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
5: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοτικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τιμή Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
3: Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.
6: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
7: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
8: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
9: Η λάμψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε δύο προϊόντα με 20% έκπτωση ή τρία με 30% έκπτωση. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
10: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
11: Αυτό τον Ιούλιο η πλατεία στο Λίμασολ Αγορά γίνεται το απόλυτο ποδοσφαιρικό σημείο συνάντησης. Ζήσε τους τελικούς του FIFA World Cup λες και είσαι στο γήπεδο. Απόλαυσε παγωμένες μπύρες, λαχταριστό φαγητό, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, δώρα και μοναδική ατμόσφαιρα γεμάτη πάθος. Σας περιμένω.

0: έχουμε στις 10, 14, 15 και 19 Ιουλίου. Κάνε την κρατήση online στο www.limasolagora.com. FIFA World Cup Fiesta στην πλατεία του Limassol Agora. Εκεί που το ποδόσφαιρο ζωντανεύει. Χορηγή επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε. Τελευταίο πλέον κομμάτι, τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της σημερινής εκπομπής. Πρωτού συνεχίσουμε και με τα θέματα Μουντιάλ, που είναι και τα μηνύματα και τις συζητήσεις που γίνονται. Να σας δώσω κάποια νεότερα σε σχέση με την τοπική επικαιρότητα. Είναι γνωστό εδώ και μέρες ότι η ΑΕΛ στις προπονήσεις δοκιμάζει δύο νεαρούς. Έδωσα και το πρωί μέσα από τα ρεπορτάζ των εφημερίδων ότι αναμενόταν η συμφωνία μαζί τους, έχουν ικανοποιήσει κατά κάποιον τρόπο και έχει εκδώσει πριν από λίγο ανακοίνωση η ΑΕΛ. Η εταιρεία ΑΕΛ FC Limited ανακοινώνει την απόκτηση των νεαρών ποδοσφαιριστών Jayden Petit-Petit και Abdul Fata Tinde, οι οποίοι υπέγραψαν συμβόλαια, όπως ενημερώνει η ΑΕΛ, μέχρι το 2029. Κάποια έτσι περισσότερα στοιχεία. Ο Jayden Petit-Petit, Γάλλος μέσος που έρχεται από την Ακαδημία της Λίλ. Ο Abdul Fata Tinde Teripe, έχει ακόμα ένα όνομα μέσα, είναι από την Μπουρκίνα Φάσο, που ένας είπαμε είναι Γάλλος μέσος. Αυτός είναι αμυντικός και προέρχεται από την Ακαδημία της ΑΕΚ. Η ΑΕΛ τους καλωσορίζει και τους εύχεται κάθε επιτυχία με τη γαλαζοκίτρινη φανέλα. Επίσης, η Ομόνια έχει ενημερώσει για την αποστολή του αποψινού φιλικού με τον Πανετολικό. Ουζόχο Φαβιάνο Μιχαήλ, Κουλιμπαλή Άιτινγκ Μοτνόρ, Κακουλής Χατζηγιοβάνι Σεβάντρο, Μάριτς Μαγιαμπέλα Τάνκοβιτς Σίμιτς, Όντου Μπάτζο Μπάλκοβιτς Παναγιώτου Κούσουλος, Ανδρέου Χρήστου Νεοφίτου Κωνσταντινίδης Παναγή και Χριστοφόρου. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι μέσα το όνομα του τελευταίου μεταγραφικού αποκτήματος, Λόικ Νεγκό. Και υπάρχει ενημέρωση από πλευράς της Ομόνιας, συνεχίζει το ειδικά προσαρμοσμένο πρόγραμμα προπόνησης ώστε να ετοιμαστεί για συμμετοχή σε αγώνες. Χωρίς να δείτε κάτι παραπάνω ή πιο συγκεκριμένα το πότε υπολογίζεται. Τώρα αν θα είναι στην αποστολή του επόμενου αγώνα που είναι και επίσημος, θα το δείξουν οι επόμενες μέρες. Και επιπρόσθετα να σας δώσω και μία ακόμη πληροφόρηση, γιατί είπαμε πριν με αφορμή ένα μήνυμα ότι 24 του Ιούλη θα είναι η κλήρωση του πρωταθλήματος. Η ΚΟΠ ανακοινώνει ότι η κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 24 Απριλίου θα είναι στις 11 το πρωί και θα είναι και με τηλεοπτική μετάδοση από τον Αλφα Κύπρου. Άρα εννοείται ότι θα την ακούσετε βέβαια και από τον Sport FM 95. Άρα υπάρχει για όσους θέλουν, για όσους μπορούν, για όσους ενδιαφέρονται και τηλεοπτική μετάδοση της κλήρωσης. Αυτά είναι τα νεότερα από την τοπική. Μα γιατί με βλέπεις έτσι παράξενα? Τι έκαμε?
1: Τι ωραία που τα λες.
0: Διάβασα ανακοινώσεις.
1: Πραγματικά. Δηλαδή και εγώ μπαίνοντας στη θέση.
0: Να αναφερθεί στα 30 χρόνια.
1: Το ακροατή, α πούμε. Πήρα λίγη από τη μαγεία του που εκπέμπει. Τι
0: ωραία. Να σε καλέσω στην εορταστική εκδήλωση των 30 χρόνων.
1: Είσαι μαυμιλιστικός, ρε φίλε.
0: Διάβασε κανένα μήνυμα, τζάστε.
1: Όχι, απλά λέω.
0: Ναι.
1: Ωραία που τα λες.
0: Πάμε παρακάτσα.
2: Πού είμαστε?
0: Α, περίμενε γιατί έχουμε.
2: Να πάω ή να μην πάω?
0: Ναι, περίμενε γιατί έχουμε να δώσω κάτι, αλλά σε διακόπτω μετά.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Το ένθετο 96 χρόνια παγκόσμιο κύπελο φέρνει κοντά σας η Στίχημαν. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
4: Ο Βραζιλιάνος Πελέ, ανάμεσα σε τόσες άλλες διακρίσεις, εξακολουθεί να κατέχει τον τίτλο του νεαρότερου σκόρερ σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, έχοντας σκοράρει σε ηλικία 17 ετών και 239 ημερών. Στην αντίθετη πλευρά, δύσκολα μπορεί να ανατραπεί το σκηνικό για τον γυρεότερο σκόρερ, τίτλος που ανήκει στον Καμερουνέζο Ρόζε Μίλα, ο οποίος πανηγύρισε γκολ με το δικό του ξεχωριστό τρόπο σε ηλικία 42 ετών και 39 ημερών.
0: Μάλιστα. Συνέχιζε, Μιχάλη.
2: Θα πάμε στην κίνηση.
0: Έχεις κάτι να μας πεις?
1: Έχω, ναι.
0: Έχεις. Θα πάμε, Λούση. Πάμε και μετά να δούμε τα τελευταία μηνύματα.
3: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μια προσφορά των παρατηρίων Shell Κύπρου και του Shell Car Wash. Με το Shell Go Plus App, το έκτο πλήσιμο αυτοκινήτου είναι δωρεάν σε πάνω από 40 σημεία παγκύπρια.
0: Για μπες.
2: Λοιπόν, μετά από απέτηση πολλών τηλεθεατών, βρίσκομαι στον παραλιακό μέτωπο του Buenos Aires, όπου με πολύ χαρά μπορώ να ανακοινώσω ότι πλην της Avenue Cordoba και της Avenue Del Bajo δεν υπάρχει κίνηση και μπορούν τα αυτοκίνητα να κινούνται με χαρά και με
0: διαλύθηκα, δηλαδή,
2: ελευθερία να
0: οι οπαδοί που βγήκαν
2: ναι,
0: έξω.
2: Ναι, δεν υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή στον παραλιακό του Buenos Aires. Είναι όλα κάτω πράσινα. Γιατί οφείλουμε να το κάνουμε για αυτή την ενημέρωση. Σε αντίθεση
0: με τους δικούς μας παραλιακούς
2: λεωφόρου Στροβόλου.
0: Πάτε πάλι με την λεωφόρο Στροβόλου.
2: Η οποία μια κίνηση την έχει. Η Διγενή Ακρίτα επίσης. Η Σπύρου Κυπριανού επίσης. Μαντέψτε για ποια περιοχή μιλάω. Μαντέψτε. Σας παρακαλώ. Αθαλάσσης, σας λέει κάτι. Στασίνου επίσης. Ομήρου επίσης.
0: Καβιδού Σαριπόλου.
2: Όχι, ακόμα δεν έχω πάει εκεί.
0: Στην ησυχία εδώ.
2: Προς το παρόν, Άγιος Δομήτριος βλέπω εδώ στο Οδόφραγμα. Έχει κίνηση.
0: Στο Οδόφραγμα.
2: Ναι.
0: Στο να πας ή στο να επιστρέψεις.
2: Μάλλον στο να πας.
0: Στο να πας. Εντάξει.
2: Μάλλον στο να πας.
0: Έχουμε τον Κέσπο εκεί, αντιλαμβάνεσαι.
2: Ναι. Παραλιακό μέτωπο Λεμεσού, μέσα γειτονιά, κάτω Πολεμίδια, Άγιος Αθανάσιος. Είναι οκ. Okay. Στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου βλέπω κίνηση, μα δεν έχει ατύχημα, απλά έχει κίνηση. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, λίγο παραπάνω από το παραλιακό μέτωπο. Στην Ελευθερία, στη Ζαλόγκου, στην Αβαρίνου έχει κίνηση. Στο Μόλο έχει κίνηση. Στη Λεμεσό έχει κάποια σημεία με κίνηση σήμερα, σε σύγκριση με χτες και άλλες μέρες. Στην επαρχία της Πάφου, που είναι η αγαπημένη του Γιώργου, όπα, έχει
0: Πάφου.
2: Κίνηση. Ναι. Έχει κίνηση, που έχει, κοντά στο κυκλικό κόμβο της Δημοκρατίας έχει κίνηση. Και στην, ναι, είναι και η οδός Δημοκρατίας κατ' επέκταση, έχει κίνηση εκεί. Και στην Κυριάκου Κολοκάση επίσης, στην Πάφο. Αυτά.
0: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω.
2: Τι?
0: Στα μηνύματα.
2: Α.
0: Βλέπετε εσύ να κοιτάξω εγώ. Δεν στα μηνύματα εννοώ να δω αν
2: το πρώτο άλμπουμ των Ημισκούμπρια το 96 ονομαζόταν 30 χρόνια επιτυχίες.
0: Ναι.
2: Συμπληρώνονται φέτη.
0: Είδες πόσο μπροστά ήταν το συγκρότημα.
2: Βεβαίως.
0: Έτσι.
2: Πρέπει όμως να κάνουμε και εμείς τα δικά μας για τα δικά σου 30 χρόνια. Το πάμε. Ωραίος ο Ζλάταν το 86 ήταν το δεξί χέρι του Θεού, τώρα το αριστερό του πόδι. Ναι. Μόνο ο φίλος μου Τσαρούκας λέει.
0: Τσαρούκας πρέπει τσαρουκάς, να είναι. Άμα είσαι στην Κύπρο είναι Τσαρούκας. Τσαρούκας.
2: Τι είπα, Τσαρούκας, το διόρθωσα αμέσως.
0: Ναι.
2: Να με διορθώσει κιόλας.
0: Προέβλεψε το σκορ και
2: θα το γυρίσει η Αργεντινή.
0: Έχουμε ένα επίσημο report δηλαδή από
2: τον Τσαρούκα.
0: Από το Τσαρούκα σίγουρα θα το έχουμε. Αλλά έχουμε και από τις στοιχηματικές εταιρείες ότι μόνο η περίπτωση του Τσαρούκα ήταν.
2: Μπορεί να είναι Τσαρούκας bet.
0: Μάλιστα.
2: Έχασε την μπασκετική Ισπανία του Γκαζόλα από τη ΣΥΠΑ του Κόμπι όταν ήταν συμπαίκτες του Λέικερ, λέει.
0: Και ακόμα ένα μήνυμα πάνω, έχασε την Ισπανία πέρσι στον τελικό από Πορτογαλία στο Nations League. Άρα δεν ισχύει. Έβαλε ένα νομίζω.
2: Εντάξει, ερωτηματικό είχε βάλει. Δεν
0: ήταν καλυμμένος. Πάμε παρακάτω.
2: Κατά τη διαδρομή μας Λευκοσίας προς Λάρνακα, το σήμα μας είναι αρκετά αδύναμο, ενίοτε και ανύπαρκτο.
0: Έχουμε ένα θέμα εξ όσων πληροφορούμε με διακοπή ρεύματος σε υποσταθμό. Άρα θα δούμε
2: ίσως.
0: Πόσο θα. Ναι, όχι, ίσως, αυτό είναι.
2: Όπως ήρθαν τα πράγματα, θα συνεχίσει η παράδοση να το παίρνει η ομάδα με προπονητή από την ίδια χώρα, σημειώνει και προσθέτει ο πράσινος κυνηγός.
0: Ναι, δεδομένο πλέον.
2: Όποιος ακόμα πιστεύει ότι ο Ρονάλντο ή οποιοδήποτε άλλο
0: είναι χαρακτηρισμού.
2: Στη μέση είναι απλά.
0: Άμπαλο. Ναι.
2: Σιγά το χαρακτηρισμό. Τρώμα. Πάτσα και φρένο. Δεν θα μάθουμε εμεί μπάλα στον κόσμο.
0: Σωστό.
2: Έτσι.
0: Ναι.
2: Δεν είναι δουλειά μα αυτή άλλωστε.
0: Μάλιστα.
2: Είναι ψυχαγωγική εκπομπή. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, φίλε. Αυτά 31.
0: Ενώ πράσινο εφοπλιστή.
2: Σημειώστε κάτω. Ισπανία θα νικήσει.
0: Ένα λεπτό να το σημειώσω.
2: Πάω παρακάτω.
0: Διάβαστο.
2: Από τη Γεωργία. Καλημέρα,
0: όχι,
2: Γεωργία.
0: Όχι, περίμενε. Μόνο 29 Μαΐου πρώτα απ' όλα. Μην πρόσεχε.
2: Ναι, δεν είπα κάτι. Όσο για τα δικά μας η Ομόνια έσπασε.
0: Έσπασε μας. Έτσι μεταγραφέστε το. Μάλιστα. Άρα πράσινος εφοπλιστής 3-1. Η Ισπανία.
2: Καλά, και τι, Ισπανία. Τώρα γιατί φακελώνεις τους ακροατές?
0: Αφού ρε, μου σημειώστε το κάτω. Ρε. Εγώ το φακελώνω αφού μου το ζητά ο άνθρωπος. Είναι τόσο σίγουρος. Πάμε παρακάτω.
2: Buenos días, por FM 95. Vamos Argentina by Andrionel. Follow me in Cyprus, Messi official. Έχουμε Messi official Cyprus version. Να το κοιτάξουμε.
0: Μάλιστα.
2: Εναι, Ροζέ μιλά, Ροζέ μιλάει, τι.
0: Μπορεί να τονισμό που δεν του άρεσε.
2: Ναι, μιλάει. Ναι.
0: Λίγο, εντάξει.
2: Ναι, μιλάω. Okay. Θυμάστε που μπήκε μέσα στα δίχτυα και αυτό δεν ήταν.
0: Ναι,
2: και
0: κρατούσε. Περίμενε, γύρω σε ένα και κινήγινο.
2: Όχι, κινή ήταν, που κρατούσε τα δίχτυα και τα πήγε
0: νόμιμα. Όχι, κινή που ήταν.
2: Δούλευα με τον πατέρα μου στην οικοδομία εκείνη την ημέρα, την ώρα του αγώνα. Το θυμάμαι. Το άκουγα ραδιοφωνικά.
0: Εντάξει, μην το χτυπάσει χάντα ή δουλειά κάνει του άντρε.
2: Είπα εγώ το αντίθετο.
0: Όχι, απλά για να έβγαλε έτσι έναν παράπονο.
2: Μόνο που συγκεκριμένη δεν με έκανε καθόλου άντρα.
0: Εντάξει, προφανώ μπορεί να φταίει και εσύ όμω. Για να το
2: λέει τις επιλογές
0: για να το λέει το τραγούδι σημαίνει ότι είχε όλες τις προϋποθέσεις.
2: Το τραγούδι μια χαρά ήταν. Αυτό ήταν ηλίθιος απλά.
0: Έλα, σε παρακαλώ.
2: Όταν δείτε τον Ανδρέα, πείτε του άντε γεια! Είπε ο κοντός.
0: Ποιον Ανδρέα, ρε. Α, το δικό μας εδώ.
2: Αυτό. Ποιον Ανδρέα, εκεί φτάσαμε. Να αναρωτιόμαστε ποιον Ανδρέα.
0: Έχουμε έναν Ανδρέα εμείς. Έχουμε έναν Ανδρέα Βιολάρη. Έχουμε, ξέρω εγώ, τι να σου πω άλλο τώρα.
2: Τσάβι for life, Ballon d'Or.
0: Ναι.
2: Μέση Ballon d'Or. Καλημέρα σας. Ξέρουμε αν έχει κάποιο πρόβλημα το online ticketing της Ομονίας. Προσπαθούμε να πάρουμε για το εισιτήριο για το απόψινό φιλικό και δεν λειτουργεί η σελίδα.
0: Δεν ξέρω. Δεν έχω κάποια ενημέρωση. Στην Ομόνια λογικά πρέπει να πάρετε, παιδιά. Ή μπορώ εγώ να σας απαντήσω. Αν έχει και γιατί και αν θα αποκατασταθεί και πότε. Πάμε παρακάτω.
2: Γατάκι λιω...
0: Να πω εσύ.
2: Γατάκι Λιονέλ.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Όταν ο Ζιζού έβαζε την κολάρα με Λεβερκούζεν με το κακό του πόδι, έτρωγε βελανίδια. Τώρα τι να πω. Δηλαδή,
0: πρώτα απ' όλα το γατάκι επίπεδο, βελανίδια δεν τρώει.
2: Οποίο επίπεδο, ας πούμε. Αυτά είναι που έχετε πάρει από εμάς. Αυτό είναι το πνεύμα που σας έχουμε μεταδώσει τόσα χρόνια που κάνουμε εκπομπή.
0: Ναι.
2: Είπαμε εμείς ποτέ κανείς ότι τρώει βελανίδια.
0: Πρώτα απ' όλα οι γάτοι δεν τρώνε βελανίδια. Ποιος τρώει βελανίδια, ο σκύρο. Σκύρο,
2: Κάστορα. Ο Κάστορα, εσύ.
0: Όχι Κάστορα. Σκύρο, ναι, σωστό. Μάλιστα.
2: It's coming home, the team. It's coming home. The cup lost its way, μα λέει ο 392.
0: Ναι, έχει μια λογική. Οκ, το δέχομαι. Λοιπόν.
2: Και με αυτή τη λογική τελειώνει άλλη μια καταπληκτική εκπομπή.
0: Για όνομα του Θεού και 52 ακόμη δεν είναι. Για όνομα του Θεού.
2: Δώσ' μου να πάω.
0: Κάμνεις μαζί μου 30 χρόνια τώρα εκπομπή και βιάζεσαι.
2: Μαζί μου έγκυος, είμαι πολύ φερέγγυος.
0: Λοιπόν, είδε κάποιος από εσάς ή διάβασε πολύ περισσότερο.
2: Στους ακροατές ρωτάς, ελπίζω.
0: Ναι, φαντάζομαι ναι. Ποιον να ρωτήσω. Δηλώσεις του Γκάρι Νέβιλ πριν από το χθεσινό παιχνίδι.
2: Θύμησέ μου Γκάρι Νέβιλ ο κύριος.
0: Γκάρι Νέβιλ, έλα σε παρακαλώ.
2: Ο κύριος, τι ήταν, καφετζής, τι ήταν. Τι δουλειά έκανε ο Γκάρι Νέβιλ στην προσωπική τη ζωή.
0: Θα το αφήνω πάνω σου. Ναι. Λοιπόν, ο Γκάρι Νέβιλ, λοιπόν, μιλώντας πριν το παιχνίδι, να πω ότι διαβάζω τώρα, αναφέρθηκε στην Αργεντινή και είπε: διαθέτουν στην άμυνα τους Κριστιαν Ρομέρο και Λισάντρο Μαρτίνες. Είναι ένα δίδυμο κεντρικών αμυντικών που χαρίζει, εννοεί κάνει δώρο στον αντίπαλο, έναν γκολ ανά αγώνα.
2: Αυτοί οι δύο παίχτες χαρίζουν από
0: έτσι
2: ένα γκολ. Ό,τι πει ο Γκάρι.
0: Μάλιστα. Τους αποκαλώ, είπε ο Γκάρι Νέβιλ, το καλύτερο, χειρότερο δίδυμο κεντρικό αμυντικό στον κόσμο. Ναι. Γιατί κατά διαστήματα είναι εξαιρετική στο παιχνίδι, αλλά μέσα σε μια στιγμή, σε μια φάση, περνούν από το κορυφαίο επίπεδο στο γελίο. Λοιπόν.
2: Ο Γκάρι δεν είναι αυτός που έπαιζε μαζί με τον Σρέκ. Ο Γάιδαρος.
0: Ο Αγαμίασχης.
2: Αυτός είναι που έκανε τις δηλώσεις.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, μετά ναι. Τελειώνει το χθεσινό παιχνίδι. Ρομέρο και Μαρτίνες δεν εχάρισαν κάποιον γκολ. Η Αργεντινή προκρίθηκε και βγαίνει ο. Διαβάζω εδώ. Ο Ρομέρο.
2: Ο Ρομέρο.
0: Και απαντά. Το μόνο που ελπίζω, είπε, είναι όταν αποσυρθώ από το ποδόσφαιρο να μην είμαι τόσο ηλίθιος όσο ο Γκάρι Νέβιλ. Και ελπίζω στο μέλλον να μην μου βγαίνει να κριτικάρω ή να υποτιμώ κανέναν ποδοσφαιριστή. Είμαστε συνηθισμένοι να μιλάνε συνέχεια κάποιοι για μας. Φαίνεται ότι το απολαμβάνουν, αλλά εμείς απαντάμε στο γήπεδο. Αυτά.
2: Τον έκανε η Ιουλιέτα ο Ρομέρο τον Γκάρι. Τον έκανε η Ιουλιέτα.
0: Μάλιστα.
2: Μπράβο, τι να, Ρομέρο.
0: Τι να πω. Λοιπόν.
2: Για λέει γνωστό το σύνθημα.
0: Τι?
2: If the Nevilles can play for England, so can I. Εντάξει.
0: Σχύ. Ναι. Τι πάω εγώ για να παίχτη φέτος του παθήματος, αλλά άστε το καλύτερα με το.
2: Μην το θυμίζεις.
0: Ναι.
2: Ναι. Είπαμε ότι έχουμε ένα πρόβλημα σε
0: ναι,
2: αναμεταδότηση.
0: Είναι σε η περιοχή που είναι ο Βατσινιές είναι ο σταθμός μας εκεί που επηρεάζει και είναι οι περιοχές που μας κάνετε, που μας το αναφέρετε και σας ευχαριστούμε. Κύριοι, λέει ο 029, πέντε αλήθεια.
2: Να πούμε.
0: Εν είχε εγκούντιμαν η Αργεντινή.
2: Να είχε. Είχε.
0: Αιγύπτον, Αγγερία, Ελβετία.
2: Βεβαίως και είχε.
0: Από ό,τι μας έγραψα, από ό,τι μας ταράφησες τα πέντε φίλε εσύ, είσαι και πριν αρτή, ας πούμε.
2: Είχε, πριν ξεκινήσει.
0: Να ξεκινήσουμε μουντή.
2: Ναι, σωστά, από ναι. Εκεί κουντίζεις άνε το λεωφορείο να πάει μέχρι το γήπεδο.
0: Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, λέω ο 67, βάλτε να δείτε τον γκολ του Κιού με την Bayer το 15 που ρίχνει τον Boateng με ποιον πόδι κρεμάζει τον Νόιερ στο prime του. Μα για ποιον μήνυμα τώρα.
2: Ποιος κρέμασε τον Νόιερ.
0: Για να λέει το... εν τω μεταξύ πρέπει να πάμε να βρούμε το προηγούμενο του μήνυμα.
2: Που έλεγε για το...
0: Ρονάρτο, το... ποιος πιστεύει ακόμα ότι είναι καλύτερος είναι άμπαλος. Μάλιστα. Βάση περίπτωση. Και το κωδικό ίσον κύριε Λογίδη που ηρωνεύεσαι. Ποιον ηρωνεύτηκα πάλι. Για κούντιμα. Αυτό είναι πάγω φίλε. Ότι έτσι όπως μας τα γράφεις είχαν κούντιμα και πριν άρτο. Δεν χρειάζεται να συρωνευτώ. Δεν να συρωνευτώ. Είναι η άποψή σου. Γιατί εγώ πρέπει να συμφωνήσω με την άποψή σου. Και όποιος δεν συμφωνήσει με την άποψή σου ηρωνεύκεται. Είπες την άποψή σου, την διάβασα.
2: Άστο να πάει. 30 ναι. Χρόνια, τα 30 χρόνια σου είναι.
0: Όχι, φίλε, μα έχω θέμα. Με το ρωνεύε, όποιο απαντήσει έμαθε πλέον το ποίημα. Μα είναι τα κούντιμα, λέει ο 41, τρεις φορές ανατροπή δεν είναι σύμπτωση πλέον. Ναι, σύμπτωση επαμβανόμενη πάβει να
2: είναι. Εντάξει, παιδιά, αφήστε το. Κούντιμα, δεν θα κάνουμε τώρα.
0: Ο καθένας έχει την άποψη. Αλλά ό,τι γίνεται
2: ό,τι νομίζω να,
0: σε όλα τα παιχνίδια είχαμε τον το. Είπαμε για κάποια θέματα με τη διδυσία, γενικότερα σε αυτόν τον Μουντιάλ. Ναι, είχαμε και κάποια θέματα με το πρώτο παιχνίδι, η φάση με τον Μέση και όλα αυτά. Αλλά από εκεί πέρα, υπερβολικό το να πει κάποιος ότι αυτή τη στιγμή η Αργεντινή είναι στον τελικό, γιατί εκουντήθηκε σε όλα τα παιχνίδια. Έλεος δηλαδή. Εντάξει. Πάση περιπτώσει. Ο καθένας δικαιούται να έχει την άποψη. Λοιπόν,
2: φεύγουμε.
0: Ένα λεπτό, περίμενε. 56 προς 57 να φύγει. Να κάνουμε ένα τελευταίο έλεγχο να δούμε. Προκύπτει κάτι, υπάρχει κάτι που δεν δώσαμε. Μα που ρε, μα κάνουμε εκπομπή, δεν είπετε.
2: Καλά, κάνουμε 7 ώρες εκπομπή. Τα τελευταία 2 λεπτά δεν δώσαμε κάτι.
0: Μιχάλη, μου είσαι 30 χρόνια που.
2: Γι' αυτό σε ακολουθεί ο κόσμος. Επειδή 30 χρόνια είσαι ακριβώς.
0: Να το λαλώ τώρα. Εδώ και που την πάσαν, ό,τι θέλετε. Οπότε προσπαθώ να περάσω το δικό μου και δέχεστε. Να τα λέω παιδιά, για όνομα του, είσαι 30 χρόνια που με.
2: Μα έχει 30 χρόνια που είσαι.
0: Τώρα το συνειδητοποίησα.
2: 30 χρόνια, κύριε Γιώργο.
0: Ναι. Πα και κάμα λάθο. Όχι, ήμουν το 96-97.
2: Πού ήταν το 96 που ξεκίνησε.
0: Η πρώτη μου καθαρά αθλητική ήταν στο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό Ο Λόγος. Ραδιόφωνο αρχικά και μετά.
2: Είδες, με ραδιόφωνο ξεκίνησε, στο ραδιόφωνο μεγαλουργήσε.
0: Ναι, ως καθαρά θέμα, ενώ πώς να το πω, θέση αθλητικού. Ναι. Γιατί ναι. Είχα μια σχέση με αθλητικό ρεπορτάζ και από άλλον πώς τον νωρίτερα.
2: Ναι.
0: Που ασχολήθηκα. Αλλά ας πούμε αθλητικός συντάξει.
2: Αθλητικά.
0: Δεν είναι ένα παιδό, ναι. Θα τα πούμε αυτά όμως, θα μην τα λέμε τώρα. Να τα πούμε σε αυτήν την εορταστική εκδήλωση είναι που θα γίνει. Πρέπει να βρούμε τον πρώτο που με πήρε τότε.
2: Ποιος έχει κάνει
0: τότε. Πρέπει να δω, πρέπει να κάτσω να βρω κάτω τα στοιχεία.
2: Πρέπει και να τους καλέσουμε ή να τους φέρουμε εδώ ή να τους παρακαλούμε στο τηλέφωνο.
0: Λοιπόν, είναι και 58.
2: Προκύπτει κάτι άλλο.
0: Δεν βλέπω να προκύπτει κάτι άλλο. Άρα μπορώ να σας πω. Αφού διαβάσω και το τελευταίο, τα τελευταία δύο μηνύματα, είμαι με την Αγγλία, λέω 340, με κούντιμα, με τίποτε. Μετά τον κόλε κάτσαν τον Μήλο. Εντάξει, ο προηγούμενος έτσι και το χτεσίνον, που λέει. Δεν είναι κούντιμα, λέω ο 041. Ο Μέση είναι ο κορυφαίος και απλά κλέσιν. Ο Μέση και, και η κλέσιν, οι υπόλοιποι. Μάλιστα. Λοιπόν. Και με αυτά σας αποχαιρετούμε, να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 7. Καλά να περνάτε, καλών υπόλοιπων της ημέρας να έχετε.

0: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα έφερε κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube, το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Αθλητική ενημέρωση στις 10 στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιαδού. Την απόκτηση του 18χρονου Γάλλου μέσου Τζέιντεν Πετί-Πετί και του 19χρονου κεντρικού αμυντικού Τεντί Τερίμπε ανακοίνωσε η ΑΕΛ. Οι δύο νεαροί ποδοσφαιριστές υπέγραψαν συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2029. Τα τυπικά απομένουν για την μεταγραφή του Ανδρέα Καρό. Ζωντανά από τον Αλφα Κύπρου θα μεταδοθεί η κλήρωση για το πρωτάθλημα της νέας αγωνιστικής περίοδου, όπως ενημέρωσε η ΚΟΠ. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Ιουλίου. Αντίπαλο για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League έμαθε η Ομόνια, που θα βρει στο δρόμο της την Καϊράτ, η οποία επικράτησε χθες με 2-0 της Τσουτσέσκα στον επαναληπτικό αγώνα για τον πρώτο προκριματικό. Το πρώτο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο την ερχόμενη Τετάρτη στις 8 στο Γάσιπι. Πραγματοποιείται σήμερα στις 8 στο ΓΑΣΥΠΗ το τελευταίο φιλικό προετοιμασίας των Πρασίνων κόντρα στον Πανετολικό. Όλοι οι ποδοσφαιριστές στη διάθεση του Μπέρκ, εκτός από τον Εγκό που συνεχίζει το ειδικό πρόγραμμα προπόνησης. Τηλεοπτική μετάδοση από τη Σίτα Βιζιόν. Προβάν Τζενεράλε δίνουν σήμερα στις 7:30 Απόλλωνας και ΑΕΚ σε φιλική αναμέτρηση στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Ζωντανά η μετάδοση του αγώνα από την Σίτα Βιζιόν. Σε προχωρημένες επαφές με τον 25χρονο αυστριακό αμυντικό Εμμάνουελ Αϊβού βρίσκεται ο Απόλλωνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομάδα της Λεμεσού βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος διατηρεί συμβόλαιο με την Στρουμ Γκρατς μέχρι το 2028, ωστόσο γίνεται προσπάθεια για να μείνει ελεύθερος. Μαθαίνουν σήμερα αντίπαλο οι Γαλάζιοι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, καθώς διεξάγεται στις 10 ο επαναληπτικός αγώνας ανάμεσα σε Βίρτους και Ντίλαγκορι. Η ομάδα από την Γεωργία επικράτησε με 3-1 στο πρώτο παιχνίδι. Τελευταία δοκιμή για την ΑΕΚ, που επιδιώκει να παρουσιαστεί έτοιμη στους αγώνες κόντρα στην Πεϊτάρ. Δεν υπολογίζεται ο Αντερέκεν, κανονικά στη διάθεση του Καμορανέζη ή Εκπολό και Μπαγίτς. Με στόχο να παρουσιαστεί βελτιωμένη, προσεγγίζει το σημερινό δυνατό φιλικό τεστ η Πάφος κόντρα στην Σλόβαν Πρατισλάβας. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στη Σλοβακία με τηλεοπτική μετάδοση από τη Σίτα Βιζιόν. Σέντρα στις 9:30. Η ομάδα του Σαπίντο μαθαίνει σήμερα αντίπαλο για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, με τη Ζήλινα να υποδέχεται στις 9:30 τη Χάιντουκ Σπλίτ. Οι Κροάτες κέρδισαν με 2-0 στο πρώτο παιχνίδι. Κοντά στην απόκτηση του 26χρονου τερματοφύλακα Ράντοσλαφ Μαγέσκι βρίσκεται η Πάφος, ενώ συνεχίζεται η προσπάθεια και για τον Λούκασεν. Σε πλήρη εξέλιξη ο προγραμματισμός του ΑΠΟΕΛ. Σύντομα αναμένεται στην Κύπρο ο Σάστρε, ούτως ώστε να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρωθεί μεταγραφή του στους γαλαζοκυτρινούς. Στο επίκεντρο η απόκτηση επιτελικού μεσού. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ανόρθωσης με τον Νέστορ Ελ Μαέστρο να εξάγει τα πρώτα συμπεράσματα για το ρόστερ. Όπως ενημέρωσε η ομάδα της αμοχώς του, στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Αυγούστου στο Αντώνης Παπαδόπουλος, θα παρουσιαστούν το Διοικητικό Συμβούλιο της Ποδοσφαιρικής Εταιρείας, το Τεχνικό Επιτελείο, το ρόστερ, οι νέες εμφανίσεις, ενώ θα γίνουν επίσης σημαντικές ανακοινώσεις για το στρατηγικό σχεδιασμό της ομάδας. Στην Πολωνία βρίσκεται η αποστολή του Άρη για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της. Επόμενη φιλική αναμέτρηση κόντρα στη Λέγκια το ερχόμενο Σάββατο. Και επίσημα ποδοσφαιριστής της Ομόνια Σαραδίπου, ο Σέρβος τερματοφύλακας Ζίφκο Ζιβκοβίτς.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Ραντεβού με την Ισπανία στο μεγάλο τελικό του Μουντιάλ έκλεισε η Αργεντινή, που κατάφερε να επικρατήσει με 2-1 τον Άγγλων με επική ανατροπή. Η ομάδα του Τούχελ βρήκε πρώτη δίκτυα στην αναμέτρηση χάρη στον γκολ του Γκόρτον στο 55ο λεπτό. Οι πρωταθλητές ωστόσο έφεραν στα ίσα το παιχνίδι στο 85 με εκπληκτικό γκολ του Φερνάντες, ενώ το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Μαρτίνες στο 90-2. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Λιονέλ Μέση, που μοίρασε τις ασίστ στα 2 γκολ της ομάδας του. Η Ισπανία και η Αργεντινή θα τεθούν αντιμέτωπες στο μεγάλο τελικό της ερχόμενης Κυριακής, με τη Λαρόχα να διεκδικεί το δεύτερο τρόπαιο στην ιστορία της και την Αλπισελέστε τον back-to-back. Αυτή τη νίκη την ήθελε απεγνωσμένα ο κόσμος. Να απολαύσετε τον τελικό, γιατί αυτή η ομάδα δεν απογοητεύει ποτέ, το σχόλιο του Λιονέλ Μέση μετά το τέλος της αναμέτρησης. Δεν μετανιώνω καμία επιλογή μου. Κάναμε ένα από τα καλύτερα μας παιχνίδια, ανέφερε ο Τούχελ. Στη Λευκή Σοπαλία έμεινε η ΑΕΚ Αθηνών στη χθεσινή φιλική αναμέτρηση κόντρα στη Φίδεσε. Όλοι κάνουμε προσπάθεια για να μείνει ο Πινέδα, αλλά χρειάζεται και ο ίδιος να ξεκαθαρίσει τι θέλει, το σχόλιο του Νίκολιτς για τον Μεξικανό. Φιλική ήττα με 4-1 δέχθηκε ο Παναθηναϊκός από την Rapid Viennis, αγωνία για τον Ίγκασον που αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται εντός της ημέρας ο Παντελής Χατζηδιάκος, ούτως ώστε να υπογράψει το συμβόλαιο.

0: Του με τον ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Χρήστος Τζιόλης τα βρήκε με την Arsenal για συμβόλαιο μέχρι το 2031. Η Arsenal παρουσιάζεται έτοιμη να υποβάλει πρόταση στην Club Brugge για την απόκτηση του Έλληνα Extreme. Την επιθυμία του να πάρει μεταγραφή στη Real Madrid της φαίνεται να έχει εκφράσει ο Μάικλ Ολισέ. Ο Γάλλος Εξτρέμ δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Bayern Μονάχου μέχρι το 2029. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 11 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
3: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
4: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη τρετό.
5: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
6: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
5: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7.30 το απόγευμα σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Μαζί μας ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών Απόστολος Μάτζιος σε αποκλειστική ανάλυση του μεγάλου τελικού και στο pre-game panel του αγώνα. Απολαύστε street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
7: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
8: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μία ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
9: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
10: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μία αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο.
9: Όπω.
10: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κενό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
9: Όπως?
10: Όπως το παγκόσμιο!
11: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
12: Το τράβηγμα στον νόμο Έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς Αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. «Μπαμπάς Αγαπώ» πρεμιέρα το Σάββατο 18 Ιουλίου και κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
14: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
15: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
16: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
15: 15? Από πού θα πάμε?
16: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
15: Τι?
16: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
15: Τώρα μιλάς σωστά.
17: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
19: Την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel & Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση.
20: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
21: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης Κυπριανού. Τι και αν βρέθηκε πίσω στο σκορ, η καρδιά της παγκόσμιας πρωταθλήτριας μίλησε ξανά. Οι παίχτες της Αργεντινής με μεγάλη θέληση και πάθος, αλλά και με σωστή δακτική, έκαναν τη μεγάλη ανατροπή, νίκησαν με 2-1 την Αγγλία και έκλεισαν θέση στον τελικό του Μουντιάλ, που θα γίνει την προσεχή Κυριακή στις 10 η ώρα το βράδυ. Θα κληθούν να υπερασπιστούν τον τρόπο που κατέκτησαν στο Κατάρ, κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπη, στην Ισπανία. Θα τα πούμε στη συνέχεια για τα όσα έγιναν στο χθεσινό παιχνίδι και πώς αναμένουμε τον μεγάλο τελικό. Έχουμε σημαντικά φιλικά τα οποία θεωρούνται και ως πρόβα τζενεράλε εν όψη των ευρωπαϊκών αγώνων για τις ομάδες μας που συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά κύπελα. Πλησιάζουν αυτά τα παιχνίδια, κάνουν αρχή από την ερχόμενη εβδομάδα. Όλες οι ομάδες αγωνίζονται, η Ομόνια, η ΑΕΚ, ο Απόλλωνας και η Πάφος. Να πούμε ότι στις 8 στο Γασιπί θα είναι το τελευταίο φιλικό προετοιμασίας για τους πράσινους κόντρα στον Πανετολικό. Στις 7:30 Απόλλωνας και ΑΕΚ θα κοντραριστούν σε φιλικό επίπεδο στο στάδιο ΑΜΕΓΑ και η Πάφος θα αντιμετωπίσει την Σλόβαν στην Μπρατισλάβα. Αρχικά ήταν προγραμματισμένο για τις 9:30 αυτό το φιλικό και σύμφωνα με νεότερη πρωινή ενημέρωση έχει πάει στις 7:15 αυτό το φιλικό παιχνίδι και θα είναι όλα, θα είναι τηλεοπτικά από την Σίδα Vision. Το Τριφύλι έμαθε και τον πρώτο του αντίπαλο στη φετινή διοργάνωση του Champions League όπου και συμμετέχει. Θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ, η οποία νίκησε και χθες με 2-0 αυτή τη φορά εκτός έδρας. Την Σουτσέσκα είχε επικρατήσει με 2-1 και στο πρώτο παιχνίδι. Και να σας πω ότι ο πρώτος αγώνας, όπως έχει ανακοινωθεί εδώ και αρκετό καιρό, είναι την ερχόμενη Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στις 8 το βράδυ, στο Γασιπί, ο επαναληπτικός. 29 Ιουλίου, Τετάρτη με Τετάρτη, αγωνίζεται η Ομόνια, στις 18:00 το απόγευμα στο Καζακστάν.

Απόψε θα μάθουν οριστικά αντιπάλους και ο Απόλλωνας με την Πάφο. Η Πάφος περιμένει την νικήτρια ομάδα, βασικά αυτήν που θα προκριθεί από το ζευγάρι Χαϊντούκ Σπλίτ η Ζήλινα, και ο Απόλλωνας από το ζευγάρι Ντιλαγκόρη η Βιρτούς. Είναι απόψε και τα δύο αυτά παιχνίδια.

0: Μεταγραφική ανακοίνωση είχαμε και από την ΑΕΛ με την απόκτηση νεαρών ποδοσφαιριστών Τζέιντεν Πετί-Πετί και Αμπτούλ Φατά Ντίντε Τερίπε. Θα τα πούμε στην συνέχεια. Υπενθυμίζω ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 2950 και να διεκδικήσετε εισιτήριο διαρκείας της αγαπημένης σας ομάδας. Γράφετε λοιπόν season, το όνομα της ομάδας που σας ενδιαφέρει και το όνομα τεπώνυμό σας. Και μπαίνετε στην κλήρωση, να πούμε ότι θα γίνει στις 31 Ιουλίου. Βασικά θα είναι κληρώσεις σε όλες τις εκπομπές του σταθμού. Θα δώσουμε τα εισιτήρια διαρκείας των ομάδων της πρώτης κατηγορίας. Season λοιπόν, το όνομα της ομάδας που σας ενδιαφέρει και το ονοματεπώνυμό σας στο 2950. Επίσης μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στον ίδιο αριθμό 2950 με την ένδειξη Global και το ονοματεπώνυμό σας και μπαίνετε στην κλήρωση, διεκδικείτε υποτροφίες αξίας 3.500 ευρώ η κάθε μία για το Global College και θα έχουμε 5 τυχερούς ακροατές για αυτό τον διαγωνισμό και διεκδικείτε τις υποτροφίες σας στο δίπλωμα μηχανικής οχημάτων, στο πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων και στο μεταπτυχιακό MBA στην διοίκηση επιχειρήσεων. Πάμε να κάνουμε αρχή στην εκπομπή με το ρεπορτάζ της Ομόνιας. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Νικολάου. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα, η Ομόνια ολοκλήρωσε χθες το απόγευμα την προετοιμασία της. Σήμερα το πρωί ανακοινώθηκε και η αποστολή για το φιλικό τεστ με τον Πανετολικό. Κάποιες παραπάνω λεπτομέρειες, ναι, για το αγωνιστικό κομμάτι.
1: Ναι, σύμφωνα με την αποστολή της Ομόνια Στέλλα, είναι εκτός ολοίκνικο, ο οποίος όπως σας αναφέρει η Ομόνια συνεχίζει το ειδικά προσαρμοσμένο πρόγραμμα προπόνησης, ώστε να ετοιμαστεί για συμμετοχή σε αγώνες. Αυτό αναφέρει επίσημη η Ομόνια. Εντάξει, έχει μια εβδομάδα που προπονείται με την υπόλοιπη ομάδα ο ΝΕΚΟ. Προφανώς την Ομόνια δεν θέλουν να ρισκάρουν οτιδήποτε μαζί του και θέλουν να του δώσουν κάποιον επιπλέον χρόνο για να είναι σε θέση να δώσει λύση στα επίσημα παιχνίδια τα οποία θα ακολουθήσουν σε σχεδόν μια εβδομάδα από τώρα. Ενδεχομένως για κάποιους να είναι και φυσιολογική αυτή η εξέλιξη. Αν σκεφτεί κανείς τέλα ότι ο Τάνκοβιτς ήταν για 4-5 μέρες εντελώς καλά και δεν πήρε χρόνο συμμετοχής στο προηγούμενο φιλικό.
0: Ναι.
1: Ίσως αυτό δείχνει και το πώς σκέφτεται ο κύριος Μπέρκ και πώς βλέπει τα πράγματα για τη συμμετοχή ποδοσφαιριστών στα φιλικά. Δεν έρχεται να ρισκάρει μαζί του και προτίμησε να τον αφήσει εκτός αποστολής.
0: Το ερώτημα, Γιώργο, είναι αν προλαβαίνει και αν θα μπορέσει να συμπεριληφθεί στην αποστολή για το ευρωπαϊκό παιχνίδι που είναι την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Ναι, θεωρώ ότι θα είναι σε θέση να μπει στην αποστολή, Στέλλα. Τώρα, πόσα λεπτά συμμετοχής θα είναι σε θέση να πάρει είναι άλλο ερώτημα, αλλά θεωρώ ότι τουλάχιστον ως αλλαγή θα είναι σε θέση να δώσει κάποιες λύσεις για κάποια λεπτά. Είναι έμπειρος ποδοσφαιριστής και νομίζω ξέρει να διαχειρίζεται κάποιες καταστάσεις. Θα έχει σχεδόν ακόμη μια εβδομάδα προπονήσεως στα πόδια του, οπότε εκτιμώ ότι θα μπορεί να δώσει κάποιες λύσεις, επαναλαμβάνω, ως αλλαγή.
0: Ναι. Μάλιστα. Οι υπόλοιποι είναι κανονικά στην αποστολή?
1: Ναι. Δεν βλέπω οποιαδήποτε άλλη απουσία στην αποστολή της Ομόνιας.
0: Ο Τάνκοβιτς πιστεύεις ότι μπορεί να πάρει θέση και στο βασικό σχήμα απόψε?
1: Κοίταξε Στέλλα, είναι αλήθεια ότι είναι ένα ερωτηματικό αυτό, γιατί δεν πήρε χρόνο συμμετοχή στα προηγούμενα φιλικά, αν και ήταν καλά. Εκτιμώ ότι θα τον δούμε όμως στην 11η, διότι θα πρέπει να αρχίσει να παίρνει αγωνιστικό χρόνο. Ίσως του δώσει ένα ημίχρονο κύριο Μπέρκ, για παράδειγμα, για να τον βοηθήσει να είναι σε θέση να μπει στην 11η στο επίσημο παιχνίδι με την Καϊρά. Διότι κακά τα ψέματα, Στέλλα, από όσα φιλικά είδα της Ομόνια, ένιωθα έντονα ότι έλειπε ο Τάνκοβιτς από το παιχνίδι της Ομόνιας. Έλειπε η κάθε τυπάσα από τον άξονα, έλειπαν οι ενέργειες του, οι ασίστ του και κάποια άλλα καλά χαρακτηριστικά που είχε ο Τάνκοβιτς. Οπότε Εκτιμώ ότι θα πρέπει σήμερα να είναι στο αρχικό σχήμα, έστω και για ένα ημίχρονο, για να είναι σε καλύτερη κατάσταση εν ώψη των επίσημων υποχρεώσεων.
0: Ναι. Μάλιστα. Άρα, μια ανεκτίμηση, Γιώργο, με βάση και το τι είδαμε και στα ένα-δυο τελευταία φιλικά που είχε δώσει η Ομόνοια, που ενώ μπορείς να εξάγεις πιο ακριβή, αν θέλεις, συμπεράσματα.
1: Ο Φαβιάνο θα είναι κάτω από τα λογάρια, στο δεξιά άκρο της άμυνας ο Ντουμπάντσο, στο αριστερό ο Μπάλκοβιτς, Κουλιμπαλί και Νικόλας Παναγιώτου στο κέντρο της άμυνας. Ο Ανδρέου θα είναι στο κέντρο, με έναν εκ των Μάριτς ή Άιτινγκ στο πλάι του, παίζεται αυτή η θέση. Πιο μπροστά, επαναλαμβάνω, εκτιμώ ότι θα είναι ο Ντάνκοβιτς, αν και έδωσε χρόνο συμμετοχής ο κύριος Μπέρκ στα φιλικά και στο Χρήστο και στο Χατζηγιοβάνι, ακόμη και στον Ευάντρο, τη θέση του επιτελικού μέσου. Εκτιμώ ότι δεξιά θα είναι ο Ευάντρο, αριστερά ο Μοτνόφ και στην κορυφή ο Κακουλής. Αυτή είναι η δεκάδα που βλέπω, Στέλλα, με έτσι ένα-δύο ερωτηματικά. Επαναλαμβάνω, κάποιοι ποδοσφαιριστές έπαιξαν σε διάφορες θέσεις, οπότε θα περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει ο κύριος Μπέρκ. Μπορείς να σημαίνει απαραίτητα, Στέλλα, ότι θα είναι ακριβώς αυτή η δεκάδα που θα δούμε και μια εβδομάδα μετά απέναντι στην Καϊρά. Πολλά μπορούμε να αλλάξουμε μέχρι τότε, αλλά νομίζω ότι σε γενικές γραμμές τουλάχιστον οι 9 από τους ποδοσφαιριστές που θα δούμε σήμερα στο αρχικό σχήμα θα είναι στην ενδεκάδα και στο παιχνίδι με την Καϊράτ.
0: Πάντως, για να είμαι ειλικρινής, δεν είδα τα παιχνίδια της Καϊράτ με την Σουτζέσκα. Όσους έχω ρωτήσει, ανθρώπους ενώ που έχουν παρακολουθήσει αυτές τις αναμετρήσεις, μου έχουν πει ότι δεν είναι ομάδα φόβητρων, έναν το κρατούμενο, και ότι θα εξαρτηθεί βασικά από την απόδοση της Ομόνοιας. Όμως είναι ομάδα που είναι συμπαγής, είναι ομάδα που στηρίζεται, αν θέλεις, αρκετά και στην αμυντική της λειτουργία και έχει 2-3 παίχτες μπροστά που μπορούν να κάνουν τη ζημιά, εάν και εφόσον, επειδή είναι και γρήγοροι, εάν και εφόσον δεν προσεχθούν. Και έρχομαι να σε ρωτήσω αν όντως ενισχύεις αυτά, αν έχεις παρακολουθήσει κι εσύ ή τι μπορείς παραπάνω να μας αναφέρεις για την προσεχή αντίπαλο του Τριφυλλιού.
1: Είδα κάποια κομμάτια των αγώνων της Καϊράτ για να με ειλικρινείς, Στέλλα, αλλά θα συμφωνήσω απόλυτα σε αυτά που έχεις πει. Είναι μια πολύ πειθαρχημένη ομάδα η Καϊράτ, πολύ καλά στημένη αμυντικά κυρίως, επικίνδυνη στις αντεπιθέσεις με γρήγορους, από τους γρήγορους μεσοεπιθετικούς, πολύ σωστή τακτικά και αυτό την κάνει επικίνδυνη. Επίσης, να τονίσουμε ότι είναι σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση, έχει και πάρα πολλά επίσημα παιχνίδια στα πόδια της και αυτό φάνηκε και στις αναμετρήσεις με τη Σουτκέσκα. Να πω ότι στο πρώτο παιχνίδι, για παράδειγμα, Στέλλα πέτυχε 2 γκολ στο τελευταίο 15 λεπτό της αναμετρήσης, το ένα εξ αυτών ήταν στις καθυστερήσεις. Και χθες πέτυχε ένα γκολ στο 68 και ένα στο 83. Οπότε αυτό δείχνει ότι έχει δυνάμεις τα τελευταία στάδια.
0: Μου έχουν πει, Γιώργο, ότι ήταν και λάθος σημαντικό να με τον τερματοφύλακα εκεί, με το οποίο βασικά άνοιξε το σκορ χθες η Καϊράτ. Και από εκεί και πέρα, επειδή είχε διαμορφωθεί κατά κάποιον τρόπο το ποιος έπαιρνε την πρόκριση, κατάφερε να κυριαρχήσει και να επιτύχει και δεύτερον τέρμα. Ένα-δυο παίχτες που μπορεί να ξεχωρίζουν από αυτήν την ομάδα, η οποία θα πρέπει να πούμε ότι παρουσιάζεται κάπως αποδυναμωμένη σε σχέση
1: είναι
0: με πέρσι.
1: Είναι αποδυναμωμένη, ναι.
0: Ναι, γιατί έχουν φύγει 2-3 βασικά στελέχη.
1: Ναι, είναι αποδυναμωμένη, έχουν φύγει κάποιοι σημαντικοί ποδοσφαιριστές. Κυρίως, ο πιο σημαντικός θεωρώ ότι είναι ο νεαρός ο Σαπάεβ, ο οποίος ανήκει στη Chelsea. Από εκεί και πέρα ξεχωρίζω, Στέλλα, το Ζορζίνιο, ένας μεσοπιθετικός που έχει η Καϊράτ, και τον Μπεκ Πολάτ, ένας νεαρός ο οποίος αγωνίζεται στο δεξί άκρο της επίθεσης. Μπήκε ως αλλαγή στο πρώτο παιχνίδι, Στέλλα, και πρόλαβε να δώσει και τις δύο ασίς, ενώ το δεύτερο παιχνίδι ξεκίνησε βασικός και πέτυχε το πρώτο γκολ της ομάδας του. Οπότε ήταν πολύ καθοριστικός στις δύο αναμετρήσεις με τη Σουτκέσκα. Συνεπώς θα πρέπει να τον προσέξει η Ομόνοια των συγκεκριμένων παίχτη. Θεωρώ ότι αν η Ομόνοια παρουσιαστεί έτοιμη, έχει τον πρώτο λόγο για την πρόκριση. Θα παίξει τεράστιο ρόλο το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα και να καταφέρει η Ομόνια να είναι σταθερή στα τελευταία στάδια της αναμέτρησης, εκεί που φυσιολογικά θα αρχίσει να έχει πιο λίγες δυνάμεις από είναι νωρίς στη σεζόν, και ενώ η Καϊράτ θα είναι θα έχει ακόμη γεμάτες, ας το πούμε, τις μπαταρίες. Είναι κάποια πράγματα
0: τα έχει μεγάλη σημασία το πρώτο παιχνίδι που θα είναι στο Γασιπί. Πρέπει να βρει τρόπο να σκοράρει η Ομόνια και έναν και δύο τέρματα αν είναι δυνατόν. Διότι ο Παναληπτικός θα είναι εκτός, είναι και μακρινό το ταξίδι, είναι και όλα που έχει σημειώσει και εσύ προηγουμένως, το γεγονός ότι είναι πιο έτοιμη αυτή η ομάδα. Άρα θα παίξει το σημαντικό του ρόλο και αυτό το γεγονός. Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, τι άλλο μπορούμε να πούμε εν όψη και τη συνέχεια, είναι και τα μεταγραφικά που απασχολούν, αλλά δεν φαίνεται να προκύπτει κάτι τώρα.
1: Δεν υπάρχει κάτι που μας προειδάζει ότι θα υπάρξει άμεσα κάποια ανακοίνωση. Έχουν πει στο στάδιο το οποίο συζητούμε συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές για τη θέση κυρίως στην επίθεση, εκεί είναι στραμμένη κυρίως η προσοχή. Θεωρώ, Στέλλα, ότι σύντομα θα έχουμε εξέλιξεις πάνω σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, στην Ομόνια δεν θέλουν να θυσιάσουν τον, για χάρη της ταχύτητας, ας το πούμε, την ποιότητα. Φυσικά, εντάξει, κάποιος μπορεί να πει ότι ο χρόνος πιέζει, διότι άλλο το Champions League, άλλο το Conference League. Όμως αυτό θα δούμε πώς θα τους κρίνουμε ενώ Στέλλα στη συνέχεια, αναλόγως και με τα αποτελέσματα, γιατί εκεί κρίνονται όλοι. Έτσι και αλλιώς σήμερα η Ομόνια θα πρέπει να δηλώσει τη λίστα, την ευρωπαϊκή της λίστα, για τα παιχνίδια με την Καϊράτ, μετά θα μπορεί να αλλάξει την ευρωπαϊκή τη λίστα. Θα μπορεί να κάνει μέχρι και δύο αλλαγές σε αυτή τη λίστα 24 ώρες πριν από τον πρώτο αγώνα. Συνεπώς θα έχει περιθώριο, αν προλάβει, να αποκτήσει κάποιο ποδοσφαιριστή να τον βάλει στην αποστολή, αναλόγως φυσικά και της ετοιμότητάς του. Και περιμένουμε τη συνέχεια. Να θυμίσω ότι σε 4 μέρες από τώρα έχουμε και πάλι κλήρωση. Την Δευτέρα θα έχουμε κλήρωση για τον τρίτο προκριματικό του Champions League, αλλά και για τις άλλες διοργανώσεις. Την επόμενη ομόνια θα μάθει αντιπάλους, υποψήφιους αντιπάλους.
0: Ή και στο Europa, αν και εφόσον δεν περάσει την Καϊράτ.
1: Ναι, ακριβώς. Αν δεν περάσει από την Καϊράτ θα γνωρίζει αντίπαλο για το Europa League. Αν περάσει θα γνωρίζει αντίπαλο, πιθανώς σε δεκάρι, για το Champions League.
0: Μάλιστα. Άρα για την ώρα που μιλάμε δεν υπάρχει κάτι προχωρημένο, γιατί μου στέλνουν και εδώ και ρωτούν. Και επίσης ένας φίλος λέει ότι δεν είναι θετικό το πρόσημο στις μεταγραφές και ζητάει τη γνώμη μας, Γιώργο, αν θέλεις να πεις κάτι.
1: Με μέχρι στιγμής φυσιολογικά δεν είναι θετικό το πρόσημο, Στέλλα, διότι δεν είναι ότι είναι κακοί οι ποδοσφαιριστές που είστε, αλλά αντιθέτως θα έλεγα, αλλά έχουν φύγει πολύ περισσότεροι ποδοσφαιριστές από αυτούς που ήρθαν. Συνεπώς η Ομόνια είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι αποδυναμωμένη σε σύγκριση με πέρσι. Είναι ξεκάθαρο να αυτό. Και ενώ είναι και ερωτηματικό το πώς θα τις βγουν και αν θα τις βγουν οι παίκτες που ήρθαν. Αυτό φυσικά ισχύει για κάθε περίπτωση που τους φέρει. Έχουν φύγει πολύ σημαντικοί παίκτες, όπως το Μασούρας, ο Κομαγιοντιουκού, ο Γιώβετης, ο Σεμέδο, ο ΜΑΕ. Αυτοί κυρίως οι ποδοσφαιριστές ήταν πάρα πολύ σημαντικοί για την Ομόνια. Ποιοτικοί, έμπειροι. Και κάποιοι από αυτούς μεγάλες προσωπικότητες. Ναι. Η Ομόνια έχει αποκτήσει ουσιαστικά μόλις 3 παίχτες. Οπότε είναι φυσιολογικό να είναι αποδυναμωμένη και υπάρχει και το ερωτηματικό πώς θα παρουσιαστεί στα παιχνίδια της Ευρώπης. Το σημαντικό, Στέλλα, είναι να καταφέρει να περάσει από την Καϊράτ για να κερδίσει χρόνο, για να φέρει μέσα κάποιους προσωπικούς.

0: Εντάξει, δεν το είπαμε γιατί υποτιμούμε την αντίπαλη ομάδα, να λέει μόνο. Και φυσικά παίζει τη δικιά του και έχει τη δικιά του μεγάλη σημασία αυτό το γεγονός που λέτε. Απλώς όπως είναι τα δεδομένα, τα έχουμε εξηγήσει σε σχέση και με την ποιότητα των δύο ομάδων και με βάση το όσο έχουμε δει μέχρι στιγμής. Αλλά ναι, και η Ομόνια παρουσιάζεται αποδυναμωμένη, το έχουμε εξηγήσει προηγουμένως σε σχέση με την περσίνη περίοδο. Οπότε είναι ένα σημείο που, αν προσεχθεί και πιάσει καλή απόδοση η Ομόνια, ειδικά μέσα στο ΓΑΣΥΠΗ, θεωρούμε ότι θα έχει παραπάνω πιθανότητες να περάσει.
1: Και να συμπληρώσω σε αυτό που είπε η Στέλλα, ότι πέστηκα ερά από τη Σλόβαν και από τη Σελτίκ. Αν δεν κάνω λάθος, σε κάποιο ή σε όλα από αυτά τα παιχνίδια, τα αποτελέσματα ήταν 0-0.
0: Ναι, ναι.
1: Πέρασε τα πέναλτι. Οπότε δείχνει.
0: Τη Σελτίκ θυμάμαι σίγουρα.
1: Ναι, οπότε αυτό δείχνει ποιο είναι το όπλο τη. Το ότι είναι πειθαρχημένη πίσω και κλείνει καλά του χώρου.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό είπα ότι είναι πολύ σημαντικό να καταφέρει ο Μόνια να κερδίσει το πρώτο παιχνίδι.
0: Mm-hmm.
1: Και να προσέξει τι αντεπιθέσει. Οπότε εκεί είναι και μια πιο τιμή ομάδα. Η διαφορετική περίπτωση δεν νομίζω να περνάει από αυτέ τι ομάδε. Οπότε αυτά πρέπει να προσέξει ο Μόνια. Και οι απαντήσει θα έρθουν μέσα από τον αγωνιστικό χώρο.
0: Πόσον κόσμο να περιμένουν απόψε στο ΓΑΣΥΠΗ?
1: 7.000 νομίζω. Πάνω κάτω 7.000.
0: Ωραία.
1: Κάπου εκεί.
0: Εντάξει, μέχρι το ευρωπαϊκό έχουμε ακόμη μια εβδομάδα. Συν τα εισιτήρια διαρκείας.
1: Ναι, τα εισιτήρια διαρκείας είναι σε πολύ καλό, καλά επίπεδα. Στέλνα. Αυτή τη στιγμή είναι μόνο όσοι είχαν εισιτήριο διαρκείας και μπορούν να ανανεωθούν. Είναι σε πολύ καλά επίπεδα. Νομίζω θα περιμένουμε μέχρι την επόμενη εβδομάδα να πούμε περισσότερα για τους αριθμούς. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα τα εισιτήρια διαρκείας και μπορώ να πω ότι είναι και καλύτερη ρυθμή διάθεση σε την κρίση με πέρσι.
0: Να. Και κάτι τελευταίο σε σχέση με τον Πανετολικό, γνώριμος πάρα πολύ στην Ομόνια, Γιάννης Αναστασίου, προπονητής της ομάδας αυτής, σύν τον Μαυρία που έχει περάσει από το ρόστερ της Ομόνια, σύν τον Μανρίκε, επίσης έχει περάσει από την Ομόνια παλαιότερα και είναι
1: ακριβώς.
0: Και ο Γιάννης Ατσάς. Έτσι, συνεχίζει και αυτός
1: ακριβώς
0: κανονικά στην ομάδα του Πανετολικού. Ξέχασα κάποιον, νομίζω αυτή. Ναι.
1: Υπάρχουν γνώριμα πρόσωπα. Ο Μαυρίας μάλιστα πήρε και πρωτάθλημα με την Ομόνια Στέλλα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι κάποιοι από αυτούς θα έχουν αρκετούς φίλους να τους υποδεχτούν στο ΓΑΣΥΠΗ.
0: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Καλών υπόλοιπων. Πάμε στο διάλειμμά μας και επανερχόμαστε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Φιλάθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
4: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
5: Again, he's set a match.
6: Federer, the incomparable champion of Wimbledon, for an eighth time. He's savored every second of this.
7: The Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
8: Έτοιμοι για το επόμενό σας ταξίδι? Είτε ονειρεύεστε από δράσεις σε μοναδικούς προορισμούς, είτε σχεδιάζετε το επόμενο επαγγελματικό σας ταξίδι, η Ορθοδόξου Travel and Tours φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Καλέστε σήμερα στο 7777-1767 και ταξιδέψτε με χαμόγελο.
9: Smart, γνωστά και επώνυμα προϊόντα σε έξυπνες τιμές για όλο τον Ιούλιο. Lace Mix Multipack 10x42 γραμμάρια 5,45.

0: Παπαδοπούλου Crispies 200 γραμμάρια 1,35. Mars, Twix ή Snickers, μεγάλο μέγεθος, 65 cent. Παπαδοπούλου Καπρίς, Πραλίν, 400 γραμμάρια, 3,15. Smart, έξυπνα και οικονομικά.
1: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
2: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, από τις 7.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού, μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Μαζί μας, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών, Απόστολος Μάτζιος, σε αποκλειστική ανάλυση του μεγάλου τελικού και στο pre-game panel του αγώνα. Απολαύστε street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
3: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
4: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's. Επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
5: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
6: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων. Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacet Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
7: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
8: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
10: 173.850 θεατές παρακολουθούν τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου το 1950 στο στάδιο Μαρακανά στο Ρίο, μεταξύ της Βραζιλίας και της Ουρουγουάης. Ο αγώνας λήγει 2-1 υπέρ της Ουρουγουάης σε ένα παιχνίδι που ονομάστηκε Μαρακανάζο λόγω της αποτυχίας των Βραζιλιάνων. Ο σκόρερ του νικητήριου γκολ Αλσίντες Γκίτσια μετά από χρόνια είχε πει ότι μόνο τρεις άνθρωποι κατάφεραν να συγγίσουν το Μαρακανά. Ο Φρανκ Σινάτρα, ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος και εγώ.
9: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία CoFarm.

0: Επιστρέψαμε, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας «Κάνε παιχνίδι» εδώ από τον Sport FM 95, καθημερινά μαζί Δευτέρα με Παρασκευή από τις 10 μέχρι και τις 12. Διεκδικείτε season tickets της αγαπημένης σας ομάδας. Στέλνετε στο 2950 season το όνομα της ομάδας που σας ενδιαφέρει και το όνομα τεπώνυμό σας. Απαραίτητα αυτά τα στοιχεία, επαναλαμβάνω, στο 2950. Και διεκδικείτε το εισιτήριο διαρκείας για την αγαπημένη σας ομάδα. Να πω ότι θα γίνουν στις 31 Ιουλίου οι κληρώσεις για όλες τις ομάδες, διαφορετικές κάθε εκπομπή. Θα πάμε να δώσουμε και μια είδηση που έχει προκύψει και αφορά στην Νέα Σαλαμίνα, νέα μεταγραφική ανακοίνωση. Το Δέλτα Σίγμα της Νέας Σαλαμίνας σε συνεργασία με την Επιτροπή Προγραμματισμού ανακοινώνει την σύναψη συμφωνίας με τον 36χρονο Γάλλο αριστερό ακραίο αμυντικό Φλωρέν Χανίν. Ο Φλωρέν Χανίν διαθέτει πλούσια εμπειρία από την πρώτη κατηγορία της Γαλλίας, 58 συμμετοχές, την δεύτερη κατηγορία Γαλλίας, 120 συμμετοχές, ενώ έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων στις Μπελενενένσες και Βιτόρια Ντικιμαράες στην Πορτογαλία, καθώς και στην Παρίευση Γαλλία. Τελευταίος σταθμός της καριέρας του, την περίοδο 23 με 26, ήταν η γαλλική Ανζέ, με την οποία τη σεζόν 25-26 αγωνίστηκε στην πρώτη κατηγορία της χώρας. Η συμφωνία είναι διάρκειας ενός έτους με προοπτική ανανέωσης για ακόμη ένα χρόνο. Και τον καλωσορίζουν και του εύχονται κάθε επιτυχία με την ερυθρόλευκη φανέλα. Αυτή μια τελευταία ανακοίνωση μεταγραφική και αφορά στη Νέα Σαλαμίνα με τον Φλωρέν Χανίν. Είναι, όπως έχουμε πει, Γάλλος αριστερός ακραίος αμυντικός. Πάμε να δώσουμε συνέχεια με το ρεπορτάζ της ανόρθωσης. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή για να μας ενημερώσει η Κατερίνα Κυριάκου. Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είχαμε και μια ανακοίνωση σήμερα το πρωί. Αναφέρονται κάποιες παραπάνω λεπτομέρειες σε σχέση με την εκδήλωση που θα γίνει στις 4 Αυγούστου. Να αρχίσουμε από αυτό.
1: Ναι, εντάξει, λίγο πολύ είναι γνωστό ότι για τις 4 Αυγούστου ότι θα γίνει παρουσίαση και μελών της, των μελών της εταιρείας, του ρόστερ, του τεχνικού επιτελείου, των νέων εμφανίσεων, το βράδυ της 4ης Αυγούστου στο Αντώνης Παπαδόπουλος και γενικά τις κάλεσμα στον κόσμο έτσι ώστε να είναι εκεί και να αχειροκροτήσει και τους ποδοσφαιριστές για αυτή την δύσκολη, πολύ δύσκολη χρονιά που έρχεται στην Μεγάλη Κυρία και φέτος. Διαφορετικά βεβαίως τα δεδομένα φέτος, υπάρχει μια νότα αισιοδοξίας με την ανάληψη της νέας διοίκησης. Μένει να ξεκαθαρίσει τώρα ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και αφορά αυτό που λέγεται Χρήστος Μαραγκός. Το τελευταίο διάστημα γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση. Οι πληροφορίες που έχουμε λάβει και μέχρι πριν από μερικά λεπτά είναι ότι ο Χρήστος Μαραγκός θα δώσει οριστικά την απάντησή του την ερχόμενη εβδομάδα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η επόμενη εβδομάδα είναι καθοριστική στην ανόρθωση για το θέμα και την ανάληψη του ως εκτελεστικός πρόεδρος της εταιρείας. Οι ίδιες πληροφορίες ωστόσο αναφέρουν ότι το εγχείρημα αυτό του είναι σε πολύ καλό δρόμο. Δηλαδή υπάρχουν οι επαφές, ναι. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλάνο και γίνονται επιπλέον προσπάθειες για οικονομική θωράκιση ουσιαστικά της προσπάθειας
0: που... Τι είναι αυτό που καθυστερεί τέλος πάντων το να τοποθετηθεί οριστικά ο Χρήστος Μαραγκός για το
1: είναι
0: αν αποδέχεται ή όχι αυτήν τη θέση?
1: Είναι η πρόσθετου κεφαλαίου. Δηλαδή υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλάνο με ένα συγκεκριμένο ποσό το οποίο χρειάζεται. Έχει εξασφαλιστεί, έχουν εξασφαλιστεί κάποιες χορηγίες και κάποια ποσά μπαίνουν στα ταμεία της ανόρθωσης, όμως χρειάζεται ακόμη, υπάρχει το ζητούμενο τέλος πάντων της εξασφάλισης προσθετού κεφαλαίου.
0: Άρα ψάχνει ή ψάχνουν, αν θέλεις, για περισσότερους οικονομικούς συμμάχους?
1: Ναι, είναι χορηγία.
0: Και εφόσον
1: ναι,
0: εξασφαλιστούν αυτοί, τότε θα είναι θετική απάντηση του?
1: Ναι, είναι σε καλό δρόμο, πρέπει να πω. η όλη η εξέλιξη και οι όλες οι επαφές. Υπάρχουν και επαφές με συγκεκριμένους χορηγούς, αλλά ξέρεις, στα λόγια είναι πολύ εύκολο. Το θέμα είναι οι υπογραφές, συμβόλαια και όλα αυτά. Δηλαδή για να μπουν και επίσημα λεφτά στην ανόρθωση και όχι μόνο σουτάζω και μπαίνουν και στο τέλος δεν μπαίνουν λεφτά. Ο κύριος Χρήστος Μαραγκός χρειάζεται να έχει μια ισχυρή εντολή για να μπορέσει να αναλάβει και επίσημα ως εκτελεστικός πρόεδρος με αυτά που θέλει ο ίδιος, με τις προϋποθέσεις που ο ίδιος θεωρεί πολύ σημαντικές, έτσι ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις όποιες οικονομικές προκλήσεις έχει μπροστά της η κυρία. Επαναλαμβάνω, είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή και το όλο σκηνικό με την πληροφόρηση που έχουμε θα ξεκαθαρίσει την επόμενη εβδομάδα οριστικά.
0: Ναι. Μάλιστα. Οπότε γι' αυτόν έχει ανακοινωθεί πως θα παρουσιαστεί και το ΔΣ και το τεχνικό επιτελείο και το ρόστερ και οι εμφανίσεις, αλλά και σημαντικές ανακοινώσεις σημειώνεται σε σχέση με το στρατηγικό σχεδιασμό της ομάδας.
1: Γι' αυτό λέω ότι υπάρχει ένα πλάνο. Το θέμα είναι ότι αυτό το συγκεκριμένο πλάνο να έρθει να δέσει και με την οικονομική θωράκιση, το χρήμα δηλαδή που θα ειστρέψει στα ταμεία της ανόρθωσης για να μπορέσει να διεκπαιρεώσει τα όποια θέματα έχει η ομάδα.
0: Ναι. Μάλιστα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι που αφορά αν θέλει στην οργάνωση διοικητικά και τα λοιπά, συν το οικονομικό. Τι γίνεται στο αγωνιστικό? Έχουν αρχίσει οι προπονήσεις, είναι και ο κύριος Ελμαέστρο, και πώς οργανώνονται?
1: Λοιπόν, στο αγωνιστικό κομμάτι η προετοιμασία συνεχίζεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Αυτήματας και Τζουλίους ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα. Ο Ιωάννου είναι στο στάδιο της αποκατάστασης. Εντάξει, δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορούμε να πούμε περισσότερο γι' αυτό. Είναι και η εποχή τέτοια τώρα, έτσι, είναι οι πρώτες μέρες. Και για το ρόστερ δεν αλλάζει κάτι ενώ από αυτό που ξέρουμε. Τα δεδομένα είναι αυτά, ότι οι Αρτήματας και οι Τζουλίς ακολουθούν το ατομικό πρόγραμμα και ο Ιωάννου είναι στο στάδιο της αποκατάστασης. Σε ό,τι αφορά τώρα τα εισιτήρια, πολύ σύντομα αναμένεται να σπάσει το φράγμα των 3.000. Εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα συμβεί αυτό.
0: Ναι, για τα εισιτήρια διαρκείας.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Εντάξει, για την εκδήλωση δεν θυμάμαι αν έφερες προηγουμένως, για κάποιον κόσμο που ενδεχομένως να ενδιαφέρεται και θέλει να ενημερωθεί, είναι στις 7.30 όπως έχει ανακοινωθεί.
1: Στις 7.30 στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Ναι.
0: Ναι. Και θα έχουμε και σε σχέση με την ονοματοδοσία του σταδίου, θα έχουμε και σε αυτό το κομμάτι είναι εξελίξεις, Κατερίνα?
1: Νομίζω ότι αυτό να το αφήσουμε να το πούν ήδη τι είναι αυτό. Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι στην ανόρθωση κινούνται πολύ προσεκτικά, μεθοδικά. Θα έχει σίγουρα κάποιες σημαντικές ανακοινώσεις, οι οποίες θα ικανοποιήσουν τον κόσμο, εκτιμώ.
0: Ναι. Μάλιστα. Γιατί είναι και αυτός ένας τρόπος για να αυξηθούν τα έσοδα. Πρέπει να πούμε φυσικά ότι δεν πρέπει να το παραγνωρίζουμε ενώ αυτό το γεγονός, ότι έχει μπει μια τάξη και μια σειρά από την προηγούμενη θητεία της διοίκησης που ήταν εκεί. Ναι. Άρα είναι και αυτό ένα δεδομένο, ενώ δεν θα βρουν μια κατάσταση που δεν έχει με αρχή με τέλος όπως λέμε.
1: Ναι,
0: έχουν μπει σε μια σειρά τα πράγματα και αυτά καλούνται να διαχειριστούν και να βελτιώσουν.
1: Η αλήθεια είναι ότι έγινε πάρα πολύ καλή δουλειά από τη διοίκηση κυρία Κουπραστίτη. Μπήκαν τα πράγματα όπως σωστά ανέφερες σε μια σειρά. Έχει κάποια δεδομένα τώρα μπροστά της η νέα διοίκηση και το θέμα είναι να μπορέσει να συνεχίσει να ανταποκρίνεται, γιατί ξέρεις υπάρχουν περιπτώσεις οφειλών σε πρώην παίκτες ή παράγοντες τα οποία η ανόρθωση πληρώνει και θα συνεχίσει να πληρώνει μέχρι και κάποιο χρονικό διάστημα. Και εντάξει, είναι πολύ σημαντικό η διοίκηση να παραμείνει σε μια πορεία έτσι ώστε να καθαρίσουν με κάποιο τρόπο οι παλαιές αμαρτίες και να μπορέσει να πορευτεί και να επανέλθει εκεί που την είχε συνηθίσει ο κόσμος της ανόρθωσης πριν από κάποια χρόνια. Ναι. Δηλαδή στα ψηλά.
0: Mm-hmm. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Κατερίνα.
1: Καλόν
0: υπόλοιπο να ευχηθώ. Καλή συνέχεια. Μάλιστα, ένας φίλος μου έχει στείλει προηγουμένως για το σήμα του σταθμού. Να σας πω, ναι, έχουμε μια ενημέρωση, γίνονται κάποιες τεχνικές εργασίες κτλ. Οπότε σε κάποιες περιοχές ενδεχομένως να μην εκπέμπει καλά το σήμα, να έχουμε πρόβλημα εκεί. Μπορείτε και διαδικτυακά πάντως να ακούτε τον Sport FM 95. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι μέσω του κινητού σας, μπορείτε να τους βρείτε και διαδικτυακά να ακούτε το ραδιόφωνο, αν σας βολεύει αυτό. Εντάξει, παίρνω ένα μήνυμα τώρα, να διευκρινίσω κάτι, είναι μια πληροφορία που παίρνω τώρα και θα σας την μεταφέρω. Σε σχέση με αυτό που συζητούσαμε προηγουμένως με την Κατερίνα Κυριάκου και τον Χρήστο Μαραγκό, εάν και εφόσον πει τον ναι και εάν και εφόσον όντως αναλάβει, θα καταλάβει την θέση του Προέδρου του ΔΣ της εταιρείας και δεν θα είναι εκτελεστικός Πρόεδρος, όπως ενδεχομένως να έχει αναφερθεί σε κάποια άλλα ρεπορτάζ. Άρα αυτή είναι μια νεότερη ενημέρωση και σας την μεταφέρω. Το πιο πιθανό είναι ναι, να αναλάβει εκεί ο Χρήστος Μαραγκός και θα έχει το ρόλο του Προέδρου. Λοιπόν, πάμε στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Πάμε να δώσουμε συνέχεια με την Ένωση Νέων Ύψωνα. Είναι μαζί μας ο εκπρόσωπος τύπου Χριστόφορος Μιχαηλούδης. Σε χαιρετώ, Χριστόφορε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Στέλλα, σε εσένα και στους ακροατές.
0: Τι γίνεται, άρχισε η προετοιμασία. Ο κύριος Τσιγκρίνσκι είναι εδώ. Έπιασε δουλειά. Έτσι.
2: Ναι, ξεκινήσαμε πριν λίγες μέρες την προετοιμασία για την αγωνιστική περίοδο. Η ομάδα που θα κάνει τη βασική προετοιμασία εδώ στην Κύπρο. Στο Πελέντη, στο γήπεδο Πελεντρίου γίνονται οι προπονήσεις. Η ομάδα είναι σε ξενοδοχείο στον Αγρό και ξεκινά πλέον το χτίσιμο της ομάδας για τη νέα χρονιά, όπου αναμένεται να είναι δύσκολη όσο ήταν και η προηγούμενη χρονιά. Φυσικά, με τις εμπειρίες της πρώτης χρονιάς είναι κάτι που είναι θετικό για μας, ότι τουλάχιστον ξέρουμε τι θα βρούμε τη φετινή περίοδο, καθώς δεν θα είμαστε πλέον πρωταρίδες.
0: Μάλιστα, πώς οργανώνεστε εκεί, Χριστόφορε, σε σχέση με το ρόστερ? Έχουν φύγει αρκετοί ποδοσφαιριστές, αν μπορείς να μας πεις αν έχουν γίνει ή θα γίνουν κάποιες κινήσεις, τι να περιμένουμε?
2: Εντάξει, υπήρξαν πολλές αλλαγές στο ρόστερ, Στέλλα. Έφυγαν όλοι που αγωνιζόντουσαν με υποσχετική, όπως είναι ο Μπα, όπως είναι ο Αγκέγε, ο τερματοφύλακας ο Ζάντρο, ο Τιάκο. Αυτοί έφυγαν και οι μεταγραφές, όπως ήταν ο Ιβάν και ο Ηρόδοτος, ο Κουμωρής, ο Βαγγέλης, ο Κυριάκου, που έφυγαν και αυτοί από την ομάδα. Αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να γίνουν πολλές προσθήκες, σιγά σιγά όμως έρχονται ποδοσφαιριστές, όπως ο Λίσανδρος ο Παπαστηλιανού, ο Παναγιώτης ο Αγγελή, ο Κωνσταντίνος ο Βενιζέλου. Έχουμε και ένα τερματοφύλακα, Τσέχο, ο οποίος ήρθε για δοκιμαστικά.
0: Τσέχον είπες, επειδή υπήρχε μια διακοπή, δεν σε ακούσα καθαρά.
2: Ήρθαν κάποιοι ποδοσφαιριστές, ναι. Τους ανέφερα, δεν ξέρω αν ακούστηκαν.
0: Ναι, ο τερματοφύλακας είπες είναι Τσέχος.
2: Από την Τσεχία, ήρθε για δοκιμαστικά και αυτό, να δούμε αν θα...
0: Νεαρός ή ποιας ηλικίας ή κάποια άλλα στοιχεία του.
2: Γύρω στα 25, είστε απλά για κάποια δοκιμαστικά. Εντάξει, θα γεμίσει το ρόστερ, υπάρχουν συζητήσεις με ποδοσφαιριστές και από την Κύπρο αλλά και από το εξωτερικό. Ο κύριος Τσικρίσκι, που ξεκίνησε δουλειά από την πρώτη μέρα μαζί με τον Ιβάν Στογιάνοβιτς, ένας Σέρβος προπονητής, ο οποίος, όπως αναφέραμε ξανά σε παλαιότερη προηγούμενη μας συνομιλία, Στέλλα, λόγω του ότι το δίπλωμα του κυρίου Τσικρίσκι δεν είναι προ, γύρω στον Οκτώβριο θα το αποκτήσει, θα αναγράφεται πρώτος προπονητής ο κύριος Ιβάν Στογιάνοβιτς, αλλά την ομάδα, τον προγραμματισμό, το ποιοι παίκτες θα έρθουν και θα φύγουν, θα αποφασίσει ο κύριος Τσικρίνσκι. Ξεκινήσαμε, εντάξει, υπάρχει πολύ περιθώριο, υπάρχουν πολλές καινές θέσεις, όμως σιγά σιγά η ομάδα θα γεννήσει και θα μπορέσουμε να είμαστε όσο πιο έτοιμοι γίνεται με την έναρξη του πρωταθλήματος.
0: Θα δίνετε μάλλον προτεραιότητα σε κάποιες συγκεκριμένες θέσεις, ενώ που ίσως να υπάρχει σημαντικό κενό?
2: Εντάξει, θεωρώ από τη στιγμή που δεν έχεις πάνω από 14-15 παίκτες, παντού θέλουμε ενίσχυση και στην άμυνα και στην επίθεση. Υπάρχουν πολλές θέσεις που θα πρέπει να γεμίσουν. Υπολογίζω γύρω στους 8 με 9 παίκτες να έρθουν στην ομάδα Στέλλα, που σημαίνει ότι θα είναι από διάφορες θέσεις, αναλόγως του τι θα ζητήσει και ο κύριος Τσικρίσκι.
0: Ναι.
2: Βασικά που θα είναι οι πιο επίγον θέσεις να καλύψουν.
0: Ναι. Και αναφέρεσαι, επειδή οι αποχωρήσεις δεν αφορούσαν μόνο ξένους, και σε Κύπριους να προχωρήσετε σε ενίσχυση πέραν από αυτούς που έχεις προαναφέρει.
2: Ναι, υπάρχουν συζητήσεις και με Κύπριους ποδοσφαιριστές. Καθότι έφυγαν.
0: Ίσως να περιμένετε και λίγο κάποιες ομάδες, αν μπορείτε να πάρετε δανεικούς.
2: Ναι, διότι το βλέπουμε κάθε χρόνο, γίνονται μεταγραφές μέχρι την τελευταία μέρα των deadline για τις μεταγραφές, καθώς υπάρχουν ποδοσφαιριστές που ίσως να φύγουν από κάποιες ομάδες και θα μπορεί να συζητήσει μαζί για να έρθουν κοντά μας.
0: Ναι.
2: Υπάρχει και αυτό, και σιγά σιγά έχουμε. Χρόνο από τη στιγμή που μπήκε το νερό στο ποτάμι, νομίζω ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά μέχρι την έναρξη του προαθλήματος.
0: Ναι. Μάλιστα. Τώρα που μιλάμε, πέραν από τον παίχτη αυτό που ανέφερες που είναι για δοκιμαστικά, υπάρχει κάτι άλλο στα σκαριά σε σχέση με ενίσχυση ή να περιμένουμε λίγες μέρες?
2: Υπάρχουν συζητήσεις, δεν θα υπάρξει κάτι τις επόμενες 2-3 μέρες, από εβδομάδας. Θα έχουμε εξελίξεις. Από θέμα ψύχου υλικού δεν υπάρχει ακόμη τίποτε αυτή τη στιγμή να ανακοινώσουμε.
0: Ναι. Μάλιστα, ένας φίλος ρωτάει, Κράσαβα δεν υπάρχει πια? Φαντάζομαι εννοεί όλη την ονομασία που είχε προηγουμένως. Το Freedom έχει φύγει, ήταν χορηγός.
2: Ναι, η Freedom 24 έληξε το συμβόλαιο που είχαμε μέχρι τον Μάιο. Η ομάδα ονομάζεται Κράσαβα Ενίψον.
0: Ναι.
2: Το Κρασάβα υπήρχε έτσι και αλλιώς,
0: ναι.
2: Από την αρχή.
0: Ήταν επιλογή του Προέδρου, του νυν ιδιοκτήτη, ενώ αυτόν το προσωνύμιο.
2: Ναι, η Κρασάβα ήταν ομάδα που είχε στην Ρωσία.
0: Ναι.
2: Ήρθε εδώ, συμφώνησε με την Ένωση Νέων Ήψων που προϋπήρχε η ομάδα αυτή. Αυτό ονομάζεται Κρασάβα Εν Ήψων.
0: Και τι γίνεται αν έχεις καμιά ενημέρωση νεότερη με το Τσίριον, εξασφαλίζει άδεια, δεν εξασφαλίζει, τι να περιμένουμε? Φαντάζομαι...
2: Είναι κάτι που το συναντούμε κάθε μέρα και μας ρωτούν. Τα δεδομένα και αυτά που είπε ο κύριος Λοϊζίδης,
0: ναι.
2: Δηλώσαμε εναλλακτική. Αν το Τσίριον είναι έτοιμο, που είναι κάτι που δεν εξαρτάται από εμάς, αν είναι έτοιμο θα αγωνιστούμε εκεί, αν όχι τότε... Θα
0: έχουμε
2: σαν έδρα την περσινή μας έδρα, είναι το Αμόχωστος.
0: Ναι, το Αμόχωστος. Αλλά θα δώσει, όπως είπε ο πρόεδρος της ΚΟΠ, ναι, αυτόν το χρονικό διάστημα, παρόλο που θα γίνει η κλήρωση την ερχόμενη εβδομάδα, αλλά θα έχουμε αυτήν την δεδομένα, έτσι, θα περιμένουμε μέχρι και λίγο πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος.
2: Διότι, όπως είπε και ο ίδιος, δεν θα είναι... δίκαιο να αγωνιστεί σε ένα μήνα στο Αμόχωστος και μετά Τσίριο. Για κάποιες ομάδες δεν θα είναι δίκαιο αυτό. Ίσως στη δεύτερη φάση, από ό,τι θυμάμαι, είπε, αν όλα πάνε καλά. Εντάξει, ας ευχηθούμε ότι θα πάρουμε την άδεια για να αγωνιζόμαστε στην πόλη μας.
0: Ναι. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Χριστόφορε. Καλή συνέχεια.
2: Εγώ ευχαριστώ,
0: να
2: ευχηθώ. Στέλλα.
0: Καλό υπόλοιπο. Αυτά τα δεδομένα. Θα πάμε στο διάλειμμα μας να ακούσουμε ένα αθλητικό δελτίο διαφημιστικά και επανερχόμαστε.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Γκρι. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Green Living with Green Air Conditioners.
3: Sport FM στους

0: 5. Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
1: Αθλητική ενημέρωση στις 11, στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιαδού. Τελευταίο φιλικό τεστ για την Ομόνοια που αντιμετωπίζει σήμερα στις 8 τον Πανετολικό στο Γάσιπι. Όλοι οι ποδοσφαιριστές στη διάθεση του Μπέρκ, εκτός από τον Εγκό που συνεχίζει το ειδικό πρόγραμμα προπόνησης. Χρόνο συμμετοχής αναμένεται να πάρει ο Τάνκοβιτς. Τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα από την Sita Vision. Οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League την Καϊράτ, με το πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται την ερχόμενη Τετάρτη στις 8 στο Γάσιπι. Συνεχίζονται οι προσπάθειες μεταγραφικής ενίσχυσης. Σε πρώτο πλάνο η απόκτηση επιθετικού κορυφής. Καθοριστική η επόμενη εβδομάδα στην ανόρθωση σχετικά με τη σύνθεση της ποδοσφαιρικής εταιρείας. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να δώσει την απάντησή του ο Χρήστος Μαραγκός σε σχέση με το αν θα αποδεχθεί να αναλάβει τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, με τις ενδείξεις να είναι θετικές. Σε εξέλιξη οι επαφές της διοίκησης σε σχέση με την εξέβρεση οικονομικών πόρων. Όπως ενημέρωσε η ομάδα της αμοχώς του, στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Αυγούστου στο Αντώνης Παπαδόπουλος, θα παρουσιαστούν το Διοικητικό Συμβούλιο της Ποδοσφαιρικής Εταιρείας, το Τεχνικό Επιτελείο, το ρόστερ, οι νέες εμφανίσεις, ενώ θα γίνουν επίσης σημαντικές ανακοινώσεις για το στρατηγικό σχεδιασμό της ομάδας. Πρόβα Τζενεράλε δίνουν σήμερα στις 7:30 Απόλλωνας και ΑΕΚ σε φιλική αναμέτρηση στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Ζωντανά η μετάδοση του αγώνα από την Sita Vision. Σε προχωρημένες επαφές με τον 25χρονο αυστριακό αμυντικό Εμμάνουελ Αϊβού βρίσκεται ο Απόλλωνας. Ο ποδοσφαιριστής διατηρεί συμβόλαιο με τη Στρουμ Γκρατς μέχρι το 2028, ωστόσο γίνεται προσπάθεια για να μείνει ελεύθερος. Δύσκολα αναμένεται να είναι διαθέσιμος για το σημερινό παιχνίδι ο Οσμπολτ. Μαθαίνουν σήμερα αντίπαλο οι γαλάζιοι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, καθώς διεξάγεται στις 10 ο επαναληπτικός αγώνας ανάμεσα σε Βίρτους και Ντιλανγκορή. Η ομάδα από την Γεωργία επικράτησε με 3-1 στο πρώτο παιχνίδι. Τελευταία δοκιμή για την ΑΕΚ, που επιδιώκει να παρουσιαστεί έτοιμη στους αγώνες κόντρα στην Πεϊτάρ. Δεν υπολογίζεται ο Αντερέκεν, κανονικά στη διάθεση του Καμορανέζη η Εκπολό και Μπαγίτς. Με στόχο να παρουσιαστεί βελτιωμένη, προσεγγίζει το σημερινό δυνατό φιλικό τεστ η Πάφος κόντρα στην Σλόβαν Πρατισλάβας. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στη Σλοβακία με τηλεοπτική μετάδοση από τη Sita Vision. Αλλαγή στην ώρα διεξαγωγής του αγώνα, ο οποίος θα αρχίσει στις 7:15. Η ομάδα του Σαπίντο μαθαίνει σήμερα αντίπαλο για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, με τη Ζήλινα να υποδέχεται στις 9:30 τη Χάιντουκ Σπλίτ. Οι Κροάτες κέρδισαν με 2-0 στο πρώτο παιχνίδι. Κοντά στην απόκτηση του 26χρονου τερματοφύλακα Ράντοσλαφ Μαγέσκι βρίσκεται η Πάφος, ενώ συνεχίζεται η προσπάθεια και για τον Λούκασεν. Την απόκτηση του 18χρονου Γάλλου μέσου Τζέιτεν Πετί και του 19χρονου κεντρικού αμυντικού Τεντίτε Ρίμπε ανακοίνωσε η ΑΕΛ. Οι δύο νεαροί ποδοσφαιριστές υπέγραψαν συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2029. Τα τυπικά απομένουν για την μεταγραφή του Ανδρέα Καρό. Σε πλήρη εξέλιξη ο προγραμματισμός του ΑΠΟΕΛ. Σύντομα αναμένεται στην Κύπρο ο Σάστρε, ούτως ώστε να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρωθεί μεταγραφή του στους γαλαζοκίτρινους. Στο επίκεντρο η απόκτηση επιτελικού μεσού. Σε εξέλιξη οι διεργασίες, ούτως ώστε να προκύψει τελική συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα, του οποίου ηγείται ο Σάβας Λιασής. Στην Πολωνία βρίσκεται η αποστολή του Άρη για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της. Επόμενη φιλική αναμέτρηση κόντρα στη Λέγκια το ερχόμενο Σάββατο. Την απόκτηση του 36χρονου Γάλλου ακραίου αμυντικού Φλωρέντ Χανίν ανακοίνωσε η Νέα Σαλαμίνα. Η συμφωνία είναι διάρκειας ενός έτους με προοπτική ανανέωσης για ακόμη ένα χρόνο. Αναμένουμε ότι θα είναι δύσκολη η επόμενη σεζόν. Υπήρξαν πολλές διαφοροποιήσεις στο ρόστερ. Υπάρχουν συζητήσεις με ποδοσφαιριστές για ενίσχυση, ανέφερε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου της ΕΝΗ Ύψωνα, Χριστόφορος Μιχαηλούδης, ο οποίος επισήμανε πως βρίσκεται για δοκιμαστικά στην Κύπρο ο 25χρονος Τσέχος τερματοφύλακας. Ζωντανά από τον Αλφα Κύπρου θα μεταδοθεί η κλήρωση για το πρωτάθλημα της νέας αγωνιστικής περίοδου, όπως ενημέρωσε η ΚΟΠ. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Ιουλίου.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Ραντεβού με την Ισπανία στο μεγάλο τελικό του Μουντιάλ έκλεισε η Αργεντινή, που κατάφερε να επικρατήσει με 2-1 τον Άγγλων με επική ανατροπή στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Λιονέλ Μέση, που μοίρασε τις ασίστ στα 2 γκολ της ομάδας του. Στη Λευκή Ισοπαλία έμεινε η ΑΕΚ Αθηνών στη χθεσινή φιλική αναμέτρηση κόντρα στην Φίδεσε. Όλοι κάνουμε προσπάθεια για να μείνει ο Πινέδα, αλλά χρειάζεται και ο ίδιος να ξεκαθαρίσει τι θέλει, το σχόλιο του Νίκολιτς για τον Μεξικανό. Φιλική ήττα με 4-1 δέχθηκε ο Παναθηναϊκός από τη Ραπίτ Βιέννης. Αγωνία για Ίνκασον που αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται εντός της ημέρας ο Παντελής Χατζηδιάκος, ούτως ώστε να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Χρήστος Τζόλης τα βρήκε με την Arsenal για συμβόλαιο μέχρι το 2031. Η ομάδα του Λονδίνου παρουσιάζεται έτοιμη να υποβάλει πρόταση στην Club Brugge για την απόκτηση του Έλληνα Extrem. Την επιθυμία του να πάρει μεταγραφή στη Real Madrid φαίνεται να έχει εκφράσει ο Μάικλ Ολίσε. Ο Γάλλος Extrem δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Bayern Μονάχου μέχρι το 2029. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 12 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος, τι θέλουν οι νέοι και ποιοι είναι οι προβληματισμοί των γονιών για την εκπαίδευση σε έναν κόσμο που αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ, αυτή την Κυριακή η Καθημερινή παρουσιάζει την ειδική έκδοση «Εκπαίδευση 2026». Ένας ολοκληρωμένος οδηγός για τον υποψήφιο φοιτητή με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Κύπρου και τα αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών τους. Χορηγός έκδοσης University of Limassol. Εκπαίδευση 2026. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Gri Air Conditioners.
4: Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Sigma. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma.
5: Έχετε λάβει το κουπόν της ΑΕΚ αξίας 20 ευρώ για δωρεάν λαμπτήρες LED. Αν ναι, ήρθε η ώρα να το εξαργυρώσετε. Επισκεφτείτε τώρα ένα κατάστημα της PGS Lighting Electrical και κάντε την αλλαγή που συμφέρει. Εξαργυρώστε το κουπόνι σας με συγκεκριμένους λαμπτήρες LED, μειώνοντας άμεσα την κατανάλωση ρεύματος στο σπίτι σας. PGS Lighting Electrical. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας σε όλη την Κύπρο.
6: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
7: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις καλέστε στο 96 31 32 63.
8: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
9: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέτερικ στη Λευκοσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80

0: προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
1: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
2: Σιγά, σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
3: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοτικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
4: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
5: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
9: Την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel & Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
10: Τελευταία φιλικά πριν από τις πρώτες επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις στην Ευρώπη. Τρεις αγώνες από τα κανάλια Sita Vision Sports. Στις 7 και 15, Πάφος FC Σλόβαν Μπρατισλάβας. Στις 7 και 30, Απόλλωνα ΣΑΕΚ. Και στις 8, Ομόνια Πανετολικός.
9: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
11: My Petrolina App. Κερδιές πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Κάνε παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Πάμε Λεμεσό. Πάμε να δώσουμε ρεπορτάζ για τον Απόλλωνα. Μαζί μας είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο εκπρόσωπος τύπου Φανούρης Κωνσταντίνου. Γεια σου Φανούρη, καλημέρα.
1: Καλό πρωινό για τους ακροατές.
0: Μάλιστα, ολοκληρώθηκε και προετοιμασία το βασικό στάδιο στην Ολλανδία. Επέστρεψε η ομάδα από την περασμένη Δευτέρα και έχετε το φιλικό σήμερα με την ΑΕΚ, ένα σημαντικό τεστ πριν από τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια, έτσι.
1: Ναι, είναι πρόβα general εν όψη των πρώτων ευρωπαϊκών μας υποχρεώσεων. Θεωρώ ότι θα αποτελέσει έτσι και πόλο έξι για το φιλάθρο της ομάδας. Έστω και αν τα καινούργια πρόσωπα δεν είναι αρκετά πριν από τους Κύπριους και τον Άλεν Όσμπορντ, ο οποίος ενός προβλήματος μικρού τραυματισμού πριν από μερικές μέρες έμεινε εκτός για προληπτικούς περισσότερο λόγους για να μην επιδεινωθεί η κατάστασή του, όπως και ο Ανδρέας Αθανασίου. Οι δύο ποδοσφαιριστές, οι οποίοι στις πρώτες προπονήσεις αισθάνθηκαν κάποια σφιξίματα. Ναι. Ο ένας τον οπίστηκε μοιραίο και ο άλλος τον προσαγωγό. Γι' αυτό και έχασαν και τα κοινικά παιχνίδια στην Ολλανδία και ακολούθησαν ειδικά προγράμματα ενδυνάμωσης και αποκατάστασης. Από εκεί πέρα

0: αυτό το οποίο προέχει για μας είναι να δώσουμε μια φωτιά να μέχρι πολύ απρόπτω και να προετοιμαστούμε εν ώψη του αγώνα της ερχόμενης εβδομάδας στην Γεωργία με την Dylan Γιώργη εκτός συγκρονιστικού αφού αξιωματωθεί από την Δευτέρα μου κάρει τον Τίγκες με την υπόλοιπη ομάδα. Άρα θα είναι έτοιμος να αγωνιστεί, θεωρώ, αναλυτικό. Θα πούμε για τον Άρη Μόσβολ.
1: Δεν σ' ακούμε, Φανούρη, κάτι παρεμβαίνει, δεν σ' ακούμε καθαρά πάντως.
0: Δεν μ' ακούτε καθαρά.
1: Ναι, ακούσαμε για τον Κάρι που είπες ότι έρχεται τη Δευτέρα για να μπει στις προπονήσεις, ο Όσμπορτ.
0: Το συμβουλίτου πρώτου και ο Άλεν Όσμπορτ θα είναι στην αποστολή για τον αγώνα για την επόμενη εβδομάδα.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Από εκεί πέρα δεν υπάρχει το οποιοδήποτε άλλο ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Mm-hmm. Ό,τι αφορά τα συντήρια διασκείας πλησιάζουμε στις 4.500 και θεωρώ ότι έχοντας αρκετές εβδομάδες μέχρι και την ημέρα έναρξης του αθλήματος θα είμαστε θεωρώ συνεπείς στο στόχο που βάλαμε των 6.000. Από εκεί πέρα δεν υπάρχει οτιδήποτε άλλο από το ρεπορτάζ πριν από το μεταγραφικά που ενδιαφέρει και τον κόσμο.
1: Να. Άρα όπως μας έχεις μεταφέρει...
0: Σίγουρα θέλαμε να ολοκληρώσουμε το μεταγραφικό μας σχεδιασμό νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Κάποιες αναπογές, κάποιες δυσκολίες δεν μας άφησαν να το επιτρέψουμε.
1: Ναι.
0: Μας πήρε πίσω και η περίπτωση με τον Κότσο, ο οποίος χειρουργήθηκε χθες στην Αγγλία και μας ενημέρωσε ο πρόσωπος του ότι όλα πήγαν καλά. Θα μιλήσουμε τις επόμενες ώρες και μαζί με τον ποδοσφαιριστή μετά την δύσκολη αυτή διαδικασία.
1: Mm-hmm.
0: Άμεσος στόχος για μας είναι η απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού, ο οποίος θα πλαισιώσει τον Κρήτα. Αυτή είναι η άμεση προτεραιότητα και ακολούθως ενός ακραίου και ενός κεντρικού επιθετικού.
1: Μάλιστα. Εντάξει, τα έχεις πει όλα, αλλά ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, ένα διευκρινιστικό για τον Όσπολτ. Δεν θα είναι δηλαδή διαθέσιμο σήμερα, αν το έχω αντιληφθεί σωστά.
0: Όχι. Προτίμησε ο προπονητής να κάνει επιπλέον προπόνηση για να καλύψει το χαμένο έδαφος.
1: Ναι. Και να τον έχει στη διάθεσή του κανονικά από το επόμενο παιχνίδι που είναι και η πρώτη σας ευρωπαϊκή αναμέτρηση στην επιστροφή της ομάδας στα ευρωπαϊκά κύπελλα, έτσι, στο στάδιο ΑΜΕ. Εκτός θα είναι το πρώτο, μετά όταν θα είναι ο επαναληπτικός εννοώ.
0: Ναι, είναι μια σημαντική παράμετρο. Αυτό τόνισε και ο κύριος Κίρτης στην παρουσία του στην Ολλανδία, ότι για μας αποτελεί σημείο αναφορά στην ιστορία του, λόγω ότι μετά από 16 χρόνια ο Απόλλας επιστρέφει ως Κυπριακός σε ευρωπαϊκή αναμέτρηση στη Λεμεσό. Αναμένεται αρκετός κόσμος. Εμείς θέλουμε να γεμίσει το γήπεδο. Αυτός είναι ο στόχος μας. Είναι μια καλή ευκαιρία για τους φίλους μας που θα έρθουν να δουν το παιχνίδι. Να τους υπενθυμίσουμε ότι το εισιτήριο της αναμέτρησης συμπεριλαμβάνεται στα προνόμια της τρίτης διαρκείας. Άρα καλό θα ήταν να εξασφαλίσουν την κάρτα διαρκείας τους νωρίτερα για να αποφεληθούν του δικαιώματος.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι και σε γενικές γραμμές το ρεπορτάζ στα πολλά.
1: Mm-hmm. Ναι. Τώρα, ήθελα κάτι για τα μεταγραφικά σε σχέση με έναν όνομα που έχει δημοσιευθεί, εάν και εφόσον μπορείς να μας πεις κάτι παραπάνω.
0: Όχι, δεν θα μπω στη διαδικασία της ονοματολογίας.
1: Αϊγώ. Αϊγώ.
0: Όχι, δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Αντιλαμβάνεστε, εσείς δεν τα γνωρίζετε, ο κόσμος στα πόλια, πολλές περιπτώσεις, άλλοι πήγαν σε καλύτερα πρωταθλήματα, είχαν καλές προτάσεις,
1: ναι,
0: με καλά και γενναία συμβόλαια εκ μέρους στα πόλια. Κάποιες άλλες περιπτώσεις δεν προχώρησαν, άρα το κοντά με το μακριά στο μεταγραφικό σκηνικό είναι συνώνυμη λέξη. Άρα θα περιμένουμε να έχουμε οριστικές εξελίξεις σε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά ενίσχυση σε οποιαδήποτε θέση από τις εκκρεμότητες που έχουμε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε ανακοινώσεις. Σας είπα ότι άμεση προτεραιότητα μας πήρε πίσω αρκετά και στον τομέα του προγραμματισμού ήταν η περίπτωση των Κότσων, εκεί που θεωρούσαμε ότι έχουμε ένα κεντρικό αμυντικό δίδυμο εξαιρετικά ικανό. Συνέβη αυτό στον άνθρωπο. Εννοείται ότι ευχόμαστε ταχύ ανάρρωση.
1: Mm-hmm. Συγκίνησε και ίδιος πάρα πολύ, πρέπει να πω, με την ανάρτηση, με τις αναρτήσεις που έχει κάνει και ενημέρωσε για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι ψυχολογικά δυνατός. Ο Απόλλωνας ήταν δίπλα στον ποδοσφαιριστή.
1: Εξέφρασε και μια αισιοδοξία, νομίζω, θα μπορέσει να επανέλθει και να αγωνιστεί ξανά. Να του το ευχηθούμε, γιατί όχι, άμα έχει και το OK των γιατρών. Και άμα μπορεί.
0: Εντάξει, σίγουρα είναι δύσκολη αυτή η διαδικασία, άρα δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε. Είναι ιατρικά ζητήματα, αντιλαμβάνεστε.
1: Ναι, σωστό.
0: Εμείς το μόνο το οποίο έχουμε να κάνουμε να στηρίξουμε τον ποδοσφαιριστή.
1: Μάλιστα. Θέλω να σε ρωτήσω για το ευρωπαϊκό. Είπες και εσύ προηγουμένως ότι εκτός σημαντικού απρόπτου θα είναι η Ντιλανγκόρη, η οποία παρεμπιπτόντως αγωνίζεται απόψε δίνει των επαναληπτικών απέναντι στην Βίρτους. Θα είναι στο Σαν Μαρίνο το απόψινο παιχνίδι. Και αν δεν κάνω λάθος, είναι 10 η ώρα.
0: Δεν ξέρω τι ώρα θα είναι το επαναληπτικός.
1: Να σου πω αμέσως τώρα, γιατί το είχα βρει και πριν λίγο. Μάλιστα, Βίρτους Ντιλανγκόρη είναι 10 το βράδυ αυτό το παιχνίδι. Κόνα στα μεσάνυχτα. Αν όλα πάνε καλά, θα έχετε και την αντίπαλό σα. Μπορεί και προηγουμένω, γιατί έτσι γι' η Ντίλα έχει κερδίσει με 3-1 στην πρώτη αναμέτρηση. Λογικά έχει το σοβαρότερο προβάδισμα. Ναι.
0: Εντάξει. Θεωρώ ότι αντίπαλο μα θα είναι η Ντίλα. Και είδαμε και το πρώτο παιχνίδι.
1: Από αυτά που έχετε δει, τι μπορεί να μα πει.
0: Εννοείται είναι σαφώ πιο έτοιμη ομάδα από εμά. Έχοντα αρκετά παιχνίδια στα πόδια τη. Όμως από εκεί πέρα δεν υπάρχει δικαιολογία για τον Απόλλωνα. Θα πρέπει να παλέψουμε για προκριθμότητα και είναι τα πλεονεκτήματα αυτή τη στιγμή που έχει η ομάδα από τη Γεωργία. Απόλλωνας καλείται να ξεπεράσει αυτό το σκόπελο για να βρεθεί στην επανήλθαση.
1: Ναι. Θα πρέπει να περιμένουμε ένα απόψε να οριστικοποιηθεί και μετά να καθοριστεί και η ώρα έναρξης. Γιατί αν δεν
0: ακριβώς,
1: κάνω λάθος,
0: ναι.
1: Δεν υπάρχει για την ώρα που μιλάμε. Ναι. Μάλιστα. Είπες προηγουμένως για τα season, είστε ικανοποιημένοι από την διάθεση εννοής μέχρι στιγμής Φανούρη, αλλά περιμένετε θα δοθεί χρόνος και σε υπόλοιπον κόσμο στη συνέχεια.
0: Εννοείται ότι ο κόσμος θα έχει δικαίωμα να εξασφαλίσει την κάρτα διαρκείας του μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Άρα αντιλαμβάνεστε έχοντας μπροστά μας 6 ολόκληρες εβδομάδες ή 7, αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί κατά πολύ. Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι γιατί ο κόσμος δείχνει την αφοσίωσή του. Δεν έγιναν οι τόσες μεταγραφές ακόμη που θα ανέμεναν που αποτελούν και πόλο έλξης και αυτό δείχνει ότι στηρίζουν την ομάδα. Όμως αυτό το οποίο θα πω βλέποντας και τον Απόλλωνα στην προετοιμασία, ότι με την πρόσθεση ακόμη τριών ποδοσφαιριστών Απόλλωνας θα είναι πανέτοιμος να διεκδικήσει τους στόχους του.
1: Μάλιστα. Μου στέλνει ένας φίλος, ο 433, έκανες κάποιες δηλώσεις για τον Όσμπολτ χθες. Φανούρη λέει ότι ακούγεται ότι ήθελε να φύγει.
0: Εμείς έχουμε ακούσει αρκετές. Είπα ότι αυτά τα οποία ακούσαμε τις τελευταίες ώρες πρόκειται περί ηλικιωτήτων.
1: Ναι.
0: Πολύ κόμψα μάλιστα. Είναι επικός ο χαρακτηρισμός.
1: Άρα ενισχύουν τα διαψεύδεται κατηγορηματικά όπως λέμε όλα αυτά και εξήγησες γιατί είναι εκτός ο Όσμπολτ. Μάλιστα. Για τον αυστριακό αμυντικό ξανά μου στέλνουν. Είπες ότι δεν θέλεις να σχολιάσεις. Αν είστε κοντά τέλος πάντων με κάποιον κεντρικό αμυντικό ή κάτι πιο προχωρημένο.
0: Κοιτάξτε, το κοντά σας είπα και πριν. Είχαμε πολλές περιπτώσεις που ήταν κοντά. Στο τέλος άλλοι πήγαν στη Σαουδική, άλλοι πήγαν στην Τουρκία. Άρα στην Κύπρο δεν είστε κανένας. Άρα είναι δύσκολη η διαδικασία και δεν παίρνουμε κανένα ποδοσφαιριστή τον οποίο δεν θέλει ο προπονητής. Άρα όταν μπαίνεις σε μια διαδικασία ξανά από την αρχή για να εντοπίσεις κάτι το οποίο θα αποτελεί το ιδανικό, τον ιδανικό ποδοσφαιριστή, τον κύριο Λοσάδα, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι χρονοβόρα αυτή η διαδικασία. Δεν είναι από τη μια μέρα στην άλλη βρίσκεις τους ποδοσφαιριστές και προχωρείς.
1: Ναι. Μάλιστα, και για να είμαστε σωστοί, ο Απόλλωνας έχει μια καλή βάση, έχει μια πάρα πολύ καλή βάση θα έλεγα σε σχέση και με το περσινό ρόστερ. Εντάξει, το ερώτημα που προκύπτει είναι αν τα καταφέρει να έχει ακόμη έναν αμυντικό τώρα, διότι είπαμε προκύψε το θέμα
0: με τον κόλτσο. Η προτεραιότητα είναι τουλάχιστον να δηλώσουμε αν τα καταφέρουμε ένα ποδοσφαιριστή για τους πρώτους ευρωπαϊκούς μας αγώνες.
1: Ναι.
0: Ακολούθως η λίστα θα ξαναδιαφοροποιηθεί. Με ενδεχόμενη απόκτηση άλλων και άλλων ποδοσφαιριστών.
1: Είναι την ερχόμενη εβδομάδα ή πότε, απόψε νομίζω η λίστα, ναι.
0: Απόψε,
1: ναι, αλλά δικαιούστε να κάνετε μία αναλλαγή 24 ώρες πριν.
0: Δύο
1: αλλαγές, όχι μία.
0: Ήξερα για να είμαι ειλικρινής, μία.
1: ναι, όχι δύο, ναι. Μάλιστα, εντάξει, αυτά δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι άλλο. Κάποιοι φίλοι που ανυπομονούν εννοώ, στέλνουν και εδώ μηνύματα για τις μεταγραφές και μπορεί να κλείσουν.
0: Την ίδια ανυπομονησία την έχουμε και εμείς. Δεν έχεις το λερό να έχω και εμείς από αυτούς. Θέλουμε η ομάδα να είναι πανέτοιμη. Έχεις πολύ σωστά προαναφέρει, υπάρχει ένας πολύ καλός κορμός. Άρα οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν έρθει και αυτοί που θα έρθουν πρέπει να είναι ποδοσφαιριστές καλύτερα από αυτούς που έχουν φύγει για να είμαστε σαφώς πολύ πιο δυνατοί. Είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι ο Όσμπορντ θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στον τομέα του σκοραρίσματος. Ένας ποδοσφαιριστής με σταθερά ικανοποιητικό αριθμό τερμάτων σε όλα τα προαθλήματα που έχει αγωνιστεί, τις περισσότερες φορές με διψήφιο αριθμό. Γεμάτες χρόνιες. Τον Άγγελο Ανδρέου, τον Κονομή. Αναμένουμε είναι ο Παλογιάννης, ο οποίος έκανε καλή προετοιμασία και περιμένουμε ακόμη τρεις ποδοσφαιριστές συν την ενσωμάτωση του Γκάριον Τρίκες για να είμαστε ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί. Σας είπα, βλέποντας τον Απόλλα στην προετοιμασία, ο Απόλλας θα είναι πάρα πάρα πολύ δυνατός.
1: Ναι, μάλιστα. Έγινε, θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, καλών υπόλοιπων. Η ΑΕΚ Λάρνακας ενημερώνει για τα εισιτήρια του αγώνα με την Μπεϊτάρ. Θυμίζω ότι είναι δεδομένο το γεγονός ότι η ΑΕΚ θα παίξει με την Μπεϊτάρ, ενώ οι άλλες ομάδες είχαν ζευγάρια ως πιθανούς αντιπάλους. Η Μπεϊτάρ ΑΕΚ, μάλιστα για αυτόν τον παιχνίδι που θα γίνει στη Ρουμανία, λοιπόν, ενημερώνει η ΑΕΚ, είναι και στις 8.30 αυτή η αναμέτρηση, οπότε έχει καθοριστεί και η ώρα. Και παρακαλούνται, λέει στην ανακοίνωση, οι φιλάθλοι που θα ταξιδέψουμε μονομένα και όχι με την αυλωμένη πτήση στη Ρουμανία, να επικοινωνήσουμε με το ταξιδιωτικό γραφείο. Άρα υπάρχει λόγος. Σε αντίθετη περίπτωση, λέει, δεν θα είναι δυνατή αγορά εισιτηρίου. Θα ακολουθήσει και λεπτομερής ενημέρωση για την παραλαβή των εισιτηρίων. Γι' αυτόν έχει να κάνει με αυτούς που θα ταξιδέψουμε μονομένα στην Ρουμανία και όχι με την οργανωμένη εκδρομή της ΑΕΚ. Μία τελευταία ανακοίνωση. Η ΑΕΚ που έχει, όπως είπαμε, το φιλικό σήμερα με τον Απόλλωνα και για αυτούς πρόβα Generale. Να πούμε ότι θα είναι εκτός σίγουρα ο Αντερέγκε. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι είναι κανονικά στη διάθεση του κυρίου Καμορανέζη για το απόψινο φιλικό.

Ναι, φίλε μου, 2-19, τόσων καιρών μου λέτε, έλεγαν για δύο αμυντικούς, τώρα έγινε ένας. Είναι σε προτεραιότητα τώρα, λέει, για να προλάβουν να το δηλώσουν. Έτσι, είπαμε και προηγουμένως ότι απόψε τα μεσάνυχτα έχουν διορία όλες οι ομάδες που συμμετέχουν στο δεύτερο προκριματικό των Ευρωπαϊκών Διοργανώσεων να δηλώσουν την ευρωπαϊκή τους λίστα και δικαιούνται να κάνουν μέχρι και δύο αλλαγές 24 ώρες πριν από τα παιχνίδια που έχουν να δώσουν από εβδομάδας. Οπότε γι' αυτόν τον λόγο τρέχουν για τουλάχιστον έναν αμυντικό και θα δουν και στην πορεία, θα πάρω φυσικά ακόμη ένα. Αλλά είναι για προτεραιότητα που έλεγε και θα δούμε ακριβώς πώς θα πάνε τα πράγματα τις αμέσως επόμενες ώρες. Ναι, υπάρχει αυτό το δημοσίευμα στο Student Call, ήταν μια πληροφορία που μετέφερε ο συνάδελφος ο Νικόλας Κωνσταντίνου για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Ρώτησε το Φανούριο, δεν ήθελε να τοποθετηθεί. Οι πληροφορίες λοιπόν του συναδέλφου αναφέρονται κοντά σε συμφωνία με τον 25χρονο Αυστριακό κεντρικό αμυντικό Εμμάνουελ Αϊγού, αν είναι σωστά που το λέω. Δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι τον Μάιο του 28 με την Sturm Graz και γίνεται προσπάθεια για να μείνει ελεύθερος. Αν και εφόσον κυλήσουν όλα ομαλά, θα έρθει στην Κύπρο για να ολοκληρώσει την όλη διαδικασία, ιατρικές και τα λοιπά, να υπογράψει και να ανακοινωθεί. Και όπως αναφέρεται στο εν λόγω ρεπορτάζ, ο Απόλλωνας προσφέρει και έναν πάρα πολύ καλό οικονομικό πακέτο σε σχέση με το συμβόλαιό του για τα επόμενα 2 χρόνια. Λοιπόν, έναν άλλο μήνυμα έψαχνα, ναι. Ακούμε όλους τους υπεύθυνους επικοινωνίας, μου λέει ο Νέα 12, πλην της Ομόνιας, προστεί όλη αυτή η μυστικοπάθεια και έχει και τις αμφιβολίες του αν ανεβάζει επίπεδο και για τον budget μου λέτε εδώ και υπάρχει και κλίμα αναμφισβήτησης και τα λοιπά και τα λοιπά. Μάλιστα, μου γράφετε και το όνομά σας, είναι ο φίλος ο Άκης. Εντάξει, τι να σας πω, έχω ζητήσει επανειλημμένες φορές, το ξέρει και ο ίδιος, ο Ανδρέας Δημητρίου και οποιοσδήποτε άλλος από την Ομόνια αν επίσημα θέλει να βγει να τοποθετηθεί. Είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα μας, όπως λέμε, και ο αέρας του Sport FM για να βγουν και να μιλήσουν και να τοποθετηθούν και να πούν αυτά που έχουν να πούν. Για την ώρα δεν υπάρχει αυτή η πρόθεση, όταν και εφόσον θα σας ενημερώσω αν θα βγει κάποιος επίσημα. Για τα υπόλοιπα

να σας πω ότι απόψε αγωνίζεται και το ζευγάρι που ενδιαφέρει την Πάφο. Είναι Ζήλινα Χάιντουκ Σπλίτ στις 9.30 αυτό το παιχνίδι. Ζήλινα Χάιντουκ 9.30 το βράδυ. Θα οριστικοποιηθεί η αντίπαλος για την Πάφο. Πιθανότατα θα είναι η Χάιντουκ, η οποία έχει κερδίσει και στο πρώτο παιχνίδι με 2-0. Και όπως σας έχω προαναφέρει στην κουβέντα που κάναμε προηγουμένως με το Φανούριο, η Βίρτους αντιμετωπίζει, υποδέχεται την Τιλανγκόρη. Η ομάδα από τη Γεωργία επικράτησε με 3-1 στην πρώτη αναμέτρηση και είναι στις 10 το βράδυ αυτό το παιχνίδι.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Την αναβάθμιση του στρατηγικού διαλόγου Κύπρου Ηνωμένου Βασιλείου και την ενίσχυση της συνεργασίας σε ζητήματα Μέσης Ανατολής ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος μετά το πέρας της επίσημης επίσκεψής του στο Λονδίνο. Πλήγμα κατά του οργανωμένου εγκλήματος πέτυχε η αστυνομία σε οικία στη Λάρνακα, εντόπισε 2 αυτόματα πυροβόλα όπλα, ένα πιστόλι και αριθμό φυσικίων. Επί του πεδίου, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εκτός ελέγχου. Τα σφοδρά αμερικανικά πλήγματα και οι επιθετικές ενέργειες από πλευράς Ιράν συνεχίζονται για 5η μέρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια στιγμή κατά την οποία αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν διαδοχικά κύματα επιθέσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Απόψε ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος, παρόλο που μετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα νοτιοδυτικά και στα δυτικά παράλια, γύρω στους 35 στα βόρεια παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 30 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
2: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
3: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει αιμονή με τους κτηνοτρόπους.
4: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
5: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρίμιουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
6: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
7: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς Αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. «Μπαμπάς Αγαπώ» πρεμιέρα το Σάββατο 18 Ιουλίου και κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
8: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
9: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτη βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
10: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν, εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους, εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας, οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί, εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα, εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείστε τη θέση σου. Property Gallery. χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλων.
11: Τραπεζίστο On Earth.
12: Κράτηση με ένα κλικ με το WizBook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
11: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. WizBook Online. Live better.
13: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
11: Τραπέζι στο Βίτρο Οστερία.
12: Κράτηση με ένα κλικ με το WizBook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
11: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. WizBook Online. Live better.
14: Αν τραυματιστεί κάποιος στις σκάλες, ξέρεις ποιος πληρώνει. Η αστική ευθύνη είναι από τις πιο κρίσιμες καλύψεις για μια πολυκατοικία. Δεν προστατεύει το κτίριο, προστατεύει τους ανθρώπους. Αν κάποιος τρίτος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά λόγω της οικοδομής, όπως γλίστριμα στις σκάλες, η ευθύνη ενδέχεται να βαραίνει τη διαχειριστική επιτροπή και τους ιδιοκτήτες. Με την κατάλληλη κάλυψη, παρέχεται σημαντική υποστήριξη απέναντι σε απαιτήσεις και δικαστικές διαδικασίες. Για περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
15: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
16: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Την Κυριακή 19 Ιουλίου ο Sport FM 95 εκπέμπει ζωντανά από την Αλφα Μέγα Έγκομης. Από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ συντονιστείτε στο 2ωρο Live Link με τον Εφρέμ Γεωργίου και τον Παντελή Παντελή. Στις 9 τη σκητάλη παίρνουν ο Ανδρέας Βιολάρης και η Μαρία Βασιλιάδου για pre-game ανάλυση του μεγάλου τελικού. Ελάτε να ζήσετε τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού με γιγαντό οθόνη, street food, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Αλφα Μέγα. Εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Επιστρέψαμε για τη συνέχεια της εκπομπής μας «Κάνε παιχνίδι». Για την Πάφο να υπενθυμίσω ότι έχει πάει στις 7 και 4 όπως ενημέρωσε και η ΣΥΤΑ το φιλικό σήμερα απέναντι στην Σλόβαν, στην Μπρατισλάβα. Το λέω αυτό γιατί θα υπάρχει και τηλεοπτική μετάδοση από την ΣΥΤΑ Vision. Ήταν 9.30 αρχικά και έχει πάει 7 και 4 αυτόν το φιλικό και είναι και για την παφιακή ομάδα. Μία τελευταία πρόβα αν θέλετε εν ώψη και των επόμενων επίσημων αγώνων που έρχονται. Και είπα και εξήγησα και προηγουμένως ότι πιθανότατα θα είναι η Χάιντουκ. Έχει το προβάδισμα με βάση και το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα απέναντι στην Ζήλινα. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει ανακοινώσει μεταγραφή. Πρόκειται για την απόκτηση του 28χρονου διεθνή Αγκολέζου ποδοσφαιριστή Μπρούνο Μπάζ. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για 1+1 χρόνια και αγωνίζεται ως αμυντικός μέσος. Μπρούνο Μπάζ, η τελευταία μεταγραφική προσθήκη στον Ολυμπιακό. Επαναλαμβάνω, 28 ετών, Αγκολέζος ποδοσφαιριστής, ο οποίος αγωνίζεται ως αμυντικός μέσος. Για την ΑΕΛ ανέφερα και προηγουμένως ότι έχει προχωρήσει στην απόκτηση των νεαρών ποδοσφαιριστών Τζέιντεν Πετί και Αμπντούλ Φατά Ντίντε Τερίμπε, οι οποίοι υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2029. Ο Τζέιντεν Πετί είναι Γάλλος μέσος, προέρχεται από την Ακαδημία της Λος Κλίλ, ενώ ο Αμπντούλ Φατά Ντίντε Τερίμπε από την Μπουρκίνα Φάσο αγωνίζεται στην αμυντική γραμμή, προέρχεται από την Ακαδημία της ΑΕΚ Φουτπόλ. Αυτά και σε σχέση με τα μεταγραφικά της ΑΕΛ. Τώρα, η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου έχει ανακοινώσει ότι η κλήρωση του πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Ιουλίου, θα γίνει στις 11 το πρωί στην Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή. Θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον Αλφα Κύπρου. Θα έχουμε και τηλεοπτική μετάδοση της κλήρωσης. Επαναλαμβάνω, από τον Αλφα Κύπρου, ραδιοφωνικά φυσικά από τον Sport FM 95.

Για το ΑΠΟΕΛ, πέραν από το ότι ανακοινώθηκε χθες και ο Σάστρε, δεν προκύπτει κάτι άλλο. Τον περιμένουν άλλωστε στην Κύπρο για να ενταχθεί και αυτό στο πρόγραμμα των προπονήσεων. Και από εκεί και πέρα το βάρος έχει δοθεί στην απόκτηση επιτελικού μέσου. Η αποστολή του Άρη είναι στην Πολωνία, εκεί συνεχίζονται οι προπονήσεις διπλές καθημερινά, εντατικοποιείται το πρόγραμμα, ενώ θα δοθούν και 4 φιλικά. Το πρώτο θα είναι με τη Λέγκια το ερχόμενο Σάββατο.

0: Το ένθετο Διεθνή Νέα και Ειδήσεις φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
1: Θα πάμε τώρα να τα πούμε για το παγκόσμιο κύπελο. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο Κύπρος προπονητής, ο Μαρίνος Σατσιάς. Σε χαιρετώ, Μαρίνο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Σας χαιρετώ κι εγώ.
1: Λοιπόν, αρχίσουμε από το χθεσινό παιχνίδι και θα πάμε να ακούσουμε και την άποψή σου σε λίγο για τον μεγάλο τελικό που έρχεται την ερχόμενη Κυριακή. Η Αργεντινή, λοιπόν, τα κατάφερε χθες με ανατροπή στο φινάλε, πήρε την πρόκριση απέναντι στην Αγγλία. Πώς το είδες το παιχνίδι, ποια είναι η άποψή σου, τι μπορείς να μας αναφέρεις?
2: Ναι, έχω παρακολουθήσει το παιχνίδι. Mm-hmm. Θεωρώ ότι στο πρώτο ημίχρονο η Αγγλία ήταν καλύτερη, είχε περισσότερο το έλεγχο. Εξού και προηγήθηκε και στο σκορ. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο βλέπω μια Αργεντινή πολύ επιπληκτική, με περισσότερον κάθε το παιχνίδι με σέντρες.
1: Βάλε πολύ μεγάλη πίεση. Ναι.
2: Πιο απαιτητική, μπορώ να πω, στο παιχνίδι. Και θεωρώ ότι δίκαια κέρδισε.
1: Ναι. Έχασε και κάποιες φάσεις καλές ενώ πριν προηγηθεί. Είχε και δοκάρι. Ο Πίκφορντ ήταν,
2: ναι, πολύ σωστή,
1: σε καλή βραδιά. Μάλιστα. Οπότε κρίνεις εσύ ότι ήταν δίκαιη αυτή η επικράτηση, έτσι? Ό,τι έδωσε η κάθε ομάδα πήρε.
2: Αυτό πιστεύω, ναι. Ένα ημίχρονο η Αγγλία προηγήθηκε, δεύτερο ημίχρονο η Αργεντινή ήταν η ομάδα που
1: το ήθελε περισσότερο.
2: Ναι. Αυτό φάνηκε. Και mm-hmm. με τις
1: είχαν και περισσότερο πάθος, νομίζω, πραγματικά όμως το ήθελαν πάρα πολύ.
2: Ναι, γενικά οι Αργεντίνοι κρίνονται και βασίζονται πάνω στο πάθος. Και είναι μια μεγάλη λεπτομέρεια που τους κάνει να κυριαρχούν μέσα στο παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Εξού και είναι και η παγκόσμια πρωταθλήτρια πριν 4 χρόνια.
1: Ναι. Και έχουν στις τάξεις τους και τον καλύτερο, τον κορυφαίο ενδεχομένως ποδοσφαιριστή στον πλανήτη. Οπότε και ίσως και όλων των εποχών, όπως λένε πάρα πολλοί, εγώ δεν θα διαφωνήσω παντός. Συν το γεγονός ότι δεν ήταν μόνος του, είχε και σημαντικές βοήθειες χθες. Ενώ δεν ήταν μόνο ο Μέση που είχε δώσει και τις δύο ασίστ στα δύο τέρματα, αλλά ήταν, ναι, και οι υπόλοιποι που είχαν σημαντική συνεισφορά, αν θέλει, σε αυτήν την επιτυχία.
2: Μα πώς θα διαφωνήσουμε? Ο άνθρωπος είναι από άλλον πλανήτη, πιστεύω.
1: Ναι.
2: Είναι για κατ' εμένα ο πιο ολοκληρωμένος παίκτης που έχω δει. Χθες πραγματικά έκανε τρομερά πράγματα, όχι πως δεν έκανε πιο παλιά, αλλά χτες το ήθελε τόσο πολύ που και στο εναντίον ενός πήγε περισσότερες φορές, επέβαλε τον εαυτό του σε πολλές καταστάσεις, έδειξε την προσωπικότητα του, έκανε τις ασίστ. Όπως έχεις πει, υπήρχε και βοήθεια, εννοείται ότι είναι ομαδικό του άθλημα. Γι' αυτό είναι η Αργεντινή στον τελικό, επειδή υπάρχει μεγάλη συνοχή. Εγώ αυτό που παρατηρώ στην ομάδα είναι ότι το θέλουν τόσο πολύ και για τον ίδιο. Το άλλο που παρατήρησα είναι ότι υπάρχει ένα ομαδικό πνεύμα σε μεγάλο βαθμό, πιστεύω στο μεγαλύτερο. Και αυτό για μένα είναι ένα αβαντάζ για τον τελικό.
1: Μάλιστα. Πριν πάμε στον τελικό, ήθελα λίγο να κρίνεις τις κινήσεις των δύο προπονητών. Ο Σκαλόνι, νομίζω, έκανε ένα-δυο λάθη στην αρχική ενδεκάδα. Τα διόρθωσε στην πορεία, οι αλλαγές του βγήκαν όλες και κατάφερε και κυριάρχησε η Αργεντινή. Ο Τούχελ, νομίζω ίσως και να βιάστηκε, παρόλο που δεν το παραδεχθήκε στο τέλος. Έβαλε πάρα πολλούς αμυντικούς μέσα, δεν είχε τρόπο η ομάδα του να παίξει ούτε καν στην κόντρα, δεν έκανε φάση, δεν μπορούσε να κρατήσει από τη στιγμή που είχε χάσει το προβάδισμα. Οπότε ίσως να ήταν και λίγο να είχαν πάρει τα πράγματα τη σειρά του με αυτές τις κινήσεις που έγιναν.
2: Λέω, επειδή είμαι και εγώ προπονητής.
1: Ναι, γι' αυτό σε ρωτώ την άποψή
2: ναι,
1: σου.
2: Ναι, όχι, και δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει να κρίνω τους άλλους, τους προπονητές, γιατί ο κάθε προπονητής, κατά την προσωπική μου άποψη, ξέρει καλύτερα τι κάνει στο γήπεδο και δεν υπάρχει δεύτερος που ξέρει καλύτερα. Είναι ο άνθρωπος που μελετά και γνωρίζει ακριβώς τι πρέπει να κάνει για να κερδίσει η ομάδα του. Τώρα, όσον αφορά το Σκαλόνι, ο τρόπος που έχει παίξει θεωρώ ότι είναι σωστός. Διαφωνούμε εδώ, γιατί έχει βάλει το Σιμεώνε που είναι πολύ πιο γρήγορος.
1: Για την ταχύτητα εννοείς,
2: βέβαια,
1: για αυτόν τον
2: βέβαια,
1: λόγο
2: γιατί, ναι, και είναι πιο πειθαρχημένος.
1: Ναι. Γιατί... Δεν ήταν όμως πάρα πολύ ουσιαστικός, γι' αυτόν το έχω πει.
2: Εντάξει, αυτό δεν του βγήκε στην πορεία, μπορώ να πούμε ότι έκανε λάθος, αλλά το αρχικό το πλάνο ήταν να βάλει έναν παίχτη που θα καλύπτει.
1: Ναι, σε αυτό, ναι, ναι.
2: Γιατί μέχρι τώρα η Αγγλία έπαιζε με ένα 3-5-2. Χθες το άλλαξε. Προσπάθησε να φέρει περισσότερο τον Σιμεώνε πιο πίσω στο αναστακτικό κομμάτι. Και θεωρώ ότι εντάξει, δεν του βγήκε. Γι' αυτό έκανε και τις αλλαγές. Ναι. Μετά ρίσκαρε. Mm-hmm. Έβαλε πάρα πολλούς παίχτες μέσα επιθετικούς. Και
1: πήγαινε καταφέρει... και προς τα δεξιά ο Μέση, έτσι να αποφύγει λίγο, θεωρώ, τους πολύ ψηλούς κεντρικούς αμυντικούς και όσοι έπαιζαν εκεί στην άμυνα για την Αγγλία.
2: Ναι, βασικά ο Σκαλόνι γέμισε το κέντρο του. Ο Μακάλιστερ τον βλέπαμε μέσα στον κεντρικό άξονα. Χθες ήταν πιο πλάγια. Έχει προσθέσει μετά τον Ντεπόλ που ξεκινούσε στα παιχνίδια.
1: Ναι.
2: Και γι' αυτό έβαλε τον Σιμεώνε για να δώσει περισσότερη και ταχύτητα. Και ο Μαρτίνες που είναι ο παίχτης για μένα, τι να πω για αυτόν τον παίχτη. Όμως ο Άλβαρες γενικά είναι σε τρομερή κατάσταση, άρα δεν μπορώ να πω επέλεξε λάθος.
1: Όχι, εκεί είναι.
2: Τώρα κρίνουμε εκ του αποτελέσματος.
1: Θα μπορούσε να τον έβαζε και λίγο νωρίτερα τον Λαουτάρο. Τον έβαλε την κατάλληλη στιγμή ίσως και πετύχει και το νικητήριο τέρμα.
2: Ναι, δεν ήθελε να βάλει πάρα πολύ κόσμο μπροστά από το 75, γιατί υπήρχε αρκετός χρόνος. Τον έβαλε στο 80, γιατί αν είδατε πολύ καλά ότι υπήρχαν 9 λεπτά καθυστέρηση.
1: Ναι. Και έπαιξε σχεδόν
2: 14. Ναι.
1: Πόσα έπαιξε.
2: Ναι. Τώρα όσον αφορά τον Τούχελ, πιστεύω η κίνηση που έχει κάνει, γιατί η ομάδα μετά τον γκολ τραβήχτηκε πίσω. Συγγνώμη, είπα λάθος ότι μπήκε στο πρώτο ημίχρονο τον γκολ που έστρωθηκε. Όμως ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο η Αγγλία. Ναι. Στο δεύτερο ήταν μια Αγγλία πολύ διαφορετική. Μετά τον γκολ να οπισθοχωρεί και να δίνει περισσότερο χώρο και να το γυρίζει και σε πεντάδα. Mm-hmm. Εκεί πιστεύω ότι θέλησε να κρατήσει περισσότερο το αποτέλεσμα. Μέχρι το 75-80 του βγήκε. Φυσικά η Αργεντίνη έχασε 2-3 ευκαιρίες που μπορούσε να ισοφαρίσει, ξεκάθαρες. Τι να πω, δηλαδή δεν μπορώ να τον κρίνω, γιατί έπαιξε, έβαλε αμυντικούς, προσπάθησε να κρατήσει το 0, παθητικό. Δεν τα κατάφερε. Στο τέλος της ημέρας μπορούμε να πούμε ότι έγινε λάθος.
1: Έγινε λάθος γιατί... και δέχεται πάρα πολύ μεγάλη κριτική, να πω ότι
2: έχουμε ναι, είναι λογικό.
1: Ναι. Γιατί... Από τα μέσα ενημέρωση και γενικά από τον κόσμο.
2: Ναι, όταν χάνεις.
1: Ο ίδιος είπε ότι έχουν κάνει ένα από τα καλύτερα παιχνίδια και απλά χάσαμε, έτσι είπε. Δεν παραδέχτηκε.
2: Μέχρι το 55, μετά τον μέχρι τον γκολ ήταν, ήταν η Αγγλία που είδαμε τα προηγούμενα παιχνίδια.
1: Ναι.
2: Τότε όπου ισοχώρησαν, πιστεύω ότι αυτό έφερε και το. Και την νίκη της Αργεντινής.
1: Ναι.
2: Τώρα δεν μπορούμε να πούμε ότι αν έκανε σωστά λάθος, γιατί αν έλεγαμε, μπορεί να ήταν το αντίθετο, να βγαίνει ψηλά.
1: εκ του αποτελέσματος.
2: Και να λέγαμε γιατί δεν έμεινε πίσω να κρατήσει το αποτέλεσμα.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει.
1: Και το ότι όμως έβαλε τόσους αμυντικούς και πάλι δέχθηκε και δύο τέρματα και χασέ. Είναι ένα
2: ναι,
1: θέμα.
2: Ναι, προσπάθησε όπως έχω πει να ενσωματώσει περισσότερο των κεντρικών άξονα με ψηλούς παίχτες.
1: Ναι.
2: Γιατί με την αλλαγή του Λαουτάρο Μαρτίνες,
1: ναι.
2: Είναι λογικό ότι η Αργεντινή θα πήγαινε περισσότερο με κρός.
1: Mm-hmm.
2: Έτσι το σκέφτηκα και εγώ και okay, θεωρώ ότι στο τέλος της ημέρας κρινόμαστε από τα αποτέλεσμα πάντοτε.
1: Ναι. Εντάξει. Θα περιμένουμε ή εσύ πώς περιμένεις καλύτερα τον τελικό της Κυριακής, Αργεντινή εναντίον Ισπανία. Είναι...
2: Ναι, ναι, είναι δύο ομάδες.
1: Πάρα πολύ ενδιαφέρον ζευγάρι θα έλεγα. Η Αργεντινή έχει να κρατήσει τα σκύπτρα που λέμε, αυτό είναι το μεγάλο κίνητρο, αν τα καταφέρει να κάνει τον back-to-back σε κατακτήσεις παγκοσμίων κυπέλων. Η Ισπανία είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης, έχει και μια δυναμική, είναι εκτιμώ. Η άποψή σου?
2: Έχουμε να δούμε δύο κορυφαίες ομάδες, μια πρωταθλήτρια Ευρώπης και μια παγκόσμια πρωταθλήτρια. Πιστεύω το παιχνίδι θα κριθεί στη λεπτομέρεια. Θα δούμε αρκετόν πάθος και από τις δύο ομάδες. Εύχομαι να δούμε goals και για μένα ο καλύτερος ας κερδίσει. Δηλαδή όποιος και να κερδίσει θεωρώ ότι είναι άξια ο παγκόσμιος πρωταθλητής.
1: Το περίμενες αυτόν τον ζευγάρι εσύ ή στην πορεία?
2: Περίμενα τη Γαλλία γιατί έδειξε ότι ήταν πιο δυνατή ομάδα σε όλες τις γραμμές. Αυτό που είδαμε όμως στο ημιτελικό δεν μας δικαίωσε. Δικαιώθηκε η Ισπανία ότι είχε περισσότερο πάθος, περισσότερη θέληση, καλύτερη κατοχή, καλύτερες τελικές. Μετά το 75 η Γαλλία ξεκίνησε να κάνει κάποιες ευκαιρίες, όμως ήταν πολύ αργά. Και θεωρώ και στην Ισπανία υπάρχει αυτό το μοντέλο, η κατοχή, το pressing. Άρα δεν θα δούμε, πιστεύω, κλειστό παιχνίδι. Θα δούμε, πιστεύω, έναν εντυπωσιακό αγώνα με δύο, για μένα, οι καλύτερες ομάδες. Και στο κομμάτι το επιθετικό, αλλά και το αμυντικό, ειδικά πάνω στα transition. Υπάρχει εξαιρετική τακτική.
1: Mm-hmm.
2: Αυτό που θα δούμε στον τελικό, γιατί το διάβασα προχθές, δεν το ήξερα, ότι υπάρχει 45 λεπτή
1: για το διάλειμμα λες?
2: Για το διάλειμμα.
1: Ναι, εντάξει, στην αρχή είπαν 30 λεπτά. Δεν ξέρω αν όντως τελικά θα ισχύσει αυτό, διότι ετοιμάζουν έναν καλλιτεχνικό κομμάτι που θα κρατήσει παραπάνω από 15
2: ισχύει,
1: λεπτά.
2: Θα ισχύσει.
1: Θα ισχύσει τελικά. Εντάξει, για 45 τώρα το 45. Ακούω. Για 30 ήξερα.
2: Επίζουν 30, γιατί...
1: Να ξεκινήσουν τη μια μέρα και να τελειώσουν μετά από δύο μέρες.
2: Ναι, μπαίνω από την πλευρά του.
1: Αν έχει και παράταση και τα λοιπά.
2: Ναι, είναι κάτι το τραγικό αυτό. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι πρέπει να πουλήσουν τηλεοπτικά και οτιδήποτε άλλο. Όμως από την πλευρά της αγωνίας... της πίεσης, της κούρασης, όλα αυτά πιστεύω έρχεται σε δεύτερη μοίρα.
1: Ναι, ναι. Τα έχουμε δει νομίζω όλα σε αυτόν τον Μουντιάλ.
2: Ναι.
1: Ναι. Μάλιστα, έχεις χαιρετίσματα από το φίλο σου τον Μαρίνο. Όχι, από το φίλο σου Μάριο. Μάριο λέει, πεζινάρι στη Λακατάμια. Είναι και ομονιάτης. Και θα το σηκώσει η Ισπανία,
2: ναι,
1: λέει.
2: Όχι.
1: Θα το σηκώσει η Ισπανία, εσύ τι λες? Του δίνεις προβάδισμα?
2: Εγώ είμαι Αργεντινή χρόνια.
1: Μάλιστα, είμαστε μαζί.
2: Πέτου. Ναι. Θα δούμε.
1: Θα δούμε, ναι.
2: Δεν λένε μεγάλα λόγια.
1: Ναι. Εγώ θεωρώ και εγώ ότι είναι 50-50 και θα δούμε. Ποια τελικά εθνική θα επικρατήσει. Μάλιστα. Πρωτού κλείσουμε, να σε ρωτήσω τι γίνεται, αν έχεις καμιά πρόταση, Μαρίνο, έτσι, αν μπορείς να μας πεις τι γίνεται αυτό το διάστημα.
2: Όχι, είχα κάποιες κρούσεις. Ήρθα σε μια-δυο ομάδες του εξωτερικού κοντά, όμως δεν στέριωσε κάτι. Περιμένω, είμαι στην αναμονή και εύχομαι να βρεθεί κάτι αξιόλογο.
1: Ναι. Θα πάεις γασιμπή απόψε?
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Είναι κανονικά και ο Γιάννης Τσάς, τον ανέφερα και προηγουμένως, είναι στην αποστολή του Πανετολικού. Ναι.
2: Θα πάμε οικογενειακώς. Ναι.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά,
2: εγώ,
1: Μαρίνο.
2: Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια, να ευχηθώ καλών υπόλοιπων. Αυτά από τον Μαρίνο Σατσά. Ακούσατε την άποψή του και για τον τελικό, τον μεγάλο τελικό που έρχεται την ερχόμενη Κυριακή για το Παγκόσμιο Κύπελλο ανάμεσα σε Αργεντινή και Ισπανία και τι προηγήθηκε εχθές το βράδυ στον ημιτελικό της Αργεντινής με την Αγγλία. Λοιπόν, αυτά τα νέα μας μέχρι αυτή τη στιγμή. Θα ακολουθήσει το αθλητικό δελτίο. Από εμάς, να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.
0: Την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel & Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
3: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
0: Sport FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
4: Αθλητική ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιαδού. Διέψευσε κατηγορηματικά τη φημολογία που θέλει τον Άλεν Όσμπολτ να επιθυμεί να αποχωρήσει από τον Απόλλωνα ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας της Λεμεσού, Φανούριος Κωνσταντινού. Όπως επισήμανε, για προληπτικούς λόγους έμεινε εκτός από τα προηγούμενα φιλικά ο Σλοβαίνος επιθετικός, ο οποίος ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα ενδυνάμωσης και δεν υπολογίζεται ούτε για τη σημερινή αναμέτρηση κόντρα στην ΑΕΚ. Εκτός απρόπτου, θα βρίσκεται στην αποστολή της ομάδας για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ειδικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Ανδρέας Αθανασίου. Δευτέρα εντάσσεται στις προπονήσεις ο Γκάρι Ροντριγκές. Άμεσος στόχος αποτελεί η ενίσχυση με κεντρικό αμυντικό. Προσπαθούμε να φέρουμε ποδοσφαιριστές που έχει ζητήσει ο προπονητής, ανέφερε ο Φανούριος Κωνσταντίνου, ο οποίος δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε τις πληροφορίες που κάνουν λόγο για ενδιαφέρον του Απόλλωνα για τον 25χρονο αυστριακό αμυντικό Εμμάνουελ Αϊγού. Μαθαίνουν σήμερα αντίπαλο οι Γαλάζιοι για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, καθώς διεξάγεται στις 10 ο επαναληπτικός αγώνας ανάμεσα σε Βίρτους και Ντίλανγκορή. Η ομάδα από τη Γεωργία επικράτησε με 3-1 στο πρώτο παιχνίδι. Τελευταίο φιλικό τεστ για την Ομόνια που αντιμετωπίζει σήμερα στις 8 τον Πανετολικό στο ΓΑΣΥΠΗ. Όλοι οι ποδοσφαιριστές στη διάθεση του Μπέρκ, εκτός από τον Εγκό που συνεχίζει το ειδικό πρόγραμμα προπόνησης. Χρόνο συμμετοχής αναμένεται να πάρει ο Τάνκοβιτς, τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα από τη Σίτα Βιζιόν. Οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League την Καϊράτ, με το πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται την ερχόμενη Τετάρτη στις 8 στο ΓΑΣΥΠΗ. Συνεχίζονται οι προσπάθειες μεταγραφικής ενίσχυσης. Πρόβα Τζενεράλε δίνουν σήμερα στις 7:30 Απόλλωνας και ΑΕΚ σε φιλική αναμέτρηση στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Ζωντανά η μετάδοση του αγώνα από την Σίτα Βιζιόν. Τελευταία δοκιμή για την ΑΕΚ που επιδιώκει να παρουσιαστεί έτοιμη στους αγώνες κόντρα στην Πεϊτάρ. Δεν υπολογίζεται ο Αντερέκεν κανονικά στη διάθεση του Καμορανέζη ή Εκπολό Κεμπαγίτς. Καθοριστική η επόμενη εβδομάδα στην ανόρθωση σχετικά με την σύνθεση της ποδοσφαιρικής εταιρείας. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να δώσει την απάντησή του ο Χρήστος Μαραγκός σε σχέση με το αν θα αποδεχθεί να αναλάβει τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, με τις ενδείξεις να είναι θετικές. Σε εξέλιξη οι επαφές της διοίκησης σε σχέση με την εξέβρεση οικονομικών πόρων. Με στόχο να παρουσιαστεί βελτιωμένη, προσεγγίζει το σημερινό δυνατό φιλικό τεστ η Πάφος κόντρα στην Σλόβαν Πρατισλάβας. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στη Σλοβακία με τηλεοπτική μετάδοση από τη Σίδα Vision. Αλλαγή στην ώρα διεξαγωγής του αγώνα, ο οποίος αρχίσει στις 7 και 4. Η ομάδα του Σαπίντο μαθαίνει σήμερα αντίπαλο για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, με την Ζήλινα να υποδέχεται στις 9:30 τη Χάιντουκ Σπλίτ. Οι Κροάτες κέρδισαν με 2-0 στο πρώτο παιχνίδι. Κοντά στην απόκτηση του 26χρονου τερματοφύλακα Ράντοσλαβ Μαγέσκι βρίσκεται η Πάφος, ενώ συνεχίζεται η προσπάθεια και για τον Λούκασεν. Την απόκτηση του 18χρονου Γάλλου μέσου Τζέιντεν Πετί και του 19χρονου κεντρικού αμυντικού Τεντί Ντερίπε ανακοίνωσε η ΑΕΛ. Οι δύο νεαροί ποδοσφαιριστές υπέγραψαν συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2029. Τα τυπικά απομένουν για τη μεταγραφή του Ανδρέα Καρό. Σε πλήρη εξέλιξη ο προγραμματισμός του ΑΠΟΕΛ. Σύντομα αναμένεται στην Κύπρο ο Σάστρε, ούτως ώστε να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στους γαλαζοκίτρινους. Σε εξέλιξη οι διεργασίες, ούτως ώστε να προκύψει τελική συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο Σάβας Λιασής. Την απόκτηση του 36χρονου Γάλλου ακραίου αμυντικού Φλορέντ Χανίν ανακοίνωσε η Νέα Σαλαμίνα. Η συμφωνία είναι διάρκειας ενός έτους με προοπτική ανανέωσης για ακόμη ένα χρόνο. Επίσημα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, ο 28χρονος αμυντικός μέσος Μπρούνο Πας, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 1+1 χρονιά. Αναμένουμε ότι θα είναι δύσκολη η επόμενη σεζόν. Υπήρξαν πολλές διαφοροποιήσεις στο ρόστερ, γίνονται συζητήσεις με ποδοσφαιριστές για ενίσχυση, ανέφερε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου της ΕΝΗ Ύψωνα, Χριστόφορος Μιχαηλούδης, ο οποίος επισήμανε πως βρίσκεται για δοκιμαστικά στην Κύπρο 25χρονος τσέχος τερματοφυλακάς.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Ραντεβού με την Ισπανία στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ έκλεισε η Αργεντινή, που κατάφερε να επικρατήσει με 2-1 τον Άγγλων με επική ανατροπή στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Λιονέλ Μέση, που μοίρασε τις ασίστ στα 2 γκολ της ομάδας του. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται εντός της ημέρας ο Παντελής Χατζηδιάκος, ούτως ώστε να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Χρήστος Τζιόλης τα βρήκε με την Arsenal για συμβόλαιο μέχρι το 2031. Η ομάδα του Λονδίνου παρουσιάζεται έτοιμη να υποβάλει πρόταση στην Club Brugge για την απόκτηση του Έλληνα Extreme. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 2 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο. Την Κυριακή 19 Ιουλίου ο Sport FM 95 εκπέμπει ζωντανά από την Αλφα Μέγα Έγκομης. Από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ συντονιστείτε στο 2ωρο Live Link με τον Εφρέμ Γεωργίου και τον Παντελή Παντελή. Στις 9 τη σκητάλη παίρνουν ο Ανδρέας Βιολάρης και η Μαρία Βασιλιάδου για pre-game ανάλυση του μεγάλου τελικού. Ελάτε να ζήσετε τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού με γιγαντό οθόνη, street food, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Αλφα Μέγα. Εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
5: Δεν μου εύκολα να παλετούτη. Καυτές προσφορές DeWalt. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθ' και βάζω καλά.
6: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWalt από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
5: Τούτον πώς να το χάσεις πάλε. Άτε να μπούμε μες στην Ιωάννου Tool.
6: Ιωάννου Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
7: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Sport FM 95.
0: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ETA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
8: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά?
9: Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Zeta Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο zeta.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Zeta Business. Ένα με σένα.
10: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Πέμπτη σήμερα, 16 Χιονίου. Η ώρα είναι 12 και 10 πρώτα λεπτά και ακούτε την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο και στην παραγωγή για σήμερα, ο Ριάννα Παπαντώνιου. Στη ρύθμιση του έχουν μαζί μου στο στούντιο Αντώνης Κυπριανού. Θα είναι πολλά τα θέματα που θα δούμε, που βρίσκονται σε εξέλιξη. Θα κάνουμε αρχή μετά τη ΣΕΔΕΚ, μετά και την παρέτηση του Πρόεδρου Νίκου Αναστασίου, που θα οδηγούσε το κόμμα στο εκλογικό συνέδριο. Φαίνεται να υπήρξαν εσωτερικές πιέσεις με τον ίδιο τον κύριο Αναστασίου να τονίζει στην επιστολή παρέτησής του, όπως και για ανθρώπους που δεν στάθηκαν κοντά στο κόμμα. Είναι μαζί μας να μας βοηθήσει να αντιληφθούμε τι ακριβώς συμβαίνει σε μια δύσκολη ώρα για το κόμμα της ΕΔΕΚ. Έμεινε εκτός Βουλής και ήταν, αν θέλετε, ίστατη προσπάθεια να σταθεί εν ώψη και προεδρικών του 28. Υπάρχει και η σειρά συναντήσεων με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και το κόμμα να πάρει πάλι ρόλο και λόγο. Κύριε Νικολαίδη, καλώς σας μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, κυρία Παπαντονίου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
10: Είστε από τους ανθρώπους που ήρθατε σε αντιπαράθεση με τον κύριο Αναστασίου και που τον πιέσατε ώστε να παραιτηθεί, κύριε Νικολαίδη. Αρχίζω κατευθείαν, έτσι.
11: Σε καμιά περίπτωση, κυρία Παπαντονίου. Αντιθέτως, με τον κύριο Αναστασίου είχαμε μια πολύ αγαστή συνεργασία. Μάλιστα, την προηγούμενη Πέμπτη είχε αρχίσει δουλειά και η Επιτροπή Πενταμελής, της οποίας προείδρευε ο κύριος Αναστασίου ως πρόεδρος του κόμματος, η οποία Επιτροπή με βάση τις αποφάσεις του πρόσφατου συνεδρίου ανέλαβε την ευθύνη να προωθήσει, να προγραμματίσει δύο πράγματα, την εξυγίανση του Μητρώου των μελών και τον προγραμματισμό των δύο συνεδρίων, του καταστατικού που προγραμματίστηκε για τον Οκτώβρη και
10: μάλιστα
11: του εκλογικού συνεδρίου που προγραμματίστηκε τον Δεκέμβρη.
10: Μάλιστα.
11: Αρχίσαμε.
10: Στην Επιτροπή λοιπόν ήσασταν και εσείς σε σχέση με την εξυγίαση του Μητρώου μελών μας, τα είπε και ο κύριος Αναστασίου λίγες μέρες προηγουμένως, σε σχέση με την προσπάθεια, αν θέλετε, για να καταλάβει και ο κόσμος, να δείτε εκ νέου ποιοι πρέπει να είναι εντός και ποιοι πρέπει να διαγραφούν, έτσι.
11: Πάρει μια απόφαση το συνέδριο μετά την τεράστια αποτυχία του κινήματος στις εκλογές. Το έκτακτο Παγκύπριο συνέδριο ήταν η πρώτη επίσημη μαζική συντεταγμένη απάντηση του κινήματος αναφορικά με τις εκλογές. Εκεί η βάση του κόμματος έδωσε ένα κατηγορηματικό και ξεκάθαρο, σαφέστατο μήνυμα ότι η ΕΔΕΚ πρέπει να αλλάξει ρότα, πρέπει να αλλάξει πορεία, πρέπει να μπει σε μια νέα εποχή και να αφήσει πίσω της οριστικά και αμετάκλητα τις πολιτικές πρακτικές που την οδήγησαν σε αυτή την ανυποληψία, αν θέλετε, την απαξίωση από τον κόσμο. Και πήρε συγκεκριμένες και σαφέστατες αποφάσεις. Την άρση όλων των διαγραφών που έγιναν από το 2015 και μετά.
10: Μάλιστα.
11: Και την επιστροφή όλων των συναγωνιστών, την εξυγίανση δηλαδή του Μητρώου, έγιναν χιλιάδες διαγραφές.
10: Επιστροφή όλων ή θα κρίνατε εσείς αν κάποιοι πρέπει να διαγραφούν?
11: Αν υπήρχαν κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις, οι οποίες κάποιοι ήταν υποψήφοι με άλλα κόμματα ή συμμετείχαν σε επιτελεία, αυτές ήταν πολύ μεμονωμένες περιπτώσεις. Η ουσία ήταν να επιστρέψουν μαζικά αυτοί που κατά χιλιάδες είχαν διαγραφεί.
10: Ας πούμε ο κύριος Παπαδάκης έχει διαγραφεί και από εσάς.
11: Θα εξετάζεται. Εμείς δεν διαγράψαμε ως Επιτροπή.
10: Δεν το εξετάσετε ακόμη.
11: Η πρόθεση ήταν να επιστρέψουν όλοι και να εξεταστούν αυτές οι περιπτώσεις οι οποίες ενέπιψαν μέσα στα κριτήρια που είχε βάλει το συνέδριο, δηλαδή να είναι κάποιος υποψήφιος.
10: Δεν ήταν ο κύριος Παπαδάκης ασχέτως αν τελικά αποχώρησε λόγω νομικού κολλήματος. Απλά ρωτάω αν είναι ακόμη, ενώ αν επεστρέψει.
11: Οι περιπτώσεις θα εξεταζόντουσαν από αυτή την επιτροπή.
10: Δεν τις έχετε εξετάσει ακόμη?
11: Όχι, ασφαλώς, γιατί μια συνεδρία έκαμε και η συνεδρία ήταν να προγραμματίσει την δράση της μετέπειτα. Ναι. Η δεύτερη απόφαση ήταν να γίνει πρώτα ένα καταστατικό συνέδριο και στη συνέχεια ένα εκλογικό συνέδριο. Να γίνει ένας οικονομικός έλεγχος του κόμματος της τελευταίας δεκαετίας περίπου. Να προχωρήσει το κόμμα στην οργανωτική ανασυγκρότηση και το επίσης εξίσου σημαντικό να ανατεθεί σε μια πενταμελή επιτροπή υπό τον πρόεδρο του κόμματος.
10: Μάλιστα.
11: Η ευθύνη για προώθηση ακριβώς της εξυγίανσης του Μητρώου και του προγραμματισμού των συνεδρίων. Γιατί κρίθη ότι ήταν τόσο κρίσιμα τα πράγματα που έπρεπε την διαχείριση των θεμάτων αυτών να την αναλάβει ένα σώμα που θα είχε μια αυξημένη, αν θέλετε, εμπιστοσύνη από τα μέλη του κόμματος.
10: Εσείς μετά τη συνεδρία της Επιτροπής, την πρώτη συνεδρία της Επιτροπής, αποστείλατε γραπτός τις αποφάσεις σας προς τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ?
11: Ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ συμμετείχε στην Επιτροπή,
10: ήταν εκείνη τη μέρα, μάλιστα.
11: Ήταν εκείνη τη μέρα και ήταν μέρος των αποφάσεων αυτών. Τι συνέβη μετά? 8 μέρες μετά το συνέδριο συνήλθε το πολιτικό γραφείο του κόμματος, όπου φαίνεται κάποιοι αμφισβήτησαν την νομιμότητα των αποφάσεων των συνεδρίων και φάνηκε ότι συνετάχθη ένα μονοσέλιδο πρακτικό του συνεδρίου, όπου παραποιούνται οι αποφάσεις του συνεδρίου. Δηλαδή, τι εννοώ παραποιούνται? Δεν αναφέρονται καθόλου οι αρμοδιότητες της Επιτροπής που αναφέρονται στην... ούτε στις καταστατικές αλλαγές, ούτε στην εξυγίανση του Μητρώου μελών. Δηλαδή ουσιαστικά ακυρώθηκε μια επιτροπή που ήταν απόφαση του συνεδρίου.
10: Το συνέδριο δεν έχει γραπτό στις αποφάσεις του.
11: Με συγχωρείτε.
10: Το συνέδριο δεν έχει γραπτό στις αποφάσεις του συνεδρίου, δεν υπάρχουν γραπτό.
11: Ακριβώς αυτό το μονοσέλιδο έγγραφο,
10: ναι,
11: χαρακτηρίστηκε ως πρακτικά του συνεδρίου.
10: Μάλιστα.
11: Τα οποία πρακτικά πόρο απήχαν από τις αποφάσεις του συνεδρίου. Για παράδειγμα, ενώ το συνέδριο πήρε καθαρή απόφαση να γίνει ένας οικονομικός έλεγχος, το πρακτικό σε εισαγωγικά αυτό έλεγε ότι ο οικονομικός έλεγχος θα γίνει εφόσον είναι μέσα στις οικονομικές δυνατότητες του κόμματος. Δηλαδή ήταν σαφής η προσπάθεια και παραποίησης και αλλίωσης και του πνεύματος και του γράμματος των αποφάσεων του συνεδρίου.
10: Ποιοι θέλησαν να παραποιήσουν, κύριε Νικολαίδη?
11: Μα διερωτάται κάποιος. Τι είναι αυτοί που ανησυχούν από τυχόν υλοποίηση των αποφάσεων του συνεδρίου ή από τυχόν εξυγίανση του Μητρώου και από τυχόν επιστροφή των χιλιάδων που διαγράφησαν από τα Μητρώα? Ποιος ανησυχεί αν θα εξυγχρονιστεί το καταστατικό το οποίο βρήθη από πρόνοιες οι οποίες είναι παροπλισμένες? Και ποιοι ανησυχούν αν θα γίνει ένας οικονομικός έλεγχος? Αυτά είναι ερωτήματα που...
10: Δεν ρωτήσατε τον κύριο Αναστασίου τι έγινε?
11: Δεν μπορέσαμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Αναστασίου μετά την παρέτησή του, γιατί έχει τα τηλέφωνα του κλειστά.
10: Ναι, έχετε δίκιο, γιατί και εμείς προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε μαζί του και έχει τα τηλέφωνα του κλειστά.
11: Δεν θα πρέπει και δεν θα το αφήσουν τα μέλη του κόμματος την όλη πορεία προς την εξυγίανση να μεταπέσει, ας πούμε, σε παλαιότερες πρακτικές και πολιτικές. Αυτές τις πολιτικές και πρακτικές που οδήγησαν το κόμμα σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή πρέπει να τηρηθεί η θεσμική λειτουργία του κινήματος, πρέπει να τηρηθούν οι αποφάσεις του συνεδρίου που είναι το ανώτατο όργανο, πρέπει να τηρηθούν οι καταστατικές πρόνοιες και οποιαδήποτε...
10: Ποιος είναι αυτός που θα συμφωνήσει τελικά ποια είναι τα πρακτικά του συνεδρίου?
11: Μα υπάρχουν μαγνητοφωνημένα πρακτικά. Δεν είναι θέμα ποιος να συμφωνήσει. Εδώ υπήρξε μια προσπάθεια... δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω.
10: Άρα θα κάνετε από μαγνητοφώνηση. Τώρα είναι αστεία αυτά που συζητάμε, αλλά είναι ουσιαστικά έτσι.
11: Παραποίηση των πρακτικών. Ήταν εκατοντάδες κόσμος εκεί.
10: Μάλιστα.
11: Όταν επέρνονται αυτές οι αποφάσεις. Είναι βλακεία κάποιος να θεωρήσει ότι με το να μπει σε ένα μονοσέλιδο πρακτικό κάτι θεωρείται ότι το συνέδριο ήταν είτε άκυρο είτε αντικαταστατικό και έπρεπε να υποκατασταθούν οι αποφάσεις του συνεδρίου με τις οποιασδήποτε αποφάσεις μιας μικρής ομάδας.
10: Άρα το ουσιαστικό, νομίζω ότι η μεγάλη αντιπαράθεση που δημιουργείται για ακόμη μια φορά είναι σε σχέση με το Μητρώο, έτσι, και κάποιοι που δεν θέλουν να επανεξεταστεί ή και το οικονομικό κομμάτι, νομίζετε?
11: Είναι σε σχέση με τις αποφάσεις του συνεδρίου. Έγινε ένα συνέδριο, το συνέδριο είναι το ανώτατο όργανο του κόμματος, όλοι πρέπει να σέβονται τις αποφάσεις του συνεδρίου. Συμμετείχε πάρα πολλοί κόσμος, πολλές εκατοντάδες κόσμου. Πάρθηκαν κάποιες αποφάσεις. Στοιχειώδης πολιτική ηθική απαιτεί τον σεβασμό αυτών των αποφάσεων.
10: Ναι.
11: Δεν έτυχαν σεβασμό αυτές οι αποφάσεις, δυστυχώς.
10: Τι θα κάνετε, τι θα κάνετε τώρα?
11: Κοιτάξτε, είναι νομίζω αυτονόητο ότι οι αποφάσεις του συνεδρίου πρέπει να τηρηθούν, πρέπει να ετύχουν σεβασμού. Άρα δεν έχουμε άλλη επιλογή. Εμείς ως Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση αυτή,
10: ναι,
11: και ελπίζω να υπάρξει συνεργασία από πλευράς του Πολιτικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής να υποβοηθήσει αυτή την Επιτροπή στο να κάνει τη δουλειά της μέσα στα πλαίσια, αν θέλετε, στοιχειώδους συνεννόησης μεταξύ και της Επιτροπής και των οργάνων του κόμματος ή των οποιονδήποτε, εν πάση περιπτώσει, νοιάζονται για το κόμμα πλέον. Γιατί αυτή η τοξικότητα, η αντιπαράθεση, η έλλειψη επικοινωνίας, η έλλειψη στοιχειώδους αλληλοσεβασμού δεν βοηθά καθόλου το κόμμα, το κρατά καθυλωμένο στις παλιές κακές εποχές που το οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση.
10: Θα κάνετε δύο εκλογές πάλι, δηλαδή θα πάτε εντός 40 ημερών σε προσωρινό πρόεδρο, εκλογή προσωρινού πρόεδρου?
11: Αυτό προβλέπει το καταστατικό. Το καταστατικό προβλέπει ότι σε περίπτωση γκένωσης στη θέση, σε περίπτωση παρέντησης του πρόεδρου, εντός 40 ημερών η Κεντρική Επιτροπή προκυρήσει σε εκλογικό συνέδριο που εκλέγεται ο πρόεδρος του κόμματος.
10: Εντάξει, και την προηγούμενη φορά έγινε όμως μια προσπάθεια και αποφεύχθηκαν οι εκλογές. Θα μπορείτε και τώρα να βρείτε προσωρινό πρόεδρο? Δηλαδή εσείς θα ήσασταν διαθετημένος να κάνετε αυτή τη δουλειά, να ήσασταν εσείς ο προσωρινός πρόεδρος?
11: Ασφαλώς όχι. Ασφαλώς αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να αποφασίσουν τα συντεταγμένα όργανα του κόμματος, στη βάση όμως των καταστατικών προνοιών. Είναι ξεκάθαρο τι προβλέπει το καταστατικό. Δεν μπορεί κανένας να υπερβεί ή να καταργήσει.
10: Όχι, να υπάρξει μια συνένεση. Δεν υπήρξε και αυτό. Δεν έγινε και στην περίπτωση του κυρίου Αναστασίου. Ήταν συνενετικό τελικά το αποτέλεσμα.
11: Όχι, η περίπτωση του κυρίου Αναστασίου που έδειξε συνέδριο. Έγινε συνέδριο και εξελέγει πρόεδρος.
10: Είχε συμφωνηθεί όμως από πριν. Όλοι έκαναν αποσύρθηκαν. Δεν αποσύρθηκαν.
11: Να, μπορεί και να γίνει τώρα, να αποσυρθούν, αλλά το συνέδριο πρέπει να γίνει.
10: Μάλιστα.
11: Δεν, αν γίνει συμφωνία να μην υποβάλουν υποψηφιότητα κάτι, αυτό είναι έτερον εκάτερον.
10: Ναι. Δεν θα κινηθείτε εσείς, εργαστείτε έτσι για να γίνει με όσο το δυνατό πιο ομαλό τρόπο η διαδικασία?
11: Εγώ επέστρεψα στο κόμμα, αγαπητή Οριάννα.
10: Ναι, μα γι' αυτό ρώτα.
11: Για να αντιπαραταχθώ με τον οποιοδήποτε, ούτε για να διεκδικήσω το οποιοδήποτε αξίωμα. Επέστρεψα στο κόμμα για να βοηθήσω να λύσει τα προβλήματα που το ταλανίζουν εδώ και χρόνια. Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια θα εξαντλήσω το άπαντον δυνάμεων μου, ώστε να επικρατήσει η κοινή λογική, να επικρατήσει η αγάπη προς το κόμμα, να επικρατήσουν τα καλώς νοούμενα συμφέροντα του κόμματος και να προχωρήσουμε μπροστά, αφήνοντας τον κακό μας σε αυτό πίσω. Αυτά.
10: Κύριε Νικόλα, ήδη να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Είχατε οποιαδήποτε ενημέρωση από τον κύριο Αναστασίου σε σχέση με τις σχέσεις που έχει πλέον η ΕΔΕΚ με την κυβέρνηση? Αυτό θα το αφήσετε μέχρι το συνέδριο, θα το επανεξετάσετε?
11: Δεν είχατε τέτοια ενημέρωση.
10: Μάλιστα.
11: Δεν είχατε τέτοια.
10: Ναι. Και κάτι τελευταίο, πιστεύετε, επειδή έγινε πολλής λόγος, κύριε Νικολαίδη, και εσείς είστε από τους ανθρώπους που επιστρέψατε για να βοηθήσετε και το δείχνετε, με τον κύριο Κωστή Ευσταθίου τι γίνεται τελικά? Γιατί υπάρχει ένα μπέρδεμα. Είναι επιστρέφει, είναι πίσω, θα βοηθήσει το κόμμα, εσείς αντιλαμβάνεστε?
11: Η πρόθεση του συνεδρίου ήταν να ανοίξουν οι πόρτες, να επιστρέψουν όλοι. Ναι. Αυτή ήταν η πρόθεση του συνεδρίου. Εκεί όπου μπήκαν κάποια κριτήρια θα ελεγχθούν όλοι κατά πόσον ήταν υποψήφοι, ήταν σε επιτελή άλλων υποψηφίων και ανάλογα θα πάρθουν οι αποφάσεις.
10: Πότε θα έχετε αποτέλεσμα, πριν το συνέδριο?
11: Οπωσδήποτε πριν το συνέδριο πρέπει να υπάρξει αποτέλεσμα, ναι.
10: Για να ξέρουμε και ποια είναι τα μέλη, για να μπορούν να ψηφίσουν και η όλη διαδικασία. Ναι.
11: Ακριβώς.
10: Θα προσπαθήσετε, επειδή υπάρχουν και φωνές ότι θα πρέπει να πιστεί ο κύριος Αναστασίου να παραμείνει μέχρι και το εκλογικό, θα προσπαθήσετε να μιλήσετε μαζί του?
11: Κάναμε έκκληση σαν επιτροπή στον Νίκο τον Αναστασίου να αναθεωρήσει την απόφαση του, αλλά αντιλαμβάνεστε, αν δεν το πράξει, τότε πρέπει να κινηθούν οι διαδικασίες του καταστατικού και τα θέσμια του κόμματος, ούτως ώστε να προχωρήσει το κόμμα.
10: Ναι. Και θα είμαστε εδώ να παρακολουθούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νικολαίδη.
11: Να
10: είστε καλά, σας χαιρετώ. Παραμένουμε στην ΕΔΕΚ. Πάμε στον κύριο Μάριο Χανίδη. Ο κύριος Μάριος Χανίδης, να υπενθυμίσω, ήταν από τους ανθρώπους που την προηγούμενη φορά έκανε ένα βήμα πίσω, ώστε να υπάρξει αυτή η συνενετική απόφαση για τον πρόεδρο που θα οδηγούσε το κόμμα στο εκλογικό συνέδριο, ώστε να μην υπάρχει η εσωστρέφεια, περισσότερη εσωστρέφεια και να δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα. Αυτή την ώρα θα μας πει πόσο ίδιος παρακολουθεί. Κύριε Χανίδη, καλό σας μεσημέρι.
12: Αγαπητή Οριανά, καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
10: Τελικά η προσπάθεια για συνενετικό πρόεδρο που θα οδηγούσε το κόμμα ώστε να υπάρχει όσο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα δεν είχε καλή εξέλιξη. Το είδαμε, το κόμμα έμεινε εκτός Βουλής και την ίδια ώρα τώρα δεν ξέρω αν θα πάτε πάλι σε εκλογές εντός 40 ημερών.
12: Κοιτάξτε, καταστατικά είναι κατασταγή υποχρέωση, ναι. Το άρθρο 43, το έχω πει και χθες σε άλλους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, με την παραίτηση του Προέδρου, αναγκαστικά εντός 40 ημερών γίνονται εκλογές από τη βάση του κόμματος για την ανάδειξη νέου Προέδρου που θα παραμείνει μέχρι το υπόλοιπο της καθορισμένης.
10: Μπορεί όμως να βρεθεί συνενετική λύση, όπως και την τελευταία φορά, κύριε Χανίδη, και να είναι τυπική διαδικασία, θα μπορούσε να πει κάποιος.
12: Ίσως ναι, αγαπητή Οριάννα, αλλά προσωπικά πλέον δεν έχω αυτή την άποψη. Θα πρέπει να μπορέσει κάποιος να αναλάβει τα ηνία του κόμματος με σοβαρότητα, σταθερότητα, για να μπορέσει να οδηγήσει με ενότητα την ΕΔΕΚ σε ήρεμα λιμάνια. Τα τελευταία χρόνια υπήρξαν πάρα πολλά προβλήματα. Ακούσα και προηγουμένως τον αγαπημένο μου φίλο, με τον οποίο δενόμαστε πάρα πολλά χρόνια, τον Νίκο τον Νικολαίδη. Υπήρξαν πολλά προβλήματα στο κόμμα και η ΕΔΕΚ αυτή την περίοδο δεν έχει την πολυτέλεια της εσωστρέφειας.
10: Ναι.
12: Αυτό που προέχει είναι η ενότητα, η ψυχραιμία και ο αμοιβαίος σεβασμός. Από όσα έχουν...
10: Βοηθήστε με λίγο για να καταλάβω. Αυτή η μονοσέλιδη επιστολή που στάληκε σε σχέση με τις αρμοδιότητες αυτής της Επιτροπής ήταν αυτά που αποφασίστηκαν στο συνέδριο ή παραποιήθηκαν όπως είπε ο κύριος Νικολαίδης?
12: Θα σας πω, επειδή έχω την ιδιότητα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, να έχω καλές σχέσεις με όλες τις πλευρές.
10: Εντάξει, είσαστε στο συνέδριο, τι ακούσατε, εγώ αυτό θέλω.
12: Να έχω επαφή με όλες τις πλευρές και να συζητώ τα θέματα για να βρίσκουμε πάντα μια συνενετική κοινή γραμμή. Θεωρώ ότι από όσα έχουν τεθεί δημόσια δεν διαπιστώνω πολιτικές διαφωνίες. Όλοι συμφωνούν ότι το καταστατικό πρέπει να γίνεται σεβαστό. Η διαφορά φαίνεται να αφορά κυρίως την ερμηνεία των αρμοδιοτήτων και της διαδικασίας, όχι τον κοινό στόχο.

0: Γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να χαμηλώσουν οι τόνοι.
1: Ναι, αυτές οι αρμοδιότητες όμως, κύριε Χανίδη, δεν ξεκαθαρίστηκαν στο συνέδριο και όλος ο λόγος, εγώ νομίζω, και όλη η συζήτηση είναι σε σχέση με το Μητρό και τον οικονομικό έλεγχο. Εκεί εστιάζω, και αν κάνω λάθος, πείτε μου. Δεν έχουμε ξεκάθαρα, δεν έχουμε πρακτικά του συνεδρίου, δεν έχει ηχογραφηθεί, να κάτι σε δεκάτο να πείτε.
0: Βεβαίως, αυτό είπα και προηγουμένως με απλά λόγια στον αγαπητό τον Νίκο τον Νικολαίδη, που μιλήσαμε τηλεφωνικώς, ότι το σωστό είναι να πάρουμε την οπτικογράφηση
1: αν
0: υπάρχει οποιαδήποτε διαφωνία και να δούμε τι ψήφισε και τώρα συζητούμε
1: αστεία πράγματα πραγματικά.
0: Οριάννα μου, ακριβώς αυτά είναι θέματα τα οποία κατά την άποψη μου δεν θα έπρεπε να βγουν δημόσια, διότι δεν υπάρχει ουσιαστική διαφωνία από κανέναν, ούτε για να γίνει καταστατικό συνέδριο, ούτε για να γίνουν καταστατικές αλλαγές που ενδείκνυται, ούτε για να έχουμε το Μητρό του 15 και να γίνει αξιολόγηση του Μητρό του 15, ούτως ώστε να είναι όλοι ευχαριστημένοι, ούτε ο καθορισμός του καταστατικού συνεδρίου τον Οκτώβριο, ούτε ο καθορισμός του εκλογικού συνεδρίου τον Νοέμβριο. Συνεπώς, για ποιο λόγο συζητούμε?
1: Είναι αυτοί οι λόγοι όμως που ένιωσε την πίεση ο κύριος Αναστασίου και παραιτήθηκε όμως, κύριε Χανίδη.
0: Δεν γνωρίζουμε ακόμα ποιοι ήταν οι λόγοι που οδηγήσαν τον κύριο Αναστασίου. Ο κύριος Αναστασίου, εγώ μίλησα και το βράδυ μετά τη συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου και την ημέρα της παραιτήσεως το πρωί, κανένας μας δεν είχε την ένδειξη ότι θα παραιτηθεί. Δεν έγινε κατόρθωτο να μιλήσει κανένας από την ηγεσία ή τα στελέχη με τον κύριο Αναστασίου μέχρι σήμερα. Δηλαδή, έχει δύο μέρες, δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι πραγματικοί. Μπορεί να είναι και αυτό. Δηλαδή, ο Νίκος Νικολαίδης δεν αφισβητεί ως μέρος της Επιτροπής το θεσμικό ρόλο του κόμματος, του πολιτικού γραφείου, της γραμματείας, της ηγεσίας. Τώρα συζητούμε εάν η ημερομηνία ανακοινώθηκε να είναι 5 του Οκτώβρη και δεν ήταν 19 ναι, ή 13 του Νοέμβρη για το εκλογικό και δεν ήταν 20. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι είναι σωστό για το τιμημένο κόμμα της ΕΔΕΚ, για αυτούς τους αγνούς εδεκίτες, 13.000 περίπου ψήφιου που ψήφισαν την ΕΔΕΚ, να συζητούμε αυτά τα πράγματα δημόσια και να δίνουμε μια λαθασμένη εντύπωση ότι το κόμμα βρίσκεται σε ένα κυκλώνα αντιπαράθεσης.
1: Μα δεν είναι λαθασμένη. Τα στελέχη το ένα μετά το άλλο, κύριε Χανίδη, αντιλαμβάνομαι την προσπάθεια που κάνετε εσείς για συνενετική και μια εικόνα προς τα έξω. Αλλά ξέρετε ότι όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας είναι και τα στελέχη σας κάποια. Να ρωτήσω, επειδή γίνεται πολύ...
0: Ναι. Μια ανωτελεία.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό είναι σημαντικό που λες. Τώρα, ποια στελέχη? Δηλαδή, οποιοδήποτε βγαίνει και γράφει ό,τι επιθυμεί στο Facebook ή στα μέσα κοινωνικής, είναι η αρχή η θέση της επίσημης επιτροπής που καθορίστηκε από το συνέδριο ή της επίσημης γραμμής του κόμματος? Εξέδωσε ανακοίνωση προχθές η επιτροπή καταστατικού, την οποία προσυπόγραψαν όλοι.
1: Ναι.
0: Και το πολιτικογραφείο το σέβονται, και τη δομή του κόμματος το σέβονται, και συμφωνώ ότι πρέπει να πάμε καταστατικά. Άρα οι διαφωνίες πού είναι? Δηλαδή, δεν είναι σωστό κάποιοι, διότι παρατηρώ ότι εμβόλυμα από κάποιους καταγράφονται θέματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που προσπαθούν να δημιουργήσουν και να πυροδοτήσουν θέματα τα οποία δεν υπάρχουν. Και μάλιστα από άτομα τα οποία στάθηκαν απέναντι από το κόμμα στις βουλευτικές εκλογές. Πολέμησαν το κόμμα, είναι εκεί τα τι γράφουν στα Facebook και γενικά σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Θα σας ρωτήσω και εσάς, επειδή μου το λέτε.
0: Να ολοκληρώσω, επέτρεψε μου. Και έρχονται σήμερα να πούν, ξέρετε, είμαστε εδώ να ενώσουμε το κόμμα. Για παράδειγμα, ο κύριος Νικολαίδης ήρθε προεκλογικά, δούλεψε στις εκλογές να στηρίξει το κόμμα, όπως το συντεταγμένο κόμμα.
1: Ναι.
0: Άρα δεν μπορώ εγώ να βλέπω ανθρώπους οι οποίοι δούλεψαν, εργάστηκαν στη δυσκολότερη περίοδο του κόμματος, να έρχονται κάποιοι άλλοι που ήταν απέναντι από το κόμμα, να έρχονται σήμερα ως σωτήρες να λένε, ξέρετε, είμαστε εδώ να στηρίξουμε για να σωθούμε το κόμμα. Πού ήταν πριν ένα μήνα που είχε ανάγκη το κόμμα? Δηλαδή, να είμαστε σοβαροί πάνω στις διαδικασίες αυτές. Δεν θεωρώ, Ριάννα, και ολοκληρώνω να ακούσω την επόμενη ερώτηση, δεν θεωρώ ότι υπάρχει σημαντικό θέμα αντιπαραθέσεων. Έχω ζητήσει από τον αναπληρωτή πρόεδρο και είναι όλοι σύμφωνοι να γίνει μια συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου μαζί με την αρμόδια επιτροπή.
1: Ναι.
0: Να τα δούμε τα θέματα ξανά ως συναγωνιστές, γιατί τον ίδιο στόχο όλοι έχουμε,
1: ναι,
0: ούτως ώστε να λήξει κάθε θέμα και να προχωρήσουμε συντεταγμένα προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Ο Δημήτρης Παπαδάκης μπορεί με την επανεξέταση του Μητρώου να θεωρείται στέλεχος, μέλος της ΕΔΕΚ?
0: Η απόφαση ήταν ξεκάθαρη του συνεδρίου. Όσα άτομα τα οποία ήταν υποψήφοι ή εργάστηκαν ή με δημόσιες καταγεγραμμένες δηλώσεις και τοποθετήσεις τους στάθηκαν απέναντι από το κόμμα στις βουλευτικές εκλογές, δεν θα είναι μέρος αυτής της προσπάθειας.
1: Άρα δεν θα είναι, γιατί ο κύριος Νικολαίδης δεν μου το ξεκαθαρίζει.
0: Αυτό, επειδή εγώ σέβομαι την Επιτροπή, γιατί

0: 3,3 για όλη τη συνδραγμένη ηγεσία, για όλα τα προστασιωμένα στελέχη όπως τον κύριο Νικολαρίδη και άλλους που επέστρεψαν να στηρίξουν την προσπάθεια του κόμματος. Είναι σωστό αυτό? Όχι, δεν είναι σωστό.
1: Μάλιστα.
0: Άρα θα πρέπει να σέβονται και αυτοί που πολέμησαν το κόμμα. Εάν επιθυμούν να έρθουν πίσω στο κόμμα, οι πόρτες είναι ανοιχτές και το λέω και ως μέλος της γραμματείας και του πολιτικού γραφείου. Και είμαστε όλοι σύμφωνοι προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά θα έρθουν πίσω βάσει των όρων του καταστατικού. Δεν μπορεί ούτε να ξεχυλώνεται, ούτε να παραβείται ένα καταστατικό. Είναι όπως το Σύνταγμα της Δημοκρατίας.
1: Ξεκάθαρο το μήνυμα. Τελευταία ερώτηση. Θα διεκδικήσετε την προεδρία της ΕΔΕΚ, κύριε Χανίδη?
0: Αγαπητοί Οριάννα, επειδή με ρώτησαν πάρα πολύ δημοσιογράφοι αυτό το θέμα.
1: Την είχατε πριν, ήσασταν υποψήφιος, κάνατε πίσω για το καλό του κόμματος όπως λέγατε, αλλά ήσασταν από τα στελέχη που δήλωσαν ότι ενδιαφέρονται για την Προεδρία.
0: Λοιπόν, πάνω απ' όλα και πριν από όλα θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, και το λέω με όλη μου την ειλικρίνεια, δεν είναι ώρα για προσωπικές φιλοδοξίες ούτε για ονοματολογία. Η προτεραιότητά μου είναι αποκλειστικά η ενότητα, η σταθερότητα και η επόμενη μέρα της ΕΔΕΚ. Θα υπάρξει κατάλληλος χρόνος, Οριάννα, όταν ολοκληρωθούν οι θεσμικές διαδικασίες και ανοίξει επίσημα η σχετική συζήτηση για να τοποθετηθεί ο καθένας με υπευθυνότητα απέναντι στα μέλη του κόμματος και να μας κρίνουν τα μέλη του κόμματος. Σήμερα το μήνυμα που πρέπει να στείλουμε είναι ότι βάζουμε το συλλογικό συμφέρον πάνω από οποιαδήποτε προσωπική επιδίωξη και εργαζόμαστε όλοι μαζί για μια δυνατή και ενωμένη και αξιοπιστή ΕΔΕΚ.
1: Να είναι κρατήσω ώρα... ότι δεν το αποκλείεται όμως, κύριε Χανίδη.
0: Δεν αποκλείω οτιδήποτε, mm-hmm. ούτε επιβεβαιώνω όμως οτιδήποτε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή τη στιγμή, αγαπητή Οριάννα, θα πρέπει όλοι να κατεβάσουν τους τόνους γιατί κάνουν ζημιά στο κόμμα. Ξέρω ότι όλοι, εκφράζοντας τις απόψεις τους, είναι από ενδιαφέρον και αγάπη στο κόμμα.
1: Δεν ξέρω αν είναι όλοι, θα το αποδείξουν μέσα από τις πράξεις τους, κύριε Χανίδη.
0: Η μεγάλη πλειοψηφία,
1: ναι.
0: Τα άτομα της Επιτροπής για παράδειγμα,
1: ναι.
0: θεωρούν ότι θα πρέπει να δουλέψουμε αυτόν τον τρόπο.
1: Πότε θα συνεδριάσει από κοινού η Επιτροπή και το γραφείο που ζητεί η Κεντρική Επιτροπή?
0: Εντός των ημερών.
1: Μάλιστα.
0: Διότι ξέρετε, καταντά και στα όρια του αστείου πλέον αυτή η ιστορία. Δηλαδή, όταν βλέπουμε ότι τα όσα καταγράφονται ουσιαστικά δεν υπάρχει ουσιαστική διαφωνία, καταντά στα όρια του αστείου γιατί γίνεται όλη αυτή η συζήτηση. Δηλαδή ο Δημοκρατικός Συναγερμός, αγαπητή Οριάννα, που έχει χειρότερα προβλήματα, γιατί δεν υπάρχει τέτοια ένταση και τέτοιες διαδικασίες?
1: Κατάφερα να μπει στη Βουλή με 27,1% πρώτο κόμμα. Αυτό πρέπει να δείτε, ότι μείνατε εκτός Βουλής και ότι πρέπει να δουλέψετε συλλογικά, κύριε Χανίδη.
0: Όμως δεν μπορεί να παραγνωρίσει κανένας, Οριάννα, ότι το 3,3% που πήρε η ΕΔΕΚ στη χειρότερη περίοδο της, υπάρχουν σήμερα στελέχη τα οποία επέστρεψαν πίσω στο κόμμα και τους θυμούμε. Υπάρχουν συντεταγμένα στελέχη τα οποία δούλεψαν στις βουλευτικές εκλογές και αυτοί είμαστε έτοιμοι να έχουμε μια συντεταγμένη ηγεσία τον Δεκέμβριο για τα επόμενα 5 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Όπου η νέα ηγεσία θα οδηγήσει το κόμμα ξανά στη Βουλή και θα το πετύχουμε.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Χανίδη. Θα τα πούμε εκ νέου. Να είστε καλά, σας χαιρετώ.
0: Να είστε καλά.
1: Πάμε στο Δημοκρατικό Κόμμα. Ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Γιώργος Σολομού, ήταν πάλι στο Προεδρικό σήμερα τα μέλη της Γραμματείας. Κύριε Σολομού, εκεί που δεν πηγαίνατε καθόλου, τώρα κάθε 2 μέρες ανεβαίνετε στο Προεδρικό. Τι γίνεται? Καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι για τον Αντωνίου, καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας. Ναι, νομίζω σε κάποια φάση θα σταματήσετε και εσείς να ασχολείστε με τις επισκέψεις μας, γιατί όπως έχω πει από την πρώτη φορά, είναι μια νέα βάση συνεργασίας αυτό που βλέπετε και θα το βλέπετε τακτικά. Απλά δεν θα έχει κάτι καινούργιο να λέμε, έτσι θεωρώ ότι θα πρέπει να συνηθίσετε αυτή την εικόνα.
1: Θα είναι συντακτική βάση συνεργασίας του κόμματος που στηρίζει την παρούσα κυβέρνηση με την κυβέρνηση, οι συναντήσεις που πρέπει να γίνονται, που δεν έγιναν 3 χρόνια, ας γίνουν τώρα.
2: Γινόντουσαν κάποιες συναντήσεις, δεν μου αρέσει να μηδενίζω τα πάντα. Ήταν όμως κοινή διαπίστωση και από την πλευρά του Προεδρικού, αλλά και από την πλευρά της δική μας, ότι υπήρχε χώρος για βελτίωση. Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια, γι' αυτό βλέπετε το Δημοκρατικό Κόμμα τις τελευταίες 15 μέρες να έχει βρεθεί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας πάνω 3 φορές, αν δεν κάνω λάθος, ή μπορεί να είναι και 4.
1: Σας έχει από κοντά να ρωτήσω, ναι. Ομάδες εργασίας, η πληροφόρηση μου λέει ότι σήμερα κλείδωσαν οι ομάδες εργασίας.
2: Δεν κλείδωσαν, θα τις έλεγα ομάδες συντονισμού,
1: ομάδες
2: και δεν
1: συντονισμού.
2: Είναι ομάδες συντονισμού, κάτι που γινόταν και στο παρελθόν, απλά θα γίνει σε μια μεγαλύτερη διεύρυνση. Όπως σας έχω πει πριν, πλέον πρέπει να βλέπουμε τα πραγματικά δεδομένα επί των πρακτέων, επί της καταστάσεων. Το ΔΙΚΟ πλέον είναι το μοναδικό κόμμα που είναι στην Βουλή. Συνεπώς οι συναντήσεις του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου για θέματα που άπτονται της νομοθετικής εργασίας από την πλευρά και του Υπουργικού Συμβουλίου θα πρέπει να

0: κάνουν έναν καλύτερο συντονισμό και συνεργασία.
1: Ωραία, πέρα από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, τον κύριο Πανικό Λεωνίδου, που θα συναντάτε από ό,τι αντιλαμβάνομαι με την Υφυπουργό παρά το Προέδρο, εκεί θα είναι όπως γινόταν και παλαιότερα.
0: Δεν έχουν οριστεί συγκεκριμένα άτομα. Αντιλαμβάνεστε, θα είναι ανάλογα και με τη θεματολογία, ανάλογα και με τα θέματα που θα έχει το Υπουργικό Συμβούλιο που θα προωθούνται στην Βουλή, ανάλογα με τα θέματα τα οποία θέλει το Δημοκρατικό Κόμμα και η κοινωνία να προωθήσει μέσα από την εκτελεστική εξουσία. Θα είναι μια αμφίδρομη ανταλλαγή απόψεων και με αυτή την λογική προσεγγίζουμε αυτό το θέμα.
1: Σήμερα θα είναι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, να σας πω, του κόμματος. Αυτό μαθαίνω πάνω στο προεδρικό το απόγευμα. Ο κύριος Πανίκος Λεωνίδου με την κυρία Πική θα έχει την πρώτη συνάντηση μετά από αυτή.
0: Δεν έχω ενημέρωση αν έχουν διευθετήσει κάποια συνάντηση μεταξύ τους για κάποια θέματα τα οποία θα άπτονται του νομοθετικού έργου. Πιθανόν να είναι, γιατί όπως σας είπα και πριν, θα συνηθίσει η κοινωνία και τα μέσα να έχουμε τέτοιες συναντήσεις, γιατί μόνο έτσι μπορεί να γίνεται επικοδομητική συνεννόηση και συνεργασία.
1: Πέρα από το κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, ποιοι άλλοι θα
0: πηγαίνουν? Ναι. Θα πρέπει να υπάρξει ένας συντονισμός από πλευράς των πολιτικών ομάδων παραγωγής πολιτικής του Δημοκρατικού Κόμματος, πάλι με το Υπουργικό Συμβούλιο για προώθηση συγκεκριμένων θεμάτων και θεματολογίας, τις οποίες θεωρούμε σημαντικές και αμφίδρομα, όπως θεωρεί το Υπουργικό Συμβούλιο, σημαντικές. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, να σας θυμίσω ότι είχε γίνει και το συνέδριο μας τον προπερασμένο Μάρτη, ενώ πριν την προεκλογική, όπου συμμετείχαν και οι υπουργοί της κυβέρνησης σε αυτή την παραγωγή πολιτικής που δημιούργησε το Δημοκρατικό. Αυτά θα γίνεται σε ένα μεγαλύτερο σύντομο.
1: Ας πούμε, θα πηγαίνει ο υπεύθυνος για θέματα υγείας, θα συναντάτε με τον Υπουργό Υγείας.
0: Ναι, πιθανόν έτσι, είτε με την Υφυπουργό παρά τον Πρόεδρο, για θέματα τα οποία άπτονται των πολιτικών θεμάτων. Παράλληλα, θα γίνεται και μια αξιολόγηση αυτού του κυβερνητικού έργου, όπως εκτελείται μάλλον από την κυβέρνηση και στηρίζεται από το Δημοκρατικό Κόμμα. Εκεί θα τεθέτονται και διαφορές μας, αν υπάρχουν οπουδήποτε, και πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε σχετικά νομοσχέδια και είτε προτάσεις νόμου από πλευράς της Βουλής. Και μέσα από αυτούς τις ενότητες, θα τις ονομάσω καλύτερα, θα γίνεται η καλύτερη συντονισμός για την παραγωγή πολιτικής και υλοποίησης του προεκλογικού προγράμματος. Να σας πω επίσης ότι σε αυτό το προεκλογικό πρόγραμμα, το οποίο ήταν η βάση στην οποία στήριξε το Δημοκρατικό Κόμμα τον Νίκο Χριστοδουλίδη, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μένει στάσιμο, μεταλλάσσεται, εξελίσσεται. Έτσι πρέπει και εμείς να αναπροσαρμόζουμε κάποια πράγματα σε αυτά τα νέα δεδομένα.
1: Να σας πω δύο απορίες ως εδώ. Η κυρία Πική θα είναι αυτή που θα έχει το γενικό συντονισμό αυτόν τον...
0: Από πλευράς θεωρώ του Προεδρικού, ανάλογα με το θέμα, όπως σας είπα πριν, αντιλαμβάνομαι άπτονται και θέματα του Υπουργικού Συμβουλίου, σε κάποια θα είναι και ο ίδιος ο Πρόεδρος σε συναντήσεις του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, σε κάποια θα είναι ολόκληρη γραμματεία η δική μας σε συζήτηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους αξιωματούχους του. Και
1: δεν καταλήξατε ότι αυτός ο άνθρωπος σαν ο συντονισμός από πλευράς Προεδρικού, ένας από πλευράς Δίκο, εσείς θα είσαστε?
0: Κυρία Παπαντονίου, όχι, δεν είναι έτσι. Από εμάς δεν είναι κάποιος, δεν είναι συγκεκριμένο άτομο.
1: Πολύ γενικά μου τα λέτε, κύριε Σολομού, και πάλι θα τα βρούμε μπροστά μας.
0: Είναι πολύ ξεκάθαρος και σας λέω, όταν άπτονται θέματα Βουλής, θα είναι από την δική μας πλευρά, αντιλαμβάνεστε, η φυσιολογική ροή των πραγμάτων θα είναι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Όταν θέτονται θέματα πολιτικών επιτροπών, ναι, είναι ο Γενικός Γραμματέας και επικεφαλής των πολιτικών ομάδων. Όταν είναι θέματα επικοινωνίας, είναι το γραφείο τύπου. Όταν είναι θέματα αρχηγών, θα είναι ο πρόεδρος του κόμματος. Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αντιλαμβάνεστε, δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος θα έχει το γενικό.
1: Θα πηγαίνει
0: συντονισμό.
1: Ο πρόεδρος του κόμματος κάθε εβδομάδα να πίνει καφέ όπως έπιναν παλιά με τον Νίκο Χριστοδουλίδη?
0: Δεν ξέρω αν θα πίνουν καφέ, αν θα τρώνε μεσημέρι και απαντώ.
1: Όχι, τώρα δεν είναι. Είναι σοβαρά που ρωτάω. Είχε συγκεκριμένη μέρα. Κάθε Τρίτη, κάθε Πέμπτη, κάθε Πέμπτη πήγαινα η τάδε ομάδα, κάθε Τρίτη πήγαινα η τάδε ομάδα και γίνονταν συγκεκριμένα πράγματα.
0: Αντιλαμβάνεστε τώρα, είναι διαφορετικά τα πράγματα, γιατί τότε πρέπει να γίνεται μια καθορισμένη μέρα και καθορισμένη συνάντηση, λόγω του γεγονότος ότι ήταν τρία άτομα που έπρεπε μαζί με τον πρόεδρο να συντονιστούν, γιατί ήταν και τα υπόλοιπα κόμματα, τα κοινοβουλευτικά κόμματα που στήριζαν. Εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι ότι μπαίνει σε μια τακτική βάση, που θεωρώ ότι καλό θα ήταν και τέθηκε σε μια συζήτηση αυτό να υπάρχει μια τακτική συνάντηση και του Προέδρου του Κόμματος, όπως τέθηκε και να υπάρχει μια τακτική συνεδρία πάντοτε της Γραμματείας. Θα δούμε πώς ξεκινά αυτή η νέα συνεργασία, η νέα βάση της συνεργασίας. και σίγουρα εδώ θα είμαστε να προσαρμόσουμε. Αν χρειάζεται να βρέθουν 2, 3 ή 4 φορές, αυτό που θα είναι καλό θα το κάνουμε. Είναι καλό για τον τόπο εννοώ.
1: Θα περιμένετε από το Προεδρικό να σας ενημερώνει πότε θα συναντηθείτε.
0: Είναι μια, θεωρώ ότι είναι και από τους δύο. Μπορεί κάποιες φορές να μπορεί το Προεδρικό να βρεθεί μαζί μας, γιατί μπορεί να έχει κάποια έκτακτα. Πιθανόν να έχουμε εμείς κάποια έκτακτα και να πρέπει να ενημερώσουμε να βρεθούμε. Είναι στα πλαίσια αυτής της καλύτερης συνεννόησης και συντονισμού. Εδώ το ακόμα της αντιπολίτευσης και όταν θέλουν μπορούν να δουν τον Πρόεδρο για να συζητήσουν θέματα, πόσο μάλλον το μοναδικό κομμάτι.
1: Η ομάδα επικοινωνίας σας θα συντονίζεται με το. Ο γραφείο επικοινωνίας του Προεδρικού.
0: Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα τέτοιο συνωρισμό και είναι κάτι το οποίο έχει τεθεί, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα
1: αλλά
0: η συχνότητα δεν ξέρω ακόμα, θα μιλήσουμε μεταξύ τους να δούμε.
1: Μάλιστα. Άρα τίποτα δεν έχει κλείσει, αλλά είναι όλα ανοιχτά και υπάρχει μια καλή διάθεση.
0: Η βασική αρχή, κύριε Παπαντονίου, και την επαναλαμβάνω, είναι αυτά όλα πρέπει να γίνονται. Αν πραγματικά έχουμε μια υγιή σχέση μεταξύ κόμματος συγκυβέρνησης και κυβέρνησης, και θεωρώ ότι αυτή η πρόθεση υπάρχει και από τους δύο, και από την πλευρά του Προεδρικού και του Νίκου Χριστοδουλίδη και από την πλευρά της δική μας.
1: Ναι. Επειδή τα ξαναείπαμε, γι' αυτό επιμένω λίγο περισσότερο.
0: Εγώ, θυμάστε. Εγώ είναι που πρέπει να υλοποιηθεί. Θεωρώ ότι υπάρχει μια πρόθεση δέσμευσης και από τις δύο πλευρές για να γίνει αυτό. Αυτό θα φανεί τις επόμενες μέρες.
1: Μάλιστα.
0: Εάν περάσουν οι επόμενοι δύο, μέχρι που με ρωτάτε ότι ανηφορίζεται συχνά, σημαίνει πάμε καλά. Αν φτάσουμε στο σημείο να μου
1: ότι να μην ανηφορίζετε, θα το δούμε.
0: Έχετε πολύ καιρό να ανηφορίζετε, τότε ναι, θα σας πω, υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
1: Ωραία, θα το δούμε. Για πείτε μου, τι έγινε με τον ανασχηματισμό, επιμένετε και θέλετε το Υπουργείο Οικονομικών?
0: Δεν έγινε καμία συζήτηση περί ανασχηματισμού σήμερα, οφείλω να σας πω.
1: Εντάξει, εμένα η πληροφόρησή μου μου λέει κάτι άλλο, ότι έγινε μία γενικότερη συζήτηση, αλλά σέβομαι αν δεν θέλετε και αν έχετε πει
0: όχι,
1: κάτι.
0: Όχι, δεν είναι ότι δεν θέλω, κύριε Παπαντονίου.
1: Όχι, ως κόμμα εννοώ, καταλαβαίνω αν...
0: Όχι, δεν έγινε, θα σας απαντώ πολύ ειλικρινά, αυτό που έχω πει πριν για την περασμένη φορά. Ο πρόεδρος δεν μας έχει πει, έχει προχωρήσει, έχει καταλήξει να κάνει ένα σχηματισμό, συνεπώς δεν πήγαμε στην διαδικασία της οποιασδήποτε συζήτηση. Θεωρώ ότι αν συμβεί αυτό το πράγμα, αν ο πρόεδρος σκεφτεί να προχωρήσει ένα σχηματισμό, τον πρώτο που θα ενημερώσει πρωτού προχωρήσει θα είναι το Δημοκρατικό Κόμμα. Αυτό έχω καταλάβει.
1: Θα σας ενημερώσει απλά ή θα σας ζητήσει ονόματα? Αυτό το έχετε ξεκαθαρίσει.
0: Θα ενημερώσει εννοώ για την πρόθεσή του. Τώρα αν θα ζητήσει να πούμε και κάποιες εισηγήσεις, πιθανόν μέσα, αυτό είναι μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας που έχει...
1: Αλλά δεν είναι και σίγουρο.
0: Θεωρώ όμως ότι θα το πράξει.
1: Ναι. Και απλά ο Νικόλας Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος του κομμάτος σας, φαίνεται ακόμα και και στα όργανα, τα συλλογικά όργανα του κόμματος, να συζητάτε όλοι μαζί το θέμα του Υπουργείου Οικονομικών. Και μένω λίγο, γιατί μου κάνει ιδιαίτερη έτσι εντύπωση, γιατί προσπαθώ να βρω το γιατί το θέλει το Δημοκρατικό Κόμμα τόσο έντονα. Και ρωτάω αν αυτό το μήνυμα περνά και στον πρόεδρο συνεχώς.
0: Αν μου επιτρέπετε να σας πω την απλή και την καθαρή πρόθεση με την οποία εκφράστηκε το συγκεκριμένο, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ο πρόεδρος του κόμματος, και καλά έκανε, ήταν έντονος με την εξής έννοια: ότι το Δημοκρατικό Κόμμα και μπορεί να εισηγηθεί άτομα και έχει στελέχη τα οποία μπορούν να μπουν στα νευραλγικά απόστα των δύο υπουργείων. Δεν υποβαθμίζουμε το γεγονός ότι υπάρχουν και άλλα σοβαρά υπουργεία τα οποία μπορεί το Δημοκρατικό Κόμμα είτε που είναι είτε να εισηγηθεί άτομα. Ο λόγος που τέθηκε και έγινε αυτή η όλη συζήτηση, θεωρώ ότι έχει παρερμηνευθεί αυτό που έχει υποθεί και από τον που έχει ανακυκλωθεί, μάλλον όχι υποθεί, στα μέσα από πλευράς του θέλουμε το ένα ή το άλλο. Δεν τέθηκε ποτέ αυτό το δίλημα. Ποτέ δεν θέσαμε εκβιαστικές γραμμές στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ξέρουμε και έχουμε πλήρη επίγνωση ότι έχει συνταγματικό δικαίωμα να διορίζει όποιον θέλει. Απλά με αυτόν τον τρόπο σας λέω και εγώ ότι επιβεβαιώνεται ότι και το Δημοκρατικό Κόμμα έχει στελέχη που μπορούν, στελέχη, όταν αναφέρομαι σε στελέχη, όχι απλά ψηφοφόρους του Δημοκρατικού Κόμματος, στελέχη πολιτικά όντα, δηλαδή που έχουν τις γνώσεις, έχουν την επάρκεια να στελεχώσουν ακόμα και αυτά τα υπουργεία. Δεν τέθηκε και επαναλαμβάνω και είμαι κάθετος ποτέ εκβιαστικά, είτε θα μας δώσει το ένα είτε το άλλο. Και επίσης, ακόμα και κάποιος να μην προσχέται από το δικό και να μην είναι στέλεχος, για να μην παρεξηγηθούμε πάλι γιατί ο κόσμος αναζητά αυτά για να πει κάποιους καρεκλοκένταυρους και ότι μόνο τα οφείλια τους ενδιαφέρουν και δεν είμαστε τέτοιοι, μπορούμε να εισηγηθούμε άτομα και από την ευρύτερη κοινωνία να ερωτηθούμε. Και ακόμα και για το Υπουργείο Οικονομικών και των Εσωτερικών. Και τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. εναπόκειται στον ίδιο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θεωρεί ότι από συγκεκριμένα

0: συγκεκριμένα υπουργεία. Είναι ικανοποιημένος ότι το κυβερνητικό έργο εκτελείται, ότι οι υπουργοί σε οποιοδήποτε και αν το υπουργείο, όχι μόνο στα δύο, αυτό το έργο το οποίο είναι ταγμένοι να εκτελέσουν, το εκτελούν, τότε έχει κάθε δικαίωμα να κρίνει αν θα κάνει ένα σχηματισμό ή αν δεν θα κάνει ένα σχηματισμό. Ο Νίκος Χριστοουλής έχει εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας και αυτό του δίνει το συνταγματικό δικαίωμα.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα ακούει και αυτούς που τον βοήθησαν και αυτούς που συνεργάζονται μαζί τους, πόσο μάλλον όταν είναι ένα κόμμα και αυτό είναι το Δημοκρατικό Κόμμα.
1: Θα το δούμε τις επόμενες... Ναι, θα το δούμε και τις επόμενες μέρες και πήραμε τις απαντήσεις επειδή ξέρω ότι μιλήσατε και για το Κυπριακού. Είναι το ενδεχόμενο έτσι μεγάλο να έρθει ο κύριος Κουντέρες στην Κύπρο, ο Γενικός Γραμματέας του Ηνωμένου.
0: Ό,τι έχετε ακούσει και εσείς, μας είπε ο πρόεδρος έτσι, ναι, και για το Κυπριακό, γιατί ήταν και δικό μας θέμα να ενημερωθούμε αν υπήρχαν εξελίξεις. Και αυτό επιβεβαιώνει και τους λόγους με τους οποίους γίνονται οι συναντήσεις μας, ότι είναι για την παραγωγή πολιτικής, την ενημέρωση και τον συντονισμό. Θεωρούμε ότι όντως υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν στο Κυπριακό. Υπάρχει μια κινητικότητα την οποία είδατε και εσείς, δεν είναι κάτι κρυφό, με το διορισμό του ΦΥΤΟ ως αντιπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρούμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα. Υπάρχει μια κινητικότητα από πλευράς της Τουρκίας, η οποία θέλει και επιδιώκει κάποια προνόμια μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα δεν μπορούμε να μην περιμένουμε ότι πιθανόν να υπάρχουν κάποιες εξελίξεις. Συνεπώς έχει έτσι μια σφαιρική ανάγνωση των γεγονότων. Και περιμένουμε να δούμε τα επόμενα βήματα, ποιες θα είναι εξελίξεις, αν τελικά ο κ. Κουντέρες θα έρθει, αν δεν θα έρθει, αν θα έρθει η κυρία Ολκή, με ποιες προθέσεις, και θα δούμε στις επόμενες συναντήσεις.
1: Θα δούμε πώς θα πάει. Όσο ανεβαίνετε στο λόγο, θα σας παίρνουμε και εμείς τηλέφωνο, θα τα λέμε και εμείς. Ευχαριστώ
0: αυτό
1: πάρα πολύ για την ανταπόκριση.
0: Για να δείτε πόσο βοηθά και το συντονισμό και την ενημέρωση στους πολίτες.
1: Αλήμα, το Δημοκρατικό Κόμμα δεν μας κάνει να βαριόμαστε. Ευχαριστώ, κύριε Σόλωμο. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Ισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Τώρα με 19 καταστήματα σε όλη την Κύπρο, με 2 νέα καταστήματα στο Στρόβολο Τσιρίου 169 και στην Παρακλησιά Γρηγόρη Αυξεντίου 134, η παρουσία Smart γίνεται ακόμα πιο δυνατή.
5: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
6: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
7: Αυτό τον Ιούλιο η πλατεία στο Λίμασο Λαγορά γίνεται το απόλυτο ποδοσφαιρικό σημείο συνάντηση. Ζήσε τους τελικούς του FIFA World Cup λες και είσαι στο γήπεδο. Απόλαυσε παγωμένες μπύρες, λαχταριστό φαγητό, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, δώρα και μοναδική ατμόσφαιρα γεμάτη πάθος. Σας περιμένουμε στις 10, 14, 15 και 19 Ιουλίου. Κάνε την κράτηση online στο www.limasolagora.com. FIFA World Cup Fiesta στην πλατεία του Λίμασολ Αγορά. Εκεί που το ποδόσφαιρο ζωντανεύει. Χορηγή επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports.
8: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7000.

0: 2081-82.
1: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Bicel. Κατέβασε το Bicel App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, bicelcypress.com.
2: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
3: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
4: Ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος, τι θέλουν οι νέοι και ποιοι είναι οι προβληματισμοί των γονιών για την εκπαίδευση σε έναν κόσμο που αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ? Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή παρουσιάζει την ειδική έκδοση «Εκπαίδευση 2026», ένας ολοκληρωμένος οδηγός για τον υποψήφιο φοιτητή με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Κύπρου και τα αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών τους. Χορηγός έκδοσης University of Limassol. Εκπαίδευση 2026. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Χάσε την αίσθηση του χρόνου αυτό το καλοκαίρι, ξέροντας ότι το σήμα σου δεν θα το χάσεις ποτέ στο νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το iPhone 17 256GB με 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος 191 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα. Ένα με σένα.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
8: Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι και τον ευχαριστώ πολύ. Είναι ο γραμματέας της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου, κύριος Χαράλαμος Παπαδόπουλος, με το θέμα το οποίο συζητήσαμε και παλαιότερα σε σχέση με τις εργοθεραπείες και την προσπάθεια που έγινε. Είναι εκτός γεσί αυτή την ώρα με τους γονείς κυρίως, αλλά και τους ανθρώπους που είναι αναγκαίες για αυτούς να πληρώνουν από την τσέπη τους. Δεν ξέρω γιατί παραμένει εκτός. Θα μας τα εξηγήσει κύριε Παπαδόπουλε. Καλώς σας μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, κυρία Ιωάννα.
8: Ναι. Γιατί παραμένουν, συζητήσατε, σας δόθηκαν εξηγήσεις?
9: Να κάνω πρώτα μία μικρή διευκρίνηση.
8: Βεβαίως.
9: Η εργοθεραπεία σαν θεραπεία είναι εντός συστήματος και ήδη προσφέρεται και από πλευράς του ΟΚΙΠΗ.
8: Ναι.
9: Εκεί και όπου υπάρχουν. Απλά
8: το
9: δεν προσφέρεται στο σύνολο του κόσμου, διότι ο σύνδεσμος των εργοθεραπευτών δεν έχει έρθει σε συμφωνία με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας όσον αφορά, να το βάλουμε έτσι σε ένα γενικό πλαίσιο, την οικονομική αποζημίωση και τον τρόπο με τον οποίο θα δουλεύουν οι εργοθεραπευτές εντός του συστήματος.
8: Άρα είναι η εργοθεραπεία μέσα, αλλά δεν είναι οι εργοθεραπευτές. Βεβαίως. Άρα δεν μπορεί να γίνει αυτό. Μάλιστα.
9: Και υπάρχει και συγκεκριμένο κονδύλι κάποιων εκατομμυρίων, το οποίο είναι εγκριμένο για να δοθεί σε πρώτη φάση σαν αποζημίωση προς τους εργοθεραπευτές και στην ουσία είτε είναι εκεί και κάθεται ή έχει χρησιμοποιηθεί από πλευράς του ΟΑΗ πιθανότατα για κάποιες άλλες υποχρεώσεις. Άρα να το ξεκαθαρίσουμε ότι ναι, η εργοθεραπεία είναι εντός του συστήματος, εκτός του συστήματος παραμένουν οι εργοθεραπευτές.
8: Τι μπορεί όμως, αν οι εργοθεραπευτές παραμένουν εκτός και δεν αποδέχονται, τι μπορεί να γίνει για τους ανθρώπους που χρειάζονται? Γιατί να σας πω και αυτοί παλεύουν για τα δικά τους. Εγώ δεν θα κατηγορήσω αυτή την πλευρά. Το ζητούμενο είναι οι υπηρεσίες πώς θα προσφέρονται σε εμάς τους πολίτες.
9: Να πούμε λίγο ιστορικά, γνωρίζετε πολύ καλά διότι το θέμα το έχουμε ξαναλύσει.
8: Βέβαια.
9: Οι προσπάθειες έχουν ξεκινήσει από τις πρώτες ημέρες της λειτουργίας του συστήματος, πάμε πίσω στο 2020. Από ένα σημείο και μετά, όπως γίνονταν οι διαπραγματεύσεις με όλους τους άλλους τους θεραπευτές, φυσιοθεραπεία κτλ., είχαν ξεκινήσει και οι διαδικασίες μαζί με τους εργοθεραπευτές. Το πρόβλημα ανεφάρηκε από τις πρώτες μέρες που γίνονταν οι διαδικασίες, λαμβάνοντας υπόψη τους αριθμούς των ατόμων που θα ήθελαν την εργοθεραπεία, τα ποσά τα οποία ο ΑΗ υπολόγιζε ότι θα χρειάζονταν σε πρώτη φάση. Άρα στην ουσία έχουμε να αντιμετωπίσουμε δύο διαφορετικές απόψεις, η μία από πλευράς του ΑΗ, η άλλη από πλευράς του συνδέσμου των εργοθεραπευτών, για να μπορέσει τούτο φάζο να κλείσει, να τελειώσει και να μπορέσουν πράγματι να μου επιτρέψει να πω οι δεκάδες χιλιάδες των ασθενών που πληρώνουν κάθε μήνα, ναι, μπορεί και δύο, μπορεί και τρεις θεραπείες ανά οικογένεια ή ανά περίπτωση.
8: Βέβαια, βέβαια, είναι πολλές οι περιπτώσεις. Ναι.
9: Είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις, είναι πολλά τα παράπονα τα οποία διαχρονικά δεχτήκαμε στην Ομοσπονδία μέσω του παρατηρητηρίου και συνεχίζουν να υπάρχουν όλες αυτές οι απορίες από τον κόσμο. Τώρα, τι γίνεται? Πραγματικά είναι ένα ερώτημα το οποίο αν δεν υπάρξει σωστός συμβιβασμός μεταξύ των εργοθεραπευτών και μαζί με τον ΟΑΗ και την παρέμβαση του Υπουργείου Υγείας, διότι εδώ πλέον μιλάμε για δημόσια λογική στην υγεία, άρα και ο εποπτικός ρόλος του Υπουργείου Υγείας είναι πολύ σημαντικός. Αν θέλετε να φέρουμε ξανά στο προσκήνιο ότι και επί προηγούμενου Υπουργού Υγείας δόθηκαν παρατάσεις προς το σύνδεσμο των εργοθεραπευτών για να έρθουν κοντά με προτάσεις και με συζήτηση και με το Υπουργείο, κάτι που εξώσω από ό,τι θυμούμε μέχρι το τέλος που ήταν ο προηγούμενος Υπουργός Υγείας στο Υπουργείο δεν είχε γίνει. Ο νέος ο Υπουργός γνωρίζω ότι περιμένει να έχει ραντεβού μαζί τους για να δουν και από πλευράς εποπτείας του Υπουργείου, του ιδίου του Υπουργείου, πώς μπορεί να υπάρξει μια μεσολάβηση για να μπορέσει να γίνει. Τώρα από πλευράς Ομοσπονδίας. Από πλευράς Ομοσπονδίας έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες και η πιο σημαντική είναι η προσπάθεια που έχει καταβληθεί των τελευταίων καιρών να μπορούν οι ίδιοι συνδέσμοι των ασθενών να εργοδοτήσουν και την ίδια στιγμή να έχουν αποζημίωση από πλευράς ΟΑΗ των εργοθεραπευτών που θα είναι κάτω από την εργοδότηση των συνδέσμων. Ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιοι συνδέσμοι τις προσπάθειες. Ένας σύνδεσμος είναι σε θέση, νομίζω ότι έχει φτάσει και στο σημείο να εργοδοτήσει εργοθεραπευτή ή εργοθεραπευτές, ναι, για τις ανάγκες του συνδέσμου. Ναι. Άρα,
8: μα είναι τεράστιες τώρα, καταλαβαίνουμε ότι αντιλαμβάνομαι το σύνδεσμο, αλλά από εκεί και πέρα φαντάζομαι μια οικογένεια, τώρα ανοίγουν ξανά και τα σχολεία, τα νηπιαγωγεία από Σεπτέμβρη, που εκεί εντοπίζονται και τα ζητήματα πολλές φορές, δεν είναι εύκολο να γίνει όλη η διαχείριση.
9: Από πλευράς των συνδέσμων αυτών καθε αυτών όχι, αλλά θα είναι τουλάχιστον μια προσπάθεια να δοθεί η εργοθεραπεία έστω σε κάποιον αριθμό αναλόγως σε ποιους συνδέσμους ανοίγουν οι διάφοροι ασθενείς. Και εδώ να πούμε ξανά ότι η εργοθεραπεία ανοίγει και στην παιδιατρική, αλλά ανοίγει και στους ενήλικες.
8: Βέβαια.
9: Και στο κομμάτι της τρίτης ηλικίας, αν θέλουμε να το καθορίσουμε με αυτόν τον τρόπο.
8: Πόσο είναι μια επισκέψη σε ένα εργοθεραπευτή?
9: Κυμαίνεται και από την πόλη. Αλλά μπορεί να πούμε ότι ο μέσος όρος είναι μεταξύ των 40 και των 50 ευρώ. Φανταστείτε τώρα μια οικογένεια που να πρέπει να έχει 3 ή 4 θεραπείες τον μήνα, ένα ολόκληρο κονδύλι.
8: Λίγα λέτε έτσι, 3-4 θεραπείες τον μήνα, άμα δεν έχει ανάγκη. Ναι,
9: εννοώ. Και το θα βάλουμε και στο κάδρο το γεγονός ότι κάποια εκατομμύρια είναι στον ΟΑΗ προς διάθεση για την αποζημίωση των εργοθεραπευτών. Άρα αν μπορούμε να πούμε ότι πρέπει να υπάρξει ένα σωστό πρώτο ξεκίνημα, ή θα ξεκινήσει, ή δεν ξέρω αν θα μιλούμε για τα επόμενα 5 χρόνια το αν θα ενταχθούν οι εργοθεραπευτές στο σύστημα ή όχι. Δηλαδή ναι. Στο τέλος της ημέρας και δεν μπορούμε να επικαλούμαστε και δεν θέλω να το ακούω, είναι για το καλό των ασθενών. Το καλό των ασθενών είναι να υπάρξει εργοθεραπεία μέσω του συστήματος και από τους ίδιους τους εργοθεραπευτές. Όχι είναι για το καλό των ασθενών εάν τα οικονομικά κριτήρια θα είναι στο σημείο που κρίνει κάποιος ότι είναι για να μπορέσει να δώσει την εργοθεραπεία μέσω του συστήματος. Μπορεί να είμαι λίγο νομός, αλλά από ένα σημείο και
8: όχι,
9: μετά...
8: Όχι, και πρέπει να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, αντιλαμβάνομαι. Ακριβώς. Ναι, δηλαδή είναι υποχρέωση να έχει το κράτος.
9: Θα πρέπει
8: ναι.
9: να μπουν σε μια αίθουσα και να μην βγουν αν δεν βρουν λύσεις στο συγκεκριμένο το θέμα. Και εδώ είναι που θα πρέπει και ο εποπτικός, το επαναλαμβάνω,
8: ναι.
9: ο ρόλος του Υπουργείου.
8: Του Υπουργείου, το σημείωσα και για τον Υπουργό.
9: Θα είναι πλέον καθοριστικός και νομίζω ότι και με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει ο Υπουργός Υγείας θα πρέπει να δει και αυτόν το θέμα για να μπορέσει ακριβώς όσο το δυνατόν πιο σύντομα και αν είναι δυνατόν πριν να ξεκινήσει η νέα σχολική περίοδος το συγκεκριμένο το θέμα πλέον να το έχουμε ξεπεράσει και να κινούμαστε πλέον στη σφαίρα της αποζημίωσης της εργοθεραπείας από το ίδιο το σύστημα υγείας. Δεν μπορούμε να πληρώνουμε ένα σύστημα υγείας, να γίνονται αποκοπές, να υπάρχουν τα χρήματα να είναι εκεί και να μην εντάσσεται η εργοθεραπεία από πλευράς των εργοθεραπευτών μέσα στο σύστημα. Και όταν λέμε για εργοθεραπεία, δεν μιλούμε, είναι ένα μεγάλο φάσμα και για το σχολείο και για το παιχνίδι και για την αυτοεξυπηρέτηση των παιδιών, για το φαγητό, για το ντύσιμο, για τη διαβίωση, για τους ηλικιωμένους μας σε σχέση με ασθένειες, με εγκεφαλικά, με Αλτσχάιμερ. Είναι ένας μεγάλος κύκλος το θέμα της εργοθεραπείας.
8: Είναι ένας τεράστιος κύκλος που πρέπει κάθε πολίτης από ασθενής να έχει δικαίωμα και εύκολη πρόσβαση εκεί και όταν χρειάζεται. Ναι.
9: Να σταματήσουν οι οικογένειες να πληρώνουν από την τσέπη τους. Είναι μεγάλα τα κονδύλια τα συγκεκριμένα. Δηλαδή πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Δεν είναι κάτι απλό. Είναι ένα κονδύλι το μήνα που πολλές οικογένειες είμαι σε θέση να γνωρίζω κάνουν αποκοπές ακόμα και που τα καθημερινά του σπιτιού, της οικογένειας, για να μπορέσουν να κρατήσουν τα παιδιά κάτω από την εργοθεραπεία.
8: Ναι, πραγματικά,
9: πρέπει να συνειδητοποιήσουμε
8: ναι.
9: τη σοβαρότητα του θέματος και να τη δούμε με όσο το δυνατόν πιο σωστή προσέγγιση για να λυθεί το θέμα. Δεν μπορούμε να το αφήκουμε να διαγωνίζεται, πραγματικά δηλαδή. Είναι από τα θέματα τα οποία
8: σας
9: πρέπει
8: είπαν,
9: σε, να
8: σας είπαν ότι θα γίνει μια προσπάθεια, γίνεται κάτι.
9: Όχι, μπορώ να πω ότι ενώ είχαμε και σαν Ομοσπονδία συγκεκριμένο ραντεβού μαζί με το Σύνδεσμο των Εργοθεραπευτών, ναι. μας το έχουν ακυρώσει και δεν μας έχουν δώσει καινούργια ημερομηνία για να βρεθούμε και μαζί. Και αυτό με ανησυχά ιδιαίτερα για το γεγονός ότι απουσιάζει η παρουσία τους και από την Ομοσπονδία σε σχέση με, με τις συζητήσεις και την προσπάθεια της Ομοσπονδίας να είναι η γέφυρα που θα έδινε μια λύση μεταξύ οργανισμού ασφάλισης και του συνδέσμου των εργοθεραπευτών ακόμα και προς το Υπουργείο Υγείας. Το γεγονός ότι μας ακυρώσαν την συνάντηση που είχαμε και δεν έχουν επανέλθει για να δώσουν καινούργια ημερομηνία. Ναι, είναι κάτι που με ανησυχά.
8: Είναι αλλά... και θα τους ψάξουμε, σας ρωτάω, για να δω και εγώ τι γίνεται. Να δω γιατί είναι αυτή η απουσία τους τούτη την ώρα. Ναι.
9: Να δώσουμε, εντάξει, μπορεί να γίνουμε λίγο φορτηγός με την άδεια σου και συγγνώμη, αλλά και το Υπουργείο Υγείας σε περίμενε ραντεβού. Και
8: όχι και τον Υπουργό θα πάρουμε. Βεβαίως είναι ο αρμόδιος, είναι προϊστάμενος.
9: Ναι, και δεν έχει δοθεί όμως προς το Υπουργείο ούτε ημερομηνία για συνάντηση, ούτε και πρόταση συγκεκριμένη για να μπορέσει το Υπουργείο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, να την επεξεργαστεί και να μπορέσει έστω και για τη διαμεσολάβηση μεταξύ των δύο πλευρών να δώσει το δικό του το ρόλο.
8: Άρα ο σύνδεσμος εργοθεραπευτών, δεν ξέρω είναι σύνδεσμος από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είναι εξαφανισμένος.
9: Ωραία. Μπορούμε να πούμε ναι. Τουλάχιστον όταν περιμέναμε να μας δώσουν ραντεβού να μιλήσω που τουλάχιστον με την έννοια της Ομοσπονδίας ναι. και ιδιαίτερα επί προεδρίας δικής μου που επερίμενα να έρθω για να συζητήσουμε, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλούμε δεν έχουν πάρει ούτε τηλέφωνο, ούτε με μήνυμα, ούτε με γραπτό κείμενο για να μας ζητήσουν ή να έχουμε μια συνάντηση μαζί τους.
8: Μάλιστα. Εκτός από το θέμα των εργοθεραπευτών που δεν φαίνεται να λύνεται, υπάρχει κάτι άμεσο αυτή την ώρα που θα πρέπει να δείτε και να δούμε?
9: Κοιτάξτε, η αμεσότητα πλέον...
8: είναι για όλα, το ξέρω, αλλά λέω σε θέματα που εκκρεμούν.
9: Εντάξει, να οριοθετήσουμε λίγο το θέμα του νόμου, των νόμων που ήδη έχουν περάσει, όπως είναι παραδείγματος χάρη η αποκατάσταση, που εξ όσου γνωρίζω ακόμα δεν έχουν γίνει ουσιαστικά βήματα για να έχουμε κέντρα αποκατάστασης μέσα στο σύστημα.
8: Μάλιστα.
9: Αντιλαμβάνεστε ότι και εδώ είναι ένα άλλο τεράστιο θέμα, το οποίο οι οικογένειες ερχόμαστε να προσπαθήσουμε πάλι να το καλύψουμε, και εδώ μιλούμε για ποσά των 3-4.000 ευρώ το μήνα για να δοθούν αποκαταστάσεις, και ενώ υπάρχει η νομοθεσία δεν έχουμε ακόμα κέντρα που να είναι ενταγμένα μέσα στο σύστημα για διάφορους λόγους, και για την λογική του πώς επέρασε ο νόμος για την αποκατάσταση, είναι ο τρόπος της αδειοδότησης. Θυμάστε, φωνάζαμε και τότε όταν περνούσε από τη Βουλή το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Άρα το κομμάτι της αποκατάστασης είναι ένα τεράστιο θέμα, το οποίο θα πρέπει και αυτό σε σύντομο χρονικό διάστημα είτε να γίνουν κανονισμοί είτε να γίνουν τροποποιήσεις, ούτως ώστε να μπορούν να ενταχθούν μέσα στο σύστημα τουλάχιστον και τα υπόλοιπα 4-5-6 σημεία τα οποία έχουμε που προσφέρουν σήμερα αποκατάσταση. Και δεν ξέρω αν καταφέρουμε να έχουμε με βάση την νομοθεσία και καινούριους που θα ενδιαφερθούν να έρθουν να στήσουν σωστά μέσα στο σωστό το πλαίσιο κέντρα αποκατάστασης. Έχουμε το θέμα της φροντίδας, έναν άλλον τεράστιο θέμα. Έχουμε το θέμα της φροντίδας στην κατοίκον και για τους ηλικιωμένους μας και για τους κλινήρες, τους ασθενείς, που και εδώ είναι ένα εξίσου τεράστιο θέμα, το οποίο προσπαθούμε να το βάλουμε μέσα σε έναν πλαίσιο για να μπορέσουμε να δούμε πώς μπορούμε να το προχωρήσουμε και να δώσουμε κάποιες λύσεις. Έχουμε κόσμο που το στέλνουμε στα γεροκομεία, διότι ενώ αν είχε μια φροντίδα στο σπίτι, μέσα σε κάποια πλαίσια θα έμενε στο χώρο του, θα έμενε στο σπίτι του, θα έμενε στην κοινότητά του, κάτι που δεν υπάρχει, είναι ανύπαρκτο.
8: Έχουμε είναι η ώρα να προχωρήσουμε δηλαδή. Ναι, κάναμε το γενικό σύστημα υγείας, αλλά τώρα είναι τα ζητήματα ένα-ένα που πρέπει να δούμε με σοβαρότητα και να τα πάμε παραπέρα για να κάνουμε καλύτερη και ποιοτικότερη τη ζωή των ασθενών μας.
9: Και του συνόλου μας.
8: Και του συνόλου μας. Έχετε δίκιο.
9: Πληρώνουμε όλοι μας ένα σύστημα υγείας μέσα το οποίο εφάμε πολλούς πάτσους για να στηθεί πραγματικά. Έτσι δώσαμε τεράστιες μάχες, αλλά πλέον από ένα σημείο και μετά θα πρέπει να δούμε τις επόμενες ημέρες για να μπορέσει το σύστημα, πέραν από την φροντίδα την φαρμακευτική, που και εδώ ας μην το ανοίξουμε τώρα, ή τα υπόλοιπα τα κομμάτια θα τρέχουμε, θα πρέπει να δούμε και τις παράπλευρες απώλειες που έχουμε από τη μη σωστή λειτουργία του συστήματος υγείας και σε αυτόν το επίπεδο.
8: Μου ανοίγεται μεγάλη συζήτηση, θα τα πούμε εκ νέου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαδόπουλε, να είστε καλά, σας χαιρετώ.
9: Επίσης,
8: πάμε με διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
6: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι.
0: Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
10: Everyone, τα πάντα εσύ.
11: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
12: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
13: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's. Επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
14: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
15: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
16: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, παλέ.
17: Έμνο προ. Που να έρθει η ώρα να μέτοιμο.
16: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
18: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
19: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max, το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
20: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
21: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
20: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
21: Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
22: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner.
23: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος. Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και security management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
24: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες κρίσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
25: Την Κυριακή 19 Ιουλίου ο Sport FM 95 εκπέμπει ζωντανά από την Αλφα Μέγα Έγκομης. Από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ συντονιστείτε στο 2ωρο Live Link με τον Εφρέμ Γεωργίου και τον Παντελή Παντελή. Στις 9 τη σκητάλη παίρνουν ο Ανδρέας Βιολάρης και η Μαρία Βασιλιάδου για pre-game ανάλυση του μεγάλου τελικού. Ελάτε να ζήσετε τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού με γιγαντοοθόνη, street food, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Αλφα Μέγα. Εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
25: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
8: Επιστρέψαμε. Να σας πω έτσι επιγραμματικά λίγα πράγματα όσα προλαβαίνουμε πριν δώσουμε σκυτάλι. Αναφέρθηκα και πριν στην ενδεχόμενη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο Αντώνιο Κουτέρες, όπως όλα δείχνουν και η πληροφόρηση που μας έρχεται, θα φτάσει στο νησί τις επόμενες μέρες, δηλαδή μέχρι τέλη του μήνα, άρα δεν μιλάμε για μια επίσκεψη που θα γίνει πολύ αργότερα. Επίσης να σας πω ότι τα όσα λέγαμε χθες με τους εκπαιδευτικούς φαίνεται να τεινάζονται στον αέρα όλα και να μην γίνεται η συνάντηση των εκπαιδευτικών οργανώσεων με την Υπουργό Παιδείας σε σχέση με τον κατάλογο διοριστέων, μιας και δεν υπάρχει τίποτα γραπτός και θεωρούν ότι δεν υπάρχει και λόγος να κάνουν οποιαδήποτε συνάντηση αφού δεν έχουν ενώπιόν τους το τι ακριβώς σκέφτεται το Υπουργείο. Την ίδια ώρα υπάρχει και η έκθεση της ελεκτικής υπηρεσίας, θυμάσαι μας τα έλεγε προχτές η κυρία Μιχαήλ, για την ασφάλεια και την υγεία στα σχολεία με ευρήματα που δεν σίγουρα δεν αρέσουν τότε την ώρα στο Υπουργείο Παιδείας και θα πρέπει να δοθούν περαιτέρω απαντήσεις. Αυτά για την ώρα, να είστε καλά, να έχετε όμορφο απόγευμα. Υπάρχει κίτρινη προειδοποίηση μέχρι και τις 4 το απόγευμα. Να είστε προσεκτικοί, μην μετακινήστε αν δεν υπάρχει λόγος αυτή την ώρα. Και εμείς να δώσουμε ραντεβού αύριο στις 12 και 10. Όμορφο απόγευμα.
25: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Turn on the light, this is a party, man!

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 19 στα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
3: Έτοιμοι για το επόμενό σας ταξίδι? Είτε ονειρεύεστε από δράσεις σε μοναδικούς προορισμούς, είτε σχεδιάζετε το επόμενο επαγγελματικό σας ταξίδι, η Orthodoxou Travel and Tours φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Καλέστε σήμερα στο 7777-1767 και ταξιδέψτε με χαμόγελο.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
5: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
6: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Τι χρώμα είχε το δωμάτιο του μικρού πριν γεννηθεί? Το δικό σου, μόλις ανακάλυψες ποιοτική μουσική? Η κουζίνα της μαμάς? Η αρμαρόλα της γιαγιάς? Το πρώτο σου αυτοκίνητο? Εδώ και 75 χρόνια τα Σακαριάν Color Centers δίνουν χρώμα σε κάθε σου ιστορία. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ακόμη μία. Βρες το διαγωνισμό μας στο Instagram και γιόρτασε 75 χρόνια χρώμα με 75 ευρώ σε δώρα για ένα νικητή κάθε μέρα. Σακαριάν, η ειδική στο χρώμα.
10: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
11: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
12: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
11: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
13: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
14: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha Powerade Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα Race. Run Πρωταράς Phil Famagusta.
15: Ω, φουκού, κάρβουνα, τραπέζια. Άντε να κάνουμε μπαρμπεκιού.
16: Καλά ρε Γιώργο μου, εσύ ήρθες για ψήσιμο ή για πετακομίση?
15: Νόελ μου, έτσι είναι το σωστό μπαρμπεκιού.
16: Εγώ πάντως προτιμώ τη Weber.
15: Και πού τη βρήκες?
16: Από τις

0: Σπόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Την εκπομπή «Ο Νέα Review» φέρνει κοντά σας το Fetch. Η αγορά της Κύπρου στο κινητό σου. Ό,τι χρειάζεσαι, όπου και αν βρίσκεσαι, έρχεται άμεσα στην πόρτα σου. Μπες στο fetch.com.cy ή κατέβας την εφαρμογή Fetch από App Store ή Google Play. Fetch, μέλος του ομίλου GAP Βασιλόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Ελπίζω να σας βρίσκει όλους και όλες καλά. Ακούτε την εκπομπή Ωνέα Review. Εκπομπή που σας φέρνει κοντά σας το fetch, ό,τι χρειάζεσαι, όπου και αν βρίσκεσαι, έρχεται άμεσα στην πόρτα σου. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο fetch.com.cy ή να κατεβάσεις την εφαρμογή Fetch από το App Store ή τον Google Play. Με το Fetch, η αγορά της Κύπρου βρίσκεται στο κινητό σου και σήμερα μαζί μας το Fetch. Θα πάμε παρέα για τα επόμενα λεπτά μέχρι και τις 2 για να δούμε μαζί τα θέματα που προκύπτουν στα της αθλητικής επικαιρότητας. Στο 2950 ως γνωστόν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε. Γνωρίζουμε από χθες και το ζευγάρι του τελικού του Μουντιάλ, η Αργεντινή που κατάφερε να πάρει την πρόκριση με ανατροπή κόντρα στους Άγγλους και έκλεισε ραντεβού με την Ισπανία στον τελικό της Κυριακής, τον οποίο περιμένουμε κιόλας με μεγάλο ενδιαφέρον. Σήμερα λοιπόν το πρόγραμμα δεν έχει αγώνες για το Μουντιάλ. Για όσους όμως ενδιαφέρεστε, έχει τρεις φιλικές αναμετρήσεις, καθώς οι ομάδες που θα μας εκπροσωπήσουν στην Ευρώπη κάνουν σήμερα τις τελευταίες τους δοκιμές. Η Πάφος αντιμετωπίζει στην Σλοβακία την Σλόβαν Πρατισλάβας στις 7 και 4 η έναρξη της αναμέτρησης. Ο Απόλλωνας υποδέχεται την ΑΕΚ στο στάδιο Αλφαμέγα στις 7 και 30, ενώ η Ομόνια αντιμετωπίζει τον Πανετολικό στις 8 το βράδυ στο ΓΑΣΥΠΗ και οι τρεις αναμετρήσεις θα μεταδοθούν ζωντανά από την Cita Vision. Έχετε λοιπόν την ευκαιρία κι εσείς να τις παρακολουθήσετε. Πάφος και Απόλλωνας μάλιστα θα μάθουν απόψε αντιπάλους για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και του Conference League αντίστοιχα, καθώς διεξάγονται απόψε τα επαναληπτικά παιχνίδια για τον πρώτο προκριματικό, θα τα πούμε και στην συνέχεια. Προκύπτουν κιόλας νεότερα σε κάποιες ομάδες για ό,τι αφορά και το αγωνιστικό κομμάτι. Ο Όσμπολτ από πλευράς του Απόλλωνα δεν υπολογίζεται ούτε για το σημερινό παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ, με τον Σλοβαίνο επιθετικό να αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Είχαμε και επίσημες τοποθετήσεις σήμερα στο σταθμό μας από πλευράς του Απόλλωνα για το εν λόγω θέμα. Για ό,τι αφορά την Ομόνια, που ανακοίνωσε κιόλας την αποστολή της για το σημερινό παιχνίδι κόντρα στον Πανετολικό, δεν υπολογίζεται ο Νενγκό, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας. Νενγκό, ο οποίος ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα προπόνησης. Προέκυψαν και ανακοινώσεις σήμερα στα των μεταγραφικών. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε την απόκτηση του 18χρονου Γάλλου μέσου Τζέιτεν Πετί-Πετί και του 19χρονου κεντρικού αμυντικού Τεντίτε Ρίμπε, δύο νεαροί ποδοσφαιριστές που υπέγραψαν συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα της Λεμεσού μέχρι το 2029. Η Νέα Σαλαμίνα επίσης ανακοίνωσε την ενίσχυση με τον 36χρονο Γάλλο ακραίο αμυντικό Φλορέντ Χανίν, ενώ είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Λευκοσίας ο 28χρονος αμυντικός μέσος Μπρούνο Πας, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 1+1 χρόνια. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία.
1: Το ένθετο 96 χρόνια παγκόσμιο κύπελο φέρνει κοντά σας η Στίχημαν. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
2: Ο Βραζιλιάνος Πελέ, ανάμεσα σε τόσες άλλες διακρίσεις, εξακολουθεί να κατέχει τον τίτλο του νεαρότερου σκόρερ σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, έχοντας σκοράρει σε ηλικία 17 ετών και 239 ημερών. Στην αντίθετη πλευρά, δύσκολα μπορεί να ανατραπεί το σκηνικό για τον γυραιότερο σκόρερ, τίτλος που ανήκει στον Καμερουνέζο Ρόζε Μίλα, ο οποίος πανηγύρισε γκολ με το δικό του ξεχωριστό τρόπο σε ηλικία 42 ετών και 39 ημερών.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Link Long Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.
0: Όπως είπα και στην αρχή, είχαμε σήμερα σημαντικές τοποθετήσεις στο σταθμό μας, στην εκπομπή «Κάνε παιχνίδια» από πλευράς του εκπροσώπου τύπου της ομάδας του Απόλλωνα, του Φανούριου Κωνσταντίνου. Γινόταν μια συζήτηση τις τελευταίες μέρες σε σχέση με τον Άλεν Όσμπολτ, ο οποίος είχε μείνει εκτός από τα φιλικά παιχνίδια που έδωσε η ομάδα της Λεμεσού στην Ολλανδία, δεν είχε πάρει χρόνο συμμετοχής. Αναπτύχθηκε λοιπόν μια φημολογία σε σχέση με επιθυμία του ποδοσφαιριστή να αποχωρήσει από τον Απολλωνά. Ο Φανούριος Κωνσταντίνου με τοποθετήσεις του σήμερα διέψευσε κατηγορηματικά τη φημολογία αυτή, ξεκαθαρίζοντας ότι ο Σλοβαίνος επιθετικός είναι τραυματίας, αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και για προληπτικούς λόγους έμεινε εκτός από τα προηγούμενα φιλικά παιχνίδια. Ακολουθεί μάλιστα ειδικό πρόγραμμα ενδυνάμωσης και αποκατάστασης και δεν υπολογίζεται ούτε για τη σημερινή αναμέτρηση κόντρα στην ΑΕΚ. Δεν είναι διαθέσιμος λοιπόν ούτε για το παιχνίδι που θα διεξαχθεί σήμερα στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Ωστόσο, από την επίσημη ενημέρωση που προκύπτει τουλάχιστον, εκτός απρόπτου θα βρίσκεται στην αποστολή του Απόλλωνα για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Θα δούμε τις επόμενες μέρες το πώς θα εξελιχθεί και η κατάσταση του Σλοβαίνου επιθετικού. Σίγουρα είναι σημαντικό το να καταφέρει να είναι έτοιμος για ό,τι αφορά την πρώτη αναμέτρηση που θα δώσει η ομάδα της Λεμεσού κατά πάσα πιθανότητα κόντρα στην Τιλανκόρη. Για ό,τι αφορά το θέμα της προετοιμασίας, ειδικό πρόγραμμα ακολουθεί και ο Ανδρέας Αθανασίου, ενώ την Δευτέρα θα ενταχθεί στις προπονήσεις του Απόλλωνα και ο Γκάρι Ροντρίγκες, ο οποίος πήρε ως γνωστόν ειδική άδεια λόγω του ότι βρισκόταν με το πράσινο ακροτήρι στο παγκόσμιο κύπελο. Μαθαίνουν σήμερα λοιπόν αντίπαλο οι Γαλάζιοι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, καθώς διεξάγεται στις 10 απόψε ο επαναληπτικός αγώνας ανάμεσα σε Βίρτους και Τιλανκόρη, η ομάδα από τη Γεωργία που θυμίζω επικράτησε με 3-1 στην πρώτη αναμέτρηση στη Γεωργία που έγινε στην έδρα της ουσιαστικά. Έχει λοιπόν το προβάδισμα από το πρώτο παιχνίδι και καλείται να το διαχειριστεί αναλόγως στη σημερινή αναμέτρηση στο Σαν Μαρίνο. Για ό,τι αφορά τα θέματα προγραμματισμού, τόνισε ο Φανούριος Κωνσταντίνου ότι άμεσος στόχος είναι το να ενισχυθεί ο Απόλλωνας με κεντρικό αμυντικό. Προσπαθούν, όπως είπε, να φέρουν ποδοσφαιριστές τους οποίους θέλει ο προπονητής. Υπάρχει πρόθεση για ενίσχυση και με ακραίο επιθετικό και επιθετικό κορυφής. Δεν διέψευσε ούτε επιβεβαίωσε ο ίδιος τις πληροφορίες που αναφέρουν ότι ο Απόλλωνας είναι σε προχωρημένες επαφές με τον 25χρονο αυστριακό κεντρικό αμυντικό

Ολυμπιακό, τον Εμμάνουελ Αϊβού, παίκτης που δεσμεύεται κιόλας με συμβόλαιο μέχρι τον Μάιο του 2028 με την Στρουμ Κρατς και γίνεται προσπάθεια ούτως ώστε να μείνει ελεύθερος. Θα δούμε πώς θα προχωρήσει και η εν λόγω περίπτωση για τις επόμενες μέρες, αλλά φαίνεται πως ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής είναι από τις επιλογές που εξετάστηκαν θετικά στην ομάδα της Λεμεσού γιατί αφορά το κέντρο της άμυνας. Θυμίζω σήμερα στις 7:30 το φιλικό παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ, τελευταία δοκιμή και για την ομάδα της Λάρναγκας, που και αυτή επιδιώκει να παρουσιαστεί έτοιμη στους αγώνες που θα δώσει κόντρα στην Μπέιταρ. Δυνατή αναμέτρηση και για τις δύο ομάδες λοιπόν. Για ό,τι αφορά την ΑΕΚ, ο Μάουρο Καμαρανέζη ως γνωστόν δεν υπολογίζει στον Αντερέκεν που ακολουθεί και αυτός ένα ειδικό πρόγραμμα ώστε να βρεθεί στον κατάλληλο βαθμό ετοιμότητας στο θέμα φυσικής κατάστασης. Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι στην διάθεση του προπονητή της ομάδας της Λάρνακας.

Τελική πρόβα και για την Ομόνια που φιλοξενεί απόψε στις 8 στο ΓΑΣΥΠΗ τον Πανετολικό. Έχει τη δυνατότητα ο Μπέρκ σήμερα να προχωρήσει στις τελευταίες δοκιμές πριν το πρώτο παιχνίδι που θα δώσουν οι πράσινοι για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League κόντρα στην Καϊράτ. Η ομάδα από το Καζακστάν που επικράτησε και χθες με 2-0 της Σουτσέσκα στο Μαυροβούνιο. Δεύτερη νίκη για τους Καζάκους που ήταν ούτως ή άλλως το φαβορί και έχουν πάρει την πρόκριση. Θα αντιμετωπίσει λοιπόν την ομάδα από το Καζακστάν. Η Ομόνια με το πρώτο παιχνίδι θυμίζω να διεξάγεται την ερχόμενη Τετάρτη στο ΓΑΣΥΠΗ στις 8 η ώρα. Είναι μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια έχει καλές πορείες. Πέρσι αγωνίστηκε και στην League Phase του Champions League. Έχει και περισσότερα αναγωνιστικά λεπτά στα πόδια της λόγω του ότι είναι σε εξέλιξη το πρωτάθλημα στο Καζακστάν. Δεν είναι ομάδα φόβητρο βέβαια για τους πράσινους, ωστόσο καλείται και η Ομόνια να παρουσιαστεί όσο πιο έτοιμη, ούτως ώστε να καταφέρει να προχωρήσει και στον επόμενο προκριματικό γύρο. Υπάρχουν κιόλας διαφοροποιήσεις στο ρόστερ του Τριφυλιού με αποχωρήσεις σημαντικών ποδοσφαιριστών επίσης, οπότε αναμένουμε να δούμε την εικόνα που θα παρουσιάσει η Ομόνια και στις επίσημες της αναμετρήσεις. Ανακοινώθηκε μάλιστα και σήμερα η αποστολή, όπως είπαμε και προηγουμένως. Είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές στη διάθεση του Μπέρκ, εκτός από τον Λοίτς Νεκό, ο οποίος ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα προπόνησης και δεν θα πάρει λεπτά συμμετοχή στο σημερινό φιλικό. Θα δούμε κατά πόσον θα είναι έτοιμος σε σχέση με τα αγωνιστικά λεπτά που μπορεί να πάρει στα παιχνίδια που θα ακολουθήσουν κόντρα στην Καϊράτ. Για ό,τι αφορά τον Τάνκοβιτς, αναμένεται ότι σήμερα θα πάρει τα πρώτα του αγωνιστικά λεπτά. Δεν έπαιξε στα φιλικά παιχνίδια που έδωσε η Ομόνια στην Πολωνία. Είναι την ίδια στιγμή σε εξέλιξη και οι διεργασίες για το θέμα μεταγραφικής ενίσχυσης. Περιμένουμε τα όσα θα προκύψουν το επόμενο διάστημα στους πράσινους. Είναι σε προτεραιότητα κιόλας η απόκτηση επιθετικού κορυφής. Φιλική αναμέτρηση δίνει και σήμερα η ομάδα της ΠΑΦΟΥ. Στις 7 και 4 θα αρχίσει το παιχνίδι κόντρα στην Σλόβαν Πρατισλάβας, ενώ αρχικά ήταν ορισμένο στις 9 και 30. Υπήρξε αλλαγή στην ώρα έναρξης του αγώνα. Η ΠΑΦΟΣ που βρίσκεται στην Σλοβακία έχει να δώσει σήμερα ακόμη ένα έτσι απαιτητικό τεστ πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων της. Υπήρχαν σημεία επενδύξεις, αν θέλετε, στα προηγούμενα φιλικά παιχνίδια τα οποία καλείται να βελτιώσει η ομάδα του Σαπίντο, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει και με το δημιουργικό κομμάτι. Έχει μπροστά του άλλη μια αναμέτρηση, όπως το Γάλλος τεχνικός, για να δοκιμάσει πράγματα, να βγάλει κάποια περαιτέρω έτσι, συμπεράσματα, να δει τις αδυναμίες που χρειάζεται να βελτιώσει και η ομάδα του. Στην ΠΑΦΟ, που παρόλο που έχει συμπληρωθεί και ο κατάλογος Α, περιμένουμε ότι θα γίνουν κινήσεις το επόμενο διάστημα. Είναι κοντά σε συμφωνία και με τον 26χρονο τερματοφύλακα, τον Ράντοσλαφ Μαγέσκι, ενώ παράλληλα συνεχίζεται και η προσπάθεια για την απόκτηση και του Λούκασεν. Αναμένεται κιόλας η απάντηση του Γκανέζου αμυντικού στην πρόταση που του έγινε. Θυμίζω ότι θα μάθει σήμερα αντίπαλο η ΠΑΦΟΣ από την αναμέτρηση.

Που θα διεξαχθεί απόψε στις 9:30 για τον πρώτο προκριματικό γύρο του Europa League. Η Ζήλινα υποδέχεται στις 9:30 την Hajduk Split, με τους Κροάτες, θυμίζω, να έχουν κερδίσει με 2-0 στο πρώτο παιχνίδι.

Η ΑΕΛ, όπως είπαμε, σήμερα ανακοίνωσε την απόκτηση δύο νεαρών ποδοσφαιριστών και μάλιστα αναμένεται το επόμενο διάστημα ότι θα προκύψουν και νεότερα σε σχέση με τις υπόλοιπες θέσεις που επιδιώκει η ομάδα της Λεμεσού να ενισχυθεί. Είναι στο προσκήνιο η περίπτωση του Ανδρέα Καρό. Φαίνεται πως απομένουν τα τυπικά για την μεταγραφή του Κύπριου αμυντικού στην ομάδα της Λεμεσού και αναμένουμε τις εξελίξεις το επόμενο διάστημα. Δεν προκύπτει κάτι περαιτέρω για ό,τι αφορά την ομάδα του ΑΠΟΕΛ στα θέματα του προγραμματισμού, αν και τρέχουν οι διεργασίες σε σχέση με το θέμα ενίσχυσης, με την απόκτηση επιτελικού μέσου να είναι σε προτεραιότητα. Αναμένονται κιόλας εξελίξεις μέσα στις επόμενες μέρες σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα των διαπραγματεύσεων του ΑΠΟΕΛ με το επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο Σάββας Γιασής στο κομμάτι της τελικής συμφωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές. Προκύπτουν και κάποια νεότερα στην ομάδα της Ανόρθωσης για ό,τι αφορά το οργανωτικό κομμάτι κυρίως και τη στελέχωση της ομάδας σε διοικητικό επίπεδο. Περιμένουμε το επόμενο διάστημα οριστικές εξελίξεις ουσιαστικά σε σχέση με το πώς τρέχουν κάποιες διαδικασίες. Από ό,τι φαίνεται είναι καθοριστική η επόμενη εβδομάδα σχετικά με την σύνθεση και της ποδοσφαιρικής εταιρείας. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι ανοιχτό και συζητείται το τελευταίο διάστημα σε σχέση με τα άτομα που θα βρεθούν στις θέσεις αυτές. Τις επόμενες μέρες αναμένεται λοιπόν να δώσει την απάντησή του ο Χρήστος Μαραγκός σε σχέση με το αν θα αποδεχθεί να αναλάβει τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, με τις ενδείξεις να είναι θετικές. Επαναλαμβάνω, σε περίπτωση που ο ίδιος αποδεχθεί, τότε θα λάβει τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Γίνονται επαφές, υπάρχει πλάνο σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα οικονομικής διαχείρισης, την ίδια στιγμή που είναι σε εξέλιξη οι διεργασίες, οι διαδικασίες, οι προσπάθειες, αν θέλετε, στις ομάδες της Αμοχώς του με σκοπό να βρεθούν οικονομικοί πόροι που, εντάξει, αντιλαμβάνεται ο καθένας το πόσο σημαντικό είναι από τη στιγμή που είναι γνωστή η κατάσταση στην Ανόρθωση, το να καταφέρουν να λειτουργήσουν τα πράγματα βάσει πλάνου και να εξευρεθούν οι απαραίτητοι πόροι στο οικονομικό κομμάτι. Προέκυψε και ανακοίνωση σήμερα σε σχέση με την εκδήλωση στις 4 Αυγούστου στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Όπως ενημέρωσε η ομάδα της Αμοχώς του, στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί θα παρουσιαστούν το Διοικητικό Συμβούλιο της Ποδοσφαιρικής Εταιρείας, το Τεχνικό Επιτελείο και το Ρόστερ, οι νέες εμφανίσεις επίσης και θα γίνουν και μάλιστα σημαντικές ανακοινώσεις για τον στρατηγικό σχεδιασμό της κυρίας. We'll be right back.

Κλείδωσε από χθες λοιπόν και το ζευγάρι του τελικού του Μουντιάλ. Η Αργεντινή με φοβερή ανατροπή κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης, εκεί που βρισκόταν ήδη και η Ισπανία. Δύο ομάδες με προσωπικότητα, με χαρακτήρα που έδειξαν στην πορεία του στην φετινή διοργάνωση την συνοχή και την ποιότητα που τις χαρακτηρίζει, που κατάφεραν με την απόδοσή τους να πάρουν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό. Θα κοντραριστούν την ερχόμενη Κυριακή, με φόντο βέβαια το τρόπαιο. Η Αργεντινή που έδειξε και πάλι στα τελευταία λεπτά της χθεσινής αναμέτρησης χαρακτήρα προαθλήτριας, μια ομάδα η οποία έχει και ποιότητα και τακτική προσήλωση, αλλά κυρίως έχει και πάθος, θέληση, δίψα, και αυτό φαίνεται στον αγωνιστικό χώρο. Διαχειρίστηκε κατάλληλα τη χθεσινή αναμέτρηση και ο Σκαλόνι, ιδιαίτερα μετά τον γκολ των Άγγλων, είναι κάτι που πιστώνεται και στον ίδιο. Είχαν την κατοχή οι Αργεντινοί, δημιουργούσαν ευκαιρίες και από τη στιγμή που είχε υποχωρήσει τόσο πολύ και η Αγγλία, περιμέναμε ότι σε κάποια στιγμή θα έβρισκαν τον γκολ. Οι Άγγλοι που είχαν μια καλή εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο, πίεζαν ψηλά την Αργεντινή, κατάφεραν μάλιστα να βρουν και τον γκολ με τον Κόρτον, και από εκεί και πέρα επικεντρώθηκαν στο αμυντικό τους τρίτο. Προχώρησε και σε σημαντικές επεμβάσεις και ο Πίκφορντ, μια Αγγλία που, εντάξει, μετά τον γκολ του Κόρτον περιορίστηκε πολύ στην αμυνά της και δέχεται κριτική και γι' αυτό ο Τούχελ, για τις επιλογές του, για τον τρόπο που διαχειρίστηκε περισσότερο την αναμέτρηση, σε αντίθεση με το τι είχε δείξει σε κάποια από τα προηγούμενα παιχνίδια της και η Αργεντινή στο πιο απαιτητικό της τεστ. Ουσιαστικά μέχρι στιγμής παρουσιάστηκε και πειθαρχημένη στο αμυντικό της κομμάτι. Είχε και πάλι μεγάλο πρωταγωνιστή βέβαια τον Λιονέλ Μέση, που έδωσε και τις δύο ασίστ στα γκολ της ομάδας του. Βέβαια μετά και τον γκολ του Φερνάντες είχε ανακτήσει και την αυτοπεποίθησή της, έπαιξε με μεγαλύτερη ορμή, αν θέλετε, στον αγωνιστικό χώρο. Κόντρα σε μια Αγγλία που, με βάση την εξέλιξη και το αποτέλεσμα πάντα της αναμέτρησης, ίσως θα έλεγε και κανείς, το μεγαλύτερο λάθος της ήταν ότι υποχώρησε τόσο πολύ αμυντικά για μεγάλο κιόλας χρονικό διάστημα. Βάλε και αρκετούς αμυντικούς στον αγωνιστικό χώρο Τούχελ, ίσως να εγκλωβίστηκε περισσότερο με αυτή την τακτική. Είπε ότι κάναμε ένα από τα καλύτερα μας παιχνίδια πάντως ο ίδιος, αλλά χάσαμε. Είπε πως δεν μετανιώνει για τις επιλογές του. Ισπανία-Αργεντινή λοιπόν. Η Ισπανία που και αυτή φτάνει στον τελικό όχι απλώς ως μια ομάδα που τη χαρακτηρίζει η κατοχή, αλλά ως ένα σύνολο αρκετά δυναμικό, με σαφή ταυτότητα. Ο ημιτελικός κόντρα στην Αγγλία ήταν μια απόδειξη για την ποιότητα που διαθέτει ως ομάδα. Μια άκρως ενδιαφέρουσα αναμέτρηση, που είναι και σύγκρουση μάλιστα ανάμεσα σε Λαμίν Γιαμάλ και Λιονέλ Μέση. Είναι γνωστή σχέση που έχουν οι δυο τους. Όπως είπα, δύο ομάδες σίγουρα με συνοχή, με τακτική συγκέντρωση, με ομαδικό πνεύμα. Μπορεί να λείπουν από την Ισπανία τα αστέρια, τα μεγάλα ονόματα, αλλά έπεισε για αυτή με την εικόνα της ότι είναι της καλοκατάβλητη ομάδα. Με την Αργεντινή από την άλλη να δείχνει κιόλας σε κάθε αναμέτρηση πως θέλουν και οι ποδοσφαιριστές της να το κερδίσουν ακόμη μια φορά για τον Λιονέλ Μέση. Θα είναι σίγουρα ότι καλύτερο για τον ίδιο το να κλείσει την πορεία του στο παγκόσμιο κύπελο με ακόμη μια κατάκτηση.

Σε σχέση με την τελευταία αθλητική ενημέρωση που είχατε κιόλας από το σταθμό μας, προκύπτει σημαντική εξέλιξη στο ελληνικό μπάσκετ, από ό,τι διαβάζω και σε ρεπορτάζ στο Sport FM Ελλάδος, για ό,τι αφορά την περίπτωση του Βασίλη Τολιόπουλου, ο οποίος φαίνεται ότι είναι κοντά στο να επιστρέψει στην ομάδα του Άρη, καθώς Άρης και Παναθηναϊκός ήρθαν σε καταρχή συμφωνία σε προφορικό επίπεδο για την επιστροφή του 30χρονου γκάρτ στους Θεσσαλονικείς. Επιθυμούσε να αποχωρήσει, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, καθώς του προσφέρεται διπλάσιο συμβόλαιο από αυτό που έχει στο τριφύλι, ενώ στον Άρη θεωρεί πως θα έχει και πολύ μεγαλύτερο ρόλο σε σχέση με αυτό που θα έχει μένοντας στον Παναθηναϊκό.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Διέψευσε κατηγορηματικά την φημολογία που θέλει τον Άλεν Όσμπολτ να επιθυμεί να αποχωρήσει από τον Απόλλωνα ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας Φανούρης Κωνσταντίνου, μιλώντας στον Sport FM. Όπως επισήμανε, για προληπτικούς λόγους έμεινε εκτός από τα προηγούμενα φιλικά ο Σλοβαίνος, ο οποίος ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα ενδυνάμωσης και δεν υπολογίζεται ούτε για τη σημερινή αναμέτρηση κόντρα στην ΑΕΚ. Εκτός απρόπτου θα βρίσκεται στην αποστολή για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ειδικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Ανδρέας Αθανασίου, την Δευτέρα εντάσσεται στις προπονήσεις ο Γκάρι Ροντρίγκες. Αμέσως στόχος είναι η ενίσχυση με κεντρικό αμυντικό. Προσπαθούμε να φέρουμε ποδοσφαιριστές που έχει ζητήσει ο προπονητής, ανέφερε ο Φανούρης Κωνσταντίνου, ο οποίος δεν επιβεβαίωσε ούτε και διέψευσε τις πληροφορίες που κάνουν λόγο για ενδιαφέρον του Απόλλωνα για τον 25χρονο αυστριακό αμυντικό Εμμάνουελ Αϊβού. Μαθαίνουν σήμερα αντίπαλο οι Γαλάζιοι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, καθώς διεξάγεται στις 10 ο επαναληπτικός ανάμεσα σε Βίρτους και Ντιλαγκόρη. Η ομάδα από την Γεωργία επικράτησε με 3-1 στο πρώτο παιχνίδι. Τελευταίο φιλικό τεστ για την Ομόνια που αντιμετωπίζει στις 8 απόψε τον Πανετολικό στο Γασιπί. Όλοι οι ποδοσφαιριστές στη διάθεση του Μπέρκ εκτός από τον Εγκό, ο οποίος συνεχίζει το ειδικό πρόγραμμα προπόνησης, τηλεοπτική μετάδοση από την Σίτα Βίζιον. Οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League την Καϊράτ, με το πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται την ερχόμενη Τετάρτη στις 8 στο Γασιπί. Απόλλωνας και ΑΕΚ αναμετρώνται φιλικά στις 7.30 απόψε στο στάδιο ΑΜΕΓΑ, μία εβδομάδα πριν από τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια, τηλεοπτικά από Σίτα Βίζιον. Τελευταία δοκιμή για την ΑΕΚ πριν τους αγώνες με την Μπεϊτάρ, δεν υπολογίζεται ο Αντερέγγεν. Με στόχο να παρουσιαστεί βελτιωμένη η Πάφος, τίθεται αντιμέτωπη με την Σλόβαν στην Μπρατισλάβα σε δυνατό φιλικό τεστ. Αρχίζει στις 7:15 και υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση από την Σίτα Βίζιον. Η παφιακή ομάδα μαθαίνει οριστικά αντίπαλο για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, με την Ζήλινα να υποδέχεται στις 9:30 την Χάιντουκ. Οι Κροάτες κέρδισαν με 2-0 στο πρώτο παιχνίδι. Καθοριστική επόμενη εβδομάδα στην ανόρθωση σχετικά με την σύνθεση της ποδοσφαιρικής εταιρείας. Αν και εφόσον εξασφαλίσει την οικονομική βοήθεια που χρειάζεται, τότε θα αναλάβει την θέση του Προέδρου ο Χρήστος Μαραγκός. Την απόκτηση του 18χρονου Γάλλου μέσου Τζέιτεν Πετί-Πετί και του 19χρονου κεντρικού αμυντικού Τεντί Τερίμπε ανακοίνωσε η ΑΕΛ. Οι δύο νεαροί ποδοσφαιριστές υπέγραψαν συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2029. Τα τυπικά απομένουν για την μεταγραφή του Ανδρέα Καρό. Σύντομα αναμένεται στην Κύπρο ως άστρε, έτσι ώστε να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στο ΑΠΟΕΛ. Προτεραιότητα η απόκτηση επιτελικού μέσου. Σε εξέλιξη διεργασίες για την τελική συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο Σάββας Ηλιασής. Δίπλη προπόνηση περιλαμβάνει το πρόγραμμα προετοιμασίας του Άρη και σήμερα στην Πολωνία αναμονή για τις προσθήκες στο ρόστερ. Την απόκτηση του 36χρονου Γάλλου ακραίου αμυντικού Φλωρέντ Χανίν ανακοίνωσε η Νέα Σαλαμίνα. Η συμφωνία είναι διάρκειας ενός έτους. Επίσημα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού 28χρονος αμυντικός μέσος Μπρούνο Πας. Σε συζητήσεις με ποδοσφαιριστές για ενίσχυση βρίσκεται η Ένωση Νέων Ύψων. Όπως ανέφερε στον Sport FM, ο εκπρόσωπος τύπου Χριστόφορος Μιχαηλούδης βρίσκεται για δοκιμαστικά στην Κύπρο, ο 25χρονος Τσέχος τερματοφύλακας.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Αργεντινή και Ισπανία συνθέτουν το ζευγάρι του μεγάλου τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αγώνας θα διεξαχθεί στις 10 το βράδυ την ερχόμενη Κυριακή. Εκατοντάδες χιλιάδες Αργεντινοί βγήκαν στους δρόμους του Μπουένος Άιρες για να πανηγυρίσουν την πρόκριση στον τελικό. Συνθήματα, πυροτεχνήματα, καπνογόνα και λατρεία για τον Λιονέλ Μέση και την παρέα του μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Η Αγγλική Ομοσπονδία δεν επιθυμεί να αποδεσμεύσει τον Τούχελ παρά τον αποκλεισμό από την Αργεντινή και θα πορευθεί μαζί του για το επόμενο Euro. Άρης και Παναθηναϊκός ήρθαν σε καταρχήν συμφωνία σε προφορικό επίπεδο για επιστροφή του 30χρονου γκάρτ Βασίλη Τολιόπουλου στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Χρήστος Ντζιόλης θα βρει και με την Arsenal για συμβόλαιο μέχρι το 2031. Απομένει να ικανοποιηθεί οικονομικά και η Μπρις. Την επιθυμία του να πάρει μεταγραφή στην Real Madrid φαίνεται να έχει εκφράσει ο Μάικολ Ολίσε. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Τίνας, άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν μου το Αλφαπίτσα.
5: Αλφαπίτσα, παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
4: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
6: Αν τραυματιστεί κάποιος στις σκάλες, ξέρεις ποιος πληρώνει. Η αστική ευθύνη είναι από τις πιο κρίσιμες καλύψεις για μια πολυκατοικία. Δεν προστατεύει το κτίριο, προστατεύει τους ανθρώπους. Αν κάποιος τρίτος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά λόγω της οικοδομής, όπως γλίστριμα στις σκάλες, η ευθύνη ενδέχεται να βαραίνει τη διαχειριστική επιτροπή και τους ιδιοκτήτες. Με την κατάλληλη κάλυψη, παρέχεται σημαντική υποστήριξη απέναντι σε απαιτήσεις και δικαστικές διαδικασίες. Για περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησα με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
7: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Κασιπή? Με τις Ιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκοσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
8: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
9: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
10: Τα πάντα εσύ.
11: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
12: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
13: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
14: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
13: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
14: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βεζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
13: ίνκο, make the world in your hands.
15: My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
16: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
17: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, από τις 7.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού, μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Μαζί μας, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών, Απόστολος Ματζιός, σε αποκλειστική ανάλυση του μεγάλου τελικού και στο pre-game panel του αγώνα. Απολαύστε street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
18: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέτερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
0: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
20: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
21: Τελευταία φιλικά πριν από τις πρώτες επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις στην Ευρώπη. Τρεις αγώνες από τα κανάλια Sita Vision Sports. Στις 7 και 15, Πάφος FC Σλόβαν Μπρατισλάβας. Στις 7 και 30, Απόλλωνα ΣΑΕΚ. Και στις 8, Ομόνια Πανετολικός.
20: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
22: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95 και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Pressing 16 Ιουλίου 2026. Αποχαιρετούμε και εμείς τον Λορέντζο Κοριέρε, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή, μέλος του συγκροτήματος Φίλοι για Πάντα, με έναν τραγούδι που νομίζω ότι ήταν από το πιο ωραίο τραγούδι του συγκροτήματος και έτσι έχει πολλά ωραία κρυμμένα και φανερά μηνύματα. Και Ανδρέα,
1: Λοίζω.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Χαιρετώ.
0: Εγώ τον Λορέντζο τον Κοριέρε το θυμάμαι έτσι όπως στο βίντεο που σου έβαλα. Αυτό το βίντεο ήταν το viral πριν το viral.
1: Παντό play δηλαδή, ναι, όπως είναι παντό play. Είσαι σίγουρος?
0: Ναι. Τι μπράγει?
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν τσεχπέμπουμε πάντως.
1: Σωστά.
0: Είδες
1: έχει πει. Τι
2: Μη το βαρέσει ο Πασινάκη.
0: Κάμε πώς. Σε ρωτώ αν ξέρεις ποιο μέχρι αυτό.
1: Ξέρω να σου πω. Ήταν η πρώτη χρονιά φοιτητής. Η πρώτη χρονιά που είχαμε Νόβα, παράνομα φυσικά, στο Λονδίνο. Και το Μπάρμπο και κάποια άλλα reality talent show της εποχής. Ήταν τα πρώτα που θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά. Και θυμάμαι μαζεύκονταν και πάρα πολλοί κόσμος, Κυπρέ, Καλαμαρά, σπίτι μου, για να θεωρούμε τούτα τα show. Και τότε ήμουν και με τον Παθαϊκό. Τότε ταξίδευα σε όλη την Ευρώπη για τον Παναθηναϊκό.
0: Ακούσε ένα σημείο, ξέρει σημείο.
1: Ναι, οπότε το συνεχίζω. Το συνεχίζω.
0: Με επίση.
1: Σε επίση. Είναι ο Πασινά
2: απέναντι. Κούσιο.
1: Όχι, είναι Πασινά.
2: Όχι, ο Πασινά. Έχει χάσει τρία. Τι λες τώρα!
0: Ήταν το viral πριν και viral αυτό.
1: Ναι. Όπου έγινε και σύστημα.
0: Ναι, που του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Τι Λορέντζο, τι λες τώρα που θα παίζετε στις 4 ώρες.
1: Εντάξει, ήταν κάτι νέο για εκείνη την εποχή. Τα reality show, τα talent show. Και ήταν μια εποχή που είχε τεράστια τηλεθέα. 50, 60, 70%. Δημιουργούνταν έστω για μικρόχρονικό διάστημα κάποιοι star. Έβγαιναν από ένα reality show, από ένα σπίτι που ήταν κλειωμένοι και η αλλαγή του πριν με το μετά ήταν εντυπωσιακή.
0: Εντάξει, ήταν από αυτούς που άφησαν το στίγμα τους μετά τα reality, από τους λίγους έτσι που έμειναν. Είχε ένα πρόβλημα υγείας από ό,τι μάθαμε από τα ρεπορτάζ στην Ελλάδα.
1: Εντάξει, από εκείνον το reality show, ο Λορέντζο, θυμάμαι τον Λορέντζο, τον Γιώργος ήταν ο κουμπάρος του, μετέπειτα κουμπάρος του.
0: Πήγαμε μαζί στο
1: συγκρότημα. Ήταν κριτικός, ο κύριος Πηγέτης, ο Ανδρέας, ένα ψηλό παιδί. Ναι. Ήταν κριτικός, νομίζω.
0: Στέλλα Μπεζαντάκου. Και ακόμα ένας που δεν ήξερα, Κύπριος. Ο Μαρίνος που ήταν στο Chase με τον Τάσο.
1: Θυμάσαι
0: το Chase που
1: ήταν. Κατάλαβα ποιος. Ήταν και αυτός. Όχι, δεν θυμάμαι καθόλου. Το Μαρίνο δεν θυμάμαι καθόλου. Μάλιστα.
0: Αλλά ήταν πολύ ωραίο τον μπαρ, ήταν καλό, ήταν πρωτόγνωρο. Ήταν κάτι έτσι πολλά, ήταν πιο ωραίο που το concept του Big Brother που έγινε μετά και ότι δουλεύκα σε μπαρ. Ήταν καλό. Έτσι ήταν ωραίο και η νύχτα με τον Μπασινάν και η επόμενη εβδομάδα με τον Μιχαλάκη.
1: Με τον Μιχαλάκη, ναι.
0: Ήταν το Champions League που προσωπικά μου έχει λείψει. Να σου γίνεις οι βραδιές Champions League που δεν ξέρω και θα τις ξαναζήσουμε, αλλά ήταν απίστευτο τι έκαμε τότε, κυρίως ο Παναθηναϊκός. Σε γίνα τα παιχνίδια.
1: Τότε ειδικά.
0: Με γίνα τις ομάδες, ναι. Ακούει μας τον πηγτζίο, πρέπει να δάκρυσε.
1: 29.50 τα μηνύματά σας.
0: Όπως δάκρυσαν και όλοι οι φίλοι εδώ στην Κύπρο, από το Μοντεβιδέο, το... Πού το είπαν?
1: Μοντεβιδέο.
0: Το Μεντόσα.
1: Μεντόσα,
0: σαν... Όχι Μοντεβιδέο, ρε. Τι? Μοντεβιδέο στην Ρουάι.
1: Τι ήθελες να μας πεις?
0: Ναι, που το Μεντόσα, λέω.
1: Ναι, Μπένος Άιρες, ο Ροζάριο και από όλες τις κυπριακές αποικίες της Αργεντινής. Ανδρέας Παρασκάκης, ναι, ήταν ο νικητής. Εντάξει, πλέον έχουν το ζευγάρι τελικού.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πόσοι είχαν προβλέψει το ζευγάρι είναι αυτό. Έχω να σου πω, έχω ένα σταριστικό, δεν ξέρω αν πρέπει να το αναφέρω. Θα το αναφέρω, δεν πειράζει. Μέσα από το application της υπεραγοράς ΑΜΕΓΑ, όποιος έχει το application και έκανε και λογαριασμό, πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, μπορούσε να ψηφίσει το ζευγάρι τελικού με σκοπό να κερδίσει το αυτοκίνητο που θα παραδώσουμε την Κυριακή στο event που θα κάνουμε. Ο νικητής ή νικήτρια θα είναι κάποιος ή κάποια που έχει προβλέψει πλέον Ισπανία,
0: Αργεντινή.
1: Και μιλάμε για πολλές χιλιάδες συμμετοχές.
0: Το βρήκαν πολύ.
1: Να σου πω πώς το βρήκα ή να μου πεις εσύ πώς νομίζω το βρήκαν. Τώρα έξω πόσες χιλιάδες, σκέφτομαι πώς έχουν τα application τα ΑΜΕΓΑ τώρα. Μιλούμε για πάρα πολλές χιλιάδες. Δεν ξέρω αν είναι και μερικές δεκάδες, αλλά μιλάμε για πολλές χιλιάδες κόσμους που μπήκε στην εργασία να ψηφίσει. Εγώ είχα ψηφίσει Ισπανία-Αγγλία, για αλήθεια.
0: Είσαι κοντά.
1: Ήμουν κοντά. Που το Ισπανία-Αγγλία θα το είχαν βρει 140.
0: Okay.
1: Αν επερνούσαν. Ισπανία-Αγγλία. Το Ισπανία-Αργεντινή.
0: Θεωρώ ότι έχουν πολλούς. Κανονικά πρέπει να είναι κάπου στα 60. Αλλά επειδή έχουμε πολλούς που το Ροζάριο.
1: Ναι, το είπαμε και ο Μπουένος Άιρες.
0: 250.
1: 500.
0: Okay.
1: 500 άτομα βρήκαν το ζευγάρι. Wow. Ισπανία-Αργεντινή.
0: Και μπορείς να ψήσεις πολλές φορές.
1: Όχι, μία φορά μόνο.
0: Ναι.
1: Μόνο μία φορά. Εγώ θα μάθουμε ποιος από αυτούς τους 500 ή 400, δεν θυμούμαι. Ή 400 ή 500 θα μάθουμε την Κυριακή στο event. Λίγο μπρίξε, είναι ο τελικός. Ποιος ή ποια θα κερδίσει το αυτοκίνητο.
0: Είσαι άτυχος ενώ να βρεις τον τελικό και να έχεις ακόμα 399 να αντιμετωπίσεις.
1: Ναι, σωστά. Σωστά. Εντάξει, υπάρχουν και άλλα πολλά δώρα. Απλά το μεγάλο δώρο είναι αυτοκίνητο.
0: Να πω στο 067.
1: Ναι.
0: Πού να.
1: Τι είπε.
0: Που είπε ότι. Ούτε το σύστημα έτσι θέλει το μήνυμα σου. Κακό διήμερο αν είσαι αρνητής πραγματικότητας. Ρονάλτο φαν, οπαδός της Ρεάλ, χέιτερ του Μέση ή ο Λουίς Νικολάου. Να το πω απλά σε μια σύμπτωση. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα φιδιού.
1: Φιδιού,
0: δεν έχει κάποια άλλη Παγκόσμια ημέρα. Είναι αυτή η Παγκόσμια ημέρα φιδιού που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 16 Ιουλίου με πρωτοβουλία της Αμερικανικής MKO, υπερασπιστές για τη διατήρηση των φιδιών. Η οργάνωση δημιουργήθηκε για να ευαισθητοποιήσει το παγκόσμιο κοινό σχετικά με τα χιλιάδες είδη φιδιών που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Και όταν θυμάμαι την Παγκόσμια Μέρα Φιδιού, σήμερα θα πω να δω το επεισόδιο του Two and a Half Men. Θυμάσαι το.
1: Ποιο είναι
0: το. Ποντζάκι ήταν το Snakes on a Plane. Και όποιον έβρισκε με στο σπίτι, είχαμε του Snake.
1: Εντάξει,
0: από τα καλά επεισόδια του Two and a Half Men.
1: Να πω ότι τώρα μου πει εκείνοι που έχουν πρόβλημα και δεν μας ακούν, πώς να μας ακούσουν, αλλά.
0: Το app.
1: Ναι, από το διαδίκτυο για τις περιοχές που τις τελευταίες ώρες λόγω μιας προγραμματισμένης, όχι δικής μας, από πλευράς της ΑΕΚ. Διακοπή σε κάποιες περιοχές υπήρχαν ή θα υπάρχουν κάποιες διακοπές, κάποιες άλλες περιοχές δεν επηρεάζονται. Σίγουρα online μπορείτε να μας ακούτε όσοι θέλετε. Να πω ο 532, ο Μάριος νομίζω, 675 ο Γιώργος, ήρθαν κοινά τα μηνύματα τους. Δεν ξέρω αν έχουν και εκεί κάποιο πρόβλημα, έρχονται κάποια κοινά κενά μηνύματα.
0: Απλά ένα πράγμα θα σου πω για το σήμερα μας, ότι το 1963 και ίσως αν μπορέσεις να το ακούσουμε και μετά.
1: Ναι.
0: Οι Beatles ηχογράφησαν το «Αν θυμηθείς τον ήρωα μου» με αγγλικό στίχο, το «Honeymoon Song». Οπότε θα θυμηθούμε μετά,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί είναι μια ημερομηνία, ορόσημο. Λίγο «Εν τζεπα σε φίδι», είπα σου απλά περαστήκα, μα ούτε εγώ σε είπα φίδι. «Εν τζεπα κάτι». Γιατί υπάρξει ίδιες φίλε 067. Είπα ότι είναι παγκόσμια μέρα φίδιου. Που είναι, ενώ δεν έχει να κάνει με το μήνυμα σου. Απλά ήρθε το μήνυμα σου και μετά είδα την ημέρα.
1: Από όχι φίδι, φιδιάζεται.
0: Από όχι φίδια, φιδιάζεται. Παγκόσμια ημέρα χτες.
1: Κιού.
0: Του πώς να χάσει ένα παιχνίδι στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, μπορεί να καθιερωθεί.
0: Μπορεί να καθιερωθεί.
1: Μπορεί να καθιερωθεί.
0: Την καθιερώνω εγώ σήμερα. Πώς να χάσει.
1: Να θυμάσαι τον χρόνο τέτοια μέρα να.
0: Να το καθιερώσουμε. Πώς μπορεί να χάσει ένα παιχνίδι στο ποδόσφαιρο από το 60 και μετά.
1: Απίστευτο. Απίστευτο.
0: Για εσάς που τον έχετε σε εκτίμηση. Εγώ έχασα τον. Βλέποντας την πορεία του δηλαδή, γιατί να σου πω να μου πιστεύω για τις ποδοσφαιρικές απάτες.
1: Sorry πάλι έρχονται και ένα τα μηνύματα.
0: Έρχονται και ένα μηνύματα.
1: 532-675, μόνο το Μάριος Γιώργου.
0: Όσοι έχετε στο Instagram, αν δεν τα καταφέρνετε, στείλτε μου και να διαβάσουμε για σήμερα και να μην έχει πρόβλημα.
1: Ναι, ναι, ναι. Πες.
0: Να πάνε να σου πω.
1: Κάτι για το Τούχελ.
0: Ναι, όχι, ήταν να σου πω, αν είσαι ποδοσφαιρικός απατεώνας,
1: ναι.
0: Βρίσκονται πολλοί μηχανισμοί για να σε προστατεύσουν. Ένας που είναι ο μηχανισμός που ευρέθηκε στα τελευταία στάδια της καριέρας του Τούχελ. Για να τον προστατεύσει και να τον κρατήσει relevant, είναι ότι είναι πολύ καλό στα τουρνουά. tournament.
1: Ναι, αυτό ήταν το.
0: Ναι, το τελευταίο παραμύθι που ακούσαμε για αυτή την ποδοσφαιρική απάτη, την οποία καλά προστατεύσατε οι περισσότεροι, ήταν τούτο. Εχθές εκτέθηκε ανεπανόρθωτα για μένα. Διάβαζα τώρα το Φαμπρίτσιο ότι παραμένει μέχρι και το Euro του 28. Εχθές ήταν κάτι που δεν ξέρω πόσοι στους 10 προπονητές. Δεν ξέρω ποιον πρωτάθλημα να πιάμε. Για να μην πιάμε απλούς ανθρώπους. Ένα γάμαν τζίνα που έκαμε ο Τούχελ.
1: Κοίταξε, σε αυτόν τον επίπεδο, σε επίπεδο Μουντιάλ, αν υπήρχε κάποιος τρόπος να θυμηθούμε, να συγκρίνουμε και να τα βάλουμε κάτω, νομίζω δεν υπάρχει μεγαλύτερη προπονητική αυτοκτονία, αυτοχειρία από αυτό που έκανε χθες ο Τούχελ. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Δηλαδή, αν ένα πράγμα δεν θέλεις να κάνει η Αργεντίνη, να κρατάει την μπάλα ο Μέση. Με τον τρόπο που αμύθηκε, έδωσε ουσιαστικά την μπάλα στο Μέση.
1: Και γενικά να κάτσεις πίσω, γενικά, πώς ναι. Δίνεις την ευκαιρία της Αργεντινής που, αν είναι κάτι που χαρακτηρίζει σε αυτόν τον τουρνουά της Αργεντινής, είναι μια ομάδα που έχει πάρα πολλούς παίχτες που έχουν καλά πόθια. Ήταν το πέμπτο ή το έκτο σου τέχτο περιοχή στο χθεσινό. Το έναν αυτό το γενικό και το δεύτερο είναι αυτό με τον Μέση που λες.
0: Και αντιφατικά πράγματα. Δηλαδή, αν ακόμα εγώ λέω ότι είναι τόσο mastermind που είσαι στο μυαλό του να παίξει το παιχνίδι. Αντιφατικό ότι. Με τούντες επιλογές. Ότι είχε μέσα στο παλμαρέ του, ας πούμε, την επιλογή με τους 6-5 center back, αποφάσισε ότι θα καλέσει ο Μαγκουάιρ. Πολλά αντιφάτικο. Που έτσι λέω, εγώ καταλαβαίνω γιατί δεν τον έκαλεσαι, αλλά κάποια πράγματα μου βγάλουν νόημα.
1: Δώσε μου 10 λεπτά.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: Πριν ολοκληρώσεις, για πάμε με το σχόλιο σου σε διάλειμμα.
0: Για την απάντηση με τον Μικτζίο του Λορέντο, τι λες τώρα.
1: Ένα λεπτάκι πριν μου πεις. Θα ανακοινώσουμε να το ψάξουμε να δούμε πώς βρήκαν. Τώρα που έπαιζε το μάτι μου πάνω σε ένα σκορ 1-2. Δεν ξέρω αν έχει κι άλλα. Ναι, δεν ξέρω αν έχει κι άλλα.
0: Έχουμε
1: 4 δώρα. 2-4. Οπότε νομίζω ότι θα χρειαστεί να κάνουμε εγκλήρωση. Είναι θέμα πώς οι νικητές το βρήκαν. Αυτό είναι το ένα. 29-50 μας στέλνετε την ένδειξη Κρόνος για το τελευταίο. Ή έχουμε ακόμη δύο. Το τελευταίο. Πακέτσο με stickers. Συν μπορείτε να μπείτε και στα τελευταία δύο επεισόδια podcast για να δηλώσετε εκεί συμμετοχή. Προβλέποντας τον νικητή του Μουντιάλ, πλέον είναι και δύο ομάδες. Είναι 50-50, ενώ για την πρόλεψη σας, είτε Ισπανία είτε Αργεντινή. Και 29-50 season, όνομα ομάδας που υποστηρίζετε ή όνομα ομάδας που θέλετε να κερδίσετε το εισιτήριο διαρκείας. Λέω το για το Φιδία, που είναι και συλλέχτη εισιτήριων διαρκείας. Γεια σου, Φιδία μου. Και όνομα τεπώνυμο. Και ολοκλήρωσε το σχόλιο, αν δεν το ολοκλήρωσε.
0: Αν και που τα παιδιά να μας στείλαν κάτι δαμέ, αν έχουν κάτι να πούν ο Γιώργος. Το μήνυμα του. Thomas Tuchel Papantzis, level legendary. Κερδίζει 1-0 και τα δύο στο Τσάγενης έχουν κίτρινη γιατί κάνει ο Φακτοράς, κάνει αλλαγή τα εξτρέμ του αντί να βάλει Σάκα που μπορεί να κρατήσει την μπάλα και να κερδίσει φάουλ, βάλει τον Ντάμπερ και τον Κόντσα, αφήνει το και μόνο του μπροστά και δεν μπορεί να κάνει τίποτε αφού δεν έχει δύο παίκτες να μπορεί να συνδυαστεί και διά από το 60 την μπάλα της Αργεντινής και κάμαν του 15 τελειές σε 30 λεπτά. Έτσι game management ούτε γνωστός Κύπριος προπονητής δεν κάνει, δεν περιγράφω άλλο.
1: Έχεις στο μυαλό του συγκεκριμένο όνομα. Άγραψε. Όχι, καλά έκαμε. Καλά έκαμε. Απλά δεν ρωτούμε.
0: Εσύ ποιο νομίζω ότι. Και σου έρχεται να μες στο μυαλό.
1: Ένα που ξέρει το μικρό του που κάπα.
0: Όχι.
1: Όχι, εντάξει.
0: Το μικρό του.
1: Ναι.
0: Που σίγμα.
1: Που σίγμα. Α, εντάξει. Οκ. Okay. Αταμάν βγες από το Τούχελ.
0: Ποιος θα τα μάρει, θα τα μάρει να δέρει 3-0 ο Τούχελ. Να σκύρει μέσα και με τους Ράσφορτ και τους άλλους και τον Μέινου και να βάζει και φωνάζει και να φάει και κίτρινη διετή.
1: Ανδρέας Παρασκάκης που έκανε πρόταση γάμου στο show, έκανε ο πρόταση γάμου ο Ανδρέας, ο Παρασκάκης, ναι, σε ποιον, πια.
0: Ο κριτικός.
1: Στη Μέριν Γεώρτσι.
0: Ναι.
1: Και ήταν η μεριά. Δεν
0: θυμούμαι. Καλά, είναι φαντάζομαι να μπαίνει. Αλλά δεν θυμούμαι. Τι είναι ο Σεκάμεν, και ο Σεκάμεν προσπάθησε να κάνει καριέρα. Ο κριτικός, είπε κάτι
1: πρωινά, ή κάτι που ήταν. Ναι. Θυμούμαι, ήταν ωραίο, ευχάριστος τύπος.
0: Πώς έχασε ο Λορέντζο, είναι το. Φωνάζαν του Λορέντζο τη Λεσπτόρα και απαντούσαν οι άλλοι όλοι Μέκα, όλοι Μέκα και στην Μπάι με τον Έκα.
1: Ο Έκα, τι ήταν ο Έκα.
0: Ήταν μια μασκότη του Μέκα. Όλοι Μέκα.
1: Ναι.
0: Ήταν ωραίες εποχές.
1: Έχουμε και break, επιστρέφω να βάλουμε λίγο σε μια σειρά. Όσον μπορούμε δηλαδή.
0: Αξιότιμο που κάνει ο Μέση για να μύθει τα ρε φίλε. Ενώ πρέπει να τα πούμε.
1: Να έρθουμε να μας τα πει ο Λουίς.
0: Όχι, όχι, να τα πεις εσύ. Εγώ δεν έχω άλλη. Έτσι θέμε άλλον κακό πρόεδρος. Ό,τι είχα να πω.
1: Όχι, πε κάτι καλό. Έναν καλό λόρε, φίλε. Κάτι γλυκό.
0: Πόρ πράβο του.
1: Ενώ σε δύο μέρες παίζει το δευτερόλεπτο παιχνίδι με εθνική.
0: Για πού ξέρει, δηλαδή. Εξάβεξε το δευτερόλεπτο παιχνίδι με εθνική.
1: Ναι. Μα πού να πάει.
0: Εγώ δεν του εμπιστεύω, Ανδρέα. Του over achievers δεν του εμπιστεύω.
1: Πάμε σε μπέρδε και επιστρέφουμε. Feels so hard sometimes when you start to lose your mind. Just grab your sister's hand and fly together. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Την αναβάθμιση του στρατηγικού διαλόγου Κύπρου-Ηνωμένου Βασιλείου και την ενίσχυση της συνεργασίας σε ζητήματα Μέσης Ανατολής ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος μετά το πέρας της επίσημης επίσκεψής του στο Λονδίνο.

0: παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
1: Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου.
2: Κύπριος τυχερός στο Τζόκερ κέρδισε συνολικά 2.569.895 ευρώ στην πρώτη κατηγορία. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
3: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Τζόκερ ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
2: Τζόκερ, άκου την τύχη να σου τύχει.
4: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
5: Τι χρώμα είχε το δωμάτιο του μικρού πριν γεννηθεί? Το δικό σου, μόλις ανακάλυψες ποιοτική μουσική? Η κουζίνα της μαμάς? Η αρμαρόλα της γιαγιάς? Το πρώτο σου αυτοκίνητο? Εδώ και 75 χρόνια, τα Σακαριάν Color Centers δίνουν χρώμα σε κάθε σου ιστορία. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ακόμη μία. Βρες το διαγωνισμό μας στο Instagram και γιόρτασε 75 χρόνια χρώμα με 75 ευρώ σε δώρα για ένα νικητή κάθε μέρα. Σακαριάν, η ειδική στο χρώμα.
6: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
7: Σιγά, σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
8: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοτικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τιμή Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
9: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε ματς ντέρμπι. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
10: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
9: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το ματς ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Αλφα Πίτσα App.
11: Η λάμψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε δύο προϊόντα με 20% έκπτωση ή τρία με 30% έκπτωση. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
13: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι... Γολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
14: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner.
15: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
16: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως

0: στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία Eco Charge & Go μέσω του Eco Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. Eco, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. Eco.
1: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimes. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Μοναδική άνεση, απαράμιλο σκανδιναβικό design, καινοτόμα τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια. Για την πόλη ή το ταξίδι, το Volvo XC40 20 αλόγων Mild Hybrid προσαρμόζεται σε κάθε σου ανάγκη. Ζήσε και εσύ την εμπειρία ενός SUV Volvo XC40. Απόκτησε το τώρα από 34.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Co-Farm.
1: Επιστρέψαμε. Εκπομπή Pressing, Sport FM. Τα γνωστά, μέχρι στις 4 μαζί. Τώρα που έχω μπροστά μου τα χθεσινά μηνύματα, Λουί, συνολικά 257 μηνύματα στα λίγα χθες. Όχι για τον διαγωνισμό, γενικά. Έναν 3-0.
2: 6-5 μήνες στο Σαλιμπάλε, ο Γιώργος.
1: Επίσημο.
2: Ναι, το διάβασε στη Λεκύπ, λέει. Το έβγαλε η Λεκύπ, το έβγαλε το παιχνιδιό, λέει.
1: Οκ. Κρίμα.
2: Και Μέση δεν είναι εύκολο τραυματισμό. Η Μέση εννοώ.
1: Ναι. 3-2 Αγγλία, 1-1 Αργεντίνη, 2-2 Λισάρη, 3-1 Μπέντε. 1-2 ο πρόσωπο βρίσκει φίλο Γιώργο, 5-38.
2: Ωραίο.
1: 1-2. Προχωράμε.
2: Μιλήσεις χρονικά, ανάποδα ή χρονικά.
1: Ναι. Όχι, από τι δύο.
2: Νομίζω ότι ο πρώτο που βρίσκει να.
1: Μα πάω κλείνω να βρουν 4.
2: Α, οκ.
1: Όπως το βλέπω. Είμαι ήδη στα μισά μηνύματα. Είμαι 3 και 10. Και ένα βρήκα μέχρι τώρα. 2-2. 2-1. Εντάξει, παραπάνω είχαμε προβλέψει νίκη της Αγγλίας, η αλήθεια. Α, 2-1 Αργεντινή. Καλό μεσημέρι, boys. Αργεντινή 2-1. Έχουμε και το δεύτερο. Όχι, Λουί, δεν είμαι αλίστας. Απλά μαζεύω φανέλες. 1-1. Ο φίλος Σοχιδιάς.
2: Αλλά έβρινε τον 1-1.
1: Όχι. Αυτά τα δύο. 2-2. 2-2. 2-2. Πολύ 2-2.
2: Έναν γόνσα που ευκάλλει τα πλαγία τα εκπληκτή. Ευκάλλει τις σύσσετρες. Δεν είναι εξαμιά. Είχε μέσα 5 δίμετρους μέσα στην περιοχή. Είναι βρίσκαν τους Αργεντίνους.
1: Ήταν απίστευτο.
2: Η άλλη ποτζή με δυο του 1.73.
1: Απίστευτο είναι πως πολλές φαγές σε πιάσαν ειδικά στα τελευταία λεπτά έχοντας τόσο μεγάλο πλονέκτημα ύψους. Αλλά και αριθμητικό πλονέκτημα, με πολλά παραπάνω κόσμο μέσα στην περιοχή. Αλλά η αλήθεια ήταν και εξαιρετικές οι σέντρες που έγιναν, κυρίως από τον Μέση. Βάλω εγώ φάιλαν της Μπόκα 200 ευρώ. Πού είναι το 5-8 μου. Θέλει για τον στήλο Revolut. Δεν βρίσκω άλλους. 3-2, 2-0.
2: Αργεντινή. Στήλε μου ο φίλος ο Αντώνης το link με το Φάπτο.
1: Όχι, βράμε και έναν τρίτον. Ο φίλος ο Σάββας Ιωάννου, 1-2 έστειλε. Άρα έχουμε 3 μέχρι στιγμής. Και όχι έστειλε, τι έστειλε. 1-3, hat-trick Messi, 3-2, 1-1. Βρήκαμε 3. Βρήκαμε 3, τροδόλο σε φόλτερ να τους έχουμε μαζεμένους. Και αργότερα στο διαλύμα θα κάνω ένα double check. Μπάς και μας έφυγε κάποιος. Pressing, κληρώσεις, add messages, folders. Συγχαρητήρια στους 3. Αν μας ακούνε, να ξέρουμε ότι κέρδισαν. Αν δεν μας ακούν, θα ενημερωθούν αύριο το πρωί από τη φίλη μας την Μερόπη. Είναι ο φίλος ο Σάββας Ιωάννου. Ο φίλος 039 μου έστειλε ένα καλό μεσημέρι, Boys Argentina 2-1. Και ο φίλος ο Γιώργος 538 με το 2-1.
2: Το Αντώνη Κολλητών.
1: 3 το Ήβραμε, ωραιότατα. Αντώνης Κολλητός, Λουί. Ναι, ο φίλος που έστειλε καλό μεσημέρι, Boys. Ποιος ο Αντώνης Κολλητός?
2: Είναι ο φίλος που Αντώνης που έπαιρνε ο γιον του στο τένις, γνώρισε.
1: Α, οκ.
2: Φίλος της Chelsea, Ολυμπιακός στον μπάσκετ.
1: Αφού μας ακούει και ο Δάδια Αλέξα, θέλει por favor κοζό.
2: Ό,τι θέλει να πάει.
1: Ναι, αυτό λέω. Να πω απλά, βρίσκονται κάποια season χωρίς να υπάρχει μέσα το όνομα ομάδας ή ονοματεπώνυμων, αλλά ειδικά το όνομα ομάδας, επειδή να σου πω λίγο διαδικασία να ξέρετε. 31 Ιουλίου θα κλειώσουμε δύο season ticket για κάθε μία από τις 13 ομάδες. Θυμίζω ότι η ομάδα του Ύψωνα δεν βγάζει season ticket για φέτος. Ο Αντώνης που να κάνει την διαδικασία θα ψάχνει, θα κάνει search season AL και θα βρει όσα μηνύματα έχουν έρθει για την AL. Οπότε season μόνον τους ή season Σιλάκα. Που Σιλάκα, τι είναι Σιλάκα, ποια είναι Σιλάκα, της Σαλαμίνας, της Ομόνιας και ποιας Ομόνιας. Οπότε θέλουμε season, όνομα ομάδας και τα στοιχεία σας για να μπείτε στην κλήρωση. Σε διέκοψα κάτι, έλεγες?
2: Oh,
1: yeah. Θες να πεις κάτι?
2: Ναι, εντάξει.
1: Σχολάσουμε, τι να κάνουμε.
2: Θα ήθελα πάρα πολύ να σχολάσουμε.
1: Ναι.
2: Γυρίσαμε και ωραίο podcast σήμερα, να το βάλουμε να παίξει εκεί.
1: Κάνω ωραία, ήταν ωραία κουβέντα με τον Τζο Μάλεξ.
2: Ναι, τον Τζο Μάλεξ. Και με τον Ρουκολαβία. Ε, υπάλληλο.
1: Επιπληρωμή.
2: Όχι, δεν το είπα κάτι. Εντάξει, πρόσφερα το ένα τώρα βίντεο μαζί μου.
1: Και ένα μπέρκερ Γιαμάλ.
2: Γιαμάλ που
1: τι μπέρκερ έφαγε.
2: Δεν ξέρω, Γιαμάλ, Μέση έφεραν.
1: Μα έφεραν. 8 μπέρκερ. Ναι. Μέσα στο γόζο, παιδιά. Το podcast το κάναμε εκεί. Μα έφεραν Μαραντόνα μπέρκερ, φαινόμενο.
2: Ναι.
1: Μέση.
2: Ναι,
1: Γιαμάλ.
2: MJ.
1: MJ, Μάικον Τζορτάν. Ουσμάν Ντεμπελέ το Spicy.
2: Spicy.
1: Και ακόμη δύο. Και ήταν τα άλλα δύο.
2: Έφερε μας άλλο μπασκετικό, δεν είπαμε Σάκα Τάκτσου.
1: Όχι, όχι, όχι.
2: Ήταν ποδοσφαιρική, ούλιο μας έφερε.
1: Α, το Jude Trafford.
2: Jude Trafford ήταν καλό.
1: Μπέληκα με την Τρούφα, 7. Και ακόμη ένα που...
2: που μας διαφεύγει.
1: Ναι.
2: Η κουβέντα με τους Εγγλέζους επήρε στους αερά, ενώ πως τους γάβρους με το Χουάντσο. Εντάξει.
1: Τι, πού είναι η σύγκριση,
2: δεν χάθηκε. Ο Χουάντσο ήταν σίγουρο ότι είναι εγκλειστός.
1: Α, οκ, οκ.
2: Ότι θέλει να θυμώμα εγώ.
1: Εντάξει, το χθεσινό με το χθεσινό με... σε ό,τι είχε να κάνει το λέει, στο με τα μέσα στην Αγγλία, και κυρίως στα διάφορα πάνελ και τα το σχολιάσαμε χθες. Και η αλήθεια ήταν λίγο... είχε λίγο πλάκα. Ή και κάποιον που συμπαθεί γενικότερα τους Άγγλους, την εθνική ομάδα γενικά, όπως είμαι εγώ, ήταν και λίγο awkward να τους παρακολουθήσουν, να προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα. Να συμμαζέψουν αυτά που έλεγαν 24 ώρες πριν. Ούτε 24 ώρες πριν.
2: Να σου πω, δεν τους παρακολουθήσα, αλλά πλέον κιόλας εν δύο πολύ σημασία. Δηλαδή θεωρώ τα όλα τα. Όλες τις εκτιμήσεις, παύλα απόψεις, παύλα whatever άλλο μπορεί να είναι τούτον. Σίγουρα έχουν μια βαρύτητα για κάποιους που έπαιξαν και παρακολουθήσαμε τους. Αλλά δεν λέει κάτι τούτον.
1: Όχι, αλλά.
2: Νέβυλο,
1: να σου πω, αλλά πώς είναι 8-9 που έχουν ένα βήμα αυτές τις μέρες λόγω Μουντιάλ. Και 8-9 με εξαίρεση τον Λίνικερ. Και αξιωρώ η Κιμ Μπόντζεν είναι κλέτος άνθρωπος. Αντίθετα.
2: Ιρλανδός,
1: ναι. Οι υπόλοιποι 8-9 πώς είναι. Είναι το ύφος και οι ακραίες τοποθετήσεις τους. Ενώ, οκ, καταρχάς δεν είσαι εσείς κανένας που γίνουν σουλούς και παραπάνω υποστηρίζω εθνική Αγγλίας. Δεν είσαι εσείς serial winners. Δεν πιάτε τι πιάτε στην καριέρα σας με εθνική ομάδα. Βασικά δεν πιάτε τίποτε. Για να σας δώσει κάποιος το δικαίωμα να υποτιμάτε ομάδες ή παίχτες όπως είναι η Αργεντινή. Έτυχε η Αργεντινή. Μπορεί να ήταν η Γερμανία, μπορεί να ήταν η Ιταλία. Το ίδιο θεωρώ. Υπεροπτικών ύφος θα είχαν.
2: Ναι, αλλά το που θα σου πω είναι ότι πλέον όπως είναι ο κόσμος, το media γενικότερα, το βήμα μπορεί να το δημιουργήσει οποιοδήποτε. Ενώ πλέον λένε όλοι απόψεις, προσπαθούν λίγο να είναι πιο καυστικοί, κυνηγούν το viral, το click. Και το πράγμα καμιά φορά ξεφεύγει, και γίνεσαι exposed, γελάς μετά περιπέτσου σε
1: αλτσουλέψεις,
2: σε καλή ώρα δαμέ που πετάγαμε το 4-0 προχτές. Ενώ έτσι πρέπει να παίρνεις ούλα στα σοβαρά.
1: Όχι,
2: εννοείται. Δημιουργείται και hate, ξέρω εγώ, πολλές φορές είναι στη φάση του να πούμε κάτι, κάποιες φορές πρέπει να πεις κάτι και δεν έχεις να πεις. Ας πω εγώ για τούτα τα δύο τα μάτς, πραγματικά δεν είχα άποψη του τύπου να τη βάλω κάτω σαν...
1: Μα ποιος είσαι.
2: Ναι, ενώ να πεις κάτι, να γίνει την κουβέντα, να γίνει τσέρτσελο, να φτιάξει πομπή, ενώ έτσι πρέπει να παίρνουμε ούλα. Αλλά τον πράγμα, φαίνεται ότι ήταν μια γενικότερη, ας πούμε, Αγγλία.
1: Μα τούτο μου έκαμε εντύπωση, ναι, ενώ... και ειδικά για τον Μέση που δηλαδή, όσοι τον αντιμετωπίσαν στις τελικούς Champions League, ας πούμε είναι παραπάνω που μιλούσα για τον Μέση, τον αντιμετωπίσαν δύο φορές σε τελικό Champions League, αν φέρω στους παίκτες United, και απλά τον επαρακολουθούσαν να κάνει ό,τι κάνει μες στο γήπεδο.
2: Όλους μαζί.
1: Συγγνώμη.
2: Όλους μαζί.
1: Όλους μαζί. Ναι. Θα σου πω, είναι ούτε ιστορία, η δική τους ιστορία, σε ποιον εθνική Αγγλίας εννοώ, ή και τις ομάδες τους κάποιες φορές, τους έδωσε το δικαίωμα να έχουν την στάση. Όπως και να έχει. Η ιστορία γράφτηκε. Έχουμε πλέον έναν τελικό που δεν έχουμε δει ποτέ στην ιστορία. Έτσι αλλιώς νομίζω πριν των τελικών της Κυριακής, μια φορά να βρεθήκαν. Που είναι εντυπωσιακό σε Μουντιάλ. Ισπανία και Αργεντινή. Ο Μέση δεν αντιπτώσει ποτέ την Ισπανία σε επίσημο παιχνίδι, σε Μουντιάλ δηλαδή. Νομίζω ποτέ δεν έπαιξε. Κάποια φιλικά παίξαν, αλλά σε Μουντιάλ δεν έπαιξε ποτέ. Και υπάρχει τούτη ιδιαιτερότητα, επειδή είναι και έντονο το στοιχείο της Μπαρσελόνα μέσα στην Ισπανία, ότι παίχτες. Κάποιον που ήταν συμπαίχτης του, νομίζω δεν υπάρχει συμπαίχτης του Μέση, αλλά παιδιά τα οποία μεγάλωσαν στην Μπαρσελόνα και είχαν ο σύνδαλμά του, για μάλα α πούμε. Ναι, αυτό λέω. Τούτοι 8 που πέραν από ένας παίχτης icon για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, σκέφτομαι τι σημαίνει για τους Καταλανούς και πολύ περισσότερο για παίχτης Μπαρσελόνα, θα έχει αυτή την ιδιαιτερότητα να αντιμετωπίσουν τον Μέση. Τώρα να πούμε ότι έχει τον πρώτο λόγο η Ισπανία. Οκ, okay, τον έχει, αλλά μιλάμε για έναν τελικό.
2: Ναι.
1: Αύριο φαντάζομαι θα του ζητήσουμε του φίλου να προβλέψουν το σκορ του τελικού.
2: 3,50 ευρώ αύριο. Έχουμε ένα που μα έμεινε μου σήμερα, και πιο πάνω όλο.
1: Ναι. Ο 538 δεν έχει πρόβλημα. Όπου πάει.
2: Όπου
1: τον στείλει πάει. Και ο κολλητός ο Αντώνης λέει είναι και τα δύο πολύ ωραία, οπότε δεν έχει ούτε αυτός πρότυξη πρόβλημα.
2: Ναι. Μέσα στο ζυχτάρι, να στείλω κάτω στη
1: μέρα. Με πέδρη τα συμπαίχτες, λέει 838.
2: Okay.
1: Ήταν, για να το λέει, πρέπει να το ψάξεν.
2: Τελικός Μουντιάλ, πολλά μεγάλο παιχνί. Ενώ σκεφτού το, τώρα που λέει τα ονόματα, το magnitude του μάτσου, δηλαδή τι σκέφτεσαι πριν μπεις μέσα. Τώρα στον Πέτρη, ας πούμε, σκεφτούμε τότε το χείνο. Ποιος μου είχε βάλει τον κόλτσο μετά χάθηκε της Dortmund το, με την Αργεντινή στην παράταση. Γκέτσε.
1: Α, ναι.
2: Να σου πω μετά ότι καριέρα αν και να κάνεις, είσαι σκορ σε τελικό Μουντιάλ. Ενώ...
1: Που έχεις κάτι να αδικήσει για την υπόλοιπη ζωή σου. Ναι. Σε παιδιά, γονιά, φίλους.
2: Μιέστα,
1: είσαι 20 χρόνια σε κάπου. Εντάξει, ο Γκέτσε όχι τόσο, επειδή όχι μια καριέρα μου, αλλά κάποιοι παίχτες, ας πούμε, ο τύπος βάλει τον τελικό, στον τελικό του Euro το 16 τον γκολ της Πορτογαλίας στην παράταση. Ναι. Που τώρα 10 χρόνια μετά προσπαθώ, κόλλησα λέω με το όνομα του.
2: Ο Έτερ.
1: Ο Έτερ.
2: Στο Euro πλέον.
1: Στο Euro.
2: Ο Έτερ.
1: Που αν το δεις τώρα μες στον δρόμο, δεν θα καταλάβεις. Και μπορεί να βρεθείς, ας πούμε, με 70 χρόνο Έτερ, και να βρεθεί 70 τώρα από 40-45, να βρεθεί κάπου. Διακοπές σε ένα νησί και να τους πει αρευκιά εγώ βάλαν γκολ στον τελικό του γύρω και θα μιστεύουν.
2: Εγώ τον Όρια Θάπαλ και τον άλλον της, τον Πορτάρι είναι της Παϊάν τους Ζουέθους καλά.
1: Ναι.
2: Ενώ είναι για πλέινα, είναι για... Δεν έχουν κάτι πολλά ξέρω.
1: Μα το είπε ο Σιμών νομίζω το είπε.
2: Αυτό μου το λέει, μου το είπε.
1: Ναι.
2: Πάει περίπατο που μου πάει και δεν τον αναγνωρίζει κανένας.
1: Και εδώ 241, αγαπητέ Βιολάρη, τι κάνεις, είσαι καλά ή είμαι καλά, φίλε. Μπορείτε να ρωτήσεις τον Λουί αν του τη βάψω πράσινη θα τη φάει ή θα την κλωτσίσει. Λουί, ας σου τη βάψει ο 241, θα την φάσει ή θα την κλωτσίσεις.
2: Του εύχομαι πραγματικά από καρδιάς.
1: Ναι.
2: Κάποτε να έχει την αντίληψη που έχω στον αθλητισμό του 241 συγκεκριμένα.
1: Να το πω εγώ ή.
2: Όχι, ακούγεται. Αφού βάλει την εκπομπή μου για να με ακούσει.
1: Ναι.
2: Οπότε αφού με ακούσει, φίλε, και είσαι φαν, σου εύχομαι πραγματικά να αντιλαμβάνεσαι τα σπορτ όπως τα αντιλαμβάνομαι και θα είσαι πολύ ευτυχισμένος στη συνέχεια της πορείας σου.
1: Παιδιά, έχει όλη μέρα. Κάποιες φάσεις ημέρας διακόπτεται το σταθμό σας και ξαναέρχεται. Τι γίνεται. Και το ίδιο στο app. Ούτε το app. Εντάξει, μας είχαν ενημερώσει από την ΑΕΚ για κάποιες διακοπές. Τι να σου πω, παιδιά, είναι ιδιαίτερη μέρα σήμερα. Αλλά υποτίθεται τώρα 2-3-3,5 μας είπα θα διορθωθεί. Θα επιληθεί το πρόβλημα. Οπότε ελπίζω σύντομα να λυθεί. Ο Μέση ζήτησε. Ο Μέση ζήτησε μάλλον συγγνώμη στο μάστρο του.
2: Ποιος
1: είναι ο μάστρος του Μέση, έχει μάστρο ο Μέση.
2: Έχει μάστρο, συνέδερο.
1: Μάστρο. Το πιάτο το. Κι ας το εσύ.
2: Όχι.
1: 241 μου είπαν, είναι λίγο κουρασμένη.
2: Όχι, ενώ 739, 241 σε
1: γύρω. Α, συγγνώμη. Αντιλαμβάνεσαι ζών καλά, πότε 4-0 την Γαλλία.
2: Έτσι λέω σου.
1: Εντάξει, ένα, δίκιο το έχει.
2: Να είσαι πολλά ευτυχισμένος, άμα το αντιλαμβάνεσαι όσο το αντιλαμβάνω εγώ. Ήδη είσαι μείον. Επειδή δεν το αντιλαμβάνεσαι όσο το αντιλαμβάνομαι εδώ, και να το δεις τόσο του μήνα.
1: Επιτέλους αρχίζουν τα ευρωπαϊκά κύπελλα να πάρουμε μια ανάσα από αυτόν τον Μουντιάλ πήρε μας φυλακή. Α, στοιχηματικά. Στοιχηματικά αυτά είναι τα δύο.
2: Στοιχηματικά. Να σου πω γιατί βάλαν τούτα τα μπετπίρτερ, τσουάνε να σου τάρκετ, τσουάνε να έχουν τούλοι να γεννήσουν τούτα τις προσφορές και γελούν τους. Δεν έχει τρόπο να σου κάθε μέρα να βρίσκεις.
1: Α, Μάριε μου, το πρώτο μήνυμα που ήρθε, το τελευταίο σου, τα προηγούμενα εχθανάδια, νομίζω το πρώτο που έρχεται, τα προηγούμενα δεν ήρθαν. Δεν σε μπλοκάραμε.
2: Ήταν μια ωραία ανάλυση. Βασικά, τον που σου έλεγα, ο Θέμης, ο Κεσάρης, ο συνάδελφος της Ελλάδας. Είδες το γιον που έκαμε για την Ισπανία, το Ισπανία-Γαλλία.
1: Όχι.
2: Τώρα που μου λέει ο 2-4-4-0, είπεν κανέναν break-up των στατιστικών, ασχολείται πολλά με τα expected goals και με τις άμυνες και με τα στατιστικά. Και ουσιαστικά έλεγες ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να δεχτούν goal οι Ισπανοί. Λέει, δεν λέω ότι είναι λάθος ή αποδόση τίποτα, αλλά με ποιους πάτε να τα βάλετε, τα τούτους. Και έχει να χάσουν πόσον καιρό. Αλλά έκαμε έναν πολλά αναλυτικό breakthrough και ήταν έτσι πολλά πολλά curate πριν το παιχνίδι.
1: Ναι, ναι, ναι, δεν το έχω δει. Δεν το έχω δει. Μάλλον ο 241 κανένα ακροατή του Ζαβού που δεν ακούει pressing, τουλάχιστον 2 χρόνια για να καταλάβει. Λέει 970. Ανδρέα, θα ήταν καλό να μας πείτε όλες τις κατηγορίες που είναι πρώτος ο Μέση στα 39 σε αυτόν το Μουντιάλ. Μα όλες ρε φίλε, είναι και ώρες εκπομπή μας. Πρώτος σε γκολ, πρώτος σε ασίς, πρώτος σε συμμετοχές. Εντάξει, εννοείται και πρώτος σε σύνολο συμμετοχές ασίς. Είναι πρώτος σε τρίπλες, πρώτος σε σέντρες, πρώτος σε δημιουργία φάσεων.
2: Πρώτος σε εκτελεσμένα πέναλτι.
1: Πρώτος σε εκτελεσμένα πέναλτι, πρώτος σε χαμένα πέναλτι. Μπράβο. Είναι. Πού άλλο είναι πρώτος?
2: Πρώτος σε πλάνα. Αν παίζει τον
1: κιόλας. Σε τηλεοπτικά πλάνα, σε κοντινά πλάνα είναι πρώτος. Είμαι σίγουρος για άλλα πολλά που δεν ξεχνώ. Σε κερδισμένες μονομαχίες. Ακόμη και χτες, στα 39 του, σε φάει στο 95, πίεζε το Pickford στο 95. Δηλαδή. Προσπαθώ να σε θέσει, του λέω και εγώ, ας πει, να πει το τελευταίο μου σπριν και πάρε το ημάπα. Θεώρησε τον ότι έκανε, υπερέβαλε αυτό για να κάνει ένα τελευταίο pressing στο 95. Ο Στέφανος ερμηνεύει και μας λέει ότι ο μάστρος του εννοεί τον Μπέκα.
2: Έχει ο 067 λέει.
1: Τι λέει?
2: Ο 739, ότι είναι ο μάστρος του.
1: Ο Κέσσαρης είναι ο μόνος άνθρωπος που καταλάβει πόσο μπροστά από τους υπόλοιπους είναι ο Μέση και προσπαθεί να διδάξει τον κόσμο. Ο Μπέκαμ δεν είναι μάστρος του, λέει.
2: Εσύ έτερος, νομίζω.
1: Από αυτήν την άποψη.
2: Μα για να το βάλει εντούτο και μετοχές. Για να τον πείσει να πάει.
1: Ήταν εδώ και εντούτο Ιάπων μετοχής, όχι ο
2: Μπέκαμ. Πρώτος να λέει και μοιράς Μπόπο.
1: Και μοιράς Μπόπο. Πρώτος σε μοίρασμα ψυχολογικών.
2: Έχει άλλος κοινό
1: το. Ποιο το έχει?
2: Α, σε Μουντιάλ.
1: Σε Μουντιάλ. Και σε επίδευση εθνικών ομάδων, εντάξει.
2: Μα τι τα ψυχολογικά μου, εντό με μπορώ να καταλάβω στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
2: Στο Μουντιάλ, ποιο μοιράζει ψυχολογικά? Έχει αντίπαλα δέη, α πούμε, στο Μουντιάλ.
1: Τι εννοεί?
2: Στο μοίρασμα ψυχολογικών, α πούμε. Ναι. Ποιο αν πιάει κάτι, μοιράζει, να έχουν πολλά ψυχολογικά οι Βραζιλιάνοι, α πούμε, να έχουν την αμοιβή μέση.
1: Όχι, δεν είχε κάνει με την εθνικότητα.
2: Έχει να κάνει με το δίπλο Μέση Ρονάλτο, τα high fans του Ρονάλτο.
1: Και εκείνο, αλλά και άτομα που μπορεί να πίνουν τον. Ήταν Αργεντίνη ή τον Μέση.
2: Το καταλάβω. Με το hate. Ενώ
1: ναι. Και hate, ρε φίλε. Okay, μην το περιστέγει στο άκρο το hate.
2: Ναι.
1: Και τα ψυχολογικά. Έχει κάποιο ψυχολογικά να πάει κάποιο ψυχολόγο με να πιάει ο Μέση το. Με την υπερβολή που υπάρχει.
2: Επειδή
1: έχει πάει
2: ψυχολογικό αθλητισμό για τα οπαδικά, καταλάβω το. Μα σέρνει ο Ολυμπιακό, ο Παναγιώ, ο Αποέλ, η Ομονία. Η Μάτσεστερ, η Βοτέρ, η Λιόν, η Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ. Τσάι που έχει η Ρίβερ Μπόκα. Καταλάβω το τζάμι το hate να σου κάνει ο αντίπαλο σου. Αλλά στο διεθνέ σκηνή. Εντάξει, τούτη με αξίζει, είχα την κόντρα. Παρά τα 24 χρόνια μπήκαν μέσα, ελέρνουνταν.
1: Νομίζω όλοι οι πρωταγωνιστέ, λέει ο 301, εντό γηπέδου με τα χρώματα τη Αργεντινή, θα έπρεπε να τρέξουν στο Λαουτάρο την ώρα του 1-2, όχι στο Μέση, που ναι, εννοείται είναι ο καλύτερο όλων.
2: Μα ακόμα και τούτο είναι να γίνεται με στην ομάδα.
1: Ναι.
2: Πρώτα και μετά συμπαίχτης.
1: Εντάξει.
2: Καλώς ή καλώς.
1: Τους βγήκαν. Η αλήθεια το σκεφτόμουν και εγώ. Λυπήθεια ο Λαουτάρος την ώρα. Αλλά την ώρα.
2: Πάει τσάι που θέλεις. Η καρδιά σε πηγαίνει. Αν το είσαι ρέμος.
1: Ωραίος.
2: Θυμήθου μετά που να έρθουμε την 3 ώρα. Να βάλουμε το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη. Και τους Beatles.
1: Να το βάλουμε. Συμπάσχω με το φίλο ούλον παρά ένα. Άγια το στοίχημα. Έπιαν παρέδες, 2 φάουλ στα Βριάννα. Τζουτ δεν πειράζει, ρε. Είμαι εκπομπή. Τζουτ 3 συν, κερδισμένα φάουλ.
2: Γκολ γκολ. Έστειλε μου το ψέ, ναι.
1: Τσέχασε τον Μπέλιγκαμ.
2: Τσέχασε
1: τον Τάρκετ. Συνεχίζουμε.
2: Έρχεται η Premier League, έρχεται η Καϊράτ, έρχονται πολλά πράγματα. Καϊράτ που είναι η ομάδα που πέσει η ομονία.
1: Ναι. Καϊράτ.
2: Γυρίζουμε στη Σιλία τη Δευτέρα. Να ασχοληθούμε με άλλα πράγματα.
1: Α, τέλεια.
2: Να λιώνουμε με τον Ταστίο.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
2: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 3 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σουκράτους. Διέψευσε κατηγορηματικά την φημολογία που θέλει τον Άλεν Όσμπολτ να επιθυμεί να αποχωρήσει από τον Απόλλωνα ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας Φανούρης Κωνσταντίνου, μιλώντας στον Sport FM. Όπως επισήμανε, για προληπτικούς λόγους έμεινε εκτός από τα προηγούμενα φιλικά ο Σλοβαίνος, ο οποίος ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα ενδυνάμωσης και δεν υπολογίζεται ούτε για τη σημερινή αναμέτρηση κόντρα στην ΑΕΚ. Εκτός απρόπτου θα βρίσκεται στην αποστολή για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ειδικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Ανδρέας Αθανασίου. Την Δευτέρα εντάσσεται στις προπονήσεις ο Γκάρι Ροντρίγκες. Άμεσο στόχος είναι η ενίσχυση με κεντρικό αμυντικό. Προσπαθούμε να φέρουμε ποδοσφαιριστές που έχει ζητήσει ο προπονητής, ανέφερε ο Φανούρης Κωνσταντίνου, ο οποίος δεν επιβεβαίωσε ούτε και διέψευσε τις πληροφορίες που κάνουν λόγο για ενδιαφέρον του Απόλλωνα για τον 25χρονο αυστριακό αμυντικό Εμμάνουελ Αϊβού. Μαθαίνουν σήμερα αντίπαλο οι Γαλάζιοι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, καθώς διεξάγεται στις 10 παραληπτικός ανάμεσα σε Βίρτους και Ντιλαγκόρη. Η ομάδα από την Γεωργία επικράτησε με 3-1 στο πρώτο παιχνίδι. Τελευταίο φιλικό τεστ για την Ομόνια που αντιμετωπίζει στις 8 απόψε τον Πανετολικό στο Γασιμπή. Όλοι οι ποδοσφαιρίστες στη διάθεση του Μπέρκ εκτός από τον Εγκό, ο οποίος συνεχίζει το ειδικό πρόγραμμα προπόνησης. Τηλεοπτική μετάδοση από την Σίντα Βίζιον. Οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League την Καϊράτ, με το πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται την ερχόμενη Τετάρτη στις 8 στο Γασιμπή. Απόλλωνας και ΑΕΚ αναμετρώνται φιλικά στις 7.30 απόψε στο στάδιο ΑΜΕΓΑ, μία εβδομάδα πριν από τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια, τηλεοπτικά από Σίντα Βίζιον. Τελευταία δοκιμή για την ΑΕΚ πριν τους αγώνες με την Μπεϊτάρ δεν υπολογίζεται ο Αντερέγγεν. Με στόχο να παρουσιαστεί βελτιωμένη Πάφος, ετίθεται αντιμέτωπη με την Σλόβαν στην Μπρατισλάβα σε δυνατό φιλικό τεστ. Αρχίζει στις 7.15 και υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση από την Σίντα Βίζιον. Η υπαφιακή ομάδα μαθαίνει οριστικά αντίπαλο για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, με την Ζήλινα να υποδέχεται στις 9.30 την Χάιντουκ. Οι Κροάτες είχαν κερδίσει με 2-0 στο πρώτο παιχνίδι. Καθοριστική επόμενη εβδομάδα στην ανόρθωση σχετικά με την σύνθεση της ποδοσφαιρικής εταιρείας. Αν και εφόσον εξασφαλίσει την οικονομική βοήθεια που χρειάζεται, τότε θα αναλάβει την θέση του Προέδρου ο Χρήστος Μαραγκός. Την απόκτηση του 18χρονου Γάλλου μέσου Τζέιντεν Πετί-Πετί και του 19χρονου κεντρικού αμυντικού Τεντί Τερίμπε ανακοίνωσε η ΑΕΛ. Οι δύο νεαροί ποδοσφαιριστές υπέγραψαν συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2029. Τα τυπικά απομένουν για την μεταγραφή του Ανδρέα Καρό. Σύντομα αναμένεται στην Κύπρο ως άστρε, έτσι ώστε να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στο ΑΠΟΕΛ. Προτεραιότητα η απόκτηση επιτελικού μέσου. Σε εξέλιξη διεργασίες για τελική συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο Σάβα Ασελιασής. Διπλή προπόνηση περιλαμβάνει το πρόγραμμα προετοιμασίας του Άρη και σήμερα στην Πολωνία. Αναμονή για προσθήκες στο ρόστερ. Την απόκτηση του 36χρονου Γάλλου ακραίου αμυντικού Φλωρέν Χανίν ανακοίνωσε η Νέα Σαλαμίνα. Η συμφωνία είναι διάρκειας ενός έτους. Επίσημα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού 28χρονος αμυντικός μέσος Μπρούνο Πας. Για δοκιμαστικά στην Ένωση Νέων Ήψωνα βρίσκεται 25χρονος Τσέχος τερματοφύλακας.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Αργεντινή και Ισπανία συνθέτουν το ζευγάρι του μεγάλου τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αγώνας θα διεξαχθεί στις 10 το βράδυ την ερχόμενη Κυριακή. Εκατοντάδες χιλιάδες Αργεντινοί βγήκαν στους δρόμους του Μπουένος Άιρες για να πανηγυρίσουν την πρόκριση στον τελικό, συνθήματα, πυροτεχνήματα, καπνογόνα και λατρεία για τον Λιονέλ Μέση και την παρέα του μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Η Αγγλική Ομοσπονδία δεν επιθυμεί να αποδεσμεύσει τον Τούχελ παρά τον αποκλεισμό από την Αργεντινή και θα πορευτεί μαζί του για το επόμενο Euro. Άρης και Παναθηναϊκός ήρθαν σε καταρχήν συμφωνία σε προφορικό επίπεδο για επιστροφή του Βασίλη Τολιόπουλου στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Χρήστος Εντζιόλης θα βρήκε με την Arsenal για συμβόλαιο μέχρι το 2031, απομένει να ικανοποιηθεί οικονομικά και εμπρίς. Την επιθυμία του να πάρει μεταγραφή στην Real Madrid φαίνεται να έχει εκφράσει ο Μάικολ Ολίσε. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Ετοιμοί? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
6: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Echo Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Echo Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Echo Smile. Εδώ χαμογελάς. Echo.
7: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
8: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της Αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
9: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.000-8182.
10: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σελίδα μας σήμερα. Cups and Georges. Εκεί όπου ξεκινούν τα ξέχαστα καλοκαίρια.
11: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
12: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία Eco Charge and Go μέσω του Eco Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
13: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς θόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
14: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
15: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
16: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
17: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
0: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Σπορ FM 95.
18: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
19: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
20: My Petrolina App. Κεργές πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.
21: Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ESG. Car Sales. Trust is our drive. Η εμπιστοσύνη στο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο δεν βασίζεται στα λόγια. Ζήτησε ιστορικό τεχνικό έλεγχο και πιστοποίηση πριν αποφασίσεις. Μια σωστή εταιρεία δεν λέει απλώς ότι το αυτοκίνητο είναι καλό, το αποδεικνύει.

0: 15 λεπτά μετά τις 3, δεύτερη ώρα, Sport FM 95, εκπομπή Pressing. 29.50 στέλνετε την ένδειξη season και το όνομα της ομάδας που υποστηρίζετε ή το όνομα της ομάδας που θέλετε να κερδίσετε εισιτήριο διαρκείας. Υπάρχει και αυτή η κατηγορία, μην σας παρεξενεύει. Ας πούμε, θυμάμαι, είχε φίλων που είχε κερδίσει, είχε στείλει για όλες τις ομάδες που παίζουν μεσόν. Για να παίρνει να βλέπει ποδόσφαιρο στο ΑΜΕΓΑ. Οπότε δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση να υποστηρίζετε και την ομάδα που θα στείλει εισιτήριο διαρκείας. Season, όνομα ομάδας, έχουμε 13 ομάδες με εξαίρεση την ΕΝΗ ΥΠΣΟΝΑ, η οποία δεν θα βγάλει εισιτήρια διαρκείας. Για όλες τις υπόλοιπες έχουμε 2 εισιτήρια διαρκείας για κάθε ομάδα. Και κάποια στιγμή θα ενημερωθείτε, παρακολουθείτε και το 24 Sport στα social media, θα δώσουμε και από εκεί επιπλέον εισιτήρια διαρκείας. Κρόνος, με το όνομά σας το 2950 διεκδικείτε το τελευταίο πακέτο με αυτοκόλλητα που θα μοιράσουμε για το Μουντιάλ. Και σας θυμίζουμε, αν και θα τα πούμε αναλυτικά στο τελευταίο κομμάτι, για το event της Κυριακής, πλέον έχουμε και το ζευγάρι του τελικού, Ισπανία-Αργεντινή. Από τις 7:30 θα ξεκινήσει το event εκεί στον εξωτερικό χώρο του ΑΜΕΓΑ Έγκομης, street food Μπέρκερ, από το street Μπέρκερ, por favor, Pizza Hut, κεράσματα, δωρεάν ποτά, παιχνίδια, δραστηριότητες για μικρούς, για μεγάλους, σκοτά, face painting, διάφορα άλλα παιχνίδια, εκπλήξεις, δώρα, κληρώσεις. Λίγο πιο νωρίς, από τις 7 μέχρι τις 9 θα έχουμε και το δικό μας live link με Frame Your You και Παντελή. Θα περάσει από εκεί στο live ring, εννοώ, μεταξύ άλλων, και ο φίλος ο Νεκτάριος ο Αλεξάνδρου, ο οποίος λόγω υποχρέωσης μετά θα είναι στην τηλεόραση του Σίγμα φιλοξενωμένος, δεν θα είναι μαζί μας. Ναι, θα έχουμε εμείς όμως στο pre-game εκεί από τις 9 μέχρι τις 10 παρά, on stage, θα κάνουμε μια, έτσι ας την πούμε, μια pre-game εκπομπή με Λούι Μπατσαλίδη, Μαριβάς και εμένα, με καλεσμένο τον ομοσπονδιακό μας προμονητή, την κύριο Μάντζιον, και τον Μιχάλη Κωνσταντίνου.
1: Άσχημα νέα για τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο.
0: Τι έγινε, πώς?
1: Χιαστούς ο Ίγκασον.
0: Μα πότε έγινε?
1: Χάνει όλη τη σεζόν.
0: Άντε ρε φίλε.
1: Ναι. Κρίμα. Στο παιχνίδι με τη Rapid.
0: Το εξασυνώ, μα κάποια στιγμή ήταν 3-0, εξοπάθε τελείως. 4-1. Καλά βγει.
1: Μετά το 3 έβαλε ένα απευθείας κόρνερ η Rapid. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι το είναι το τελευταίο. Ότι είχαν την Ολίγκα, σαν είναι τεράστια πορεία. Πρέπει να κινηθεί και με τα γραφικά.
0: Κάτω. Τρίτη, 2:52. Σας ήθελα τι θα γίνει στα επόμενα 4 παιχνίδια. Έχω χάσει έναν γκολ μέχρι στιγμή στη Ισπανία. Θα είναι το μοναδικό σημείο που θα χάσω μέχρι το τέλος.
1: Τι είναι το τελικός, φίλε, για να μην ψάχνουμε τώρα να πάμε εν τρίτη να γυρεύουμε το μήνυμα. Πε μας το τι έδωσε στον τελικό.
0: Εντάξει, πολλά μηνύματα για το ticket. Οπότε μπορεί να χάνουμε μέσα στα πολλά μηνύματα για τους διαγωνισμούς μας μηνύματα με σχόλια. Υπάρχουν και κάποιοι που παράλληλα με τον ημιτελικό έβλεπαν την Καεράτ για να ξέρουν τι θα αντιμετωπίσουμε. Είναι η ομάδα τους. Respect. 9:83 μου. Θέλει να μας δώσει την εικόνα. Ή θέλει να βγει τηλεφωνή γραμμή να μας δώσει. Αν έχει εικόνα, εικόνα είναι καλή όμως.
1: Ναι,
0: να μας πεις. 2-3 πράγματα για την Καεράτ.
1: Ελένο, Γιώργος.
0: Είτε θέλουμε τώρα ανάλυση, συντακτική και τα λοιπά ονόματα, αλλά έτσι μια εικόνα να έχουμε.
1: Το πριν έρχομαι στο κόσμο, Ελένο, Γιώργος, Νικολάου, στέλναν ότι ένας παίχτης έδωκε 2 ασίστ στο πρώτο παιχνίδι που πέρασε σαν αλλαγή.
0: Ναι.
1: Και έβαλε το πρώτο γκολ χτες.
0: Ο Μέση της Καεράτ, δηλαδή.
1: Ναι,
0: ο Μέση της Καεράτ. Μας είχε μπει Γαλλία, Ισπανία 0-1. Μας είχε μπει Αγγλία-Αργεντινή 1-2 και τελικός Ισπανία-Αργεντινή 0-1. Μικρός τελικός Γαλλία-Αγγλία 3-0. Το έκανε κόβει πες και το έστειλε.
1: Hi babies, μεγάλη βιόλα τελικό Αργεντινή. Σας άκουσα από την αρχή. Τα κομπόνια μου ήταν να δω και ο Λουίς του Μέση ποιος είναι να τα πιάσει.
0: Ον Τζουτ.
1: Hey Τζουτ.
0: Γεια σου, 53 μου. Τώρα που σήκωσε και πανό για τα Φόκλανγκ ο Μαρτίνες, να αποθέσω ότι θα τον πουλήσει σίγουρα η Μάντσεστερ. Α, λεπτό, να πιω το υπονοούμενο. Να πιω το κρυφό μήνυμα.
1: Το πολιτικό, ρε.
0: Α, ένεχε κάτι να παραπέμπει σε κάποιο άλλο παράδειγμα κάποια άλλη χώρα κτλ.
1: Στην παγιά έγινε, μου βάλε ένα άλλο κόλπο τη Ιταλία, πα στην Πολόνια,
0: Πακιστάν. Ναι. Οκ. Okay.
1: Τούτον που λαλούν οι Εγγλέζοι, διαπομπεύουν από τα μέσα του BBC, ITV, ότι πρέπει να τιμωρηθούν οι Αργεντινοί που κρατούσαν τα πανό, υπερβολές, νομίζεις?
0: Δεν ξέρω τι υπόθηκε. Θεωρώ άσκοπη είναι ενέργεια να φτάνουν οι Αργεντινοί. Ενώ δεν υπάρχει λόγος τώρα.
1: Που ευκάλαν το πανό.
0: Ναι. Εγώ γενικά για το δικό μου συνδική είμαι εναντίον των το πολιτικών μηνυμάτων και έλεγαν ναι.
1: Ναι, αλλά έχει chance να κάνει τις πράγματα να τιμωρήσει παίχτες που κρόσαν τον πανό και ποτέ.
0: Ω, μα ποιος να τιμωρήσει.
1: FIFA. Για πολιτικό μήνυμα.
0: Τι να τιμωρήσει, ρε φίλε. Α, να βάλει ένα πρόστιμο, να βάλει ένα, ξέρω, μια τιμωρία που
1: θα πάμε να πεις. Μια χαρά ξέρω να την κάνουν τις πάφου με τον Ευαγόρα στη UEFA, δεν ξέρω. Του τα ξέρουν, τα βρίσκουν τα. Αν μάνε άλλα πολιτικά μηνύματα, δεν τα ξέρουν.
0: Να, ξέρω, μην ανοίξω αυτήν την κουβέντα. Όπως είπε και ένας φίλος, το ποδόσφαιρο έχει αρχήν τέλος και Λιονέλ Μέση. Το μήνυμα του 408.
1: Ξέρεις τι παρατηρήσα στο ποδόσφαιρο που γίνεται στον debate του, που ίσως να έχει να κάνει με το ότι ήταν αρκετά καλή ισορροπία. Πες στον debate του Τζόρταν με το Λεμπρόν ή του Κόμπι και παγιά. Πάντα βάλα στην εξίωση τους συμπαίχτες τους. Τα είχα δει ο Λεμπρόν επειδή έκαμε Dream Team στο Μαϊάμι, ο άλλος επειδή έκαμε, είχε τον Σκότι Πίπεν, λαλούν ο Κόμπι είχε τον Σάκ και μετά άλλους, ξέρω. Και στο ποδόσφαιρο νομίζω ότι ο Μέση και ο Ρονάλτο επειδή έπαιζαν σε σούπερ τίμς και ειδικιό δεν μπαίνει τόσο στην εξίσωση να κάνουν τις συγκρίσεις.
0: Ναι, ως έναν βαθμό έχεις δίκιο, να συμφωνώ. Να πω, ο Big G, ο Junior, αυτές είμαι εσφαλής Αργεντινής, της Αγγλίας. Σήμερα φορείς Αργεντινής.
1: Μα φορείς της Αγγλίας.
0: Μάζεις τις τελευταίες φωτογραφίες που φορούσα. Ναι, εδώ. Φανέλα της Αγγλίας, κατεβασμένα τα μούτρα. Σήμερα εμφανίστηκε Αργεντινής. Ωραίος. Ναι, Αντρία, αλλά τον Αταμάν δεν τον ήθελε επειδή είναι Τουρκί. Όχι, δεν τον ήθελα επειδή είναι Τουρκί, δεν τον ήθελα μετά από τα όσα έκανε εδώ στην Κύπρο. Ναι, δεν είχα πρόβλημα όταν τον είχε προσλάβει που την αρχή ο Παναθηναϊκός μετά. Ούτε έχω με τους Τούρκους, ενώ τους πολίτες τώρα τους. Εγώ είχα και συμφοιτητές, ένα φίλο μου κάνει καλή παρέα στην Αγγλία, αν Τούρκο συμφοιτή. Με τους Τούρκους δεν έχω πρόβλημα.
1: Και ο Έντζο προκάλεσε τους Αγγλούς οπαδούς. Δηλαδή, ο 970 θα ξαναγυρέψει από θείος είναι από τους οπαδούς της Chelsea. Που τους είχαμε τα
0: φτιάξει. Κοιτάξτε, η αλήθεια δεν ξέρω. Σήμερα είχαμε το πρωί να γυρίσουμε τα βένιδα από ήχο. Εννοώ. Οκ, ναι. Εγώ είπα ότι εμένα δεν μου άρεσαν. Δεν θα μου άρεσαν αν έβλεπα αυτές τις εικόνες.
1: Εν τούτο όμως, οι άλλοι μπήκαν έτοιμοι να πολεμήσουν για τα Φόκλαντς. Οι άλλοι μπήκαν μέσα στο γύρω-γύρω. Μπήκαν φάντες πρέπει και έχουν κέσει. Ρε φίλε, να μου παίχτης της Αγγλίας, να είσαι παίχτης της Αγγλίας και αν μπαίνει ο Έντζο και να χτυπά του Έλιοντ Άντερσον, έτσι. Στην επόμενη φάση κάποιος έπρεπε να πάει να σηκώσει τον Έντζο. Ενώ για να περάσει το μήνυμα, δεν ξέρω τώρα, δεν είμαι υπέρ της βίας, αλλά περάσαν μήνυμα οι Αργεντίνοι στο 5. Ο διαιτητής ΟΚ είχε διάθεση να πει όχι, εν το έκοψε τζάμε στη φάση του Έντζο, άφηγε εντό, που σημαίνει μετά πρέπει να σταθεί για σένα. Ήταν και τούτο ένα συστατικό του μάτσου. Ότι οι Αργεντίνοι ήταν έτοιμοι να δω ξύλο και οι Άγγλοι ήταν λίγο πλην του Μπέλιχαμ, ήταν όλοι...
0: Ναι. Εμένα μια απορία μου είναι ο Έντζο μετά τον πανηγυρισμό. Α, Αντώνη, που διάβασες.
1: Ναι.
0: Χθες το 1-1, αν ξαναγύρε. Α, περίμενε, για τον πανηγυρισμό που συζητάμε του Έντζο ή κάτι άλλο.
1: Όχι, για τον πανηγυρισμό, το έκαμε, σας ακούω και μετά ξαναστάθηκε και ξανασυνεχίστε να μιλάτε. Συν το ότι δεν ακουστήκαν οι εθνικοί ύμνοι που και τούτον
0: λίγο. Καλά, ήταν από την πλευρά των Αργεντινή που πήγε να πανηγύρισε. Σε σίγουρος.
1: Ήταν που παντούλοι, ρε.
0: Όχι, ρε. Ήταν η μισή κερκή Αργεντινή, αλλά οι Αγγλέζοι τώρα είναι κάποιοι λίγοι Σκόπιοι ή δασίλοι. Ήταν η πλευρά των Αργεντινών, νομίζω.
1: Έχει κάποιος... βρίσκουμε το να το δούμε.
0: Τι πειράξαν τους Άγγλους στο πανό, ξεφτυλισμό. Εντάξει.
1: Ούτε στους εθνικούς ύμνους έδειξα σεβασμό.
0: Ούτε ένας ήταν αναμενόμενο. Ήταν αναμενόμενο και εδώ.
1: Εντάξει, μας έμουν τι άλλο, ρε φίλε. Δεν καταλάβω γιατί υπάρχει έτσι μεγάλη πολιτική και πολιτική, έτσι έχουν ακόμα τον την κόντρα. Ναι,
0: ρε φίλε, ακόμα. Ήταν δύο χώρες σε πόλεμο. Εντάξει. Και όχι πριν 100-200 χρόνια. Ήταν πριν,
1: επειδή έχει πολύ νύχτα τα Αργεντινή.
0: Πριν 40 χρόνια ήταν σε πόλεμο.
1: Επειδή έχει πολύ νύχτα τα Αργεντινή, η Βραζιλία. Αν ήταν Αργεντινή, η Βραζιλία ήταν να κάνουν τα ίδια. Ο ένας το άλλο, έχουν και όλοι σεβασμό.
0: Όχι, δεν έχουν. Σίγουρα σεβασμός υπάρχει παραπάνω. Μίσος δεν νομίζω να υπάρχει. Ποδοσφαιρικά ίσως. Ποδοσφαιρικά να υπάρχει
1: εντός
0: πολλές αγωγών μίσος, αλλά έξω αγωνιστικά νομίζω πως όχι.
1: Μα το παωρίν του Πίκφορ τραμπαράν του τόντος και φκάνε το φωγραφιά και στο φκαφόρ.
0: Δεν ξέρω, η αλήθεια σου είπα χτες.
1: Αν είδες το παγούρι.
0: Δεν το είδα το παγούρι, όχι.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι. Έλα λίγη μέση, take left, dive, fake left, drive right. Fake left, dive right.
0: Ναι, ένα προσπιθέν να πάει αριστερά και μετά να πέσει δεξιά.
1: McAllister dive right. Fernandez stand central. Μα έχει τους ούλους.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Αγγλία, η Arsenal των εθνικών ομάδων. Στείλτο, πριν 2 μήνες τον Εκοντρία Νανά μου. Προαθλήτρια ομάδα Αγγλίας, η Arsenal. Ο Τούχελ έκατσε ένα μήνα 30 λεπτά εναντίον του Μέση. Πολλά καλή ιδέα. Εύγεθη έθωπα, λέει ο 353. Από τη, τι λεπτό πήγε το, τον γκολ, 57.
1: 55.
0: Από το 55 που προηγήθηκε η Αγγλία μέχρι το 92-93 που σκόρανε Λοτάρο. Η κατοχή μπάλα σε εκείνον το μεσοδιάστημα. 88-10. Απίστευτο. Απίστευτο. Μιλούμε για 5-10 λεπτά. Είδαμε έτσι αριθμούς 5 λεπτά, 10 λεπτά. Αλλά για σχεδόν 40 λεπτά, 37 πόσα ήταν, το 88-12 είναι απίθανο σταριστικό. Με τη Χιλή έχουν μίσος οι Αργεντινοί στη Λατινική Αμερική και όχι με τη Βραζιλία, λέει ο 4-12. Με 26% κατοχή στον τελικό με την Παρί. Ναι, αλλά το επήρε. Ναι. Το επήρε.
1: Η Παρί το επήρε.
0: Τι συζητάμε. Α, γιατί είναι, συγγνώμη, τα μπέρδεψα εγώ.
1: Χάσιν Ζούδους.
0: Ναι. Τα μπέρδεψα εγώ, χάθηκα εγώ στις σκέψεις μου. τα μηνύματα είδε που χάθηκα
1: στα μηνύματα. Του δώσω σπέντσι τα χάζω αποκάλυψη του Μουντιάλ.
0: Ναι. Εγώ ήταν, μπορεί να θυμάσαι που λένε μου. Από
1: που λένε, ναι, που λένε
0: τον είδα σαν παιχνίδι Κυπέλλου. Πού έπαιζε, Chelsea, Nottingham Forest, όταν ήταν η Chelsea Derby. Ήταν δεύτερη κατηγορία η ομάδα του παντός.
1: Okay.
0: Και με φοβερή εντύπωση, εξεόριζε όπως τη μία μες στο άλλα. Είχε βάσει την πλευρά, δεξιά, όπως αριστερά, θυμούμαι. Και λίγο μετά ήταν δανεικός από την είδηση, από δανεικός από την τότε. Μου έκανε φοβερή εντύπωση, πρώτη φορά τον έβλεπα. Και πάντα μου έκανε εντύπωση το ότι δεν κατάφερε όλα αυτά τα χρόνια να πάρει ευκαιρίες να καθιδρωθεί στην Τότενα. Νομίζω τούτον το Μουντιάλ είναι το βήμα παραπάνω που περίμενε. Ήδη γράφουν ότι το θέλει η Ίντερ, το θέλει η Σίτι, το θέλει μια ή άλλη. Αλλά θεωρώ ότι όπως εδώ η Μένε φέτος τότε να με μια καλή ευκαιρία να δείξει την αξία του.
1: Πάντως, Αντρέα, βλέπεις ότι έκανε μια κουβέντα στο podcast για Μέση και είπα ότι πιστεύω ότι μετά από τη φύγη του που είναι η Μπαρσελόνα έβαλε φουλ προτεραιότητα την Αργεντινή. Και φάνηκε και λίγο στα timetables που χρησιμοποιούν πριν και μετά τα μεγάλα παιχνιδικές Αργεντινής με τους συλλόγους του. Μια πολυτελεία που δεν την είχε και θα την έχει ποτέ η Αγγλία. Που τα χρόνια της Premier League και μετά και με το Φόρτον που έχουν τούτες οι ομάδες. Δηλαδή το ότι και από τους καλύτερους παίκτες της περσινής Premier League, ο Σάκα και ο Ράις, δεν είχαν τη δύναμη.
0: Ήταν κουσμένοι. Είτε λόγω τραυματισμών, είτε λόγω καταπώνησης.
1: Δηλαδή το Κέιν έπαιξε πόσα μάτια, έπαιξε με Μπάγερ, ξέρω εγώ. Αλλά οι μιλόγια τους της Premier League είναι να έχουν πάντα το μειονέκτημα. Βέβαια υπάρχουν πολλοί παίχτες της Premier League στις άλλες ομάδες. Αλλά είναι ξέρω, νομίζω οι Άγγλοι πάντα βγάλουν μια έξτρα κούραση με τις άλλες εθνικές. Βαθιά μες στον
0: τάδιο. Το φαίνεται και στις ευρωπαϊκές οργανώσεις, κυρίως στο Champions League, αλλά και στις εθνικές ομάδες. Να μας πει 131 με ποια ομάδα είναι. Η Arsenal, άμα παίζει άμυνα, δεν μας κάνουν φάση. Η Αγγλία ψες ήταν μια πίσω που την άλλη. Θύχτηκε ο Γιώργος δικαιωματικά. Αναμενόμενα μάλλον.
1: Εντάξει, έτσι ήταν το χειρότερο λεωφορείο που είδα στη ζωή μου. Είδαμε λεωφορείο και τον Μουρίνιο στο Camp Nou.
0: Ήταν shocking.
1: Ήταν 10 smart.
0: Ήταν σοκαριστικό. Έχουμε ξαναδεί το Τούχελ σε τελικούς να είναι outsider τελικών Champions League με τη City που κέρδισε. Ποτέ δεν είχε τέτοια σε ούτε βαθμό προσέγγιση.
1: Πιστεύω πάντως το μυαλό και η κρισιμότητα, το μέγεθος ενός αγώνα ότι μπορεί να επηρεάσει κάποιον. Έτσι θα πιστεύω ότι είναι τόσο κακός προμονητής.
0: Μα όπως είναι χτες με τίποτα ρε φλέδαμε. Εμείς κανείς. Δεν ήξερα ότι είχε μες στο μυαλό
1: του. Αλλά αν τον εθόλωσε αν είπε ότι έχω μισή ώρα να σκοτώσω το μάτς, σίγουρα δεν τα κατάφερε. Μα δεν μπορεί να βγάλω, δηλαδή μπορώ να κάτσω να σκέφτομαι για τον τις κινήσεις που έκαμε. Να σου να βάλω το εαυτό μου 25 λεπτά, ξέρω, μισή ώρα, μια ώρα, δύο ώρες να σκέφτομαι. Τι σκέφτηκε, έτσι θα τα καταφέρω.
0: Κοίταξε κάτι, φαντάζομαι που πέρασε από το μυαλό του. Φυσικά δεν έγινε σε αυτόν τον βαθμό. Παρόμοια προσέγγιση είναι κάμενη στα προηγούμενα δύο παιχνίδια. Η καθιερωμένη αλλαγή του στο 70-75 να βάλει με Σαμπέρ, να κλείεται πίσω, και να μην επιτρέπει στον αντίπαλο να κάνει ευκαιρίες. Απλά εχθές. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η Αργεντινή που ένα σημείο μετά που ένιωσε την πίεση, είναι πάτησε τον κουμπί. Ναι, μεν του έδωσε του χώρου. Αλλά το να σου διαχωρούσε έναν, το να δημιουργεί τόσε πολλέ ευκαιρίε απέναντι σε τόσο πολλοί πρόσωποι, τόσο ψηλή άμυνα, τη ίδια φαγή που πιάνει η πιο κοντή ομάδα τη οργάνωση όπω είναι η Αργεντινή, δεν είναι κάτι αυτονόητο απέναντι σε μια ομάδα που απλά κλείνεται.
1: Με αυτό σου λέω όμω ότι ήταν και τακτικά λάθο ούλο. Δηλαδή ήταν αδούλευτο λεωφορείο. Είδαμε πολλά λεωφορεία. Είδαμε τον Μωρίνγκ, είδαμε τον. Αδούλευτο λεωφορείο. Δηλαδή ήταν. Το πράγμα που κάνει το λεωφορείο είναι ότι σταματά το αναχαιτή. Δηλαδή η Ισπανία. Δεν του έπαιξε λεωφορείο, αλλά ο τρόπος που αμύθηκε είναι ότι ήταν έναν τείχος το οποίο ήταν αδιαπέραστο, όσοι πιο ήταν και να είχαν οι Γάλλοι.
0: Πέτου λόγι σου γυρεύει τον ο Μέση κάπου εκεί κοντά στο Αλφαμεγά. Ο Μέση ο γνωστός ή...
1: Όχι, είναι το χαρτόνι που...
0: Ναι.
1: Εντάξει, για να δεις, ότι ο καθένας είναι να πει το μακρύ του κοντών. Εκείνη την ώρα πρέπει να περπατήσα. Πρέπει να κάνω, ξέρω, δεν ξέρω, 25 λεπτά πάρα μέσα στα φαμεγά να βρω κάποιον να μου μιλήσει.
0: Ναι.
1: Και όταν του πεπίνω, άντε ρε κουμπάρ, να μιλήσω με μέση και ο Χάλαντα με τα χαρτόνια και να βάλω και ένα fast forward το περπάτημα μου και να φύγουμε. Είπαμε την πελάτα ότι είναι αποκλειστή, που αν δεν ήταν τέλος πάντων. Και τώρα έχουμε να... το Χάλαντα περιπέξα τον καλά, αποκλειστήκε ευτυχώς.
0: Τα πράγματα που κάνει πλέον ο Κοντός δεν είναι απλά σπουδαία, είναι μη φυσιολογικά. Όλοι περιμέναμε ότι θα έρθει σε τέτοια ηλικία και θα έχει μια αξιοπρεπή παρουσία και μέχρι εκεί, στα 39. Δεν τον βάζαμε στους κορυφαίους step 10 του σήμερα, με Μπαπέντες, Γιαμάλ, Ολισέντε, Μπελέ κτλ. Και ήρθε στο Μουντιάλ να κάνει ιστορικά πράγματα και ξεπερνώντας όλους τους σημερινούς σε όλες τις κατηγορίες, σκοράρισμα, δημιουργία ευκαιριών, ασίς, τρίπλες κτλ. Mind blowing πραγματικά. Κανείς δεν το περίμενε. Νομίζω. Ούτε ο πιο φανατικός φαν του Μέση δεν περιμένει να κάνει αυτά που κάνει σήμερα. Καλησπέρα κύριε, θέλω να πω τόσα πολλά για τον εξωγήινον που λέγεται Μέση, αλλά δεν χρειάζεται, είναι πλεονασμός. Ελπίζω να τέλειωσε οριστικά πλέον το εντελώς ανούσιο debate για όλους, γαλάζιος κύριος. Με τον τρόπο που έπαιζε ο Τούχελ, παίζει να πανηγύρισε και η Μαριβά στον κόλ του Μαρτίνες. Η chance.
1: Εγώ πάντω δεν θυμάμαι.
0: Του Λαουτάρο.
1: Είναι αποκλείδα μαγική η Μαριβά. Αλλά θυμάσαι που τη απάντησα. Που βάλε ελέο και που δεν
0: θα πει. Ναι.
1: Επιτόσαν του, είναι από καρτέρα δηλαδή. Ήταν το αναμενόμενο. Αλλά πάλι ρε Ανδρέα, δεν μπορεί να πάει να δει το πάτημα στο Σπένς. Όπως είδε το πάτημα στον Τούτον. Εν τσίνον το κονσεπτικό.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να πάτωθει. Δεν πάει, αφού είναι πίεση πριν και ο παιχνίδι και
0: τα ψυχολογικά που λέγαμε πριν ήταν. Είναι έναν είδος ψυχολογικών αυτών. Break, επιστρέφουμε. Θα φιλοξενήσουμε.
1: Τα ψυχολογικά ναι. Θα τα είχαν κάποιος που αλλιώ ότι ο Μέση είναι καλό παίχτη και δεν είναι ο Γκόουτ.
0: Μα πώς μπορεί να μιλήσει ότι είναι. Το Γκόουτ. Σχετικό. Τώρα είναι καλός παίχτης, ρε φίλε.
1: Είναι κάποιος που αφισβητά, που λέει είναι καλός. Ή εγκάμνει ή ευκιάζει. Τούτον είναι το ένα.
0: Μα γίνεται αυτή πράγμα, ρε φίλε.
1: Το τι με διαφορετικό.
0: Για να πεις, ας πούμε, ότι ο Φέτερ είναι καλός τενιστάς.
1: Για να πεις, αν έχεις ψυχολογικά, ναι.
0: Δεν μπορείς να πεις.
1: Μπορείς να πεις, π.χ. ότι η Ρεάλ, τα Champions League που έκανε, δεν τα αξίζει.
0: Όχι, το έναν, τα ηθικιό κτλ. Τότε είναι η πιο πετυχημένη, η καλύτερη ομάδα, η πιο πετυχημένη. Δεν μπορείς να το πεις.
1: Ότι κάποια ήταν κλεμμένα.
0: Κλεμμένα όχι. Αν ευνοήθηκε σε κάποια παιχνίδια στην πορεία τη για τον τελικό, μπορεί να το πω ναι.
1: Και πιστεύει ότι η Ρεάλ, αν δεν ευνοήτουν, ήταν να έχει 12, ήταν να λία τη.
0: Τα 12 να λία.
1: Αν δεν ευνοήτουν, και έκανε 12 αντί 15. Ήταν να λία τη, θα ήταν πάλι πιο μεγάλη ομάδα του κόσμου.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ναι, ήταν. Δεν είναι το point μου. Όχι, έχω κάποιον άλλο point κακό μπρο στο Μέση. Το point μου είναι ότι να με πιάνε ένα μουντιάλ πιο λίγο, να τον έφκαλε η Ολλανδία πριν 4 χρόνια, και τώρα να εσφύραν τα φάουλ όπως είναι, δεν ήταν έναν κάτι λίγο τρένο μεσή που γίνονται.
0: Για σένα, επειδή θυμάσαι τις συζητήσεις πριν το 22.
1: Γιατί τούτο το πράγμα
0: ήταν κάποιος
1: που θέλουν να σύρουν.
0: Για εκείνα τα εκατοντάδες εκατομμύρια στον κόσμο πιστεύαν ότι αν δεν για μουντιάλ δεν μπορεί να συνδυθεί με κάποιους άλλους. Δεν είναι για μένα, για τα δικά μου ούστα. Ο Μέση ήταν αυτός που είδα, ήξερα ποιος ήταν. Είτε έπιανε το όχι μουντιάλ. Για κάποιους είναι κριτήριο.
1: Και για μένα.
0: Okay.
1: Απλά εντό μου θα σου πω ότι δεν χρειάζεται όμως το πράγμα να βλέπεις μια γενικότερη νεύνοια για να γίνει, για να τελειώσει και τούτον και να εμποροποιήσουμε εντός είναι η λέξη το concept coach και μουντιάλ και από τούτο. Τούτον είναι το... Εν έχω να πω κάτι ενώ σου κακό για τον Μέση Αργεντή.
0: Εντάξει, μην το παρακάμεις.
1: Κακό ρε φίλε. Κακό στο το κι
0: εντάξει, τους ξετοιμάσεις ρε φίλε. Το κακό είναι σχετικά. break. Και επιστρέφουμε να μιλήσουμε.
1: Είχε ή δεν είχε πάτημα.
0: Εχθές. Ρε φίλε, είδα replay. Είδες replay, αλήθεια, είδα replay. Εν το είδα. Στο TikTok.
1: Καλά, και αν το πω είναι
0: του Σπέντερ. Ναι, ξέρω. Είναι η ιδέα σου είπα που πριν ότι δεν είναι ούτε πανηγυρισμού, ούτε τίποτα, δεν είδα από ηχών. Break, επιστρέφουμε να μιλήσουμε πιο αναλυτικά για το event της ερχόμενης Κυριακής, εκεί όπου θα είναι ο Μέση.
1: Να από τη Σύρις να...
0: Ναι. Όχι, άφηστε, να είμαστε σίγουροι. Βάς και ξεχαστούμε. Επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Την αναβάθμιση του στρατηγικού διαλόγου Κύπρου-Ηνωμένου Βασιλείου και την ενίσχυση της συνεργασίας σε ζητήματα Μέσης Ανατολής ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος μετά το πέρας της επίσημης επίσκεψής του στο Λονδίνο. Πλήγμα κατά του οργανωμένου εγκλήματος πέτυχε η αστυνομία σε οικία στη Λάρνακα, εντόπισε

0: Είναι η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
1: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
2: Πω, φουκού, κάρβουνα, τραπέζια, άντε να κάνουμε μπαρμπεκιού.
3: Καλά ρε Γιώργο μου, εσύ ήρθες για ψήσιμο ή για πετακομής?
2: Νόελ μου, έτσι είναι το σωστό μπαρμπεκιού.
3: Εγώ πάντως προτιμώ τη Weber μου.
2: Και πού τη βρήκες?
3: Από τις ψαραγορές Blue Island, μπορείς να την κερδίσεις κι εσύ. Έλα για ψάρια και θαλασσινά από οποιαδήποτε ψαραγορά Blue Island, σκάναρε το QR code του διαγωνισμού και συμπλήρωσε τον έντυπο συμμετοχής.
2: Δηλαδή τόσο εύκολα?
3: Τόσο εύκολα.
2: Ε, τότε να αφήσω τη φουκού σπίτι.
4: Blue Island. Μπες για ψάρι, βγες με ψισταριά Weber. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579 844 και στο 22513 405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
6: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της Αμοχώστου το χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
7: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
8: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
9: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώληση στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/επιστροφή Greece Summer. Eurobank.
10: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
11: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smiles σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
12: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί.

0: είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
3: 173.850 θεατές παρακολουθούν τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 1950 στο στάδιο Μαρακανά στο Ρίο, μεταξύ της Βραζιλίας και της Ουρουγουάης. Ο αγώνας λήγει 2-1 υπέρ της Ουρουγουάης σε ένα παιχνίδι που ονομάστηκε Μαρακανάζο λόγω της αποτυχίας των Βραζιλιάνων. Ο σκόρερ του νικητήριου γκολ Αλσίντες Γκίτσια μετά από χρόνια είχε πει ότι μόνο τρεις άνθρωποι κατάφεραν να συγγίσουν το Μαρακανά. Ο Φρανκ Σινάτρα, ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος και εγώ.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μία προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
4: Επιστρέψαμε για το τελευταίο 20 λεπτό, περίπου 20 λεπτό. Sport FM 95 ακούτε, εκπομπή Pressing. 29.50 θυμίζω με την ένδειξη Season και το όνομα της ομάδας που υποστηρίζετε ή τέλος πάντων την ομάδα της οποίας θέλετε να πάρετε ένα εισιτήριο διαρκείας. Season, όνομα ομάδας, ονοματεπώνυμο 29.50, 31 Ιουλίου κληρώνουμε 26 εισιτήρια διαρκείας. Δύο για κάθε μία από τις 13 ομάδες που μας έχουν δώσει εισιτήρια διαρκείας. Η μία, ο Ύψωνας, δεν έχει βγάλει καν εισιτήρια διαρκείας. Έχοντας πλέον και την τελευταία κληροφορία που εκκρεμούσε εν ώψη του event της Κυριακής, της ομάδας δηλαδή που θα παίξει στον τελικό, τη γνωρίζουμε από χθες βράδυ, Ισπανία και Αργεντινή, πάμε να φιλοξενήσουμε, για να τα πούμε έτσι αναλυτικότερα, για την όμορφη, που είμαι σίγουρος θα είναι όμορφη, βραδιά της Κυριακής, από τις υπεραγορές ΑΜΕΓΑ, από το τμήμα marketing των υπεραγωγών, την κυρία Θεμιστοκλίος, την φίλη μας Χρήσο Θεμιστοκλίος, και θα μας επιτρέψει και των ελληνικών, ελπίζω. Χρήσο μου, σε χαιρετούμε, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι.
6: Αντρέα Μουλούλη μου, καλό μεσημέρι.
4: Τι κάνουμε?
6: Ότι θα λέμε Χρήσο.
4: Ναι. Είμαστε έτοιμοι, έχουμε πολλά να τρέξουμε ακόμη μέχρι την Κυριακή.
6: Είμαστε πανέτοιμοι. Σήμερα έχουμε κλείσει όλες τις λεπτομέρειες. Είμαστε έτοιμοι για το event της Κυριακής, που μεγάλη μας χαρά. Προσκαλούμε όλον τον κόσμο να έρθει μαζί μας για να απολαύσουμε, εννοείται, τον τελικό που είναι Αργεντινή-Ισπανία.
4: Ναι. Ένιωσες καμιά προτίμηση για κάτι διαφορετικό, ενώ υποστήριζες κάποια ομάδα, ήθελες κάποια άλλη ομάδα αν παίρνει από τις δύο να είναι στον τελικό? Είσαι happy με αυτήν τη διάδα?
6: Ήμουν Αργεντινή καρφωτή από την αρχή.
5: Καρφωτή?
6: Καρφωτή Αργεντινή.
4: Λόγω Μέση ή...
6: Καθαρά λόγω Μέση.
4: Καθαρά λόγω Μέση, μάλιστα.
6: Καθαρά.
4: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι θα δώσει μια άλλη έγκλη ο Μέση.
5: Η
4: παρουσία του στον τελικό. Η αλήθεια είναι, Χρήσο μου, ότι έχουμε την εικόνα του τελικού του Euro του 24, που στο ίδιο χώρο, παρόμοιο σκηνικό, με εξέδρες για αντοθόνιν, δραστηριότητες, φαΐν, ποτών, χιλιάδες κόσμος. Δεν ξέρω πόσος κόσμος πέρασε εκείνη την μέρα από το εξαιρετικό χώρο του Αλφα Μέγα. Είναι ψηλά ο πύχης των προσδοκιών του κόσμου, αλλά νομίζω και εμείς, πρώτα εσείς ως Αλφα Μέγα και εμείς εδώ ως ο Sport FM, έχουμε ψηλά τον πύχη και είμαι σίγουρος ότι θα τον περάσουμε, θα προσπαθήσουμε να τον περάσουμε.
6: Βέβαια είναι πολύ ψηλό πύχης. Κάθε χρόνο να πούμε ότι είναι και καλύτερα. Είναι ακόμα πιο μεγάλο το event μας από το 24. Έχουμε προσθέσει πάρα πολλές δραστηριότητες, πάρα πολλά όντως κεράσματα, ποτά, μπύρες, φαγητά. Έχει γίνει εξαιρετική δουλειά. Μήνες τώρα το δουλεύουμε. Οπότε ο πύχης είναι πάρα πολύ ψηλά όντως.
4: Στο κομμάτι της οργάνωσης μπορώ να το επιβιώσω και εγώ κάνοντας πάντων τη σύγκρουση με το 24, ότι και ξεκίνησε πολύ πιο νωρίς και είμαστε και πιο απαιτητικοί από τους εαυτούς μας και εμείς σίγουρα και το τελικό αποτέλεσμα ξεκινώντας και από τους καλεσμένους, είτε από τον κύριο Μάντζιο, τον ομοσπονδιακό μας προπονητή, τον Μιχάλη Κωνσταντίνου που θα είναι on stage, αλλά και τους πάρα πολλούς παλέμαχους ανθρώπους του ποδοσφαίρου και όχι μόνο που θα βρεθούν εκεί, είναι έτσι μια πρώτη ένδειξη ότι το πάμε ένα βήμα παραπέρα.
6: Ναι, θα είσαστε μαζί στο πάνελ πριν την έναρξη του αγώνα, σωστά.
4: Σωστά. Με τον κύριο Μάντζιο, τον Μιχάλη Κωνσταντίνου, μαζί με τη Μαριβάς και τον Λουί τον Μπατσαλίδη, τον οποίο καθιερώσαμε για τούτο, τον Λουί. θα είμαστε εκεί στο.
6: Δική του νότα, όπως πάντα.
4: Ναι. Από τις 9 μέχρι τις 10, όμως η βραδιά, το event θα ξεκινήσει από τις 7 και 30.
6: Ναι, ξεκινά από τις 7 και 30. Μαζί μας θα είστε από την ώρα 7 με live link.
4: Ναι, σωστά.
6: Εκεί,
4: σωστά.
6: Θα καλούμε τον κόσμο και πόρτες όλα ανοίγουν 7 και 30 για το κοινό.
7: Τέλειο.
4: Και είναι ένα event το οποίο είναι ανοιχτό για όλους. Και για μικρά παιδιά, ενώ προς τις δραστηριότητες που μπορεί κάποιος να απολαύσει πέρα από το φαγητό και το ποτό.
6: Ναι, έχει είσοδο ελεύθερη. Μπορεί να έρθει οποιοδήποτε. Θα το ονομάσω Fun Day.
4: Fun Day, μπράβο.
7: Fun Day του ποδοσφαίρου.
6: Του ποδοσφαίρου. Θα δώσουμε, να πούμε ότι θα δώσουμε εκείνη τη μέρα, θα παραδώσουμε και δύο αυτοκίνητα από διαγωνισμούς που είχαμε μέσω του Μουντιάλ. Θα γίνει και παραδόση των αυτοκινήτων. Να πούμε ότι έχουμε ετοιμάσει και pub για εκείνη την ημέρα, ένα μπαρ. Θα δείχνει και στο μπαρ. Ναι, βέβαια. Θα είναι πιο έτσι αγγλικό μπαρ. Που μπορεί εκεί ο κόσμος να απολαύσει και το ποδόσφαιρο εκτός της οθόνης με τις κεσκίδες.
7: Δεν το επηρεάζει το pub ότι είναι περάσει η Εθνική Αγγλίας.
6: Δεν το επηρεάζει.
4: τα δύο αυτοκίνητα, το ένα μάλλον από τα δύο αυτοκίνητα ήταν μέρος του διαγωνισμού μέσα από το application που έπρεπε να προλέψει κάποιος στον τελικό του ζευγαριού, αν δεν κάνω λάθος.
6: Ναι, ήταν το prediction.
4: Ναι. Όπου, μέχρι εψέση μου μέσα χρήσου μου. Έπαιζα Ισπανία, Αγγλία, θα μπορούσα να ήμουν και εγώ νικητής. Ή θα αποκλείουμε την κλήρωση λόγω της παρουσίας μου.
7: Όχι, όχι.
6: Ναι, θα πω όμως ότι η κλήρωση έχει γίνει και ξέρω ότι δεν είσαι.
4: Ναι, μα δεν.
7: Βάλε την Αγγλία.
4: Βέζα Αγγλία, βάλε Ισπανία-Αγγλία. Να
7: πάει να τα πει στο pub.
4: Έχει εικόνα αναριθμών πώς είχαν προλέψει σωστά το Ισπανία-Αργεντινή ή όχι.
6: Όχι, δεν έχω
4: παράδειγμα. Ναι. Οκ.
6: Ακριβώς πόσα άτομα.
4: Και το δεύτερο αυτοκίνητο. Μέσω μιας διαδικασίας.
6: Ήταν μέσω του Spin and Win. Ήταν ο στόχος που είχαμε μέσα στο application μας που ξεκλείδωνες να γυρίσεις στο τροχό με 50 ευρώ αγορές και άνω από τις υπεραγορές μας που μέσα είχε πάρα πολύ μεγάλα δώρα και έναν εκ των οποίων ήταν και το δεύτερο αυτοκίνητο.
4: Μάλιστα. Άρα θα γίνει παράδοση την Κυριακή εκεί και των δύο αυτοκινήτων ή μόνο το ένα.
6: Εντάξει, ο ένας που έχει κερδίσει επιθυμεί να μείνει ανώνυμος.
4: Οκ.
6: Έτσι θα γίνει παράδοση.
4: Σεβαστό.
6: Ναι, επιθυμεί να μείνει ανώνυμος. Οπότε θα γίνει official παράδοση για το ένα. Και μετά πιο private θα γίνει για το δεύτερο.
7: Τέλεια.
4: Nice. Και εκεί θα έχουμε και τα μπέρκερ μας από το street.
6: Βέβαια, θα έχουμε τα
4: μπέστια. Pizza Hut, por favor, δροσερά ποτά εκεί, με τα reusable ποτήρια έτσι και δωρεά refills για κάποια. Ναι.
6: Να πούμε ότι θα έχουμε μαζί μας και τον Μάσα Ρούφα.
7: Οκ. Μάσα Ρούφα.
6: Ναι, που είναι το βαν που είναι έξω από το γήπεδο.
7: Έξω από το γήπεδο. Είναι ένα παίξο που βγάζει Μάσα Ρούφα.
4: Όχι, εντάξει, μη χρόνια από σε Κύπρια.
7: Είναι ευρώ, είναι του πάνω.
4: Ναι, είμαι του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Οκ, και σίγουρα πάρα πολλές δραστηριότητες και για μικρά παιδιά. Που είναι σημαντικό, επειδή για έναν επιπλέον κίνητρο για να έρθει και μια οικογένεια που έχει και μικρά παιδιά.
7: Πιάσαμε και με την κυβέρνηση, αν πάει παράταση πέναλτι, να καθυστερήσουμε. Όπως κάμα στην Αγγλία.
6: Πιάσαμε όλες τις σχετικές
4: άδειες. Μάλιστα. Δεν ξέρω, Χρήστο μου, κάτι που ξεχάσαμε και θα θέλεις να προσθέσεις πριν σε ευχαριστήσουμε.
6: Ναι, αυτό με έχετε καλύψει πλήρως. Είναι να πούμε ότι είναι αυτό το fun day που μπορεί να πάει κάποιος με την οικογένειά του, με παιδιά, με το ζευγάρι μου, για να απολαύσει γενικά όλη την experience, τη διαδικασία. Θα υπάρχει αύξηση των ποτών, τα οποία να πούμε ότι οτιδήποτε δίνεται δωρεάν, εκτός των φαγητών. Τα υπόλοιπα άλλα είναι κερασμένα.
4: Όλα τα ποτά και τα αλκοολούχα δηλαδή. Και τα αλκοολούχα.
6: Θυμάσαι
4: τι έγινε το 24. Θυμάσαι τι έγινε το 24, Χρήσο μου.
6: Θυμάμαι.
7: Παίρνουμε την πιστόλα μου, το πλυντήριο, να αυτοκινητό μου.
4: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε σίγουροι για την επιτυχία του event. Θα τα πούμε από κοντά την Κυριακή.
7: Θα πούμε στο pub.
6: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε στο pub να τα πίνουμε εκεί.
7: Μπράβο.
4: Καλόν υπόλοιπο, καλόν υπόλοιπο.
6: Καλόν υπόλοιπο.
4: Να σε καλά, να σε καλά. Εντάξει, αλήθεια, ο 4 στο άγουσμα το προωθήσαμε έτσι πιο στοχευμένα το δωρεάν μπύρα. Εντάξει, του Κυπρέου. Όχι μόνο Κυπρέ, αλλά
7: και το Αγγλέζο.
4: Τέλο πάντων, και ξένοι που ήρθαν, ρε παιδί μου, αλλά τέλο πάντων. Αλλά είναι η Κυπριακή νοοτροπία. Το άμα του πούν το άλλο χιμούχτη. Το να πάει στον πάρκο να πιάσει 4 μπύρε αντί μια. Για σπίτι μόνο σου. Δυο ρούφκε που καθέτσαν οι κούοι. Ναι, όχι, όχι, είναι σε ρίφιλ τότε. Ήταν τσενεκάκια. Πιάναν τα μισόν τσενεκούιν στην άκρη για να μην γκριάνει, για να μην βράζει. Και παντού έβλεπε μισογεμάτα τσενεκεδάκια μπύρα ζεστά. Ενώ, εντάξει, να είσαι κάπου ανθρώποι.
7: 14 εκατομμύρια πάιντς χύθηκαν χθες σε ποτήρια για να τα πιούν στην
4: Αγγλία. 14.000 πάιντς.
7: Εκατομμύρια.
4: Εκατομμύρια, αλλά και εγώ 4.000 σιγά.
7: Ναι. Ήταν το μεγαλύτερο boost των pubs για φέτος, περισσότερο και από την πρωτοχρονιά, παραμονή πρωτοχρονιάς. 6 εκατομμύρια πάιντς. Που ήταν 6 εκατομμύρια παραπάνω που είναι αποχύνονται σε μια regular ημέρα αγώνα που έχει. Και τούτα που λέγανε χτες που τους Άγγλους φίλους μας που ήταν τον Τούχελ.
4: Πέντε, Μάρια μου, δεν ξέρω, αλλά φαντάζομαι ναι. Φαντάζομαι ναι, πάντου υπάρχει. Και δεν έχει, θα πιω εγώ, καταρχάς. Zero alcohol beers.
7: Για το halftime show στα αυριά, να πρέπει να το δούμε πώς είναι το broadcast channel, δηλαδή το σίγμα, πώς είναι να το...
4: Εκεί θα ξαναπώ, επειδή ρωτήσαμε για φίλος το ξεκίνημα της εκπομπής, επειδή προσπαθούσαμε να συντονιστούμε εν όψη του event της Κυριακής σε συνεννόηση με την τηλεόραση σίγμα, που έχει τα δικαιώματα, ποια θα είναι η διάρκεια του halftime show, ένα, και δεύτερον και πιο σημαντικό, ποια θα είναι η διάρκεια του μηχρόνου. Μεταξύ των δύο ημιχρόνων. Μεταξύ των παρέθεση για ήτρο με ημιχρόνο. Ενώ είναι το πρώτο ημιχρόνο, το δεύτερο ημιχρόνο και για κάποιο λόγο το ενδιάμεσο των 15 λεπτά με το ημιχρόνο. Στο ημιχρόνο. Για ποιο λόγο κλείνω την παρέθεση. Κλείνω την παρέθεση. Ούτε οι ίδιοι σταθμοί, τα δίκτυα, τα τηλεοπτικά που έχουν τα δικαιώματα δεν γνωρίζουν ακόμη. Θα γίνει μια σύσκεψη, ένα βίντεο meeting τέλος πάντων αύριο αργά το απόγευμα, Παρασκευή απόγευμα. Άρα Παρασκευή βράδυ θα ξέρουμε αλφα την διάρκεια, παραλαμβάνω, του halftime show που λέγεται θα είναι 10, 11, 12 λεπτά κάπου εκεί.
7: Το show.
4: Ναι. Οπότε αντιλαμβάνεσαι αν είναι 11 λεπτά το show, το καλλιτεχνικό το κομμάτι και 15 λεπτά το μεταξύ των δύο ημιχρόνων. Να είστε σίγουροι ότι σχεδόν κανένα κανάλι στον κόσμο σίγουρα στην Κύπρο δεν θα το δείξει ολόκληρο το 11 λεπτά.
7: Ναι, ναι, ναι.
4: Γι' αυτό και είναι μια πιθανότητα να είναι μεγαλύτερο το διάλειμμα μεταξύ των δύο μηχρών. Να πάει 25 λεπτά. Ναι, 11 λεπτά το halftime show και 14 λεπτά για να παίξει διαφημίσεις. Δεν έχει κανένα ιδέα αυτή τη στιγμή που μιλάμε πόσο ώρα θα διαρκέσει το break μεταξύ των δύο μηχρών. Οπότε το λίγο αστείο να το σκεφτεί. Αλλά οκ. Okay.
7: Εντάξει, όμως, αν τούτο έπρεπε να είναι κάτι που να είσαι επικοινωνηθεί στα κανάλια που πριν. Γιατί άμα...
4: Συγγνώμη, τούτο εννοώ ότι είναι αστείο. Τότε δεν επικοινωνήθηκε. Τώρα είναι 25, οκ, ναι, ναι, ναι. Okay, κάτι διαφορετικό, αλλά ξέρεις ότι εδώ και καιρό θα είναι 25 λεπτά.
7: Το halftime show εννοώ, ειδικά να σου πει ένα Μαντόνα, σε να είσαι το μέση του pop. Θα δούμε, α πούμε.
4: Ναι, ναι, ναι.
7: Ναι. Δεν θα δούμε στην Κύπρο, αν δεν
4: μπορεί. Α, δεν είναι μεγάλο.
7: Αν ναι. Έχει πληρωμένες διαφημίσεις.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
7: Αλλά, εντάξει.
4: Και Justin Bieber στο halftime show, τι ναι, άλλο θέλουμε, τον Goat, ανάμεσα στο long goat. Σταυριανά.
7: Μπαίνει το YouTube σταυριανά.
4: Σταυριανά. Σωρά μιλά. Όχι, ρωτώ αν σωρά μιλά. Μπορεί να στεύχεται.
7: Όχι,
4: σωρά μιλά.
7: Για τα μωρά τη ηλικία τη Σταυριανά.
4: Μαν άγουδη.
7: Πόσο είναι, 25 χρόνια μπράει Σταυριανά. Μεγάλο είναι μόνο Justin Bieber.
4: Εντάξει, είναι ο κότη.
7: Όπω είναι και ένα αρθίμο Harry Styles, α πούμε. Δεν μπορεί να το. Δεν το καταλάβει.
4: Εντάξει, να στεύχουμε. Ένα αφισβητό που θεωρούν ότι Justin Bieber είναι κότη. Για τα δικά του κριτήρια. Απλά πειράζω τη Σταυριανά.
7: Αλλά όντως δεν στα βράδυ είστε.
4: Κάτι άσχετο, ο JJ Gabriel θα πιάσει ευκαιρία στην πρώτη ομάδα φέτος. Θα έρθουμε να φέρουμε τα μωρά στο ΑΜΕΓΑ. Να κοπιάσει τον αντρικό μου. Δεν νομίζω να το δούμε να παίρνει ευκαιρίες. Τώρα να παίξει κάποια μάτσα που θα αφιβάλλω. Ναι, ναι, ναι, αλλά δεν νομίζω. Από όσο χρόνο είναι, 16. Α, αποκλείεται, πήγε 16. Οκ, νομίζω δεν πήγε 16.
7: Να μου το βάλει. Θα το πει Κυπρέο, ναι.
4: Άντε να κλείσει τα 15.
7: Τι πάνω,
4: τι κάτω, τι πάνω, εσύ. Μπορεί, αλλά νομίζω δεν ξέρω.
7: Αφού πέσε γύρω 18, αλλά τον παγκάτω.
4: Ναι, μα ήταν
7: του
4: το.
7: Του 10.
4: Του το φαινόμενο ότι έπαιζε με πολλά μεγαλύτερου ήλικε. Τι είναι του 10.
7: Αύριο είναι 16.
4: Α, οκ. Άρα, οκ. 15,5. Ναι, ναι, ναι. Ναι, είναι ο.
7: Ο νέο Μέση.
4: Τον Τζέιν Τζέιν Τζούνιορ Τζόζεφ. Ανδρέου Γκάμπριελ.
7: Πού είναι η γυναίκα μου.
4: Πότε.
7: Πού.
4: Αγγλία, είναι η μητέρα του.
7: Ο Κιούρελ είναι. Η μάμα του είναι Κυπρέα.
4: Η μάμα του Κυπρέα, ο παπά του Τζαμάικα.
7: He grew up in London.
4: London, baby.
7: Ναι, και έπαιξε στι ακαδημίε τη Chelsea, Arsenal και West Ham. Και δεν μπορεί, ο Μαλεκό. Έπαιξε τρει ομάδε για τον χρόνο. Τέσσερι.
4: Άσον 1-1, full time 2-1 η Ισπανία στην παράταση. Βάλτε ό,τι έχετε. Καρατίν. Καρατίν. Hello, not coming home. Thanks for the run. Till next time. Γεια σου, κοτσιό μου.
7: Βγαίνει και ασυχήματα. Βγαίνει αύριο.
4: Μίλησαν λίγο με μήματα ψήσεις με τον τελικό με τον κότσο.
7: Είναι όμως ο Γιάννου Ντούχελ.
4: Κρατώ για μας. Ήταν προσωπικό. Αν θέλει να στείλει άποψη του κάτι εδώ. Ήταν μια...
7: Ήταν
4: μια... Όχι, καθόλου. Ήταν μια private συνομιλία. Θα τη μεταφέρω στον αέρα. Πάω να θυμώσω του γιού μου να πάει να παίξει μέσα στη χωράφαν. Οξά, too late. Παναγιώτη Πάφο. Ω, γεια σου, Παναγιώτη μου. Too late, ρε Παναγιώτη. Too late. Τώρα, πια χωράφα με τις πειράες.
7: Ending of this, τα βρειά με εδώ, half time show, ending of this. Ενώ έρωτας της ο JMB.
4: Και κάπου έτσι σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής μας. Συγκεντρωθείτε. Μελετήστε, συζητήστε με τον εαυτό σας. Αύριο θέλω ένα κορέ σκορ για τον μεγάλο τελικό. Ένα, δύο τελευταία μηνύματα που έχουν έρθει τώρα. Boys, χαιρετώ, τελειώνει το Μουντιάλ και εγώ ξάπλα στον καναπέν. Θα δω τον τελικό αφού εξασφαλίσαμε 540 αν το σηκώσει Ισπανία και 540 αν το σηκώσει Αργεντινή. Χειροκρότημα γι' αυτό. Είναι ό,τι πια η μισό χιλιάρικο, όποιο κερδίσει. Παίζαμε και του Γερμανού για το. Κάτι παραπάνω, αλλά ήταν απλά τραγική. Οκ, okay, επειδή έχει. Τα πιάσει ό,τι πιάσει, θα σου δώσει τραγικό που έπαιξε στην Αργεντινή, την συγγνώμη, τη Γερμανία. Είδα για έτσι έναν backup, κάτι πιο extreme. Λουί, με έχει να πει κάτι.
7: Όχι.
4: Τίποτα.
7: Είμαι καλά.
4: Είσαι καλά.
7: Αν υπομονώ, αρχίζει η Premier League.
4: Ού, μέχρι τότε θα γίνουν πολλά πράγματα.
7: Είναι μνάκι.
4: Μέσα στις 5 εβδομάδες έχουμε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και τον ομάδα μας.
7: Άντε να πάμε και ένα ταξί. Μαξ.
4: Μαξ. 0-1 δηλαδή.
7: Αφού να πάει διακοπές μετά. Πού μπορώ να φύγω μετά. Μετά να είμαι μόνος καμπόις.
4: Να σε λυπηθούμε. Σε λυπηθούμε.
7: Η αλήθεια είναι να δείξω αυτό.
4: Εμείς δεν είμαστε μόνοι μας, ρε φίλε.
7: Εν είσαι εγώ, είμαι πάντα δάμε.
4: Τι είμαι είσαι πάντα δάμε, ρε
7: φίλε. Είμαι ψυχήτε, άμα λείπω.
4: Ρε,
7: εσύ άμα φεύγεις ολόκληρο.
4: Εσύ απλά να σου πω με κάποιο λόγο, με κάποιον τρόπο μάλλον. Τις μισές φορές που λείπεις, ούτε με, το 80% των ημερών που λείπεις, με κάποιον τρόπο κανονίστα να είσαι, να λείπεις τάχα ή να είσαι ή τάχα με δουλειά. Δηλαδή ούτε καν άδεια, δεν βάλεις, ας πούμε. Πώς τα γαφέρνει. Τώρα στο βάλουμε μια μάδρε φίλε, ληφτήκαμε τις άδειες μας.
7: Τα άδεια που έλειπα πριν, ρε, στη... Δεν έκανα ανταποκρίσεις στον Bad Bunny.
4: Αυτά, τι να μην να κάνεις. Θα σε στείλουμε στον Bad Bunny.
7: Να έρθει ο Big G να παρουσιάζουμε.
4: Τα λέμε αύριο.

0: Η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένοι σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Καλό απόγευμα. Αθλητική ενημέρωση στις 4 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Τελευταίο φιλικό τεστ για την Ομόνοια που αντιμετωπίζει στις 8 απόψε τον Πανετολικό στο Γασιπί. Όλοι οι ποδοσφαιριστές στη διάθεση του Μπέρ και εκτός από τον ανέτοιμο Νεγκό. Τηλεοπτική μετάδοση από την Σιδαβίζιον την ερχόμενη Τετάρτη στις 8 το βράδυ στο Γασιπί. Ο πρώτος αγώνας κόντρα στην Καϊράτ για το Champions League. Απόλλωνας και ΑΕΚ αναμετρώνται φιλικά στις 7.30 απόψε στο στάδιο ΑΜΕΓΑ, μία εβδομάδα πριν από τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια, τηλεοπτικά από Σιδαβίζιον. Τελευταία δοκιμή για την ΑΕΚ πριν τους αγώνες με την Μπεϊτάρ, δεν υπολογίζεται ο Αντερέγγεν. Στον Απόλλωνα διαψεύδουν τη φημολογία για Όσμπολτ, με τον Σλοβαίνο να μένει εκτός και από το σημερινό φιλικό, καθώς ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα ενδυνάμωσης, ώστε να είναι έτοιμος για το πρώτο ευρωπαϊκό την ερχόμενη Πέμπτη. Ειδικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Αθανασίου. Την Δευτέρα εντάσσεται στις προπονήσεις ο Ροντρίγκες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για ενδιαφέρον του Απόλλωνα για τον 25χρονο αυστριακό αμυντικό Εμμάνουελ Αϊβού. Με στόχο να παρουσιαστεί βελτιωμένη η Πάφος, στήθεται αντιμέτωπη με την Σλόβαν στην Μπρατισλάβα σε δυνατό φιλικό τεστ. Αρχίζει στις 7:15 και υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση από την Σιδαβίζιον. Καθοριστική επόμενη εβδομάδα στην ανόρθωση σχετικά με την σύνθεση της ποδοσφαιρικής εταιρείας, αν και εφόσον εξασφαλίσει την οικονομική βοήθεια που χρειάζεται, τότε θα αναλάβει την θέση του Προέδρου ο Χρήστος Μαραγκός. Την απόκτηση του 18χρονου Γάλλου μέσου Τζέιτεν Πετί-Πετί και του 19χρονου κεντρικού αμυντικού Τεντί Τερίμπε ανακοίνωσε η ΑΕΛ. Τα τυπικά απομένουν για τη μεταγραφή του Ανδρέα Καρό. Σύντομα αναμένεται στην Κύπρο Σάστρε, έτσι ώστε να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στο ΑΠΟΕΛ. Προτεραιότητα η απόκτηση επιτελικού μέσου. Διπλή προπόνηση περιλαμβάνει το πρόγραμμα προετοιμασίας του Άρη και σήμερα στην Πολωνία. Αναμονή για προσθήκες στο ρόστερ. Την απόκτηση του 36χρονου Γάλλου ακραίου αμυντικού Φλόρεντ Χανίν ανακοίνωσε η Νέα Σαλαμίνα. Η συμφωνία είναι διάρκεια ενός έτους. Επίσημα ποδοσφαίριση του Ολυμπιακού 28χρονος αμυντικός μέσος Μπρούνο Πας. Για δοκιμαστικά στην Ένωση Νέων Ύψωνα βρίσκεται 25χρονος Τσέχος τερματοφύλακας.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Αργεντινή και Ισπανία συνθέτουν το ζευγάρι του μεγάλου τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αγώνας θα διεξαχθεί στις 10 το βράδυ την ερχόμενη Κυριακή. Η Αγγλική Ομοσπονδία δεν επιθυμεί να αποδεσμεύσει τον Τούχελ παρά τον αποκλεισμό από την Αργεντινή και θα πορευτεί μαζί του για το επόμενο Euro. Σοκ στον Πανεθνεϊκό. Χάνει τη χρονιά ο Ίγκασον, ο οποίος υπέστη ολική ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο, ενώ τέθηκε εκτός για 1,5 μήνα ο Καλάμπρια, με ρήξη έξω πλάγιου συνδέσμου. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Μεξικό, η Μοντερέι ενημέρωσε την ΑΕΚ ότι θα πληρώσει την ρήτρα των 8 εκατομμυρίων ευρώ για να αποκτήσει τον Πινέδα. Μία ανάσα από την συμφωνία σε 40 εκατομμύρια ευρώ είναι η Arsenal Κεμπρίς για τον Τζιόλι. Άρης και Παναθηναϊκός ήρθαν σε καταρχήν συμφωνία σε προφορικό επίπεδο για επιστροφή του Βασίλη Τολιόπουλου στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Τι μοντέλο είναι αυτό? Από κοντά είναι ακόμα πιο όμορφο. Πεντάπορτο, αυτόματο, τούρπο, με premium ψάντες. Αχ, τιμόνιδες.
3: Μισό, για το παρελθόν του ξέρουμε τίποτα. Ακόμα και όταν ονειρεύεσαι το επόμενο σου αυτοκίνητο, θες σίγουρα να ξέρεις την ιστορία, την ταυτότητα και το παρελθόν του. Γι' αυτό, ασφαλώς και πας στο Stock Center στη Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο. Εκεί που θα βρεις ένα ασφαλώς μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με κυπριακή ταυτότητα. Πραγματικά χιλιόμετρα, πλήρες service book, εγγύηση και πρώτη εγγραφή στην Κύπρο. Για να κοιμάσαι ασφαλώς πιο ήσυχος. Stock Center. Τα ασφαλώς μεταχειρισμένα.
4: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
5: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία, πιο κοντά στο σπίτι σας. Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μία ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
6: Everyone, τα πάντα εσύ.
7: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
8: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
9: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Πίνας! Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
11: Αλφαπίτσα app. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
10: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
12: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, από τις 7.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού, μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Μαζί μας, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών, Απόστολος Μάτζιος, σε αποκλειστική ανάλυση του μεγάλου τελικού και στο pre-game panel του αγώνα. Απολαύστε street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
13: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέτερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
14: Έχεις την ελευθερία να πας όπου σε βγάλει ο δρόμος αυτό το καλοκαίρι με αξιόπιστο 5G παντού και το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB ή 512GB με 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος μέχρι 384 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα. Ένα με σένα.
15: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
16: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
17: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Κόφα.
18: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
19: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
18: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
19: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
18: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
19: Είσαι ξύπνιος.
18: Είσαι ξυπνιός.
19: Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet.
20: Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
21: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου. Παίξε υπεύθυνα.
22: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
23: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
24: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
25: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η All Win Bet. All Win Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
26: Τελευταία φιλικά πριν από τις πρώτες επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις στην Ευρώπη. Τρεις αγώνες από τα κανάλια Sita Vision Sports. Στις 7 και 15, Πάφος FC Σλόβαν Μπρατισλάβας. Στις 7 και 30, Απόλλωνα ΣΑΕΚ. Και στις 8, Ομόνια Πανετολικός.
25: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
27: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
28: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο

αυτά τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου, κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο.

0: Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους και όλες. Σήμερα είναι Πέμπτη, έχει ο μήνας 16, ζούμε στο έτος, είναι ο 7ος και ζούμε στο έτος 2026. Ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό, λέγεται Mappe Show, και έχει στα μικρόφωνα της τον Μάγκη. Καλησπέρα Μάγκη.
1: Και τον Χρήστο, γεια σου Χρήστο.
0: Άμα θέλετε και άμα γουστάρετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτού μηνυμάτων στο 2950. Στο 2950 από σήμερα και μέχρι από χθες μάλλον και μέχρι τις 31 του Ιούλη,
1: μπορείτε να στέλνετε την ομάδα που επιθυμείτε, την ένδειξη season, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας, για να μπείτε στην κλήρωση και να διεκδικήσετε ένα season της ομάδας σας. Έχουμε για όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας, εκτός από τον Ήψονα που δεν έχει βγάλει ακόμη τα season ticket.
0: Μπορείτε δηλαδή, με, σωστά όπως σας το είπε και ο Μάκης, season Ομόνια παραδείγματος χάρη, όπως εδώ μας στέλνει ο φίλος ο Κυριάκος, και να το διεκδικήσετε. Είπαμε, η κλήρωση θα γίνει στις 31 του μήνα, ενώ αυτή εδώ η εκπομπή θα κληρώσει τα 4 εισιτήρια διαρκείας που αφορούν τις δύο λεμεσανές ομάδες, δύο για την ΑΕΛ και δύο για τον Απόλλωνα. Σωστά.
1: Σωστό τότε.
0: Νομίζω
1: σωστό.
0: Ότι... Ναι, εντάξει. Όλα αυτά είπαμε στο 29.50, από εκεί πέρα... Κουράστηκα ρε Μάγιο, πραγματικά.
1: Γιατί εγκουράστηκα. Γιατί εγκουράστηκα.
0: Γενικώς εγκουράστηκα.
1: Τόσο χαρούμενος για να συζητήσουμε σήμερα για το...
0: Παρεπτόντως το έδωσε το σημείο χτες. Το έδωσε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είπες ότι θα περάσει... Η Αργεντινή, αυτό δεν είπες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είπες ότι θα περάσει η Αργεντινή.
1: Ναι, αλλά είσαι μπροστά ότι θα το πάρει και η Ισπανία. Οπότε να το δούμε.
0: Α, ναι, είπες ότι θα το πάρει και η Ισπανία. Η οποία Ισπανία. Μπορούμε να τη θεωρήσουμε σοβαρή ομάδα.
1: Ναι.
0: Μπορούμε.
1: Ναι. Okay.
0: Μπορούμε να θεωρήσουμε και σοβαρή ομάδα την Αγγλία.
1: Έπαθε μια κρίση να αυτό διδάζε χτες, δεν ξέρω. Με
0: τον Νίκο Ντούχελ Ανδρονίκου μπορούμε να εντάξει, τώρα ο κύριος Ανδρονίκου είναι Κύπριος προπονητής, σωστά.
1: Ναι.
0: Ο οποίος, εγώ θυμάμαι και παγιά στις εκπομπές της παγιάς, τον έλεγα Αλενατόρε Νίκος.
1: Ναι.
0: Επειδή είχε, ας πούμε, στην ποδοσφαιρική του φιλοσοφία την άμυνα.
1: Ναι. Ναι, okay. Ναι, ναι, ναι.
0: Καταλαβαίνω, όταν λέμε ένα μήνα στην Κύπρο, νόμε γκουγκρί, όχι γκουγκρί, τσακελομηχανή, γίνον το πράγμα. Ο Δενούν λυπείς, ο Τζεκάς μπροστά. Ο Τούχερ, πόσο έμαθε την μάπα στην αδίπον τούτη, πώς είναι δυνατόν.
1: Δεν ξέρω τι έμαθε μετά το 55, αλλά πρέπει ένα άτομο να τον κουντήσει κάπως.
0: Κουντήσει πόνια με σημασέλα ρε Μαγκή, και με συγχωρείτε που στέλνω το κακό παράδειγμα. Αλήθεια σας λέω, είναι κακό, η βία είναι... Πρέπει να μείνει μακριά από μας. Αλλά σε εκείνη την περίπτωση του τρεώθη που νιάμε στη μαζέλα. Για το καλό όλων μας και ο δικών του, έτσι. Δεν γίνεται, ρε. Σήμερα βαρολίω να μοντάρει άνθρωπος εμένα, γιατί όλο αυτόν τον καιρό το έκρυβα ότι έπαιξα την Αγγλία νόπια. Σε γυρίζει, λέει μου, γιατί μου το είπες, ρε. Γιατί μου, γιατί θυμωμένος. Λέω του φίλε, συγγνώμη, ας πούμε, απολογούμε. Να σας πω κάτι. Έχουμε φαντασία στο ποδοσφαιρό, το αγαπάμε το αθλημά, το διαβάζουμε, προσπαθούμε. Αλλά δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό μου το σενάριο ότι θα μείνουν κολόνα από το 55 και έπειτα. Ναι. Σκέφτηκα ότι μπορεί και ο Μέση και ο Τζέρι μόνος του. Μπορεί να έχει διαιτητική σφαγή. Μπορεί να πάμε παράταση. Αλλά ότι θα είναι οι άλλοι. Ο Ερμής του Ανδρονίκου. Και ο Ταγιατέλε. Τι? Και ό,τι άλλοι θα πάμε, όταν γιατέλε τελικό,
1: ναι.
0: Και με τον Μολίνα, δεν το δέχομαι, ρε φίλε, δεν ξέρω.
1: Παίζοντας ένα σύστημα. Τι σύστημα με παίζει ο Ντούχελ?
0: Το chicken run. Αφού. Chicken run, ωραίο το κείμενο. Σήμερα θέλει, διαβάστε το.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, περίμενε, ρε φίλε, περίμενε, ρε Ντούχελ. Ήρθε ο Άγγλος Χάρης και είπε το εξής. Μου το είπε ο προσφερειγόμενος σύμβολος. Έχω το Southgate. Είναι το παθής. Και λέει ο Άγγλος Χάρης, εντάξει, θα φύγεις κύριε Southgate γιατί είσαι το παθής, και φέρνω Τούχελ.
1: Ναι.
0: Και φέρνω ο οποίος δεν είναι το παθής ο Τούχελ. Είναι η Nike. Η θεάνη.

0: νίκη. Και λέει του Φόντεν, εσύ πήγαινε στην ΑΝΑΠ. Εσύ πήγαινε, κύριε Άρνο, στο Φαλιράκι στη Ρόδο. Ναι. Πήγαινε εσύ, ξέρω εγώ, ο ένας άλλος, ο Πάλμερ, πήγαινε στην Ιμπίθα. Σωστά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Okay.
0: Και εγώ θα πάρω τον Άγγλο Καστάνα, τον Άγγλο Κουλίνη Γρατίου, και να σπάω στον ημιτελικό να παίξουν κιόλα. Ε, ναι.
1: Αντιλαμβάνεσαι ότι μετά το τέρμα που έβαλε η Αγγλία μέχρι ο τέλος του παιχνιδιού είσαι 12% κατοχή. 12% κατοχή.
0: 12% κατοχή. Η ΕΔΕΚΑ ποια είναι 3. Εκουράστηκα. Ρε φίλε, μα δεν γίνονται τα πράγματα με τις μάπες, ρε κουμπάρ. Και τι κάνει μεταξύ των πολλών. Κάθεται πίσω, βάλει μέσα τον Άγγλο Καστάνα, γίνον τον. Δεν μου λέει ονομάδα, Μπεντ, κάτι τέτοιο.
1: Σωστά. Ναι, ναι, ναι.
0: Βάζει και τον άλλον τον Κουλίνον Ιγνατίου, τον Άγγλο, έτσι. Και έχει στον πάγκο τον Ράσφορντ, έχει στον πάγκο τον Τσάκα και τον άλλον τη Τότεναμ, τον Βάτκινς, πώς τον είναι τον παιχνίδι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Okay. Και ξαναλέω, έχει την ΑΕΝΑ με τον Φώτε.
1: Καλά, έχει και Μάινο στον πάγκο, παρεμπιπτόντω.
0: Και έχει και τον Μάινο που είναι, ας πούμε, μπορεί να έτσι ω Άγγλο Χαφ.
1: Να κρατήσουμε την μπάλα, ρε παιδί μου. Ξέρεις ότι θέλεις να.
0: Έγινε, ρε παιδί μου. Και όχι, και τι κάνει. Στείνει την ομάδα με έναν τρόπο που λέει στο Μέση ξουρισμένο χωράφι. Έλα, δάμε και παίξε μάπα.
1: Έλα, έλα, πήγαινε στον χώρο που θέλεις να είσαι. Που θέλεις να είσαι με την μπάλα στα πόδια να οργανώνεις το παιχνίδι. Εσύ.
0: Με όλους τους χώρους μπροστά σου.
1: Για 30 λεπτά.
0: Για 30. Και λένε ο Πολ. Και λένε ο Νίκος Ρίζος. Και λένε ο Μακάλιστερ. Και λένε ο Σωτήρης μου. Δηλαδή, όλοι έκανα και λέ. Εντάξει, οι Αγγλικότες κανονικά. Επίαν οι αλήτες οι Αργεντινοί σε λογικά η λέξη. Μπούλινγκ. Αλήτες. Πρώτα που είμαστε οι Μιτσί. Επειράζαν τους Άγγλους. Εθιχτήκαν οι Άγγλοι. Σωστά. Επειδή έκανε καφκάνο Μπέλιχαμ. Έρχεται κανένα σεκοντάρι. Εξάρτηκε μα το στη ζωή μα.
1: Ναι.
0: Επειδή έκανε ένα καφκάνο παρέα, ο άλλο άφησε. Πάει ο Μπέλιχαμ. Και οι Αργεντινοί. Ανεσυνεχίζα του κάνει ο Φόκλαντ. Ανεσυνεχίζα. Σωστά. Έγινε ρε παιδιά. Εντάξει ρε κουμπάρ. Με τον Τακιατέλε, με τον γιον του Σιμεώνε που παίζει με μέσο.
1: με τον
0: Μολίνα, να μπω λέω με κάτι στόπερ που εντάξει δεν είναι και ο.
1: Όχι, εντάξει, έχει δει πολύ καλύτερα.
0: Ακριβώ, εντάξει είναι ο Ρομέρο και είναι και ο άλλο τη United. Καλοί παίχτε που θα κάνουν.
1: Καλή, okay. Καλή, αλλά.
0: Αλλά με περίμενε, ρε φιλέ, α πούμε. Βά το Ράσο αφού είσαι 60 μέτρα μπροστά σου απόσταση. Βά το Ράσο, ξέρω εγώ. Α δω αν θα τον προλάβει ο Ρομέρο, α πούμε.
1: Ναι. Και τι το αποτέλεσμα, σκαλώνει. Οκ. Okay. Τι γίνεται, ο Τούχελ πήρε το έτσι. Βγάζω το αμυντικό μου χαφ, δεν έχω πλάσμα πίσω. Α.
0: Για ποιο, για ποιο.
1: Βγάζω το αμυντικό μου χαφ, ο σκαλώνει, το βάζω εξτρέμ.
0: Ναι, και του φκένει πάρα πολύ. Τον Νίκο κάτι. Πέχτα, και το βάζει στα αριστερά. Τέλος πάντων. Και...
1: τον
0: Γκονζάλες. Τον Γκονζάλες, Νίκο Γκονζάλες.
1: Γκονζάλες.
0: Κάτι πολύ σοβαρό που θα έλεγα είναι έτσι. Αν ήταν δυνατό, θα βάλει και σήμα μέσα τη άσκηση να του. Τι κοινό έχει η Αγγλία και η ΑΕΚ. Εντάξει. Αν έπαιζε χθε ο Μιχάλης Κωνσταντίνος, θα βάζει και τρία γκολ με κελέ, λέει, με 60 ασίστ του Μέση, κάπως έτσι το λέει εδώ.
1: Ο Τούχελ έστησε την ομάδα του νομίζοντας ότι όλες οι ομάδες παίζουν όπως στην Ισπανία και θέλουν να μπουν με την μπάλα μέσα στο δέρμα.
0: Δεν έχει τέτοιο πράγμα, ρε παιδιά. Ήταν απίστευτο.
1: Δεν μόνο το με έξι
0: βλέπεις. Κάζω, ας πούμε.
1: Βλέπεις ότι γίνεται έτσι, εξελίσσεται έτσι. Παίζει με 6-7 με την οικογένεια ποδοσφαιριστές. Παίζει με το Χάρι Κέιν να.
0: Το Χάρι Κέιν έκαμε το Σατσά τότε που ήταν ο Σατσά στην πρώτη θητεία του Ιβάν Γιωβάνοβιτς.
1: Ναι.
0: Που τον αγαπούσαν από ελίστρο και ξυνημάζαν τον όλοι οι υπόλοιποι, σωστά.
1: Ναι.
0: Το Χάρι Κέιν, ρε φίλε, που είναι ο καλύτερος στράικερ στον κόσμο, ας πούμε. Φτάνει τον έξω, ρε. Αφού σου κάνουν και θες να... Και βάζει τον άλλον της τότε να βρε. Και πήγαν και φέρε μπέκτη μου στη Σαουδική Αραβία. Γίνεται να βάλεις Άγγλο που είσαι στη Σαουδική Αραβία ρε φίλε ας πούμε. Στο 95.
1: καταλάβατε. Έτσι την ομάδα σου, δεν ξέρεις ότι αν δεχτείς το πρώτο τέρμα, δεν υπάρχει αντίδραση. Πώς να υπάρχει αντίδραση? Μόλις δεχτείς το πρώτο τέρμα, είναι θέμα χρόνου. Δεν έχεις το περιθώριο να αντιδράσεις. Έτσι όπως τα είχαμε. Παίζουν οι άλλοι με 7-6 ποδοσφαιριστές επιθετικογενείς. 7.
0: Τι είπα επιθετικογενείς, ρε φίλε. Εντάξει, τώρα έχει και... βάλει Λαουτάρο, έβαλε μετά.
1: Ναι. Και παίζεις εσύ με 6-7.
0: Που αν τους πιάσεις στο Μέση τους άλλους να κλαίουν, ας πούμε, όπως παγιά μας θα τους πεις ότι...
1: Μα είδες στην φάση που ο Μέση παίρνει μπάλα, κάνει
0: Μπέλιχα.
1: Τρίπλα.
0: Με τον Μπέλιχα, που μουντάρουν τον Μπέλιχα.
1: Κάνει την τρίπλα στον ένα. Έρχεται ο Κέιν να το μαρκάρει. Περνά το Κέιν.
0: Περνά
1: κάτω από τα πόδια τον τρίτο. Και είναι, πιένουν δύο Άντερσον νομίζω.
0: Ναι.
1: Το βάζει κάτω ο Άντερσον, έρχεται όλη η Αργεντινή τάμε.
0: Εντάξει, καταλάβατε ότι η εκπομπή βασίζεται κυρίως στα συναισθήματα όμως προκαλεί ο στοίχημα. Έτσι. Και στο γεγονός ότι ξέρεις, μέσα στον καλοκαίρι, εν τη απουσία κιόλας του Γκράντε Μάκη μετά από τόσα χρόνια, σε ένα ανιαρό, επιτρέψτε μου από καλοκαίρι, προσπαθήσαμε να βάλουμε λίγη μπρέζα τοξικότητας για να έχουμε να λέμε. Έτσι, αν τσακωθούμε λίγο για την Αργεντινή, για λίγο για την Αγγλία. Ελπίζω να μην το παίρνετε στραβά. Τεράστιος, εντάξει. Ο Μέση είναι ο Μέση.
1: Εντάξει, αν σε ρωτήσω κάτι, αν το πιάσει, πρέπει να ύστερα να πει γεια σας, εξακουμπώ μπάλα, γεια σας.
0: Δεν ξέρω τι. Είναι τόσο απόμακρος, ρε φίλε.
1: Έκαμε πάντως εχθές δήλωση.
0: Τι είναι δήλωση?
1: Ότι δεν ξέρω
0: να κατεβεί δημοτικό σύμβουλο.
1: Όχι, δεν ξέρω καν γιατί με συγκρίνουν κάποιοι με τον Μαραντόνα. Εγώ δεν θέλω ποτέ αυτή τη σύγκριση. Ο Μαραντόνα είναι ο κορυφαίος.
0: Είναι σωστή, εγώ δεν τα πούμε. Ναι.
1: Κουιζάκι.
0: Σε μια χρονιά είχαμε. Ο Κεσπάια χθες ήταν μπροστά στον Τουχέλ. Ήταν ο Βραζιλιάνος προηγητής, ρε. Βραζιλιάνος προηγητής παγιούς που παίζαν 4-2-4.
1: Εάν το πρώτο τρίμηνο του 26 στην Κύπρο παίχτηκαν 360 εκατομμύρια ευρώ σε στοίχημα, τι θα γίνει τώρα?
0: Βάλε πριν τραβούσα ρε μαγί. Πώς έπαιξαμε ρε?
1: Στο πρώτο τρίμηνο που Γενάρη, Φεβράρη, Μάρτιν 360 εκατομμύρια.
0: Ρε αθεόφοβοι, παίζετε τη ζωή σας, πας τα κουπόνια ρε. Εμείς, ξέρεις, θέλω μια κλίνικη μεγάλη να μπουν όλοι μέσα.
1: Θέλω να δω τι έγινε.
0: Όχι, μαθαίνετε και όσο μουντιά θα γίνω κουμαρτσής ρατσιστής, ρε. Πεκείτε και όσο να επιστρέψω και όσο ένα βιβλίο να μιλήσω λίγο με κάποιον κόσμο πολιτισμένο. Ναι. Άκουσε χτες ο βασιλιάς Βίλιαμ του 19ου αιώνα. Ρε, να ξυμπαρωθεί ο νησίν και να φύρε, να πάει στον ειρηνικό, ρε. Γι' αυτό σας το λέω. Αντικειώσε μου, αν γίνουν κανονικοί άνθρωποι, δεν μπορώ άλλο. Τον το ρατσισμό που να βιώσω μέσα μου. Εντάξει, σας καταλαβαίνω ρε παγιοφασίστες, ρατσιστές, πόσο θυμό έχετε μέσα σας και ευκάλετε πάνω σε όλους τους υπόλοιπους. Το καταλάβω. Αφού και εγώ δεν... Δηλαδή δεν... Δεν τους είχω καλή. Δεν τους είχω καλή. Δεν να σκεφτούν τώρα το τι.
1: Ο Αλιταράς κοντός σε εισαγωγικά λέει είναι 39 χρονών και κάνει έτσι.
0: Με αυτό λέει ότι παίρνει 6 εκατομμύρια ο Τούχελ, ρε φίλε. Εντάξει ρε κουμπάρας.
1: Δεν πειράζει να ρεφάρουμε στο επόμενο.
0: Μα ποιο είναι το επόμενο ρε φίλε? Δεν θέλω να ξαναδω με να ξαναμιλήσω μου και με τίποτα τους βίζουμε του πουάς στο κινητό. Και ο καθένας να κάνει τις δουλειές του, να γίνουν κανονικοί άνθρωποι, ας πω.
1: Ο τελικός Ισπανία-Αργεντινή είναι νίκη για το ποδόσφαιρο. Απ' τη μια η Ισπανία που προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο μακριά από σκοπιμότητες και απ' την άλλη η Αργεντινή με το πάθος, το ξύλο, την αλητία και το ποδόσφαιρο.
0: Άρεσε αυτό το πακέτο που λες, κύριο 890, γιατί μπορεί να είπαμε, ας πούμε, ότι η Αργεντινή πήρε σφυρίγματα, αλλά η αλήθεια είναι ότι ακριβώς η Αργεντινή, όπως και άλλες μεγάλες ομάδες της FIFA, εμπίπτουν σε αυτό το μοντέλο διοίκησης του Ινφαντίνο, δηλαδή ότι ο ισχυρός πρέπει να παίρνει σφυρίγματα. Κατά τα άλλα όμως. Πρέπει να τους αναγνωρίσουμε όλο αυτό το πάθος, την αλητία και τη θέληση να...
1: Ναι.
0: Να είναι στον τελικό μονταγιατέλο, λέω, ξανά, μην με πιάει τώρα με τον άλλον, αν είναι δυνατόν, ας πούμε. η σημαία του Κυπριακού Έθνου σχηματίζει στον τελικό τραπέζι στο Παγκοσμίο Πρωταθλήματο Πόκερ και κανένα δεν λέει τίποτα. Είμαστε παγκόσμια κλάση κουμάτσι. Είμαστε και 613 είμαστε. Γιατί το άρουν να το αρνηθούμε. Για να ρεφάρουμε που δεν το Μουντιάλ πρέπει να σου περάσουν καμιά 20 χρόνια. Φορά το θυκευάζω, ρε. Κύριε 353, δεν ξέρω, θέλω να σε φιλήσω με στο στόμα μου και ο Τσιάς, ρε. Θέλω να σε έφερα σαν καγιάς. Να σε αγκαγιάσω και να πάει κάπα κλέμ μαζί μου, κάπου μια τέρα τσά.
1: Κύριε Μαθηκιά, από μέσα του γιατά.
0: Μ' άρεσε πάρα πολλά που είπες τούτο το πράγμα. Δεν ξέρω, δεν είναι πολύ correct όπως να πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Παγιά του έλεγα.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, είναι χιούμορ όμως ρε Μάκη, γιατί να θυχτεί κάποιος που έχει πρόβλημα.
1: Όχι, ναι, εντάξει.
0: Εντάξει, άνθρωπο. Έχει πολλά χρόνια να δω αλήτικο ποδόσφαιρο που αγάπησε ο μικρός και το είδα ψες. Εντάξει, δεν ήταν και τόσο αλήτικο. Μάλλον οι άλλες ήταν κότες, ρε φίλοι. Οι άλλοι ήταν κότες, ας πούμε. Δεν ξέρω πώς να το πω κιόλας. Ήταν δειλή, ας πούμε.
1: Εντάξει, αν στην αρχή ξεκίνησαν οι Αργεντινοί να παίζουν ξύλο και προσπάθησαν η Αγγλία να παίξει επίσης.
0: Επανέρχεται το 353. Μπαίνουμε να λουθούμε και πατούμε ένα σινούς. Αυτό είναι το 33, μα πού πάει στα λουτρά του Άδωρη και είναι μέσα, ρε. Πού πάντα παίρνω ένα λουτρό και πατώ ασυνούς, ρε.
1: Εάν ο Τούχελ είχε ανοίξει Βουλαντίδικο, θα κάνει σούσι.
0: Έρχεται γύρω, ρε, που κοιέσαι να σας σώσουμε καλά, λέει ο τρόπος. Πάλι τα ρεάκια με αν πας στον πάγκο, καταλάβατε τι γίνεται. Παίζουμε ξύλο με οργάνωση και φέρνουν τους γονείς τους που είναι καταδρομή μας. Δεν καταλαβαίνω αυτό. Πριν 18 χρόνια έκαμε μπάνιο με τον Γιαμάλο Μέση.
1: Είναι έκαμε μπάνιο με τον Γιαμάλο Μέση.
0: Δεν είναι ο Μάικλ Τζάκσον, έκαμε μπάνιο με τον Γιαμάλ. Για ο Μέση μου μιλάτε.
1: Έκαμε μπάνιο.
0: Έκαμε μπάνιο. Έκαμε μπάνιο, λέει. Ψήσα αγγλέφτηγο ρε. Έκαμε τον μπάνιο γα. Εμπήκε νομίζω στην κουπούα ρε γα. Γεια μου ρε Ματίζω. Έπαιξε και αυτό πολλάφιο που τον τόπο. Αλήθεια σου το λέω ρε. Έτριψε το λίγο μου. Έτριψε το λίγο μου. Έτριψε το λίγο μου. Βίσω που η ράση. Να κάνουμε το. Κουράσανε μας. Αγιά μου. Αγιά μου ρε.
1: Εντάξει. Όντως έγινε. Ήταν η πρώτη φωτογραφία που μου ήρθε μες στο μυαλό με το που συνειδητοποίησα ότι ο τελικός θα είναι Αργεντινή Ισπανία. Μια φωτογραφία που πρώτα κυκλοφόρησε.
0: Ναι.
1: Ήταν μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε όταν πρώτο ήταν το Γιαμάλ.
0: Ναι. Μα είναι πράγμα το Γιαμάλ όμως.
1: Ναι, όταν ήταν εντελώς μωρό.
0: Συγγνώμη, δεν το κάνω επίτηδε. Τι θέλεις γνωμούλα για τον Εν Μαέστρο. Εν είναι μας πάγκο. Γιατί δεν ζουν για τον Εν Μαέστρο. Ρε σκαπάτε καλά ρε μαλάκα. Είσαι σοβαρός ρε φίλε τώρα. Τι γνωμούλα για τον Εν Μαέστρο. Γιατί τι θέλεις ας πούμε τώρα ρε φίλε. Συγγνώμη, συγγνώμη. Και θα πάμε σε ένα break γιατί δεν το έχουμε.
1: Πάμε σε break.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Την αναβάθμιση του στρατηγικού διαλόγου Κύπρου Ηνωμένου Βασιλείου και την ενίσχυση της συνεργασίας σε ζητήματα Μέσης Ανατολής ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος μετά το πέρας της επίσημης επίσκεψής του στο Λονδίνο. Πλήγμα κατά του οργανωμένου εγκλήματος πέτυχε η αστυνομία. Σε οικία στη Λάρνακα εντόπισε 2 αυτόματα πυροβόλα όπλα, ένα πιστόλι και αριθμό φυσικίων. Επί του πεδίου η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εκτός ελέγχου. Τα σφοδρά αμερικανικά πλήγματα και οι επιθετικές ενέργειες από πλευράς Ιράν συνεχίζουν.

0: απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
1: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
2: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
3: Έμνο πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
2: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
4: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering greatness.
5: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimes. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
6: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
7: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buy Sell. Κατέβασε τώρα το Buy Sell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
8: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
9: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
10: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
11: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
10: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Αλφα Πίτσα App.
12: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
13: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
12: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
13: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
12: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
14: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
15: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
16: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.

0: CY και απογειώσου.
1: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
0: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όρες και προϋποθέσεις.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
4: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
5: Το ένθετο 96 χρόνια παγκόσμιο κύπελο φέρνει κοντά σας η Στίχημαν. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
6: Ο Βραζιλιάνος Πελέ, ανάμεσα σε τόσες άλλες διακρίσεις, εξακολουθεί να κατέχει τον τίτλο του νεαρότερου σκόρερ σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, έχοντας σκοράρει σε ηλικία 17 ετών και 239 ημερών. Στην αντίθετη πλευρά, δύσκολα μπορεί να ανατραπεί το σκηνικό για τον γυραιότερο σκόρερ, τίτλος που ανήκει στον Καμερουνέζο Ρόζε Μίλα, ο οποίος πανηγύρισε γκολ με το δικό του ξεχωριστό τρόπο σε ηλικία 42 ετών και 39 ημερών.
7: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
8: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες, ακούς Sport FM 95, είμαστε Mappe Show και στο 2950 με αγουστάρετε επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτού μηνυμάτων, στο 2950 κιόλας.
9: Με την ένδειξη season, την ομάδα μου επιθυμείτε, ονομάτε επώνυμο και την ηλικία σας, μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε εισιτήριο διαρχίας για την ομάδα σας. Έχουμε για όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας, εκτός από την ΕΝΗ Ήψονα. Που δεν έχει βγάλει ακόμη.
8: Να πούμε κιόλας ότι η εκπομπή μας θα κληρώσει στις 31 του Ιούλη, δύο εισιτήρια της ΑΕΛ και δύο του Απόλλωνα.
9: Ακριβώς.
8: 31 του Ιούλη, τι μέρα είναι, Μάγκη? 16, 23, 30,
9: Παρασκευή.
8: Λοιπόν, αυτά στο 2950. Μιλήσαμε αρκετά για Μουντιάλ και θα μιλήσουμε κιόλας γιατί να μην το πάμε και πιο
9: πέρα. Πάλι μείναμε με το χαμόγελο στα χείλη, ούτε με Σουηδόν προπονητή, ούτε με Εγγλέζων, ούτε με Γερμανών. Εσπάσαμε μας.
8: Ναι, χθες οι δύο προπονητές, οι δύο μοναδικοί ξένοι που είναι εν ζωή προπονητές της Εθνικής Αγγλίας ήταν στο γήπεδο χθες. Ο Καπέλο. Ο Έριξον έφυγε από τη ζωή, ο Καπέλο και ο. Ποιος ήταν ο άλλος, ρε? Ο Καπέλο χθες.
9: Ήταν.
8: Ήταν κιόλας. Ποιος είναι ο άλλος, ρε? Α, ο Τούχελ.
9: Νομίζω ότι να είσαι εκτός.
8: Ναι.
9: Μα ήταν.
8: Ναι, κύριε, 336. Σωστά το άκουσε ότι θα δώσουν καμιά 300.000. Χθες το είπαμε, ρε. Άκουσα, λένε ότι είναι τα μάχου, θα βγει 300.000.
9: Μπορεί να τα ακούσε μου, δεν σε ρωτά τώρα.
8: Για την πρώτη φορά μου είχε να πω, γιατί άλλο να πει ότι άκουσα το. Κατάλαβε τι λόγο. Για να. Ότι θα δώσουν. Και ψυγιάζομαι ότι είναι και κάπου κοντά κιόλα για να πάρουν το στοπερ. 336, μου καλό. Εγώ για να ρεφέρω από το Μουντιάλ θα βάλω τα τάντουγιού μου. Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω. Ότι...
9: Παιδιά, για να πω ότι είναι η ιστορία όντως με τον Γιαμάλ, ήταν όταν ήταν μικρός, εντάξει. Και...
8: Είναι αληθινή η ιστορία.
9: Ναι. Μπροστά στη φανέλα της Μπαρτσελόνα, θυμάσαι τότε ήταν η UNICEF.
8: Ναι.
9: Μπράβο. Και έκαναν διάφορες ενέργειες.
8: Καλά, και πώς βρέθηκε ο Γιαμάλ σε αυτήν την καμπάνια, ας
9: πούμε? Έγινε μια κλήρωση και κάτι 20 μωρά ήταν που θα έφκαλαν κάποιες φωτογραφίες και λίγα. Ήρθαμε σε τα μωρά του Γιαμάλ.
8: Έλα ρε φίλε, ένα τριχαστικό δηλαδή,
9: ναι,
8: όπως.
9: Ναι.
8: Γιατί σκεφτόμουν, γίνεται ένα μέσα ακαδημία στην Παρτσελόνα, αλλά από άγγελα μου παιδάκι, ήταν βρέφος.
9: Αφού ήταν βρέφος, δεν μπορούσε να βρει.
8: Άκουσε ρε, τύχη, πώς θα θέλει, ναι. Πώς θα θέλει η μοίρα, έτσι.
9: Ναι.
8: Και όντως η φωτογραφία αυτή είναι τόσο. Αγγίζει τα όρια της μεταφυσικής.
9: Ναι.
8: Δηλαδή, που αρετούντος. Καλή φαίνεται κίνηση του Απόλλωνα για τον αμυντικό, κύριε Δεκτικό, 50, ξέρεις, είναι νεαρός. Φαίνεται καλή περίπτωση, αλλά άσε να τα δούμε κιόλας. Ο Γιαμάλ φέτος δεν κάνει καλό Μουντιάλ. Φέτος, ενώ τώρα δεν κάνει καλό Μουντιάλ.
9: Ναι.
8: Ίσως να είναι και ο μοναδικός από τους αστέρες που δεν έπιασε υψηλά επίπεδα απόδοσης. Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλον, ας πούμε, που ήταν εκτός ρυθμού από τα μεγάλα αστέρια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ο Γιαμάλ είναι ο μοναδικός ο οποίος δεν είχε καλό τουρνουά, τέλος πάντων. Πάντως, όταν έβγαζαν τη φώτο Μέση και Γιαμάλ πριν 20 χρόνια, θα ήταν αδιανόητο να πει κάποιος ότι θα παίξει στον τελικό μετά ο άλλος 19 και ένα ακόμη. Αυτό λέμε, ρε παιδιά, ότι αγγίζει το όριο της μεταφυσικής όλο αυτό. Το σκηνικό. Έχω και εγώ μια προσωπική ιστορία να σου πω, αλλά όχι στο ραδιόφωνο.
9: Για να καταλάβεις ότι.
8: Μια φωτογραφία που εκ των υστέρων 20 χρόνια μετά φάνηκε κάτι τέτοιο. Δεν αφορά το παγκόσμιο ποδοσφαίρο, αλλά.
9: Ναι.
8: Απίστευτα πράγματα. Εγώ πιστεύω σε έναν παραλλήλον κόσμο. Τέλος πάντων, μην το ανοίξουμε τώρα. Τούτοι λέει που έχουν λάχνους που άμα κερδίσεις ένα σελούνιο μέση.
9: Είχα λαχνό ρε φίλε άμα κερδίσεις.
8: Και εμείς είχαμε λαχνούς για ρίφια και αρνιά.
9: Είχα λαχνούς ρε φίλε.
8: Εκράει στο πανίζω έναν καγιά λαϊδός. Έχω φωτογραφία με τον Νέισο Βέγκα. Βέγκα.
9: Εντάξει φίλε.
8: Εντάξει με ο Βέγκα που είσαι στην Ελλάδα. Να σημειώσουμε ότι η Ισπανία τη μόνη ομάδα που δεν κατάφερε να βάλει ο γκολ ω τώρα είναι του Βοζίνια ή παρέα του. Λέει
9: εντάξει.
8: Και πιντώνω και να προσθέσω και την ΑΕΛ. Θέλω να προσθέσω και την ΑΕΛ. Ταιριάζει σε αυτό. Ναι.
9: Να προσθέσω επίσης ότι στην κανονική διάρκεια ούτε από την Αργεντινή έχασε η παρέα του Βοζίνια, του Γκάρι Ροντρίγκε, του Σεμέδο και τη ΑΕΛ. Ούτε που την Αργεντινή στην κανονική διάρκεια έχασε.
8: Νομίζω ότι υπεραναλύσαμε το χθεσινό παιχνίδι, γελάσαμε πάρα πολύ στο πρώτο μέρος. Σας ευχαριστούμε που μας κάνατε να νιώσουμε τόσο καλά. Τελικά το γέγιο, ξέρεις, είναι σχεδόν θεραπευτικό. Όση ένταση και να είχαμε, όσα νεύρα και να είχαμε, μας έφυγαν. Να είναι καλά κάποιοι ακροατές που έχουν το χιούμορ τους. Σε ευχαριστώ κύριε 725. Μα και ξέρεις ότι ανακάλυψα τώρα, μου πεις ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό, αλλά. Είναι ωραίο να ασχολείσαι και με το διεθνές ποδόσφαιρο, στο γραπτό λόγο εννοώ.
9: Είναι ωραίο.
8: Μ' αρέσει και που γράφω κείμενα για Μουντιάλ.
9: Ποτέ δεν το έχω κάνει. Όντως, αλλά η φωτογραφία που έβαλε στο σημερινό κείμενο.
8: Ναι, κομψοτέχνημα.
9: Ναι.
8: Τσίγκεντρα.
9: Εχθές έλεγε για κομψοτέχνημα για την κίνηση που κάνε από με τον Πετρίδη και λίγο. Αλλά.
8: Είναι κότα.
9: Δεν είναι φωτογραφία με το.
8: Νομίζω ότι είναι ένα κλώσι. Όχι κλώσι, να κάνουν οι γότε. Να μου κάνουν ειδικότερα. Όχι κλώνω.
9: Κλωσούν.
8: Νομίζω ότι είναι να κλωσίσει.
9: Κλωσίσει.
8: Ναι, συγγνώμη. Ο Νέσο Βέγκα είναι θρύλος για τα πιο πολλά αυτό μου ιστορία του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Εγώ έχω και εγώ Μοσέγκο και 20 χρόνια μετά πήγαινε μαζί μου στο Ζιβαέλ. Εντάξει, στο Ζιβαέλ. Κάτι τέτοιο να κάνει η αλήθεια. Τέλος πάντων, παιδιά, φαίνεται ότι το κράξιμο των Άγγλων κατά του Τούχελ. Εγώ θα τον απέλυα.
9: Δεν θα τον απολύσω.
8: Δεν θα τον απολύσω.
9: Λένε ότι δεν θα τον απολύσω. Εντάξει, ότι. Ρε,
8: και ότι θα πάμε μαζί με αυτόν στο Euro που είναι και οι οικοδεσπότες.
9: Ναι.
8: Εντάξει, μπορεί να αντιστραφεί.
9: Φυσικά μπορεί
8: να αντιστραφεί.
9: Εντάξει, βέβαια να σου πω κάτι. Οι δηλώσεις του. Λίγο προβληματίσαμε μετά.
8: Να σου πω κάτι. Εκ των υστέρων αποδεικνύεται, το έλεγες και εσύ χθες, ότι το επεισόδιο σε εισαγωγικά χωρίς λέξη μεταξύ του Τούχελ και του Μπέλιχαμ.
9: Ναι.
8: Είχε πραγματικά αίτια, ας πούμε.
9: Μπορεί, ναι.
8: Ενώ όταν λέει ο Μπέλιχαμ αυθόρμητα ότι μάλλον δεν ξέρει, το εννοούσε.
9: Ναι, βέβαια. Δεν, ο Μπέλιχαμ την ώρα που το λέει αυτό. Του είχαν μεταφέρει τη δήλωση και δεν είδαν τι ακριβώς
8: ολόκληρη. Αλλά άμα όμως εκφράζεις μια τέτοια άποψη αυθόρμητα, σημαίνει ότι βαθιά το πιστεύεις ότι μάλλον δεν καταλάβει.
9: Ναι, μπορεί μέσα.
8: Ναι.
9: Ότι έχει ένα πρόβλημα.
8: Και εκ των υστέρων φαίνεται ότι όντως δεν ξέρει τούτος. Χθες ήθελα να περάσει η Αγγλία στην ισοφάριση νευρίας, όχι επειδή ισοφαρίστηκε, αλλά επειδή έπρεπε να μείνω. Όξυμνος το 1998. Τι. Να είσαι στο χρονογραφείο και η Premier League, κύριε Τραβάσα, λέγαμε. Δεν έχει κάτι.
9: Ο άλλος λέει, ρωτάει τον αμό, ποιο τα παϊδάκια το βάφτισε.
8: Ποιο τα. Ναι. Κοιτάξτε, τώρα πάνε τελικό, παιδιά, δύο ομάδες οι οποίες έχουν και ιστορία πέραν του ποδοσφαίρου. Ήταν κατακτητές οι Ισπανοί. Εντάξει.
9: Είναι η παγκόσμια προαθλήτρια και η προαθλήτρια Ευρώπης. Επίσης δεν έχει ξανασυμβεί αυτό.
8: Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ όντως.
9: Να βρεθούν στον τελικό. Και επίσης.
8: Πολλοί από... Έχει θέμα με τους αστραγάλους του. Έχει κάποιο θέμα, ναι, αλλά. Ναι, τέλος πάντων.
9: Επίσης, πολλοί από τους ποδοσφαιριστές της Ισπανίας, εντάξει, οι οποίοι είναι και στην Μπαρσελόνα, δεν έπαιξαν μαζί με τον Μέση, αλλά τον Μέση είχαν για είδωλο του.
8: Ναι, αλλά οι Ισπανοί, θα το εξηγήσω. Καταρχήν να πούμε, έχει μάσει το Σάββατο, γι' αυτό δεν τον έχουν ακόμη απολύσει, αλλά δεν θα γλιτώσει με τίποτα. Λέει ένας που ξέρει πολύ καλά το αγγλικό ποδοσφαίρο.
9: Το τι γίνεται στην Αγγλία αυτή τη στιγμή περιγράφεται.
8: Κοιτάξτε, τώρα αυτό μπορεί να είναι και λίγο προσωπική εμπειρία, αλλά δεν είναι. Οι Αργεντινοί και γενικώς η Λατινική Αμερική έχουν ένα αίσθημα. Ή να το θέσω διαφορετικά, οι Ισπανοί έχουν ένα αίσθημα νοτιερότητας σε σχέση με τους λαούς της Λατινικής Αμερικής.
9: Ναι.
8: Έτσι, δηλαδή τους θεωρούν κατά κάποιο τρόπο χωριάτες. Εμείς εκεί πρέπει με ποιους το έχουμε το δω. Με όλους.
9: Με όλο τον κόσμο.
8: Ναι, με όλο τον κόσμο. Οι Ισπανοί όντως υποτιμούν και θεωρούν, ας πούμε, κατά κάποιον τρόπο απικίες τους τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Οι Αργεντινοί, με όμικρο γιώτα, έχουν μια συμπάθεια προς τους Ιταλούς, γιατί ως επί το πλήστον Ιταλοί είναι. Έτσι. Εξ όσων καταλάβαμε, έχουν και μια έκθρα με τους Άγγλους. Με τους Ισπανούς νομίζω ότι έχουν ένα κόμπλεξ.
9: Okay.
8: Γιατί υπήρξαν, ξέρω εγώ, κατακτητές τους και τα συνάφη. Εν πάση περιπτώσει, ποδοσφαιρικά δεν υπάρχει καμιά έκθρα και μεγάλη καμιά σπουδαία αντιπαλότητα.
9: Όχι.
8: Έτσι.
9: Ποδοσφαιρικά όχι.
8: Και κακά τα ψέματα, ο Μέση είχε βρεθεί και με το ένα πόδι στην Εθνική Ισπανίας. Μικρό παιδί, αλλά είπε και ο ίδιος ότι αγαπά την Αργεντινή. Που είναι αδικία κατά την άποψή μου αυτό, έτσι. Γιατί στην Ισπανία μου μάθαινε ποδοσφαίρο.
9: Ναι, αλλά γιατί είναι αδικία.
8: Δεν είμαι σίγουρος ότι αν ήταν στην Αργεντινή θα γινόταν ο Μέση, ας πούμε. Θα πεις καλά, ρε μεγάλο Μαραντόνα, γεννήθηκε στη Λινόπετρα. Όχι. Εντάξει.
9: Παρά τα αυτά, έχει την αγάπη για την Αργεντινή, ήθελε να παίξει για τη χώρα του.
8: Ο καθένας ότι νιώθει, και αυτό να το ακούσουν οι ρατσιστές. Ένιωθε ότι θέλει να πάει παίξει χώρα καταγωγής του, αλλά στην Ισπανία μάθε ποδόσφαιρο. Στην Ισπανία μεγάλος με τα παιδιά του. Έχει και αυτός μια σχέση, μια στενή. Έτσι σε παραπάνω χρόνια η Ισπανία παρά η Αργεντινή.
9: Ακριβώς. Ακριβώς.
8: Η Αργεντινή, λέει κάποιος εδώ, μας θυμίζει το ποδόσφαιρο και πώς είναι το πάθος. Παίχτες, πολεμιστές και οπαδοί που θυμίζουν έδρα σε σύγκριση με τους God Save the King. Αλλά αφού το συγκεκριμένο Μοντιάλ ήταν άκρος πολιτικό, θέλω ο Τραμπ να κάνει κολοτούμπα και να συγχαρεί τους Ισπανούς που δεν είναι πολεμοχαρείς. Όντως υπάρχει και αυτή η εικόνα, το ξεχάσαμε αυτό. Όχι, δεν θέλει να τους ζει τους Ισπανούς.
9: Ναι.
8: Γιατί αρνούνται να συνεισφέρουν στο ΝΑΤΟ.
9: Γιατί είναι με την Παλαιστίνη. Γιατί θα κάνει κολοτούμπα, δεν θα πάει να τους συγχαρεί αν το κατακτήσουν.
8: Γιατί το να κάνει κολοτούμπα ο Τραμ είναι σαν να τη φάνε εμείς το μεσημέρι. Να
9: ναι, οκ. Okay, okay.
8: Και τι το περιέχω.
9: Αλλά νομίζω ότι απλώς δεν θα.
8: Αν ήμουν Αγγλία, θα είχα διώξει τον Τούχελ και θα έπιανα Νίλ Λένον, λέει, να τους αφυπνήσει. Όπως το είπε, η Ιταλία και εγκατακλείδη από τη Σικελία είναι οι περισσότεροι, γι' αυτό είμαστε μαζί του. Μας ενώνει το αχαϊκό αίμα, λέει ένας εδώ. Είμαστε και εμείς που αγαπάμε το ποδόσφαιρο και είμαστε εκνευρισμένοι, γιατί ξέρουμε στα προηγούμενα παιχνίδια της Αργεντινής, αν την έπαιζαν 50-50, θα ήταν εκτός Μουντιάλ. Ενώ τώρα είναι τελικό, χωρίς να τα αξίζουν, λέει ο 282. Αλλά μετά από αυτό που έγινε με την Αγγλία και ενδεχομένως και ένα ντροπή που κάναμε με την Αίγυπτο.
9: Τι εννοείς, πει.
8: Ναι, τώρα. Εντάξει, είχαν ένα εύκολο μονοπάτι.
9: Ναι, αλλά είχαν εύκολο μονοπάτι γιατί φρόντισε η Πορτογαλία να κάνει μια τεράστια χάρη να μην τερματίσει. Ναι. Να μην τερματίσει.
8: Πού θα συναντιόντουσαν
9: αυτοί. Στη θέση τη. Τη Ελβετία. Ναι. Στη θέση τη Ελβετία θα βρίσκεται η Πορτογαλία.
8: Στου 8 δηλαδή.
9: Ναι.
8: Okay.
9: Ναι. Όπως επίσης το ότι το πράσινο ακροτήρι. Το πράσινο ακροτήρι βρέθηκε να παίζει με την Αργεντινή. Συγγνώμη, το πράσινο ακροτήρι τερμάτισε δεύτερο σε έναν όμιλο με Ισπανία και Ουρουγουάη. Αν η Ουρουγουάη κατάφερε να κάνει τη δουλειά και κάνει το πράσινο ακροτήρι.
8: Να.
9: Είναι και αυτή η Αργεντινή που έχει σχηματίσει ο προγραμμάτης.
8: Σωστά. Τι γίνεται, λέμε αριστερό, μπακ και ΑΕΛ. Μιλοσάβλεβιτς, λέει από ό,τι καταλαβώ. Μιλοσάβλεβιτς και Κύπρος Κυπριανού. Κύπρος Νεοφύτου. Συγγνώμη. Άλλος λέει εδώ ο δημοσιογράφος είσαι ο Κουτσομπόλης Τιμούρ Τούχελ 2026. Να τελειώσω το Μοντιάτσε, βαρεθήκαμε στο να ασχοληθεί με μαπα λίγο από σαν και έχει δίκιο. Αλλά τι θες να συζητήσουμε, να βρει ασυστήματα μας.
9: Από εβδομάδα μπαίνει σε ευρωπαϊκά.
8: Α, δε από εβδομάδα σε λέω να λουθείτε, να είμαστε λίγο σοβαροί.
9: Μπαίνει σε ευρωπαϊκά.
8: Ο Κεσπάγια πρέπει να ερεθίστηκε βλέποντα το σύστημα του Τούχελ. Ναι, μπορεί να το πει. Ο Κεσπάγια μπροστά στον Τούχελ χθε είναι ο Ζάγκαλο.
9: Φίλε. Δεν ξέρω αν ο Κεσπάγια να κάνει τον τη χάρη του Μέση. Που έκαμε ο Τούχελ.
8: Εντάξει, αλλά μια σέλφια δεν είναι ευκάλυτο ο Κεσπάγια να μην μιλήσει.
9: Εντάξει. Εντάξει. Ναι.
8: Τώρα που πάμε Κεσπάγια, οι Απολωνίστες ετοιμάζονται. Την άλλη εβδομάδα πάει Γεωργία.
9: Γεωργία, ναι, ναι.
8: Τι άλλοι φεύγουν από το νησί?
9: Κοίτα, το πρώτο παιχνίδι της Ομονίας είναι εντός, ο επαναληπτικός εκτός. Της Πάφου είναι εκτός το πρώτο, ο επαναληπτικός εντός. Της ΑΕΚ είναι εντός το πρώτο, ο επαναληπτικός εκτός.
8: Άρα δηλαδή κυρίως οι Απολωνίστες φεύγουν και οι Παφίτες.
9: Ναι, ναι. Εντάξει, πρέπει να δούμε. Κερδίσαν 3-1 η Τιχανγκόρη,
8: ναι,
9: στο πρώτο παιχνίδι. Σήμερα είναι το δεύτερο παιχνίδι, ο επαναληπτικός. Και είναι στο Σαν Μαρίνο που παίζουν με τη Βίρτους.
8: Σήμερα?
9: Ναι, η ώρα 10 το βράδυ.
8: Θα έχει κανένα. Μήπως πάει και ο Όσμπολ Γεωργία. Συγγνώμη, λέει, αρώ το ηλιθιώδητες. Τώρα το κατάλαβα. Δεν ξέρω αν θα πάει ο Όσμπολ. Δεν νομίζω. Είναι να έχει ένα τέτοιο βαθμό ετοιμότητα, ας πούμε, για να πάει. Αλλά το θέμα είναι τώρα, μας προέκυψε ο Αγιού. Έτσι το λένε το παιδί. Στόπερ, φαίνεται αθλητικό στόπερ. Φαίνεται να έχει, να είχε παλαιότερα συμμετοχές, ας πούμε, στις ομάδες. Έκανε και μια μεταγραφή στην Ιταλία. Αλλά εντάξει, παίζει στη Στουρμ Γκρατς. Δεν είναι κανένα σκορποχώρη.
9: Ναι.
8: Σοβαρή ομάδα αυστριακή. 24 χρονών. Θα πάει, είναι τυχερός γιατί θα συναντήσει τον Κβίτα.
9: Σωστό.
8: Δηλαδή, αν ξέρει, μα πάνε τρία κουτσά δίπλα από το Β, θα πάει στο 5. Mm-hmm. Σωστά. Mm-hmm. Τώρα, υποθετικά, δεν θέλω να μιλάει μάπα, ξέρω εγώ, σα το πει. Θα πρέπει να είναι, ξέρεις, παταγώδης η αποτυχία να γίνει κακή επιλογή ως παρτενερ, να γίνει κακή επιλογή στον παρτενέρ του Β.
9: Αυστριακός.
8: Σκεφτούμε, ναι, αλλά με αφρικανική.
9: Ναι, σκεφτούμε από πού ξεκίνησε. Δεν βλέπω από την Ατμίρα ξεκίνησε στα παιδικά. Εντάξει, Ραπίτ, πήγαιν Κρεμονέζε, Μπέρμιγχαμ, μια χαρά.
8: Ναι.
9: Μια χαρά καριέρα μέχρι τα 25 του.
8: Μπράβο σε όλους αυτούς που παράλληλα με τον ημιτελικό του Μουντιάλ έβλεπα την Καϊράτ για να ξέρουν τι θα αντιμετωπίσει η ομάδα τους, λέει ο 1983. Και τι να κάνω, καθαρίζουμε στεφάνια, δεν πάγαμε τώρα δηλαδή. Ο Γάλλος νεαρός της ΑΕΛ θα πάει 1 εκατομμύριο σε. Ποιος ο Πετί, μ' άρεσε πάρα πολύ το
9: τέλειο
8: όνομα.
9: Τέλειο όνομα. Τέλειο όνομα. Δηλαδή σκεφτώ να κάνω.
8: Αλλά δεν είναι τόσο μικρός όσο λέει το όνομά του, είναι 85 στο ύψος.
9: Εντάξει.
8: Εντάξει, ρε φίλε, πιάσα να δω αν είναι λίγο κοντός που τον Μπεμπέ, ας πούμε, με το όνομα Πετί. Λες,
9: πετί,
8: μάλλον
9: πετί.
8: Πιο μικρός και από τον Μπεμπέ πρέπει να είναι.
9: Πετί.
8: Αλλά είναι.
9: Και το Τεριμπέ εντωμεταξύ είναι. Ωραίο όνομα για ποδοσφαιρική. Για ποδοσφαιριστή.
8: Ναι.
9: Δηλαδή, η πρώτη σκέψη είναι ο Τεριμπέ.
8: Ο Τεριμπέ είναι ο στόπερ.
9: Ναι.
8: Είναι 98 ύψος ο Τεριμπέ.
9: Μπράβο. Η πρώτη σκέψη όμως ήταν πριν να διαβάσω ότι είναι ο στόπερ, ήταν ότι μάλλον πρόκειται για εξτρέμ πολύ γρήγορο. Έτσι μου είχαμε.
8: Ναι, εντάξει. Να μ' άκουσες Αφρικανό Τεριμπέ. Και εμένα έτσι τώρα που το λες, ναι. Δεν είναι απεισμάτος, είναι τραπεζίτης. Ναι, ναι, σωστά, ναι.
9: Στόπερ δύο
8: μέτρα. Στόπερ δύο μέτρα.
9: Και ο Τζέιντεν Πετί.
8: Και δεν είναι, ο άλλος είναι αμυντικό χαφ, ο Πετί.
9: Ναι.
8: Αλλά
9: πρόσεξε, προέρχεται από την Ακαδημία της Λίλ. Εντάξει.
8: Ο Πετί είναι Γάλλος. Ναι. Ο άλλος είναι Μπουρκίνα Φάσο, νομίζω.
9: Ναι. Στην Ακαδημία της Λίλ, ξέρεις τι διαφορετικό έχουν από όλες τις άλλες ακαδημίες? Τα παιδιά που πηγαίνουν εκεί φροντίζουν να τους περνούν από μαθήματα προπονητικής σε πολύ μικρή ηλικία. Πάρα πολύ μικρή ηλικία.
8: Ευκαιρία κάθος να προπονητήσεις, έξι.
9: Δεν έχω ψάξει, αλλά σκέφτομαι ότι δίνουν και φόδια στα. Ξέρεις, μπορεί να μην έχεις το ταλέντο να γίνεις επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Ήδη σε προετοιμάζω όμως, σου δίνω εφόδια.
8: Okay.
9: Για το άθλημα. Για μένα είναι μια σημαντική.
8: Γιατί μου λέει κάποιος εδώ ότι ο ένας μοιάζει με 40 χρόνο? Ποιο? Γιατί είναι και τα δύο πιτσιρίκια, έτσι. Ο ένας του 2007 και ο άλλος είναι του 2008. Το 8. Να το δούμε αυτό, να το δούμε. Η Ομόνια γιατί είμαι πανετολικοφιλικό, γιατί αρνήθηκε ο Ιουβέτους, ρε φίλε. Τι να κάνει, ας πούμε. Πανετολικό έκρηξε.
9: Όχι, το ψάχνει για δυνατό.
8: Και δεν το βρήκα. Πλάκα κάνω, γύρω 97, το παίρνετε προσωπικά μερική, ας πούμε. Ναι.
9: Το ψάχνει για δυνατό φιλικό. Εντάξει, όμως. Τι και τι τώρα. Με πανετολικό.
8: Εμένα, τι ω πούμε, έκρινε το δάνειο είναι λαό σαν τον Πετιμπέλη, ο 68. Πάμε σε. Δεν είναι τη ηλικία του Αλιούμε. Ο Αλιούμε, ιδίω ο Μάιλς Ντέιβις, ρε φίλε.
9: Να το κοιτάξουμε.
8: Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
10: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
11: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Τελευταίο φιλικό τεστ για την Ομόνια που αντιμετωπίζει στις 8 απόψε τον Πανετολικό στο Κάσιμπι. Όλοι οι ποδοσφαιριστές στη διάθεση του Μπέρκ εκτός από τον ανέτοιμο Νενκό. Τηλεοπτική μετάδοση από τη Σίτα Βιζιόν. Την ερχόμενη Τετάρτη στις 8 το βράδυ στο Κάσιμπι ο πρώτος αγώνας κόντρα στην Καϊράτ για το Champions League. Απόλλωνας και ΑΕΚ αναμετρώνται φιλικά στις 7.30 απόψε στο στάδιο ΑΜΕΓΑ, μία εβδομάδα πριν από τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια, τηλεοπτικά από Σίτα Βιζιόν. Τελευταία δοκιμή για την ΑΕΚ πριν τους αγώνες με την Μπεϊτάρ, δεν υπολογίζεται ο Αντερέγεν. Στον Απόλλωνα διαψεύδουν τη φημολογία για Οσπολτ, με το Σλοβαίνο να μένει εκτός και από το σημερινό φιλικό, καθώς ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα ενδυναμώσεις ώστε να είναι έτοιμος για το πρώτο ευρωπαϊκό την ερχόμενη Πέμπτη. Ειδικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Αθανασίου, τη Δευτέρα εντάσσεται στις προπονήσεις ο Ροντρίγκες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για ενδιαφέρον το Απόλλωνα για τον 25χρονο αυστριακό αμυντικό Εμμανουέλ Αϊβού. Με στόχο να παρουσιαστεί βελτιωμένη, η Πάφος τίθεται αντιμέτωπη με την Σλόβαν στην Πρατισλάβα στις 7 και 4 σε δυνατό φιλικό τεστ. Τηλεοπτική μετάδοση από τη Σίτα Βιζιόν. Καθοριστική η επόμενη εβδομάδα στην ανόρθωση σχετικά με την σύνθεση της ποδοσφαιρικής εταιρείας. Αν και εφόσον εξασφαλίσει την οικονομική βοήθεια που χρειάζεται, τότε θα αναλάβει τη θέση του Προέδρου ο Χρήστος Μαραγκός. Την απόκτηση του 18χρονου Γάλλου μέσου Τζέιντεν Πετί και του 19χρονου κεντρικού αμυντικού Τεντίτε Ρίμπε ανακοίνωσε η ΑΕΛ. Τα τυπικά απομένουν για τη μεταγραφή του Ανδρέα Καρό. Σύντομα αναμένεται στην Κύπρο ο Σάστρε, έτσι ώστε να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στο ΑΠΟΕΛ. Προτεραιότητα η απόκτηση επιτελικού μέσου. Διπλή προπόνηση περιλαμβάνει το πρόγραμμα προετοιμασίας του Άρη και σήμερα στην Πολωνία. Αναμονή για προσθήκες στο ρόστερ. Την απόκτηση του 36χρονου Γάλλου ακραίου αμυντικού Φλόρεντ Χανίν ανακοίνωσε η Νέα Σαλαμίνα. Η συμφωνία είναι διάρκειας ενός έτους. Επίσημα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού ο 28χρονος αμυντικός μέσος Μπρούνο Πας.
10: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
11: Αργεντινή και Ισπανία συνθέτουν το ζευγάρι του μεγάλου τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 10 το βράδυ την ερχόμενη Κυριακή. Η Αγγλική Ομοσπονδία δεν επιθυμεί να αποδεσμεύσει τον Τούχελ παρά τον αποκλεισμό από την Αργεντινή και θα πορευτεί μαζί του για το επόμενο Euro. Η Arsenal έδωσε τα χέρια με την Μπριζ για τον Χρήστον Τζόλι, με τους κανονιέριδες να ξοδεύουν περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ για τον Έλληνα διεθνή. Σοκ στον Παναθηναϊκό, χάνει τη χρονιά ο Ίγκασον, ο οποίος υπέστη ολική ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο, ενώ τέθηκε εκτός για 1,5 μήνα ο Καλάμπρια με ρήξη έξω πλάγιου συνδέσμου. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Μεξικό, η Μοντερέι ενημέρωσε την ΑΕΚ ότι θα πληρώσει τη ρήτρα των 8 εκατομμυρίων ευρώ για να αποκτήσει τον Πινέδα. Επόμενη ενημέρωση στις 6 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
10: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
12: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chipa Nora Mastidrusha. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα. Σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. Λατσί Πανόραμα στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
13: Everyone, τα πάντα εσύ.
14: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
15: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
16: Τι χρώμα είχε το δωμάτιο του μικρού πριν γεννηθεί? Το δικό σου, μόλις ανακάλυψες ποιοτική μουσική? Η κουζίνα της μαμάς? Η αρμαρόλα της γιαγιάς? Το πρώτο σου αυτοκίνητο? Εδώ και 75 χρόνια, τα Σακαριάν Color Centers δίνουν χρώμα σε κάθε σου ιστορία. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ακόμη μία. Βρες το διαγωνισμό μας στο Instagram και γιόρτασε 75 χρόνια χρώμα με 75 ευρώ σε δώρα για ένα νικητή κάθε μέρα. Σακαριάν, η ειδική στο χρώμα.
17: Πρωινό ξεκίνημα, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 22 Ιουλίου. Κρι-κρι high protein γιαούρτι 2 x 205 γραμμάρια 2,29. Γρηγορίου καπνιστό στήθος κοτόπουλο 200 γραμμάρια από 3,15 τώρα 2,79. Starbucks κάψουλες 10 τεμάχια 3,89. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
18: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
19: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλ Cyprus.
18: Μα είναι τα κάθουμε για να λύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
19: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλ Cyprus.
20: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
21: Μοναδική άνεση, απαράμιλο σκανδιναβικό design, καινοτόμα τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια. Για την πόλη ή το ταξίδι, το Volvo XC40 20 αλόγων Mild Hybrid προσαρμόζεται σε κάθε σου ανάγκη. Ζήσε και εσύ την εμπειρία ενός SUV Volvo XC40. Απόκτησε το τώρα από 34.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
22: Στο κλίμα για εκπληκτικές προσφορές μόνο για λίγες μέρες. Winning Star ανεμιστήρες Δαπέδου 18 ιντσών μόνο στα 52 ευρώ και επιτραπέζιος ανεμιστήρες 16 ιντσών μόνο στα 48 ευρώ. Τραπέζι κήπου και δύο καρέκλες στα 59,50. Καρέκλα μόνο 29 ευρώ και στούλ μόνο στα 19. Από 5η 16 έως Δευτέρα 20 Ιουλίου στα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
23: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
24: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
25: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
0: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
1: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
3: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
5: My Petrolina App. Κεργές πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες. Μπήκαμε στο β' μήχρονο τούτης εδώ της εκπομπής που λέγεται Mappy Show. Άμα θέλετε στο 2950 επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων. Επίσης, στο 2950 μπορεί κανείς στέλνοντας με την ένδειξη
1: Season, όνομα δεπώνυμο και την ομάδα που επιθυμεί να μπει στην κλήρωση για να διεκδικήσει ένα από τα εισιτήρια διαρκείας για όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας με εξαίρεση την ΕΝΗ Ήψωνα.
0: Το λέμε μάλλον μια ακόμη φορά ότι η δική μας εκπομπή στις 31 του Ιούλη θα κληρώσει δύο εισιτήρια του Απόλλωνα, δύο εισιτήρια διαρκείας του Απόλλωνα και άλλα δύο της ΑΕΛ.
1: Επίσης να πω ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One, το οποίο τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps με Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή και πακέτο τηλεόρασης με μόνο 39,99€ το μήνα. Και τώρα σου δίνει την ευκαιρία να επιλέξεις και οποιασδήποτε δύο συσκευές θες, όπως smartphones, tablets, smartwatches και earbuds, και να τις πάρεις με δόσεις και συνολική έκπτωση 200€.
0: Ο 451 θύχτηκε για την μουσική μας επιλογή και δεν έχω καταλάβει γιατί τόσο πολύ, κύριε 451. Άλλος εδώ λέει ότι η Μποφίλιο είναι η Αργεντινή της ελληνικής μουσικής. Κάποιοι ξυνίζουμε επειδή την ακούν φασέοι, αλλά μέσα μας αναγνωρίζουμε όλη την ποιότητά της.
1: Στο άσχετο μήνυμα της ημέρας, ο 27χρονος Σλοβαίνος Τατέζ Πογάρ προηγείται στη γενική κατάταξη του Tour de France με 3.36 από τον Jonas Vingegaard και όλα δείχνουν πως οδεύει προς την πέμπτη του νίκη στο γύρο της Γαλλίας. Πέραν από τους τίτλους, αυτό που εντυπωσιάζει είναι ο τρόπος που επιτίθεται στις ανηφόρες όταν ανοίγει το ρυθμό και οι υπόλοιποι κορυφαίοι ποδηλάτες του κόσμου μοιάζουν σαν να έχουν σταματήσει. Πραγματικά εξωπραγματικός αθλητής.
0: Ευχαριστούμε ρε κότσο που μας έδωσες, δεν είναι καθόλου άσχετη είδηση, ίσα που... Όχι, μα αυτόν τον Σλοβαίνο τον γνωρίζω και εγώ, τον Μποζάρ, ο οποίος είναι όντως ποδηλάτης υπεραθλητής, έτσι.
1: Κοίτα, αν όντως ίσχυε αυτό που μας λέει ο Κωνσταντίνος, που δεν έχω κανένα λόγο να πω ότι δεν ισχύει, ότι πάμε στις ανηφορές οι υπόλοιποι μοιάζουν σταματημένοι, εντάξει.
0: Όχι, επειδή ταλαιπωρούμε τον τελευταίο καιρό από τον ιό του Κουμαρτσί, έτσι, αναρωτήθηκα αμέσως με αυτή την είδηση, εντός παίζουμε στη σχήματα για ποδηλατικό χείρο της Γαλλίας.
1: Τι είδους στη σχήματα. Από τη Βαρκελόνη, παρέμπτω.
0: Ναι, νομίζω ότι πιάνει όλη τη Γαλλία. Μέχρι τα σύνορα και της Ισπανίας ή και την Ισπανία.
1: Ξεκινά από τη Βαρκελόνη.
0: Αλλά αναρωτιέμαι πώς μπορεί να διαμορφώνουν το στοίχημα στον ποδηλατικό γύρο. Τι μπορεί να παίζουν, ας πούμε. Τις πεταγές για, για τα χιλιόμετρα, για την επιτάχυση. Τέλος πάντων, θέλω να πιστεύω ότι θα θεραπευθώ. Δηλαδή, άντε με το καλό να φύγει η Κυριακή και μακριά από εμάς. Να ξοδεύουμε τα λεφτά μας σε τέτοιου είδους συνήθειες.
1: Και φυσικά έρχεται το σωστό μήνυμα. Μπορεί να ευκαιρία να κοράζει να δει.
0: Προφέρεται Μποκάτσαρ. Είναι συγγενής του Κρέμσικ, λέει ένας εδώ. Άλλος λέει Forecast. Ο Μποκάτσαρ είναι ο μέση της ποδηλασίας. Ναι, είναι κάτι τέτοιο η αλήθεια, λέγεται. Κύριε. Είναι, πρόκειται και περί φαινομένου και όλα τα συναφή. Τώρα από εκεί πέρα έχει βγάλει ανακοίνωση. Το επενδυτικό σχήμα, όχι η εταιρεία του, το σωματείο του ΑΠΟΕΛ, οι υποψήφιοι επενδυτές, τέλος πάντων.
1: Ακριβώς.
0: Υποψήφιοι επενδυτές. Ναι. Ομολογώ ότι, εντάξει, τη διαβάσαμε εντελώς από πάνω. Δεν έχω ξεχωρίσει κάτι το πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Πέραν του ότι είναι εδώ, έτσι να το πω λίγο πιο απλά, είναι εδώ, συμμετέχουν ψυχή και σώματι σε αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι.
0: Δεν ευθύνονται για το ότι καθυστερούν κάποιες. Αλλά είναι
1: που
0: μια πολύ
1: δεν καθυστερούν στην πραγματικότητα. Ενώ...
0: Ναι. Ας πάνω, κυλά ο χρόνος.
1: Ναι.
0: Είναι μια πολύπλοκη διαδικασία. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι επίσης σημαντικό. Συνεργάζονται απόλυτα με το σωματείο, την εταιρεία και όλους τους εμπλεκόμενους. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο.
1: Αυτό.
0: Που μπορεί να είναι σημαντικό για να,
1: αυτό σου λέει,
0: να δειχθεί μέσα από
1: ο
0: αυτό.
1: Ο λόγος που δεν υπάρχει καθυστέρηση ή τέλος πάντων δεν υπάρχει καθυστέρηση από την πλευρά μας, συζητούμε τα πάντα μαζί με το σωματείο, μαζί με την εταιρεία και προσπαθούμε να τα βρούμε όλα.
0: Θέλω να πω επίσης ότι, μάλλον σε ένα άλλο θέμα, ότι αυτό που μαθαίνουμε και πραγματικά είναι αυτό που γράφει ο κύριος για την Καθημερινή. Αλήθεια σας το λέω, εμείς οι πολύ λίγοι που ασχολούμαστε με την ΚΟΠ και τις διεργασίες της, πάντοτε λέγαμε και αναρωτιόμασταν γιατί στο καλό κάθε καλοκαίρι, αντί να κάτσουν να συζητήσουν μαζί, όλοι μαζί, και να βελτιώσουν πράγματα και καταστάσεις στον Κυπριακό ποδόσφαιρο, ο καθένας φεύγει, τέλος πάντων, μην το πολύ αναλύσω. Είναι το πρώτο καλοκαίρι που θυμάμαι από πάρα πολλά χρόνια τώρα που κάθισαν όλοι μαζί διαδικτυακά και συζητούν για πράγματα που αφορούν το ποδόσφαιρο. Αναφέρομαι στους πρόεδρους των ομάδων, έτσι. Ναι. Γιατί άμα λάβουν τις αποφάσεις, άμα λάβουν οι πρόεδροι των ομάδων αποφάσεις, εννοείται ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο για το Χάρη και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας να τις κοντράρει. Καταλάβατε, έτσι. Βγήκαν.
1: Μα ύστερα οι αποφάσεις αυτές πρέπει να περάσουν ενώ ψήφισμα και λοιπά. Που αντιλαμβάνεσαι ότι αν διαμορφωθεί έναν.
0: Θα πάει δηλαδή αυτά που συμφωνούν μέσω της συνάντησης, μετά τη συνάντησή τους, θα καταγραφούν, θα σταλούν ας πούμε στην ηγεσία της ΚΟΠ και το Διοικητικό Συμβούλιο δια των αντιπροσώπων του Σωματείου θα εφαρμόσει αμέτρα. Και ποιο είναι ένα εξ αυτών? Δεν θέλει κανείς το Βριονίδη.
1: Κανείς.
0: Κανείς δεν θέλει ο Βριονίδη. Εκτός ο Απόλλωνας, ο οποίος δεν συμμετείχε, δηλαδή δεν είπε ότι να μείνει ή να φύγει.
1: Ναι.
0: Δεν είπε τίποτα.
1: Ναι, δεν συμμετείχε.
0: Παρεπτόντως, okay. Οι μόνες ομάδες που απουσίαζαν από αυτό το Zoom, εξ όσων μαθαίνω και είναι διασταυρωμένο, είναι ο Απόλλωνας και ο Αποέλ και ο Ύψωνας.
1: Ναι.
0: Ο Ύψωνας, γιατί μάλλον δεν υπάρχει κανείς εκεί, δεν ξέρω τι γίνεται με τον Ύψωνα, έχω ιδέα. Έτσι. Ο Αποέλ, μάλλον γιατί έχει όλη του στραμμένη την προσοχή σε αυτές τις εργασίες που γίνονται με την εταιρεία και την αδειοδότησή της. Στον Απόλλωνα δεν έδωσαν το παρόν τους.
1: Ναι.
0: Να μου πεις τώρα, ο κύριος απουσίαζε, διαδικτυακό ήταν το ραντεβού, η συνάντησή τους.
1: Ναι, θα μπορούσε.
0: Άρα να... θα μπορούσε να το... Δεν ήταν όμως εκεί.
1: Αλλά αυτό μου λες ότι... Οκ. Okay.
0: Μάλλον γιατί, να σου πω κάτι, κακά τα ψέματα. Μα αν τους ρωτήσω στον Απόλλωνα, θέλεις να φύγει ο Βριονίδης, να σου πούν ναι. Αν τους πεις όμως ότι τούτο είναι έτοιμα της ΑΕΛ, ένας βουνόι. Καταλάβεις που σου λέω.
1: Okay.
0: Καταλάβεις που σου λέω. Αν τους πεις, ξαναλέω, αν τους ρωτήσεις θέλεις να φύγει ο Βριονίδης, θα σου πούν ναι. Αν τους πεις όμως ότι αυτό είναι το αίτημα που καθέσει η ΑΕΛ, ένας βουνόι. Δεν θέλω να φύγει ο Βριονίδης.
1: Mm-hmm.
0: Μάλλον το αντίθετο συνέβαινε και στην περίπτωση της ΑΕΛ. Έτσι,
1: ναι, ναι.
0: Σωστή. Νομίζω ότι βρέθηκαν σε αυτή τη θέση να μην συνενέσουν σε ένα αίτημα που καταθέτει, ας πούμε, ή μάλλον εμπνεύστρια ήταν η αντίπαλή τους.
1: Okay.
0: Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλο λόγο. Γιατί να απουσιάζουν, ξέρω εγώ.
1: Ναι. Είναι μεθοδικότατος με πλάνο ο Χάρης και έκανε ένα βήμα πίσω αναφέροντας τη μεγάλη δουλειά στους σωστούς ανθρώπους με τους σωστούς ρόλους και αγωνιστικά και έξω από αυτά. Νίκος Βρίζας, το ίδιο μου. Τάκι.
0: Μα κύριε, 656 τα είπαμε χθες αυτά που λες ότι είναι...
1: Μήπως εμάγει που θέλει να...
0: Είναι ικανότητα να μπορεί κάποιος να... να κάνει ένα βήμα πίσω και να παραχωρεί, ας πούμε, εξουσίες στους άλλους. Ο Ύψωνας από ένα λεωφορείο ονομασία και με εξαγγελέει διόκτητο γηπέδο γίνει για καφενές πάλι. Έλαντε.
1: Κοίτα.
0: Εντάξει, γράφει ο Πόλης ότι στην ανόρθωση θα αναλάβει χρέη, δεν ξέρω, Προέδρου, Γενικού Αρχηγού, Χρήστος Μαραγκός.
1: Εάν το θέμα είναι το οικονομικό, εάν βρεθούν οι πόροι κλπ, θα αναλάβει χρέη Προέδρου.
0: Προέδρου, ναι. Τι εννοείς να βρεθούν, τι πόροι, τι είδους πόρους δηλαδή να βρεθούν, τι...
1: Ρε παιδί μου, όλοι ξέρουμε ότι ανόρθωση βρίσκεται σε συζητήσεις με συγκεκριμένες εταιρείες και να μπουν μέσα, δεν ξέρω, ονοματοδοσίες, θέλεις στο γήπεδο, θέλεις άλλα deals κλπ, για να ξεβρεθούν κάποιοι πόροι. Σημαντικό.
0: Εντάξει, εγώ διαβάζω, υπάρχουν ρεπορτάζ που λένε ότι λέει αν συντόμως θα ανακοινωθεί ο
1: Χρήστος. Ναι,
0: αλλά δεν το βλέπω στα υπόλοιπα site. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα.
1: Έτσι φαίνεται, αλλά...
0: Και ότι θα ανακοινωθεί και η συνεργασία με Freedom. Δηλαδή η Freedom θα αποτελέσει χορηγός ανορθώσης. Θα συνδράμει.
1: Μα αυτό γενικότερα ακούγεται.
0: Είναι σημαντικές εξέλιξεις αυτές.
1: Κοίτα, η ανορθώση έχει σύντομα...
0: Διαβάσαμε τη δήλωση για συγκεκριμένη 43, μόλις την αναλύσαμε κατά κάποιο τρόπο, όσο γινόταν δηλαδή να την αναλύσουμε. Δεν λέγεται και κάτι το σούπερ σημαντικό για να εστιάσουμε. Και δεν είναι δήλωση για εσύ, δεν είναι προσωπική του.
1: Όχι.
0: Είναι τοποθέτηση από το επενδυτικό σχήμα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, ξαναλέω, προσωπική τοποθέτηση.
1: Μέσω της ECM.
0: ECM.
1: ECM, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί διάβασα κιόλας κάπου ότι θα βγάλει ανακοίνωση ο Γιασίς. Μα ώρες, ώρες και εμείς, γιατί το επίπεδο, ώρες, θα βγάλει ανακοίνωση ο Γιασίς. Μα αφού δεν είναι ο Γιασίς που να βγάλει ανακοίνωση, ρε φίλε. Είναι ανακοίνωση του Γιασί ή του ή.
1: Όχι, είναι η ανακοίνωση από το υποψήφιο επενδυτικό σχήμα.
0: Οκ, okay, τι άλλο είναι το ένα, άλλο είναι το άλλο, ας πούμε. Εντός να κάνω, ας πούμε.
1: Ναι. Στην ανόρθωση που λες, 4 ναι. Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Είναι η ημερομηνία στην οποία παρουσιάζει ρόστερ τεχνικών επιτελείων, εμφανίσεις κλπ.
0: Θα τα κάνει όλα η ανόρθωση. Ναι,
1: ναι. Μέρα, νομίζω ναι. Ότι κάπου εκεί θα έχουμε και νεότερα για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Μα είναι πολύ σημαντική εξέλιξη να αναλάβει ο Χρήστος Μαραγκός.
1: Είναι σίγουρα.
0: Είναι γιατί θα, ξέρεις, θα βρεθεί η ανόρθωση, θα έχει ένα πρόσωπο. Θα έχει, αυτή τη στιγμή δεν έχει διοικητικό πρόσωπο η ανόρθωση. Μπερδευτήκαμε λίγο. Και κακά τα ψέματα, εντάξει, ο Χρήστος Μαραγκός και ως παγιός ποδοσφαιριστής και διεθνής και με αστέρνη της ανόρθωσης και.
1: Όπως έχει το κάνουμε, πράγματα που το συνδέω μαζί με την ανόρθωση.
0: Όπως ναι. Και το κάνουμε, είναι μια φιγούρα που μπορεί να σηκώσει, ας πούμε, αυτό που λέμε τον
1: Προεδρή. Μακριά από την
0: ανόρθωση. Να μην μου είναι και μου Προεδρή από την Ποδάδο, ας πούμε, να μην πω καμιά κουβέντα, να χάσουν και ο δικαιό μας πάλι.
1: Ναι, είναι μια φιγούρα που στην ανόρθωση.
0: Και αν ανακοινωθεί και με το καλό η χορηγία της Freedom, τότε αντιλαμβάνεσαι πόσο θετική θα είναι.
1: Κοίτα,
0: αυτή η όλη
1: εξέλιξη. Κοίτα, είτε οποιαδήποτε άλλη, εντάξει, βέβαια για Freedom πάω, γιατί, αλλά οποιαδήποτε άλλη χορηγία, στην ανόρθωση ψάχνουν αυτή τη στιγμή να μεγαλώσουν τα έσοδα. Τα έσοδα πώς τα μεγαλώνουν. Ναι, πρέπει να βρεις χορηγίες.
0: Δεν ξέρω αν ο Μακρύς και ο Παναφώτης θα συνεχίσουν στην ΑΕΛ και είμαι σαν να νομίζω πως όχι.
1: Σου είχα πει ότι ο Μακρύς είχε προσέγγιση από Ελλάδα. Είχε προσέγγιση από Ελλάδα, δεν ξέρω αν το έδωσαν επίσημη προτάση. Ωστόσο.
0: Φρίτο με το όνομα του γηπέδου. Ναι, με αυτό θα ονοματοδοθεί.
1: Ναι.
0: Ναι. Μα... θα λέμε Φρίτο Αντώνης Παδόπουλος.
1: Πόσο... ναι, αλλά πόσο. Φρίτο μου 24 λόγια. Αλλά πόσο νερό, ρε Χρήστο, λέμε ότι το να έχει το δικό σου γήπεδο προφανώς φέρνει επιπλέον έσοδα. Ένα από τα σημαντικά είναι η ονοματοδοσία.
0: Έλα μου, ναι. Μια γύρω αυτό δεν είναι αυτό. Να σκέφτεσαι στον Ιμπελά να έχει και ο Άζο Γαβρόν Μπελά, μου ρε κουμπάρα. Άρα θα λέμε, όντω δηλαδή, πόσα επικαλούμαστε το γήπεδο σαν ορθό φέτο.
1: Ότι... αν έχει χορηγό, θα μα πούν την ονομασία την επίσημη που θα δηλωθεί.
0: Πάμε στο Freedom 24, να συνδεθούμε με Freedom 24.
1: Όχι, λογικά όπω ήταν. Τη Νέα Σαλαμίνα ήταν το αμόχωστο και χρόνια είχε μπροστά κάποια άλλη, είτε εταιρεία. Άλλαξε τρεις-τέσσερις. Νομίζω ότι.
0: Μεταλλική πορεία αμόχωστο είχε. Τρίτη σπάτουλα αμόχωστο είχε. Σαγρέ αμόχωστο είχε. Σαγρέ. Είχε σπρίτ αμόχωστο.
1: Ναι. Κάπω έτσι.
0: Είμαι τσοκονιά. Το κονιά μου. Είχε διάφορα ονόματα. Η Σαλαμίνα ήταν η μοναδική ομάδα που έβρισκε εύκολα χορηγό. Και διαφοροποιούσε τα ονόματα.
1: Ναι, ναι.
0: Για να είναι μια καλά education, μπορούσε να μου πει Χρήστο Ζαβό όμω. Αλλά έχουν λίγα ριάκια να ικανοποιήσω την ματαιοδοξία μα. Δεν έχουμε νέα από νέα Σαλαμίνα και δεν έχω. Άρχισα να πεθυμώ Σαλαμίνα. Εγώ δεν ξέρω. Δηλαδή πρέπει αυτή η εκπομπή να σηκώσει αντένες, ας πούμε, για το ρεπορτάζ της Σαλαμίνας.
1: Για το ρεπορτάζ της Σαλαμίνας.
0: Γήπεδο Αντώνης Παδόπουλος, Freedom 24. Εντάξει, κάπως έτσι πρέπει να λέγεται, ναι.
1: Το τελευταίο της Σαλαμίνας, σήμερα ήταν, είναι ότι επίσημα στα ερυθρόλευκα ο Φλωρέν Χανίν.
0: Όπα, ωραίο όνομα έχει αυτός. Είναι Αλγερινός.
1: Γάλλος αριστερός μπακ.
0: Είδες που κάτι καταλάβαμε.
1: Μάλλον θα έχει...
0: Άρα είναι Φλωριάν είναι μάλλον, όχι Φλωρέν.
1: Φλωρέν, ναι. Φλωρέν γιατί είναι στα Γαλλικά, εντάξει. Έπαιξε στην πρώτη κατηγορία Γαλλίας, έχει μια εξινάρια συμμετοχή και έπαιξε στην Β' και έπαιξε στην Πορτογαλία.
0: Έχουμε ρεπορτάζ ένας Σαλαμίνας. Έπιασε αριστερό μπακ σήμερα Γάλλων 36 χρονών. Πολέμησε στο μόνο όμως Αλγερινούς.
1: Ναι.
0: Πάμε για δεκάρι, φορ και στόπερ. Έμειναν δηλαδή τα καλά τα συμβόλαια. Κότσος όλα αυτά, έτσι.
1: Ναι.
0: Ξεχωρίζουν μεταγραφές Γιούση, Κιντιγιά και Λαμπρόπουλου. Ποιος είναι ο Λαμπρόπουλος? Λαμπρόπουλος. Ρε, μα Λαμπρόπουλος βέζεις ξανά πριν 20 χρόνια. Γιούσης, πολλά καλύτερα. Βέζεις
1: σέντερ μπακ και επιθετικός.
0: Τσίνος, είναι Λαμπρόπουλο μου το έλεγα. Μέζει ο γιος του, ρε. Γιούσης, πολλά καλή μεταγραφή, σωστά. Κιντιγιά, δεν ξέρουμε, ξέρει ο Λάρκου και ο Κότσος ο φίλος μας.
1: Εντάξει. Πάντως που μιλούσαμε, φίλο μου, η απάντηση του ήταν ότι είναι ο σωστός Κιντιγιά.
0: Όχι, ρε, ήταν αρχηγός του Όφιο Λαμπρόπουλος. Ήρθε για back to back κύπελο.
1: Ο Λαμπρόπουλος στα 36.
0: Ο Λαμπριάκος ήταν της Ξάθης, ρε, όχι ο Λαμπρόπουλος. Σωστά.
1: Ο Λαμπρόπουλος 36.
0: Το Λαμπρόπουλος 36. Θέλουν να χτίσουν εκεί στα Λαμπρίνα. Μου δεν ρέτσα. Εν τζι αγάμον το μάξι καλά. Σοβαρά.
1: Και ο Κιντιγιάν 32.
0: Και ο 36 είναι 32. Okay. Α, ο Λαμπρόπουλος ρε, ο αρχηγός του Όφη, τώρα καταλάβα και πρώην της ΑΕΚ. Εντάξει, πάει μπάσου. Okay. Εν το λες ότι είναι και τα πιτσιρίκια, αλλά όπως και να έχει.
1: Εντάξει, θέλει να το πάρει.
0: Σιγά, α πούμε, τώρα το κυπριακό ποδόσφαιρο που θέλει φρεσκάδα, την ταχύτητα, την πελάρια.
1: Όχι, ρε φίλε, μπορεί, σημαίνει μια χαρά. Εντάξει.
0: Εντάξει, εμένα δεν μου αρέσει.
1: Πρόσεξε, μια γραφή του Γιούση που λες να χτίσει. Πάνω του 27 ο Γιούση.
0: Αρέσει και μου ο Γιούση.
1: Αρέσει τα καλά του χρόνια.
0: Εγώ θα ήθελα να πάει στην ΑΕΛ ο Γιούση.
1: Στα πολύ καλά του χρόνια ο Γιούση τώρα.
0: Δεν έπρεπε να τον αφήσω να πάει στη Σαλαμίνα.
1: Ο οποίο έχει εξαιρετικέ εκτελέσει. Στημένων φάσεων, δηλαδή κόρνερ.
0: Κακός δεν πήγα να τον πάρω.
1: Φάουλ και
0: λίγο. Και πήγαινε να τα καρφώσετε παλαιά, πείτε ότι ο λαός είμαι έτσι συζύγηση και όσο εγώ πας τα αποτεστά, δεν πω και τίποτε. Αν πάνε συγγενείς του Φλόρου, ποιου Φλόρου ρε κάνουμε τα τρία. Του Φλόρου της Σαλαμίνας. Τέλος πάντων, όπως και έχει.
1: Ναι, της Σαλαμίνας.
0: Του Φλόρου Νικολάου. Που αφούλε, μετά την τζάπη, πήγαινε στο Αποέλο Φλόρου. Της Ομόνιας θα είναι λαϊκό Green Village ποιο?
1: Το γήπεδο.
0: Α, το γήπεδο. Λαϊκό Green Village. Ναι, μπορεί να είναι Βεσοπέν Green Village, δεν το ξέρει. Όχι και Βεσοπέν, πώς το λένε. Ρε, τι είναι το πεδίο και την Κελεγιά που σε κάποια φάση έγινε ο Ρικέλ με το Αποέλ, τι κάνει, πού είναι, ο? Ποιος είναι αυτός?
1: Ο Κιντιγιά.
0: Ο αριστερός μπακ, καλώς παίξεις άντριος.
1: Μα πέρσι στον ύψο ήταν τραυματισμένο εκτός.
0: Α, ναι, δεν είναι καταφέρει να έχει τον ύψο.
1: Αφού είχε πάθει χιαστού, έπαθε.
0: Αφού τα πάμε, ρε παιδιά, μα κουράστηκα. Να λέμε κάθε 20 λεπτά. Αυτό δείχνει το ρεπορτάζ. Βγαίνει μέσα από το ρεπορτάζ ότι το αριστερό μπακ της ΑΕΛ θα είναι ο Μιλοσάβλεβιτς, όχι ο Μιροσάβλεβιτς. Αυτό. Έχουμε νέα για ένα κοράκο. Δεν έχουμε, κύριε Οχτάο.
1: Χωρί ομάδα, είναι ελεύθερο ο Τσάβη Κιντιγιά.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, ρε φίλε, σιγά το. Δεν ήταν βασικό παίκτη όμω του.
1: Εντάξει, φίλε, από τη στιγμή όμω που στην πορεία είναι.
0: Σίγουρα είναι και με τσίπου τον αλλιώ μου το δίουλι που λέτε, λέει. Σε το.
1: Είπα σου, είσαι ένα επιθετικό. Είναι η Αυστραλία που με μοιάζει να τη φιλεί αλλιώ.
0: Ναι, το. Που είναι στην κορυφή, ναι.
1: 20 χρόνια παιδάκι.
0: 20 χρόνια παιδάκι, ρε μακι, ναι. 20 χρόνια γιο του.
1: Εντάξει, τώρα για τους δύο της ΑΕΡΟ και είδαμε τις φωτογραφίες, εντάξει.
0: Ναι, όντως η ομάδα φέρε δύο μικρούς νεαρούς, είπαμε ο ένας είναι ο Πετί και ο άλλος είναι ο Ταριμπέ.
1: Ναι.
0: Στόπερ και αμυντικό χάφο, ο ένας είναι από την Μπουρκίνα Φάσο, ο άλλος είναι γεννημένος στη Γαλλία. Κατάλογος Β, Ταμάχου. Νομίζω ότι αυτό δεν...
1: Τι έχει αν Ταμάχου όμως.
0: Στόπερ θα είναι και ο Στόπερ θα είναι. Και ο Στόπερ θα είναι επιλογή του Ταμάχου, νομίζω.
1: Ο. Ποιο πόλου στο
0: Στόπερ. Το μεγάλο το συμβόλαιο.
1: Το μεγάλο το συμβόλαιο.
0: Ναι. Με τούτον τον πετύ, πετύ, έπρεπε να πάει μπλάτρε. Πάει μπλάτρε. Καλά, σαν ήταν ο Δρούσια, ο κουμέσο Δρούσια να πάει μόνο του Μονιάτη.
1: Ένα λεπτό.
0: Να πίνουμε έτσι πιο.
1: Ο speaker στο γήπεδο, ξέρεις, που λέει τα ονόματα της εντεγάδες.
0: Και
1: συνήθως αφήνει το επώνυμο για να το πει ο κόσμος.
0: Πανίκο, πανίκο.
1: Στον πετί, πετί, ένα πετί, να περιμένω να απαντήσει ο κόσμος πετί.
0: Τι να σου μπορέσει, Μάκη, θα λέω, μα πετί, πετί είναι το όνομά του.
1: Ναι, το επιθετόν του.
0: Το επιθετόν του, ναι.
1: Πετί, πετί, τέλειο.
0: Βγάλτε άλλη μου να μας πει πως έζησε η μαύρη παιδί μου από το πρακτικό πείματο στο που ήρθατε.
1: Είτε ρε τον αλλιό μπρε.
0: Είσαι ωραίο ρε 737.
1: Τι κάνουν οι Ειρήνη.
0: Ο αλλιό.
1: Ψυχουλάντε.
0: Σύνταξη ρε. Σαρεύκη νομίζω ρε. Για καφέ, ναι. Ένα μπαθκιό.
1: Ξέρεις ότι είναι σε ακόμα ένα χρόνο κατάλογο. Όχι, τώρα είναι να μπαίνει κατάλογο αλφα. Τώρα είναι να μπαίνει κατάλογο αλφα.
0: Κι όδερε.
1: Ο άλλος.
0: Ναι ρε, που τον ασώμα τον πέτει, είναι Κυπρέος, κύριε 8-8. Εσύ πουλάς, πουλά χωράφηκε. Να ξυμάστε στην Κυπρία που εμείς έχουμε τίποτα. Ναι, όντως ο πέτει, έχει αυτή την Κυπριακή.
1: Ναι. Παίζει στην Γκέντεμπορ και 11 συμμετοχές ως τώρα.
0: Σε όλο μιλάς.
1: Μία assist.

0: Θυμάσαι ένα match derby που έκανε με την Ομονία. Με τον Αποέλ. Ήταν ο MVP, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Στην πρώτη ή στη δεύτερη ομάδα της. Εσύ το είσαι ωραίο. 361. Πάμε σε break και επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Την αναβάθμιση του στρατηγικού διαλόγου Κύπρου Ηνωμένου Βασιλείου και την ενίσχυση της συνεργασίας σε ζητήματα Μέσης Ανατολής ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος μετά το πέρας της επίσημης επίσκεψής του στο Λονδίνο. Πλήγμα κατά του οργανωμένου εγκλήματος πέτυχε η αστυνομία σε οικία στη Λάρνακα, εντόπισε 2 αυτόματα πυροβόλα όπλα, ένα πιστόλι και αριθμό φυσικίων. Επί του πεδίου η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εκτός ελέγχου. Τα σφοδρά αμερικανικά πλήγματα και οι επιθετικές ενέργειες από πλευράς Ιράν συνεχίζονται για πέμπτη μέρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια στιγμή κατά την οποία αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν διαδοχικά κύματα επιθέσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 19 στα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Τι χρώμα είχε το δωμάτιο του μικρού πριν γεννηθεί? Το δικό σου, μόλις ανακάλυψες ποιοτική μουσική? Η κουζίνα της μαμάς? Η αρμαρόλα της γιαγιάς? Το πρώτο σου αυτοκίνητο? Εδώ και 75 χρόνια, τα Σακαριάν Color Centers δίνουν χρώμα σε κάθε σου ιστορία. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ακόμη μία. Βρες το διαγωνισμό μας στο Instagram και γιόρτασε 75 χρόνια χρώμα με 75 ευρώ σε δώρα για ένα νικητή κάθε μέρα. Σακαριάν, η ειδική στο χρώμα.
5: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες κρίσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
6: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
7: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
8: Πίνας, άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφοράτσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα delivery μούχτη, ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
9: Αλφαπίτσα, παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
8: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
10: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
11: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
10: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
11: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
10: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
12: Summer mode on.
1: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ECO. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου

0: σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
1: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
3: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων? Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacet Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
4: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
6: Στο κλίμα για εκπληκτικές προσφορές μόνο για λίγες μέρες. Winning Star ανεμιστήρες Δαπέδου 18 ιντσών μόνο στα 52 ευρώ και επιτραπέζιος ανεμιστήρες 16 ιντσών μόνο στα 48 ευρώ. Τραπέζι κήπου και δύο καρέκλες στα 59 και 50. Καρέκλα μόνο 29 ευρώ και στούλ μόνο στα 19. Από 5η 16 έως Δευτέρα 20 Ιουλίου στα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
9: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
10: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
11: Λοιπόν, μπήκαμε και ήπιαμε το τελευταίο κάρτο της εδώ της εκπομπής που ήταν σε αρκετά ζωηρή, τουλάχιστον στην πρώτη ώρα της, και είμαστε πια λίγο παθαδόν της Αγγλίας, ας πούμε, δηλαδή έπαιζε.
12: Ναι.
11: Λοιπόν, στο 2950, αν θέλετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτού μηνυμάτων, στο 2950 κιόλας.
12: Με την ένδειξη season, ονοματεπώνυμο, την ομάδα που επιθυμείτε και την ηλικία σας, μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε ένα από τα εισιτήρια διαρκείας της ομάδας που επιθυμείτε από την πρώτη κατηγορία, με εξαίρεση τον ύψονα.
11: Θυμάμαι η ΑΕΛ, όχι, μάλλον, δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με τα season των ομάδων, έχουν ανακοινωθεί, ας πούμε.
12: Ναι,
11: έχουν βγει προς πώληση, ας πούμε, από ΑΕΛ, μπράβο, από ΑΕΛ. Η Ομόνοια τι γίνεται με τα season της Ομόνοιας?
12: Και τι να είναι προς... έχουν βγει και είναι η περίοδος ανανέωσης αυτή.
11: Α, είμαστε στην περίοδο ανανέωσης.
12: Ναι, ναι, ναι, okay. Ναι. Το πολύ μάλιστα έχουν κάνει την ιστοσελίδα η οποία είναι πολύ ωραία. Παρουσιάζει αρκετά στατιστικά κλπ.
11: Ποια ιστοσελίδα είναι? Έτσι να ανταγωνιστείς, πέμα στη ρεμαγή.
12: Ναι, ρε.
11: Αυτό γράψαμε, κύριε 92, ότι είχε αυτή την κατοχή, ας πούμε, η Αγγλία.
12: Ναι,
11: στο σύστημα Chigger Run. Ναι.
12: Ονομάζεται...

0: Από elworldoflegends.com και παρουσιάζει πάρα πολλά στοιχεία, δηλαδή πόσα έχουν πουληθεί μέχρι τώρα, πόσα σήμερα, πόσα αυτήν την εβδομάδα, οι ηλικιακές ομάδες, πόσα είναι καινούργια, πόσα είναι ανανέωση. Δηλαδή σου λέει ότι το 21% είναι καινούργια.
1: Άντε ρε.
0: Είναι καινούργια.
1: Μα έχει σχεδόν 7.000 σύζορα.
0: Ναι. Πόσα σε κάθε κερκίδα.
1: Wow.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραία η ιστοσελίδα.
1: Μπράβο, εντυπωσιακό. Δεν το ξέρω, δεν είχα ιδέα εγώ.
0: Ναι.
1: Το 1926 τι είναι?
0: Ήταν τα πρώτα 1926 που ήταν σημείο αναφοράς.
1: Ήταν τιμητικά, ας πούμε.
0: Ναι. Όχι, ήταν μόλις έγινε, ας πούμε, βάλαμε ότι κήγαν τα 1926.
1: Okay. Έχει να κάνει και με τις τιμές, ήταν για τα πιο ακριβά?
0: Όχι.
1: Το 148 είναι next milestone, δηλαδή.
0: Ότι είναι 148 μέχρι τις 7.000.
1: Okay. Το 289 άτομα προμηθεύτηκαν αυτή τη βδομάδα.
0: Ναι, και 33 σήμερα.
1: Φοβερά ενδιαφέρον, ας πούμε, για να παίζει και ο κόσμος.
0: Και σου λέει
1: αυτό.
0: Ότι τα 4.700 είναι άτομα ηλικίας 20 με 64 ετών.
1: Και λέει επίσης ότι στις 19 του Ιουνίου ήταν η μέρα με τη μεγαλύτερη πώληση, 1.265 άτομα.
0: Ναι, που ήταν η πρώτη μέρα.
1: Α, ήταν η πρώτη μέρα γι' αυτό. Λέει και τις ηλικίες που να με πάρει ευχή.
0: Λέει και τις ηλικίες, πιο κάτω θα δεις πόσα είναι τα καινούργια και πώς είναι η ανανέωση.
1: Έχουμε πρόβλημα στους εφήβους και στους ηλικιωμένους, Μάγκη.
0: Στους μαθητές.
1: Καλά κάνουν οι μαθητές να σχολούνται με μάπα.
0: Αλλά βλέπεις ότι το 0 με 13 είναι πιο ψηλά από ότι το 14 με 19.
1: Εντάξει, γιατί μάλλον είναι και πολύ. Οι γονείς, ας πούμε, κάνουν κατά κάποιο τρόπο. Είναι και φθηνά εισιτήρια.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι τα παιδικά έχουν τιμές παιδικές.
0: Πιο κάτω, λογικό. Και εντελώς κάτω σου λέει πόσους.
1: Και δεν έχει ηλικιακή ομάδα από ΕΛ. Δηλαδή δεν έχει τρίτη ηλικία από ΕΛ.
0: Ναι. Στου 65 σύμβουλοι.
1: Αν το βρίσκω φοβερά ενδιαφέρον, μακάρα να το κάνουν όλες οι ομάδες αυτό το πράγμα.
0: Δες πιο κάτω που σου λέει ότι για την κάθε κερκίδα πόση χωρητικότητα υπάρχει. Ας πούμε, σου λέει ότι η νότια είναι 4.953.
1: Πού το
0: τόσο χωρητικό. Εντελώς κάτω.
1: Ναι.
0: Εντελώς κάτω. Και σου λέει ότι 2.390.
1: Η νότια, μπράβο. Ναι.
0: 2.390 από τους 4.953 θέσεις έχουν πάρει season ticket.
1: Ναι. Wow.
0: Και τα ποσοστά, ναι.
1: Έχει και τα ποσοστά πληρότητας.
0: Πληρότητας της κάθε κερκίδας.
1: Ανατολική. Εντάξει, νομίζω ότι η κερκίδα με τα περισσότερα εισιτήρια είναι η νότια. Έχει φτάσει σχεδόν το 50%.
0: Η κερκίδα με τα περισσότερα, αριθμητικά τα περισσότερα είναι η δυτική. Απλά είναι ποσοστά. Πιο μεγάλη. Απλά είναι πιο μεγάλη. Με το μεγαλύτερο ποσοστό πληρότητας είναι η νότια.
1: Δεν ξέρω, ενθουσιάσαι με το πράγμα. Μπράβο, γουστάρω.
0: Ναι. Ήταν ωραία κίνηση, νομίζω, που ήβραν.
1: Και στα φιλικά και παντού, Ομόνια μας ερχόμαστε στο πλευρό σου. Α, παίζει η ομάδα, δεν τώρα παίζει.
0: Ναι, σήμερα. 8. 8 είναι το φιλικό, ναι.
1: Έκλεισε, λέει, Μπάπικα η Ομόνια. Από πού βγαίνει τώρα αυτό? Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Μπάπικα όμως, αγαπητέ, αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι θέλουν τερματοφύλακα, θέλουν striker, θέλουν stopper και θέλουν ένα οχτάρο δεκάρι. Τον Μπάπικα τώρα δεν ξέρω που το χωράς. Πάω πάσο. Δεν το κατέχω.
0: Να ρωτήσω. Εάν στο μυαλό του Μπέρκ είναι μόνιμα ότι ο Χατζηγιοβάνης θα είναι 10.
1: Μα δεν θα είναι 10. Δεν θα είναι 10, αλλά τέλος πάντων. Ναι.
0: Εντάξει, λέω, εάν ήταν στο μυαλό του να το μετακινήσει εκεί, θα θέλεις έξτρα.
1: Μπορούν, λέει, να κάνουν το ίδιο και με τα χρέη. Η χαρτογράφηση του χρέους είναι.
0: Δεν μπορούν ακριβώς να κάνουν το ίδιο.
1: Φυσικά και δεν μπορούν να το κάνουν. Έτσι δεν είναι. Κύριε Φτά, ζήλεψε όμως, κύριε Φτά, 37. Αν έχετε πρόβλημα να βγάλετε τα ποσοστά πληρότητα, έχω ένα γνωστό που μου ασχολείται με στατιστικά. Λέει. Να σε δω. Τι συζητάγαμε, τι λέγαμε για το. Καλά, ρε, τούτη η πρωτοτυπία για τα κυπριακά δεδομένα είναι σε λειτουργία εδώ και καιρό.
0: Από την πρώτη μέρα.
1: Καλά, ρε, και εμάς τα λέτε μαζί. Πρέπει να ξέρω εγώ ότι από έλεγαμε το Αποέλ The Wall of Legends, ας πούμε.
0: Το είχε ανακοινώσει και. Συγγνώμη, αλλά και μέσα στα κείμενα του Αποέλ, όταν έλεγε, ας πούμε, χίλια, δύο χιλιάδες κλπ. Συνήθως υπήρχε φωτογραφία εδώ. Και κάθε season το

0: οποίο βγάζει κάποιο, περνά σε έναν ψηφιακό, με Legends World το ονομάζουν, και μπορεί να βρει το όνομα του. Που σχηματίζουν.
1: Α, να το εδώ, αφού μπορεί να, μπορείς να κάνει και κλικ με το mouse,
0: μπορεί να κάνει zoom και να βρει. Και να βρει τα ονόματα. Αν θέλει να μείνει ανώνυμο, να μείνει ανώνυμο.
1: Οκ. Okay. Wow.
0: Ναι. Αυτόν, αλλά η απορία, ίσως είναι εύκολη.
1: Είναι χαρτογράφηση των εισιτήρων διαρκείας με λίγα λόγια.
0: Ναι. Τα 21% των καινούριων διαρκείας.
1: Πού το λέει αυτό, μιλάει καινούριους και παλιούς κατόχους.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πού το είναι.
0: Κάτω από τις ηλικίες, η παραγή, που λέει 5.403 είναι οι ανανεώσεις και 1.449 τα καινούρια διαρκείας.
1: Ναι.
0: Θεωρείς ότι οι 1.449 ήταν αυτοί που έφυγαν, ας πούμε, που δεν έκαναν διαρκεία στην προηγούμενη χρονιά ως αντίδραση και επιστρέφουν?
1: Α, ένα λεπτό. Ναι, έχει ενδιαφέρον. Εντάξει, αρχικά να πούμε ότι είναι και κάποιοι που είναι προσκύμενοι στο σχήμα το επενδυτικό.
0: Σωστός.
1: Γιατί φαντάζομαι ότι και αυτοί έχουν έναν κύκλο, έτσι δεν είναι?
0: Σωστός.
1: Κατά δεύτερον, είναι σε αυτούς πρέπει να συμπεριλάβουμε και τους αντιμακικούς.
0: Ναι.
1: Αυτούς δηλαδή που είπαν ότι θα ξαναπώ γήπεδο αν είναι ο Μάκης πρόεδρος. Νομίζω ότι από αυτό το ποσοστό, σε αυτή μάλλον τον αριθμό των 1.500, το μεγαλύτερο ποσοστό ανήκει σε αυτούς.
0: Μάλλον, ναι.
1: Σε αυτούς που είχαν βαρεθεί, είχαν συγχαθεί τέλος πάντων τον τρόπο δική του από ΕΛ, υπό την διοίκηση του, υπό τον πρόεδρο Πετρίδη, και μάλλον επιστρέφουν. Αλλά είναι και το γεγονός ότι κάποιος αριθμός πολύ μικρότερος από αυτούς σχετίζεται με το επενδυτικό σχήμα.
0: Ναι.
1: Είναι και καινούργιες ηλικίες. Καινούργιες ηλικίες. Νέες ηλικίες. Στις ηλικίες όμως δεν αναφέρουν, ας πούμε, πώς είναι καινούργιοι.
0: Όχι. Όχι.
1: Γιατί μπορεί να είναι και τα παιδιά 0-13.
0: Κάποια από αυτούς.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Τα ονόματα είναι μόνο αν εσύ επιθυμείς. Την ώρα που να κλείσεις εισιτήριο διαρκείας και επιθυμείς να βάλεις το όνομα σου, μπορείς να το βρεις και αμέ. Εάν δεν επιθυμείς, να σε βάλουν ως ανώνυμο.
1: Ναι ρε φίλε, δεν το κάνουν αυθαίρετα. Δηλαδή επίσης και season να σε σειρούν στο... Τώρα δεν τους κάνουμε για τη διαφήμιση. Όποιος και season να σε βάλουμε στο Pornhub, ας πούμε. Αν είναι δυνατόν, ωραίες ώρες μερικοί μου. Τι είπα? Ποιος είναι αυτός ο παίχτης ρε? Jonathan Broad-Bruns. Αν δεν τον πούμε ρε μαγί. Είπα το όνομας.
0: Jonathan Broad-Bruns.
1: Ναι, Νορβηγός.
0: Αν είπισες του Χάλαντ.
1: Στράικερ. Πού παίζει?
0: Τώρα αν πω να δω.
1: Πες στη Ρακόφ.
0: Να το δούμε. Να το. 8 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία.
1: Μάλλον δύσκολο, ε.
0: Επιθετικός και δεκάρι. Ρε, όντως είναι εξάρφος του Χάλαντ.
1: Όντως.
0: Όντως.
1: Πού το λέει δηλαδή, στο βιογραφικό του?
0: Ναι, κάτω γράφει ότι είναι εξάρφος του Έρλινγκ Χάλαντ.
1: Άντε, τώρα με Νορβηγίες σαν το Χορκάης Κύπρου, γιατί είναι όλοι που ένας το βάζει το άλλο, να κέψω από δούλα τώρα.
0: Και γράφει ακόμα ένα εξάρφο του, ένα επισιόν του.
1: Νοιάζουν το δουλειά, δεν ξέρω. Σε ευχαριστούμε ρε 1992, αλλά πού τη βρήκες? Είδες ένας αντιμακικός ήδη έχει στείλει το μήνυμά του και ναι, είναι αλήθεια αυτό που λέτε.
0: Ναι.
1: Επέστρεψε άνθρωπος του, είναι ομάδα που αγαπά. Ρε τρεις χάρες έχουμε δά με το καρναβάλι, γιορτή του κρασιού και η πρόεδρη της Ελλάδας. Ξέρετε πότε είναι, λέει 89. Που να με πάρει ευχή, δεν τα ξέρω αυτά. Και ζητώ συγγνώμη.
0: Εντάξει, πριν να κλείσουμε, να απλά θυμίσω στον κόσμο, εντάξει, ότι την Κυριακή, στις 19 του μήνα, που είναι ο μεγάλος τελικός, εκεί στην Αλφαμέγα, στην Εγκομή, στο μεγάλο πάρκινγκ θα στηθεί γιγαντοθόνη, θα στηθούν κερκίδες, θα υπάρχουν και τραπέζια, θα μπορεί ο κόσμος να φάει, να πιει, θα υπάρχουν δραστηριότητες και για μικρά μωρά, αλλά και για τους μεγάλους. Θα γίνει ένα live link με εμένα, ο Παντελή Μαντελή θα ξεκινήσει η ώρα 7 το live link μέχρι τις 9. Θα έχουμε μαζί μας τον Νεκτάρη Αλεξάνδρου για να μιλήσουμε για τον τελικό. Θα δώσουμε σκυτάλη σε Μαριβάζ και Ανδρέα Βιολάρη μαζί με τον ομοσπονδιακό μας τεχνικό. Θα μας συνοδέψουν προς τον τελικό και θα δούμε όλοι μαζί σε γιγαντοθόνη εκεί αυτόν τον μεγάλο αγώνα.
1: Ναι, έτσι. Παιδιά, είναι ωραία να πάτε. Είναι όμορφα. Είχα πάει και εγώ στον τελικό του Euro και ομολόγω ότι πέρασα πάρα πολύ ωραία. Όλα αυτά για στο πλαίσιο του τελικού.
0: Ναι, λογικά. Οκ. Προς το τέλος του Ιούλη.
1: Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
1: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Επίσημη τοποθέτηση εξέδωσε το επενδυτικό σχήμα ECM σχετικά με τις συζητήσεις για το άνομο ΑΠΟΕΛ. Όπως αναφέρει, από την πρώτη στιγμή επιλέχθηκε να τηρηθούν χαμηλοί τόνοι λόγω της πολυπλοκότητας της διαδικασίας και του σεβασμού προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Τονίζει ότι συνεχίζει να εργάζεται σε συνεργασία με την εταιρεία, το σωματείο και τους αρμόδιους φορείς με στόχο να διαμορφωθεί μια συμφωνία που θα είναι νομικά, οικονομικά και επιχειρησιακά βιώσιμη. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι η χρονική διάρκεια των διαβουλεύσεων δεν οφείλεται σε έλλειψη ενδιαφέροντος, αλλά στην ανάγκη να επιληθούν μια σειρά από σύνθετα ζητήματα και να ολοκληρωθούν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες. Τελευταίο φιλικό τεστ για την Ομόνια που αντιμετωπίζει στις 8 απόψε τον Πανετολικό στο Γάσιπι. Όλοι οι ποδοσφαιριστές στη διάθεση του Μπέρκ, εκτός από τον ανέτοιμο Νεγκό, τηλεοπτική μετάδοση από τη Σίτα Βίζιον. Απόλλωνας και ΑΕΚ αναμετρώνται φιλικά στις 7.30 απόψε στο στάδιο ΑΜΕΓΑ, μία εβδομάδα πριν από τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Τηλεοπτικά από Σίτα Βίζιον. Τελευταία δοκιμή για την ΑΕΚ πριν τους αγώνες με την Πεϊτάρ, δεν υπολογίζεται ο Αντερόγεν. Στον Απόλλωνα διαψεύδουν τη φημολογία για Όσμπολτ με τον Σλοβαίνο να μένει εκτός και από τον σημερινό φιλικό, καθώς ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα δυνάμωσης ώστε να είναι έτοιμος για το πρώτο ευρωπαϊκό. Ειδικό πρόγραμμα ακολουθεί και ο Αθανασίου. Τη Δευτέρα εντάσσεται στις προπονήσεις ο Ροντρίγκες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για ενδιαφέρον των Γαλάζιων για τον 25χρονο αυστριακό αμυντικό Εμμανουέλ Αϊβού. Η Πάφος τίθεται αντιμέτωπη με την Σλόβαν στην Πρατισλάβα στις 7 και 4 σε δυνατό φιλικό τεστ. Τηλεοπτική μετάδοση από τη Σίτα Βίζιον. Καθοριστική η επόμενη εβδομάδα στην ανόρθωση σχετικά με την σύνθεση της ποδοσφαιρικής εταιρείας. Αν και εφόσον εξασφαλίσει την οικονομική βοήθεια που χρειάζεται, τότε θα αναλάβει τη θέση του Προέδρου ο Χρήστος Μαραγκός. Την απόκτηση του 18χρονου Γάλλου μέσου Τζέιτεν Πετί και του 19χρονου κεντρικού αμυντικού Τεντί Τερίμπε ανακοίνωσε η ΑΕΛ. Τα τυπικά απομένουν για τη μεταγραφή του Ανδρέα Καρό.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Αργεντινή και Ισπανία συνθέτουν το ζευγάρι του μεγάλου τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 10 το βράδυ την ερχόμενη Κυριακή. Η Αγγλική Ομοσπονδία δεν επιθυμεί να αποδεσμεύσει τον Τούχελ παρά τον αποκλεισμό από την Αργεντινή και θα πορευτεί ματσί του για το επόμενο Euro. Η Arsenal έδωσε τα χέρια με την Bridge για τον Χρήστον Τζόλι με τους κανονιέριδες να ξοδεύουν περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ για τον Έλληνα διεθνή. Σοκ στον Παναθηναϊκό χάνει τη χρονιά ο Ίγκασον, ο οποίος υπέστη ολικήρυξη χιαστού στο δεξί γόνατο, ενώ τέθηκε εκτός για 1,5 μήνα ο Καλάμπρια με ρήξη έξω πλάγιου συνδέσμου. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Μεξικό, η Μοντερέια ενημέρωσε την ΑΕΚ ότι θα πληρώσει τη ρήτρα των 8 εκατομμυρίων ευρώ για να αποκτήσει τον Πίνεδα. Επόμενη ενημέρωση στις 7 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chipa Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα. Σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. Λατσί Πανόραμα στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
7: Ω, φουκού, κάρβουνα, τραπέζια. Άντε να κάνουμε barbecue.
8: Καλά ρε Γιώργο μου, εσύ ήρθες για ψήσιμο ή για πετακομής?
7: Νόελ μου, έτσι είναι το σωστό barbecue.
8: Εγώ πάντως προτιμώ τη Weber.
7: Και πού τη βρήκες?
8: Από τις ψαραγορές Blue Island. Μπορείς να την κερδίσεις κι εσύ. Έλα για ψάρια και θαλασσινά από οποιαδήποτε ψαραγορά Blue Island, σκάναρε το QR code του διαγωνισμού και συμπλήρωσε τον ύπο συμμετοχής.
7: Δηλαδή τόσο εύκολα?
8: Τόσο εύκολα.
7: Τότε να αφήσω τη φουκού σπίτι.
9: Blue Island. Μπες για ψάρι, βγες με ψισταριά Weber. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η λάμψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου. Και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε δύο προϊόντα με 20% έκπτωση ή τρία με 30% έκπτωση. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
11: Ω, ναι. Τι μοντέλο είναι αυτό? Από κοντά είναι ακόμα πιο όμορφο. Πεντάπορτο, αυτόματο, τούρπο, με premium ψάντες. Αχ, τιμόνιδες.
12: Μισό, για το παρελθόν του ξέρουμε τίποτα.
13: Ακόμα και όταν ονειρεύεσαι το επόμενο σου αυτοκίνητο, θες σίγουρα να ξέρεις την ιστορία, την ταυτότητα και το παρελθόν του. Γι' αυτό, ασφαλώς και πας στο Stock Center στη Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο. Εκεί που θα βρεις ένα ασφαλώς μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με κυπριακή ταυτότητα. Πραγματικά χιλιόμετρα, πλήρες service book, εγγύηση και πρώτη εγγραφή στην Κύπρο. Για να κοιμάσαι ασφαλώς πιο ήσυχος. Stock Center. Τα ασφαλώς μεταχειρισμένα.
14: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώληση στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/επιστροφή Greece Summer. Eurobank.
15: Everyone, τα πάντα εσύ.
16: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Όσο επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
1: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
17: Σιγά, σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
18: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοντικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
19: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
20: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
21: Γιατί το λες αυτό?
20: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
21: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
20: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
22: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
23: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
24: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Freedom.
0: Χάσε την αίσθηση του χρόνου αυτό το καλοκαίρι, ξέροντας ότι το σήμα σου δεν θα το χάσεις ποτέ στο νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το iPhone 17 256GB με 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος 191 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα, ένα με σένα.
2: Στο κλίμα για εκπληκτικές προσφορές μόνο για λίγες μέρες. Winning Star ανεμιστήρες Δαπέδου 18 ιντσών μόνο

0: 90. Καρέκλα μόνο 29 ευρώ. Και στούλ μόνο στα 19. Από 5η 16 έως Δευτέρα 20 Ιουλίου. Στα καταστήματα Κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Sport FM 95.
2: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ASG Car Sales. Trust is our drive. Η εμπιστοσύνη στο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο δεν βασίζεται στα λόγια. Ζήτησε ιστορικό τεχνικό έλεγχο και πιστοποίηση πριν αποφασίσεις. Μια σωστή εταιρεία δεν λέει απλώς ότι το αυτοκίνητο είναι καλό, το αποδεικνύει. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
3: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλό απόγευμα, Σπόρ FM 95 στο μικρόφωνο Πανίχος Κωνσταντίνου και Παντελής σήμερα. Γεια σου Παντελή.
1: Καλησπέρα.
0: Χρήστης Χριστοδούλου στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8, με εξαίρεση τον Παντελή που θα φύγει στις 7, γιατί πρέπει να φύγει, δεν ξέρω το λόγο. Το Flexi της Τράπεζας Κύπρου μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τις αγορές σας μέχρι 3.000 ευρώ ανάλογα με το πλάνο σας, με ευέλικτη αποπληρωμή που σας βολεύει, και μπορείτε να κάνετε αίτηση για το Flexi μέσω του Back of Cyprus Mobile App. Θυμίζω τους διαγωνισμούς μας. Έχουμε να δώσουμε υποτροφίες για το Global College. Ο Σπόρ FM 95 και το Global College δίνουν την ευκαιρία σε 5 ακροατές να κερδίσουν υποτροφίες αξίας 3.500 ευρώ η κάθε μία για το δίπλωμα μηχανικής οχημάτων, το πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων, το μεταπτυχιακό MBA στην διοίκηση επιχειρήσεων. Και για να μπείτε στην κλήρωση θα πρέπει να στείλετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη Global, ονοματεπώνυμο και ηλικία. Επίσης έχω να σας πω ότι έχουμε διαρκείας για όλες τις ομάδες και θα κάνουμε την κλήρωση στις 31 Ιουλίου. Για να διεκδικήσετε τα εισιτήρια διαρκείας θα πρέπει να στείλετε μήνυμα στο 2950 γράφοντας season, το όνομα της ομάδας που σας ενδιαφέρει, ονοματεπώνυμο και ηλικία.

0: Σταματάτε να τον συγκρίνετε, απλώς απολαύστε τον. Έχετε την ευκαιρία να βλέπετε τις τελευταίες εμφανίσεις του κορυφαίου ποδοσφαιριστή που γέννησε το άθλημα. Αυτά που κάνει ο Μέση στα 39 του, να χρειάζονται 2, 3 και 4 παίκτες να τον σταματήσουν, δεν υπάρχει. Βρήκε τρόπο πάλι να δώσει 2 ασίστ στην πρώτη που φαίνεται απλή. Είδε τον χώρο να γεννιέται και περιμένει μέχρι να έρθει δεύτερος παίκτης επάνω του πριν δώσει στον Φερνάντες, και στη δεύτερη με το κακό του πόδι. Εντάξει, ο Μέση δεν έχει κακό πόδι, αλλά λέμε τώρα. Έστειλε συστημένη σέντρα στο Λαοτάρο Μαρτίνες. Με εξαίρεση το Μαραντόνα, δεν έχω δει άλλον παίκτη να τον τρέχουν κάθε φορά που παίρνει την μπάλα 2, 3, 4 παίκτες. Ναι, αλλά ο Μέση είναι 39, όχι 29. Και αν στα 39 του σε ένα μη τελικό μουντιάλ να μην αρκούν μόνο 2 παίκτες για το μαρκάρισμά του, δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να πούμε για αυτόν. Είναι ό,τι καλύτερο έβγαλε το ποδόσφαιρο. Είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που χαϊδεύει την μπάλα σε ένα ποδόσφαιρο δύναμης και ταχύτητας. Την υπνοτίζει και μαγνητίζει τα δικά μας βλέμματα. Έχει ένα μοναδικό τρόπο να παράγει συναισθήματα. Αυτός ο αλιτάμπουρας, ο κοντός, ο ψήλος, ο μεσσίας, ο γκόουτ, κάνει τις καλύτερες ζωγραφιές το πράσινο καμβά. Και το τζόγο μπονίτο δεν έχει να κάνει με στατιστικά. Στο ποδόσφαιρο των τακτικών, ο Μέση βάζει χρώμα σαν καλλιτέχνης. Ακουμπά την μπάλα και ανεβαίνουν οι παλμοί της καρδιάς. Τελικά μπορεί όντως να είναι εξωγήινος. Έτσι να λέτε στα παιδιά σας και στα εγγόνια σας μετά από 30-40 χρόνια ότι κάποτε έπαιξε μπάλα ένας εξωγήινος. Ένα μήνα καρτερό να το πω. Τι με κοιτάτε?
1: Ναι.
0: Ένα μήνα καρτερό να το πω.
1: Σιγά σιγά νομίζω. Δεν ξέρω αν κάποιοι ακόμη δεν το θεωρούν τον κορυφαίο όλων των εποχών. Εγώ εδώ και καιρό τα πράγματα που κάνει και στην ηλικία του. Υπάρχουν πολλοί κορυφαίοι. Αν θέλουμε να το. Είναι αυτό που λένε. Υπάρχει ο κορυφαίος και ο κορυφαίος το λένε εξωγήινο. Ενώ είναι σε μια άλλη κατηγορία μόνος του. Γι' αυτό.
0: Δεν υπάρχει αυτό που κάνει. Έχουμε ξεχάσει ότι είναι σχεδόν 40 χρόνια.
1: Όχι, ναι,
0: που συμπεριφερόμαστε λες και είναι 29 και η κριτική είναι λες και είναι 29 και είναι 40, είναι μουντιάλ, είναι ημιτελικά και τον τρέχουν 4 παίκτες και δεν μπορούν να το σταματήσουν.
1: Και νομίζω είναι το μουντιάλ που είναι και το πιο είναι σημαντικό για αυτόν. Υπήρχε το 22 με το άγχος, δεν ξέρω, πρώτη φορά το βλέπω έτσι να πανηγυρίζει, έτσι να... Χθες είδα ένα βίντεο, κάτι συζήτησε με τον Μπέλιχαμ, δεν βρήκε προς τα έξω τι, και κάνει μια γκριμάτσα ο Μέση, γνέφει το κεφάλι του και ήταν, το βάζουν όλοι στα social media και λένε ότι εκείνη τη στιγμή ήταν σαν να ξύπνησε ο Μέση απλά για να κάνει την ανατροπή.
0: Δεν ξέρω αν ξύπνησε ο Μέση, αλλά επειδή είναι τόσο ιδιοφυής και παρατηρεί τον χώρο, και επειδή προβλέπει το παιχνίδι 1-2 δευτερόλεπτα πριν, όπως στο πρώτο γκολ που κρατάει την μπάλα στα πόδια του και δεν τη δίνει στο Φερνάντες, που είναι ελεύθερος, επίσης είναι ελεύθερος, μπορεί να μην είναι τόσο αλλά είναι ελεύθερος, περιμένει να έρθει και δεύτερος κοντά του. Ναι. Και μόλις έρχεται κοντά του και βλέπει τον χώρο να γεννιέται, του πετάει την μπάλα. Και βλέπει 11 παίκτες μέσα στην περιοχή, η αλήθεια είναι 9, ο ένας πατά την περιοχή, ο άλλος είναι μισό μέτρο έξω. Πράγμα το οποίο ούτε το πράσινο ακροτήρι δεν έμεινε τόσο πίσω. Δηλαδή είναι απίστευτο το τι έχει κάνει ο Τούχελ και προσπαθεί να μας τρελάνει.
1: Όντως.
0: Και είμαι πάρα πολύ επικής με τους προπονητές. Δεν θέλω να τους αδικώ. Αλλά αυτό που κάνει ο Τούχελ είναι εγκληματικό.
1: Ναι, μα και εγώ που το έβλεπα λέω δεν γίνεται από τόσο νωρίς. Έβγαζε σέντρα μετά από σέντρα. Η Αργεντινή κλείστηκε κυριολεκτικά στην περιοχή της Αγγλίας. Δεν τους έβλεπα να είναι 5 μέτρα πάνω από την περιοχή.
0: Και πού έχει χτυπήσει η Αργεντινή? Στο δυνατό κομμάτι της Αγγλίας.
1: Ναι.
0: Στα στημένα, στις στατικές φάσεις, στον αέρα, μπαίνει και καρφώνει την μπάλα ο Λαοτάρο Μαρτίνες. Σε μια χώρα που έχει μάθει να παίζει αυτό το στυλ παιχνιδιού. Είναι απίστευτο το πόσο κακός κοούτσαρε την ομάδα του ο Τούχελ, άρα ρε παιδί μου από την άλλη. Ο άλλος δεν έχω λόγια να το περιγράψω. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παράγει συναισθήματα, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Περιμένεις να πάρει μπάλα ο Μέση να δεις κάτι. Αυτό το πράγμα δεν το έχω ζήσει με κάποιον άλλο. Μάλλον ψέματα μου. Το έχω ζήσει με τον Μαραντόνα. Ναι. Αλλά δεν ήταν τόσο τα παιχνίδια να τα βλέπεις συχνά. Όπως βλέπαμε και την Μπαρσελόνα ή ξέρω εγώ. Διότι τον χάσαμε τον Μέση τα τελευταία χρόνια. Νομίζαμε ότι σταμάτησε. Πήγε, μιλές. Okay,
1: αυτό το κάνει ακόμη πιο ξεχωριστό. Γιατί νομίζαμε εντάξει πήρε το Μουντιάλ. Σιγά σιγά το παίζει στην Ίντερ Μαϊάμι. Λέγαμε ότι σίγουρα δεν θα το δούμε αυτό. Αυτό μας εκπλήσει περισσότερο. Και χθες έσπασε ακόμη περισσότερα ρεκόρ. Το ένα είναι ότι θα παίξει σε τρίτο τελικό Μουντιάλ. Ο πρώτος που το έκανε ήταν ο Βραζιλιάνος ο Καφού. Το 90 το σήκωσε το 2, έπαιξε και στο 98 και στο 94.

0: χθεσινό νομίζω, δεν νομίζω ότι α, θα
1: είναι δικαιολογίες.
0: Ναι, ναι. Είναι καθαρό λάθος χθεσινό όπως χειριστήκε το παιχνίδι ο Τούχελ νομίζω. Μπορούσε, αφού η Αγγλία ήταν καλύτερη νομίζω μέχρι το πρώτο γκολ.
1: Μέχρι την ώρα που βάζει τον γκολ είναι ένα χωρίς πολλές ευκαιρίες η Αγγλία, δεν έκανε πολύ. Αλλά τουλάχιστον σου έδειχνε ρε παιδί μου ότι κρατούσε το παιχνίδι. Δεν ήταν μια ομάδα που σου έδειχνε ότι τρόμαζε. Αντιθέτως ήταν μια ομάδα που σου έβγαζε μια αρχή αυτοπεποίθηση. Την ώρα που βάζει τον γκολ ανατρέπονται τα πάντα. Αλλά εμένα, πέραν από τα λάθη που κάνει ο Τούχελ, με εντυπωσιάζει πάρα πολύ ο τρόπος που το διαχειρίζεται ο Σκαλόνι. Διότι ναι μεν το να κάνει λάθος ένας προπονητής, πρέπει και ο άλλος να το διαχειριστεί καλά. Μου άρεσε ο τρόπος που αντιδράει η Αργεντινή, που δεν βιάστηκε και έδειξε την υπομονή και έχει ένα εξωγήινο μέσα, ο οποίος ανά πάσα στιγμή μπορεί να σου κάνει ζημιά. Και με το δεξί το πόδι δεν κάνει και φαγές. Ας μην κάνει και φαγές. Δεν έχει δεξί πόδι. Ας μην έχει. Ας την βγάλει την σέντρα με το δεξί και ας μπει το γκολ και ας μην έχει δεξί πόδι. Ενώ τι άλλο πρέπει να συμβεί για να γίνει αποδεκτή αυτή η φιγούρα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ενώ δεν υπάρχουν διλήμματα. Ναι. Στο δικό μου το μυαλό δεν υπάρχουν
0: όχι,
1: διλήμματα.
0: Όχι, νομίζω κάθε. Εντάξει, δεν θέλω να μιλήσω για όλο τον κόσμο, αλλά είναι.
1: Ο καθένας έχει την άποψή ναι. του. Στο δικό μου το μυαλό λέω. Δεν υπάρχει δίλημα.
0: Εγώ
1: το έχω καθαρίσει αυτό πάρα πολύ καλά.
0: Ούτε και σε μένα, εκτός αν το βάλουμε σε μια άλλη κατηγορία, όπως σου είπα από πριν, και να συγκρίνουμε τους υπόλοιπους. Αλλά νομίζω δεν υπάρχει αντίπαλο. Ναι, με πλησίασαν κάποιοι, υπήρχαν κάποιες παρόμοιες χρονιές, αλλά είναι ένας άνθρωπος που για 20 χρόνια. Είναι στο κορυφαίο επίπεδο, μπορεί να δημιουργήσει από το τίποτα μια φάση, μπορεί να κάνει το οτιδήποτε μαγικό αυτό.
1: Γιατί κάνει κάτι το φοβερό και τρομερό η Μπαρσελόνα.
0: Όχι.
1: Παίζει το ομορφότερο ποδόσφαιρο που βλέπουμε, που ποτέ δεν ήμουν Μπαρσελόνα.
0: Ναι.
1: Και έβλεπα την Μπαρσελόνα. Και λέω, τι είναι αυτό το πράγμα. Είναι ό,τι πιο ωραίο έχω δει τις τελευταίες δεκαετίες. Είναι το ποδόσφαιρο της Μπαρσελόνα. Μετά το Μέση έγινε μια κανονική ομάδα. Και πλέον λες, οκ, okay, παίζει πάρα πολύ ωραία η Παρί. Οκ, okay, καλά παίζει. Κατά καιρούς πολλές ομάδες. Και η Λίβερπουλ παίζει καλά και η Μπάγκερ παίζει καλά. Αλλά αυτό που έκανε η Μπαρσελόνα ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Πότε το έκανε, με τον Μέση.
0: Ναι, με τον
1: φεύγει
0: Μέση,
1: ο Μέση και γίνεται μια κανονική ομάδα.
0: Είναι πραγματικά, δεν ξέρω. Ήταν μια αύρα αυτό που λέω ότι θα δώσουμε την μπάλα στο Μέση και θα περιμένουμε κάτι.
1: Αυτό είναι το μυστικό όμως. Δεν δίνουμε την μπάλα στο Μέση και περιμένουμε. Πλέον τον διαχειρίζεται όπως ναι. πρέπει να τον διαχειριστεί για να μπορέσει να πετύχει αυτό που πάει να πετύχει ναι. τέλος πάντων, αν τα καταφέρει ή όχι δεν το ξέρουμε.
0: Θα έχει πολύ...
1: Αλλά ρε παιδί μου πήγε τελικό.
0: Ναι, θα έχει πολύ ενδιαφέρον και ο τελικός, δηλαδή η Ισπανία-Αργεντινή. Αυτό που είπες και για την Μπαρτσελόνα, πολλοί φίλοι της Μπαρτσελόνα θα είναι και διχασμένοι και φίλοι του Λιονέλ Μέση. Αυτό που ξεχωρίζω με την Ισπανία-Αργεντινή και αυτό που λέμε ότι ο Μέση το κάνει αυτό στο κορυφαίο επίπεδο εδώ και πολλά χρόνια είναι το ότι οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές της Ισπανίας, αυτοί που ήταν στην Μπαρτσελόνα και κάποιοι άλλοι, είχαν ως είδωλο τον Μέση. Δηλαδή βρήκα φωτογραφίες από όταν ήταν μικροί όλοι τους, που είχα φωτογραφίες με τον Μέση. Δηλαδή ήταν το είδωλό τους και τώρα θα τον αντιμετωπίσω σε έναν τελικό μουντιάλ. Εντάξει, να μην μιλήσω για τη φωτογραφία του Γιαμάλ. Με το που τον έπλαινε που ήταν μωρό για μια διαφήμιση. Δηλαδή είναι κάποια παιχνίδια που παίζει η μοίρα να το πω. Είναι περίεργα. Έχω και την ιστορία εντωμεταξύ πίσω από αυτό. Ήταν για ένα φιλανθρωπικό ημερολόγιο που είχε κάνει η Μπαρτσελόνα πριν 18 χρόνια πριν. Ο Γιαμάλ ήταν μωρό και τώρα θα αντιμετωπίσει τον Μέση σε ένα τελικό μουντιάλ. Σαν ένα παραμύθι να το πω. Να αντιμετωπίσεις το είδωλό σου.
1: Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα μας και επιστρέφουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Την αναβάθμιση του στρατηγικού διαλόγου Κύπρου-Ηνωμένου Βασιλείου και την ενίσχυση της συνεργασίας σε ζητήματα Μέσης Ανατολής ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος μετά το πέρας της επίσημης επίσκεψής του στο Λονδίνο. Πλήγμα κατά του οργανωμένου εγκλήματος πέτυχε η αστυνομία. Σε οικία στη Λάρνακα εντόπισε 2 αυτόματα πυροβόλα όπλα, ένα πιστόλι και αριθμό φυσικείων. Επί του πεδίου

0: Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εκτός ελέγχου. Τα σφοδρά αμερικανικά πλήγματα και οι επιθετικές ενέργειες από πλευράς Ιράν συνεχίζονται για πέμπτη μέρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια στιγμή κατά την οποία αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν διαδοχικά κύματα επιθέσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 19 στα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
1: Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
2: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
3: Έτοιμοι για το επόμενό σας ταξίδι? Είτε ονειρεύεστε από δράσεις σε μοναδικούς προορισμούς, είτε σχεδιάζετε το επόμενο επαγγελματικό σας ταξίδι, η Ορθοδόξου Travel and Tours φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Καλέστε σήμερα στο 77 77 17 67 και ταξιδέψτε με χαμόγελο.

0: στο Epic One. Είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Πρωινό ξεκίνημα, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 22 Ιουλίου. Κρί-κρί high protein γιαούρτι 2 επί 205 γραμμάρια 2,29. Γρηγορίου καπνιστό στήθος κοτόπουλο 200 γραμμάρια από 3,15 τώρα 2,79. Starbucks κάψουλες 10 τεμάχια 3,89. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
2: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
3: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
4: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
3: 15. Από πού θα πάμε?
4: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
3: Τι?
4: Medium pizza. 10,99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
3: Τώρα μιλάς σωστά!
5: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι, πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
7: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μία ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
8: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
9: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μπαγιάτικο ψωμί. Περσινό τζιν. Ξεχασμένο ρολόι. Παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
13: 173.850 θεατές παρακολουθούν τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου το 1950 στο στάδιο Μαρακανά στο Ρίο, μεταξύ της Βραζιλίας και της Ουρουγουάης. Ο αγώνας λήγει 2-1 υπέρ της Ουρουγουάης σε ένα παιχνίδι που ονομάστηκε Μαρακανάζο λόγω της αποτυχίας των Βραζιλιάνων. Ο σκόρερ του νικητήριου γκολ Αλσίντες Γκίτσια μετά από χρόνια είχε πει ότι μόνο τρεις άνθρωποι κατάφεραν να συγγίσουν το Μαρακανά. Ο Φρανκ Σινάτρα, ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος και εγώ.
12: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.

0: Εδώ είμαστε συνέχεια στην εκπομπή. Καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95. Στα μικρόφωνα Παντελής Παντελή και Πανίκος Κωνσταντίνου. Χρήστης Χριστοδούλου στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Ρε παιδιά, Μπεκταράς ομοίωση, αλλά άνετρο για την κόκκινη στην πρώτη αγωνιστική. Ήταν πεντακάθαρη, πολύ πιθανόν με τον Μέση να μην παίζει στα επόμενα δύο παιχνίδια στους ομίλους, να μην περνούσαν ούτε στους 32, μιας και ο Μέση ήταν αυτός που σκόραρε και στα τρία παιχνίδια του ομίλου, αλλά δυστυχώς για μας που το βλέπουμε. Μερικοί παίκτες έχουν ασυλία στις κάρτες με αποτέλεσμα να γίνεται πολύ εκνευριστικό το παιχνίδι. Ωραία. Πόσες τέτοιες φάσεις έχεις δει? 4-47, έγιναν καμιά 25αριά. Καμιά 25αριά. Και έμειναν όλες εκεί. Μόνο στον Μέση έχετε απέτηση να αποβληθεί. Στους υπόλοιπους 46 δεν σας ενδιαφέρει. Το ότι χτυπάει μπάλα στο νετ και φωνάζουν οι Νορβηγοί δεν σας ενδιαφέρει. Το ότι βάζει γκολ η Νορβηγία με την Αγγλία δεν σας ενδιαφέρει. Το ότι ακυρώνεται κάρτα δεν σας ενδιαφέρει. Το ότι δίνεται φάουλ στο κέντρο του γηπέδου με τον Ισημερινό δεν σας ενδιαφέρει. Σας ενδιαφέρει αυτό που έγινε με την Αργεντινή. Άρα πράγματα που έχουν γίνει σε όλα. Γιατί τα κάνουμε? Το ότι υπάρχουν αποβολές σε προηγούμενα Μουντιάλ δεν σας ενδιαφέρει. Δεν αλλάζει κάτι. Ο Μέση δεν περιμένει αυτό το Μουντιάλ για να σου πει τι ξέρει, να σου δείξει τι ξέρει. Είναι 20 χρόνια που το κάνει. Δεν έχω δει κανένα ποδοσφαιριστή να έχει την χάρη του. Τέτοια χάρη που έχει ο ίδιος. Απλώς προχωράει το Μουντιάλ. Βλέπουμε τους ποδοσφαιριστές όπως χαιρόμασταν και τον Μπέλιχαμ και τον Κέιν μέχρι το προχθεσινό παιχνίδι. Όπως χαιρόμαστε την εντυπωσιακή ομάδα που έχει η Ισπανία, την εκρηκτική επιθετική γραμμή της Γαλλίας. Κάποιος βγαίνει, κάποιος προχωράει. Τι να κάνουμε, έτσι είναι το Μουντιά. Έτσι πάει.
1: Να πούμε, συγγνώμη που δεν συμμετείχα, απλά έβλεπα ενημερώσεις από ομάδες. Στείλε ενημερώσεις η Ομόνοια ότι είναι με ίωση ο Άιτινγκ. Έτσι, η θέση του στην αποστολή θα πάρει ο Θεόκατς Ζακέος. Ενώ είχαμε και την ενημερώση από το ΑΠΟΕΛ με την ανακοίνωση ότι είχε αρθεί το απαγορευτικό μεταγραφών που αφορούσε την υπόθεση του Kingsley Σαρφό. Ήταν η τελευταία εκκρεμούσα περίπτωση απαγορευτικού μεταγραφού για το ΑΠΟΕΛ, που έχει πλέον τη δυνατότητα να προχωρά κανονικά σε γραφές ποδοσφαιριστών. Όμως διευκρινίζουν ότι η άρση του συγκεκριμένου απαγορευτικού δεν σημαίνει πως έχει εκλείψει ο κίνδυνος να προκύψουν άλλες υποθέσεις που ενδέχεται να επιφέρουν αντίστοιχες συνέπειες.
0: Και είχε εκδώσει και το επενδυτικό σχήμα Σαβαγιασί ανακοίνωση.
1: Νωρίτερα.
0: Ότι προχωράει.
1: Προχωράει, αυτό καταλαβαίνω.
0: Όχι, προχωράει, ενώ είναι.
1: Περισσότερο ξεκαθάρισμα είναι η ανακοίνωση, δεν ξέρω. Γράφουν ότι.
0: Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να προχωρήσουμε, κάπως έτσι το λέει.
1: Ενώ γράφουν ότι κρατούν χαμηλούς τόνους λόγω της πολυπλοκότητας της διαδικασίας και του σεβασμού προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Και εργάζονται με όλους τους φορείς, δηλαδή σωματείο, εταιρεία, για να διαμορφωθεί μια συμφωνία που θα είναι νομικά, οικονομικά και επιχειρησιακά, ας το πούμε, βιώσιμη. Γι' αυτό και δεν μπορούν να βγάλουν ούτε την ακριβή χρονική διάρκεια των διαβουλεύσεων. Και αυτό το ξεκαθαρίζουν στο ότι δεν οφείλεται σε έλλειψη ενδιαφέροντος από το επενδυτικό σχήμα, αλλά στην ανάγκη να επιληθεί μια σειρά από σύνθετα ζητήματα άλλα.
0: Η ανόρθωση γιατί έφαγε το εμπάρκο και ο Αποελόχη, ρωτάει ο 325.
1: Γιατί η ανόρθωση δεν έχει, νομίζω, κάνει τους διακανονισμούς με τους ποδοσφαιριστές όλους, χωρίς να μιλάω 100%.
0: Είχε κάνει τον διαγωνισμό με
1: χρονοκαθυστέρηση. Είναι βεβαρημένο ιστορικό.
0: Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν αυτό, ότι το ιστορικό της ήταν πάρα πολύ βεβαρημένο, με αποτέλεσμα να έρθει η FIFA και να πει μέχρι εδώ, πληρώσετε, δεν πληρώσετε, θα μείνει το εμπάρκο. Από αυτή την απόφαση της FIFA έχει γίνει και σε άλλες ομάδες στο εξωτερικό. Έτσι. Και η FIFA έχει στείλει ένα μήνυμα. Οπότε ομάδες που πάνε συνεχώς εκεί και αφήνουν τους, η λογική της FIFA τι είναι? Μπαίνει εμπάρκο τον, πότε τελειώνουν οι μεταγραφές? Σεπτέμβριο. Τελειώνουν οι μεταγραφές το Σεπτέμβριο και αρχίζεις μετά και σταματάς να πληρώνεις. Οπότε έρχεται η FIFA και σου βάζει εμπάρκο. Την ώρα που φτάνουμε στον Ιανουάριο, πριν φτάσει τον Ιανουάριο, πας και ξεπληρώνεις για να έρθει το εμπάρκο να μπορέσει να κάνει μεταγραφές. Τελειώνει η μεταγραφική περίοδος, πάλι σταματάς. Αυτό λοιπόν ήρθε η FIFA και λέει: εσείς δεν θα με κοροϊδεύετε. δεν θα τους έχετε εκεί 3-4 μήνες και όποτε έχει μεταγραφική περίοδο θα πληρώνετε να κάνετε μεταγραφές και μετά να σταματάτε. Και κινδυνεύουν πλέον πάρα πολλές ομάδες από όλες τις ομοσπονδίες μέλη της FIFA κάποια στιγμή να προκύψει πρόβλημα και να πει η UEFA εσύ μέχρι εδώ δεν θα με κοροϊδεύεις. Αυτό είναι το θέμα της UEFA για να σταματήσει αυτό το φαινόμενο. Κρατάμε τα εμπάρκο 2 μέρες πριν τη μεταγραφική περίοδο, τα πληρώνουμε, κάνουμε τις μεταγραφές μας και μετά ξανά πάλι σταματάμε να πληρώνουμε.
1: Ναι, ήταν το... αυτός ο λόγος. Αλλά νομίζω ότι το ΑΠΟΕΛ δείχνει να πάει, πηγαίνει πιο ορθολογικά με τα...
0: Ο ΑΠΟΕΛ κάνει μια προσπάθεια τώρα. Ενώ προσπαθεί να πληρώσει, δεν τους αφήνει και θα έρθει, ξέρω εγώ πότε, πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, να πληρώσουμε, να κάνουμε τις μεταγραφές μας, να τους εγγράψει η ΚΟΠ και να σταματήσουμε. Που ποτέ δεν ξέρεις άμα είσαι συνεχώς υπότροπος, όχι για τον ΑΠΟΕΛ, για οποιαδήποτε ομάδα. Ενώ υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες που αντιμετωπίζουν σοβαρά θέματα με την UEFA για τέτοιου είδους ζητήματα.
1: Ακριβώς.
0: Προσπαθώ. Ναι, πες το.
1: Πες τα μηνύματα, προσπαθώ να βρω εντεκάδες.
0: Okay. Οπότε... 7 και 4 είναι το φιλικό της Πάφου.
1: Αλλά δεν βρίσκω εντεκάδες Πάφου γι' αυτό.
0: Okay.
1: Βρήκα για τον Απόλλωνα μόνο.
0: Βγήκε το Απόλλωνα με την ΑΕΚ.
1: Το Απόλλωνα την έχουμε τη ΑΕΚ, όχι. Έβγαλε ανακοίνωση ο Απόλλωνας, είναι ο Κουν. Υποθέτω ότι θα είναι πρόβα Ευρώπης και για αυτούς είναι ο Κουν κάτω από τα δοκάρια, Μαλεκίδης, Γκασπάρ, Κονομής και Κφίτα στην άμυνα, Γιούβιτς, Μπράουν και Βάισμπεκ στο κέντρο και Ασουμσάο, Εσκρίτσε και Μπράντον Τόμας μπροστά.
0: Ο Εσκρίτσε θα παίξει μπροστά.
1: Ναι, κάτι έτσι όπως τα είπαμε τη σειρά δεν ήταν.
0: Ο Εσκρίτσε θα παίξει σεντερφόρ, είχε παίξει σεντερφόρ και σε ένα παιχνίδι από τα φιλικά και πήγε πάρα πολύ καλά.
1: Μα και στην Ισπανία νομίζω πριν έρθει περισσότερο σεντερφόρ έπαιζε. Ναι. Οπότε θα δούμε που τον προορίζει περισσότερο ο κύριος Λοσάδα και εγώ νομίζω ότι θα παίξει σεντερφόρ αφού δεν είναι διαθέσιμος ο Όσμπολτ ούτε ο Ροντρίγκες τώρα. Ίσως δεν ξέρουμε με την επόμενη εβδομάδα, ίσως δοκιμάσει αυτό το σχήμα.
0: Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Εννοούμαστε περίπου μια εβδομάδα πριν από τα παιχνίδια. Όταν έχεις και ΑΕΚ και ΠΑΦ μας ενημερώνεις. Φίλε, με το να λέω ότι μερικοί παίκτες και να φέρνω και το παράδειγμα με τον Μέση δεν σημαίνει ότι μιλώ μόνο για τον Μέση και ο Μέση είναι παίκτης που δεν χρειάζεται κούντιμα να μας δείξει ποιος είναι. Είπα μερικοί παίκτες. Και η απάντησή μου ήταν αυτή 447. Ότι τέτοιου είδους θέματα όπως αυτό που λες υπάρχουν δεκάδες. Κάθε φορά, σε οποιαδήποτε διοργάνωση, άμα πάμε πίσω στο Euro του 24, άμα πάμε πίσω στο Mundial του 22 και πηγαίνουμε πίσω-πίσω, θα βρούμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις που είναι άδικο να λέμε «Μα αν δεν έπαιζε εκείνος». Ναι, και αν είχαμε VAR δεν θα έμπαινε το χέρι του Μαραντόνα. Άρα δεν θα είχε, μπορεί η Αργεντινή να βγαίνει έξω. Όμως ο μύθος μεγάλωσε για εκείνο το λάθος. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να προκύψουν τέτοιου είδους λάθη.
1: Ναι. Έχουμε και εντεκάδα ΑΕΚ να την πω στα γρήγορα.
0: Ναι,
1: Παρασκευά, Μιραμόν, Πιλέας, Φαντερχούν, Μιλίτσεβιτς, Λέδες, Χάμπος Κυριάκου και Ρέπας, στη μεσαία γραμμή, Λαγιούνι, Ιβάνοβιτς, Τάκρα και ο Μπάγιτς μπροστά κορυφή. Και αυτός, πρόβα Ευρώπης, νομίζω είναι το καλύτερο φιλικό που μπορούσαν να κλείσουν από τον ΑΕΚ και ΑΕΚ μεταξύ τους για την επόμενη εβδομάδα που έχουν τα φιλικά. Τα επίσημα, συγγνώμη.
0: Η δήλωση του Γιασίλεου 621. Θυμίζει μου όταν έχω deadline στην δουλειά και δεν την άρχισα καν, αρχίζω και τους λέω πόσο περίπλοκη και χρονοβόρα είναι. Δεν έχει δείξει τέτοια πρόθεση όμως ο κύριος Γιασί, ότι δηλαδή δεν ενδιαφέρεται, κάτι τον έχει ξενερώσει. Αντιθέτως, κάθε φορά που υπάρχει μία επίσημη τοποθέτηση, οι προθέσεις και η διάθεσή του είναι ξεκάθαρη. Θέλω να εμπλακώ.
1: Ναι.
0: Γιατί δημιουργείται τώρα αυτό το θέμα? Διότι θα τελείωνε όλη αυτή η ιστορία μέσα σε 2-3 μήνες, όπως λέχθηκε, ξέρω εγώ, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νιόβρι. Περιμέναμε ότι αυτή η διαδικασία θα μπορούσε να έπαιρνε την άδεια για να εμπλακεί μέσα. Δυστυχώς για τον ΑΠΟΕΛ, η UEFA έχει εκδοθεί ήδη η άδειά του συμμετοχής στο φετινό πρωτάθλημα, κάτι το οποίο δεν μπορεί να αλλάξει. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε την επόμενη χρονιά. Ήταν κάτι το οποίο δεν μπορείς να ξέρεις, ούτε και εμείς τα γνωρίζαμε τόσο καλά. Απλώς είναι αυτό το περιστατικό που μας βοηθάει να μάθουμε λίγο τις διαδικασίες του τι συμβαίνει στο πρωτάθλημα. Οπότε βρέθηκε αυτό μπροστά. Στην προσπάθειά τους λοιπόν να πάρουν από τώρα, θέλουν να κινήσουν μια διαφορετική διαδικασία, αν μπορεί να βρεθεί μια λύση να αναλάβουν από τώρα, και είναι σε αυτό το στάδιο. Αλλά δεν έχει πει ποτέ δεν θέλω. Ναι. Ίσα ίσα, αντιθέτως, μας λέει ότι θέλει. Τώρα, αν αυτό είναι χρονοβόρο, αν αυτό δεν μπορεί να γίνει, αν αυτό θα γίνει εν τέλει με τη νέα σεζόν όταν θα πάρει την άδεια, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε σήμερα.
1: Μα δεν είναι και εύκολο. Αυτό παίρνει τόσο χρόνο. Ασχέτως αν είπαν 2-3 μήνες, μιλάμε για μεγάλα ποσά, μιλάμε για μεγάλους οργανισμούς. Προφανώς
0: είναι και η διασφάλιση που οι διασφαλίσεις που ζητάει η ίδια η UEFA. Ναι. Είναι απολύτως φυσιολογικό και είναι και σωστό.
1: Λοιπόν,
0: τι έχουμε άλλο?
1: Όχι, τίποτα. Για το Nighting, όπως είπαμε, είναι εκτός μελιός. Παίρνει η θέση του ο Θεό Κατζαγκαίος στην αποστολή. Θα δούμε, περιμένεις από Ομόνια να δείξει σήμερα? Δεν ξέρω, είναι ο Πανετολικός.
0: Θα,
1: ναι.
0: θα δείξει, γιατί να μην δείξει?
1: Όχι, ναι, επειδή...
0: δεν το παίρνει, ναι, άλλο. Ναι. Ξέρεις, αν δεν είναι 100% Τάγκοβιτς, λέω τώρα, και επειδή σε μια εβδομάδα πολύ πιθανόν να είναι σε ένα καλύτερο επίπεδο, ναι, μπορεί σήμερα να μην παίξει ο Τάγκοβιτς, ξέρω εγώ, ή να παίξει 10 λεπτά ή 15.
1: Και εγώ περιμένω έτσι πρόβα Ευρώπης.
0: Και στο άλλο παιχνίδι, συγγνώμη, στο επίσημο παιχνίδι θα το χρησιμοποιήσει. Αλλά θεωρώ ότι και όλοι οι προπονητές, δηλαδή και ο Ρικάρτο Σαπίντο και ο Λοσάδα και ο Καμορανέζ και ο Μπέρκ, τουλάχιστον οι 9, να μην πω 10, οι 9 είναι παίκτες που θα ξεκινήσουν.
1: Και εγώ
0: πολύ πιθανόν και οι 11. Αλλά βάζουμε το 9. Μειώνουμε το περιθώριο λάθους σε πολύ μεγάλο ποσοστό.
1: Ναι. Και εγώ πιστεύω τουλάχιστον οι 9 θα είναι και την επόμενη Τετάρτη, ούτε και μια εβδομάδα μέχρι το πρώτο επίσημο της Ομονίας. Νομίζω μας έχουν λείψει έτσι, καλό το Μουντιάλ, αλλά αυτό το Κυπριακό μας έχει λείψει κάπως.
0: Όταν θα φύγει το Μουντιάλ, θα μας λείπει το Μουντιάλ. Κάθε 4 χρόνια έρχεται. Ναι.
1: Μα ήδη. Πώς να το πολυσμονώ, τις στιγμές που είχαμε στους ομίλους, κάποιες ιστορίες με το πράσινο ακροτήρι, κάπως όχι αναπόλο τις στιγμές που είχαμε 3 μάτς την ημέρα,
0: ναι,
1: τώρα με το ένα,
0: δυσκολευόμαστε
1: μέχρι να.
0: Απλά απολαύστε τον Θεό Μέση, λέει ο 079, τίποτε άλλο. Μια ζωή τον τρέχουν 6-7 παίχτες πολλές φορές και βρώμικα βλέπει Πέπε Ράμος και δεν του παίρνουν την μπάλα, λέει ο 079. Ο Τούχελ έκατσε άμυνα 30 λεπτά εναντίον του Μέση. Πολλά καλή ιδέα. Έβγε θύε Θωμά, λέει ο 353.
1: Εν τω μεταξύ, εντάξει, σωστά, όπως είπαμε για την κριτική που του κάνουν και τα μίντια στην Αγγλία. Θα μείνει και για το Euro, όπως λένε. Ίσως να ήταν και η κακή στιγμή, δεν ξέρω, δεν το σκέφτηκε ορθολογικά χθες, αλλά αυτές τις στιγμές θέλει στους προπονητές. Εκεί που και η μπάλα, να το πούμε, χθες έκανε πάρα πολύ μεγάλο λάθος σε ημιτελικό Μουντιάλ. Δεν ξέρω, ίσως να στήχησε της Αγγλίας, κάτι που περίμεναν πάρα πολλά χρόνια. Και ήταν και αρκετά αισιόδοξη, δηλαδή και πρώην παίχτες έβλεπα ότι θα πάνε να το πάρουν.
0: Εντάξει, μα καλή ομάδα είχα.
1: Ναι.
0: Δεν πήγε.
1: Η αλήθεια, στα χαρτιά, εγώ έβλεπα την Αγγλία ως ελαφρώς το φαβορή απέναντι στην Αργεντινή.
0: Ελαφρώς μπροστά οι Άγγλοι και ελαφρώς μπροστά οι Γάλλοι.
1: Ναι,
0: τελικά
1: αυτό...
0: οι ελαφρώς πίσω Ισπανοί τους πέρασαν και ελαφρώς πίσω Αργεντινοί τους πέρασαν.
1: Αυτό το ίδιο. Και έβλεπα ελαφρώς φαβορή και τους δύο. Τελικά θα παίξουν μικρό τελικό μεταξύ τους για την τρίτη θέση. Εν τω μεταξύ είναι ο μικρός τελικός στις 12 του Σαββά που ξημερώνει η Κυριακή.
0: Και μετά τον τελικό.
1: Όχι, είναι στις 12 Σαββάτου που ξημερώνει η Κυριακή. Μεσάνυχτα.
0: Α, το Σάββατο δηλαδή θα είναι,
1: ναι,
0: ο
1: Σάββατο βράδυ.
0: Μεσάνυχτα Σάββατο.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Θα είναι ο μικρός τελικός. Και ο μεγάλος τελικός θα είναι στις 10 βέβαια. Mm-hmm. Που είπαμε ότι θα είμαστε και εμείς στο ΑΜΕΓΑ για να δούμε παρέα το μεγάλο μάτς. Εσύ ποιο προτιμάς, κάποια χώρα να το πάρει?
0: Αργεντινή.
1: Και εγώ,
0: με ρωτάς τώρα.
1: Εγώ δεν ξέρω, είναι επειδή μεγαλώσαμε με τα παιδιά της ηλικίας μου, μεγαλώσαμε με το Μέση και κάποιος το βλέπουμε ως μια τελευταία ευκαιρία παιδικών αναμνήσεων. Δεν ξέρω γιατί πολύ μου το
0: είναι ότι σου προσφέρει χαρά. Ναι. Εγώ αυτό που βλέπω στον Μέση μου δημιουργεί εφορία. Οπότε, okay, δεν έχω κάτι να κερδίσω από την Αργεντινή, από την Ισπανία. Συμπαθείς μου είναι οι Ισπανοί.
1: Ναι.
0: Δεν είμαι αντί. Ούτε ήμουν ποτέ στην διαδικασία του Μέση, Ρονάλτο ή με αντί. Τον εκτιμώ και θεωρώ ότι είναι και πάρα πολύ σπουδαίος παίκτης.
1: Ναι.
0: Απλώς το να μπαίνω, να μειώνω τον ένα για να δείξω τον άλλο, αυτό δεν το γουστάρω. Και ο Ζλάτα μου άρεσε, και ο Ανδρή μου άρεσε, και ο Ζητάν μου άρεσε. Ενώ οι καλοί παίκτες, ό,τι μου δίνουν χαρά, μ' αρέσει. Ακόμη και ένας σκληρός παίκτης, μπορώ να βρω 5 στοιχεία επάνω του για να πω ναι, παιδί μου, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ναι. Αναγνωρίζω δηλαδή την αταλαντοσύνη του.
1: Αλλά πέτσι με ένα σκοπό εκεί.
0: Ναι, μπορώ να κατανοήσω τον σκοπό του. Μπορώ να κατανοήσω πάρα πολλά πράγματα. Δεν μιλάω για βρώμικα, έτσι.
1: Όχι, αυτό, ναι.
0: Μιλάω για αυτόν που θα παίξει σκληρά όμως.
1: Υπάρχει μια λογική πίσω από κάθε είδος ποδοσφαιριστή,
0: ναι,
1: και πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει.
0: Προσπαθώ να βρω 5 πράγματα τα οποία θα με κάνουν να νιώθω πάρα πολύ ωραία. Πες τους, λέει ο φίλος μου Νικόλας, ότι η ιστορία στο ποδόσφαιρο γράφεται και με λάθη. Το χέρι του Θεού, αν δεν μετρούσε, τότε δεν θα έμπαινε ούτε τον γκολ του αιώνα και ο Μαραντόνα θα ήταν άλλος και ίσως να μην ήταν ίνταλμα και ίσως να μην έβγαινε ο Μέση. Απλά μαθηματικά, η μαγεία της μπάλας, λέει ο φίλος μου ο Νικόλας. Μα έτσι πάει. Έτσι πάει.
1: Θα πάμε για δελτίο.
0: Είμαι Μπάρσα, ο τελικός του Μουντιάλ είναι όνειρο για μένα. Win-win situation, λέει ο 067. Πάμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και επιστρέφουμε να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 7 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Τέλος, το τελευταίο απαγορευτικό μεταγραφό που εκκρεμούσε σε βάρος του Αποέλ, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι διευθετήθηκε η υπόθεση του Kingsley Σαρφό, με αποτέλεσμα να ανοίγει ο δρόμος για την κανονική εγγραφή των νέων μεταγραφικών αποκτημάτων. Την ίδια ώρα, οι γαλαζοκίτρινοι επισημαίνουν ότι παρά τη θετική εξέλιξη, εξακολουθεί να υπάρχει ο κίνδυνος επιβολής νέων απαγορευτικών, εφόσον προκύψουν άλλες εκκρεμείς υποθέσεις. Επίσημη τοποθέτηση εξέδωσε το επενδυτικό σχήμα ECM σχετικά με τις συζητήσεις για το ΑΠΟΕΛ. Όπως αναφέρει, από την πρώτη στιγμή επιλέχθηκε να τηρηθούν χαμηλοί τόνοι λόγω της πολυπλοκότητας της διαδικασίας και του σεβασμού προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Τονίζει ότι συνεχίζει να εργάζεται σε συνεργασία με την εταιρεία, το σωματείο και τους αρμόδιους φορείς, με στόχο να διαμορφωθεί μια συμφωνία που θα είναι νομικά, οικονομικά και επιχειρησιακά βιώσιμη. Τελευταίο φιλικό τεστ για την Ομόνια που αντιμετωπίζει στις 8 απόψε τον Πανετολικό στο Γασιπί. Όλοι οι ποδοσφαιριστές στη διάθεση του Μπέρκ, εκτός από τον ανέτοιμο Νενκό και τον Νάιντικ που πάσχει από ίωση. Τηλεοπτική μετάδοση από τη Σιταβίζον. Απολλώνας και ΑΕΚ αναμετρώνται φιλικά στις 7.30 απόψε στο στάδιο ΑΜΕΓΑ, μία εβδομάδα πριν από τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Τηλεοπτικά από Σιταβίζον. Τελευταία δοκιμή για την ΑΕΚ πριν τους αγώνες με την Μπεϊτάρ, δεν υπολογίζεται ο Αντερέγεν. Στον Απόλλωνα διαψεύδουν τη φημολογία για Όσμπολτ, με τον Σλοβαίνο να μένει εκτός και από το σημερινό φιλικό, καθώς ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα ενδυνάμωσης. Ειδικό πρόγραμμα ακολουθεί και ο Αθανασίου. Τη Δευτέρα εντάσσεται στις προπονήσεις ο Ροντρίκες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για ενδιαφέρον των Γαλάζιων για τον 25χρονο αυστριακό αμυντικό Εμμανουέλ Αϊβού. Η Πάφος τίθεται αντιμέτωπη με την Σλόβαν στην Μπρατισλάβα στις 7 και 4 σε δυνατό φιλικό τεστ. Τηλεοπτική μετάδοση από τη Σιταβίζον. Καθοριστική η επόμενη εβδομάδα στην ανόρθωση σχετικά με τη σύνθεση της ποδοσφαιρικής εταιρείας. Αν και εφόσον εξασφαλίσει την οικονομική βοήθεια που χρειάζεται, τότε θα αναλάβει τη θέση του Προέδρου ο Χρήστος Μαραγκός. Την απόκτηση του 18χρονου Γάλλου μέσου Τζεϊτέν Πετί-Πετί και του 19χρονου κεντρικού αμυντικού Τεντί Τερίμπε ανακοίνωσε η ΑΕΛ. Τα τυπικά απομένουν για τη μεταγραφή του Ανδρέα Καρό. Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου αυστριακού ποδοσφαιριστή Ντομινίκ Προκόπ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για 1+1 χρόνο.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Αργεντινή και Ισπανία συνθέτουν το ζευγάρι του μεγάλου τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 10 το βράδυ την ερχόμενη Κυριακή. Η Αγγλική Ομοσπονδία δεν επιθυμεί να αποδεσμεύσει τον Τούχελ παρά τον αποκλεισμό από την Αργεντινή και θα πορευτεί μαζί του για το επόμενο Euro. Η Arsenal έδωσε τα χέρια με την Μπριζ για τον Χρήστον Τζόλι, με τους κανονιέριδες να ξοδεύουν περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ για τον Έλληνα διεθνή. Σοκ στον Παναθηναϊκό, χάνει τη χρονιά ο Ίγκασον, ο οποίος υπέστη ολική ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο, ενώ τέθηκε εκτός για 1,5 μήνα ο Καλάμπρια με ρήξη έξω πλάγιου συνδέσμου. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Μεξικό, η Μοντερέι ενημέρωσε την ΑΕΚ ότι θα πληρώσει τη ρήτρα των 8 εκατομμυρίων ευρώ για να αποκτήσει τον Πινέδα. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Δεν μου εύκολα να τούτη. Καυτές προσφορές DeWall. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακών τροχό Η λέιζερ πράσινη δέσμηση. Ρε, μαθηκε βάζω καλά.
4: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWalt από την Ioannou Tools Cyprus και Elite Tools Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
3: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην IoannouTools.com.
4: Ioannou Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
5: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Μοναδική άνεση, απαράμιλο σκανδιναβικό design, καινοτόμα τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια. Για την πόλη ή το ταξίδι, το Volvo XC40 20 αλόγων Mild Hybrid προσαρμόζεται σε κάθε σου ανάγκη. Ζήσε και εσύ την εμπειρία ενός SUV Volvo XC40. Απόκτησε το τώρα από 34.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
7: Everyone, τα πάντα εσύ.
8: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
9: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
10: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
11: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
10: 15. Από πού θα πάμε?
11: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
10: Τι?
11: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
10: Τώρα μιλά σωστά.
12: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
14: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
15: Αν τραυματιστεί κάποιος στις σκάλες, ξέρεις ποιος πληρώνει. Η αστική ευθύνη είναι από τις πιο κρίσιμες καλύψεις για μια πολυκατοικία. Δεν προστατεύει το κτίριο, προστατεύει τους ανθρώπους. Αν κάποιος τρίτος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά λόγω της οικοδομής, όπως γλίστριμα στις σκάλες, η ευθύνη ενδέχεται να βαραίνει τη διαχειριστική επιτροπή και τους ιδιοκτήτες. Με την κατάλληλη κάλυψη, παρέχεται σημαντική υποστήριξη απέναντι σε απαιτήσεις και δικαστικές διαδικασίες. Για περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
16: Πω, φουκού, κάρβουνα, τραπέζια, άντε να κάνουμε μπαρμπεκιού.
17: Καλά ρε Γιώργο μου, εσύ ήρθες για ψήσιμο ή για πετακομής?
16: Νόελ μου, έτσι είναι το σωστό μπαρμπεκιού.
17: Εγώ πάντως προτιμώ τη Weber.
16: Και πού τη βρήκες?
17: Από τις ψαραγορές Blue Island, μπορείς να την κερδίσεις κι εσύ. Έλα για ψάρια και θαλασσινά από οποιαδήποτε ψαραγορά Blue Island, σκάναρε το QR code του διαγωνισμού και συμπλήρωσε τον έντυπο συμμετοχής.
16: Δηλαδή τόσο εύκολα?
17: Τόσο εύκολα.
16: Τότε να αφήσω τη φουκού σπίτι.
18: Blue Island. Μπες για ψάρι, βγες με ψισταριά Weber. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
19: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την Allwinbet.
20: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με Allwinbet όλα τα ζω.
19: Allwinbet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
0: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
21: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
22: Αυτό το καλοκαίρι, οι στιγμές σου τρέχουν με τις αξεπέραστες ταχύτητες του δικτύου 5G από το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom Plus το iPhone 17 Pro 256GB με 29 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος 238 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα, ένα με σένα.
23: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
24: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
25: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.
24: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μια προσφορά των παρατηρίων Shell Κύπρου και του Shell Car Wash. Με το Shell Go Plus App, το έκτο πλήσιμο αυτοκινήτου είναι δωρεάν σε πάνω από 40 σημεία παγκύπρια.
26: Τέτοια ώρα τα ίδια πράγματα λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Στην Πάφο για παράδειγμα είναι εκεί Λεωφόρος Δημοκρατίας, Τάσου Παπαδόπουλου προς Λεωφόρο Μεσόγειος και λίγο πρόβλημα προς κάτω Πάφο. Στην Λεμεσό το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στην μέσα γειτονιά, όχι τόσο στον Παραλιακό, ούτε στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, αλλά είναι η μέσα γειτονιά και, και τα roundabout της Αγίας Φύλας και των πολεμιδιών. Στην Λάρνακα είναι το τετράγωνο εκεί Γρηγόρη Αυξεντίου, στην διασταύρωση Νίκου και Δέσποινας Πατήχη με Γιάννου Κρανιδιώτη, και στην Λευκοσία όχι, δεν υπάρχει τόσο πολύ κίνηση στον περιφερειακό, αλλά πάλι τα ίδια συμπτώματα, δηλαδή Λεωφόρος Αθαλάσσας, Λεωφόρος Λεμεσού και όπου υπάρχουν φανάρια στο κέντρο της Λευκοσίας προς Παλουριώτισσα. Λοιπόν, Τζόναθαν Μπράουτ Μπρούνς για Ομόνια, επειδή σε αγαπώ για σένα ρε Πανικού, μου λέει ο 992. Άκουγα νωρίτερα, φίλε που το είχε στείλει. Να το ψάξουμε όμως το θέμα και να δούμε τι ισχύει και τι όχι. Σε ευχαριστώ πάντως. Το 2950 τα μηνύματά σας. Θυμίζω ότι έχουμε κάρτες διαρκείας για όλες τις ομάδες με εξαίρεση τον Ύψωνα. Οπότε γράφετε season, το όνομα της ομάδας που σας ενδιαφέρει, όνομα, τεπώνυμο και ηλικία στο 2950 για να μπείτε στην κλήρωση. Και 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε γραμμές. Πάμε στον πρώτο, παρακαλώ.
27: Έλα, φίλε Πανίκο, και ο κύριος Παντελής.
26: Ο Παντελής έχει φύγει, έχει φύγει. Μας άφησε. Ναι, ναι. Αύριο 6-7.
27: Ήταν να του πω ότι να νιώθα και εγώ ιδιαίτερα κολακευμένος αν κάθομουν δίπλα από τον καλύτερο αρχηγοράφο.
26: Πότε να σε φέρω στην εκπομπή δηλαδή?
27: Να κανονίσουν.
26: Να κανονίσουν.
27: Πουλαλείς. Να έρθω να σε δω την Κυριακή.
26: Να έρθεις, να έρθεις, να έρθεις.
27: Θέλω αυτόγραφο. Πουλαλείς. Ανασκόπηση ως τώρα πουλαλείς. Μέρα το μάτς που μου άρεσε πιο πολλά ήταν το Γαλλία Παραγουάη στους 16.
26: Γιατί είχε ξύλο?
27: Ήταν το μάτς, ήταν το μάτς Πανικό μου που δεν ήθελα ποτέ μα ποτέ μα ποτέ να τελειώσει. Εγώ στάρα πάρα πολλά τους Ουρουγάνους.
26: Παραγουάνους, όχι Ουρουγάνους.
27: Τους Παραγουάνους, με συγχωρείς. Και ένας Παραγουάνος influencer,
26: ναι,
27: μετά την νίκη της Ισπανίας επί της Γαλλίας δημοσίευσε απόσπασμα εδάφιων που τη βίβλο,
26: ναι,
27: με το οποίο κατακεράβνωνε τον, εταπείνωνε τον Εμπαπέ γράφοντας ότι Μετά την περηφάνεια έρχεται η καταστροφή και με την αλαζονία, μετά την αλαζονία ακολουθεί η αποτυχία. Εντάξει, ταπείνωσε.
26: Έκαμε ντουζε μάγια.
27: Που την πίβλον είπα.
26: Εντάξει, καμιά φορά τότε είναι λίγο περίεργα.
27: Συνδυάζονται, όχι ρε, συνδυάζονται.
26: Κουλαλείς. Τελείωσε, για να σου πω μια ιστορία.
27: Ναι, τέλος πάντων, οι Παραγουανοί επανηγυρίσαν παραπάνω από το κλεισμό της Γαλλίας παρά την πρόκριση επί της Γερμανίας στη δική τους. Προτού, δεν ξέρω αν είχε σκοπό ο κύριος Δώρος να σου το πει τούτο. Ο Λαμίν Γιαμάλ 19 χρονών, έχει ακριβώς 20 χρόνια διαφορά με τον Λιονέλ Μέση και ο πρώτος αριθμός που φόρεσε στο πρώτο του Μουντιάλ με την, που φορεί μάλλον, με την Ισπανία είναι το 19 και ο πρώτος που εφόρεσε ένα αριθμό ο Μέση το 2006, 20 χρόνια ακριβώς πριν, ήταν το 19, δηλαδή στα 19 τους χρόνια και άλλαξαν το 19. Δεν ήξερα αλλά λίγο τίποτε τούτο, μια παρατήρηση δική μου. Που λαλήσε να το πιάει ο Λεό, να σηκώσει το δεύτερο συνεχόμενο. Δεν θα υπάρχει πλέον αμφισβήτηση για ποιος είναι ο καλύτερος, όχι ποδοσφαιριστής, αλλά αθλητής, διότι είναι το πιο δημοφιλές αθλήμα στον κόσμο. Ο καλύτερος αθλητής όλων των εποχών. Να τελειώσει νομίζω κάθε συζήτηση στα 39 του.
26: Μια χαρά, δεν είναι.
27: Ουφ. Και εγώ θα θέλω να φέρουμε στο Αποέλ τα 45-46. Να εμπαρετήσει, να έρθει στα 45.
26: Γιατί στα 40 του και πρέπει να πάει στα 45 του.
27: Στα 40 του είναι να πετάρει στην Αμερική, καταλάβες.
26: Εντάξει, κάποια στιγμή.
27: Ήταν τόσο εξουθενωμένος, εξαντλημένος.
26: Τι να τον κάνεις εξαντλημένο, να το φέρεις που να μπορεί να παίζει λίγο.
27: Άτε, να κανονίσει ο κύριος Λιασί να το φέρει.
26: Ίδιας τι θα μου πεις.
27: Τέλος πάντων, και κάτι άλλο πάνω πριν να κλείσω. Οι Αιγύπτιοι διαμαρτυρήθηκαν τόσο πολλά. Εγώ δεν τους είδα να διαμαρτύρονται τόσο πολλά όταν τα πέναλτι έχασαν πρόκριση στο Μουντιάλ, που τους Σενεγαλέζους, που οι Σενεγαλέζοι οπαδοί τελειώσαν τις μουτσούνες των παιχτών τους που τα λέιζερ όταν επίσης στη διαδικασία το πέναλτι και τα κλασικά λέιζερ πας τους αντίπαλους. Εγώ δεν τους είδα να διαμαρτύρονται τόσο πολλά. Μάλλον ήταν υποκινούμενες και τέτοιες οι διαμαρτυρίες.
26: Δεν είναι υποκινούμενες. Με ψάχνουν σου βγαίνει κάτι εκείνη τη στιγμή, το λέεις, απλώς μεγαλοποιείται αναλόγως του αντιπάλου.
27: Με ψάχνουν θεωρίες συνωμοσίας, η Αργεντίνη να πάρει δίκαια και καθαρά. Τελείαν και παύλα.
26: Έγινε, να σε καλά.
27: Έγινε, γεια.
26: Γεια σε Δευτέρη, για χαρά. Πάμε, παρακαλώ. Θα έλεγα μια ιστορία τώρα που είπα του Λευτέρη, αυτά με τις μαγείες. Δεν θυμάμαι τώρα την χρονιά. Νομίζω είναι κοντά στο 40. Όχι Αυστραλία. Η Racing με την Ιντετεπιέντε είναι δίπλα-δίπλα τα γήπεδά τους. Είναι επαρχία του Buenos Aires, περίπου 45 χιλιόμετρα μακριά. Τέλος πάντων, είναι δίπλα τα γήπεδά τους. Και σε κάποια στιγμή η Racing είχε κερδίσει το Copa Libertadores, κάτι τέτοιο. Και πάνε οι οπαδοί της Ιντετεπιέντε και θάβουν 7 κάτους κάτω από το γήπεδο για κατάρα. Και η Racing που ήταν πρωταθλήτρια, ήταν και πρωταθλήτρια Λατινικής Αμερικής, σταμάτησε να παίρνει τίτλους και αρχίζει να πιστεύουν στα μάγια που τους έκαμα. Και σε κάποια στιγμή μετά που κάποια χρόνια ξεθάβουν το γήπεδο για να βρουν τους κάτους που εθάψαν οι οπαδοί της Ιντετεπιέντε, βρήκαν 6 και συνέχιζε το πράγμα. Και δεν καταφέραν να βρουν τον 7ο. Σε κάποια στιγμή, νομίζω είναι το 2022, κάνουν ανακαίνιση του γηπέδου και βρίσκουν τα κόκαλα και της 7ης γάτας και το 2023 κατακτούν το πρωτάθλημα. Είναι απίστευτο δηλαδή. Και μετά σου λέει ο άλλος, άντε μην τα πιστεύεις. Πάμε, παρακαλώ.
1: Καλά βάζουμε.
26: Επίσης.
1: Ό,τι είπα ύστερα είπα.
26: Μου έδωσες Αργεντινή και Ισπανία, ναι.
1: Ναι, τα είπα ότι η Ισπανία θα πάει στον τελικό πριν ακόμα σκέψουν τα... ή τα νοκάουτ.
26: Εγώ είπα δεν να το πιάει η Ισπανία πριν να σκέψουν το Μουντιάλ.
27: Ναι, και συνεχίζει το άμεσο.
26: Και είπα θέλω ότι... να το πάρει η Αργεντίνη, οπότε ναι. Βρίσκω το φιναλί στον έναν που λέει ότι θα το πάρει η Ισπανία και βρίσκω και την ομάδα που λέει ότι θέλω να το πάρει. Οπότε ένας από τους δύο να μου κάνει τη χάρη, ναι.
27: Ικανοποιήσε με δύο τώρα. Ναι, ένα άλλο που έχω πάλι θέση που επιστήριζα ότι θα έρθει, εκείνο που σου είπα ότι οι δύο τελευταίες, τα τρία τελευταία παιχτήκια που παιχτήκαν ήταν όλα η κατάληξη της λέξεως, ναι. Μάλλον της ονομασίας των ομάδων.
26: Το ΙΑ, ΝΙΑ.
27: Ναι, ήταν τρία συνεχόμενα. Και είπα ότι θα αλλάξει και μάλιστα θα αλλάξουν και τα ζευγάρια. Και δηλαδή είπα Ισπανία, Αργεντίνη.
26: Οκ, okay, εντάξει.
27: Ναι. Και δεν το έπαιξε.
26: Τι προβλέπεις στον τελικό?
27: Εννοείς το σωστό αποτέλεσμα, το ακριβές αποτέλεσμα ή...
26: Όχι, ποιος θα το πάρει, το Μουντιάλ.
27: Εντάξει, είπαμε, οι Ισπανοί, διότι είναι ένας... δεν μπορούν να αποσυντονιστούν αυτοί οι άνθρωποι.
26: Ναι.
27: Πρέπει να δίνει λέξη για να...
26: Συμπαγής ομάδα.
27: Ναι, συμπαγής ομάδα και θα παίζει το ίδιο παιχνίδι που παίζει το πρώτο λεπτό στο τελευταίο στερότσι.
26: Okay.
27: Έτσι την χαρακτηριζώ και σου είπα ότι επειδή έχουν τον ίδιο τρόπο ανάπτυξης οι Ανατολικοαμερικανοί και γνωστό ότι οι Ισπανοί και οι Αργεντινοί και οι Βραζιλιάνοι αυτόν παίζουν. Παίζουν μαζεμένοι επιθετικοί, γρήγορο ποδόσφαιρο και...
26: Εντάξει, να τα δούμε.
27: Το οποίο είναι ελκυστικότατο.
26: Ναι.
27: Έτσι όπως πρέπει να βλέπεις. Τίποτα άλλο.
26: Έγινε, τώρα... Ναι.
27: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
26: Να είσαι καλά, Νόρο. Ευχαριστώ. Μια χαρά. 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Να σας πω στο φιλικό της Πάφου. Έχει ανοίξει το σκορ η Σλόβαν Μπρατισλάβας και προηγείται 1-0. Είμαστε στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης.

Δεν πρόλαβα να δω τον σκορέρ, αλλά από ό,τι βλέπω Μπρίτο δεν είχε καλή τοποθέτηση και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας, οπότε έχουμε αυτό γκολ, το με αυτό γκολ το προβάδισμα της Σλοβάν. Γράφοντας season, το όνομα της ομάδας που σας ενδιαφέρει, το όνομά σας και την ηλικία σας, μπαίνετε στην κλήρωση για κάρτες διαρκείας. Μόνο του Ύψωνα δεν έχουμε κάρτα διαρκείας, των υπολείπων 13 ομάδων έχουμε. Η κόρη μου η Χλόη λέει, η Χλόη ήθελες να μου γράψεις. Τέλος πάντων, φίλε 451, υποστηρίζει τον Γιαμάλ και εγώ τον Μέση. Αλλά πάλι αγαπώ, τούτον έλειψε τώρα. Να μαλώσεις με την κόρη σου για τον Μέση και τον Γιαμάλ.

0: ξέρετε, ο αθλητισμός είναι γεμάτος συναισθήματα. Στο ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα με πολλά συναισθήματα. Οπότε πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας αυτά τα συναισθήματα. Μια είναι πάνω, μια είναι κάτω. Υπάρχει και η απογοήτευση και η πίκρα και ο θυμός και η οργή. Υπάρχει όμως και η χαρά, υπάρχει η εφορία, υπάρχει αυτό το μεθύσι που μπορεί να σου προσφέρει μια επιτυχία της ομάδας. Να είμαστε συνειδητοποιημένοι και να μην μας κρατάνε παραπάνω από 24 με 48 ώρες, να μας παίρνουν κάτω τα συναισθήματα και να μας ταλαιπωρούν. Και το λέω ενώ ξέρω ότι δεν συμβαίνει, ενώ το ξέρουμε όλοι μας ότι δεν συμβαίνει, ότι η ζωή μας επηρεάζεται πάρα πολύ από το ποδόσφαιρο πολλών ανθρώπων, εκατομμυρίων ανθρώπων, που μπορεί να τους πάρει κάτω για πάρα πολύ καιρό ή να τους ανεβάζει για πάρα πολύ καιρό. Πάμε, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, φίλε μου.
0: Γεια σου, δρόμο μου.
1: Να μου λέτε, ρε φίλε.
0: Όλα καλά, μια χαρά, εσύ.
1: Φόρτσα Αργεντίνα, αφού είπα σου το Μουναρκίν.
0: Εντάξει, πολλοί μου είπα Φόρτσα Αργεντίνα, και πολλοί Ισπανία, και πολλοί Γαλλία.
1: Εγώ δεν παίζω κουπόνια. Ναι. Εγώ παίξα από την αρχή, μόνο την Αργεντινή, νοπιά και κανεί.
0: Πόσο έδινε στην αρχή, δεν ήταν πρώτο φαβορί.
1: 8 νομίζω, 8-7, κάτι έτσι.
0: 8 ήταν...
1: 10 ευρώ έπαιξα.
0: Νομίζω ήταν τρίτο φαβορί, ήταν πρώτη η Γάλλη, δεύτερη η Ισπανή, τρίτο μπορεί να ήταν η Αργεντινή. Και μετά η Αγγλία, Βραζιλία.
1: Εγώ έπαιξα, ας πω κάτι, είχα πολύ κοντρά με αυτό μου. Ήταν με η Γαλλία. Είχαμε έτσι, θέλω τον Εμπαμπέ στον τελικό, αλλά το ακλαίει πάλι. Αλλά δεν προλάβε. Και ψες που το έβλεπα, ένιωθα τον εννοήρι σε Αργεντινή. Καλό αφού είναι τους έτσι, έχει τούντο πράγμα, ας πούμε. Την ώρα, θα σου πω μόνο, δεν ήξερα αν το προσέξαν πολύ.
0: Ναι.
1: Την ώρα που βάλε τον κόλλη Αγγλία, είδε κανένα στο Μέση που γύρισε ψηλά στον ουρανό. Την ώρα που το βάλε η Αγγλία μετά από ένα...
0: Ναι, νομίζω έδειξε ένα στιγμιότυπο που κοιτούσε ψηλά.
1: Ναι, μπράβο, και γύρισε πάνω στο Θεό ο Μέση.
0: Δεν αρχίσουμε τώρα τούτα τα...
1: Όχι, δεν είπα, απλά είδα το τσίντο πράγμα εγώ και κάνει μου εντύπωση ότι ας πούμε κάτι σαν δεν τα παρετούμε, κάτι έτσι το πειρά.
0: Να βάλει το χέρι του Μαραντόνα, ας πούμε.
1: Εγώ είπα το σπαθού μου, κάποιο έτσι, να το κουντήσει ο Διέκο μου γιουάνο να το... Αλλά να σου πω ρε φίλε, αφού κάτι φόρησε το γήπεδο ρε φίλε.
0: Κάτι φόρησε το γήπεδο, ναι.
1: Έφυγε μέσα σε 20 λεπτά, δυο δοκάρκα, τρεις κλασσικές ευκαιρίες, δυο τέρματα, τι θέλεις άλλο. Εν τούτη ομάδα που λαλούσαν είναι εσύ ομάδα.
0: Και δέχτηκε γκολ πάνω στο δυνατόν της το σημείο. Που τσεφαγιά. Ενώ οι Άγγλοι έχουν μια υπεροχή στον αέρα. Και ψηλή ομάδα και έχουν το. Και φάνε το γκολ μέσα στη μικρή τους περιοχή που κοντύτερο να φορ.
1: Εντάξει, φυσικά η αλήθεια λέγεται ψέσανε, παίζανε να κερδίσουμε. Γιατί ο αυτό μου κάνει έτσι. Τόσο που μπαίνει τώρα. Εγώ δεν ξέρω όλα τα ρομαρτή. Τόσο που μπαίνει τώρα, τόσο που με βάλει λάλη. Όλα τα ρομαρτήδε.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: δεν παίξαν καλά στα προηγούμενα. Πάση περιπτώσει.
1: Όπως και να είσαι, αλλά...
0: Όπως και να είσαι, πάνε το νικητήριο.
1: Εντάξει, ρε, στην Κυριακή να παίξαν να γίνει προηγήσεις. Πάνε όσο το γυρίζει η Αργεντινή, να γίνει.
0: Πάλι να το γυρίσει. Πόσα παιχνίδια
1: να γυρίσει. Γιατί έγινε 4 τώρα, πόσα γυρίσει.
0: Νομίζω 3. Τι ήταν, με το πράσινο ακροτήρι, με την Αίγυπτο και το χτεσινό. Γυρίζει ένα άλλο. Έθιμο.
1: Μάξιμο. Έγινε με την Ισπανία, αν θες. Άλλο η Ομόνια έχει τίποτε, να πιάνε κανένα παίχτη, ένα εγώ και βάζω τίποτε.
0: Να πιάσει 5.
1: Από τότε πρέπει να πιάσει.
0: Το επόμενο ερώτημα είναι το πότε, δεν ξέρω.
1: Εγώ νομίζω αρκετούς έτσι, πέρσι πότε πιάνε τον Μάη. Τέλος του Αυγούστου.
0: Εντάξει, τέλος του Αυγούστου πήρε τον Μαΐ και αρχές Σεπτεμβρίου τον Τάνκοβιτς, αλλά είναι και πάντα Πάσχα. Ενώ είναι και σημαίνει, και περιμένουν σε υπέκτηση καλή τέλος του Μάη, συγγνώμη, τέλος του Αυγούστου και τέλος του Σεπτέμβρη.
1: Να σου πω κάτι όμως, εμανικό, είναι εύκολο να
0: δει. Δεν είπα ότι είναι εύκολο, αλλά όπως βρίσκουν όλες οι ομάδες καλούς παίκτες, μπορεί να βρεις και εσύ. Ενώ θα περιμένει, επειδή υπάρχει, είναι αλήθεια ότι προς το τέλος μπορεί να βρεις καλές περιπτώσεις. Αλλά άμα είσαι 5 κενές θέσεις, δεν σημαίνει ότι τέλος του Αυγούστου να κάνεις 5 μεταγραφές να σου βγουν για 5. Πρέπει σιγά σιγά. Κάμε μια μεταγραφή σου σήμερα 16, κάμε την άλλη στις 26, κάμε την άλλη στις 6 του Αυγούστου. Για να πηγαίνει προοδευτικά, περιμένεις όταν να κάνεις 5 μεταγραφές που τις 25 του Αυγούστου και μετά, το πιθανότερο σενάριο να...
1: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι προτεραιότητα πρέπει να είναι ο
0: σέντερ. Ναι, αλλά... πολύ πιθανό.
1: Να σου πω κάτι που
0: μείνε
1: το...
0: μισό λεπτό να βάλουμε το χορηγό μας και να επιστρέψω κοντά σου.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
0: Έλα δώρο μου.
1: Α, σου πω κάτι και ξέρεις να που στραχωρκούμαι εγώ. Γιατί είναι και δύσκολη η κλήρωση της Ομονίας. Καεράτη δεν είναι εύκολη ομάδα. Δύσκολο. Δύσκολη ομάδα. Εντάξει, εγώ δεν περιμένω, ας πούμε, ότι ξέρεις κάθε χρόνο να κάνω πρόθλημα. Οπότε, ας έβρουν, εγώ αν ήμουν Παπασταύρου, ας πούμε, είναι μπέκ, να παίξω όλο το ρεύμα, να πάω να μιξεί, όσοι και 22 χρόνο επιθετικό, να μοιάω. Ό,τι κάνει ο Άρης. Μπορεί να σου φύγει, μπορεί να με σου φύγει. Και καμιά φορά ο έτοιμος ο παίχτης, δεν σημαίνει ότι ένα... Θα, ας πούμε, για τον Κροάτη που ακούεται, δεν σημαίνει ότι επειδή είναι αυτή, ότι ξέρεις να σκέψει να βάλει του πάνει τέρματα.
0: Ένα πυροβολή, ναι. Αλλά ψάχνεις έναν καλό παίκτη να μειώσει τις πιθανότητες σου, να μειώσει το ρίσκο σου, όχι τις πιθανότητες σου.
1: Ασφαλάνε.
0: Να βρεις έναν καλό παίκτη, ρε παιδί μου, για να σου βάλει 30 γκολ.
1: Απ' το Ζάιρο, δεν μπορεί να μοιάει.
0: Μα ο Ζάιρο πόσο χρόνο είναι. Ήταν 35 νομίζω που έφυγε από την Πάφο.
1: Μα είσαι μεγάλο.
0: Νομίζω.
1: Πόσο σίγουρο.
0: Α, τον ευρώ. Ενώ μεγάλης ηλικίας ο Ζάιρο, είναι μικρός.
1: Ναι. Εντάξει, όπως και να είσαι, ξέρουν καλύτερα, εγώ έχω εμπιστοσύνη του Μπέρ.
0: Να δω την ηλικία του.
1: Εντάξει, πιστεύω ότι έναν κόλλο στο βάλει ο Κακουλής του.
0: Όχι, 34 είναι.
1: Εντάξει,

0: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
1: Άμα έχουμε την υγεία μας, η οικογένεια μας, είναι καλά, τα υπόλοιπα είναι χόμπι.
0: Να είσαι καλά.
1: Έγινε φίλε.
0: Γεια σου δώρο μου, για χαρά, για χαρά. Πάμε, έχουμε ακροατή, πάμε στο διάλειμμα μας. Θυμίζω ότι ξεκίνησε μόλις τώρα το παιχνίδι του Απόλλωνα με την ΑΕΚ. Είναι το φιλικό, είναι στο 0-0 και η Πάφος βρίσκεται πίσω στο σκορ απέναντι στην Σλόβαν Μπρατισλάβας. Το παιχνίδι είναι στο 17ο λεπτό.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
2: Την αναβάθμιση του στρατηγικού διαλόγου Κύπρου Ηνωμένου Βασιλείου και την ενίσχυση της συνεργασίας σε ζητήματα Μέσης Ανατολής ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος μετά το πέρας της επίσημης επίσκεψής του στο Λονδίνο. Πλήγμα κατά του οργανωμένου εγκλήματος πέτυχε η αστυνομία σε οικία στη Λάρνακα, εντόπισε 2 αυτόματα πυροβόλα όπλα, ένα πιστόλι και αριθμό φυσικίων. Επί του πεδίου η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εκτός ελέγχου. Τα σφοδρά αμερικανικά πλήγματα και οι επιθετικές ενέργειες από πλευράς Ιράν συνεχίζονται για 5η μέρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια στιγμή κατά την οποία αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν διαδοχικά κύματα επιθέσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 19 στα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
1: Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέτερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
4: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
5: 2-0 από νωρίς. Στη Megabet Plus πληρώνεσαι ήδη. Early Payout όταν η επιλογή σου προηγηθεί με διαφορά 2 γκολ. Κερδίζεις πριν τελειώσει το match. Και συνεχίζεις δυνατά με τη Mega Combo προσφορά. Έως 60 ευρώ free bet και bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να ενεργοποιήσετε το promo code Mega Combo 60. Ζήσε τη Mega Φάση στο παγκόσμιο κύπελο. Megabet Plus.
6: Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
7: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube. Από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια.

0: Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. Sita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
1: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buy Sell. Κατέβασε τώρα το Buy Sell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
2: buysellcypress.com. Smart. Γνωστά και επώνυμα προϊόντα σε έξυπνες τιμές για όλο τον Ιούλιο. Lace Mix Multipack 10x42 γραμμάρια 5,45. Παπαδοπούλου Crispies 200 γραμμάρια 1,35. Mars, Twix ή Sneakers μεγάλο μέγεθος 65 cent. Παπαδοπούλου Caprice Praline 400 γραμμάρια 3,15. Smart. Έξυπνα και οικονομικά.
3: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
4: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
5: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
6: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
7: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
8: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
7: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
8: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
7: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
9: Είσαι ξύπνιος.
10: Είσαι ξυπνιός.
9: Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
12: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
14: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
13: Το ένθετο η αθλητική ατάκα της ημέρας φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
15: Πριν πω την αθλητική ατάκα, να σας πω ότι είχα μια σπουδαία ευκαιρία ο Απόλλωνα σε ένα τετατέτ και να διορθώσω, δεν είναι αυτό γκολ το τέρμα που σημείωσε η Σλόβαν απέναντι στην Πάφο, είναι ο Εμπραχήμ που το έχει βάλει. Στο 26ο λεπτό Σλόβαν Μπρατισλάβας Πάφος 1-0 και παραμένει το 0-0 ανάμεσα σε Απόλλωνα και ΑΕΚ. Λοιπόν, ο George Best το έχει πει, ξόδεψα το 90% το χρημάτων μου σε ποτά, κορίτσια και γρήγορα αυτοκίνητα. Τα υπόλοιπα απλώς τα σπατάλησα. Πριν πάω στον ακροατή να διαβάσω το μήνυμα του 576, δεν κατάλαβα κύριε Πανίκο τι πάει να πει. Ας μην αρχίσουμε αυτή τη συζήτηση περί επίκλησης της πίστης προς το Θεό. Διαφωτίστε μας λίγο. Ναι, πάρα πολύ απλό. Δεν πιστεύω ότι ο Θεός παρακολουθεί ποδόσφαιρο και περιμένει ποιος θα τον επικαλεστεί για να τον βοηθήσει να κερδίσει η ομάδα του. Αυτό ακριβώς. Πιστεύω ότι έχει άλλες δουλειές να κάνει ο Θεός παρά να παρακολουθεί ποδόσφαιρο. Πάμε, παρακαλώ.
16: Καλησπέρα, Πανίκο.
15: Χαίρετε.
16: Πράσινος πίκρης.
15: Καλώς το.
16: Σήμερα, Πανίκο μου, ένα από πράγματα που μπορεί
15: να ενοχλήσουν
16: να ενοχλήσουν τους φίλους της Αργεντινής βασικά, ήταν να σου πω και εσένα.
15: Δεν έχω πρόβλημα, ρε, η άποψή σας, είναι και φημόνο σας.
16: Κοίταξε, Μανίκο μου, η αλήθεια, χτες το παιχνίδι δεν το κερδίσαν ακριβώς η Αργεντινή, αλλά έχασαν το η Αγγλία. Ήταν πολλά μεγάλη αυτοκτονία το πράγμα που είδα χτες. Πραγματικά, μπορώ να καταλάβω ο Τούχελ τι δεν κατάλαβε που τα παθήματα των προηγούμενων.
15: Ποιον προηγούμενο?
16: Μιλώ ιδίως για τον Αιγύπτιο.
15: Τι έκανε ο Αιγύπτιος για παράδειγμα?
16: Ξαναμιλήσαμε για τον Αιγύπτιο. Πανίκο μου, και είπα ότι είναι πολλά μεγάλο λάθος να κάθεσαι πίσω. Ειδικά αν έχεις ποιότητα σαν ομάδα και μπορείς να σκοράρεις. Εντάξει, όσο πάνε και πιο τέρματα, εντάξει. Η Αγγλία εχθές δεν μπορούσε να παίξει, ναι με συντηρητικά, αλλά να βάλει και ένας πιο γλύωρους, π.χ. τον O'Reilly, και μπορούσε να βάλει Μαντουέ και Ράσφορτ, να φρεσκάρει τα άκρα του, γιατί ο Ρότζερς ήταν που το πρώτο λεπτό προκλητικός, ο συγκεκριμένος παίκτης, και όπως πάνε έπαιξε, τέλος πάντων. Οπότε μπορούσε να γαμηθούν τις αλλαγές παρά να μου σύρνει κεντρικούς αμυντικούς μέσα. Συμφωνούμε?
15: Ναι, βέβαια, έκανε λάθη ο Τούχελ.
16: Ωραία. Και ευκάλλεις και τους καλύτερους παίκτες του γηπέδου μέχρι την ώρα το Ράις. Ευκάλλει το Ράις. Γιατί ευκάλλεις το μέσο σου. Θωρείς ότι γίνονται ομοιρικές μάχες μέσα στο κέντρο και ευκάλλεις τον καλύτερο παίκτη που έχεις μέσα στο κέντρο και ποιο βάλεις. Ποιον έβαλες?
15: Στόπερ βάζει, αφού έβγαλε και το Ράις και τον
16: Πόρτο. Πόσο στόπερ, Βανικό μου?
15: 7.
16: Πόσο στόπερ?
15: Ξέρω εγώ, πόσο έβγαλε.
16: Δηλαδή, έδερνες 1-0. Τον το πράγμα το έκανε ο προπονητής της Αιγύπτου που το έκαμε, και δεν επέτυχε. Εμπόρες να τον κατηγορήσεις, και τον κατηγορήσεις, διότι που μ' αρέσει είναι 2-0, λαλείς. Να βάλω κεντρικούς αμυντικούς, να φράξω την κατάσταση, να μην περνά τίποτα. Εσύ δέρνεις 1-0. Ας σε ισοφαρίσουν. Δηλαδή, άκη πέττει η σοφαρίζασαι, εν πρόβλημα, ύστερα να μπορεί να κάνεις, στην παράδειση τι θα κάνεις, πώς θα αντιδράεις ακριβώς με τους κεντρικούς αμυντικούς. 1-0 κερδίζεις, 1-0.
15: Ναι, περίμενε ότι θα πήγαινε παράδειση, πίστευκε ότι να το κρατήσει.
16: Μα πανίκο μου, πρέπει σαν προπονητής μιας μεγάλης εθνικής, πρέπει να περιμένεις όλα τα ενδεχομένα και πρέπει να
15: ζήσω, είναι διάφωνο. Απλώς λέω ότι τι είσαι μες στο μυαλό του, για να τα κάνει τούτα ούλα, ναι.
16: Δεν ξέρω, για μένα είναι επίκως απαράδεκτος, ότι προσπάθησε να χτίσει, χάλασε το σε μια νύχτα, μάντα σε μια νύχτα, σε κάτι λεπτά, ήταν που το 55 και μετά. Τώρα, εντάξει, δεν υπάρχει ρόλος να το αναλύσω περαιτέρω, και όμως θέλω να σου πω ότι εκτιμώ τον Μέση, θεωρώ τον μεγαλύτερο ποδοσφαιριστή που είδαν τα μάτια μου εμένα, που είμαι 33 χρονών. Όμως θέλω να το πιάσει η Ισπανία για έναν λόγο. Πολλά απλά γιατί η Ισπανία είναι από την αρχή του Μουντιάλ. Η Αργεντινή έπαιξε μάπαν 30 λεπτά. 10 με την Αίγυπτον, όχι 30. 45 λεπτά. Βάλουμε και τα 25 της Αγγλίας εχθές, που έπαιξε 25-30 λεπτά. Έπαιξε 10 με την Αίγυπτον, δεν ξέρω να έπαιξε με την Ελβετία, δεν είδα το παιχνίδι, και έπαιξε και να έπαιξε με το Γάπε Βέρτε για να βάλει το τέρμα να προκριθεί και τα λοιπά, άλλη τόση ώρα. Συνολικά είναι παίξε την μαπά μου, παίξε η Ισπανία. Οπότε εγώ είμαι, αν πρέπει να υποστηρίξω κάποιον στον τελικό, να υποστηρίξω την Ισπανία. Τούτο. Και ο Τούχελ στεναχωρήθηκα που να συνεχίσει, ή θα ήθελα να συνεχίσει μετά από το πράγμα,
15: ναι.
16: Διότι έχει δικαιολογία. Αυτά.
15: Γιατί θεωρείς δηλαδή ότι η Αργεντίνη δεν έχει παίξει καλό ποδόσφαιρο?
16: Πανικό μου, όσες φορές έκατσα να τη δω, και με την Αίγυπτο ξυπνά μετά που τρώει γκολ. Να μου πεις έχει σημασία, του είδες δεν θέλω ότι ξυπνάς και πιάνε αποτέλεσμα. Απλά την Ισπανία είδα ότι με πολλούς αντιπαλούς και να την παίζουν και ισότιμα. Ενώ με πιάνε μια ισότιμα, δηλαδή εν της έβαλαν τέρμαν και να κάτσουν πίσω. Η Αργεντινή συγκεκριμένο το στυλ που την επέξασε μετά που εδέχτηκε γκολ. Καταλάβες? Και έπαιξε μάπα μόνο μετά που έδεχτηκε γκολ.
15: Ας πω, η Ισπανία με το πράσινο ακροτήριο άρεσε σου τόσο πολλά και το 0-0 ήταν
16: τόσο εντυπωσιακή? Όχι, μου άρεσε καθόλου, αλλά μετά που γίνει το παιχνίδι, είδες το και εσύ προχτές, διότι κρατώ τις κουβέντες σου, ούλες οι ομάδες κάνουν πάνω κακό παιχνίδι. Η Ισπανία έκαμε τόσο με το κακό της, είναι έτσι που είπες το ξαντεύεις.
15: Μπορεί να το είπα, θυμούμαι, αλλά όχι. Επειδή λέω τα.
16: Εντάξει, μπορεί να μην το είπε, εσύ μπορεί να το πει το παιδί που.
15: Δέχομαι το. Μα και εσύ να μου το πει τώρα, εγώ δέχομαι το. Υιοθετώ το. Κάποιο μα. Αλλά α πούμε, ούτε με την Ουρουάη το 1-0 ήταν κάτι φοβερό και τρομερό. Τον Ισπάνο.
16: Πανικό μου, εντάξει. Όμω πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ότι πρέπει να ξεκουραζούνται.
15: Ναι, ρε παιδί. Εν τόσο πολύ καλά δεμένη, αλλά εν και θέλεξε με την απόδοση της Ισπανία έτσι ώστε να συζητούμε. Αν μια ομάδα έπαιξε καλό ποδόσφαιρο, είναι η Γαλλία. Αλλά εν μπορούμε να υποτιμούμε την Αργεντινή που κάθε παιχνίδι είτε 2 είτε 3 βάζει. 2-3, 2-3 και χωρίς να παίξει. Δηλαδή, άμα παίξει, πόσα πρέπει να βάλει, 8. Λέμε για την Ισπανία 1-0-0 με το ακροτήρι, οκ. 1-0 την Ουρουγουάη, οκ. Και την Αργεντινή, ερχόμαστε που βάλει 3, που γυρίζει παιχνίδια, γυρίζει τρίτον παιχνίδι στη σειρά και λέμε, εν έπαιξε καλά. Γιατί είμαστε τόσο αυστηροί απέναντι στην Αργεντινή και εν είμαστε αυστηροί απέναντι στους υπόλοιπους. Δηλαδή, δύο παιχνίδια με την Ισπανία και την, συγγνώμη, με την Πορτογαλία, τι φοβερό παιχνίδι έπαιξε η Ισπανία. Ήταν έξυπνη. Έβαλε έναν γκολ στο τέλος. Με τους Βέλγους, έναν γκολ στο τέλος. Και έκαμε κάτι διαφορετικό η Ισπανία.
16: Όχι, έπαιξε ένα πάρα πολλά καλά με την Γαλλία.
15: Ναι, οκ, okay, αλλά είναι εντυπωσιακή ομάδα. Μεθοδική, ενοργανωμένη, αξίζει τη που είναι εκεί. Δηλαδή, απέναντι στη Γαλλία έβγαλε σου ποιότητα. Αλλά εγώ είδα κάποιαν η οποία έχει θέλξει με την απόδοση. Αν θέλει, για μένα τα παιχνίδια ας πούμε, που να έχουν, ξέρω εγώ, 4-5 παιχνίδια, ήταν οι Γάλλοι και οι Αργεντινοί. Είναι ότι κάθε παιχνίδι είναι βάλει 2.
16: Συμφωνούμε, μα γι' αυτόν εγώ σαν Άγγλος ήθελα την Ισπανία στον τελικό τζοέο με την Γαλλία. Γιατί ήξερα ότι η Ισπανία έχει ένα συγκεκριμένο τέμπο, πάει τίκι τίκι, ενέδειξε κάτι εντυπωσιακό, όμως είναι ομάδα και πιάνει το τζοέο που πρέπει να πιάνει το σπάντο για πάει παρακάτω. Όμως ο Τσαμέ, εν τζοέο δεν φαντάζεται ποδοσφαιρό, ρε πανικό, απλά τακτικά είναι εντυπωσιακή η Ισπανία, τακτικά πάντα. Mm.
15: Η Αργεντινή
16: δεν ξέρω κατά πόσο συμφωνείς σε τούτο.
15: Όχι, είναι εξαιρετική. Πρώτα απ' όλα είναι φαβορή απέναντι στην Αργεντινή. Το κρατάει φρύδιο. Αλλά η Αργεντινή σε όλα αυτά τα παιχνίδια τα 7, δύο μάτσε έβαλε 2 γκολ και στα υπόλοιπα 5, 3. Επιθετικά δηλαδή η Αργεντινή βάζει γκολ 2-3, 3-2, 2-3 και πάει λέγοντας. Είναι εντυπωσιακό αυτό που κάνει η Αργεντινή. Μπορεί να μην το έχετε συνειδητοποιήσει. Στον όμιλο της, ξέχασε την απόδοση. Πόσο καλά είναι. 3-0 την Αλγερία. Είναι 2-0 την Αυστρία. Είναι 3-1 την Ιορδανία. Και στα play-off που είναι τα πιο δύσκολα, 3-2 το ακροτήρι. 3 της Αιγύπτου. 3 της Ελβετίας. Εχθές 2 της Αγγλίας. Θέλω να σου πω, δεν είναι μια εθνική που πάει 0-0-1-0. Βάζει γκολ. Μια ομάδα που σου βάζει 2 και 3, μπορείς να πεις είναι καλή ομάδα.
16: Δεν είπα ότι είναι καλή, πανικό μου. Είναι πολλά καλή ομάδα και έτσι να στεναχωρηθώ αν το πιάσει.
15: Όχι, μιλώ τώρα.
16: Απλά είπα την προτίμηση μου.
15: Μα τώρα σου έχω πει ότι η Ισπανία, ο τρόπος που παίζει, η εικόνα που βγάζει, δείχνει πιο ομάδα από την Αργεντινή. Δεν προσπαθώ να πω ότι η Αργεντινή είναι καλύτερη από την Ισπανία ή το ανάποδο. Προσπαθώ όμως να πω ότι η Αργεντινή παίζει και τούτη καλό ποδόσφαιρο. Σημαίνει ότι οι άλλοι εμπέζουν. Και η Ισπανία παίζει καλό ποδόσφαιρο.
16: Εντάξει, απλά ζω που παρατήρησα ενώ ότι έπαιξε. Τέλος να το πω, ρε πανικό μου. Στα μάτια δικά μου, να το πω έτσι. Για να μένει με.
15: Επειδή δεν έχει παίξει με μεγαθύρια. Ενώ είναι. Έπαιξε με την Ελβετία. Έπαιξε με την Αίγυπτο. Εν ήταν η Πορτογαλία. Εν ήταν, ξέρω εγώ, η Βραζιλία. Ένα παιχνίδι έχει παίξει. Δύσκολο, σε εισαγωγικά. Αν το δεχτώ, το δέχομαι με τους Εγγλέζους. Έπαιζε τους μονότερμα όμως. Έτσι ήταν ίσα ίσα. Ούτε η Ισπανία έπαιξε μονότερμα τη Γαλλία.
16: Μα έπαιξε η Αργεντινή μονότερμα. Πότε, μονότερμα. Όμως.
15: Την ώρα που ήταν πίσω στο σκορ.
16: Να διαφωνήσουμε. Ήταν πίσω στο σκορ, αλλά δεν ήταν που έκανε η Αγγλία. Ενώ τι έπραξε η Αγγλία.
15: Έβγαινε μπροστά, διότι αν έβγαινε μπροστά ήταν να εσωφαρίσει πιο πολύ ώρα η Αργεντινή, λέω εγώ. Γιατί δεν βγήκε. Εν και πρόβλημα της Αργεντινής αν ο άλλος έπαιξε με 11 πίσω. Διότι είναι πιο δύσκολο να βάλεις γκολ. Διότι αν έπαιζε με 3 πίσω η Αγγλία, θα μπορούσε η Αργεντινή να σκοράρει πιο εύκολα. Έμεινα με 11 και μόνο 2 κατάφερε να βάλει. Αν εμεινήσκα με 3, μπορούσε να βάλει 6. Με 82% κατοχή. Α, σου θυμίσω τις αποκρούσεις του Πίκφορ, τα δύο δοκάρια, τα δύο γκολ, μα σε μισή ώρα. Μπορούσε να βάλει 6 με 11 αμυντικούς.
16: Αν έπαιζε με 3.
15: Αυτό σου λέω. Όχι, κανονικά να μην σου κάνει ευκαιρία. Γιατί η Ισπανία έβαλε λεωφορείο πίσω. Δεν τη κάνει ευκαιρία. Άρα θέλω να πω, εσύ για ανάποδη ανάγνωση. Διότι θα μπορούσε πολύ, πολύ εύκολα, αν το ξέρω. Αν έπαιζε πιο επιθετικά όπως το λέει και όπως το έχουμε συμφωνήσει, να φέρει το παιχνίδι στα μέτρα της η Άγγλια. Εν το έκαμε. Αλλά δεν σημαίνει ότι είναι εύκολο το έργο της Αργεντίνης. Με 11 πίσω.
16: Όχι, όχι, όχι. Εν και μειώνουμε τι είναι ίσως, το τι ίσως, έκαμε η Αργεντίνη σε 25-30
15: λεπτά. Ίσως όμως, αν έπαιζε πιο επιθετικά, να είσαι περισσότερες πιθανότητες να βάλει δεύτερον η Αγγλία παρά να σοφαρίσει η Αργεντίνη. Εν το έκαμε, εφοβήθηκε. Τούτο είναι πρόβλημα δικό του. Τέλος πάντων.
16: Το είπα σου, το χειρότερο μπούλα είναι ότι υπήρχε έναν ιστορικό με προπονητές που προσπάθησαν να κάτσουν πίσω με την Αργεντινή να προστατεύσουν αποτελεσμά. Όχι με 1-0 απλά, αλλά με 2-0.
15: Τα λάθη πληρώνονται.
16: Δηλαδή, ναι, κάτσε ρε φίλε, εντάξει, δεν το λέω πιο συντηρητικά το παιχνίδι. Δεν λέω να καταφύγεις επίθεση να βάλεις δεύτερο. Αλλά με έγκασα παίξεις την ομάδα να την πιάσεις πολεμόν και να την βάρεις στην άμυνα.
15: Κατάλαβα.
16: Το... ναι, διότι είδες τους παίχτες ότι...
15: Άστο μέχρι εδώ, γιατί έχουμε κι άλλο ένα κρατή.
16: Ναι, ναι, είναι ρε Πανικό.
15: Να σε καλά, φίλε. Σε χαιρετώ, για χαρά. Πάμε, παρακαλώ.
10: 12 λεπτά, ρε Πανικό.
15: Κατάλαβα το μετά.
10: Κουμπάρε, τα υπολογισμένα, ειλικρινά, καλό. Ήταν να κλείσει τη λύση το όλο το θέμα τρεις φορές το ίδιο θέμα, να το ξυπούλησε.
15: Ναι, έχεις δίκιο. Ό,τι μου πεις, έχεις δίκιο. Δεν έχω κάτι να σε απαντήσω. Γεια σου, Καρίλα. Χαρά να μην.
10: Εγώ απλά να πω, Πανικό, δεν καταλάβα το λεπτό που είπες. Δεν το κατάλαβα καθόλου. Λες αν έβαλε άλλους παίχτες και έπαιζε πιο επιθετικά μπορείς να πάει παραπάνω και πιο γλύωρα. Ρε Πανικό, όταν είσαι μέχρι το 60 κλείσεις την Αργεντινή, 10 δεν σου κάνει φάση. Δεν σου κάνει φάση.
15: Ναι.
10: Και κάνεις ένα μηδέν, σημαίνει κάτι κάνεις καλό. Γιατί άλλες σύστημα και βάλεις αμυντικά και αφήνεις τον Μέση γιατί εξιάζεις την Αργεντινή. Να σου την εξιάσω κι εγώ. Πες μου σε ποιον κόσμο δεν είχε συμμετοχή ο Μέση.
15: Σε όλα είχε συμμετοχή.
10: Άρα, εντούτη διαφορά, ότι αφήγες τον Μέση, δηλαδή χτες, η Αργεντινή για μένα, αν βγάλεις τον Μέση, γιατί χτες είπες αφαιρέσεις προς αφαιρέσεις χτες, θέλω να πιάσω, αλλά τελικά δεν μπορούσα να πιάσω. Άλλον προς αφαιρέσεις το 10 από το 100 και άλλον αφαιρέσεις το 80 από το 100, γιατί ο Μέση μέσα στην Αργεντινή, δυστυχώς ή ευτυχώς, ο άνθρωπος είναι παιχταράς. Και ξέρεις, έτσι με τον Μέση, αλλά ο άνθρωπος είναι παιχταράς. Έχει συμμετοχή παντού. Αλλάσει τεράστια την Αργεντινή.
15: Βέβαια δεν αλλάζει. Δεν διαφωνώ σε αυτό που λέει.
10: Αλλά εγώ απλά το που ήθελα να πω, γιατί δεν θέλω να ασχοληθώ με το χθεσινό παιχνίδι, απογοητεύτηκα. Το που ήθελα να πω και να κλείσω είναι ότι μέσα σε τρεις μέρες, σε δύο μέρες, άλλαξα εντελώς άποψη για τρεις προπονητές. Για τον Ντελακουέρτα της Ισπανίας, ο οποίος είχα τον ότι έχει ομαδάρα και προσπαθεί για μέτια είναι για μέτια κραβάτο, αλλά προχτές έπαιξε φοβερή τακτική με τους Γάλλους.
15: Στο προηγούμενο χαράμπε μου. Με τους Ελβετούς. Όχι με τους Ελβετούς, με ποιον ήταν.
10: Πορτογαλία.
15: Ναι, και με την Πορτογαλία, μπράβο, ναι.
10: Με την Πορτογαλία όμως δεν είχαμε ούτε. Ήταν. Ακυρώσαν και εμέν και δεν. Ενώ με την Γαλλία προχτές, εντάξει, είχαν και τα λάθη στη Γαλλία, αλλά μιλούμε ότι η Ισπανία έκαπεξεν. Κλείδωνε τους μέσα έναν κουτί να είναι πιένα.
15: Όπως το λες, κλείδωσαν τους.
10: Λοιπόν, το δεύτερο, έχασε μου τα ο φίλος μου της Αγγλίας, γιατί είχα το μεγάλη αντίληση. Δεν ξέρω, όταν έπιασαν τα Champions League, όταν προηγήθουν, έκαμε τις αλλαγές σου, λες.
15: Όχι, πρώτη φορά να το βλέπω. Η αλήθεια, πρώτη φορά βλέπω την Αγγλία να παίζει τόσο αμυντικά, με σειρότερες ομάδες, όχι με τούτη που έκαναν τούχα.
10: Πανικό, ό,τι και να μου πεις, να έχεις το ράσπο, να μην πω τους υπόλοιπους, τον Μπέρν που είσαι στο ψηλό, ας πούμε, και βάλεις τον μετά το, και να προηγήσεις ένα μηδέν, και να αφήνεις το ράσπο έξω, να βάλεις το 95, σου κάνει τι.
15: Σωστά.
10: Τι να σου κάνει.
15: Βάρ τον κύριε στο 70. Να φτιάξουμε την μάπα να την πιάει, να τραβήσει το κόρνερ, να αναπνεύσει άμυνα.
10: Να τραβήσει παίχτη, να φάτε λίγο πίσω.
15: Να φάτε λίγο. Όπως το είπες. Ναι.
10: Και το τρίτο που τον επαναδέχτηκα εχθές, στο πόσο ψυχρόνεμα είναι, που δεν είναι ψυχρόνεμα, είναι ο Σκαλόνι. Δεν ήξερα αν τον είδε στο 2-1, δεν επανηγύρισε καθόλου. Ναι, τα μάτια του γεμώσαν όμως. Μιλούμε τα μάτια του γεμώσαν, αλλά δεν κρατήθηκε τόσο να κρατήσει ισορροπίες. Το λοιπόν. Εντάξει, Πανίκο, μέγινε.
15: Να σε καλά, φίλε. Γεια σου, χαρά με μου επίσης.
10: Ένα σου πω, ακούτε κάτι τελευταίο, κάτι τελευταίο μόνο.
15: Ναι, ναι.
10: Απλά επειδή ως τώρα με όποιον ήμουν έχανε, ενάμε με την Αργεντινή στον τελικό.
15: Έλα ρε Χαράμπε. Γεια σου Χαράμπε.
10: Ρε μα ρε φίλε, πόσο περιπέξω να φάει να πιάσει και ο Μέσης συνεχομένα.
15: Δεν πειράζει ρε, ό,τι θέλει ας γίνει. Να, καλό παιχνίδι, ναι, να σε καλά. Γεια σου Χαράμπε μου. Γεια χαρά. Λοιπόν, κλείνουμε. Θυμίζω 1-0 μπροστά η Σλόβαν Μπρατισλάβας απέναντι στην Πάφο στο 42ο λεπτό και 0-0 το φιλικό του Απόλλωνα με την ΑΕΚ στο 25ο λεπτό. Στις 8 ξεκινάει το φιλικό της Ομόνοιας με τον Πανετολικό. Σοφαρίζει η Πάφος, ναι, σοφαρίζει η Πάφος μόλις αυτή τη στιγμή στο 42ο λεπτό. Και θα τα ξαναπούμε σε περίπου 22 ώρες. Γεια σας.

0: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Sport FM στους 95.
3: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
4: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
5: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη τρετό.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.

0: καθημερινή.com.cy.
1: Τα σόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
2: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος Εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.
4: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη!
5: Ευχαριστώ! Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε! Α! Και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε!
6: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ!
7: Κάμνω πρόβα! Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο!
8: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger! Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις!
9: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου.
10: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
11: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
12: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
13: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς Αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. «Μπαμπάς Αγαπώ», πρεμιέρα το Σάββατο 18 Ιουλίου και κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
14: Αυτό τον Ιούλιο η πλατεία στο Λίμασολ Αγορά γίνεται το απόλυτο ποδοσφαιρικό σημείο συνάντηση. Ζήσε τους τελικούς του FIFA World Cup λες και είσαι στο γήπεδο. Απόλαυσε παγωμένες μπύρες, λαχταριστό φαγητό, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, δώρα και μοναδική ατμόσφαιρα γεμάτη πάθος. Σας περιμένουμε στις 10, 14, 15 και 19 Ιουλίου. Κάνε την κράτηση online στο www.limasolagora.com. FIFA World Cup Fiesta στην πλατεία του Limassol Agora. Εκεί που το ποδόσφαιρο ζωντανεύει. Χορηγή επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports.
15: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
16: Καλησπέρα σας, Big Win Sport FM 94,6, είστε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας.

0: Πέμπτης. Αμέσως αρχίζει το newsroom της Πέμπτης. Με Στέφανο Παλότολο στην τεχνική και μουσική υποστήριξη εκπομπής. Γιώργο Πετρίδη, άρτια φιθέντα από τις υποχρεώσεις του με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού από το αεροδρόμιο. Στην επιμέλεια, το συντονισμό, γιατί η παραγωγή, αν και θέλαμε να την κάνει
1: αυτό,
0: δεν μπορούσε να την κάνει.
1: Θέλαμε την οργάνωση παραγωγής να την έχει ο Γιώργος, αλλά δεν μπορούσε.
0: Καλοκαίρι στο Βηγούνι Super FM. Τάσος Νικολόπουλος, Νίκος Ζέρβας στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής μεγάλης της χώρας. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 10 με όλη την ειδησιογραφία από Ελλάδα κυρίως, αλλά και από το ιστορικό. Και θα αρχίσουμε λίγο διαφορετικά.
1: Ναι, αρχίσουμε... να πάμε τον πρόλογο για ένα δύο θέματα μετά. Ναι.
0: Λίγο πιο μετά.
1: Γιατί ο Θοδωρής Καρβουνιάρης δεν μπορούμε να τον έχουμε αργότερα κατά τη διάρκεια του δίωρου. Τον έχουμε τώρα στην παρέα μας για τα τελευταία νέα από την προετοιμασία της ΑΕΚ στην Ολλανδία, την επομένη του δεύτερου φιλικού προετοιμασίας απέναντι στην Φίτεσε. Θοδωρή, καλησπέρα.
0: Γεια σου, φίλε.
2: Χαίρετε. Τι κάνω ποδαρικό δηλαδή στην κουμπί.
0: Ναι.
1: Για σήμερα,
0: θα μετρήσουμε ξεχωριστά τη σημερινή ακροματικότητα.
2: Ωραία, παιδιά. Ξέρετε ήδη τα νούμερα.
1: Τι κάνεις.
2: Καλά, πριν λίγο τελείωσε η προπόνηση από γευματινή.
1: Ρε Θοδωρή, για πες λίγο, τι καιρικές συνθήκες έχει τώρα στην Ολλανδία.
2: Είναι η πρώτη φορά σήμερα που μας πήρε λίγο και βάλαμε ένα μακριμάνικο. Και το έβαλα μόνο και μόνο για να μην πω τα βρατσάμπα.
1: Να πεις ότι λερώθηκε.
2: Ναι.
1: Θα μπει στο πλυντήριο.
2: Ναι, και αυτό μη φανταστείς. Τώρα ψηλό είναι, έτσι. Ναι. Δηλαδή, το πρωί είχε συννεφιά, έριξε ένα ψηλό βροχο. Τώρα έχει μια κουφόβραση, εντάξει. Αλλά σήμερα τον ήλιο δεν τον είδαμε όπως βλέπαμε τις προηγούμενες μέρες. Έπεσε η θερμοκρασία, δηλαδή έφτασε μέχρι 25, κάπου εκεί πήγε.
1: Μάλιστα. Ωραία. Για πες.
2: Έγινε η προπόνηση λοιπόν η απογευματινή. Το θετικό είναι ότι μπήκε ο Ζήνη. Εκτός έμεινε ο Γκατσίνοβιτς και ο Βίντα έκανε ένα ειδικό προγραμματάκι δικό του ατομικό. Δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα στην ομάδα. Σήμερα είδαμε το πρωί η ομάδα έκανε αποθεραπεία και γυμναστήριο λόγω του χθεσινού φιλικού. Και το απόγευμα δουλέψανε στο κομμάτι της κυκλοφορίας, στο κομμάτι του transition πάρα πολύ και της ανάπτυξης. Αν μπορούμε να βρούμε κάτι σημαντικό από την απογευματινή προπόνηση είναι ότι είδαμε στην πρώτη ομάδα για πρώτη φορά μέχρι τώρα να το πούμε θεωρητικά τους βασικούς. Δηλαδή είδαμε Δίδυμο Βίντα Μουκουντή Ρέλβας, είδαμε τον Γιώβιτς μαζί με τον Βάργα, είδαμε τον Μαρίν Κάρινεν, είδαμε τα στα φτερά τους Ζούπκοφ και Κοϊτά. Και στα άκρα, στην άμυνα, το Ρότα μαζί με τον Πίλιο. Δεν ξέρω αν δείχνει κάτι αυτό εν ώψη του φιλικού του Σαββάτου που θα είναι και το τελευταίο εδώ και το οποίο να πούμε ότι θα είναι διάρκεια 120 λεπτών, 160 και δεν αντέχουμε.
1: Ναι, αν γυρώθαν το λέμε γι' αυτό.
0: 120 βαρύ μεταξύ μας.
2: 120, και 120 βαρύ, 60 και 60 θα είναι.
1: Θα είναι 60 και 60, όχι όπως το χθεσινό του Παναθηναϊκού.
2: Όχι, μας έχουν πει μέχρι τώρα 60 και 60.
1: Εντάξει, οκ.
2: Ναι. Δηλαδή, θα ξεκινήσει ο Νίκολιτς, φαντάζομαι, ενδεχομένως και από αυτό το πρώτο φιλικό, να αρχίζει να φτιάχνει την εντεκάδα του, να το πω έτσι. Και μετά το τέλος προπόνησης, μείνανε για έξτρα δουλειά στο γήπεδο οι Καλοσκάμις, Σαχαμπό και Λιούμπισιτς, δουλεύοντας τις κινήσεις του στο χώρο. Τον επιθετικό συν τελειώματα. Όπως το άλλο γήπεδο, ταυτόχρονα και την ίδια τη στιγμή κάνανε έξτρα δουλειά οι νεαροί που έχουν έρθει εδώ από την ΚΑΠΑ 19 συν τον Αλεξίου.
0: Μάλιστα.
1: Θοδωρή.
0: Με τον Κατσίνοβιτς όλα καλά, έτσι.
2: Με τον Κατσίνοβιτς όχι. Ο Κατσίνοβιτς έχει ένα τραβηγματάκι, θα μείνει κάποιες μέρες έξω.
0: Α, γιατί υπήρχε
2: έκανα το μικρόνι.
1: Ωραία. Δεν μου λες από το χθεσινό φιλικό έχεις να κρατήσεις κάτι από το αγωνιστικό, από αυτά που είδες στο χορτάρι ή περισσότερο νομίζω αυτά που κρατάμε έχουν να κάνουν με τις δηλώσεις του Νικολίτς.
2: Κοίτα, δεν και καλά πρέπει να βρούμε κάτι να κρατήσουμε από το χθεσινό φιλικό θετικό. Μπορούμε να πούμε ότι για πρώτη φορά ήταν καλή η παρουσία του Αλεξίου και η συνεργασία που είχε με το Μουκουντή στο δεύτερο ημίχρονο. Τίποτα άλλο δεν κρατάω από το δεύτερο ημίχρονο. Η ΑΚ δεν ήταν καλή. δεν δημιούργησε καν φάση. Δηλαδή κάτι σαν φάση ήταν στο τέλος το, με τον Γιώβιτς. Και από το πρώτο ημίχρονο τώρα μου άρεσε ο Κάρινεν, ο οποίος ήταν λάθος στις πάσεις του, δεν πήρε ρίσκα εννοείται, γιατί δεν υπήρχε και καλή κίνηση με τους μπροστινούς για μακρινές μπαλιές, αλλά όλες οι πάσεις του ήταν σίγουρες. Δηλαδή είναι ένας μαέστρος μπροστά από τη μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ να πάρει την πρώτη μπάλα και να τη μοιράσει σωστά. Και ήταν καλά και τα μπακ της ΑΕΚ χθες το πρώτο ημίχρονο. Ο Ρώτα πάρα πολύ καλός μαζί με τον Πίλιο, ο οποίος Πίλιος έχει και μια τελική και ένα γύρισμα. Ακριβώς έτσι όπως δημιουργήθηκε η φάση στο χθεσινό φιλικό, ήταν η προπόνηση της Δευτέρας, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή βγήκε αυτό που είχε δουλέψει ο προπονητής. Το κακό είναι ότι δεν υπήρχε διάρκεια σε αυτό το κομμάτι, το καλό. Μάλιστα. Και υπήρχαν πολλά μεγάλα κενά και στο δεύτερο μήχρο δεν υπήρχε και τίποτα δημιουργικό.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, τώρα οι δηλώσεις του Νίκολιτς για μένα είναι προς τη θετική πλευρά, διότι καλό είναι να χτυπάνε τώρα κάποια καμπανάκια, είναι νωρίς ακόμα, υπάρχει δρόμος, ώστε να μην βαράνε καμπάνες μέσα στο χειμώνα.
0: Σωστά, ναι, βέβαια. Ωραία.
2: Και είναι καλό και να τονώσει το κάποιους παίκτες του και το κομμάτι των μεταγραφών και.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θοδωρή μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ, παιδιά, καλή συνέχεια.
0: Καλά. Καλή συνέχεια στην δουλειά. Ακούσαμε τον Θοδωρή Καρβουνιάρη μετά της προετοιμασίας της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Είπαμε το Σάββατο, μεθαύριο, το τρίτο φιλικό με την Χρόνικεν, διάρκειας 120 λεπτών αργότερα. Θα έχουμε στην παρέα μας τον Γιώργο Τσακίρη. Θα κουβεντιάσουμε για τα υπόλοιπα του ρεπορτάζ της ΑΕΚ, τα μεταγραφικά, τα του Πινέδα.
3: Εννοείται.
0: Μετά και τα τελευταία δημοσιεύματα στο Μεξικό.
3: Για την ώρα πάμε να μπούμε και σε ρυθμούς Μουντιάλ. Έχουμε από χθες ζευγάρι τελικού. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα αφού ακούσουμε πρώτα κάτι.
4: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet.
5: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
6: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. You gotta keep them separated.
3: Ισπανία, Αργεντινή.
0: Έχουν να παίξουν,
3: ναι.
0: Επειδή το κοίταγα, να, μιας και ξεκίνησες έτσι.
3: Ναι, έτσι.
0: Προϊστορία σε επίσημα δεν έχουν ουσιαστικά. Έχουν παίξει όλοι και όλοι μία φορά, φίλε.
3: Αλήθεια.
0: Αλήθεια.
3: Σε παγκόσμιο φιλικό.
0: Σε επίσημο, ρε. Σε επίσημο πριν από 60 χρόνια. Στο Μουντιάλ του 66. Επί Βρετανικού εδάφους και νικήσει η Αργεντινή 2-1 στη φάση των ομίλων στο Βίλα Πάρκ.
3: Λοιπόν.
0: 60 χρόνια τόσα που έχει
3: η Αγγλία.
0: Έχει η Αγγλία και αφού δεν το κατάφερε και τώρα, πραγματικά δεν ξέρω.
3: Άλλα 60.
0: Δεν ξέρω, πραγματικά, ρε φίλε. Πώς να ξεκινήσουμε, δηλαδή. Ξεκινάμε την πρόκριση της Αργεντινής ή με τον αποκλεισμό και τον τρόπο που ήρθε η Αγγλία.
3: Νομίζω ότι έκανε ό,τι μπορούσε η Αγγλία, εννοείται. Το έλεγα και εκτός αέρα ότι βλέποντας το παιχνίδι, θεώρησε ότι αυτή η τακτική του κλεινόμαστε όλοι πίσω, σαν ένα ήχος τριπλό μέσα σε 7-8 μέτρα ήταν.
0: Ναι.
3: Λέω θα είναι για 5-6 λεπτά μέχρι να ισορροπήσει το πράγμα, να δεχτεί λίγη πίεση, να αποφύγει τον γρήγορο γκολ της σοφάρισης.
0: Ναι.
3: Και μετά θα δούμε κάτι πιο ορθολογικό. Θα δούμε ποδόσφαιρο. Η Αγγλία νομίζω ότι από το 56 και έπειτα έπαπες να παίζει ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
3: Ξεκάθαρα.
0: Και την τιμώρησε το ποδόσφαιρο, γιατί εντάξει, μετά την κλωτσοπατινάδα, να το πω έτσι, του πρώτου ημιχρόνου. Γιατί κάπου διάβασα. Καλά, το βλέπαμε κιόλας, αλλά δεν φανταζόμουν ότι ήταν και ρεκόρ. Πρώτη τελική στο 33 που έχει να. Σε παιχνίδι. Τελική φάση έχει να συμβεί από το πάλι εκείνο του Μουντιάλ, είναι το 66 που άρχισαν να υπάρχουν στατιστικά. Να περάσει δηλαδή μισή ώρα χωρίς να δούμε μια κεφαλιά, ένα σουτ, είτε εντός είτε εκτός στόχου. Λοιπόν, κλωτσοπατινάδα, νεύρα, το ένα το άλλο και η κύλησε, πέρασε. Και ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο ιδανικά.
3: Ναι.
0: Δηλαδή βάζεις γκολ. Και ναι, βλέπεις ότι ο αντίπαλος δεν είναι να τον φοβάσει. Και τελικά φοβάσαι εσύ ο ίδιος να κερδίσεις.
3: Ναι, 100%.
0: Ρε Τούχελ, το πούμε έτσι λέει λαϊκά. Ρε Τούχελ.
3: Ναι, και νομίζω
0: δηλαδή
3: ότι.
0: Δηλαδή δεν είσαι το Ουσμπεκιστάν με όλη την. Στον σεβασμό. Δεν είσαι τα Φερόε. Η Αγγλία είσαι.
3: Όχι, όχι.
0: Και πας και στείνεσαι πίσω πούλμαν από το 60 και κάτι. Δίνεις χώρο, δίνεις μπάλα στην Αργεντινή και περιμένεις. Και ουσιαστικά περιμένεις να ισοφαριστείς.
3: Ναι, αυτό γιατί δεν θέλω να μειώσω καμία περίπτωση την προσπάθεια της Αργεντινής.
7: Όχι, βέβαια.
3: Ενώ πήγε, λατρεύω ειλικρινά και το Μέση και την Αργεντινή.
7: Εννοείται.
3: Σκεφτόμουν το εξής. Έχεις κάνει αυτό που έχεις κάνει. Πες ότι τους απορριθμίζεις τόσο πολύ και δεν δέχεσαι φάση μέχρι το τέλος, αλλά γίνεται μια στραφοκλωτσιά και ισοφαρίζεσαι. Mm. Στην παράταση, ρε Τούχελ, πώς θα παράξεις ποδόσφαιρο για να βάλεις γκολ και να προκριθείς. Με τόσο αμυντικογενείς παίκτες που έχεις βάλει μέσα
7: στη
3: δεκάδα σου.
7: Που τελικά αυτοί οι αμυντικογενείς παίκτες και τα ψηλά κορμιά δεν μπορούσαν να πάρουν και μία κεφαλιά.
3: Ναι, ναι. Νομίζω
7: μία
3: ότι
7: κεφαλιά.
3: Αν δεν είχαν σφυρίξει τα δοκάρια και αν δεν είχε πιάσει κάποια άπια στα ο Πίκφορντ,
7: ναι,
3: θα είχε έρθει πολύ πιο νωρίς η άνθρωποι.
7: Όντως, και αυτό έλεγα πριν με τον, Νικόλα Κτύπη έξω, ότι προφανώς και δικαιότατα και πανάξια η Αργεντινή πέρασε στον τελικό και πάει για την back-to-back κατάκτηση. Και με βάση την εικόνα στο τελευταίο ημίωρο, το λες και κολακευτικό το 2-1 για τους Άγγλους. Με βάση τις ευκαιρίες που δημιούργησαν.
3: Είπε κανείς premium εμπειρία στο παγκόσμιο, γιατί το Novibets by Novibet σου δίνει μια premium pizza από την Pizza Fan δωρεάν. Και τώρα μπορείς να απολαύσεις το παγκόσμιο όπως του αξίζει. Ολοκλήρωσε την εγγραφή σου στην Novibet και μπες στο Novibets για να πάρεις την προσφορά. Τι περιμένεις? Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. 21 συν, παίξει υπεύθυνα.
7: Λοιπόν,
3: τι βλέπεις τελικό?
7: Περίμενε, ρε φίλε, είδες στο στατιστικό από το 55-56 και μετά που ανοίγει το σκορ η Αγγλία.
3: Ναι.
7: Μέχρι το 92 που ισοφαρεί, που κάνει την ανατροπή η Αργεντινή, σε αυτά τα πόσα είναι, 37 λεπτά, η κατοχή μπάλας ήταν 88-12.
3: Πίστευτο.
7: Το διανοείσαι?
3: Ναι, πίστευτο.
7: Δεν υπάρχει.
3: Ναι,
7: δεν υπάρχει. Δηλαδή, σου λέω, από πάρα πολύ νωρίς οπισθοχώρησε σε κακουργηματικό βαθμό η Αγγλία. Okay, είναι αυτό που λες, ρε παιδί μου, ότι μπορεί ο προπονητής να μην έδωσε εντολή ότι γυρίστε πίσω.
3: Τόσο πολύ, ναι.
7: Ναι, okay, αλλά με, με τους παίκτες που βάζεις μέσα, ουσιαστικά αυτό δείχνεις. Στο τέλος ο Κέιν ήταν κλασικός κόφτης.
3: Άστο. Κρίμα γι' αυτόν.
7: Δηλαδή δεν έκανε, έβλεπα τα. Με το ζόρι στο τέλος έκανε ένα σουτ και αυτό κόντραρι, κόπηκε. Δεν πήγε καν, ούτε καν εκτός στόχου που λέμε. Δεν κατέληξε καν out. Και ο Μπέλιγχαμ τελείωσε το μάτς χωρίς προσπάθεια.
3: Ναι.
7: Πολλά είπαμε για την Αγγλία. Αργεντινή, εντάξει, Μέση, τι άλλο να.
3: Εντάξει, τι άλλο να κάνει.
7: Πραγματικά. Υπόκληση.
3: Φόβος και τρόμος από το τελευταίο μισάωρο, ό,τι και αν έκανε.
7: Ναι, αλλά. Δεν είναι μόνο. Διάβασα λίγο το πρωί κάποιες δηλώσεις του Λαουτάρο Μαρτίνες, ο οποίος υπέγραψε ουσιαστικά με το δικό του γκολ την θέση πρόκριση, ότι πέρα από τα όποια πράγματα κάνει στον αγωνιστικό χώρο στα 39 του ο Λιονέλ Μέση, είναι και που είπε ότι καταφέρνει να σε πείσει για το τι μπορεί να κάνει η ομάδα.
3: Ναι.
7: Η πίστη που έχει, αλλά και το πόσο μπροστά βλέπει το παιχνίδι. Γιατί όταν μπει καλή στον αγωνιστικό χώρο, τι σου είπε ο Μέση και του είπε ουσιαστικά να κινείται στους καινούς χώρους που θα βρίσκει, και εκείνος ουσιαστικά κάποια στιγμή θα το βρει τον τρόπο να κάνει τη σέντρα, όπως και έγινε στο 92, και να γίνει το γκολ. Ότι βλέπει μπροστά.
3: Γενικότερα νομίζω και οι αλλαγές του καλώνει βοήθησαν πάρα
7: εννοείται.
3: Πολύ.
7: Σε αντίθεση με αυτές του Τούχελ.
3: Και η σιγουριά που είχε ο Μέση όταν έμπαινε την μπάλα ήταν εκπληκτική. Δηλαδή πάντα δημιουργούσε κίνδυνο. Μπορεί να μην απέδωσε καρπούς πάντα σε όλες τις φάσεις, αλλά έβλεπες ότι ήταν μια μόνιμη πηγή κινδύνου εκεί στα δεξιά.
7: Ναι.
3: Τρομερό το πλάνο όλο. Εντάξει, τώρα βέβαια. Νομίζω ότι είναι ένα τελικό που μπορούμε να το κουβεντιάσουμε και αύριο περισσότερο σίγουρα.
7: Καλά, ναι.
3: Αλλά τακτικά νομίζω ότι οι Ισπανοί δεν θα την πατήσουν.
7: Όχι, και εγώ δεν νομίζω. Ναι. Τουλάχιστον και με αυτά που μας έδειξαν με την Γαλλία, γιατί και αυτό, επειδή έλειπες χθες και εγώ πολύ λόγω των αγώνων, ελάχιστα το σχολίασα, που εχμαλώτησε τους Γάλλους.
3: Ναι.
7: Δεν,
3: ναι.
7: Σε εισαγωγικά δεν τη φοβάμαι την Ισπανία να την πατήσει. Οκ. Okay. Θα πω ότι είναι πιο ομάδα. Οκ. Okay. Να δώσουμε και ένα ελαφρύ προβάδισμα.
3: Ναι,
7: μέχρι εκεί.
3: Μέχρι εκεί, ναι.
7: Μέχρι εκεί.
3: Γιατί αυτά που έχει κάνει η Αργεντινή, ο τρόπος που έχει γυρίσει παιχνίδια,
0: Ναι, ορίστε, το έκανε.
7: Γιατί λες, το έκανε με την Αίγυπτο. Οκ, το έκανε με την Αίγυπτο, αλλά λέει τρία γκολ όμως. Το έκανε και με την Αγγλία. Ο τρόπος που έπαιξε η Αγγλία, δεν φταίει. Στο τελευταίο ημέρο δεν φταίει η Αργεντινή γι' αυτό. Και εκείνη, οκ, τη έδωσε την μπάλα, τη έδωσε το χώρο, έχει αποφάσει και εκείνη να παίξει ποδόσφαιρο. Γιατί την πρώτη ώρα του αγώνα, δεν το έκανε, κακά τα ψέματα. Πήρε την μπάλα, έπαιξε ποδόσφαιρο και στο τέλος το ποδόσφαιρο την αντάμυψη, να το πούμε έτσι. Τώρα οι Άγγλοι είναι αυτό που νομίζω ότι αν μπορούσαν, γιατί είναι διαφορετικός ο τρόπος που αποκλείονται οι Γάλλοι και οι Άγγλοι. Ναι. Οι Άγγλοι, νομίζω, αν μπορούσαν με κάποιο μαγικό τρόπο να αποφύγουν το μάτς του Σαββάτου και να βρίσκονται ήδη στο νησί, νομίζω ότι θα το αγόραζαν χωρίς δεύτερη κουβέντα.
0: Ναι, γιατί οι Γάλλοι τι να διεκδικήσουν παραπάνω.
7: Εντάξει, οι Γάλλοι, ρε παιδί μου, okay, ήταν ένα κακό μάτς. Ωραία. Πολλά από τα αστέρια δεν τραβήξανε.
0: Αποκλείστηκαν δίκαια.
7: Από μια καλύτερη ομάδα.
0: Δεν αντίξαν καν.
7: Μπράβο. Οι Άγγλοι, έτσι όπως το συνέβη, ναι, λες τώρα τι να πας να παίξεις ένα 48ωρο. Να βγω τρίτος. Οκ. Και.
0: Λοιπόν, τι και αν το Μουντιάλ πλησιάζει στο τέλος του, εσύ είσαι ξύπνιος. Γιατί η Novibet ζει το παγκόσμιο στο έπακρο με νέα προσφορά γνωριμίας. Ζει το και εσύ μέχρι τελικής πτώσης με σούπερ δώρα που μπορούν να γίνουν δικά σου με μερικά κλικ. Τι περιμένεις? Απόκτησε τα τώρα στην Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. 21 συν, παίξε υπεύθυνα.

0: Μαρτυρίου.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο newsroom της Πέμπτης. Στέφανο Παλαιόντολο, μουσική τεχνική υποστήριξη. Ο Πετρίδης, μουσική επιμέλεια. Και ο κύριος Στάσος Νικολόπουλος με τον Νίκο Ζέρβα στα μικρόφωνα. Παρελθόν από τον ΠΑΟΚ, ο κύριος Σάντσες ανακοινώθηκε από την Atlas Guadalajara.
1: Μάλιστα.
0: Τι γίνεται, πώς θα βλέπεις τα υπόλοιπα?
1: Λέει ένας φίλος, η πορεία των Άγγλων είναι απόλυτα πετυχημένη με τόσες απουσίες, με διάφορες ατυχίες και έφτασε όσους τέσσερις. Με respect. Εντάξει, οκ, αν το βλέπεις εσύ ότι είναι πετυχημένη. Εγώ δεν έχω. Διαφωνώ. Σέβομαι την άποψή σου. Απλώς διαφωνώ.
0: Ναι. Θα σταματήσει την μπάλα ο Μέση, λέει, και η Αργεντινή θα γυρίσει την πρώτερη μίζερη κατάσταση. Οκ. Άμα έχει πάρει και δεύτερο σερί.
1: Ακόμα και αυτό να γίνει, ρε φίλε. Εντάξει, οκ. Γιατί να.
0: Δεύτερο σερί και τέταρτο συνολικά.
1: Να κοιτάξουμε τόσο και να είμαστε τόσο αρνητικοί. Οκ. Λοιπόν, τι έχουμε.
0: Εντάξει, διάφορα. Άφηξε για Μπουσέλε.
1: Ναι, τα πιο φρέσκα είναι από του. Για Μπουσέλε.
0: Σταθερότητα στα άλλα. Πινεδιάδα στην ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Που νομίζω ότι αυτή τη φορά έχει λίγο καπνό. Και φωτιά.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι όνειρα θερμής νυχτός των Μεξικάνων. Το καταλαβαίνω.
1: Ναι, και νομίζω το επιπλέον έχει να κάνει με το ότι τουλάχιστον για φέτος, αν ισχύει ή όχι, ότι ο παίκτης φέρεται
0: να θέλει.
1: Αυτή τη φορά να επιθυμεί τον επαναπατρισμό.
0: Σωστό.
1: Τώρα. Εγώ θα πω ας έρθει με το καλό
0: η
1: πρόταση, όποια και είναι αυτή, γιατί το τελευταίο δημοσίευμα έλεγε ότι ότι ναι μεν είναι διατεθειμένη η Μοντερέι να πληρώσει τη ρήτρα, αλλά με δόσεις. Τώρα, ακόμα και έτσι να είναι, αν η ΑΕΚ θέλει να κάνει αυτή τη διευκόλυνση.
0: Εγώ πάλι, ρε φίλε, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θέλει να πάει στο Μεξικό πίσω.
1: Τι να σου πω.
0: Και δεν διεκδικεί μια ευρωπαϊκή καλύτερη ομάδα να κάνει το πρωτάθλημα. Τον θεωρώ σπουδαίο παίχτη.
1: Δεν κατάλαβα, εννοείται. Εννοείται ότι είναι πολύ καλός παίκτης.
0: Ποιος είμαι εγώ, εντάξει. Τι γνώμη μου λέω.
1: Ναι. Ποιος ξέρει τώρα στο κεφάλι του τι μπορεί να έχει, οικογενειακοί λόγοι.
0: Οικονομικοί, πολλά.
1: Ναι. Ναι, και αν σου στρώνουν ένα χαλί με εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Τώρα στα.
0: Έχουμε και κλήρωση.
1: Ναι, έχουμε κλήρωση σε πόσο, σε 32 λεπτά από τώρα. Ναι, έχει βγει το καλεντάρι.
0: Χαιρετίζουμε την απόφαση να είναι ο τελικός του κυπέλλου μετά το πρωτάθλημα.
1: Ναι, είναι μια μέρα πριν ολοκληρωθούν, ουσιαστικά ρίξει αυλαία η σεζόν πριν την ολοκλήρωση των play-out. Ναι. Θα έχουν τελειώσει τα play-off, και το 1-4 και το 5-8 και μετά από 5-6 μέρες θα γίνει ο τελικός του κυπέλου. Επιβεβαιώθηκαν τα χειρότερα δυστυχώς για τον Ίγκασον. Φαινόταν από χθες ότι ήταν σοβαρός τραυματισμός. Ολική ρήξη χιαστού στο γόνατο του δεξιού ποδιού και χάνει την υπόλοιπη σεζόν. Ναι, προφανώς. Περαστικά, καλή δύναμη, γιατί είναι από τους πιο ζώρικους τραυματισμούς. Τι άλλο, ήρθε ο Χατζηδιάκος
0: στην
1: Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.
0: Ο Ολυμπιακός, μάλλον στάσιμα τα πράγματα.
1: Κοίτα, ουσιαστικά αυτό που περιμένουν στον Ολυμπιακό, το πρώτο που περιμένουν είναι να ολοκληρωθεί
0: Ρόκα.
1: Και τυπικά, μπράβο, η μεταγραφή του Ρόκα. Και μετά να πάει η Ολλανδία και τα λοιπά. Σάλιακας και όσο είναι τα υπόλοιπα ανοιχτά ζητήματα. Τι άλλο, ποδοσφαιρικά, αυτά ουσιαστικά. Τώρα στο μπάσκετ είπαμε για τον Παναθηναϊκό, για τον Γιαμπουσέλε και ότι είναι κοντά πλέον η πόλη του Τολιόπουλου στον Άρη.
0: Μάλιστα, έκανε μια τεράστια μεταγραφή, πραγματικά.
1: Τον Ρόμπινσον Έρλ. Πολύ μετά του Ολυμπιακού επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ για την Σανέλ Αρένα.
0: Να είσαι καλά.
1: Ναι, εντάξει, οκ. τυπικό είναι το θέμα προφανώς.
0: Ναι, όταν υπάρχει χαρτί.
1: Στιγμή τώρα μπει στο φάκελο για την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Τι να συζητάμε. Ένα κάρο ομάδες στο FIBA Euro Cup, η κλήρωση. Εντάξει, οκ, θα πούμε και στην συνέχεια. Τι άλλο. Να τα κουβεντιάσουμε. Έχουμε μια μισή ώρα μπροστά. Και τι είπες, 10 η ώρα στο FIBA μας.
0: 10 η ώρα είναι η παρουσίαση του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Miami Heat. Ήταν χθες στην Ατλάντα, είδε το match. Πετάχτηκε μέχρι το Miami. Έχει μπει στα αποδυτήρια, έχει τη φανέλα με το 7. που θα φοράει και στις 10 Ελλάδος παρουσιάζεται από το Miami Heat.
1: Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και ξεκινάμε με τα ρεπορτάζ.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Την Κυριακή 19 Ιουλίου ο Sport FM 95 εκπέμπει ζωντανά από την Αλφα Μέγα Έγκομης. Από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ συντονιστείτε στο 2ωρο live link με τον Εφρέμ Γεωργίου και τον Παντελή Παντελή.

0: Με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο, Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
1: Η Λευκωσία βρήκε επιτέλους το δικό της comfort zone. Στο νέο κόσμο στην Έγκομη το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Παρακολούθησε τους αγαπημένους σου αγώνες στις μεγάλες οθόνες και ζήσε την εμπειρία με PlayStation, ποδοσφαιράκι, μπιλιάρδο και φλίπερ. Και φυσικά φαγητό που κερδίζει τις εντυπώσεις. Ζούμερα, burgers, μπριζόλες, σνίτσελ, platters, επιλογές για κάθε γούστο. Κόζο Comfort Zone. Το νέο σημείο συνάντησης στην Έγκομη. Για κρατήσεις το 97-99-79-90. Κόζο. Enter your comfort zone.
2: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
0: Τραπέζι στο Smoothie Factory.
1: Κράτηση με ένα κλικ με το Wizbook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
0: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wizbook Online. Live better.
3: Είμαι η Κύπρος. Η φύση μου σε περιμένει για να ζήσεις τις πιο όμορφες στιγμές σου. Γι' αυτό, προστάτευσέ με κάνοντας απλές κινήσεις. Άναψε κάρβουνα μόνο σε ειδικά διαμορφωμένες ψυσταριές και βεβαιώσου πως ο άνεμος δεν αποτελεί κίνδυνο. Χρησιμοποίησε ειδικά προσανάματα και κράτησε τη φωτιά μακριά από έφλεκτα υλικά και ξερά χόρτα. Μείνε δίπλα στη φωτιά και κράτα κοντά σου νερό. Σιγουρέψου πως έχεις σβήσει εντελώς τα κάρβουνα πριν αποχωρήσεις και απόρριψέ τα σε ειδικούς χώρους. Κράτησέ με πράσινη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
0: Τραπέζι στη Μουζουρού.
1: Κράτηση με ένα κλικ με το Wizbook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
0: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια, διαθέσιμα για κρατήσεις. Wizbook Online. Live better.
4: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς Αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. «Μπαμπάς Αγαπώ» πρεμιέρα το Σάββατο 18 Ιουλίου και κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
5: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's, εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
6: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκωσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
7: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Ναι.
10: Ατυχία. Απίστευτο για τον Καλάμπρια, μια και το αναφέρατε. Ο Καλάμπρια έδειξε μαγνητική ρήξη μενίσκου. Το μενίσκου έχει εβδομάδες.
9: Δεν το λες και αυτό μικρό.
11: Ναι, καλά.
9: Έτσι.
10: Όχι,
11: καλό Σεπτέμβρη.
10: Δεν είναι σαν το άλλο.
9: Όχι, αλλά χάνει όλα τα προκριματικά και το ξεκίνημα του πρωταθλήματος.

0: έκανε καλή προετοιμασία. Το λέγαμε, θυμάστε, το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Σε κάθε περίπτωση είναι ένα μεγάλο στόκ Ρίγκατσον, που το συζητάμε.
1: Ναι.
0: Για τον Παναθηναϊκό. Τελευταίο φιλικό προετοιμασίας. Και είναι πρόβλημα του Καλάμπρια. Δυστυχώς, τραυματισμοί είναι μέσα στο ποδόσφαιρο, μέσα στο αριθμό, πρέπει να μάθει να δει τον αυτό. Απλά έκαναν όλα μαζεμένα στον Παναθηναϊκό. Εκεί που είχαμε μια κατάσταση αισιοδοξία, θυμάστε, σε εφορία κτλ. Μέσα σε λίγες μέρες είχαν δύο τραυματισμοί, η ηλική ήταν 4 γκολ για τον Παναθηναϊκό και υπάρχει περιπτώσει όλο αυτό το πράγμα. Ένα γήπεδο το οποίο δεν ήταν καλό. Γι' αυτό και μου έκανε εντύπωση εμένα πριν το μάτς, το στέχταμα έγινε σε βοηθητικό γήπεδο.
1: Ναι.
0: Ενώ το χορτάρι ήταν καλό. Ναι, ναι. Και των δύο ομάδων. Και οι δύο ομάδες έκαναν στο βοηθητικό γήπεδο και μάλιστα ήταν και πέτρες. Το γήπεδο δεν είναι καλό. Δεν λέω ότι ευθύνεται αυτό για τον τραυματισμό του Ιγκέτρων. Δεν πάω το φτερό.
1: Καλά, ναι.
0: Έτσι, μπορεί να το πάθαινε.
2: Έτσι,
1: αυτό και σε ένα χαλί. Και σε χαλί.
0: Ναι, και σε προπόνηση, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Απλά το αναφέρω ένα επιπλέον δικτύο. Και ο Παναθηναϊκός θα αναγκαστεί να πορευτεί δίχως την Κάτσον όλη τη χρονιά. Καλά, μπλεχτεί τη δομάδα της πέρσης. Σημαίνει αυτό ότι ο Παναθηναϊκός τρέχει για στόκερ.
2: Ναι, δίνει την προσπάθειά του ακόμα περισσότερο από ό,τι πριν.
0: Ναι, δηλαδή λέγαμε ότι πριν γίνει το φιλικό, δηλαδή σε συζητήσει που πάνω, σε τι που κάναμε εδώ στο ραδιόφωνο και το πρωί με τον Βάιο και τον Μιχάλη και μετά, συζητούσαμε και λέγαμε ότι ναι, θα πάρει το προπαθμό, αλλά δεν είναι ρε παιδί μου ότι
2: ναι, δεν
0: θέλει να τον πάρει σε 3-4 μέρες. Όπως ήθελε να πάρει τον αριστερό μπακ, σας είχα πει ότι πληροφορίες θα αναφέρουν ότι μέσα στην εβδομάδα την προηγούμενη θα το κλείσει το θέμα είτε με Κρίστιανσεν είτε με τον άλλο, με τον Μάγκα, το έκλεισε με τον Κρίστιανσεν. Τώρα η πληροφόρηση είναι και είναι λογικό άλλωστε, ο Παναθηναϊκός τώρα θα τρέξει τα κουλάρι. Πρέπει να έχουμε πάντα στο κάδρο το Θεαντρόγγυλεν. Το λέω εδώ και καιρό. Μπορεί στην Τουρκία να γράφανε για Τράπεζπορ, σήμερα γράφανε ότι δεν πάει στην Τράπεζπορ.
1: Χαλασέ.
0: Πέτσι γράφανε ότι δεν θα προχωρήσει. Και ότι θα του ζητήσει να ανανεώσει. Εγώ λέω να το έχουμε πάντα στο κάδρο, γιατί είναι ένας παίκτης που έχει απασχολήσει έντονα και γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος θέλει να έρθει στον Παναθηναϊκό. Τώρα ο Παναθηναϊκός το θέλει να εντείνει στις προσπάθειες. Αυτό θα κάνει δηλαδή. Αυτό θα κάνει. Τώρα από εκεί πέρα, σήμερα υπήρχε ρεπό.
1: Άρα Διονύση, κάτσε λίγο. Θα εντείνει τις προσπάθειες για τον Θεαντρόγγυλεν. Θα πάει και για ακόμη έναν.
0: Όχι. Θα εντείνει τις προσπάθειες για στόπερ.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα με τις πληροφορίες δικές μας, πάντα παραμένει στο κάδρο ο Θεαντρόγγυλεν.
2: Ναι, ωραία. Αν θα πάει ο Θεαντρόγγυλεν
0: ή κάποιον άλλον.
2: Ναι.
1: Ωραία. Ο τραυματισμός του Ίγκασον θα φέρει και δεύτερο στόπερ ή όχι.
0: Όχι. Δεν το βλέπω. Θα σου πω γιατί δεν το βλέπω. Γιατί ήταν με βάση το σχεδιασμό να φύγει ένα στόπερ.
1: Ναι.
0: Τώρα, δηλαδή, θα φύγει ένα. Τώρα που έγκασε με ένα χρόνο έξω, είναι αυτός ο οποίος έβγε εντός εισαγωγικών.
1: Ναι,
0: ενώ ότι
1: okay.
0: Δεν θα είναι ενεργός. Οπότε δεν βλέπω και δεύτερο. Θα φύγει ποτέ. Μπορεί να πει αύριο μεθαύριο δεν θα αλλάζουν τα πράγματα. Να πει ο Νίστρουπ θέλω και δεύτερο. Τώρα θέλει να πάρει ένα αριστεροπόδαρο στόπερ, το aggressive που έχει. Και χθες στο φιλικό φάνηκαν σημαντικά θέματα πίσω στην άμυνα που δεν είχαν φανεί στα προηγούμενα φιλικά. Αλλά χθες είχε ο Παναθηναϊκός πολλές λάθος τοποθετήσεις στην άμυνα του. Μια χαλάρωση δεν είχε τόσο εντάσεις με αποτέλεσμα να δεχθεί εύκολα γκολ. Τα τρία πρώτα γκολ που δέχεται στο ημίχρονο είναι πολύ εύκολα. Το τέταρτο είναι λάθος υπολογισμός του Πένια από κόρνερ. Αν είναι, θα μπει τέτοιο γκολ. Μπήκε τα τρία πρώτα είναι όμως. Αν δείτε τις τοποθετήσεις του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, απαγορεύονται να έχουν τέτοιες τοποθετήσεις στα επίσημα παιχνίδια. Δεν πήγε καθόλου φιλικά. Δεν πήγε καθόλου κατά το φιλικό, συγγνώμη, για τον Παναθηναϊκό και την ημέρα. Ήταν και ένα φιλικό λίγο ταλαιπωρίας. Πήγε η ομάδα το βράδυ.
2: Άρχισε. Είχαν
0: προπόνηση. Καθυστέρησε, πήγαμε 9.30 το βράδυ. Πήγε μέχρι να φτάσει να πάει στο ξενοδοχείο. Μέχρι να κοιμηθούν οι παίκτες να ξεκουραστούν. Την άλλη μέρα παγητό, γήπεδο. Φιλικό πίσω. Ήταν λίγο ένα 24ωρο δηλαδή στην Αυστρία. Οκ. Έτσι φυσικά από τα λάθη τα χθεσινά ο Παναθηναϊκός να μάθει. Προφανώς, γι' αυτό γίνονται τα φιλικά. ούτε έγινε ο Παναθηναϊκός στο Μαδάρα επειδή έκανε τρεις νίκες και είπε και ωραία τα τρία πρώτα φιλικά, ούτε που πάμε και φέτος στο Στοϊκό μετά την ήττα από την Rapid.
2: Ξέρεις τι, αυτό που είπες για την άμυνα, αυτό που είπες για την άμυνα, γιατί και είχαμε σημειώσει να σε ρωτήσουμε, έρχεται σε συνάρτηση με το γεγονός ότι και η Πάπξη σκοράρει πάρα πολύ, ρε φίλε. Σήμερα βάλε 5 γκολ στην Σλοβέν Μπελούπα. Σε φιλικό. Δηλαδή βρίσκει εύκολα δίχτυα. Δέχεται και γκολ πολύ γρήγορα. Εύκολα, αλλά...
0: Να σου πω κάτι. Να σου πω όπως το νιώθω.
2: Ναι.
0: Αν συζητάμε για τον Παναθηναϊκό, κατάλαβα πώς το λέει. Δηλαδή ποδοσφαιρικά. Εάν συζητάει τώρα ο Παναθηναϊκός ότι υπάρχει βάζει 5 γκολ, τώρα το λέω όπως το νιώθω.
2: Δεν εννοείται μαζί σου.
0: Πρέπει να είναι... Ναι,
2: απλά το υπογραμμίζω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, καλά κάνει, καλά κάνει. Πρέπει να είναι προσεκτικός. Αλλά, για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός έχει τόσο τέτοια χαλαρή εμφάνιση με την Πάξη όπως είχε χθες. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι έφτιαξε. Είδαμε μια ομάδα η οποία ήταν πιο κάτω σε εντάξει. Ήταν ξεκάθαρο το φαινόταν νομίζω. Και λέμε για την άμυνα που ήταν κακή και δέχτηκε ο Παναθηναϊκός 4 γκολ. Δεν ήταν μόνο η άμυνα που ήταν κακή. Η χάφη ήταν κακή, αν ξέρουμε τον Καμάρα. Η ακραίη μπακ ήταν κακή. Η εξτρέμη ήταν κακή. Τα μπόρδα ήταν κακός. Ποιος ήταν καλός. Yeah. Λίγο Γιάγκους που μπήκε, λίγο Παντελής, λίγο Τετέι που το πάλεψε. Ήταν γενικά η ομάδα κάπως πιο χαλαρή. Αλλά οκ, είναι φιλικά. Το σημαντικό από χθες είναι το τραυματισμός δυστυχώς του Ίγκερσον. Αυτό είναι το σημαντικό. Τι άλλο, τι άλλο. Είχαμε και εμείς τα δικές μας. Να το πω και τώρα, το είπα και το πρωί. Για τη μετάδοση, γιατί εντάξει, είναι λογικό όταν ο κόσμος ακούει αυτόν τον ήχο που άκουσε χθες και βλέπει και την εικόνα που έβλεπε, νομίζω ότι γιατί εγώ δεν είχα εικόνα.
1: Ναι, ήταν πολύ κακή η παραγωγή η Αυστριακή.
0: Ήταν, θα σας πω τι έγινε, ήταν η παραγωγή των Αυστριακών. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα, δηλαδή όσες μεταδόσεις έχω κάνει τηλεόραση, έτσι, φανταστείτε ότι πήγαμε εκεί, εγώ δηλαδή έβαλα, δεν είχα κοστόλα, δεν είχα τίποτα, είχα κάτι άσχετο και αρχικά είχαμε πρόβλημα με τον ήχο γιατί ο ήχος που το μικρόφωνο το δικό μου όταν μιλούσα έχει έκο.
2: Ναι.
0: Ράδιο Βλάκμα. Με αποτέλεσμα να αναγκαστούμε να κάνουμε μετάδοση από το τηλέφωνο. Δηλαδή εγώ την έκανα από το τηλέφωνο τη μετάδοση. Χάιντουκ Παναθηναϊκός 1995. Τέτοια πράγματα που ήταν παλιά. Με αποτέλεσμα το τηλέφωνο να υπάρχει διαφορά στον ήχο. Ξέρετε, όταν πιο γρήγορα ήχος και μετά εικόνα. Δυστυχώς ήταν η παραγωγή των Αυστριακών, δεν ήταν καλή και είχε αυτό το αποτέλεσμα. Απλά θέλω να το πω και εγώ γιατί μου στέλνανε και εμένα μηνύματα και δεν είμαι και εγώ τεχνικός, δεν έχω ιδέα από αυτά.
1: Ναι.
0: Απλά ήταν και 120 λεπτά, ήταν τώρα μια ταλαιπωρία χθες. Σε κάθε περίπτωση ήταν μια κακή μέρα χθες γενικά.
1: Κακή μέρα στη δουλειά γενικά. μάλιστα. Δεν μου λες, εκτός από το στόπερ που όπως είπες θα ενταθεί η προσπάθεια, ποια είναι η επόμενη προτεραιότητα?
0: Στο κεντρικό κάτω, το οκτάρι, 100% θα πάει να πάρει μετά και πάνω από 20 και μετά θα δούμε αν θα κλείσει ή αν θα πάει για κάτι άλλο, αν θα πάει για εξτρέμ, ας πούμε. Θα το δούμε.
1: Πελίστρι πότε μπαίνει?
0: Πελίστρι έχει κάνει προπονή, έχει μπει προπονή.
1: Ναι. Οκ, θα είναι διαθέσιμος δηλαδή για τα παιχνίδια.
0: Έχει κάνει λίγες. Ναι. Έχει κάνει λίγες. Δεν νομίζω ότι τώρα στα πρώτα μάτια με την Πάξη να πάει στη λογική του. Δεν ξέρω, δεν το νομίζω. Δεν έχει κάνει βασικό στάδιο προετοιμασία.
1: Ναι.
0: Δεν έχει παίξει τα φιλικά. Έχει μπει στην ομάδα, έχει αυτοματωθεί αργά γιατί είχε το παγκόσμιο κύπελο. Ταυνικά να πάει να το βάλει το παιχνίδι την Πάξη θα είναι... Δεν νομίζω.
1: Μάλιστα.
2: Ωραία φίλε.
1: Ευχαριστούμε κυρία μου.
2: Ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Ακούσαμε τον Διονύση Τεσίλα. Έχουμε διάλειμμα κυρία μου?
2: Όχι.
1: Όχι. Όχι. Όχι. Δεν έχουμε διάλειμμα.
2: Απογοήτευση.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε.
2: Ευχαριστώ κύριε.
1: Πώς?
2: Ευχαριστώ κύριε. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, βλέπω εδώ τώρα, είμαστε στο 16. Έχει ανοίξει το σκορ. Έχει βάλει γκολ, αλλά... πώς το λένε, έχουμε χρήση VAR. Δεν ξέρω αν θα μετρήσει ή όχι. Η Δυνάμο Κιέβου.
2: Ναι.
1: Απέναντι στην.
2: Κάτι απλό σπάουκ.
1: Universitatea Cluj. Θυμίζω 0-0 το πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία. Και τώρα είναι η Ρεβάνς. Έχουν σκοράρει οι Ουκρανοί. Για να δούμε αν θα θα μετρήσει το γκολ. Είπαμε ένα παιχνίδι που το παρακολουθούν σίγουρα οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ.
2: Κύριος Λύσης σίγουρα. Mm-hmm.

0: Ακυρωθέν, ακυρωθέν.
1: Ακυρωθέν.
0: Λοιπόν, πάμε. Μπαίνουμε σε... σε πράσινο... σε πράσινη απόχρωση. Γιώργος Πετρίδης μπήκε στο στούντιο. Για τα του Γιαμπουσέλε και όχι μόνο... Γεια σας κύριε μου.
2: Γεια σας, κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά, καλά, εσύ?
2: Καλά και εγώ. Δεν έχω ξαναδεί, το έλεγα και πριν στον Νικόλα τον Ακτύπη, δεν έχω ξαναδεί πιο ευδιάθετο και χαρούμενο αθλητή σε άφηξη του.
0: Είδα και εγώ κάτι εικόνες, ναι.
2: Τρομερά χαμογελαστός, δεν χάλασε χατήρι σε κανέναν από τους φίλους του Παναθηναϊκού που ήταν εκεί, έβγαλε με όλες τις φωτογραφίες, αυτόγραφα, μοίρασε. Χαμός δηλαδή, τρομερός τύπος ο Γιαμπουσέλε. Πραγματικά όλα αυτά τα λεπτά που βρισκόταν εκεί στο αεροδρόμιο ήταν το χαμόγελο στα χείλη. Δηλαδή, παρότι καθυστέρησε αρκετά η πτήση του και καταλαβαίνουμε ότι όλοι εντάξει, θα ήταν κουρασμένοι κτλ. Θα ήθελα να πάρει ξεκουραστεί. Έκατσε εκεί με τον κόσμο. Μίλησε και σε εμάς στους ανθρώπους του τύπου. Πραγματικά ήταν έτσι, πολύ ωραία. Πολύ ωραίος τύπος φάνηκε να είναι. Και νομίζω ότι θα το δούμε αυτό και μέσα σε σεζόν, έτσι. Λοιπόν, είπε διάφορα, είπε πολλά και διάφορα και πολλά και ενδιαφέροντα γενικότερα για Μπουσέλε και για τον Λεσόρ, για το πόσες φορές έχει μιλήσει μαζί του, ότι τον θεωρεί αδερφό του, και για τον Μουσταφά Φαλ, με τον οποίο ήταν μαζί στην ίδια ομάδα, στη Βιλερμπάν, και είναι σαν να έχει τώρα δύο αδερφιά μαζί του, είπε χαρακτηριστικά. Μίλησε και για τον Φουρνιέ, ότι τον είναι σαν δικός του άνθρωπος, δεν έχει καμία έχθρα μαζί του και μόνο αγάπη, και αν πάνε με υπομονή να τον αντιμετωπίσει.
1: Δεν έχουν κατακτήσει σαν Ατάλια.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εθνική Γαλλίας.
2: Πολλά χρόνια συμπαίκτης στην Εθνική Γαλλίας.
1: Όλοι.
2: Για τον κόσμο του Παναθηναϊκού, ότι του μάθαινε συνθήματα ο Χεζόνια. Τρομερά πράγματα. Εντάξει, ο Χεζόνια του όλα τα τραγούδια γι' αυτό, ακόμα και όταν ήταν στη Ρεάλ. Οπότε υπάρχει το σχετικό βιντεάκι, δηλαδή το ξέρει ο κόσμος. Σε ένα time out της Ρεάλ που τραγουδάει συνθήματα του Παναθηναϊκού. Σε ένα μας στο Telecom Center. Ναι, περιμένει πώς και πώς να παίξει μπροστά στον κόσμο του Τριφυλιού. Για τον Ομπράντοβιτς. Εντάξει, θα μπορούσε νομίζω, να πει και κάτι διαφορετικό, είπε τα καλύτερα. Είπε ότι όλοι γνωρίζουν ότι έχει προσφέρει στο άθλημα και ότι είναι ένας σπουδαίος προπονητής και θέλει να έχει μια εξαιρετική χρονιά μαζί του. Είπε ότι του έστειλαν ο κόσμος πολλά μηνύματα καθημερινά για να επιστρέψει, να επιστρέψει στην Ευρώπη και να αγωνιστεί με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Και οι φιλοδοξίες του ίδιου και της ομάδας ήταν αυτές που τον έκαναν να επιστρέψει στην Ευρώπη, έτσι. Τώρα από εκεί πέρα θα κάνει κάποιες εξετάσεις σήμερα και αύριο το δεύτερο κομμάτι το να πάρει των ιατρικών και εργομετρικών εξετάσεων που πρέπει να γίνουν και προφανώς θα κάτσει κάποιες μέρες στην Αθήνα και μετά θα αναχωρήσει για τις διακοπές του. Θα από το Παρίσι, από τη Γαλλία. Ήταν αυτή η πτήση του γύρω στις 5 και 4, τελικά θα σε περίπου 6 και μισή. Αλλά επαναλαμβάνω, ήταν πραγματικά έτσι, πολύ πολύ ευδιάθετος και το χάρηκε με την ψυχή. Δηλαδή ήταν καμιά κατοσταριά φίλη του Παναθηναϊκού και περίπου 80% και τραγούδησε κάποια συνθήματα και δείχνει και εκείνος να τα απολαμβάνει, έτσι. Αυτά για το Γιαμπουσέλε. Δεν ξέρω αν θέλω να πάμε στο άλλο καυτό θέμα των ημερών, το Ντουλιόπουλο δηλαδή.
1: Για
2: να το πρωί.
1: Λεπτομέρειες.
2: Ναι, νομίζω ότι είμαστε στην τελική ευθέα να κλείσει αυτή την εγγραφή.
1: Γιώργο, 1,2 θα πάρει Παναθηναϊκός.
2: Θα πάρει πάνω, λίγο πάνω από το 1 εκατομμύριο. Τώρα είναι 1,1-1,2 κάπου εκεί. Είναι μια.
1: 30 έδωσε πέρσι.
2: Όχι, λίγο παραπάνω νομίζω. 50. 40 με 50 κάπου εκεί. Κάπου
1: πάλι,
2: εκεί. Ναι. Okay, είναι μεγάλη διαφορά. Δεν το συζητάμε. Εντάξει, είναι αυτό που λέγαμε, ότι πλέον και ο Άρης και ο Πάγκ με τα λεφτά που ρίχνουν αλλάζουν λίγο το χάρτη, το μπασκετικό χάρτη. Το θέμα είναι και ο Τολιόπουλος μέσα σε 2 χρόνια βγάζει 2 μεγάλα συμβόλαια, δηλαδή 2 μεγαλύτερα συμβόλαια της καριέρας του, έτσι. 500.000 ευρώ στον Παναθηναϊκό, θα πάρει τον Άρη κανένα εκατομμύριο, νομίζω και λίγο παραπάνω. Ναι, λίγο, μπράβο, λίγο παραπάνω. Οπότε και εκείνος μέσα σε 2 χρόνια μπορεί να βγάλει περισσότερα λεφτά από όσο έχει βγάλει όλη την καριέρα.
1: 100%.
2: Έτσι. Σε 2 σεζόν, να το θέσω έτσι μάλλον καλύτερα. Ναι, είναι ο Άρης ο οποίος έτσι έχει μπει και μάλλον για τα καλά στο παιχνίδι της απόκρισης στις τελευταίες ημέρες. Έκανε λίγο πίσω ο ΠΑΟΚ σε αυτό το κομμάτι. Δεν αποσύρθηκε επί της ουσίας από την κούρσα της απόκρισης του Ολιόπουλου και έμεινε ως ο μοναδικός διεκδικητής ο Άρης, έτσι. για τον Τολιό. Ήθελε και εκείνος να πάει σε μια ομάδα που θα είναι βασικός πρωταγωνιστής. Από την πλευρά του Παναθηναϊκού, εντάξει, το λέγαμε και όλο το προηγούμενο διάστημα, ήταν ξεκάθαρο ότι και για τον Όσμα και για τον Τολιό και για όλους τους παίκτες που έχουν συμβόλαιο δεν υπάρχει καμία πρόθεση να τους παραχωρήσουν, αλλά θα σεβαστούν κάθε επιθυμία οποιοδήποτε παίκτη, έτσι. Και από τη στιγμή που ο Τολιόπουλος φαίνεται να έχει πάρει αυτή την απόφαση, δεν θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να του κλείσει το δρόμο, έτσι, να του φράξει το δρόμο.
0: Ναι.
2: Οπότε οδηγούμαστε σε αυτή την κίνηση, σε αυτή την περίπτωση. Σίγουρα με τις παραχωρήσεις του Όσμαν και του Τολιόπουλου, ο Παναθηναϊκός εξοικονομεί, να το πω έτσι εισαγωγικά, ένα πολύ μεγάλο ποσό. Mm-hmm. Θα κινηθεί, το έχουμε πολλές φορές για να.
0: Και από τα buyout, αλλά και από τα συμβόλαια.
2: Ναι, ναι, βέβαια. Μα τα buyout είναι το πιο σημαντικό. Έτσι. Τα buyout είναι, μιλάμε για μεγάλα ποσά. Και για παίκτες όπου, για παράδειγμα, του Όσμαν, το συμβόλαιο τελειώνει το επόμενο καλοκαίρι.
0: Ναι.
2: Ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να το χάσει ελεύθερο, τον Όσμαν, έτσι. Εάν δεν προχωρούσε σε ένα νέο συμβόλαιο. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μάλλον τις τελευταίες εβδομάδες, ο Παναθηναϊκός με τον Όσμαν δεν ήταν στις διαδικασίες συζήτησης για νέο συμβόλαιο, όπως έγινε για παράδειγμα του Χουάντσο. Έτσι.
0: Ναι.
2: Εκεί βρισκόμαστε, mm-hmm. σε αυτό το κομμάτι με τον Τολιόπουλο. Περιμένει και ψάχνει ο Παναθηναϊκός τον point guard. Το όνομα του Καμπάτσου που αναφέρεται τις τελευταίες ημέρες. Ναι, είναι μια περίπτωση για την οποία ψάχτηκε να το θέσει έτσι ο Παναθηναϊκός το προηγούμενο διάστημα. Ρώτησε τη Ρεάλ για το στάτους, για την κατάσταση τέλος πάντων που υπάρχει μεταξύ Ρεάλ και Καμπάτσο. Έχει κανονικά συμβόλαιο Αργεντινός.
1: 1,6.
2: Ναι.
1: Γιατί το βάζω το νούμερο.
2: Για τα σε σχέση με τα υπόλοιπα που βλέπουμε.
1: Γιατί πραγματικά ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι αν όντως θέλει τον Καμπάτσο μπορεί να τον πει για μένα. Mm-hmm.
2: Έτσι. Ναι, είναι άλλο το κομμάτι. Αυτό καλό ότι έχει κάνει Ρεάλ. Είναι θέμα τώρα αυτό. Και επειδή μιλάμε για τη Ρεάλ και μιλάμε για έναν σύλλογο με βαρύ όνομα, βαριά ιστορία, ξέρουμε όλοι τι σημαίνει η Ρεάλ. Δεν νομίζω ότι θα μπει σε μια διαδικασία να παραχωρήσει έναν από τους καλύτερους της παίκτης σε άμεσο ανταγωνιστή. Έτσι. Δεν υπάρχει κάποιο buyout στο συμβόλαιο του Καμπάτσου. Mm. Δηλαδή, όπως για παράδειγμα στο Μοντέρο, στη Βαλένθια, στο Παντίο. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Που πήγαν πάνω 20 Ολυμπιακούς και έδωσαν λεφτά και τους πήραν. Οπότε αυτό δυσκόλυψε την κατάσταση και δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι στον ορίζοντα για τον Αργεντινό γκάρτ. Και επαναλαμβάνω, η Ρεάλ δεν φαίνεται τεθειμένη να συζητήσει κάποια παραχώρηση του Καμπάτσου. Αλλά εντάξει, απασχόλησε τον Παναθηναϊκό μέχρι εκεί. Έτσι. Μέχρι εκεί. Ρώτησε απλά, ψάχτηκε και ενδιαφέρθηκε για τον Αργεντινό. Νομίζω ότι θα περιμένει λίγο την αγορά του NBA να δει που θα, τι παίκτες μπορούν να κάτσουν, τι περιπτώσεις μπορεί να του βρεθούν στο δρόμο του για να πάρει αυτόν τον point guard, ο οποίος θα είναι μια πολύ σημαντική κίνηση για τον Παναθηναϊκό. Και βάσει αυτό που έλεγα νωρίτερα, βάσει της εξοικονόμησης εισαγωγικά των χρημάτων από Όσμαν και το Λιόπουλου, πραγματικά μπορεί να δώσει Παναθηναϊκός ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο και για τον point guard που θα αποκτήσει. Έτσι.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
2: Γεννάται ένα θέμα τώρα με τους Έλληνες για τον Παναθηναϊκό. Θα το ζητήσω, δεν ξέρω αν θα το ζητήσω αργότερα με τον Νίκο.
1: Μωραϊτής.
2: Ναι, ο Μωραϊτής είναι μια περίπτωση. Ούτως ή άλλως έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Παραχωρήθηκε πέρσι στον Ιδανικό στον Ηρακλή. Πήγαινε και φέτος στον Ιδανικό στον Ηρακλή, αλλά από ό,τι φαίνεται θα μείνει στο ρόστερ του Παναθηναϊκού για να παίζει τα μάτια του ελληνικού αθλήματος. Ήθελα να πω πριν ότι. Η ΑΕΚ έκανε μια πρόταση στον Ισάκη για.
1: Θα
2: κάνει μια πρόταση.
1: Θα τη στηρίξει και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Ναι. Δεδομένα.
2: Αλλά. Να αυξηθούν οι ξένοι να πάει 7-5. Θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά είναι μεγάλο πρόβλημα πραγματικά, παιδιά, γιατί δεν βγαίνουν τα κουκιά. Θα ζοριστούν πάρα πολλοί ομάδες. Και όχι μόνο ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και άλλες ομάδες και οι υπόλοιπες ομάδες για το 6-6. Έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό.
0: Ευχαριστούμε, κύριε
1: Παναθηναϊκό.
0: Καλά.

0: Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, βλέπω εδώ πέρα επειδή έχω λίγο και εικόνα το παιχνίδι της Ουνιβερσιτατέα Κλούζ με την Δυνάμο Κιέβου, στο αρχικό σχήμα των Ουκρανών είναι ο κύριος Κετζιόρα και στο γράφημα που είδα αγωνίζεται σε θέση δεξιού μπακ, όχι στόπερ. Λοιπόν, παραμένει αυτό το 0-0, είμαστε στο 27 με τους Ουκρανούς να έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων και να είναι αυτοί που επιζητούν και να προσπαθούν περισσότερο για τον γκολ.
1: Λοιπόν, πάμε να μείνουμε σε μπάσκετ με τον πρωταγωνιστή της σημερινής μέρας που είναι ο Άρης. Ολοκλήρωσε μια σπουδαία μεταγραφή, μια ευρωλυγκάτη μεταγραφή με τον Τζερμάια Ρόμπινσον Ερλ και είναι μια ανάσα από τον Βασίλη Τολιόπουλο. Μας θα πει καλύτερα ο Χρήστος Γκάλης. Χαίρετε.
0: Γεια σου Χρήστο.
2: Καλησπέρα.
1: Πώς είσαι, φίλε?
2: Τετάρτη 19 και 14 περιμένουμε τις μεταγραφές. Τώρα το Ρόμπινσον Ερλ μας καθυστέρησε μια μέρα, Πέμπτη, και αυτό λόγω της διαφοράς ώρας. Εντάξει, μέχρι να τελειώσει το NBA out που είχε στο συμβόλαιό του, δηλαδή εφόσον υπέγραφε συμβόλαιο με ομάδα του NBA, κανονικό συμβόλαιο, όχι του Way ή ορισμένου χρόνου, κανονικό συμβόλαιο, τότε δεν θα ισχύε το συμβόλαιο που υπέγραψε με τον Άρη. Τελικά δεν υπέγραψε και σήμερα, Πέμπτη 19 και 14, ανακοινώθηκε από την ομάδα του Άρη ένας τέχνης ο οποίος είναι γνωστός στα δημοσιογραφικά στέγη, γιατί είχε προταθεί και απασχολήσει και άλλες εθνικές ομάδες στο παρελθόν. Ωστόσο όμως είναι ο Άρης η πρώτη ομάδα που τον φέρνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Λοιπόν, ο Ρόμπινσον Ερλ είναι μια μεταγραφή η οποία ανακοινώθηκε και επίσημα. Η αισιοδοξία ότι σύντομα θα κλείσει το θέμα υπάρχει και για την περίπτωση του Βασίλη Τολιόπουλου. Ο πρώην αρχηγός του Άρη φέρεται να τα έχει βρει σε όλα με τους κίτρινους και απομένει μόνο η αποδέσμευσή του με όρους από τον Παναθηναϊκό, όπου όρους έχει συμφωνηθεί ένα αντάλλαγμα να δώσει ο Άρης στον Παναθηναϊκό για να αφήσει ελεύθερο τον Τολιόπουλο και ο αρχηγός, ο Βασίλης, να επιστρέψει στην ομάδα η οποία βοήθησε. Εντάξει, πάντα είχε μεγάλο ταλέντο, απλούστατα δεν είχαμε καταφέρει να το δούμε στις προηγούμενες ομάδες. Ο Άρης τον βοήθησε να δείξει το ταλέντο του και όχι μόνο να αναδειχθεί σε παίχτη επίπεδου Ευρωλίγκας, αλλά ακόμα για να φτάσει και με την εθνική ομάδα να παίξει στους Ολυμπιακούς αγώνες. Γενικότερα αυτή την βοήθεια στην καριέρα του ο Βασίλης Τολιόπουλος δεν την ξέχασε ποτέ και έχει ένα ιδιαίτερο δέσιμο με την ομάδα του Άρη. Γι' αυτό άλλωστε κιόλας απέρριψε και προτάσεις άλλων ομάδων, με πιο πρόσφατη και δυνατή αυτή του ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ εχθές, βλέποντας τον Βασίλη Τολιόπουλο να κλείνει προς τον Άρη, απέφερε το ενδιαφέρον του και είπε ότι δεν θα ασχοληθεί. Αλλά οφείλουμε να πούμε ότι η πρόταση του ΠΑΟΚ ήταν πολύ μεγαλύτερη σε σύγκριση από τις υπόλοιπες προτάσεις, ακόμα και του Άρη, που είχε ο Βασίλης Τολιόπουλος στα χέρια του. Είπαμε ότι ο παίκτης τα έχει βρει σε όλα.
1: Χρήστο, ναι. Ισχύει, βεβαιώνεις ότι θα βάλει αρκετά χρήματα από την τσέπη του για να πληρωθεί ο Παναθηναϊκός?
2: Ναι, θα βάλει από την τσέπη του.
1: Θα πάρει λιγότερα την πρώτη χρονιά, εντάξει, καταλαβαίνεις πώς το λέω.
2: Θα πάρει την πρώτη χρονιά. Ναι. Για να ανεβεί το ποσό και να πληρωθεί ο Παναθηναϊκός, αν και βέβαια από ό,τι είπαν τον Άρη μπορεί να μην ισχύσει τελικά αυτό και να τα βάλει όλα ο Σιάο και να καλυφθεί ο Παναθηναϊκός χωρίς να χρειαστεί ο παίχτης να βάλει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η πρόταση που έφερε ο ατζέντης του στον Άρη και συμφώνησε ο Άρης με τον Παναθηναϊκό, αυτό προέβλεπε, ο παίχτης να βάλει ένα ποσό από την τσέπη του για να επιτύχει να συμπληρωθεί το ποσό που ήθελε ο Παναθηναϊκός ως buyout και να τον αφήσει ελεύθερο να υπογράψει στον Άρη την ομάδα που επέλεξε ο ίδιος όσον αφορά για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.
1: Μάλιστα. Ωραία. Χρήστο, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή σας συνέχεια.
1: Και σε σένα.
0: Ευχαριστούμε. Λοιπόν,
1: διαλυματάκι.
0: Πάμε σε διαλύμα και επιστρέφω.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
5: Στις τηλεόρες που κυκλοφορούν, η Νάνση Μπούκλι μιλά για την Ιουλία από το σπίτι δίπλα στο ποτάμι και αποκαλύπτει την έκπληξη στην ιστορία της ηρωίδας της. Βρείτε το πληρέστερο τηλεοπτικό οδικό για όλα τα κανάλια σε Κύπρο και Ελλάδα, διαβάστε τις εξελίξεις των αγαπημένων σας ηρών και μάθετε τα νέα της τηλεόρασης. Μαζί, καλάθι πολλαπλής χρήσης με μόνο 55 cents επιπλέον. Χορηγός τεύχους στα καταστήματα Κλίμα, στο κλίμα της εποχής. Τηλεόρες, πρώτε σε περιεχόμενο, πρώτε σε πωλήσεις. Για να ξέρετε τι βλέπετε.
6: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτη βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
7: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
8: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πίνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brie, εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brie, Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
9: That Gree Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Gree. Η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
10: Αυτό τον Ιούλιο η πλατεία στο Λίμασολ Αγορά γίνεται το απόλυτο ποδοσφαιρικό σημείο συνάντησης. Ζήσε τους τελικούς του FIFA World Cup λες και είσαι στο γήπεδο. Απόλαυσε παγωμένες μπύρες, λαχταριστό φαγητό, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, δώρα και μοναδική ατμόσφαιρα γεμάτη πάθος. Σας περιμένουμε στις 10, 14, 15 και 19 Ιουλίου. Κάνε την κράτηση online στο www.limasolagora.com. FIFA World Cup φιέστα στην πλατεία του Λίμασολ Αγορά. Εκεί που το ποδόσφαιρο ζωντανεύει. Χορηγή επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports.
11: Δεν είναι παιχνίδι αν δεν σε φέρνει πιο κοντά. Αν δεν σε αγχώνει. Αν δεν σου κόβει την ανάσα. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν παγώνει ο χρόνος. Αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν τα νιώθεις όλα. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις Intubet. Η E2Pet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξει με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
12: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
13: Νυχτερίδα Τσίρκολη, πρώτη φορά βλέπω.
14: Γιατί το λες αυτό?
13: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
14: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
13: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
15: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
16: Είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντο πώς, τι θέλουν οι νέοι και ποιοι είναι οι προβληματισμοί των γονιών για την εκπαίδευση σε έναν κόσμο που αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ, αυτή την Κυριακή η Καθημερινή παρουσιάζει την ειδική έκδοση «Εκπαίδευση 2026». Ένας ολοκληρωμένος οδηγός για τον υποψήφιο φοιτητή με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Κύπρου και τα αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών τους. Χορηγός έκδοσης University of Limassol. Εκπαίδευση 2026. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
17: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Σπορ FM 95.
18: Ότι μέχρι την Τρίτη που θα αναχωρήσει η αποστολή για, για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, ότι θα έχει ολοκληρωθεί και αυτή η μεταγραφή και θα μπορέσει να είναι ο ποδοσφαιριστής στην διάθεση του Κόντι, έτσι ώστε να αρχίσει να αποκτά και επιπλέον λύσεις. Γιατί τουλάχιστον για τα πρώτα παιχνίδια, το Super Cup, τον πρώτο αγώνα των Playoffs, την έναρξη του πρωταθλήματος που θα έχουμε και σε λίγο την κλήρωση, έχει τον περσινό κορμό, που είναι ένας δεμένος κορμός, αλλά χρειάζεται τώρα τις επιπλέον λύσεις. Έχουν γίνει μέχρι τώρα με την γραφή του Σχέλη και του Μπουχαλάκη, δεν αρκούν εννοείται για να μπορέσει να βγάλει εις πέρα σε αυτό το τετράμινο, τουλάχιστον το δύσκολο τετράμινο το οποίο θα έχει όφη με πρωτάθλημα, κύπελο, league phase. Οπότε θα πρέπει να έρθουν και λύσεις που θα αναβαθμίσουν περισσότερο το roster. Κάποια εξέλιξη δεν υπάρχει, τουλάχιστον ως προς να υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο. Συνεχώς βλέπουν το φως της δημοσιότητας ονόματα. Κάποια έχουν διαψευστεί από πλευρά Σόφη, όπως είναι ας πούμε ο Μπακαμπού, όπως είναι ο Ζωάο Μάριο, που είχαν μπλέξει τον Όφη σε τέτοια γραφικά σενάρια για τους συγκεκριμένους αποφασιστές. Κάποια άλλα όχι. Είναι ανοιχτά όλα τα θέματα τα οποία θέλει ο Όφη παίκτες. Και θέλει συγκεκριμένους, είναι στοχευμένες οι κινήσεις και οι στόχοι που έχει εντοπίσει ο Κόντες, και θεωρεί ότι είναι παίκτες που θα μπορέσουν να ανεβάσουν ένα επίπεδο την ομάδα και να δημιουργήσουν ένα καλύτερο level, όπως είχε πει, για τη νέα χρονιά. Κατά τα άλλα, η προετοιμασία συνεχίζεται κανονικά.
0: Μετράμε αντίστροφα για την αναχώρηση.
18: Μετράμε αντίστροφα για την αναχάωση. Θα γίνουν οι τελευταίες προπονήσεις αυτές τις μέρες εδώ στο Ηράκλειο. Την Τρίτη είναι προγραμματισμένη η αναχώρηση για την Ολλανδία. Εκεί όπου θα γίνουν προπονήσεις θα γίνουν και τα φιλικά παιχνίδια. Τα τέσσερα φιλικά παιχνίδια τα οποία έχει να δώσει Γόφη. Θα έδινε έναν ακόμα αγώνα, αλλά άλλαξαν τα σχέδια, σε εισαγωγικά η λέξη. Ο ορισμός του Super Cup στις 12 Αυγούστου. Προφανώς δεν θα αντιμετωπιστεί ως φιλικό παιχνίδι από πλευρά Σόφη. Τον αντίον όλοι έχουν σημαδεύσει αυτή την αναμέτρηση ως τον πρώτο στόχο της φετινής αγωνιστικής χρονιάς. Είναι ένας τίτλος, δεν τα κατάφερε πέρσι στο ίδιο γήπεδο, θα επιχειρήσει να το καταφέρει φέτος. Δεν το βλέπουν όμως σαν ένα παιχνίδι απλά που θα είναι έτσι ένα γερό τεστ εν ώψη της έναρξης της πρώτης ευρωπαϊκής μονομαχίας της 20 του μήνα και του πρωταθλήματος, αλλά ως επίτευξη στόχου. 25 Ιουλίου είναι το πρώτο φιλικό το οποίο θα γίνει με τους Go Ahead English, 29 Ιουλίου με την Μπρέντα, 1η Αυγούστου με τη Βίλεμ, 4 Αυγούστου με την Άλ Σαμάλ από το Κατάρ και θα είναι και το τελευταίο φιλικό, 5 Αυγούστου είναι η επιστροφή για το Ηράκλειο, όπου μετά θα είναι η τελευταία εβδομάδα των προπονήσεων. Δεν θα πρέπει να μας κάνει εντύπωση ότι μέχρι και τότε ενδεχομένως να ψάχνετε όφη με την γραφικά, όχι όμως για βασικές επιλογές, για παίκτες δηλαδή οι οποίοι θα δώσουν κάτι επιπλέον από αυτό το οποίο έχει στο μυαλό του Όφη. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι ανοιχτά, κοιτάμε την γραφικά θέματα στον Όφη για παίκτες που θέλει ο Κόντης για την ομάδα, όμως η αναζήτηση θα συνεχιστεί μέχρι και την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περίοδου. Είναι τόσο σημαντικές και πολλές οι απαιτήσεις φέτος και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο που θα κτηθεί να υπερασπιστεί τον τίτλο του Γόμη. Είναι και η πρόκληση της Ευρώπης που το ρόστερ θα πρέπει να είναι βαθύ και αναβαθμισμένο από πέρσι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Μάνο, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, φίλε.
18: Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν,
1: ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η ομιλία του.
0: Πρώτη τοποθέτηση, ναι.
1: Ως πρόεδρου της Super League, του Γιάννη Λαφούζου. Είδαμε μια αναδρομή στις απονομές το 2009 και έπειτα που. Το 2006 και έπειτα που υφίσταται τη Super League. Βλέπουμε και την μπάλα.
0: Ναι,
1: τη νέα σεζόν.
0: Το Τρόπαιο.
1: Το Τρόπαιο.
0: Και να πούμε ότι η κλήρωση θα αποδοθεί και στην νοηματική.
1: Mm-hmm. Ήδη γίνονται στην νοηματική και οι δηλώσεις που.
0: Σωστά. Η διερμηνία στην τηλεοπτική μετάδοση γίνεται από τον κύριο Λευτέρη Μινά, Ολυμπιονίκη Ποδοσφαίρου, κοφό διερμηνία παρουσιαστή, και τον κύριο Φώτη Φαουάλ, όπως διαβάζω εδώ στην ιστοσελίδα της Σούπερ Λίγκας, επίσημο διερμηνία ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Διάλειμμα, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
19: Η Winsport FM 94,6.
20: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
21: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε.
1: Πάμε να πούμε ΠΑΟΚ και Άρη.
0: Θεσσαλονίκη, ναι.
1: Υπάρχει άδεια του Μίτσου Βαζόγλου, έτσι.
0: Ναι, αυτό. Έχει ένα μινιατούρι και πάλι ένα πεντημεράκι.
1: Λοιπόν, είπαμε και στην εισαγωγή, ο Παντελής Χατζηδιάκος είναι ήδη στην Θεσσαλονίκη. Θα περάσει ιατρικά τεστ και θα υπογράψει 3-4 συμβόλαιο.
0: Πολύ καλή προσθήκη.
1: Ναι.
0: Έχει δύο στο κέντρο της άμυνας, δύο διεθνείς ποδοσφαιριστές.
1: Άμα γίνει και του Γιάννη, που θα γίνει, πιστεύω.
0: Μιχαηλίδη, ναι, για το κέντρο άμυνας λέω, Μιχαηλίδης και Χατζηδιάκος.
1: Συμφωνώ. Είπαμε για τον κύριο Σάντσεθ, ο οποίος είχε εκφράσει ξαφνικά την επιθυμία του να αποχωρήσει.
0: Η αλήθεια ίσως για αυτούς για οικογενειακούς λόγους, δεν ξέρω.
1: Παρακολούθηκε στην Άτλας Γουαδαλαχάρο, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ.
0: Είπαμε, στα υπόλοιπα μεταγραφικά η προτεραιότητα είναι η απόκτηση ενός χαφ. Δεν φαίνεται να είναι τελικά από την Ιβηρική, όπως είχε γράφει τις προηγούμενες μέρες. Χθες γράφτηκε στην Αργεντινή, νομίζω, για μία πρόταση στην Μεξικανική Λεόν του ΠΑΟΚ για δανεισμό του 27χρονου Ιταλού Νικολάς Φονσέκα. Δανεισμός με οψιόν αγοράς και το ρεπορτάζ ανέφερε ότι η μεξικανική ομάδα ήθελε η οψιόν, θέλει μάλλον η οψιόν, να είναι υποχρεωτική. Να δούμε αν όντως έχει βάση το συγκεκριμένο δημοσίευμα ή αν ο ΠΑΟΚ κοιτάζει κάτι άλλο για την ενίσχυση στα ΧΑΦ. Τώρα στα της προπόνησης, ο Χατσίδης το ευχάριστο είναι ότι ξεκίνησε να παίρνει κομμάτια της προπόνησης που είχε κάποιες ενοχλήσεις από το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας στην Ολλανδία, όπως επίσης μέρος του προγράμματος ακολούθησε και ο Κοτάς, και από εκεί και πέρα ο ΜΕΙΤΕ και ο Ελουστόντο ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας. Για τον Ελουστόντο είπαμε από χθες ότι θα πάει μέρα μέρα, γιατί έχει ένα είδημα στο λαγονοψωίτη. Τώρα να δούμε κατά πόσο είναι ικανό να του στερήσει την συμμετοχή στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Θεραπεία και για τον Ντεσπότοφ, ο οποίος συνέχισε με πρόγραμμα στο γυμναστήριο και ο Σορετήρε έκανε ατομικό, και η αυριανή προπόνηση θα είναι πρωινή στις 9.30.
1: Στον Άρη τώρα υπήρχε η επισημοποίηση της παραχώρησης, μόνο της επιστροφής του Τεχέρο στην Λεγανές, ανακοινώθηκε και επίσημα.
0: Και τέλος.
1: Ναι, συνεχίζουν. Ναι, δεν έχει κάτι άλλο, ναι. Ναι, δεν έχει κάτι άλλο. Είναι τρομερή η κολλησιεργία του Άρη στα μεταγραφικά. Βέβαια, ο Αλέξανδρος μας είχε ενημερώσει εδώ και πολύ καιρό, τον Αύγουστο βλέπει ο Άρης.
0: Ναι, ρε παιδί μου,
1: αλλά... προσθήκες, αλλά ναι, ρε παιδί μου, 2-3 παίχτες, έστω, ναι, να κάνει προετοιμασία άνθρωπος.
0: Αυτό που πήγα να σου πω, ότι στο πρώτο κομμάτι στην Τολεμαϊδά, πιθανότατα, όχι πιθανότατα, δεν θα έχει ουσιαστικά καμία σχέση με αυτό που θα ακολουθήσει.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι απλώς το ότι δεν έχουν γίνει ακόμη προσθήκες, είναι το γεγονός ότι υπάρχει έλλειμμα ποσοτικό. Δεν είναι μόνο το θέμα ποιότητας, αναβάθμισης και τα λοιπά του ρόστερ, είναι ποσοτικό, ειδικά στο κέντρο της άμυνας και στο αριστερό άκρο της άμυνας. Αυτές είναι οι βασικές προτεραιότητες. Είναι Πέμπτη βράδυ, ο Άρης την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, φεύγει για Ιταλία, και εκεί
1: και
0: θεωρητικά ναι, θα αρχίσει να μοντάρεται η ομάδα. Η ομάδα με πολλές ελλείψεις.
1: Ναι, ναι.
0: Χθες υπήρχε ρεπό μετά την επιστροφή από την Πτολεμαΐδα και σήμερα είχαμε την επιστροφή της προπονήσης, και κρατάω κάποιες δηλώσεις του Μιχάλη Γρηγορίου, δηλώσεις, μια ομιλία του προς τους ποδοσφαιριστές, τους οποίους είπε ότι είναι ικανοποιημένος από την εικόνα τους τόσο στις προπονήσεις αλλά όσο και εκτός γηπέδου, γιατί όπως τους είπε, και φυσικά έχει δίκιο μεγάλο, ότι είναι πολύ σημαντικό να έχει ομάδα καλά αποδυτήρια, όπως λέμε.

ημιχρόνιο στην Ρουμανία, κουλουράκια ακόμα, Ουνιβερσιτατέα Κλουζ Δυνάμο Κιέβου 0-0. Οι Ουκρανοί είναι αυτοί που έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων, έχουν, βλέπω εδώ, 8 τελικές, οι 3 στο στόχο, 58-42 η κατοχή, αλλά η μπάλα δεν έχει μπει ακόμη στο πλεκτό και το 0-0 παραμένει. Θυμίζω 0-0 και το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα, σε ίδιο ή με κανένα τέρμα. Μετά το 90 λεπτό οι δύο ομάδες θα οδηγηθούν σε παράταση.

0: Και μεταφερόμαστε στην Ολλανδία ξανά, αυτή τη φορά σε ερυθρόλευκο φόντο, για να δούμε τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού από τον Ηρακλή Αντίπα και για προετοιμασία και για μεταγραφικά και για όλα τα υπόλοιπα. Γεια σας, κυρία μου.
1: Ω, τι κάνετε?
2: Γεια σου, Ηρακλή.
1: Τι κάνετε, παιδιά?
2: Καλά,
1: γεια σας, παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Ναι, όλο το πακέτο.
0: Ωραία φανέλα, φίλε.
1: Εντάξει, από την. Και ξέρεις ποια είναι η ιστορία αυτής της φανέλας.
0: Για πες. Να πούμε απλά ότι ο Ηρακλής σήμερα έχει φωτογραφηθεί με όλο τον κόσμο με τη φανέλα που φόραγε χθες.
1: Όχι μόνο το... με την Αργεντινή. Με Αργεντίνους.
0: Με τη φανέλα που φόραγε χθες. Φόραγε χθες η Εθνική.
1: Λοιπόν, πήγαινα για πρωινή εκπομπή στο YouTube.
0: Ναι, ναι.
1: Έφαγα κάτι ως γνωστόν, γιατί είμαι και λίγο κοιλιόδουλος. Και πέφτει στο πουκάμισο όλη η σάλτσα. Και θέλει ένα τέταρτο να βγει στον αέρα. Και πήγα σε μια δίτα και βλέπω μπροστά από την Αργεντινή. Λέω, αυτή θα πάρουμε.
0: Εννοείται.
1: Έτσι είναι.
0: Έβλεπες μπροστά.
1: Και πάει και γούρι. Και πάει και γούρι.
0: Έβλεπες μπροστά.
1: Εντάξει, ναι, ναι, πολύ χαρούμενοι, μια όταν ανέφερε η Αργεντινή στο Πούλιο και Αργεντινή στον Ολυμπιακό. Το καταλαβαίνουμε. Ποιο Σιμπιόνι και ο Ορτέγκα και ο Έσε και ο Μαφέο. Το καταλαβαίνουμε. Το έφτιαξε ξανά τελικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πηγαντάκι, ας πούμε, έλεγε ο Σιμπιόνι ότι είμαι τόσο νεαρός και θα δω δύο τελικούς μουντιάλ και έχω δει πόσους τελικούς με το Μέση. Το καταλαβαίνει. Γιατί αν το δεις με γενιές, δηλαδή παίχτες που μπορεί να έχουν γεννηθεί το 80, δεν είχαν περάσει αυτά. Δηλαδή άντε να θυμούνται ίσα ίσα το 90 και το 86. Ναι. Ενώ το Σιμπιόνι τα ζει σε φοβερή ηλικία όλα αυτά.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά πάντα το... Γιατί παντού χωρά και λίγο Αργεντινή, είναι έτσι τώρα η εποχή. Και πάμε στον Ολυμπιακό. Πρώτα απ' όλα να πω ότι αύριο είναι πολύ πιθανό να είναι ο Ρόκα στην Ολλανδία. Δηλαδή να ενσωματωθεί, αν ανακοινωθεί πρώτα από τον Ολυμπιακό και να ενσωματωθεί ακολούθως με την αποστολή και να τεθεί στη διάθεση του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Θυμίζω ότι είναι μια επιλογή του Βάσκου προπονητή του Ολυμπιακού. Τον ήθελε πάρα πολύ γιατί είναι τακτικά πολύ σωστός και έχει αρκετά στοιχεία από αυτά που του αρέσουν για τη θέση του εξτρέμ. Οπότε θα δούμε αν θα είναι όντως αύριο, αλλά είναι πολύ πιθανό, σας λέω, να είναι αύριο στην Ολλανδία ο Ρόκα και να ανακοινωθεί και η μεταγραφή του. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός κάνει σίγουρα προσπάθεια για τον Όσο, για τον αριστερό μπακ της Σεβίλης. Το παλεύει, θα ανέβει στην προσφορά για να τον αποκτήσει. Πρέπει να πούμε, επειδή είχαν βγει και κάποια δημοσιεύματα ότι στην αρχή είχε μπει και η Νότια, δεν είχε μπει η Νότια, είναι μόνο Ολυμπιακός στη συγκεκριμένη υπόθεση. Αυτό ξέρω εγώ, αυτές είναι οι δικές μου πληροφορίες. Χωρίς να θέλω να διαψεύσω τους συναδέλφους στην Αγγλία, αλλά σας λέω το τι έχω πάθει εγώ. Και πηγαίνει, θέλει να κλείσει τον Όσο, είναι μια περίπτωση αριστερού μπακ, ο οποίος έχει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τον Ορτέγκα, γιατί αυτά τα πράγματα συνδέονται, οι δύο παίκτες συνδέονται μεταξύ τους. Δηλαδή ο Ορτέγκα είναι παίκτης του Ολυμπιακού, τον θέλει River, ο Μεντιλίμπαρ δεν θέλει να υπάρχουν τρεις παίκτες που να παίζονται στην ίδια θέση, δηλαδή να είναι και ο Ορτέγκα και ο Μπρούνο και Όσο, αν όλα πάνε καλά και κλείσει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Αλλά είναι παίκτης ο οποίος ανεβαίνει πάρα πολύ και είναι χαρακτηριστικό ότι πέρυσι έχει παίξει αρκετά μάτς στη Σεβίλη και ως εξτρέμ, ως αριστερό εξτρέμ. Και το πολύ καλό του παιχνίδι που πάντα όταν ψάχνει να δει τι έχει κάνει και κόντρα στους μεγάλους, που ήταν σε ένα μάτς με την Μπαρτσελόνα το 5-2 που είχε χάσει Σεβίλη, που είχε βάλει γκολ και είχε δώσει και ασίστ. Το κρατάμε, είναι περίπτωση στην οποία παλεύει ο Ολυμπιακός. Να δούμε, και έχω πει πάρα πολλές φορές ότι οι Πειραιώτες αυτό που θέλουν είναι να έχουν σε συμπληρώσεις ένα ποσοστό 80% το ρόστερ της πριν τα προκριματικά για την είσοδο στη League Phase του Champions League, γιατί περνάει ο καιρός και τα πρώτα προκριματικά είναι αρχές Αυγούστου. Mm-hmm. Είπαμε για όσο μετά, κεντρικό χαφ, δεδομένου ότι ψάχνει ο Ολυμπιακός και ψάχνει περιπτώσεις ποιοτικές. Γιατί είχαν βγει τα ονόματα, ξέρεις, του Μπρόζοβιτς, έχουν βγει του Άμραμπατ. Είναι περιπτώσεις οι οποίες δεν είναι εύκολες. Το καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι πολλές εύκολες περιπτώσεις που μπορεί να κλείσουν μέσα σε τρεις μέρες. Νομίζω, όπως έχω πει, ότι υπάρχει άλλος παίκτης εκεί που κάνει κλικ στον Ολυμπιακό και δουλεύει ο Ολυμπιακός, το οποίο το όνομα δεν έχει βγει. Όπως εμφανίστηκε Όσο, έτσι θα εμφανιστεί και παίκτης στα χαφ. Τώρα, εξέλιξη όσον αφορά με δημοσιεύματα από την Αγγλία για τον Τζολάκη, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και απλά ο Ολυμπιακός κοιτάζει σε περιπτώσεις τόσο του Χίλ όσο και του Σα, διαφορετικές περιπτώσεις. Το καταλαβαίνουμε. Ο Χίλ είναι σωμά, ο Σα είναι και παλιός γνώριμος. Είναι πολύ πιο εύκολο, πολύ πιο εύκολη υπόθεση, ξέρεις, η απόκτησή του. Για να είναι έτοιμο σε περίπτωση που έρθει μια πρόταση που θα την αποδεχτεί ο Ολυμπιακός. Αν και οφείλω να πω, ξέρεις ότι επειδή εγώ βλέπω τις προπονήσεις από την πρώτη μέρα και από το διάστημα που ήρθε και ο Πόποβιτς, ο Πόποβιτς έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Δηλαδή, και εξής κάνει και μερικές εντυπωσιακές αποκρούσεις στα διπλά εντός εγωγικών που κάνει με τη Λίβαρ το 10 αντίον 10 με Μπαλαντέρ. Λοιπόν, οπότε και εκεί το κρατάμε για τον Πόποβιτς. Είναι καλός θερματοφυλάκας. Αλλά όλα τα άλλα τα βλέπουμε μετά στην πορεία στο γήπεδο. Όσον αφορά την προετοιμασία, σήμερα έχει μόνο πρωί προπόνηση και αύριο μπαίνουμε, θα δούμε το τρίτο φιλικό του Ολυμπιακού κοντά στην Φορτούνα Στάρτ. Ναι, ναι, θα γίνει στο ίδιο, στο προπονητικό κέντρο που προετοιμάζεται ο Ολυμπιακός, όπως είχαν γίνει και τα δύο προηγούμενα φιλικά. Ο Ολυμπιακός μπορούν οι φίλοι του να προμηθευτούν και εισιτήρια. Είναι εύκολος ο τρόπος, που λένε και έξω από το γήπεδο όσοι θέλουν να έρθουν για να δουν το φιλικό. Θα χρησιμοποιήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα μία ενδεκάδα ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Δηλαδή πέρυσι όταν είχε τα back-to-back φιλικά έπαιζε μία ώρα στη μία ενδεκάδα και ένα μισάωρο ή δεύτερη. Γιατί στο καπάκι ο Ολυμπιακός θα πάει στο προπονητικό κέντρο του Άγιαξ την επομένη για να αντιμετωπίσει τον Άγιαξ. Εκεί θα παίξουν οι υπόλοιποι, οι άλλοι παίχτες 60 λεπτά, αυτοί που παίξαν το μισάωρο 60 λεπτά, για να έχουν ουσιαστικά όλοι οι ποδοσφαιριστές ένα 90 λεπτό.
0: Ναι.
1: Αυτό θα κάνει. Οπότε παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον το τι ακριβώς θα συμβεί και στα παιχνίδια και αν θα δει και πράγματα και αν θα είναι. Δείχνει πράγματα τα οποία δεν του άρεσαν, ας πούμε, στο προηγούμενο φιλικό. Δηλαδή, στο τελευταίο με την Λέουβεν, ο Ολυμπιακός είναι καλό διάστημα, είναι 20 λεπτά. Έχει πολλά παράπονα από τον τρόπο ανάπτυξης. Που δουλεύει πάρα πολύ τον τρόπο ανάπτυξης ο Χωσέ Λουίς με την Λίμπαρ. Αυτά, παιδιά, δεν νομίζω να έχω ξεχάσει κάτι άλλο.
0: Να σε ρωτήσουμε εμείς.
1: Όχι, άμα το μπορώ να απαντήσω, βεβαίως.
0: Η πρόταση στη Σεντετιέν για τον Νταβιντασβίλη ισχύει.
1: Αυτό δεν επιβεβαιώνεται από τον Ολυμπιακό, τουλάχιστον δεν το ξέρω. Είναι μια περίπτωση πάρα πολύ δύσκολη.
0: Ναι.
1: Μιλάμε τώρα για παίχτη που κοστολογείται γύρω στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, ο Ολυμπιακός του Σεντετιέν, από παλιά δηλαδή, είχε και επειδή είχε Βαγγέλη Μαρδέκη, που είχε πάει εκεί, ήταν 20 ΣΕ, θυμίζω,
0: ναι.
1: για ένα εξάμεινο. Και παλαιότερα ο Ολυμπιακός είχε πάρει από τη Σεντετιέν τον Πυραλά. Πάλι, επειδή είχε Βαγγέλη Μαρδέκη, είχε γίνει μεταγραφή. Δηλαδή μετά τον πρώτο χρόνο που είχε έρθει ιδανικός δοψιών. Γιατί ο Μυραλάς τότε ήταν το εκπληκτικό ότι ανακοινώθηκε την ημέρα που έγινε η πόλη του Ολυμπιακού στο Βαγγέλη Μπαρνέκη.
0: Ναι.
1: Την ίδια μέρα που έγινε αυτά.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει γραφτεί καιρό για τον Ολυμπιακό και πήρε πολλά τα δημοσίευματα. Αλλά τη θεωρώ δύσκολη περίπτωση. Μακάρι να γίνει. Δεν μου προκύπτει αυτή τη στιγμή.
0: Okay.
1: Ωραία. Βέβαια τα δεδομένα αλλάζουν. Τι να σου πω. Αλλά τώρα εμένα δεν μου προκύπτει.
0: Mm-hmm.
1: Ναι.
2: Ωραία. Ηρακλή μου, ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, παιδιά.
2: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά κι εσύ. Τι έχουμε. Break. Ωραία.
0: Βάλτο.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968 1930.
5: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
6: 2-0 από νωρίς. Στη Megabet Plus πληρώνεσαι ήδη. Early Payout όταν η επιλογή σου προηγηθεί με διαφορά 2 γκολ. Κερδίζεις πριν τελειώσει το match και συνεχίζεις δυνατά με τη Mega Combo προσφορά. Έως 60 ευρώ free bet και bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να ενεργοποιήσετε το promo code Mega Combo 60. Ζήσε τη Mega Φάση στο παγκόσμιο κύπελο. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
7: Federer, the incomparable champion of Wimbledon for an eighth time. He's savored every second of this.
8: Η Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
9: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
10: Μουντιάλ χωρίς Intubet.

0: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
1: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος. Τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
2: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
3: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
4: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
5: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Τα ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ.
9: Ναι.
8: Με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ, Γιώργος Τσακίρης στην παρέα μας. Χαίρετε.
9: Γεια σου Γιώργο.
10: Όλα, όλα. Πώς είστε?
9: Καλά, τώρα ξέρεις τι μου θύμισες με το σημερινό σου story που κούρευες ο Γιώκα σου, ε?
10: Τι?
9: Τα ίδια κάνω και εγώ. Βγάζω βίντεο.
10: Έτσι.
9: Εγώ
10: κάποιον που έχει μαλλιά, ρε, τώρα που έχω το μπιφτέκι. Κάποιον που έχει στην οικογένεια.
9: Αχ, λέω, πόσο μοιάζουμε.
10: Ναι, μωρέ, είμαστε περήφανοι μπαμπάδες, χαζομπαμπάδες.
9: Έτσι, έτσι, έτσι.
10: Ναι, σας χαιρέτησα με το όλα, γιατί όλα γύρω από την ΑΕΚ, αλλά εννοούσα το ισπανικό όλα.
9: Ναι.
10: Γυρίζουν γύρω από τον Πινέδα μόνο.
9: Σωστά.
10: Δεν έχουμε, είναι αυτός ο πανικός με την Πενεδιάδα, η οποία θα μας συντροφεύσει και άλλες μέρες, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν τελειώνει σήμερα το έργο.
8: Καλά, ναι.
10: Ναι, γι' αυτό και έλεγα το μεσημέρι. Ότι δεν υπάρχουν τα ζητήματα που αφορούν τον Πινέδα. Δεν συνιστούν, να το πω έτσι, καταιγητικές εξελίξεις ότι θα τελειώσουμε σήμερα στην κάτω.
8: Ναι.
10: Θα έχουμε λίγο ακόμα. Ελπίζω λίγο εγώ. Mm-hmm. Δεν αποκλείω και περισσότερο όμως. Δεν αποκλείω και περισσότερο. Επιτρέψτε μου να αναφέρω έναν χαιρετισμό του Μάρκο Νίκολιτς. Για την μπράβευσή του.
8: Ναι, πες το λίγο, γιατί εγώ λίγο που... Εγώ απλά είδα ότι ευχαρίστησε ξεχωριστά το staff, φιλάθλους και οικογένεια. Αυτό πρόλαβα να δω λίγο έτσι.
10: Ναι, σωστά το λες. Τόνισε ότι καταρχάς είπε ότι λοιπόν που δεν μπορεί να είμαι στην Αθήνα, όμως πρέπει να πω από την άλλη πλευρά πως είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ με τους ανθρώπους μου, την ομάδα μου και το επιτελείο μου στο γήπεδο, κάνοντας αυτό που αγαπάμε περισσότερο απ' όλα, να δουλεύουμε, να προπονούμαστε και να παίζουμε ποδόσφαιρο. Πρώτα απ' όλα έχω στο μυαλό μου φυσικά τους ποδοσφαιριστές να ευχαριστήσω, γιατί εκείνοι αξίζουν τα έψημα για τέτοιου είδους διακρίσεις. Επίσης όλα τα μέλη του staff που έκαναν καταπληκτική δουλειά καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλού επίπεδου με επαγγελματισμό στην ομάδα, ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε τα αποτελέσματα που μας οδήγησαν στην κατάκτηση του αθλήματος. Φυσικά όλους τους ανθρώπους μέσα στο σύλλογο, από τον διοκτήτη, τον Μάριο, τον Χαβιέ και όλους όσοι ήταν στο πλευρό μας, τον Μινά, σε όλη τη διάρκεια τη σεζόν. Προφανέστατα εννοεί Ηλιόπουλο, Ριμπάλτα και Ελισάνδρο. Mm-hmm. Απλά πρέπει να πω εγώ τα επώνυμα να μην.
8: Ναι, ναι, ναι.
10: Για οποιοδήποτε δεν γνωρίζει. Στο τέλος φυσικά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν μπορώ να παραλείψω να αναφέρω. Οι φίλοι της ΑΕΚ που μας ακολούθησαν παντού σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ήταν απίστευτοι. Και τέλος φυσικά η οικογένειά μου, γιατί όταν επιστρέφω στο σπίτι πάντα επιστρέφω σε εκείνους και ξεκινώ από εκείνους, όπως όλοι μας. Πολύ σωστά το είπε ο Νίκολιτς. Όλοι αυτοί λοιπόν αξίζουν το μερίδιό τους από αυτή τη διάκριση. Τους ευχαριστώ όλους και θεωρώ υποχρέωσή μας να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να πετύχουμε κάτι ανάλογο για την επόμενη σεζόν, τόνισε μεταξύ άλλων ο Μάρκο Νίκολιτς στο χαιρετισμό του, να το πω έτσι, και στο ευχαριστώ του για την ανάδειξή του ως κορυφαίου προπονητή της σεζόν, mm-hmm, που μας πέρασε. Να επιστρέψω στο Πινέδα.

0: που μας απασχολούν. Να πω ότι δεν έχει αλλάξει κάτι, δεν έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες κάποια πρόταση επισήμωση στην ΑΕΚ από τη Monterrey. Mm-hmm. Ξαναλέω και είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει καπνός, υπάρχει κανονικά φωτιά, τον παίκτη ξέρουμε τον θέλει Monterrey, τον ήθελε και πέρυσι, έτσι. Δεν είναι φετινό το θέμα, είναι και περσινό, φέτος γίνεται ακόμα πιο ουσιαστικό γιατί μπαίνει στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου και είναι λογικό να υπάρχουν και τέτοιες σκέψεις στα μυαλά και των ανθρώπων της Monterrey, ότι πιο εύκολα μπορεί να τον πάρει τώρα από την ΑΕΚ, από το να τον χάσει τσάμπα. Αλλά και στον ανθρώπων της ΑΕΚ πιο εύκολα μπορώ να τον δώσω τώρα με να μην το χάσω από το Γενάρη τσάμπα για παράδειγμα. Αυτή είναι η σκέψη που υποχρεώνει τους μεσολαβητές, τους ανθρώπους δηλαδή που τρέχουν αυτές τις υποθέσεις, να ρωτάνε πράγματα και καταστάσεις στην ΑΕΚ, έτσι. Mm-hmm. Παραλαμβάνω όμως είναι πολύ διαφορετικό αυτό και ότι υπάρχει φέβαια καπνός και ότι υπάρχει και βέβαια ενδιαφέρον και ότι θα τον είδαμε και ο Μαλμέιδα είναι 100%. Από την πλευρά και να λέμε ότι επειδή είναι ο Αλμέιδα και το θέλει ο Μοντερέι, επαναλαμβάνω τον ίδιο πέρυσι που δεν ήταν. Mm-hmm. Που δεν ήταν. Απλά φέτος μπορεί να πιέσει γιατί είναι ο τελευταίος των συμβολέου. Όπως το βλέπουμε να γίνεται στον Ολυμπιακό, τα λέγαμε και με τον Νίκο, με τον Τζολάκη. Μόνο που μόνο στην ΑΕΚ γίνεται τόσο πράγμα, ρε παιδί μου. Ξέρεις, επειδή είναι Μεξικάνοι που γράφουν καθημερινά, στην ΑΕΚ διωγγώνεται το θέμα χωρίς να υπάρχει λόγος. Γιατί και εδώ, όπως σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, παγκοσμίως στο ποδόσφαιρο υπάρχουν τρεις δρόμοι. Ένα αυτού της πώλησης με τη ρήτρα, είτε σε δόσεις είτε κανονικά της καταβόλης ρήτρας των 8 εκατομμυρίων ευρώ και τελειώνουν όλα αυτά. Αυτό περιμένει και η ΑΕΚ δηλαδή, γιατί επισήμως δεν έχει κάτι άλλο στα χέρια της. Mm-hmm. Ένα δεύτερο, μια ανανέωση του ποδοσφαιριστή μετά θέλω που θα έχει και το κλαμπ και ο παίχτης. Έτσι δεν είναι. Και ένα τρίτο, να βοηθούμε μαζί μέχρι την ολοκλήρωση της συνεργασίας μας. Και από το Γενάρη να μπορεί ο παίχτης να είναι ως ελεύθερος να διαμαρτυρηθεί τον επόμενο στον καριέρα. Δεν υπάρχει τέταρτος, πέμπτος και έκτος δρόμος. Mm-hmm.
1: Γιώργο, να ρωτήσω
0: και
1: κάτι.
0: Όλα αυτά είναι money talks. Όλο το έργο. Mm-hmm. Δεν υπάρχει. Θέλει να γυρίσει στην πατρίδα, δεν θέλει να γυρίσει στην πατρίδα. Θέλει να μείνει στην Ελλάδα, αγαπάει την ΑΕΚ και το τσαμπεσμικό και να ακούτε όλα μέσα είναι. Υπάρχει mm-hmm. άνθρωπος στον κόσμο δηλαδή να του προσφέρεται συμβόλαιο 3 εκατομμυρίων ευρώ, ένα 200 πάνω από αυτό που θα παίρνει αν ανανεώσει την ΑΕΚ, ένα 600 πάνω από αυτό που παίρνει αυτή τη στιγμή από την ΑΕΚ και να πει δεν με ενδιαφέρει αυτή η προοπτική. Θα μιλάμε για εγκεφαλικά προβληματικό άνθρωπο να το κάνει αυτό. Και να του λένε να παίξει πίσω στην πατρίδα, όχι να πάω στο Σουρινάμ.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Σωστά.
0: Οπότε είναι πολύ απλό. Δεν είναι θέμα ότι θέλει να. Δηλαδή, εγώ από ό,τι αντιλαμβάνομαι και καταλαβαίνω και γνωρίζω σε ένα βαθμό και άκαμε το δώσει 2,5. Θα επιλέξει την ΑΕΚ. Θα επιλέξει να μείνει στην Αθήνα ΕΣΑΗ, ότι είναι από την Νίκαια.
1: Ναι.
0: Ξέρω εγώ.
1: Έλατε.
0: Είναι κουφό αυτό να το συζητάμε και να προσπαθούμε να ψάχνουμε να βρούμε κάτω από το. Δεν υπάρχει. Που είμαστε το 2026. Είναι νόμοι της αγοράς. Money talks. Mm-hmm. Είναι πολλά τα 12 εκατομμύρια για 4 χρόνια στο συμβόλαιο, παιδιά, κακά τα ψέματα.
1: Σωστά.
0: Και σε βάθος χρόνου, να το δούμε, είναι 4 εκατομμύρια ευρώ διαφορά. Όχι μόνο από την ΑΕΚ, οποιαδήποτε ευρωπαϊκή ομάδα.
1: Ναι.
0: Για τον παίκτη.
1: Γιώργο, ερώτημα πρώτο. Αν είπαμε, η κρούση δεν έχει γίνει. Το έχεις πει, το έχεις ξαναπεί.
0: Ναι, παιδί μου, κρούση με επίπεδο, εγώ εννοώ, γιατί δεν το καταλαβαίνω. Αλλά η κρούση τώρα πάρει ένα μεσολαβητή τηλέφωνο και να ρωτήσει τα πράγματα για τον Πινέδα δεν σημαίνει ότι ο Μοντερέι πήρε τηλέφωνο και έκανε πρόταση.
1: Ναι, αυτό λέω. Okay.
0: Αυτό λέω, έτσι. Ναι, όχι. Γιατί ρε παιδί μου, η λέξη κρούση μπορεί να μεταφραστεί όπως θέλει τον καθένα, γι' αυτό το λέω.
1: Okay.
0: Επίσημη ενόχληση της Μοντερέι στην ΑΕΚ με τον τρόπο που ξέρουμε πώς γίνονται οι μεταγραφές δεν υπάρχει.
1: Ωραία.
0: Το να έχει ψαχτεί μεσολαβητής που να λειτουργεί και καλά στο όνομα της Μοντερέι και της Τσίβα, mm-hmm. άλλη φορά, προμήνα, έχει υπάρξει. Αλλά δεν έχει γίνει κάτι. Έχει υπάρξει, τα δίνουμε λέει τα 8 εκατομμύρια, δώσε τα. Υπάρχει το απαιτούν λογαριασμός.
1: Ωραία, εγώ το ερώτημα το δικό.
0: Και αυτό κουράζει κατά κου, κατάλαβες, όχι από σένα.
1: Ναι.
0: Έχω κουραστεί να διαβάσει στο Μεξικό, τον θέλει πάρα πολύ και να δώσει τα λεφτά. Εδώ στο Ρεξίδε. Δηλαδή, ποτέ το καταλαβαίνω αυτό.
1: Ωραία.
0: Και είναι σαν, άμα, και για την ΑΕΚ θα πω το ίδιο. Αν η ΑΕΚ φωνάζει, η ΑΕΚ θέλει τον παίκτο οπωσδήποτε να μείνει ο Πινέδα. Ωραία, δώσε τα. Και να μείνει. Απλά είναι τα πράγματα.
1: Ωραία, υποθετικό ερώτημα.
0: Ναι, ναι.
1: Εάν με βάση το σημερινό δημοσίευμα, εάν η Μοντερέι χτυπήσει την πόρτα και σου πει ότι εγώ έχω διάθεση να τα δώσω τα 8 εκατομμύρια ευρώ, απλά κάνουμε μια διευκόλυνση, να τα δώσω σε 2 δόσεις, σε 3 δόσεις, σε ένα χρόνο.
0: Ναι.
1: Τι εκτιμάς ότι μπορεί να πει η ΑΕΚ, επειδή όπως είπες και εσύ μπαίνεις στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου.
0: Ναι, νομίζω ότι θα έρθει σε επαφή με τον παίκτη, θα το ρωτήσει αν η τελική του απάντηση στην πρόταση που του έκανα δεν του κάνει καλύτερη. Αυτή που έχουμε πει με το 1,8, έτσι.
1: Ναι.
0: Εκατομμύρια ευρώ. δεν τον ικανοποιεί τελικά, δεν θα έχει αλλάξει κάτι, έτσι. Ναι. Αν δεν του κάνει καλύτερη εννοώ. Και μετά θα το συζητήσουν και θα το αποφασίσει ο Βαρτσελιόπουλος. Είναι ακριβώς απόλυτα στο χέρι του Βαρτσελιόπουλου θα γίνει.
1: Ναι.
0: Okay. Το κλαμπ θα αποφασίσει η σύγκη του Ριμπάλτα και του Μάρκο Νίκολιτ θα είναι να το δούμε. Δεν σωστή. Πρόεδρε δεν μπορεί να πάρει απόφαση αυτή που είναι σε οικονομικό επίπεδο.
1: Καλά, ναι.
0: Ο διευθυντής ποδοσφαίρου καταλαβαίνει.
1: Προφανώς.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εμείς πρέπει να μιλάμε τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Τα δεδομένα που έχουμε σήμερα είναι ότι η ΑΕΚ λέει η ρήτρα είναι 8 εκατομμύρια ευρώ. Κάσ, κύριε, παρακαλώ, περάστε.
1: Ναι, okay.
0: Τελεία. Ωραία. Τελεία.
1: Ο διευθυντής.
0: Αν πάρει τηλέφωνο όμως το. Αν πάρει τηλέφωνο στο πινάδι, δεν του φύγει. Εγώ με 1,4 δεν με 1,8 συγγνώμη. Ή και με 2 δεν ανανεώνω, θέλω 2,3. Και η ΑΕΚ δεν τα δίνει αυτά τα λεφτά για παράδειγμα. Για μένα, εφόσον θα σκεφτεί αυτό το πράγμα, θα πρέπει η ΑΕΚ να τον δώσει.
1: Ναι.
0: Εφόσον το σκεφτεί έτσι. Θα πρέπει να τον δώσει, κατάλαβες πώς το εννοώ. Ότι αφού ναι. δεν θα μείνει εδώ. Και στο Γενάρη θα είναι ελεύθερος να διαπραγματευτεί. Κάνε τα κουμάντα σου να βρεις αντικαταστάτη του, άμα αποτύχεις θα έχει μεγάλο πρόβλημα. Αλλά αυτά είναι έτσι, στο ποδόσφαιρο το ρίσκο, έτσι είναι τις απόφασεις.
1: Σωστά.
0: Αλλά δεν θα πάρεις ζερό. Βέβαια, πρόσεχε ποια είναι. Αυτό είναι το δύσκολο της απόφασης, γιατί τα λέμε εμείς απ' έξω από το χώρο και εύκολα είναι, αλλά δεν είναι όλα εύκολα.
1: Όχι, προφανώς.
0: Απ' την άλλη, μπορεί να σου πει κάποιος, ναι, και γιατί να ρισκάρω την ομοιογένεια, τη χημεία, τη συνέχεια και την αγωνιστική συνέπεια της ομάδας, εν ώψη του προγραμματικού Champions League, και να μην το βουλώσω κι εγώ, να το βουλώσω κι ο Σιμοπινέδα, να πάω να παίξουμε τον Αύγουστο το Champions League, να περάσω League Phase ομίλων, League Phase Champions League, συγγνώμη, να μπουν 25 στο χέρι και να έχουν να λαμβάνουν και ανάλογα τα αποτελέσματα από 5 ως 10 ακόμα.
1: Ναι.
0: Το συνολικό κέρδος από τα 8 που είναι να παίρνεις σε δόσεις στα 30 που θα είναι να πάρεις 25 με 30 μίνιμουμ στο Champions League είναι πολύ μεγάλο νούμερο για να το αγνοήσεις, καταλαβες. Μπαίνουν όλα στο τραπέζι. Εμείς δηλαδή τα βλέπουμε επιδερμικά και ανάλογα την πρόταση του καθενός σκέψη, αλλά ξεχνάμε και παραμέτρους οι οποίες μπορούν να αλλάξουν τα πάντα συναντήν.
1: Ναι.
0: Μια παραμέτρηση είναι αυτή, να πει ο πρόεδρος, εντάξει παιδιά, εδώ πάμε την Champions League όμως, έχουμε την χημεία στα ΚΑΦ. Άμα το φύγει τώρα την ΕΡΑ και έρχεται η καταστάτης του στη διάρκεια του δευτέρου στα δίπλα ετοιμασίας, δεν θα είναι και έτοιμος να παίξει προσαρμοσμένος ενώ μετά θέλω της ομάδας να παίξει τα προκληματικά του Champions League αυτό που θα πρέπει να βγάλει το παιδί και μπορεί να ρισκάρουμε την είσοδο μας στο δικφέζι του Champions League. Γιατί δεν το κάνω αυτό και να μην πάω να το παίξω 50-50 και να τα πάρω τα λεφτά. Αν τα πάρω, γιατί και εδώ είναι ρίσκο όλα στη ζωή και στο ποδόσφαιρο, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ρίσκο. Και τελευταία παράμετρος που αγνοούμε είναι να πει και ένα τηλέφωνο, να χτυπήσει ένα τηλέφωνο και να ο Μάριος και να του γυρίσει το κεφάλι και να του πει το πινέτα φορά 2,5 και μήνα.
1: Ναι.
2: Εντελώς συμπτωματικά εντωμεταξύ αυτή τη στιγμή παίρνει το βραβείο όχι ο Πινέδα, του παίχτη ναι. της χρονιάς από τη Super League. Κάποιος άλλος το παραλάβει. Απλά το λέω έτσι σαν γεγονός.
1: Ανακοινώνεται
0: το. Καλά, ανακοινώνεται. Έπεσε στο το πρωί time.
1: Έτσι. Ναι.
0: Και σωστά το παίρνει και αυτός όπως και ο Νίκολης.
1: Δεν μου λες επειδή ανέφερες και το διευθυντή ποδοσφαίρου και επειδή και ο Νίκολης χθες στις δηλώσεις ήταν πολύ to the point όπως λες και εσύ και στο κομμάτι που αφορούσε το φιλικό αλλά και για τον Πινέδα ότι πρέπει να γίνει ό,τι είναι να γίνει γρήγορα. Φαντάζομαι.
0: Εδώ έχω μια απορία βέβαια. Όπως την είχα και με τον Αλμέιδα, που την είχα εκφράσει τον Αλμέιδα στο Μπουρκχάμστατ. Γιατί και τότε ήταν που είχαμε τον Αλμέιδα και είχε γραφτεί, αν θυμάσαι πολύ, και πάλι για Τσίβας και για άλλη μια με τις κάνει και όχι τη Μοντερέη τότε. Και είχα ρωτήσει τον Αλμέιδα, γιατί δεν παίρνει τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Σε δύο η Αλμέιδα που τον είχε και από πριν.
1: Ναι.
0: Είναι δικό της, άμα αυτό που είχαμε πάρει το εγώ του, ήταν πολύ ψηλά βέβαια την Αλμέιδα.
1: Ναι.
0: Και στην προκειμένη περίπτωση καταλαβαίνω, ο Μάρκο Νίκολης είπε αυτό που έκανε, γιατί δεν παίρνει τηλέφωνο τον παίρνει. Εγώ δεν δηλαδή έρευνα προπονητή, δεν θα έπαιρνε τηλέφωνο τον παίρνει, θα το αφήσω όπως είναι και τι θα κάνεις. Μήπως θέλεις παραπάνω να πω εγώ. Ή ακριβώς έχεις στο μυαλό σου αγώ. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Θα το έκανα. Δεν θα καταλάβω γιατί οι προπονητές δεν το κάνουν. Ειδικά δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Προεργασία έχει γίνει.
0: Είμαι 100% σίγουρος σε αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: 100% σίγουρος. Mm. Καταρχάς πιστεύω ότι ο Ριμπάλτα λειτουργεί με το μυαλό ότι ο Πινέδα έχει φύγει ήδη.
1: Ναι.
0: Όχι γιατί το θέλει.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Επαγγελματικά.
1: Ναι, γιατί εισαγωγικά γιατί έτσι πρέπει.
0: Ναι, γιατί είναι ικανή να λένε «Α, γι' αυτό τον ανανεώνει, δεν θέλει ο Ριμπάλτα». Καμία σχέση. Εννοώ ότι οι σοβαροί και επαγγελματίες, και αυτός είναι σοβαρός και επαγγελματίας, του είδους δεν σκέφτονται το θετικό σενάριο, ετοιμάζονται και προετοιμάζονται για το χειρότερο σενάριο. Το οποίο και στη δουλειά τους είναι το καλύτερο, γιατί η δουλειά τους είναι και αυτή, έτσι δεν είναι. Αυτή είναι η δουλειά τους.
1: Σωστά. Ωραία. Θες ένα σχόλιο από... για χθες. Δεν θα σου πω για την εικόνα συνολικά. Από τους...
0: Το αγωνιστικό μου θύμισε την κακή ΑΕΚ του Οκτωβρίου. Τις αρχές Οκτώβρη.
1: Ναι, okay.
0: Τέλη Σεπτέμβρη, αρχή Οκτώβρη. Ναι, δεν είναι θέμα. Δεν ήταν μόνο δηλαδή το ότι δεν έβγαιναν πράγματα, που αυτό είναι λογικό λόγω της κούρασης. Mm-hmm. Όχι τόσο στο πρώτο, κυρίως στο δεύτερο, γιατί στο πρώτο είχε ωραία πραγματάκια, που τελειώνανε λόγω κούρασης όντως, δηλαδή φαινόταν τα βαριά τα πόδια. Δηλαδή τέσσερις φορές πάτησε το κόφι μέσα με ωραίες συνεργασίες και να σου κάνει που πάει πολύ αδύναμα, όταν θα είναι στο 100% είναι άλλη φάση εντελώς. Mm-hmm. Αλλά ναι, μου δίνει αυτό το κομμάτι της, την εικόνα Τσάκ, πολύ, πολύ κακές ιδέες, μάλλον χωρίς ιδέες. Mm-hmm. Σε επίπεδο λειτουργίας και ανάπτυξης και χωρίς επιθυμία και προσπάθεια. Δηλαδή, συγκαταβατικά να βγει η υποχρέωση. Δεν ήταν ωραίο καθόλου. Καθόλου ωραίο.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε.
2: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη με όλα τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Ολοκληρώθηκαν ομιλίες, τοποθετήσεις, βραβεύσεις. Το βραβείο του Πινέδα πάλι ο Θωμάς Μαύρος το παρέλαβε.
2: Και Κωνσταντίν Τζολάκης, πρωτοφύλακας της Φανιάς.
1: Μπράβο αυτό. Και επίσης, τι άλλο ξεχάσαμε, ο κύριος Ζίβκοβιτς, το βραβείο για τις περισσότερες ασίστ. Και εκείνος, αλλά δεν πρόλαβα να δω τι είπε. Είχε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα από την. Τώρα είναι Θεσσαλονίκη, αλλά δεν ξέρω αν είναι, είναι φρέσκο ή από όταν ήταν. Στην Ολλανδία. ΑΕΚ, Ηρακλής, Καλαμάτα, Άρης, Ολυμπιακός, Ατρόμητος, Σόφι, Βόλος, Παναθηναϊκός, Κηφισιά, Πανετολικός, Αστέρας και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Τα πρόλαβα.
2: Αν είναι αυτό, έτσι, μήπως είναι κάποιο προσχέδιο.
1: Ναι.
2: Και μας δείχνουν πώς θα γίνει. Ναι. Μπα, αυτό πρέπει να είναι, λογικά.
1: Ναι, τέλος πάντων. Τρίτη αγωνιστική είναι αυτό που λέει. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ΑΕΚ Άρης.
2: Ναι.
1: Τέταρτη ΠΑΟΚ Άρης. Έκτη Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ένατη Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Δέκατη Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Το δέκατη Άρης Ολυμπιακός. Και ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Και δέκατη τρίτη Ολυμπιακός ΑΕΚ Παναθηναϊκός Άρης.
2: Ναι.
1: Βέβαια, τα προλάβαμε κιόλας. Βασικά μπράβο στην ΟΒΟ που είχε τόση ώρα την κάρτα στην τηλεόραση.
2: Προφανώς έγινε με αλγόριθμο. Δεν είναι.
1: Καλά, ναι.
2: Είναι κλήρωση πλέον.
1: Ναι.
2: Και δεν ξέρω αν θα ισχύσει αυτό που ισχύει και πέρσι. Ότι δεν ήταν αναλογικά οι αγωνιστικές. Δηλαδή η πρώτη δεν ήταν και 14η.
1: Ναι, φαντάζομαι πως έτσι θα γίνει.
2: Ωραία.
1: Κάτσε να δούμε αν θα προλάβουμε τώρα στο φινάλε μια τζούρα από ασβεστά. Λοιπόν,
2: πάμε να πούμε για μπασκετικό.
1: Για πες και τα δικά σου.
2: Ναι.
1: Σανέλ, είπαμε.
2: Η είδηση της ημέρας είναι αυτό που είχαμε αφήσει να εννοηθεί. Το είχαμε πει με κάθε τρόπο εδώ και πάρα πολλές μέρες ότι όσο παίρνουν. Οι μέρες, οι διαβουλεύσεις και οι διεργασίες πάνε όλο και καλύτερα ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Υπάρχει αυτή καταρχήν συμφωνία για να χρησιμοποιήσει ο Ολυμπιακός τη Σάντερ Αρένα για όσο θα φτιάχνεται το στάδιο της Κεφυλίας. Και σήμερα είχαμε αυτό το ουσιαστικά προσύμφωνο που υπάρχει σαν παραχωρητήριο που έχει δώσει η ΚΑΕΚ στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, ούτως ώστε να την βάλει στο φάκελό της για την αδειοδότηση στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Εντάξει, είναι ένας προάγγελος ουσιαστικά. Θεωρώ ότι τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί και η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Το λέγαμε όλες αυτές τις ημέρες. Κάμφηκαν οι όποιες αντιδράσεις, οι αντιρρήσεις. Είναι μια πολύ συμφέρουσα λύση και για τον Ολυμπιακό, ο οποίος δεν είναι μόνο τα ταξίδια. Το άφηνα να το πω όταν θα είναι ακόμα πιο σίγουρο.
1: Uh-huh.
2: Που γλιτώνει, είναι ότι πρέπει να κατέβαζε στην Κρήτη. Έναν εξοπλισμό μέχρι και το παρκέ πρέπει να πάει εκεί, γιατί δεν πληρεί τις προϋποθέσεις της Ευρωλίγκας, ενώ αυτό που υπάρχει σαν Αρένα είναι μια χαρά. Μπασκέτες, πάρα πολλά πράγματα. Ήταν πολύ δύσκολη η μετακόμιση στην Κρήτη και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος, ενώ στην Σαν Αρένα θα γίνουν μερικές μικρές παρεμβάσεις σε σχέση με αυτά που ζητάει η Ευρωλίγκα για να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει ο Ολυμπιακός. Τώρα μέχρι πότε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επίσημο χρονοδιάγραμμα. Η δική μου πληροφόρηση είναι τουλάχιστον μέχρι τον Ιανουάριο του 2027. Έτσι. Και το ποσό, αν μείνει μέχρι τον Ιανουάριο ο Ολυμπιακός, είναι στα 1,5 εκατομμύρια ως ενίκιο. Αν τώρα όμοι γίνεται για τον Ολυμπιακό χρειαστεί και λίγο παραπάνω, καταλαβαίνεις αυτό το ποσό θα αυξάνεται, έτσι.
1: Ναι, okay.
2: Αυτή τη στιγμή όμως που μιλάμε, και περιμένουμε ακόμα και τις επίσημες ανακοινώσεις και για αυτή τη συμφωνία, αλλά και για το ακριβές χρονοδιάγραμμα του Σαββίδη και Φιλίας και τη μακέτα. Πάμε για Γενάρη του 2027. Mm-hmm. Ολυμπιακός λοιπόν στην Ευρωλίγκα θα χρησιμοποιεί τη Σαν Λαρένα και στο πρωτάθλημα. Εννοείται.
3: Ωραία.
2: Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και έπειτα, εντάξει, είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα που λύνεται, ένα θέμα που λύνεται. Δεν υπάρχει εξέλιξη σε όλα τα υπόλοιπα. Χθες το βράδυ έληξε η προθεσμία για τον Κόρι Τζόζεφ και εδώ είχαμε ακούσει ότι θα μείνει στον Ολυμπιακό. Έμεινε. Περίπου 900.000 ευρώ το χρόνο θα πάρει ο Καναδός γκάρντ την επόμενη χρονιά. Όλο ένα και περισσότερα δημοσίευματα επιβεβαιώνουν αυτό που είχαμε πει την Τρίτη το βράδυ, ότι ο Τάιλερ Ντόρση θα συνεχίσει για πολλά ακόμη χρόνια στον Ολυμπιακό. Δεν είναι οριστικό, αλλά οι συζητήσεις πάνε εξαιρετικά. Έτσι, και κυρίως αυτή που έγινε με τον βασικό ατζέντη του, τον κύριο Ρουσάκη, στην Αμερική, πήγε πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι είναι θέμα ημερών να επεκτείνει το συμβόλαιό του ο Τάιλερ Ντόρση με τον Ολυμπιακό, πολύ κοντά στα θέλω του. Αλλά όχι το ποσά που έχουν ακουστεί, έτσι, τα 3,2 και τα διάφορα.
3: Ναι.
2: Λογικά θα είναι τετραετές, θα είναι 3-1, θα λύγει το 2030.
3: Τετραετές, μάλιστα, οκ. Okay.
2: Καμία εξέλιξη με walk-up. Υπάρχει αυτό το σκληρό πόκερ που παίζουν οι δύο πλευρές. Δεν αποκλείω να μπει ο ΠΑΟΚ. Μετά την απόσυρσή του για το Λιόπουλο, δεν το αποκλείω, να ξέρεις.
3: Ναι.
2: Δεν το αποκλείω καθόλου. Δεν ξέρω βέβαια αν θα μπορέσει να φτάσει στο ποσό που φέρεται να δίνει η Ντουμπάι. Και λέω το φέρεται γιατί επίσημη πρόταση ο Ολυμπιακός ακόμη δεν έχει στα χέρια του. Είναι πρόταση που μεταφέρει ο ατζέντης του WOCAP. Έχω πει την άποψή μου. Νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί λύση. Καλός ή κακός, ο WOCAP έχει αυτή την πρόταση. Ο Ολυμπιακός, καλός για μένα, δεν μπορεί να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Έτσι.
3: Ναι, εντάξει, okay.
2: Ούτε σε αυτό που θέλει για να μείνει, τα 2,2. Άρα νομίζω ότι εντάξει, σίγουρα ο Ολυμπιακός δεν έχει καμία πίεση, αλλά πρέπει να το τελειώσει αυτό το θέμα κάποια στιγμή, έτσι. Για να δει τα κάνει και με τα υπόλοιπα του ρόστερ του.
3: Σωστά.
2: Και να είναι ήσυχος. Δεν νομίζω να ξέχασα κάτι. Μες. Αυτά. Είμαστε σε κρίσιμες μέρες. Συνεχίζεται στο Las Vegas η αναζήτηση παιχτών.
3: Δεν έχουμε κάτι νεότερο με τον.
2: Πολύ δύσκολο, φίλε. Αυτό το κλίμα που παίρνω εγώ είναι ότι είναι πολύ δύσκολο. Ο άνθρωπος θέλει να παίξει στην NBA.
3: Να πιστεί, ναι.
2: Ναι, ναι. Όχι, δεν έχει πρόβλημα. Ήδη κυνηγεί τις διαδικασίες για το διαβατήριο. Αυτό κάτι λέει. Αλλά
3: θα το εξαντλήσει.
2: Θα το εξαντλήσει.
3: Μάλιστα. Πολύ ωραία.

0: Να πούμε ότι στις 10, σε πολύ λίγο, σε 5 λεπτά, για τα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ Under 20 η εθνική ομάδα αντιμετωπίζει την Σερβία. Πολύ δύσκολο το έργο της, επειδή έχουν ρωτήσει αρκετοί φίλοι, στο site της FIBA υπάρχουν τα παιχνίδια δωρεάν σε live streaming. Έχει προκριθεί ήδη η Γαλλία απέναντι στην Κροατία, η Ισπανία απέναντι στη Γερμανία και η Σλοβενία απέναντι στην Τουρκία. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε μια
1: τζούρα.
0: Ναι, όπως και πέρσι θυμάμαι, Άρια Σβεστά, ότι 5 λεπτά πριν το τέλος του newsroom βγάλαμε την πρώτη αγωνιστική για τα ντέρμπι. Χαίρετε.
1: Γεια σου, Άρη.
2: Πώς είστε?
0: Καλά, εσύ?
1: Καλά.
0: Δροσερά εκεί?
2: Ναι, καλά είναι.
0: Ωραία.
2: Είναι ωραία. Mm-hmm. Πέρσι γινόταν χαμός εδώ από αέρα, δεν μπορούσε να σταθείς.
0: Το θυμάμαι και αυτό.
2: Έτωσε εκεί ζέστη. Λοιπόν, κλήρωση Super League. Πολύ ωραία διαδικασία. Η πρώτη του Γιάννη Αλαφούζου στην προεδρία της Super League. Πρώτη του μέρα είναι ουσιαστικά στη θέση αυτή. Μίλησε κιόλας. Είπε, έθεσε ως βασικό στόχο για τη θητεία του την δημιουργία κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Να το κάνουμε άμεσα, είπε, από τώρα. Είπε επίσης να ασκήσουμε πίεση στον Υπουργό για να πάρουμε περισσότερα χρήματα από το στοίχημα. Είπε να βρούμε και έσοδα για να ενισχύσουμε και την δεύτερη εθνική κατηγορία. Λοιπόν, παρουσία του Υπουργού Αθλητισμού του Γιάννη Βρούτση, κλήρωση και του Προέδρου της ΕΠΟ, του Μάκη Γκαγκάτσι. Λοιπόν, ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφη Βόλος, Παναθηναϊκός Κηφισιά, Ανετολικός Αστέρας και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Η πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, έτσι, 22 Αυγούστου, αν δεν με απατάει η μνήμη μου.
1: Ναι, 22-23.
2: Μπράβο, 22-23. Λοιπόν, οι μεγάλοι παίζουν εντός και η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, την πρώτη αγωνιστική.
1: Επίσης και ο Όφη, φαντάζομαι, λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών του.
2: Ναι, έτσι για την ιστορία να πούμε και τη δεύτερη αγωνιστική. Αστέρας Ολυμπιακός, Ολυμπιακός πάει στην Τρίπολη. Άρης Όφη, Ατρόμητος ΠΑΟΚ, Βόλος Ηρακλής, Κηφισιά ΑΕΚ, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός και Πανετολικός Καλαμάτα, τη δεύτερη αγωνιστική. Τώρα, τα πρώτα ντέρμπι έρχονται την τρίτη αγωνιστική. Παίζει ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ με τον Άρη. Την τρίτη αγωνιστική.
1: Ωραία.
2: Και την τέταρτη έχει ΠΑΟΚ Άρης, το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, την τέταρτη αγωνιστική. Αν το ΑΕΚ Άρης, ας πούμε, δεν το βάλουμε στα μεγάλα ντέρμπι, είναι άξιο αναφορά στο γεγονός ότι η ΑΕΚ δίνει ουσιαστικά το πρώτο της ντέρμπι μεταξύ, ας πούμε, του Big Four, την ένατη αγωνιστική.
1: Ουσιαστικά,
2: το δίνει πολύ αργά.
1: Λίγο πριν τη δεύτερη διακοπή, έτσι.
2: Ναι, ναι. Ένατη αγωνιστική, Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Έχει δύο σερί ντέρμπι, βέβαια, 12η και 13η αγωνιστική. Με τον ΠΑΟΚ στη Φιλαδέλφια και με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. 12η-13η. Λοιπόν, τέλος πάντων, όλα τα προγράμματα θα αναπτυχθούν, ναι, έτσι. Ο κόσμος μπορεί να τα δει στα site, παντού, και αναλυτικά και τα ντέρμπι και τα πάντα.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, αυτά, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο.
1: Όχι, Άρη, είπαμε και εμείς που παρακολουθούσαμε λίγο τα των βραβεύσεων.
0: Βραβεία τα είπαμε, εντάξει.
1: Καλύτερη.
2: Α, καλά, εντάξει.
1: Ναι.
0: Απόλαυσε τη βραβεία.
1: Ωραία.
2: Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε τον Άρη.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
5: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος, τι θέλουν οι νέοι και ποιοι είναι οι προβληματισμοί των γονιών για την εκπαίδευση σε έναν κόσμο που αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ, αυτή την Κυριακή η Καθημερινή παρουσιάζει την ειδική έκδοση «Εκπαίδευση 2026», ένας ολοκληρωμένος οδηγός για τον υποψήφιο φοιτητή με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Κύπρου και τα αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών τους. Χορηγός έκδοσης University of Limassol. «Εκπαίδευση 2026», αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
8: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μία αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο.
7: Όπως.
8: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κενό, υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
9: Όπως?
8: Όπως το παγκόσμιο!
10: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
11: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
12: Η Λευκωσία βρήκε επιτέλους το δικό της comfort zone. Στο νέο κόσμο στην Έγκομη το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Παρακολούθησε τους αγαπημένους σου αγώνες στις μεγάλες οθόνες και ζήσε την εμπειρία με PlayStation, ποδοσφαιράκι, πιλιάρδο και φλίπερ. Και φυσικά φαγητό που κερδίζει τις εντυπώσεις. Ζουμερά burgers, μπριζόλες, νίτσελ, platters, επιλογές για κάθε γούστο. Κόζο Comfort Zone. Το νέο σημείο συνάντησης στην Έγκομη. Για κρατήσεις το 97-99-79-90. Κόζο. Enter your comfort zone.
13: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
14: Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν σε φέρνει πιο κοντά, αν δεν σε αγχώνει, αν δεν σου κόβει την ανάσα, δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν παγώνει ο χρόνος, αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι, δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν τα νιώθεις όλα, δεν παίζεις. Αν δεν παίζεις Intubet. Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
15: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
16: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
17: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
18: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
19: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
18: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
19: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο Παπαγάλος.
18: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Novibet.
20: Είσαι ξύπνιος.
21: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
22: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου. Παίξε υπεύθυνα.
3: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.

0: Έχουμε δει βλάκες και βλάκες, βλήματα και βλήματα, προβοκάτορες και προβοκάτορες. Αλλά θέλω να σου πω, να σε ρωτήσω στην πραγματικότητα, γιατί ξέρω ότι εσύ ακολουθείς. Ο Πίρσο Μόργαν έχει μια πολυετή δημοσιογραφική καριέρα πίσω του, εντάξει.
1: Ναι.
0: Με μόντες είναι βαθιά χωμένος στο δημοσιογραφικό σύστημα, το πούμε, από την εποχή της εφημερίδας και των εκατοντάδων χιλιάδων πωλήσεων στην Αγγλία. Έχει θητεύσει σε διευθυντικές θέσεις και όλα αυτά. Οπότε, με δεδομένο αυτό, πιστεύεις ότι απλώς είναι τανάκι της δημοσιότητας ή είναι σκέτο βλήμα?
1: Δεν έχω καταλήξει
0: ακόμα.
1: Δεν έχω καταλήξει ακόμα. Βλήμα σκέτο δεν είναι.
0: Όχι.
1: Είναι πονηρός πολύ και έξυπνος. Νομίζω το πρώτο πρέπει να είναι. Έχει τα θέματα ότι πρέπει να είναι στη δημοσιότητα με κάποιον
0: αυτό,
1: τρόπο πάντα.
0: Αυτό. Και δεν πειράζει, μπορεί να έχει και λίγο μαζοχισμό μέσα, ρε παιδί μου, δηλαδή λίγο να με βρίζουν. Δεν έχει κανένα
1: θέμα. Καλά, ναι.
0: Δεν έχει κανένα θέμα.
1: Όταν διαλέγεις να βρεθείς σε τέτοιες γωνίες, ξέρεις ότι θα ενοχλήσει ο κόσμο και θα φας μπινελίκι. Δεν είναι, δηλαδή δεν προσπαθεί να λιάνει ποτέ αυτά που λέει. Τα αμολάει όπως του έρχονται.
0: Ναι.
1: Οπότε ξέρει τι hate θα λάβει, τι rage bait προκαλεί η κάθε του κουβέντα.
0: Καλά το λες, μα το ερώτημά μου είναι αυτό ακριβώς. Τα πιστεύει αυτά που λέει? Τα πιστεύει πραγματικά, τα πιστεύει βαθιά? Ή έχει βρει, γιατί μπορεί να είναι και αυτό μια ξυπνάδα, ότι έχει βρει όλους τους τρόπους και όλους, μάλλον πώς να το πω, τις οπτικές γωνίες τις σωστές, οι οποίες ξεσηκώνουν κύμα αντίδρασης και επιλέγει κάθε φορά αυτές?
1: Δεν ξέρω να σου πω.
0: Αφήστε τα συνεργάτη του Ρονάλντο. Εγώ δεν αναφέρομαι καθόλου στο Ρονάλντο εδώ πέρα για τον Πίρς Μόργαν. Καθόλου. Καμία σχέση με τον Κριστιανό Ρονάλντο. Αυτό είναι ένα άλλο πράγμα. Δεν είναι η αναφορά μου στο Ρονάλντο. Αλλά να σου πούμε για παράδειγμα, τώρα τις τελευταίες μέρες και στα τελευταία παιχνίδια, είχε, ρε παιδί μου, θα μου είχε βάλει τον Declan Rice, που εντάξει πολύ καλά έκανε, αλίμονο, βάλει τον Declan Rice στο προφίλ σου, ας πούμε, φωτογραφία, γιατί είναι και κολλητός του, είχαν βγάλει και φωτογραφίες, ξέρω εγώ, και τέτοια. Μετά έκανε tweets τύπου αν παίζει ο Messi και διάφορα τέτοια. Λοιπόν, και έφτασε σήμερα να κάνει ποστάρισμα, τουιτάρισμα, συγγνώμη, δεν ξέρω τι ήτανε, τουιτάρισμα νομίζω ήτανε, λέγοντας άμπαλοι, ουσιαστικά classless είναι η αγγλική λέξη, το ότι λέω σε ελεύθερη μετάφραση, άμπαλοι μαλάκες, με λίγα λόγια, ελπίζω η Ισπανία να τους νικήσει στον τελικό τόσο άσχημα όσο τους νικήσαμε και εμείς στα Falklands. Υπεροχώς.
1: Δεν έχω να πω κάτι. Ξέρεις, όταν ανατρέχεις το παρελθόν και μιλάς για μια σύραξη η οποία οδήγησε σε απώλεια ανθρώπινων ζώων και το χρησιμοποιείς ως παράδειγμα, ας πούμε, υπεροχής, δεν υπάρχει κάτι να πεις για έναν τέτοιο άνθρωπο. Δηλαδή, ξέρεις, δεν αναφέρεις ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι στο παρελθόν που έγινε αυτό. Αναφέρεις μια σύραξη στην οποία χάθηκαν ζωές. Αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να σχολιάσεις. Είναι κάτι που πρέπει απλά να τον φτύσεις. Τίποτα άλλο.
0: Σε όλο αυτό είχαμε αφορμή Παύλα Γαρνιτούρα, φυσικά, το πανό των Αργεντίνων, έτσι, το περίφημο La Malvinas son Argentinas, το οποίο δεν είναι θέμα, επειδή διάβαζα σήμερα, δεν είναι θέμα εάν θα τιμωρηθούν ή όχι, έχουν φάει πρόστιμο και στο παρελθόν γι' αυτό, για πανό. Το θέμα είναι το κάνανε οι ποδοσφαιριστές, ότι το κάνανε μέσα στο γήπεδο. Εντάξει, προφανώς κανένας αγώνας, κανένα άθλημα και καμία δημόσια εκδήλωση δεν είναι ενοπολίτικα, γνωρίζετε την προσωπική μου άποψη, τέλος πάντων, για το θέμα αυτό. Ωστόσο, θα με συγχωρήσετε, εδώ πέρα για ένα θέμα το οποίο με τον τρόπο του έχει λυθεί, αυτό πάνω είναι πλήρης ηλιθιότητα από πλευράς των Αργεντινών. Είναι πλήρης ηλιθιότητα αυτό το πράγμα το οποίο κάνουν. Είναι δηλαδή, ξέρεις, σαν παιδιά που δεν μπορούν να χωνέψουν κάτι και επιμένουν να το φέρουν και να το ξαναφέρουν στην επιφάνεια. Παρακαλώ να σώσουμε τη συζήτηση για το ποιος έχει δίκιο ή όχι. Γνωρίζουμε το ιστορικό υπόβαθρο, το έχουμε συζητήσει. Γνωρίζουμε που ξεκινάει, από τους Ισπανούς, από τους Γάλλους, από το 1833, τον επικισμό και όλα τα υπόλοιπα. Γνωρίζετε τι έχει γίνει το 82. Γνωρίζουμε ότι το έχει κάνει η Αργεντίνη και η Χούντα. Γνωρίζουμε ότι πέθανε τουλάχιστον 1000 άνθρωποι σε αυτή την ιστορία. Το θέμα το οποίο φόρτισε μετά ότι μεταφέρθηκε στο ποδόσφαιρο. Αλλά ότι συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Ντε και καλά, έτσι, πώς να το πω, αλυτρωτικά. Ντε και καλά, δικά αυτό το πράγμα. Που έχουμε μέχρι και πρόσφατα δημοψήφισμα. Εντάξει, σύγχρονο, τι να κάνουμε. Ναι, όχι, okay, τη Αργεντινή έπρεπε να είναι. Αν είσαι έτσι αυτή. Αλλά το πήραν οι Άγγλοι. Πεις, τι δουλειά έχουν οι Άγγλοι εκεί. Ξέρετε τις δουλειές που έχουν οι Άγγλοι. Με τα πετρέλαια και τους σπόρους εκεί πέρα. Αλλά το νησί αυτή τη στιγμή κατοικείται από Άγγλους, που κατά 99% δεν θέλουν να αλλάξει αυτό το καθεστώς. Λοιπόν, οπότε τώρα το Las Malvinas, un Argentinas πανό, μετά τον ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλου, είναι περιττό, αν μου επιτρέπετε. Έτσι, το οποίο φυσικά δεν αναιρεί την ηλιθιότητα του Piers Morgan, έτσι. Λοιπόν, αυτά. Αυτό ήθελα να πω για αυτό το κομμάτι.
1: Τζόλι στην Arsenal επίσημα.
0: Εντάξει, τρομερό, έτσι.
1: Τρομερό. Πραγματικά τρομερό.
0: Είναι ίσως η πιο, πώς πω, δίκαια μεταγραφή που μπορώ να σκεφτώ. Δηλαδή μια μεταγραφή η οποία δεν είναι υπερτιμημένη, δεν είναι υπερκοστολογημένη,
1: ναι.
0: Και έρχεται από έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος ανέβηκε όσο τσούκου τσούκου πρέπει τα σκαλοπάτια και πήγε σε ένα πρωτάθλημα με την αξιολόγηση που έχει αυτό το πρωτάθλημα σχέση με την Premier League, και σε 2 χρόνια έκανε αρχιμανδρίτες.
1: Απλά πήγε στην πρωταθλήτρια, δηλαδή πήγε κατευθείαν στα πολύ βαθιά.
0: Ναι. Δεν ξέρεις αν μπορεί να σταθεί, εννοείς.
1: Ρε παιδί μου, δεν πήγε σε μια αντίστοιχη, ξέρω εγώ, Brighton, σε μια ομάδα μεσαία για να δειγματίσει την πραγμάτια του και να πάρει μετά μεταγραφή. Πάει κατευθείαν στα πολύ ψηλά και στα πολύ βαθιά. Θα μου πεις, δεν είναι 20 χρόνια, 24.
0: Ναι.
1: Και κουβαλάει και Champions League. Ενώ παιχνίδια Champions League δεν πήγε από μια, ξέρω, έκανε καλές εμφανίσεις στο Βέλγιο και, ξέρω, στο Conference, στο Europa. Έπαιξε στο υψηλότερο επίπεδο. Ναι, σε όλα αυτά, ναι. Απλά πάνω του πια είναι τα μάτια, γιατί περιμένουν να κάνει πράγματα αντίστοιχα με αυτά που έκανε στην Πρίση. Γιατί πήγε στην πρωταθλήτρια, δεν πάει σε μια ομάδα της τετράδας. Πάει σε μια ομάδα η οποία πήρε το πρωτάθλημα και θέλει να διατηρήσει τα σκύπτρα.
0: Ναι.
1: Όλο αυτό είναι μια τεράστια ευθύνη και για τον ίδιο. Να ανταποκριθεί στα χρήματα, στις απαιτήσεις, στις προσδοκίες. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι σπουδαίο. Ένας ποδοσφαιριστής να πηγαίνει στην πρωταθλήτρια της Πρέμιερ με καμιά 40 εκατομμύρια είναι σπουδαίο. Είναι σπουδαίο πραγματικά.
0: Ο Τζόλης πηγαίνει στην Arsenal ουσιαστικά για να ανταγωνιστεί, δεν βάζω τον Έλσον στην εξίσωση, συγχωρήστε με, το Μαρτινέλι.
1: Ναι.
0: Αυτό κάνει. Το Μαρτινέλι. Ναι. Ποιον άλλο. Δεν θα παίξει δεξιά ο Τζόλης. Φαντάζομαι αριστερά θα παίξει, εκεί που έπαιζε και στην Πρίζα. Υποθέτω ότι αυτή είναι η λογική, όχι.
1: Λογικά ναι, αλλά τώρα ξέρεις. Ναι. Όπου πει ο Αρτέτα, όπου.
0: Θα πω με την έννοια ότι από δεξιά υπάρχει Σάκα Μαντουέκε. Ενώ ότι με αυτή την έννοια λογικά.
1: Ναι.
0: Έτσι θα τον υπολογίζει από τα αριστερά. Γιατί αν είσαι ο Τζιόλης να πιστεύεις ότι δεν έχεις καλές πιθανότητες.
1: Όχι ρε παιδί μου, αν είσαι ο Τζιόλης δεν βλέπεις κανένα και τίποτα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή με 22 γκολ και 29 ασίστ πέρυσι δεν βλέπεις κανένα.
0: Αυτό.
1: Λέω ότι θα είναι πολύ μεγάλες προσδοκίες από τον Τζιόλη. Αυτό. Αλλά εντάξει. Τεράστιο πράγμα. Τεράστιο, τεράστιο. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή είναι στην πρωταθλήτρια τη Αγγλία. Δεν πήγε σε μια απλά ομάδα του Big Four τη Αγγλία. Πήγε στην πρωταθλήτρια.
0: Εάν ο Τζόλης, να πω διαφορετικά, εάν ο Τζόλης πετύχει στην Arsenal, η καριέρα που του μένει θα κινηθεί μόνο μεταξύ μεγάλων ομάδων μετά.
1: Ναι, έτσι. Και κάνει και τρομερή διαφήμιση για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Επειδή έχουν πάει και άλλοι ποδοσφαιριστές Έλληνες σε καλές ομάδες. Δεν νομίζω ότι κανείς έχει πάει σε τόσο μεγάλη. Δηλαδή και ο Κυριάκος που πάει στη Λίβερπουλ δεν είχε πάει σε καλή εποχή της Λίβερπουλ.
0: Ναι.
1: Ενώ σε εποχή που έπαιρνε πρωταθλήματα, αυτό εννοώ. Ξέρεις, αν καταφέρει ο Τζόλης να σταθεί στην πρωταθλήτρια Αγγλίας και να έχει, ξέρω εγώ, ανάλογη πορεία με αυτή που είχε. Ανάλογη. Δεν θα είναι προφανώς 22 γκολ, 29 ασίστ, δεν θα είναι βασικό σε όλα τα παιχνίδια. Αλλά αν είναι επιδραστικός στο παιχνίδι του και γίνει, ξέρεις, εργαλείο στα χέρια του Αρτέτα. Θα είναι και μια πολύ μεγάλη διαφήμιση για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Για υψηλό επίπεδο πια.
0: Ναι.
1: Όχι για Brighton, όχι για Μπενφίκα, για υψηλό επίπεδο.
0: Ναι. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Τεράστια.
1: Όπως είναι και πολύ, αν γίνει είναι πολύ έξυπνη η κίνηση της Dortmund για τον Καρέτσα. Αν ολοκληρωθεί. Ναι. Είναι η ομάδα
0: και
1: που θα
0: και για τον Καρέτσα.
1: Για τον Ταιριάξη, όσο ξέρεις, καμία άλλη από αυτές που έχουν ακουστεί, ξέρεις, από ομάδες, εγώ, Ισπανίες, Ιταλίες. Θα βρει τη χαρά του στη Γερμανία. Δηλαδή στη Γερμανία μπορεί πραγματικά να κάνει νούμερα τζόλι.
0: Και καλύτερα από νούμερα τζόλι. Ναι. Αν μου επιτρέπεις, δεν είναι ακριβώς ο ίδιος παίχτης. Μπορεί να γίνει
1: όχι,
0: ο
1: ίδιος
0: παίχτης.
1: Δεν λέω ότι είναι ο ίδιος. Ναι. Λέω όμως ότι είναι τόσο ξέρεις, βοηθητική η Dortmund για τους μεσοεπιθετικούς και τόσο βοηθητικό το γερμανικό πρωτάθλημα για τους παίχτες που σκοράρουν. Που μπορεί να πάει και ο Καρέτσας και να κάνει όργια. Συμφωνώ. Δηλαδή σε δύο χρόνια να κάνει μεταγραφή, ας πούμε, τρομερή έως. Ναι.
0: Και είναι το σωστό βήμα, ναι, είναι ναι. Το σωστό ενδιάμεσο σκαλί από τις ομάδες που ακούγαμε. Μίλαμε, είχαμε ακούσει τη Τσέλση, είχαμε ακούσει.
1: Αυτό λέω.
0: Μα λες, όχι, Dortmund, ναι. Ναι, Dortmund.
1: Δηλαδή βλέπεις τι έκανε ο Χάλαντ στην καριέρα του. Πήγε από την, ξέρω εγώ, που ήταν στη Ζάλσμπουργκ.
0: Ναι.
1: Ζάλσμπουργκ πήγε στην Dortmund.
0: Ναι.
1: Στην Dortmund τον έμαθε όλος ο πλανήτης. Και μετά έκανε τη μεταγραφή στην Αγγλία. Δηλαδή ήταν το σκαλοπάτι, ήταν ο καλύτερος δειγματισμός που μπορεί να κάνει ένας παίκτης σε μια ομάδα που παίζει επιθετικά ό,τι και να γίνει.
0: Mm-hmm.
1: Η Dortmund. Και κάνει αυτή τη δουλειά. Αναδεικνύει παίκτες, τους πουλάει πανάκριβα. Την επόμενη φρουνιά μετά. Mm-hmm. Και ξανά το ίδιο.
0: Ναι,
1: και ξανά
0: ναι.
1: Το ίδιο. Είναι βιοτεχνία παραγωγής μεγάλων ταλέντων η Dortmund. Τους παίρνει, τους φτάνει μέχρι ένα σημείο που να μπορεί να τους πουλήσει πολύ καλά λεφτά. Τους Μπέλιγχαμ, όλους αυτούς τους πάντων πουλάει και πάμε παρακάτω.
0: Και η Dortmund, προσέξτε, ασχέτως του αν διακρίνεται και μέχρι ποιο σημείο φτάνει σε ευρωπαϊκές οργανώσεις, εξακολουθεί να θεωρείται από τις κορυφαίες μηχανές παραγωγής ταλέντων
1: ναι.
0: Ακόμα στην Ευρώπη. Το έχει αυτό το πράγμα. Εντάξει, ρε παιδιά, δεν κάνω τώρα. Γιατί πέσατε τώρα ο Τσιμίκας και ο Κυριάκος. Κάνουμε καμιά σύγκριση, θα ψάχνουμε να βρούμε τις πέντε, ξέρω εγώ, κορυφαίες μεταγραφές Ελλήνων σε ξένες ομάδες. Όχι, λέμε πως είναι μια μεταγραφή 40 εκατομμυρίων στην ενενεργία πρωταθλήτρια Αγγλίας.
1: Ναι, ξαναλέω, ο Κυριάκος δεν πήγε σε μια εποχή που η Λίβερπουλ ήταν στα καλά της. Ο Τσιμίκας βεβαίως πήγε σε μια εποχή που η Λίβερπουλ ήταν στα καλά της και είχε συμβολή σε κατάκτηση κυπέλλου κτλ. Απλά πήγε σε ρόλο αναπληρωματικού ουσιαστικά. Πήγε σε ένα ρόλο όχι βασικού ούτως. Πήγε σε ένα ρόλο πίσω από τον Ρόμπερτσον. Ναι, γνώση του και πολύ καλά έκανε όταν συζητάει η Λίβερπουλ. Δεν κάθεσαι, πας εκεί και παλεύεις να βρεις τη θέση σου. Αν ο Τζόλις καταφέρει να είναι στο rotation, να έχει ας πούμε ρόλο εν δυνάμει βασικού, πώς θα το πω, δηλαδή να παίζει. Ξέρω,
0: ναι, να είναι υπολογίσιμος.
1: Ναι.
0: Τόσο όσο.
1: Ναι. Θα είναι άλλη περίπτωση. Και ο Τσιμίκας, προφανώς.
0: Βέβαια. Μ' αρέσει όμως που θυμήθηκαν το Σότο τον Κυριακό.
1: Ναι.
0: Μια που μιλάμε για αμυντικούς, ας μιλήσουμε λίγο για χθες. Ρε, έχει περάσει μία μέρα. Έχει περάσει μία μέρα. Διάβασα το εξαιρετικό σου κείμενο στην Καθημερινή. Πολύ ωραία τα έγραψες στο K-Sports. Λοιπόν, προσπαθώ ακόμα να καταλάβω. Προσπαθώ ακόμα να καταλάβω. Και παίρνω διάφορες οπτικές γωνίες. Δηλαδή, ότι καταρχάς ο Τούχελ δεν ακούει κανέναν γύρω του. Εντάξει, το θεωρώ σχεδόν δεδομένο.
1: Ναι.
0: Ψάχνω μετά και σκέφτομαι. Τι μπορεί από τον γερμανικό ψυχισμό του Τούχε, τον γερμανικό ψυχισμό συγκεκριμένα, να λειτουργήσει εδώ πέρα και να μάζεψε την ομάδα έτσι.
1: Ένστικτο αυτοσυντήρησης. Ένστικτο επιβίωσης τον έπιασε ξαφνικά
0: εκείνη
1: την στιγμή.
0: Μιλάμε για προπονητές οι οποίοι έχουν την αδιανόητα υπερπολαπλάσια γνώση σε σχέση με εμάς για το τι μπορούν να κάνουν. Δηλαδή, ο Τούχε πρέπει να έχει, πώς πω, ενεργεία 100 σενάρια μέσα στο μυαλό του εκείνη την ώρα. Το θέμα είναι γιατί επέλεξε αυτό το συγκεκριμένο σενάριο και όχι απλώς το επέλεξε, το ενίσχυσε κιόλας. Πώς γίνεται να το επέλεξε και να το ενίσχυσε βλέποντας από το πρώτο λεπτό ότι δεν λειτουργεί. Αυτό είναι που με τρελαίνει. Το καλύτερο που διάβασα και το πιο κοντινό στο να δώσει μια απάντηση είναι ότι ο Τούχελ, επειδή είναι λάτρης των αριθμών και των στατιστικών,
1: ναι.
0: Είχε ενδεχομένως εκπονήσει ένα σενάριο σύμφωνα με το οποίο εάν προηγηθούμε, το καλύτερο που μπορώ να κάνω εκείνη τη στιγμή. Και με δεδομένο, μάλλον το προσθέτω εγώ αυτό, ότι ο Ράις δεν άντυχε να βγάλει 90 λεπτό, αν έχω καταλάβει καλά. Αν έχω καταλάβει καλά, λόγω του τραυματισμού του. Λοιπόν, ότι αυτό είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή, έτσι πρέπει να φτιάξουμε την ομάδα.
1: Σταταρώ το είδε ότι αν προηγηθώ δεν. Δηλαδή, αν έχει δει τα προηγούμενα παιχνίδια τη Αργεντινή, γιατί φαντάζομαι κάνει σκάουτινγκ στον αντίπαλο και βλέπει τι γίνεται. Βλέπει ότι η Αργεντινή τα παιχνίδια τη τα γύρισε όταν έμεινε πίσω στο σκορ, έβαλε γκολ στο τέλο. Έβαλε 2 γκολ στο τέλος, έβαλε 3 γκολ στο τέλος στο παιχνίδι με την Αίγυπτο. Θέλω να πω, είναι μια ομάδα η οποία δεν κλατάρει όταν μείνει πίσω στο σκορ. Δεν τσακίζεται ψυχολογικά. Δεν πελαγώνει. Δεν τα παρατάει. Το έχεις δει σε όλα τα μάτς μέχρι τώρα. Γιατί περιμένεις ότι εσύ θα σε διαφορά αν ταμπουρωθείς? Όποιος ταμπουρώθηκε με την Αργεντινή σε αυτό το Μουντιάλ το πλήρωσε.
0: Ναι.
1: Ακόμα και η Αίγυπτος προηγήθηκε με 2 γκολ διαφορά.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Σωστό. Απαντήσεις που προσπαθώ να βρω. Πίστευω ότι αυτό είναι το πλάνο. Ότι επειδή το έχω μελετήσει, ότι αν κάνω αυτό θα τους κλειδώσω τελείως. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό που έκανε είναι ότι ξέρω, ήταν πάνω σε ένα ντοκ, σε μια προβλήτα. Έβλεπε τους καρχαρίες από κάτω που τριγύριζαν χαρούμενοι και σου λέει: ας πετάξω μέσα, ξέρω, ένα χοιρινό μπούτι, να δούμε τι θα γίνει.
1: Το χειρότερο όλο ήταν μια συνέπεια στην νοοτροπία. Δηλαδή, στον ημιτελικό, στον προημιτελικό με την Νορβηγία, βγαίνει και κράζει τους παίχτες. Ουσιαστικά δεν παίξαν καλά. Ναι. Σε ένα μάτς που κέρδισε η ομάδα του και προκρίθηκε η ομάδα του. Αλλά βγαίνει
0: το
1: δημόσια.
0: Πει, έδειχνε πρόβλημα.
1: Ναι, ναι, ναι. Τους βγάζει σέντρα σε ένα μάτς που έχουν κερδίσει, σε ένα μάτς που το γυρίσανε. Ξαφνικά του φταίει, ας πούμε, βρίσκει ένα πρόβλημα αισθητικής. Ναι, ότι ναι, κερδίσαμε, περάσαμε, αλλά
0: δεν τα πάραμε.
1: Παίξαμε, ήταν τυχεροί. Δεν κάναμε παίξαμε.
0: Και δεν κάναμε επαναλήψεις. Χρησιμοποιήσαμε τη λέξη τρομερές. Ναι. Δεν κάναμε επαναλήψεις.
1: Α, πάει στο γυμναστήριο να κάνει επαναλήψεις. Λοιπόν, σε αυτό το παιχνίδι, ο ίδιος υποχρεώνει τους παίχτες του να παίξουν χειρότερα από ό,τι παίξαμε την Νορβηγία. Διότι όταν βάζεις μέσα, ξέρω εγώ, 8-9 με την οικογενή παίχτε από ένα σημείο και μετά και τους έχεις όλους στην περιοχή σου μέσα, ουσιαστικά τους λες: παιδιά, εμένα δεν με νοιάζει ούτε φάση να κάνουμε, ούτε κόντρα να βγάλουμε, ούτε να κρατήσουμε την μπάλα, ούτε τίποτα. Θέλω απλά να διώχνουμε την μπάλα μακριά για τα τελευταία 20 λεπτά. Είσαι ασυνεπής λοιπόν με αυτά που έλεγες προχθές. Δεν σου άρεσε η μπάλα με την Νορβηγία, αλλά δίνεις εντολή για χειρότερη μπάλα από αυτή που έχεις στην Νορβηγία. Είναι δηλαδή όλο λάθος.
0: Περίμενε, γυρνάζω.
1: Και είναι όλο λάθος.
0: Ποια είναι η εντολή?
1: Είναι όλο λάθος και την ώρα που το βλέπεις το καταλαβαίνεις. Ότι είναι όλο, το βλέπεις. Είναι όλο λάθος.
0: Αυτή είναι η κρίσιμη ερώτηση. Αφού το βλέπεις ότι δεν πηγαίνει καλά, γιατί δεν κάνεις μια διορθωτική κίνηση? Πάρ' το απλά από θέμα χρόνου. Βγάζει για παράδειγμα τον Γκόρντον. Ωραία, λέμε. Βάζει να παίξει, μπορεί να κρατήσει την μπάλα. Από θέμα χρόνου και μόνο δεν καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι εναντίον σου. Ούσοντα κάτι πολύ απλό και γελίο.
1: Είναι όλα λάθος αυτά που κάνει.
0: Πραγματικά.
1: Είναι όλα λάθος. Δηλαδή, ο τρόπο. Ακόμα, πώς σου πω. Έχεις βάλει τρίτο center back ουσιαστικά και όλους αυτούς τους παίχτες πίσω και χάνεις κεφαλιές.
0: Ναι.
1: Ακόμα και αυτό εκείνη που το βλέπεις πρέπει να σε προβληματίσει. Δηλαδή,
0: χάνεις κεφαλιές γιατί παίζει ζώνη.
1: Ναι, αλλά χάνεις κεφαλιές. Από μέσα στην 20 πόντους κοντύτερη και χάνεις κεφαλιές. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Κάτι δεν δουλεύει ούτε σε αυτό το πράγμα που έχεις κάνει. Τι είναι αυτό που δεν δουλεύει? Ότι ο άλλος είναι συνέχεια έξω από την περιοχή σου και φέρνει την μπάλα μέσα με κάποιον τρόπο. Το βλέπεις. Τι κάνεις γι' αυτό? Το σταυρό σου λες να κρατήσουμε, ναι. Παναγίτσα μου, να κρατήσουμε, να πάμε. Μπαχ, Παναγία μου, ναι. Να κρατήσουμε. Αντί να κάνεις κάτι, να τον αναγκάσεις τον άλλο να κάνει 5 μέτρα πίσω, να νιώσει μια απειλή, να βάλεις να παίξει μια κούρσα, να το χτυπήσει το κέντρο που δεν έχει αμυντικά χαφ. Να κάνεις κάτι, ρε παιδί μου, προπονητής είσαι. Εμείς δεν
0: και
1: είμαστε.
0: Και να κερδίσεις χρόνο με όλα αυτά. Χρόνο.
1: Χρόνο, ένα φάουλ, ένα τέτοιο, ένα πλάγιο, ένα κόρνερ, να φέρεις λίγο την μπάλα από την άλλη μεριά, να αναγκαστούν κάποιοι παίχτες να γυρίσουν τις Αργεντινές πιο πίσω γιατί θα δουν μια τρύπανά και κάποιος θα τρέχει εκεί. Κάνει σταυρό.
0: Είναι αυτό που λέγαμε στο 1-1. Πώς γίνεται να μην βάλει εγώ μέσα έναν. Το Σάκα, ξέρω εγώ, και τον Γουότκινς, τον Τόνι.
1: Στο 1-1 ήθελα να το πάει το μάτς παράταση.
0: Ναι.
1: Σου λέει: έχω 2 αλλαγές και μία της παράτασης 3. Αυτό που κάνει στο τέλος. Αυτό που κάνει στο τέλος που βάλει εγώ το Ράσφορντ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα έβαζε παίκτες μετά για να αλλάξει πάλι το χαρτί και να βάλει παίκτες που θα μπορούσαν να επιτεθούν. Αλλά σου λέει: να το κάνουμε στην παράταση. Οι άλλοι θα έχουν μία αλλαγή όλοι και όλοι.
0: Yeah.
1: Εμείς έχουμε 3.
0: Απ' την άλλη, αν ήθελε να φρεσκάρει και να κρατήσει την πίεση, θα μπορούσε απλά να βάλει αυτούς τους παίχτες στη θέση κάποιων πιο κουρασμένων.
1: Χαίρο πολύ.
0: Νωρίτερα, ε?
1: Χαίρο πολύ. Ποιους θα κάνεις? Τους άλλους τους έβγαλες όλους. Είχες αφήσει μόνο τον Μπέλιχα με τον Γκέιν, όταν πια έγινε το
0: κακό. Ναι, ναι, ναι.
1: Όλοι οι υπόλοιποι ήταν center back και back που παίζανε μπροστά από τα back.
0: Το τρομερό λοιπόν, για να το πούμε και αυτό, γιατί είναι σωστό αυτό, είναι πολύ σωστό που λες. Δεν είναι μόνο ότι ο Τούχελ γύρισε όλη την ομάδα πίσω, είναι ότι οι παίκτες που έβαλε δεν ήταν half. Ήταν, ναι. Ήταν όλοι αμυντικοί, ναι, ήταν αμυντικοί, ναι, αμυντικοί, ναι, αμυντικογενείς, ο Μπέλιγχαμ και ο Κέιν. Αυτή ήταν.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει ότι δεν μπορούσε κανένας να κρατήσει την μπάλα. Δηλαδή θα πάει στο τέλος, θα πάει στον αγγλικό Λάφκα ο Χάρι ο Κέιν μετά από 30 χρόνια και θα πει: παιδιά, θέλω εδώ πέρα να ακολουθήσουμε και κάτι ένσημα σαν εξάρι που έχω κάνει.
1: Ναι.
0: Εδώ πέρα στο τέλος, ε.
1: Ακόμα γι' αυτό ότι κράτησε μέσα τον Κέιν. Σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν θα μπορούσε ποτέ να φανεί χρήσιμο πουθενά, ο Κέιν. Γιατί αν δεν κερδίσει έστω ένα κόρνερ να πει ότι έχω τον Κέιν, δεν έχει λόγο. Είναι αργό, είναι κουρασμένο, είναι ταλαιπωρημένο. Έχει... Ακόμα και αυτό που τον κρατάει, δηλαδή έναν επιθετικό έχει και κρατά έναν παίχτη ο οποίο δεν πα βοηθήσει.
0: Τρομερό.
1: Όλο, γι' αυτό σου λέω, είναι μια αλληλουχία λαθών τα οποία δεν έχουν καμία εξήγηση. Καμία εξήγηση απολύτω για όλα αυτά που έκανε. Και μην αρχίσουμε τώρα, ναι, δεν ξέρω αυτό που είναι προποντή, ξέρετε εσεί. Είπαμε. Άσε το εκ των υστέρων, άσε το εκ του αποτελέσματος, που είναι εύκολο πια να βγεις και να πεις. Το βλέπεις εκείνη την ώρα, δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί τίποτα, ρε παιδί μου. Και άντε πες με το που βάζεις τον γκολ τα πρώτα 10 λεπτά να τα περάσουμε, να μην φάμε. Μετά, πρέπει κάτι να κάνεις. πρέπει να παρέμβεις στο παιχνίδι με έναν τρόπο που θα βοηθήσει την ομάδα σου. Όχι θα τη βάλει μέσα στο αγκαλιά να είναι όλοι αμυντικοί με τον Πίκφορντ. Δεν γίνεται. Και τέλος πάντων, είπαμε, ο τέλος ημέρας, ο καθένας πήρε αυτό που του άξιζε από το παιχνίδι. Και όταν αποδίδεται δικαιοσύνη στο παιχνίδι, είναι το πιο ωραίο στο τέλος. Όποια ομάδα και να υποστηρίζει, βλέπεις ότι μια ομάδα μόχθησε για να κερδίσει κάτι και μια ομάδα, ας πούμε, ίδρωσε και προσευχήθηκε για να γλιτώσει κάτι. Αυτός που μόχθησε για να κερδίσει κάτι δικαιώνεται. Και αυτό στο ποδόσφαιρο πρέπει να συμβαίνει.
0: Εν τω μεταξύ, με τις αλλαγές του Τούχελ, απαντήθηκε και μια ακόμα απορία η οποία θα μπορούσε δίκαια να εκφραστεί. Η οποία είναι εξής. Okay, ο Τούχελ είπε, ή είπε με τις αλλαγές του, αν θέλετε, χωρίς να το πει ο ίδιος, ότι παιδιά γυρίζουμε σε ταμπούρι. Στο παλιό παραδοσιακό ταμπούρι. Μάλιστα. Οι παίκτες της Εθνικής Αγγλίας, σου πηγαίνω τώρα εκεί, από μόνοι τους δεν βλέπανε το θέμα δεν λειτουργεί. Προφανώς και βλέπανε δεν λειτουργεί.
1: Τι να κάνουν.
0: Αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Και αναρωτιέμαι, λέω, ο Τζούντο Μπέλιγχαμ, πώς δεν έκανε τύπου, παιδιά, πάμε λίγο να βγάλουμε τις γραμμές μας πιο πάνω και με απαντώ ποιο, μόνος
1: με
0: μου.
1: Παίχτη.
0: Για, με ποιο παίχτη, με ποιο να το κάνει. Με ποιο να το κάνει μόνος του. Δεν υπήρχαν οι παίχτες που είχαν μπει, ήταν για να παίξουν εκεί που παίξανε.
1: Ναι.
0: Αυτόν τον χώρο ευθύνης γνωρίζουν. Ταυτοχρόνως εντωμεταξύ, για να το πούμε όλο και όχι μόνο το ο ένας φοβήθηκε ότι θα χάσει και έχασε και ο άλλος μύρισε αίμα και όρμηξε και νίκησε, το οποίο ισχύει, είναι ότι ταυτοχρόνως με όλα αυτά όλες οι αλλαγές του Σκαλόνι βοήθησαν. Δηλαδή ο Σκαλόνι ό,τι έβαλε μέσα κάτι έκανε, όποιον έβαλε μέσα. Τον Νίκο Γκονζάλες κάτι έκανε, τον Ντεπόλ κάτι έκανε, όλοι κάναν κάτι, όλοι βοηθήσαν σε κάτι. Τελείως δηλαδή, τελείως. Πώς το λένε, ανάποδο. Εντάξει. Παρ' όλα αυτά θα μείνει για πάντα αναπάντητο το πώς γίνεται να είναι τρεις κεντρικοί αμυντικοί της Αγγλίας, 1,90 ύψος, στη γραμμή της μικρής του περιοχής και να παίρνει την κεφαλιά ο Λαουτάρο στα 2 μέτρα. Εντάξει, αυτό είναι τρομερό. Εντάξει, αυτό είναι τρομερό. Είναι τρομερό.
1: Συνεχίζει ο Τούχελ στην Αγγλία, αυτό είναι το σημαντικό. Προφανώς είναι ευχαριστημένοι με την Ελλάδα.
0: Ο Τούχελ, ο οποίος.
1: Από, δεν μας άρεσε ο Southgate γιατί ναι, δεν πήρε. Ναι, ναι. Έφτασε δύο τελικούς βέβαια ο άνθρωπος και ξέρω εγώ στους 8 στο Κατάρ. Δεν είναι ότι αποκλειστεί τη φάση των ομίλων. Δεν μας άρεσε όμως. Μας φάνηκε μίζερο αυτό που έπαιζε ο Southgate. Μας φάνηκε πολύ αναχρονιστικό. Ας δούμε το μοντέρνο Τούχελ τώρα που τα έκανε όλα με έναν τρόπο πολύ τεχνοκρατικό και πολύ έτσι, ρηξικέλευτο. Ας το κρατήσω. Δεν πειράζει.
0: Ο Τούχελ, ο οποίος είπε ότι παίξαμε τον καλύτερό μας αγώνα, είπε αυτές τις συνθήκες, λέω ακριβώς τα λόγια που είπε. Και είπε και το εξής καταπληκτικό, ότι γίναμε λέει πολύ παθητικοί αφού σκοράραμε. Ποιος έδωσε αυτή την εντολή?
1: Επίσης δεν θα στεναχωρήσω, αλλά όταν σκοράρατε, σκοράρατε με την πρώτη και μοναδική ευκαιρία που κάνατε.
0: Ναι,
1: δεν είναι δηλαδή.
0: Σκοράρα παρόλα
1: αυτά. Ναι, αλλά δεν είναι ότι πιο πριν η Αγγλία ήταν τρομερά επιθετική, τρομερά δημιουργική, έκανε φάσεις, τους είχε στριμώξει Αργεντινούς. Δεν έγινε και τίποτα τέτοιο. Έκανε μια καλή φάση, έβαλε ένα γκολ. Και μετά για το ότι κλείστηκε, δική του πάλι ευθύνη.
0: Ναι.
1: Και βγαίνεις και φωνάζεις. Βγαίνεις και αυτό. Κάνεις δύο αλλαγές που να δείξουν κάτι. Χρησιμοποιείς το cooling break για να του μιλήσει ο παίκτης, για να του πει τι κάνατε πίσω. Βγείτε μπροστά. Έχεις την αφορμή πια, έχεις το time out να το κάνεις.
0: Να το cooling break.
1: Έχεις ακόμα και την αφορμή αυτή να το κάνεις. Δηλαδή έχεις time out στα χέρια στην πραγματικότητα, 3 λεπτών, να δώσεις οδηγίες.
0: Αλήθεια.
1: Τι άλλο να ζητήσεις?
0: Κύριε Στέφανε, το προλάβαμε το δελτίο.

0: Sky 100,3.
1: Νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν για έκτη συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν απόψε στις 9 ώρα Ελλάδος οι αμερικανικές δυνάμεις με στόχο την περαιτέρω αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι σημειώθηκαν εκρήξεις στο νησί Κέσμα, στην Πανταραμπάς και στην Τσαμπαχάρ. Ως αντίπεινα, το Ιράν άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να κινητοποιήσει τους Χούθη στην Ιεμένη για να κλείσουν τη δίωδο προς την Ερυθρά Θάλασσα. Το Ισραήλ προετοιμάζεται για πιθανή κλιμάκωση στις ανταλλαγές πυρών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, ανέφερε ότι η Τεχεράνη θέλει συμφωνία επειδή δέχεται καταστροφικά πλήγματα από τις αμερικανικές δυνάμεις. Ενώπιν εισαγγελέα και ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί αύριο ο 25χρονος, τέταρτος συλληφθής, για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που στοίχισε τη ζωή στη μητέρα της, Βάγια. Συνεδριάζει αύριο νωρίς το απόγευμα η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο. Εν τω μεταξύ συνεχίζονται οι αποχωρήσεις από το κόμμα. Την παρέτησή τους υπέβαλαν το απόγευμα 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Εκπνέει τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τους απόφοιτους.

0: Ήταν για όλους εσάς που χθες χάσατε τον τελικό γιατί είχατε βγάλει για κιούρ. Τι να κάνεις.
1: Τι να κάνεις. Εντάξει, τι να κάνεις, να μην πας.
0: Για εσάς ήταν. Να περάσετε καλά.
1: Δεν γίνεται. Αν δεν τους έχεις δει.
0: Εντάξει, διαβάζω τώρα και πριν πούμε τις καλησπέρες. Δεν ξέρω αν το έχεις διαβάσει με αφορμή τον ερχομό του εδώ πέρα. Έχει υπάρξει μέσα στην πάροδο των χρόνων εδώ και 40 χρόνια. Τρομερό μπιφ με Μόρισεϊ.
1: Ναι.
0: Τρομερό μπιφ, δηλαδή με ανταλλαγή εσχρών χαρακτηρισμών.
1: Ναι.
0: Του τύπου, ξέρω εγώ.
1: Μίσος, είναι μίσος.
0: Ναι, που είχε αυτά τα καταθλιπτικά του ο Μόρισεϊ και τα λοιπά και είχε πει να του βοηθήσω άμα είναι να φύγει από αυτόν τον κόσμο, ότι είχε πει ο Ρόμπερτ Σμιθ. Δηλαδή, μιλάμε για τέτοια πράγματα. Ότι συχαμένα τραγούδια, απέσια, τέτοια. Βέβαια, τελευταία χρόνια το θάψαν του εχουρικοί. Παντάξει, είπαμε κάποιε υπερβολέ και τότε και δεν είναι και τόσο χάλια, ξέρω εγώ. Αλλά για σειρά ετών.
1: Είναι, όμως, είναι δύο τέλειοι τύποι για ένα τέτοιο μπιφ, έτσι. Πρέπει να σου πω. Ναι, ρε, είναι δύο τέλειοι. Γιατί είναι δύο. Είναι και δύο φαρμακόγλωσσες. Ναι. Γι' αυτό. Είναι και δύο φαρμακόγλωσσες. Είναι η αλήθεια. Οπότε ναι. Ο Μόρισεϊ πιο πολύ.
0: Και ο άλλος δεν του το χαλάει.
1: Και ο άλλος πιο καμουλωτό.
0: Ναι. Έχωσε πολύ γκάζι.
1: Και σε αντίθεση με το Μόρισεϊ, συγγνώμη, το πω, τον αγαπώ το Μόρισεϊ. Σε αντίθεση με τον Μόρισεϊ, οι Cure πάνε και παίζουν σε όλες τις συναυλίες 3 και 3,5 ώρες. Ε? Και δεν ακυρώνουν συναυλίες επειδή μας φωνάζαν κατά το παράθυρο του ξενοδοχείου. Mm-hmm. Έλα. Να μην πω τώρα, μην ανοίξω το στόμα μου. Για εκείνη τη συναυλία στο Λυκαβητό. Να μην τα ανοίξω. Να μην τα ανοίξω. Λοιπόν, καλές παρασκευές.
0: Γεια σας.
1: Είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Άκουγα την εκπομπή Fight Club, το πρώτο τελευταίο Fight Club. Τη σεζόν θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Στέφανο Παλουότολο στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τον Γιώργο Πετρίδη στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο.

0: Δηλαδή μπαίνετε στο sportfm.gr και κλικάρετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας το κόκκινο banner που λέει ραδιόφωνο live, ώστε να ανοίξει ο media player για να ακούτε δηλαδή ζωντανά το πρόγραμμα. Θα βρείτε και την ενότητα on demand, αν θέλετε να ακούσετε τελοχρονισμένα κάποιες εκπομπές που έχετε χάσει. Και στο ίδιο σημείο θα βρείτε μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ένα μήνυμα, μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτά τα οποία θέλετε να μας πείτε. Τα email σας, συγχωρείτε, στο rama05@yahoo.gr. Οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Fightclub2.0 γράφετε στο Facebook για να βρείτε την επίσημη σελίδα μας. Στο YouTube για να βρείτε το επίσημο κανάλι μας. Στο Google Play Store ή στο App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής. Fightclub 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram. Και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. TikTok δεν έχουμε. Ξέρετε ποιον δοξάζουμε γι' αυτό. Κώστας Βαϊμάκης και Γιάννης Τσαγούς στα μικρόφωνα.
1: Λοιπόν, και να σας πούμε ότι ο μεγάλος τελικός του παγκοσμίου κυπέλλου πλησιάζει και το στοίχημα Nation ετοιμάζει την απόλυτη ποδοσφαιρική γιορτή. Η πλατφόρμα ή πλατιφόρμα εμπειριών αποκλειστικά για τα μέλη της Στοίχημαν στέλνει 5 τυχερούς νικητές μαζί με το Plus One τους στο πιο exclusive μουντιαλικό watch party της χρονιάς. Γιγαντοοθόνες, δυνατή μουσική και η καλύτερη παρέα συνθέτουν το σκηνικό για την ανάδειξη του παγκόσμιου πρωταθλητή. Ο διαγωνισμός είναι δωρεάν και αφορά αποκλειστικά στα μέλη της Στοίχημαν. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. 21 plus ή plax. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία τα είπες και πάρα πολύ καλά. Μόλις η εμεινόπαυση με πόδια. Δεν μπορώ να διαφωνήσω, συγγνώμη. Δεν μπορώ να διαφωνήσω με αυτό το πράγμα. Κιούρια.
1: Ναι, ρε παιδιά, αλλά σκεφτείτε τι κομματάρες έχουν βγάλει και η Κιούρ και ο Μόρις σε όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, 40 χρόνια τώρα. Οκ, okay, μπορεί τώρα να ξυνίζουν. Μπορεί να. Εντάξει, τι συζητάμε. Τι συζητάμε.
0: Ναι. Δεν ξέρω. Το θέμα ποιότητας δεν συζητάμε.
1: Είναι στενάχωρο, αν ρωτάς εμένα, που όλοι αυτοί οι παλαιούρες που με έναν τρόπο ακόμα τέλος πάντων δίνουν συναυλίες, κάνουν περιοδίες, έρχονται και εδώ στα μέρη μας, ότι έχουν πάρα πολλά χρόνια να βγάλουν ένα κομμάτι το οποίο να γράψει. Με στεναχωρεί δηλαδή, λες παιδί μου, τόσο δημιουργικοί άνθρωποι έχουν βγάλει τόσες επιτυχίες, τόσους δίσκους. Γιατί έχετε σταματήσει να βγάζετε? Δηλαδή, αν βγάλετε ένα καλό κομμάτι, δεν θα πάει ψηλά? Θα πάει ψηλά. Γιατί δεν βγάζετε? Γιατί αναμασάτε τις δάφνες του παρελθόντος?
0: Γιατί δεν το έχουν ανάγκη? Γιατί δεν νιώθουν τη τέτοια.
1: Οι Rolling Stones γιατί βγάζουν ακόμα τραγούδια, εσύ? Και ακόμα ψάχνουν συνεργασίες, ψάχνουν κόσμο να παίξουν
0: δεν
1: μαζί.
0: Δεν συγκρότημα σαν τους Rolling Stones γνωρίζω. Δεν θα ξαναεμφανιστεί.
1: Δεν λέω ότι θα γίνει Sonic and Deputy. Yeah. Μόνο που θα βγει, τι να σου πω, να βγει να βγουν να γρατσουνάνε μια κιθάρα, ας πούμε, και να παίζει ο άλλος ένα κουβά από πίσω και να κάνει έτσι, θα το ακούσει όλος ο κόσμος. Κουβά ντυξά να πάρει ο άλλος πίσω και να αρχίσει να κοπανάει, θα πω, βγάλα κάτι Rolling Stones. Βγάλτε ρε. Τι παίζετε τα κομμάτια μόνο πριν από 40 και 30 χρόνια? Βγάλτε μουσική, γιατί δεν βγάζετε?
0: Yeah.
1: Σταματάει η έμπνευση, δηλαδή είναι μόνο ότι να γυρνάμε τώρα να κάνουμε περιοδίες.
0: Είναι αυτό, και σου λέει ότι έχουμε τόσο πολλά καλά κομμάτια.
1: Ναι, γιατί δεν νιώθεις την ανάγκη να βγάλεις? Δεν έχει, δηλαδή δεν νιώθεις την ανάγκη. Οι ποδοσφαιριστές που έχουν βάλει, ξέρω εγώ, 300 γκολ, δεν νιώθουν την ανάγκη στα 35 να βάλουν κι άλλα? Γι' αυτό δεν παίζουν.
0: Ναι.
1: Δεν παίζουν για να γυρνάνε στα γήπεδα και να τους χειροκροτάνε και αυτοί να περπατάνε. Παίζουν για να κάνουν κάτι.
0: Αλήθεια. Εντάξει, ο Μόρις έκανε μια προσπάθεια όταν έφυγε από το Smiths για κάποια χρόνια. Έβγαλε.
1: Αλλά πάνε πίσω 20 χρόνια αυτά που έκανε.
0: Και παραπάνω. Ναι, και παραπάνω πάνε 20. 30, μη σου πω.
1: Ωραία.
0: 30, μη σου πω.
1: Τι να το κάνεις 30 χρόνια πίσω? Τα τελευταία 10 χρόνια έβγαλε κάτι, όχι. Τα τελευταία 5 έβγαλε κάτι. Τα τελευταία 15 έβγαλε κάτι, όχι. Λες γιατί?
0: Εσύ που λες, έχω δουλέψει και με τους δύο διαφορά είναι πελώρια, στείλε ένα mail.
1: Ναι.
0: Να μας πεις δύο πράγματα. Εφόσον γνωρίζεις από μέσα και έχεις δουλέψει και με τους δύο, στείλε μας ένα email, παρακαλώ. Να μας πεις τι εννοείς. Ακριβώς με αυτό. Για να γίνουμε και εμείς σοφότεροι, δηλαδή. Αντίστοιχα, για να μπορέσουμε να τα πούμε σε εσάς. Έτσι. Ναι, ισχύει αυτό που λες. Ισχύει 100%. 100%. Αλλά είναι αυτή η φάση. Μου έχει βάλει 20-30 τραγούδια, λες.
1: Ωραία, ναι, ρε παιδί μου. Αρκούν για την περιοδία, για να γεμίσει στάδια και σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Το καταλαβαίνω. Δεν νιώθεις την ανάγκη δημιουργικά, καλλιτεχνικά, να βγάλεις κάτι, έστω και με τα δεδομένα της εποχής, με ήχο της εποχής, να βάλεις και κάτι άλλο μέσα, να προσθέσεις κάτι, να βάλεις και όργανα που δεν είχες παλιά, να βάλεις ενδεχομένως ένα μπιτάκι, κάτι να κάνεις όμως, να πεις ότι εγώ ξέρεις, κάθομαι σε ένα στούντιο με τους υπόλοιπους, αλλά δεν ρε παιδιά να γράψουμε κάτι. Μου κάνει εντύπωση. Εξακολουθεί και μου κάνει εντύπωση. Δεν ξέρω, παιδιά, λέει κάποιος, δεν θέλουν να βγάλουν επιτυχίες οι Cure, δεν μπορούν. Δεν ξέρω αν βγάλουν κάτι και ορκεί είναι ένα ωραίο τραγούδι που τους αντιπροσωπεύει, ότι δεν θα το αγκαλιάσει ο κόσμος. Ο κόσμος διψάει Το φαίνεται από τον κόσμο που πηγαίνει στις συναυλίες τους, το λέω, τη Deepside. Δηλαδή έχουν ακόμα ένα κοινό τόσα χρόνια μετά, χωρίς καινούργια δισκογραφία, και έχουν ένα κοινό που τους ακολουθεί όπου πηγαίνει.
0: Ναι.
1: Το κοινό αυτό, αν βγάζει ένα καλό τραγούδι, δεν θα το αποθέωνε.
0: Θα το.
1: Πρώτα, εγώ λέω ναι.
0: Θα το. Εσύ που ρωτάς ποιο τραγούδι θα παίξει πρώτο αύριο και ποιο θα κλείσει, πού ξέρεις, γιατί είπαμε ότι θα κάνουμε μουσική εκπομπή. Ξέρετε ότι συνήθως πριν το καλοκαίρι σας αφήνουμε μια μουσική εκπομπή, μια δροσερή εκπομπή. Είναι η αλήθεια. Και αυτό θα κάνουμε.
1: Ορίστε, λέει, και να πούμε πως παραμένουν ενεργοί και έβγαλαν δισκάρα πέρυσι. Κρίμα που δεν έπαιξαν ούτε ένα χθες. Γιατί. Άλλοι βγάζουν δίσκο που δεν είναι τραγούδια που δεν ακούγεται και μας ζαλίζουν τα μέζεα, τα παίζουν μόνο τα καινούργια τους. Και λες, εντάξει, παιδιά, ωραία, παίξτε για κανένα παλιό όμως. Γιατί καλό ο καινούριο δίσκο, δεν τα ξέρει η μάνα τους. Η μάνα στα τραγούδια, παίξτε για κανένα από τα παλιά.
0: Να τραγουδήσουμε κι εμείς.
1: Ναι. Εντάξει, τι να πούμε.
0: Έλατε. Εν πάση περιπτώσει. Όπως και να έχει. Λοιπόν, εφόσον αύριο λοιπόν θα σας αφήσουμε δροσερά, όπως κάνουμε στην τελευταία μας προκαλοκαιρινή εκπομπή συνήθως, να πούμε δύο λόγια σήμερα για τον τελικό.
1: Να πούμε, βεβαίως.
0: Με όλα τα δεδομένα που υπάρχουν, τα γνωστά, ένα παιχνίδι 90 λεπτά, τα πάντα μπορούν να γίνουν, χαίρο πολύ. Εντάξει. Το συνέστημα, το δικό μου λέει Αργεντινή, ο ποδοσφαιρικός πραγματισμός λέει 70-30 Ισπανία.
1: Όχι, 70-30 δεν είναι.
0: Όχι, λες.
1: 70-30
0: δεν είναι. Γιατί. Όχι. Γιατί όχι.
1: Γιατί μια ομάδα η οποία βγάζει αυτή την αντίδραση κάθε φορά που στριμώχνεται και δεν μασάει από το ότι μένει πίσω στο σκορ και έχει σκληράδα και έχει πρωταγωνιστές διάφορους, δεν πάνε έχει στο 30. Στο 30 δεν είναι. Στο 30 ήταν η Αίγυπτος. Στο 30 ήταν η Ελβετία. Δεν μπορεί να είναι η Αργεντινή.
0: Η Ισπανία που είδα, ο τρόπος με τον οποίο είναι η Ισπανία απενεργοποίησε τους μπροστινούς της Γαλλίας, οι οποίοι συνολικά και ατομικά πλην Μέση είναι όλοι καλύτεροι από αυτούς τους Αργεντινής, ήταν τρομακτικό.
1: Ναι, αλλά ο Ντεσάν πήγε με ένα πράγμα σε όλο το Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Πήγε με αυτή την τετράδα. Τώρα, αν θα παίζει ο Ντουέ ή ο Μπαρκολά.
0: Γιατί ήταν διαστημική.
1: Ναι, ναι, ναι. Και... αλλά δεν είχε πλαν B.
0: Όχι, δεν είχε πλαν B.
1: Δεν είχε κάτι να φέρει από τα χαφ, δεν είχε ανεβάσματα από τα μπακ, δεν είχε τίποτα. Όχι. Είχε η μπάλα στην τετράδα μπροστά και εσείς μεταξύ θα βρείτε κάτι να κάνετε.
0: Ναι.
1: Ο Σκαλόνι έχει. Δεν ξέρω αν είναι μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα ή μεγαλύτερη τρέλα ή μεγαλύτερη, τέλος πάντων, άγνοια κινδύνου ή οτιδήποτε. Θα ρισκάρει τα πάντα και θα αλλάξει τα πάντα προκειμένου να φτάσει στο στόχο του. Δεν θα μείνει κολλημένο σε ένα αγωνιστικό πλάνο το οποίο είναι αυτοί οι τρεις επιθετικοί ή ο Μέση και άλλοι τρεις επιθετικοί και κάντε. Θα βάλει, άμα είναι, έξι επιθετικούς μπροστά. Θα τα παίξει όλα για όλα. Θα ρίξει τη ζαριά του. Ο Ντεσάν πήγε με μια πολύ συγκεκριμένη τακτική και πρακτική, η οποία ακόμα και όταν δεν του βγήκε με την Ισπανία, δεν την άλλαξε. Δεν δοκίμασε κάτι άλλο. Επέμεινε στο ίδιο πράγμα, ναι, το οποίο δεν του λειτουργούσε. Σε 90 λεπτά. Γι' αυτό λέω ότι ναι, η Ισπανία έχει ένα πολύ σεταρισμένο παιχνίδι. Έχει ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο κυκλοφορεί την μπάλα. Έχει πολύ συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο επιτίθεται και τους παίχτες που βγάζει. Τα έχει όλα αυτά τα πράγματα και γίνονται αυτοματοποιημένα. Ναι, καμία αντίρρηση. Αλλά απέναντί της δεν θα βρει τον Ντεσάν, δεν θα βρει έναν προπονητή ο οποίος έχει κουτάκια. Θα βρει έναν παλαβό, ο οποίος άμα δει τα ζόρια θα ρίξει μέσα κόσμο να πει: μπείτε, τρέχτε, πηδήξτε, μπείτε στην περιοχή, βγάλτε σέντρες.
0: Κοίταξε, όλα αυτά τα λέμε με δεδομένο ότι στην Αργεντινή υπάρχει ο Μέση, έτσι. Οπότε όταν υπάρχει ένας παίχτης που μπορεί να κάνει το απολύτως απρόβλεπτο, ναι, προφανώς είναι ένας παίχτης που μπορεί να κερδίσει μόνο στο ένα παιχνίδι. Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα χθες στη σκηνή του δεύτερου γκολ. Για να εξηγήσω λίγο καλύτερα αυτό που λέω. Ο Μέση έχει την μπάλα στο αριστερό. Αν προσέξετε τη φάση, που είναι το πόδι του, το καλό, το γνωστό. Υπάρχουν δύο αμυντικοί μπρος, Πέντς και δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο δεύτερος. Λοιπόν, οι δύο αμυντικοί παίρνουν θέση σώματος τέτοια, ώστε να αντιμετωπίσουν το αριστερό του πόδι, αυτό που θα κάνει. Καλά μέχρι εδώ.
1: Mm-hmm.
0: Αν προσέξετε την εικόνα από πίσω του, οι παίκτες οι οποίοι βρίσκονται μέσα στην περιοχή επίσης έχουν μια κλίση σώματος έτοιμη να αντιμετωπίσουν τη σέντρα του Μέση με το αριστερό. Εδώ είμαι ότι ο Μέση εκεί κάνει αυτό που
1: το
0: δεν
1: πρόβλημα,
0: δηλαδή τη σκάει και τη γυρίζει στο δεξί και αυτό το ένα δευτερόλεπτο που το κάνει αρκεί για να αποδιοργανώσει την άμυνα και φυσικά επειδή είναι Μέση καταφέρνει να περάσει ανάμεσα από τα εμπόδια από όλους πάνω την πάρα και να την προσγειώσει στο κεφάλι του Λαουτάρο Μαρτίνες. Και έτσι, αυτό εννοούμε με το απολύτως απρόβλεπτο, έτσι, στο ποδοσφαιρό. Οπότε από αυτή την έννοια, ναι, ο Μέση μπορεί να κρίνει το παιχνίδι μόνος του. Εν τούτης, ας το πω ανάποδα. Αν υπάρχει μια ομάδα η οποία πορωμένα μπορεί να σπάσει αυτό το μπλοκ της Ισπανίας, έτσι όπως το λες, ναι, είναι η Αργεντινή. Από την άλλη, αν υπάρχει μια ομάδα η οποία όχι απλώς μπορεί να σταμάζει αυτό, μπορεί να το φρενάρει και με έναν τρόπο που δεν θα φανεί αγχώδης, που δεν θα φανεί, πώς σου πω, υπερβολικός, που δεν θα φανεί τρεχαλατζίδικος, που δεν θα φανεί βεβαιασμένος, είναι η Ισπανία.
1: Πάντως όχι 70-30.
0: Όχι, όχι 70-30, λες.
1: Είναι τελικός.
0: Εντάξει, ναι, τελικός.
1: Είναι τελικός προφανώς. Και είναι δύο ομάδες οι οποίες φτάσαν εκεί, ξέρεις, η μία πολύ πιστικά και η άλλη πολύ τσαπουκαλίδικα. Οπότε, ξέρεις, είναι... δεν μπορεί να είναι 70-30.
0: Ναι. Τέλος πάντων, η μίσους φίλα θέλει ένα ωραίο μάτς να δούμε. Αυτό είναι το βασικό. Να δούμε ένα όμορφο παιχνίδι.
1: Και ένα ωραίο half-time show να δούμε, Γιάννη, έτσι. Ένα ωραίο ημίωρο half-time, χορταστικό.
0: Έμαθα, εσύ ξέρω ότι έχεις όλο το ρεπορτάζ, έμαθα ότι θα έχουμε και το βλάκα των Ice Show Speed, είναι αλήθεια. Ότι αυτός θα την ξεκινήσει τη φάση.
1: Α, δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω αυτό. Ευτυχώς που δεν το ξέρω αυτό.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς.
0: Ο οποίος μιλάμε, δηλαδή έχουμε φτάσει στο τελικό, δεν έχει πετύχει βαλσαμωμένο πουλί στα 30 εκατοστά.
1: Μα δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα δεν είναι αν πετύχει. Δεν είναι, ξέρεις, ο Τηρεσίας.
0: Ναι. Δεν το έχει βγει, εννοώ.
1: Δεν έχει σημασία. Τι δουλειά, με τι ιδιότητα θα είναι εκεί. Αυτό λέω.
0: Με ιδιότητα διάσημος.
1: Δηλαδή οι υπόλοιποι έχουν τη ιδιότητα του επιτυχημένου καλλιτέχνη. Ναι. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει εμάς, ο Justin Bieber. Mm-hmm. Ένας καλλιτέχνης ο οποίος αρέσει πάρα πολύ κόσμο. Ναι, ναι. Η BTS. Δεν είναι του γούστου μου, αρέσει πάρα πολύ κόσμο. Ξέρω εγώ, η Σακύρα, η Μαντόνα. Προφανώς. Λες αυτοί όλοι, τέλος πάντων, μεγάλο το show, αλλά είναι μια τρομερή μίνι συναυλία όλο αυτό το πράγμα. Και λες, okay. Ο άλλος τι δουλειά έχει, με τι ιδιότητα θα πάει εκεί.
0: Με την ιδιότητα του διάσημου. Συγγνώμη, υπάρχει παιχνίδι που έχει πάει ο Βλάγας αυτός και δεν τον έχουν, δείξει.
1: Και τον Μπέκαμ έχουν δείξει. Να ξεκινήσει και ο Μπέκαμ να κάνει μερικά γελάκια με την μπάλα πριν μπει μέσα. Δηλαδή δεν είναι λογική αυτή. Όποιον ξέρει ο κόσμος να μπαίνει μέσα. Και τον Τραμπ το ξέρουν. Να ξεκινήσει ο Τραμπ να βγάλει μια, ξέρω, ένα μανιφέστο. Δεν είναι λογική ότι επειδή το ξέρουν και επειδή είναι διάσημος πρέπει να μας μπαστακωθεί και στο halftime show. Να κάνει τι. Να ουρλιάζει και να κλαίει, να κάνει αυτά που κάνει, ας πούμε.
0: Θα παίξει Roblox, ξέρω εγώ. Τι να κάνει. 58 εκατομμύρια εγγεγραμμένους έχει στο YouTube.
1: Τι ωραία, και τι να γίνει τώρα. Και ο Mr. Beast έχει 500,000 εγγεγραμμένους. Να φωνάξουν ο Mr. Beast να κάνει ένα.
0: Να δώσει για αυτό, για να το πάρει ο Φιδίας. Δηλαδή να γίνει όλο.
1: Αν μετράμε με αναγνωρισιμότητα και με συνδρομητές, σου λέω να φωνάξουμε τον Mr. Beast να κάνει μια κλήρωση, ας πούμε, εκεί πέρα, να μοιράζει, δώσει ένα αεροπλάνο, ας πούμε, ένα σε 130.
0: Φάγαμε 5 λεπτά.
1: Ναι. Αλλά δεν είναι λογική αυτή. Ναι, είναι το χαστούκι της νέας εποχής στη μάπα μας. Κατάδια που λέει ο φίλος. Αυτό είναι ο Speed, ναι.
0: Ωραίο είναι αυτό.
1: Είναι αυτό.
0: Ωραίο είναι αυτό. Όπως υπέροχο είναι το μήνυμα ότι 30 λεπτά στο ημίχρονο τελικό είναι η μεγαλύτερη αβάντα που έχει κάνει ποτέ η FIFA στο Μέση για να πάρει ανάσες και να αντέξει στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Ναι, παιδιά, ναι. Όταν κανονίσαν το μισάωρο ήταν αυτή η πρόβλεψη.
0: Oh boy. Τέλο εντάξει. Τι να πω. Μισή ώρα. Κατά παράβαση οποιοδήποτε κανονισμού, ο οποίο ξαναγίνεται κορελόχαρτο τη FIFA. Τι νόημα έχει.
1: Φοβάμαι θα είναι παραπάνω από μισή ώρα.
0: Τι τα συζητάμε.
1: Φοβάμαι θα είναι παραπάνω.
0: Ήθελα να το πω, Κώστα, και δεν το είπε. Ήθελα να το πω.
1: Γιατί θα έχει στήσιμο, ξεστήσιμο σκηνικού. Δεν θα γίνει στο χορτάρι. Θα πρέπει να στήσουν εξέδρα κλπ. Έχει μια διαδικασία, δηλαδή, να στηθεί αυτό το πράγμα και να ξεστηθεί μετά για να γίνει το παιχνίδι. Και επειδή από ό,τι έχουμε καταλάβει, δεν έχουμε για καμιά αυστηρότητα με του χρόνου ω Μουντιάλ. Ξεκινάει το παιχνίδι που είναι στι 10-12, α πούμε. Έχουμε τα hydration.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, δεν έχουμε για καμιά αυστηρότητα ότι είναι 10 το παιχνίδι, 10 να ξεκινήσει. Αν μας φύγει και 2 λεπτά, δεν τρέχει τίποτα. Γενικά νομίζω ότι και το 30 λεπτό μπορεί να ξεχυλώσει λίγο και να πάει 33 λεπτά.
0: Αν το παιχνίδι πάει πέναλτι, το κάτι. 2 πιστεύω μπορεί να το έχουμε λήξει. Αν φτάσουμε πέναλτι. Συμφωνώ ότι δεν θα είναι 30 και θα πρέπει να βγει κάποιο, ξέρω να βγει ο Ρόδρυ μαζί με το Μέση. Σε κάποιο να πει ρε, μάγες, δεν τελειώνεται. Τελειώνω να παίξουμε μπάλα.
1: Εντάξει, τι να πούνε εσύ.
0: Τι να πούνε κι αυτοί. Τι να πούνε κι αυτοί, έλατε. Ωραία, εγώ λέω αυτό το προγνωστικό. Παρ' όλα αυτά και το επιχειρηματολόγησα όπως επιχειρηματολόγησα τέλος πάντων. Εσύ τι λες για τον τελικό.
1: Ένα τσίκ Ισπανία, λόγω της εικόνας των δύο ομάδων, αλλά όχι ούτε 60-40 ούτε 70-30. Ένα τσίκ Ισπανία, αν έπρεπε να διαλέξω κάποια από τις δύο ομάδες.
0: Η Αργεντινή, πρέπει να πούμε ότι για ένα ακόμα παιχνίδι, το ξαναλέγαμε, χωρίς να υστερεί τρομερά σε ποιότητα, έχει θέματα στην άμυνά της. Σχεδόν σε κάθε παιχνίδι του Μουντιάλ, τέλος πάντων στα παιχνίδια που ένοιαζαν, έχει εκτεθεί. Δηλαδή στο παιχνίδι με την Αγγλία εκτέθηκε μία φορά, έφαγε ένα γκολ. Η άμυνα της Αργεντινής εκτίθεται και η Ισπανία έχει πολλούς καλούς τρόπους για να σκοράρει. Πολλούς καλούς τρόπους, πολλούς καλούς παίχτες και πολλά εναλλακτικά σχέδια. Θέλω να πω, γιατί επικεντρωθήκαμε στο κομμάτι, ξέρεις, πληγωμένη Αργεντινή, refuse to lose και τέτοια. Ξέρουμε τι μπορεί να κάνει και η Ισπανία, απλώς κυριαρχώντας το παιχνίδι, η ίδια. Μπορεί να το κάνει και αυτό. Θέλω να πω, η Ισπανία δεν υστερεί πουθενά. Η Ισπανία δεν έχει ψεγάδι. Τώρα εσείς μπορείτε να πείτε ότι ο Λαπόρτ δεν είναι παγκόσμιος κλάσης. Αυτή είναι μια θεωρητική κουβέντα. Στο Μουντιάλ η Ισπανία αυτή έχει κάποιο ψεγάδι ορατό. Δεν έχει, λέω. Δεν
1: υπάρχει ποιος είναι παγκόσμιας κλάσης και ποιος όχι. Είναι το σύνολο παγκόσμιας κλάσης. Δεν είναι παίχτες. Το σύνολο De La Fuente είναι παγκόσμιας κλάσης. Και είδα κάτι σήμερα πολύ, πολύ εύστοχο. Όταν είχε τραυματιστεί ο Ρόδρι στη City, είχε βγει ο Πεπ και είπε το εξής. Λέει, μην περιμένετε τον Ρόδρι μετά από τόσο μεγάλο τραυματισμό να παίξει αμέσως καλά.
0: Ναι.
1: Θα δείτε το πραγματικό Ρόδρι στο Μουντιάλ. Είχε πει ο Πεπ και το είχε πει πριν από. Πότε γύρισε ο Ρόδρι. Πόσους μήνες πριν.
0: Έλατε, Φεβρουάριο, Μάρτιο, πότε ήταν.
1: Μπορεί και πιο πριν.
0: Τέλος πάντων, ναι.
1: Λοιπόν, είχε πει ο Πεπ τότε ότι το πραγματικό Ρόδρι θα το δείτε στο Μουντιάλ. Mm. Και ακριβώς είδαμε το πραγματικό Ρόδρι, τον προτραυματισμό Ρόδρι, στην πραγματικότητα τον είδαμε στο Μουντιάλ. Mm. Δηλαδή, είδαμε μια βερσιόν του στα παιχνίδια τη City που ήταν στο 60-70%, 80% προς τέλος σεζόν.
0: Mm-hmm.
1: Τον κανονικό Ρόδρι, τον προ-τραυματισμού, τον είδαμε όντως στο Μουντιάλ να είναι καθοριστικός. Okay. Δηλαδή τον Ρόδρι της χρυσής μπάλας, αυτό το Ρόδρι.
0: Ναι.
1: Τον μετρονόμο, τον. Επίσης, επειδή πολλοί κόσμος βλέπει το Ρόδρι και λέει, τι πράγματα, δεν τα έχουμε ξαναδεί. Τα έχουμε ξαναδεί, ρε παιδιά. Τα έκανε ο Τσάβι, ας πούμε, στην Μπαρσελόνα παλιά. Τα έκανε, ξέρω εγώ, ο Κρός. Θέλω να πω, δεν τα έχουμε ξαναδεί. Κάποιοι νομίζουν ότι ανακαλύφθηκε ο τροχός τώρα. Σπουδαίος ο Ρόδρι με τα πράγματα που κάνει. Δεν είναι ο πρώτος.
0: Όχι.
1: Μην συγκρίνουμε τώρα Τσάβι Ρόδρι. Θέλω να πω, δεν το κάνω για λόγους σύγκρισης. Ο καθένας έχει τα δικά του χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν και με σωματοδομή και τους συμπαίκτες που παίζει δίπλα κλπ. Αλλά αυτό το απόλυτο κοντρόλ του κέντρου και τις σίγουρες πάσες και τον τρόπο με τον οποίο, ας πούμε, κυριαρχεί ένας παίχτης τόσο ξεκάθαρα στον χώρο του κέντρου, το έχουμε ξαναδεί από τα σπουδαία χαφ.
0: Ναι.
1: Ο Ρόδρι είναι ένας από αυτούς.
0: Αλήθεια. Να είμαστε ακόμα έτσι, δεν μπορούμε να μην δώσουμε 2-3 λεπτά στο υπέροχο παγουρίνο του Πίκφορντ, το οποίο το ξέχασε.
1: Mm-hmm.
0: Και πήγαν και το πήραν οι Αργεντινοί. Με μία μικρή υποσημείωση, διάβασα, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, τους διαλόγους που είχαν οι Αργεντινοί βλέποντας το μπουκαλάκι.
1: Είχε πάνω σημειώματα πέναλτι ο Πίκφορντ.
0: Ναι,
1: νομίζω.
0: Ναι. Όλα. Ναι. Ναι. Πριν όμως πούμε αυτό, θα πω ότι εγώ διάβασα, δεν ξέρω όμως αν τα αποκρίνονται στην πραγματικότητα, ξαναλέω.
1: Ναι.
0: Γιατί για να πεις τους διαλόγους που γίνανε εκεί, πρέπει να ήσουν είτε στο ένα μέτρο, ναι, είτε και να στο έχει μεταφέρει κάποιος που το θυμάται πάρα πολύ καλά. Δεν πιστεύω ότι σημαίνει τίποτα από τα δύο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ότι μίλαγε λέει ο Έντσο Φερνάντες με το Μέση και έλεγε, ελάτε εδώ να δείτε, κοιτάξτε, έχουν εδώ γραμμένα τα τέτοια. Και κοίταξε λέει ο Μέση και είπε, πω, έχουν μελετήσει πως σουτάρω. Αλήθεια τώρα αυτό ήταν ο διάλογος. Λοιπόν, ήταν πολύ συγκινητικό, λοιπόν, θέλω να πω, το πόσο ωραία είχαν μελετήσει τις εκτελέσεις οι Άγγλοι αναλυτές και το έδωσε στον Πίκφορντ, που είχαν γράψει για όλους τους παίχτες, δηλαδή ότι μέχρι ρε παιδί μου είχαν πάει και την περίπτωση που θα σούταραν και 23 ποδοσφαιριστές σε πέναλτι. Και σε κάποια πέναλτι λέγανε, είχαν από το πιο απλό, από το ξέρω, πέσε αριστερά,
1: mm-hmm,
0: μέχρι το προσποιήσου δεξιά, πέσει αριστερά, μέχρι το κάνε όπως νιώσεις. Εντάξει, το καλύτερο όμως.
1: Τι το λένε αυτοί, κάνε όπως νιώσεις.
0: Όπως νιώσεις, ότι αυτό το συγκεκριμένο.
1: Εντολή το γράψανε. Γράφω σε όλους. Κάνε ό,τι γουστάρεις. Αυτή είναι εντολή για όλους. Μα είναι τώρα αυτό, κάνε όπως νιώσεις.
0: Έτσι μου
1: λένε. Κάποιος το σκάουτινγκ τα έκανε. Σκάουτινγκ τα. Δεν είναι το κάνω ό,τι νιώσεις.
0: Εννοείστε ότι μπορεί ο συγκεκριμένος παίκτη, τον οποίο αναφέρω,
1: να μην έχει τελέσει ποτέ.
0: όχι, να μην είχε εκτελέσει πέναλτι.
1: Αυτό λέω, αν έχει εκτελέσει ποτέ.
0: Ναι. Ναι. Οπότε σου λέει, τι να σου πω δηλαδή. Mm-hmm. Τι να σου πω ακριβώς στην περίπτωση αυτή. Λοιπόν, είναι λοιπόν το πιο ωραίο λοιπόν, θέλω να πω, πάνω σε αυτά τα, πάνω σε αυτά τα παγούρια, ήταν το εξής. Συγγνώμη, να το δω, θέλω να το έχω και μπροστά μου για να το πω ακριβώς. Εδώ είναι. Λοιπόν, εδώ. Στον Τεπόλ λοιπόν, στον Αλμάδα ήταν αυτό. Mm-hmm. Του λέγε Feel on the day, δηλαδή mm-hmm. κάνω τι γουστάρεις. Mm-hmm. Εντάξει. Λοιπόν, το πιο περίπλοκο το είχανε στον Τεπόλ. Η οδηγία στον Πίκφορντ στο πέναλτι του Ντεπόλ ήταν στάσου λίγο δεξιά, δηλαδή όχι στη μέση του mm-hmm. τέρματος, μετά κινήσου προς το κέντρο του τέρματος mm-hmm. και πες αριστερά. Mm-hmm. Αυτή ήταν η φάση. Δεν χρειάστηκαν όλα αυτά. Δεν είχε καλά, αλλά είναι μια ωραία λεπτομέρεια.
1: Εσύ που λες η Ισπανία έχει ψεγάδι, αν της πάρεις την μπάλα έχει πλαν B. Ναι, να την ξαναπάρει πίσω. Αυτό είναι το plan B της Ισπανίας. Οπότε μην μπερδεύεσαι.
0: Αμέσως κιόλας.
1: Είναι να επανακτήσει την μπάλα με φοβερό pressing.
0: Ρόδρι, Τσάβι, Κρός.
1: Παιδιά, ο καθένας στην εποχή του και ο καθένας στην ομάδα του. Τι να κάνουμε τώρα. Ο φίλος του Μπαρσελόνα θα πει Τσάβι, γιατί αναδιαμόρφωσε τη θέση στον άξονα, αλλά είχε και τους παίκτες να υπηρετήσουν όλες τις εμπνεύσεις του. Ο φίλος Ρεάλ θα πει: παιδιά, ο άλλος πήρε 5-6 Champions League με τον Κρος στο κέντρο, αλλά είχε το Μόντριτς δίπλα του για να μπορέσει να. Δηλαδή,
0: εγώ θα έλεγα Τσάβι, Κρος, Ρόδρι, αν έπρεπε να του βάλω στη σειρά.
1: Εντάξει.
0: Για την επιδραστικότητά τους.
1: Επίσης το Ρόδρι να τον δούμε εξής. Έχει ακόμα χρόνια μπροστά.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, είναι ακόμα στη διαδρομή.
0: Οπωσδήποτε.
1: Αν πάρει το Μουντιάλ τώρα θα μπει σε ένα άλλο στάτους.
0: Σίγουρα.
1: Αν πάρει με τη City κάτι άλλο θα μπει σε ένα άλλο στάτους. Είναι ακόμα εν ενεργεία, οι άλλοι έχουν τελειώσει.
0: Είναι αλήθεια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τελείωσε και η ώρα μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Πήγε 11, πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Τραγουδάκι διαφημίσεις, θα ξαναλέμε σε λίγο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, το έβαλε.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 11, στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της στοίχημα Super League για τη σεζόν 2026-27. Την πρώτη αγωνιστική στις 22-23 Αυγούστου θα παίξουν ΑΕΚ, Ηρακλής, Ολυμπιακός, Ατρόμητος, Παναθηναϊκός, Κηφισιά, ΠΑΟΚ, Λεβαδιακός, Αφιπόλος, Καλαμάτα, Άρης και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Την τρίτη αγωνιστική τα πρώτα ντέρμπι Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Άρης. Αναλυτικά στο sportfm.gr. Η δημιουργία κεντρικής τηλεοπτικής διαχείρισης είναι ο βασικός στόχος του νέου Προέδρου της Super League Γιάννη Αλαφούζου, όπως δήλωσε στην έναρξη της εκδήλωσης της κλήρωσης. Παράλληλα, μίλησε για την ανάγκη αύξησης των εσόδων από το στοίχημα και τη στήριξη της δεύτερης κατηγορίας, ώστε να ενισχυθεί συνολικά το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Ορμπελίν Πινέδα πήρε τα βραβεία του κορυφαίου παίκτη της περσινής σεζόν στο πρωτάθλημα και του καλύτερου γκολ. Καλύτερος προπονητής ο Μάρκο Νίκολης και ο τραυματοφύλακας ο Κωνσταντίς Ντολάκης, ενώ βραβεύτηκαν επίσης ο Αγιού Μπελκαμπή ως πρώτος σκόρερ και ο Αντρία Ζιβκοβίτς, ο οποίος είχε τις περισσότερες ασίστ. Ενθουσιασμένος που βρίσκεται στην Ελλάδα για να αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό Άκτορ, δήλωσε ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε κατά την άφηξη του στην Αθήνα για τα ιατρικά τεστ. Ανυπομονώ να παίξω για τον κόσμο της ομάδος και να τεθώ υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Μπράντοβιτς, τόνισε ο Γάλλος Forward Center, τον οποίο υποδέχθηκαν περίπου 100 οπαδοί. Εντείνει ο Παναθηναϊκός στην προσπάθεια απόκτησης κεντρικού αμυντικού μετά το σοβαρό τραυματισμό του Ίγκασον, ο οποίος υπέστη ολική ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο και θα χάσει τη σεζόν. Παραμένει στο κάδρο το όνομα του Φαντρόγγελεν της Αψουν Σπορ. Για 6 εβδομάδες μπαίνει στα Πίτσο Καλάμπρια με πρόβλημα στον έξω πλαγιό σύνδεσμο. Υποχρέωσή μας να προσπαθήσουμε να πετύχουμε κάτι ανάλογο και φέτος, το μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ μετά τη βραβευσή του από τη Λίκα ως κορυφαίος προπονητής της περσινής σεζόν. Το κανονικό πρόγραμμα προπόνησης επανήλθε ο Ζήνη, ειδικό ακολούθησε ο Βίντα, ενώ εκτός έμεινε ο Γκατσίνοβιτς που έχει ένα τράβηγμα. Στην Ολλανδία, προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, θα μεταβεί αύριο ο Ζουέλ Ρόκα, ο οποίος βρίσκεται από χθες στην Αθήνα για τα ιατρικά και τις υπογραφές. Τις επόμενες ώρες αναμένονται εξελίξεις και στις υποθέσεις Σάλιαγα και Όσο. Αύριο στις 7.30 το τρίτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους με αντίπαλο τη Φορτούνα Σιτάρντ. Στη Θεσσαλονίκη, για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, βρίσκεται από το απόγευμα ο Παντελής Χατζηδιάκος, ο διεθνής κεντρικός αμυντικός, θα περάσει από ιατρικά τεστ και θα υπογράψει για 3 χρόνια. Μέρος της σημερινής προπόνησης έβγαλε ο Χατσίδης, ατομικό έκανε ο Σορετήρη, θεραπεία με Ιτέλου Στόντο και Δεσπότοφ. Σπουδαία μεταγραφική κίνηση για την Καϊάρης που ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου forward center Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ. Ο πρώην παίκτης των Dallas Mavericks υπέγραψε έως το 2028 έναντι 4 εκατομμυρίων δολαρίων συνολικά θεμαωρών και η απόκτηση του Βασίλη Τολιόπουλου έναντι 1,2 εκατομμυρίων ευρώ από τον Παναθηναϊκό. Άλλο ένα βήμα προς την παραχώρηση της ΑΝΕΛ αρένα στον Ολυμπιακό για χρήση στο διάστημα που θα γίνονται τα έργα ανακατασκευής στο ΣΕΦ. Όπως έγινε γνωστό, αν και δεν υπάρχει ακόμη οριστική συμφωνία, η ΚΑΙΑ έδωσε προσωρινό παραχωρητήριο στους πυρεώτες ώστε να μπει στο φάκελο αδειοδότησής τους από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Το απόγευμα της Κυριακής φτάνει στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο Τζέντι Όσμαν, ο Τούρκος Φόργορντ, ο οποίος αποκτήθηκε με μεταγραφή από τον Παναθηναϊκό. Θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Πρόταση στον ΕΣΑΚΕ για αλλαγή στο καθεστώς των ξένων στο πρωτάθλημα από 6 σε 7 κατέθεσε ΚΑΕΑΕΚ. Ο Πανετολικός ιτήθηκε με σκορ 2-1 από την Ομόνια επί Κυπριακού εδάφου στο πρώτο φιλικό προετοιμασία στην απόκτηση του 22χρονου Ισπανού μέσου Κάρλος Μορένο, ο οποίος άνοιξε στη Ρεάλ Μαδρίτης, ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Πρώτον πυλών της Arsenal, ο Χρήστος Τζόλης, όπως αναφέρουν τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης, οι κανονιέριδες συμφώνησαν στα 40 εκατομμύρια ευρώ με την Club Brugge για τον 24χρονο μεσοεπιθετικό, ο οποίος θα γίνει η ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
9: Big Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στη

0: Παιδιά, τι να πούμε για το μικρό τελικό. Ούτε αυτοί που θα παίξουν δεν θέλουν να πούνε τίποτα για το μικρό τελικό. Τι να πούμε, αλήθεια, για το μικρό τελικό. Θα τον πάρει ο λιγότερο ξενερωμένος, ξέρω εγώ.
1: Γαλλία, λέω εγώ στην πρώτη.
0: Γαλλία, εντάξει, Γαλλία. Από θα πω και εγώ Γαλλία. Είναι ένα παιχνίδι όχι ευχάριστο.
1: Ναι.
0: Όχι ευχάριστο για κανένα. Αυτή είναι η αλήθεια. Τέλος πάντων. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν...
1: Ευχαριστούμε τον φίλο που στην κουβέντα για τους κορυφαίους χαφ που λέγαμε Τσάβι, Ρόδρι, Κρός, πέταξε το όνομα του Χέντερσον. Μπράβο στο φίλο.
0: Εντάξει.
1: Δείχνει μια υψηλή αισθητική.
0: Εντάξει, τρολάρι.
1: Μια υψηλή αισθητική. Έλειψε, θα λέγαω χθες.
0: Έλειψε πάρα πολύ.
1: Έλειψε πάρα πολύ. Θα μπορούσε να έχει καθορίσει πράγματα δηλαδή με τον τρόπο του, ο σπουδαίος.
0: Είχε να δώσει, αν ρωτάς εμένα.
1: Θα μπορούσε να είναι ένα αντίβαρο του Ντέκλαν του Ράις, αν μου επιτρέπεις.
0: Ναι. Θα ήταν η αλλαγή που θα ερεμούσε ενδεχομένως το παιχνίδι.
1: Ή θα γέλαγαν τόσο πολύ για την που θα χάλαγε η συγκέντρωσή τους, θα έλεγε κάποιος άλλος τον οποίο παίρνει απόσταση.
0: Ενδεχομένως. Λοιπόν, είχαμε και κλήρωση πρωταθλήματος σήμερα, μέσα σε όλα. Να μπαίνουμε. Είναι, αυτό, είναι η χαρά αυτό που λέει. Έλα, τελειώνει το Μουντιάλ να δούμε λίγο conference. Έτσι. Λοιπόν, τι έχουμε. Ολυμπιακός Ατρόμητος, πρώτη αγωνιστική, Παναθηναϊκός και Φυσιά. Βλέπω. ΑΕΚ Ερακλής. Όλοι μέσα δηλαδή. Παίζουν. Μάλιστα.
1: Και ΠΑΟΚ.
0: Και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Αυτό είναι το. Και πρώτο ντέρμπι.
1: Τρίτη αγωνιστική, νωρίς. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Άκουγα νωρίτερα που λέγανε.
0: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ναι. Και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, έκτη αγωνιστική. 10-11 Οκτωβρίου, από ό,τι βλέπω. Και τα υπόλοιπα, συγγνώμη τώρα γιατί τα. Παναθηναϊκός ΑΕΚ, ένατη αγωνιστική, τέλος Οκτωβρίου, εκεί 1η Νοεμβρίου. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, την 10η. Αυτά και ΑΕΚ ΠΑΟΚ, τη 12η. Ολυμπιακός ΑΕΚ, τη 13η. Δηλαδή, αρχές Δεκεμβρίου φτάνουμε. Και θυμίζουμε ότι τα πράγματα θα γίνουν ακριβώς όπως και πέρσι, δηλαδή. Δεν είναι καθρέφτης ο δεύτερος γύρος του πρώτου. Ακριβώς αυτό. Και ότι θα διατηρηθεί το ίδιο σύστημα, διότι δεν πέρασε η πρόταση για την αναδιάρθρωση. Άρα θα έχουμε μετά κανονικά δύο όμιλους play-offs, έναν όμιλο play-out και ό,τι ακριβώς έγινε ουσιαστικά και πέρσι. Τα play-off θα ξεκινήσουν 3 Απριλίου και θα ολοκληρωθούν στις 16 Μαΐου. Εντάξει, έχουμε απλά ούτως ή άλλως στη σεζόν που ξεκινάει. Δεν έχουμε ούτε Μουντιάλ, δεν έχουμε τίποτα. Δεν θα έχει παιδιά μικρή προσέλευση κόσμου, μικρός τελικός. Γιατί είναι, έχει μικρή προσέλευση κόσμου.
1: Πουλημένα είναι. Ότι...
0: Γαλλία, Αγγλία είναι το παιχνίδι. Γιατί...
1: Και μα έχουν πουληθεί τα του μικρού τελικού, άσχετα με τα ονόματα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτοί που δεν μπόρεσαν να βρουν μεγάλο τελικό, για παράδειγμα, ή άλλες τιμές προφανώς, έχουν πάρει για το μικρό τελικό μια χαρά. Σου λέω, και να πάνε εκεί, να δούμε ένα παιχνίδι. Τον Αμερικανό δεν τον ενδιαφέρει, ας πούμε, τόσο τι διακυβεύεται στο παιχνίδι. Τον ενδιαφέρει να πάει να δει ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου ανάμεσα σε δύο καλές ομάδες, όποιες φτάνανε στο μικρό τελικό.
0: Ναι.
1: Τον Αμερικανό. Δεν λέω για τον φίλο της ομάδας, τον Γάλλο, τον Άγγλο, τον Αργεντινό, τον Ισπανό. Εκεί καίγονται οι άνθρωποι να πάει ομάδα στο τελικό. Αλλά ο Αμερικανός, που θα είναι η μεγάλη βάση των θεατών στο γήπεδο, δεν τους νοιάζει. Ούτε το διακύβευμα, ούτε τίποτα. Σιγά.
0: Άντε. Αν θα έχει καλά χοντό.
1: Ναι. Τέτοια. Καλά θα έχει, μια χαρά.
0: Δεν θα έχουμε θέματα, λες, με αυτά. Λοιπόν. Εντάξει, ομάδες έχουν λίγα θεματάκια. Παναθηναϊκός, άλλο ένα θέμα από σήμερα. Με τον Ίγκασον που βγαίνει off. Και τώρα είναι να ρωτιέσαι τι θα κάνεις τώρα. Μια μεταγραφή, δύο μεταγραφές.
1: Εφόσον πήγαινες για μία μεταγραφή με υγιή Ίγκασον, η λογική λέει πας για δύο. Αναγκαστικά, εφόσον χάρη τη χρονιά. Εκτός αν, τι να πω, επανενεργοποιηθεί κάποιος από τους κομμένους. Ως,
0: ο Γέντβα ή ο Πάλμερ Μπράουν,
1: ναι, ενώ ως ο πέμπτος που έψαχνες. Θέλω να πω, δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο. Να πάρεις δηλαδή έναν
0: παίχτη. Να επανενεργοποιηθεί ως πλάνο ή ως λύση ανάγκης, επειδή δεν μπορούμε να βρούμε δύο.
1: Επειδή μου μπορείς να βρεις δύο και πέντε μπορείς να βρεις. Το θέμα είναι αν είναι να ψάχνεις για τον πέμπτο σου ή για τον τέταρτο πέμπτο σου. Αν κρίνει ο προπονητής ότι μπορεί να κάνει τη δουλειά του, ας πούμε, με τον Πάλμερ Μπράουν. Λέω για παράδειγμα. Αυτό είναι μετά θέμα προπονητή. Δεν ψάχνεις για το βασικό σου. Έχεις αυτούς που έχεις. Εκτός αν δεν έχεις. Θέλω να πω, αν κρίνεις ότι, ας πούμε, ο Τουμπά δεν μπορεί να σταθεί. για παράδειγμα. Άρα χρειάζεται κάτι καλύτερο και από τον Τουμπά. Άρα πρέπει να πάρει δύο. Θέλω να πω, αυτό είναι θέμα μας του προπονητή. Εμείς τα λέμε απ' έξω και ξέρεις, είδαμε το φιλικό και τέλος πάντων είδαμε αυτό που είδαμε. Το θέμα είναι τι λέει ο προπονητής. Εγώ τον προπονητή ακούω, τον εκάστοτε προπονητή. Οπότε ξέρεις, ο ένας θα αποκτηθεί σίγουρα. Αν θα πάει για δεύτερο, θα δουν. Πάντως τεράστια, τεράστια ατυχία για τον Νίγκασον σε ένα extra time ενός φιλικού που λες, παιδί μου, γιατί ρε διάολα. Στο extra 30 λεπτό ενός φιλικού.
0: Και σε τελείως ανύποπτη φάση. Τελείως.
1: Αυτό.
0: Τελείως.
1: Ήταν να γίνει η ζημιά.
0: Πολύ, πολύ κρίμα.
1: Περαστικά στον άνθρωπο.
0: Πολύ κρίμα. Οπότε ναι. Οπότε ο Παναθηναϊκός να πιθανόν να ψάχνει δύο χαφ. Δύο στόπερ, συγγνώμη. Το οκτάρι του, το οποίο εξακολουθεί να ψάχνει. Και αν γίνει κανένα θαύμα με τον Πελίστρη, μπορεί να ψάξει και εξτρέμ.
1: Αυτό θα μάθω. Επίσης θα το αξιολογήσει ο προπονητής, αν του κάνει ή δεν του κάνει. Σε αυτό που έχει στο μυαλό του. Και κατά δεύτερο, αν μπορεί να φύγει ή δεν μπορεί να φύγει. Αλλά ό,τι είναι να γίνει, πρέπει να γίνει και εκεί άμεσα, γιατί ο Παναθηναϊκός τελικά έχει μείνει με δύο εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι ο Παντελίδης, ο οποίος υπολογίζεται πιο πίσω από τους υπόλοιπους. Στο φιλικό, ας πούμε, έπαιξε ο Τσάπρας εξτρέμ για τον Παναθηναϊκό, που σημαίνει ότι.
0: Ο Παντελίδης center for μαζί με τον ποιο
1: έπαιξε. Ο Παντελίδης έπαιξε αριστερό εξτρέμ στο φιλικό κάποια στιγμή που μπήκε, αλλά. Δεν υπάρχουν καν οι τέσσερις αυτή τη στιγμή. Μέχρι να μπει ο Πελίστρη, δεν υπάρχουν καν οι τέσσερις που πρέπει να είναι για δύο θέσεις. Και εκεί είναι ερωτηματικό. Δηλαδή έχει δοκιμαστεί και προπονήσει και τα μπόρτα δεξιά. Θέλω να πω, πάμε πάλι σε λύσεις λίγο μεσοβέζικες. Τέλος πάντων, θα δούμε. Είπαμε. Ο προπονητής, θέλω να πιστεύω. Όχι, θέλω να πιστεύω, ο προπονητής ξέρει.
0: Εντάξει, προσαρμογές θα γίνουν, ρε παιδί. Ναι. Δηλαδή και όταν δεν έχει παίξει, θα παίξω τα μπόρτα δεξιά. Υπολογίζει το Γιάγουσιτς για δεκάρι πιο πολύ, θα παίξει ότι και τα μπόρτα δεξιά. Άμα χρειαστεί, τι θα κάνουμε.
1: Αυτό.
0: Μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα. Εντάξει, το λέμε τώρα για τις ομάδες οι οποίες έχουν πιο κοντά τα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια.
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός δηλαδή, είναι αυτός που τα.
0: Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά.
1: Επειδή ο Πάλμεν στην Τουρκία που λέει κάτι ήξεραν που δεν τον έδωσαν, ο Πάλμεν πράγμα δεν πήγε στην Τουρκία. Ο Παναθηναϊκός του άνοιξε την πόρτα διάπλατα. Εκείνος δεν ήθελε να πάει στην Τουρκία. Οπότε ήταν θέμα συγκυρίας και όχι θέμα σχεδιασμού ότι έμεινε ο Πάλμεν Μπράουν. Ο ίδιος προφανώς θέλει να πάει σε ένα άλλο πρωτάθλημα.
0: Τώρα, ποιο πρωτάθλημα θα είναι αυτό, και αν θα του κάνουν πρόταση, αυτό δεν μπορώ να ξέρω. Και πλέον δεν ξέρω αν θα τον δώσει και ο Παναθηναϊκός. Τώρα πια, ναι, τώρα πια δεν ξέρω.
1: Το, ναι, μπορεί να το κρατήσει πια. Για την τετράδα πεντάδα των ναι. Στόπερ.
0: Λοιπόν, αλλά ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ πρέπει να τρέχουν. Πρέπει να τρέξουν.
1: Το θέμα για τον Παναθηναϊκό είναι τα πρώτα παιχνίδια με την πάξη. Αυτό είναι αυτή με τον Γκέι.
0: Ναι.
1: Χωρίς τον Νίγκασον. Γιατί πρέπει να δεις με ποιον θα κουμπώσει τον Τεφράι. Η εικόνα του Τεφράι με τον Τουμπά ήταν προβληματική. Ο Κάτρης, που στα μάτια μου μοιάζει πιο συμβατός, στο φιλικό έπαιξε δεξιμπακ. Mm-hmm. Άρα, μου βγάλει συμπέρασμα από το φιλικό.
0: Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ, δεν ξέρω, δεν είναι παρηγοριά προφανώς. Ο ΠΑΟΚ είναι ακόμα πιο πίσω.
1: Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν έχει δεύτερο στόπερ, ας πούμε. Με το αδρανόμισμα του Λουστόντο. Από πέντε είχε δύο στόπερ, εννοώ δύο στόπερ υπολογίσιμους, έτσι αυτό εννοώ. Με τον αδρανόμισμα του Λουστόντο έχει μείνει ένας. Πια, ο Μιχαηλίδης. Μέχρι να έρθει ο Χατζηδιάκος. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολλά κενά. Πολλά περισσότερα από τον Παναθηναϊκό. Και όσο και να τρέχεις, δεν είναι και εύκολο να τα καλύψεις. Αυτά εννοώ και με ευρωπαϊκό παιχνίδι μπροστά. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα τους άλλους με τις μεταγραφές από Δευτέρα Τρίτη, με τις μεταγραφές θα ασχοληθούμε. Ναι, Φορτούνης είχε πάθει δύο ρήξεις χιαστού, όντως. Χθες ήταν ο Νίγκασον. Φορτούνης είχε γυρίσει, νομίζω, στο εξάμηνο, πτάμηνο, αν θυμάμαι καλά. Εντάξει, κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός, βέβαια. Ενδεχομένως.
1: Και ο Μάνταλος δύο δεν είχε πάθει.
0: Ο Μάνταλος, ναι, βέβαια. Είναι και θέμα χαρακτήρα το πότε θα γυρίσεις, και θέμα ηλικίας, και θέμα ψυχολογίας, και θέμα πώς θα το διαχειριστείς πνευματικά. Γιατί είναι ο τραυματισμός που όλοι οι ποδοσφαιριστές απέφχονται. Ο συγκεκριμένος. Mm. Είναι αυτός που δεν θέλουν να πάθουν. Αυτό δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Κρίμα, κρίμα, πραγματικά. Και σου εξισαμάζει και σε μεγαλύτερη ηλικία, ρε παιδί μου, του βρίσκεις πονάει και πιο πολύ. Όπως είναι ο Νίγκασον. Νομίζω 34, δεν είναι ο Νίγκασον.
1: Νομίζω,
0: κάπου εκεί. Κάπου εκεί κοντά. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τι θα γίνει και πώς θα πάει αυτή η ιστορία. Λοιπόν, ήρθε και ο κύριος Γιαμπουσέλε, να σας όλα. Την είπε και ο Γκέι στον Τούχελ, τώρα ένα-ένα τα βλέπουμε. Τώρα τι νόημα έχει, είπε ο Γκέι στον Τούχελ, ότι έπρεπε να συνεχίσουμε να πιέζουμε. Τι το λες τώρα, ρε φίλε, θα πεις. Τι να κάνεις κι εσύ. Τι να κάνεις κι εσύ. Πρέπει να σου λέει ο προπονητής σου να κάνεις το αντίθετο από αυτό που σου λέει ο προπονητής σου. Δύσκολα πράγματα κι αυτά. Δεν είναι εύκολα. Είναι η αλήθεια. Μόνο εύκολα να τα λες και δύσκολα να τα κάνεις. Εύκολα να τα λες και δύσκολα να τα κάνεις. Αυτό είναι το καλύτερο, το σωστό. Λοιπόν, παίχτη σεζόν το μεγάλο σύριαλ και του φετινού καλοκαιριού, ο Πινέδα, έτσι. Πινεδιάδα και φέτος.
1: Ναι.
0: Ως γνωστόν, με τα ίδια πράγματα, με την ίδια ιστορία, με τα ίδια δεδομένα. Τέλος πάντων, θα αποφασίσει και ο Πινέδα τι θα κάνει σε κάποια φάση. Νομίζω αποφασίσει και η ΑΕΚ βασικά τι θέλει να κάνει με τον Πινέδα. Α, έχουμε Δυναμό Κιέβου αντίπαλο του ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα. Ναι. 4-2 στα πέναλτι την Κλουζ.
0: Δύσκολα πράγματα.
1: Ναι.
0: Δύσκολα πράγματα.
1: Δύσκολα πράγματα σε γήπεδο βέβαια ουδέτερο, ας πούμε, με έναν τρόπο. Στην Πολωνία που παίζει
0: ναι.
1: η Δυναμό. Θέλω να πω, δεν έχεις αντιμετωπίσει μια έδρα, ξέρω εγώ, εχθρική, πώς θα το πω, τουλάχιστον.
0: Ναι, αλλά από θέμα ομάδας δυναμικού, δύσκολα πράγματα.
1: Και η Κλουζ δύσκολη, όπως δείχνει και η επικράτηση στα πέναλτι, θέλω να πω, δεν τα πολλά με λίγα, ήταν στα πέναλτι.
0: Και η Κλουζ, έχεις δίκιο. Και η Κλουζ δύσκολη. Θα τα κοιτάξει ο κύριος Λύση όλα αυτά. Ανατολική Πολωνία θα παίξει, Μάλιστα. Οκ. Ας πούμε. Να βρεγλύσει ότι αυτά που είναι πάντα κρίσιμα, πηγαίνεις λίγο, ξέρεις, όπως σε πάει η μπάλα, δηλαδή ό,τι και να κάνει ο ΠΑΟΚ να το μην διαφορετικά με την άμα, δεν μπορεί να φταίει ο Λύση. Αυτό το πράγμα.
1: Ναι, αλλά με έναν τρόπο θα φταίει ο Λύση.
0: Θα φταίει κιόλας.
1: Κατάλαβες, χωρίς να φταίει, θα φταίει. Δηλαδή θα αρχίσουν κατευθείαν οι μουρμούρες και οι συγκρίσεις με τον Λουτσέσκο. Έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται. Σε αυτές τις περιπτώσεις την πληρώνει άνθρωπος που δεν φταίει.
0: Ναι.
1: Που είναι στην ομάδα 20 μέρες. Και ξεκινάει με το αριστερό, κατάλαβες. Αν δεν πάνε καλά τα πράγματα.
0: Βέβαια.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Βέβαια. Θα το συζητάμε. Λοιπόν. Η φάση με Πινέδα που λες, αυτό που λέγαμε πριν διακόψουμε γι' αυτό, πρέπει να αποφασίσει και έκτη θέλει να κάνει.
1: Ναι.
0: Γιατί πια τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Είναι ένας άνθρωπος που του δίνει του άνθρωπου 12 εκατομμύρια ευρώ για να γυρίσει την πατρίδα του. Είναι ένα πράγμα πολύ δελεαστικό.
1: Ναι.
0: Πώς το κάνω. Ναι, μου αρέσει η Ελλάδα, ναι, αγαπάω για αυτά, αλλά και τι έχετε να μου πείτε εσείς τώρα.
1: Ναι.
0: Μου δίνουν 12 εκατομμύρια ευρώ για να γυρίσει την πατρίδα μου. Τι έχετε να αντιπροτείνετε σε αυτό.
1: Έχουμε να αντιπροτείνουμε ότι έχετε μια ρήτρα. Δίνουν 12 σε εσένα. Εμάς.
0: Άλλο η ρήτρα. Αν ήταν θέμα ρήτρα, θα είχε τελειώσει η ιστορία. Προφανώς η Μοντερέι δεν θέλει να δώσει τα χρήματα. Αυτή είναι η ιστορία. Ή δεν θέλει να δώσει τα χρήματα, ή δεν θέλει να τα δώσει όλα μετρητά όπως προβλέπει η ρήτρα.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι προφανώς η ιστορία εδώ πέρα και γίνεται παζό. Αλλιώς, αν τα είχε δώσει, δεν θα είχε λόγο η ΑΕΚ στην ιστορία. Εγώ λέω ότι. Κάνει
1: μου, ωραίες οι λαρτζιές να λες: δίνω 12 εκατομμύρια στον παίχτη που σημαίνει ότι έχει λεφτά, ναι. αλλά δεν θέλω να δώσει τη ρήτρα στην ομάδα που έχει συμβόλαιο. Και βάζω τον παίχτη να πιέσει για να φύγει. Ναι, αυτό είναι λίγο λούστικο όμως.
0: Ναι.
1: Αυτό εννοώ.
0: Είναι, αλλά έτσι γίνεται.
1: Ναι, αλλά όταν δεν έχεις λεφτά, δεν έχεις λεφτά. Όταν έχεις λεφτά, αλλά τα δίνεις στον παίχτη και του λες του παίχτη, πίεσε εσύ τώρα για να φύγεις με λιγότερα λεφτά. Κάπου λίγο λες, εντάξει, και τα συμβόλαια γιατί υπάρχουν και οι ρήτρες γιατί υπάρχουν.
0: Ελάτε.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, Μεξικανοί κάνουν διάφορα τέτοια πράγματα. Εγώ εννοώ, ρε παιδί μου, ότι η ΑΕΚ αντίστοιχα για να κρατήσει το πνεύμα, εάν θέλει να τον κρατήσει. Δεν έχω σαφή απάντηση σε αυτό.
1: Εγώ λέω ότι θέλει, αλλά δεν μπορεί να φτάσει τα λεφτά που του δίνουν από το Μεξικό.
0: Όχι.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Όχι, αλλά μπορεί.
1: Που αγαλά στα αποδυτήριά τη και τα τέτοια τη και να δώσει, ξέρω εγώ, 2,8 στον Πινέδα για να μείνει.
0: Όχι, δεν θα δώσει 2,8 στον Πινέδα για να μείνει, αλλά μπορεί να δώσει στον Πινέδα 1,8. Λέω τώρα εγώ, 2 ενδεχομένως.
1: Ναι.
0: Κοντά στα χρήματα δηλαδή, του Γιώβιτς, να το πούμε έτσι, και πιο κάτω,
1: ναι.
0: για 3 χρόνια του πει αγόρι μου, εντάξει, σου δίνουν από εκεί άνθρωποι 12. Για 4 χρόνια. Εμείς όμως μπορούμε να σου δώσουμε. Παίρνει από Πινέδα 1,2 νομίζω τώρα. Αν θυμάμαι.
1: Δεν θυμάμαι το. Ναι.
0: Εμείς μπορούμε να σου δώσουμε 2 εκατομμύρια επί 3. Δεν μπορούμε να σου δώσουμε 6 εκατομμύρια 3 χρόνια και στα 33 σου, μια χαρά θέση, μετά μπορεί να γυρίσει στο Μεξικό να πάρεις εγχείρημα για να κλείσεις την καριέρα σου. Αν σ' αρέσει τόσο πολύ εδώ, που σου αρέσει τόσο πολύ εδώ. Ναι. Λέω.
1: Ότι είναι σημαντική διαφορά των χρημάτων μετά. Mm. Είναι 1 εκατομμύριο κάτω το χρόνο.
0: Είναι
1: 1 εκατομμύριο είναι. Κάτω το χρόνο. Είναι σημαντικά. Δεν είναι 300 χιλιάρια. Είναι 1 εκατομμύριο κάτω. Και ο άλλος είναι και στην πατρίδα του.
0: Το θέμα είναι στο σημείο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, όπως εγώ το καταλαβαίνω. Τώρα πρέπει να κινηθεί η ΑΕΚ. Γιατί αν δεν κινηθεί η ΑΕΚ, θα. Πρέπει να κινηθεί η ΑΕΚ καταρχάς γιατί ο Πινέδα πρέπει να πάει στην προετοιμασία. Ναι. Πού πρέπει να κινηθεί την προετοιμασία, μη γνωρίζοντας αν θα φύγει από την Ολλανδία και θα ψάχνει πτήση για το Μεξικό ή αν θα παίξει με την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Προφανώς. Έτσι. Αλλά εάν αυτή η ιστορία συνεχίσει και πάει έτσι, σημαίνει ότι θα έχουμε έναν Πινέδα ο οποίος θα παίξει όσο παίξει μέχρι το Δεκέμβριο και το Δεκέμβριο θα πει παιδιά, εντάξει, συγγνώμη, τι να κάνουμε. Άμα θα σας χαιρετήσω εγώ το καλοκαίρι και γεια σας. Αυτό δεν το θέλει η ΑΕΚ. Λογικό είναι να μην το θέλει η ΑΕΚ. Οπότε η μπάλα είναι στην πλευρά της.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Άκουγα και τον Γιώργο Τσακίρη νωρίτερα που έλεγε ότι ξέρει, τα βάζει και λέει να έχω τον Πινέδα στη διάθεσή μου να με βοηθήσει να μπω στη League Face και να πάρω τα πολλά λεφτά και ας φύγει ελεύθερος. Είναι μια σκέψη.
0: Είναι μια σκέψη.
1: Ξέρει, αν ο Πινέδα, ξέρω εγώ, μείνει με το Στανιό και θα τα δώσει όλα για να βοηθήσει την ομάδα να μπει στη League Face από την άλλη μεριά. Δεν το ξέρει. Αν μείνει με το ζόρι. Αν δηλαδή ζητήσει να φύγει και του πούνε όχι, θα μείνει και θα εξαντλήσει το συμβόλαιό σου. Δεν τα ξέρει αυτά τα πράγματα. Είναι όλα ρευστά.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν παίρνει μια απόφαση η οποία ξέρεις, πρέπει να έχει ως βασικό γνώμονα το καλό της ομάδας. Ποιο είναι το καλό της ομάδας, το βάζει κάτω η ομάδα και βρίσκει αν το καλύτερο είναι να τον δώσει και να πάρει τα χρήματα ή να επιμείνει να κρατήσει ένα παίχτη που ενδεχομένως δεν θέλει να μείνει με την προσδοκία ότι θα φανεί επαγγελματίας και θα τη βοηθήσει να μπει στη League Face. Και αν δεν μπει στη League Face, λέω εγώ, και δεν πάρει τα λεφτά του Champions League και δεν πάρει τα λεφτά του Πινέδα. Οπότε είναι πολλά τα what if.
0: Επίσης, καλό είναι να σκεφτόμαστε λίγο πιο σύνθετα από την υπεραπλούστευση ότι, για παράδειγμα, εάν τον θέλει ο προπονητής θα μείνει.
1: Ναι.
0: Δεν πηγαίνει έτσι. Ο προπονητής
1: δεν είναι και ιδιοκτήτης ταυτόχρονα.
0: Ακριβώς. Ναι. Ο προπονητής μπορεί να τον θέλει ή να μην τον θέλει. Όμως το τι θα γίνει τελικά με κάθε παίχτη αποφασίζεται σε άλλο κλιμάκιο. Και μπαίνουν κάτω τα πάντα. Μπαίνουν οικονομικά δεδομένα, αγωνιστικά δεδομένα, ισολογισμοί ενδεχομένως, διάφορα τέτοια πράγματα. Αυτό τέλος πάντων εννοούσα λέγοντας ότι είναι ώρα να τοποθετηθεί η ΑΕΚ με έναν τρόπο. Τώρα με αυτά με αφορμή ανακηρύχθηκε καλύτερος παίκτης πρωταθλήματος ο Πινέδα. Πολύ λογικό, νομίζω. Κορυφαίος προπονητής ο Νίκολιτς.
1: Επίσης πολύ λογικό.
0: Επίσης πάρα πολύ λογικό, νομίζω, να γίνουν όλα αυτά. Έλειπε εδώ και το πήρε ο Θωμάς Μαύρος το βραβείο του. Ωραίο και αυτό, πρέπει να πω. Ήταν ένα από τα ευχάριστα πράγματα. Τέλος πάντων, ωραίες είναι οι βραβεύσεις και οι τιμές και όλα αυτά τα όμορφα πράγματα τα οποία συνέβησαν. Δεν έχω τις άλλες βραβεύσεις μπροστά μου, να σου πω την αλήθεια, για να δούμε τι έγινε σήμερα.
1: Μέχρι να το βρει, απλά να πούμε για τον φίλο που ρωτάει αν επιτρέπεται να συζητάει η ομάδα με παίχτη που έχει συμβόλαιο που λύγει σε ένα χρόνο. Όχι, γι' αυτό και δεν συζητάει η ομάδα. Συζητάνε διάφοροι διαμεσολαβητές και τραβεριτζίδες. Δεν συζητάει απευθείας η μεξικανική ομάδα. Δεν υπάρχει επίσημη δηλαδή κουβέντα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που βολεδοσκοπούν προθέσεις και διαθέσεις και μεταφέρουν τέλος πάντων ποσά κλπ. Άρα νομικά φαντάζομαι είναι καλυμμένη η κάθε Μοντερέι με αυτήν την ιστορία.
0: Πρώτο σκόρο Αλκάμπη, εντάξει. Καλύτερο τροματοφύλακας ο Τζολάκης, καλύτερο γκόλο Πινέδα, καλύτερος πασέρος Ζιβκόβιτς.
1: Τζολάκης Ιστράκος από εγώ φέτος. Δεν ξέρω.
0: Είναι
1: τρομερή χρονιά ο Ιστράκος. Δεν είναι άδικο τέλος πάντων, ήταν πολύ καλός και ο Τζολάκης, αλλά ναι.
0: Για κάποιο λόγο δόθηκε ένα βραβείο πρώτος πόντου στο φάνταζι.
1: Ποιος ήταν
0: ο Καμπί.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Δεν ήξερα ότι δίνουμε βραβείο και βραβείο φάνταση.
1: Μα, μια χαρά.
0: Συγγνώμη κιόλας, ότι δεν το γνώρισε το συγκεκριμένο. Έχει φάνταση Super League. Και γι' αυτό το έκανε προφανώς.
1: Μάλλον.
0: Οκ. Όχι, ωραίο να έχει. Δεν το γνωρίζω. Να μην το γνωρίζω. Αλλά αν έχει φάνταση Super League, πολύ καλά κάνει. Γιατί είναι ωραίο και ασχολείται ο κόσμος. Με όλα τα φάνταση ασχολείται ο κόσμος. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με όλα αυτά τα ωραία και βλέποντας φωτογραφίες, Νάντι Τζέι Σόρτς από Λίμνη Κόμο, για όσους ενδιαφέρεστε και για το παρααθλητικό ρεπορτάζ. Η ώρα φτάνει 11.30, κάτι που σημαίνει ότι πηγαίνουμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, από το οποίο θα επιστρέψουμε για να πάμε παρέα με τα μηνύματα και τα mail σας μέχρι τις 12.

0: 8,3.
1: Νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν για έκτη συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν απόψε στις 9 η ώρα Ελλάδος οι αμερικανικές δυνάμεις με στόχο την περαιτέρω αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι σημειώθηκαν εκρήξεις στο νησί Κέσμα, στην Πανταραμπάς και στην Τζαμπαχάρ. Πριν από λίγο μετέδωσαν ότι αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση σε γέφυρα στο Μπαντάρ Χαμίρ και στο αεροδρόμιο του Ιράν Σαρ. Ως αντίπεινα το Ιράν άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να κινητοποιήσει τους Χούθης στην Ιεμένη για να κλείσουν τη δίωδο προς την Ερυθρά Θάλασσα εφόσον η Ουάσιγκτον υλοποιήσει τις απειλές της για πλήγματα σε ιρανικές υποδομές. Το Ισραήλ προετοιμάζεται για πιθανή κλιμάκωση στις ανταλλαγές πυρών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν την επόμενη εβδομάδα σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ ανέφερε ότι η Τεχεράνη θέλει συμφωνία επειδή δέχεται καταστροφικά πλήγματα από τις αμερικανικές δυνάμεις. Μπορείς να κερδίσεις εκλογές ως μετριοπαθής κεντρώος, μπορείς να νικήσεις τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις σου. Αυτό έχουμε κάνει εμείς, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας απόψε σε εκδήλωση στην Πνίκα. Συνεχίζεται το μπαράζ αποχωρήσεων από το ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη και της αυριανής συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο. Την παραίτηση τους υπέβαλαν το απόγευμα 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Ο 25χρονος τέταρτος συλληφθήσα για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της Φάγια. Εκπνέει τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στους απόφοιτους και εισαγωγή στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Λοιπόν, τελευταίο ημέρο ο Φάιζα, πάμε στα δικά σας μηνύματα.
1: Εσύ που λες ότι έπινα ποτά με κάτι νέτα και έσχασε μια παρέα Ιταλών και φόραγαν λινά, δεν με ξανακοίταξαν πανολεθρία, λέω μιναροκευτές, έπεσες κι εσύ σε αυτή την τεράστια λούμπα, την επικοινωνιακή αυτή παγίδα των Ιταλών. Σκέψου να έχεις χάσει μια παρέα Ελλήνων με λινά, τι γλέντιμα θα πέφτε από όλους. Σκάσαν οι Ιταλοί με τα λινά και σου τι κομψότης, τι στυλ, τι ανώτερη κατάσταση από εμάς εδώ πέρα.
0: Κλάς, κλάς, Κωνστά. Τρεις και ο Κούκος λέει το εξής. Μιλώντας περί ηλιθιότητας, ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, θυμίζω ότι αυτό είναι ένα πράγμα υπαρκτό

0: Εντάξει.
1: Αυτό μόνο το είναι ηλικιότητα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ξεκινάμε από εκεί, αλλά πάση περιπτώσει, ναι.
0: Αυτός λοιπόν ο τύπος αποφάσισε να γίνεται ετήσιο τεστ τεστοστερόνης για τους άνω των 30 στις ενόπλες δυνάμεις.
1: Μάλιστα. Οπότε θα δώσει ο Θεός να ξεπερδέψουμε αυτά τα παρατράγουδα της παγκόσμιας πολιτικής. Κάτι θα πάθαινε ο Τσαούς αν δεν έβαζε τους άκρους συνθετικούς στο τέλος. Χθες του σκιούρ μόνο εγώ και άλλοι δύο φοράγαμε που κάμισε ο λαχούρι. Ντροπή, λέει ο μινεροκευτές. Ντροπή. Είναι κάποια κομμάτια όπως το Personal Jesus που ποτέ δεν μας άρεσαν, όμως το έχουμε ακούσει τόσες φορές και το έχουμε συνηθίσει τόσο που νομίζουμε ότι μας αρέσουν. Όχι. Ή σου αρέσει ή δεν σου αρέσει.
0: Εγώ θα έλεγα έτσι και έτσι σε αυτό.
1: Όχι.
0: Αλλά όταν άκουσα από τον Τζόνι Κας αρέσει σίγουρα. Ας πούμε αυτό. Μετά το χθεσινό πλάνο της Αγγλίας που έβαλε μέσα όλη την αεροπορία για να του παίρνουν κεφαλιά η ένα και ένα μίλκο Αργεντινή, συγχώρησα τον Ντουμπά για τα πάντα.
1: Ναι, να το συγχώρησες πριν ακούσεις ότι ο Ίγκασον θα μείνει έξω ένα χρόνο.
0: Ναι.
1: Μόλις το άκουσες, επιμένεις να είσαι τόσο συγχωρητικός.
0: Αυτή
1: είναι η ερώτηση.
0: Ο στρατηγός Νεΐς στο Βατερλό νόμισε πως είδε τους Άγγλους να προστοχωρούν. Έκανε γιούρια με το γαλλικό υπηκό, έφαγε τα μούτρα του και ο κύριος Γιάννης ρωτάει γιατί μουρλοποιήθηκε ο Τούχελ.
1: Ο Έλεφαϊ λέει αρένα Λούμπλιν, στο Λούμπλιν μία ανάσα από το Τριεθνές Πολωνίας Λευκορωσίας Ουκρανίας 150 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Βαρσοβίας, μαγευτικό ταξίδι νοτ.
0: Η εξυπνάδα του Τούχελ μετά την Νορβηγία είναι σαν να πεις σε οικογενειακό τραπέζι για τη μαγειρική της γυναίκα σου ότι την προηγούμενη εβδομάδα αυτό ακριβώς το φαγητό το έφτιαξε ακόμα καλύτερο.
1: Όχι πάρα πολύ καλό.
0: Είναι η Αγγλία για το Μουντιάλ ότι είναι οι Washington Generals για τους Harlem Globetrotters στα παιχνίδια επίδειξε με τον κόσμο.
1: Μετά το τεκνό από το Χαϊδάρι δεν μπορώ να ξανακούσω το original των Cure.
0: Εντάξει, δεν είσαι ο μόνος. Μπορεί ο Νεγρεπόντης Δράκος να βρει τον άνθρωπο που κάνει τα best of και να του πει να βγάλει άλλο ένα, δεν θα την παλέψουμε το καλοκαίρι. Παιδιά, ο Ανάδερινγκ είναι αυτός.
1: Ναι.
0: Μπορεί να το παρακαλέσετε μόνοι σας. Αν και θα κάνει, πιστεύω. Δεν θα την τσιμπώνω κανενός, λέει. Με αλήθεια, όσο περνά καιρό το γρέζει, τη φωνή του Τσαούση γιγαντώνεται τόσο που θα μιλάει και θα νομίζουν πως είναι πολυχρονίο. Όχι.
1: Έχει πάθει κάτι το μικροφωνό του, να ακούμε παραπάνω γρέζει τώρα. Τρίζει το μικρόφωνο του καθόλου. Όχι, τα αυτιά μου τρίζουν. Okay. Μια φορά έβαλα λινό κοντομάνικο που κάμισο και ο σοφός κολλητός μου αναρωτήθηκε από πότε τα τσουβάλια βγαίνουν με κουμπιά. Εντάξει, δεν είναι τόσο τσουβάλι το λινό, ρε παιδί μου. Δεν είναι τόσο τσουβάλι. Αλλά τέλος πάντων. Παραπέμπει σε παλαιότερες δεκαετίες κατά βάση.
0: Κύριε Γιάννη, Βραχνάδα στη φωνή σας κάθε φορά με συναρπάζει περισσότερο και από τις φετινές ανατροπές μου τελικής Αργεντινής. Λέει ο Ζώτος, 95 κιλά ο Βιγλάτορας του Νέου Βουτζά.
1: Τώρα είναι καλός ο μιλήχιος κύριος Southgate. Τι κατάλαβα που τον έδιωξαν οι Αγκλάρες για να φέρουν τελικά τον Αργύρι για νίκη των πλουσίων. Πάμε για back to back τη Δευτέρα, την Κυριακή, λέει ο Δαλματίας Αλμέιδα. Λέει, υποστήριξε ότι η μείωση της τεστοστερόνης αποτελεί φυσιολογική συνέπεια της ηλικίας και ότι η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να συμβάλλει ώστε οι στρατιώτες να βρίσκονται στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Και αν δεν είναι, τι κάνουμε, τους αποστρατεύουμε. Δηλαδή, αν έχει πέσει η τεστοστερόνη, τους κάνουμε έλεγχο, όπως λέει ο Υπουργός Πολέμου. Και έχει πέσει, ρε παιδί μου, γιατί πάει ως 35, πέφτει, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Τι κάνουμε, τους διώχνουμε.
0: Ναι.
1: Ατιμωτική απόταξη, δηλαδή,
0: ναι,
1: ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Τυχαία, όσο μιλάτε για Cure και Half Time Show, η σελίδα των Cure στο Instagram ανέβασε προλίγου post που κράζει τον Σόβι τον Εφαντίνο.
1: Πολύ καλά. Μάλιστα.
0: Ο Μάρτα Αρίφ λέει ότι η πιο κραυγαλαία τη συμμετοχή του τυποτένιου του Speed Είναι εργολαβία που έχει πάρει η Σακύρα από το 2010 και μετά.
1: Εντάξει,
0: το τραγούδι της οργάνωσης.
1: Ναι. Λοιπόν, στο τέταρτο ημίωρο ο Τσάο ακούγεται σαν να έχει μυριδό πάνω το μικρόφωνο. Σωστότατο το στερεοφωνικό μπουρί μας. Σαμποτάζ του Ρίλου, λέει κάποιος. Ο Ρίλος δεν έρχεται εδώ πέρα ούτε για να κάνει σαμποτάζ. Μην μπερδεύεσαι. Ούτε για σαμποτάζ δεν έρχεται. Κύριε Κώστα, μπήκαμε στην Αγία Πετρούπολη, φτάσαμε βαθιά μέχρι το Ιρκούτσκ. Πώς υποχωρούμε για να μην τσιμεντωθούμε? Όποιος ξέρει, λέει, πώς λέμε στα ρωσικά, σου αξίζει κάτι καλύτερο, λέει ο φίλος του Ντάγκαν, ο οποίος έκανε μια σύσφιξη των ελληνοσικών σχέσεων, αλλά θέλει να κάνει μια άτακτη υποχώρηση τώρα, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Δύσκολα πράγματα.
1: Εντάξει.
0: Είναι ο Μόρις σε μια πιο μοντέρνα και πιο ξινή εκδοχή της Μαντάμ Σουσού.
1: Το γρέζι και το βράχνιασμα στη φωνή του Τσαούση είναι πιο τάβλα και από συνεργασία μάγλου καράγκουτη που ολοκληρώνεται με κάρφωμα του τελευταίου. Λέει ο Ζηταβή νεκρή.
0: Όταν όλοι βλέπουν ότι ο Παναθηναϊκός έχει επιτέλους τρεις σέντερ, ο αισιόδοξος βλέπει ότι όταν παίζει η Εθνική Γαλλίας, σέντερ θα είναι και πάλι ο Μίτογλου. Πολύ καλό.
1: Για αυτούς που θα φεύγουν από το στρατό λόγω χαμηλής τεστοστερώνης, θα βγαίνει ο Χέξετ και θα λέει «και κέρναγε ο πατέρας στο καφενείο». Γιάννη, θέλετε να έρθετε στο σπίτι μου και να μου ψιθυρίσετε στο αυτί με αυτό το γρέζι για τον Ινφαντίνο και το σπιντ? Εάν θέλετε μπορείτε να κάνετε το μικρόφωνο μου να τρίξει.
0: Το φως στην άκρη του Τούχελ, όχι, δεν είναι πιασμένο. Είναι αποκλεισμένη η Αγγλία για το Μουντιαλότη και το Κίμινο για τα Σουζουκάκια. Είναι μέτρια αλήθεια αυτή που λέω, που φυσάει ο άνθρωπος, ότι αν η πλατφόρμα του κυρίου Αλαφούζου είχε πάρει δικαιώματα και του Μουντιάλ στη διαφημιστική πινακίδα που τώρα λέει Μοτορόλα, θα έλεγε μόνο μπάλα.
1: Έχω ανοιχτή τηλεόραση και παίζει Έτερος Εγώ. Ο Μάνος Βακούσης έρχεται να υπενθυμίσει.
0: Μάνος Βακούσης είναι τεράστιος ηθοποιός, συγγνώμη, θέλω να το πω.
1: Έρχεται να υπενθυμίσει πώς θα μοιάζει η αρέωση του κυρίου Γιάννη μετά το στάδιο Ηρακλής Μεταξάς. Λέω καβλά τον Όρης. Παιδιά, κάποιοι έχουν βάλει φωτογραφία του συγκεκριμένου ηθοποιού δίπλα στον κύριο Τσαούση, στο πώς θα είναι ο κύριος Τσαούσης μετά από τάδε χρόνια, όταν πρωτοβγήκε το Έτερος Εγώ.
0: Λίγο ακόμα βραχνάδα και θα αρχίσει ο κύριο Γιάννης με φωνή μας τώρα και τα All these bad goodies. Είναι καράφλα του Τούχελ ένα πλαγιοδάνιο αλέφαντου με κακό κομωτή? Καρταρόβα Ξεκούμπου τη λέει, το Αγγλία Αργεντινή ήταν ένα παιχνίδι σκάκι για 55 λεπτά και μετά έγινε τάβλη, πόρτες συγκεκριμένα, που προσπαθείς να γλιτώσεις το διπλό και φέρνεις απανωτές εξάρες και όλος συνέχεια ασώδιο και στο τέλος το κερδίζεις. Μάλιστα.
1: Η Σακέρα δεν πήρε απευθείας ανάθεση, απλά μονιμοποιήθηκε επειδή κάλυπτε πάγιες και λειτουργικές ανάγκες.
0: Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Το σαχαμπός αναμαρτία σε μισό σε φυλακή επίσης είναι διαθέσιμο. Ο Ντομί μου ανάβει και σβήνει μέσα στον καυτό μου Μαλτίνι, λέει ότι η χθεσινή διαφορά χρόνου ανάμεσα στη μετάδοση του Sport FM και την εικόνα της ΕΡΤ στο Αργεντινή Αγγλία μας χάρισε περίπου τα 10 πιο υπέροχα δευτερόλεπτα της ζωής μας και μάλιστα δύο φορές. Γνωρίζοντας ήδη ότι είχε μπικόλει, η αναμονή μέχρι το δεδομένα ξεσπάσμα του κυρίου Γιάννη στην περιγραφή ήταν τόσο διαγερτική όσο και απολαυστική. Ωστόσο, μετά το δεύτερο γκολ, αυτή απόλαυσε πάγωση από τη σιωπή του κυρίου Κώστα. Για αρκετά λεπτά επικρατούσε απόλυτη ησυχία, κάνοντας ο ακρατής να φαντάζεται ακόμα και μια προώρη αποχώρησή του. Η ανακούφιση ήρθε μόνο όταν στο τέλος ψέλισε λίγες λέξεις, βάζοντας τα πράγματα ξανά στη θέση τους. Κύριε Κώστα, είμαστε κάτω. Αυτά είναι και καλοκαίρι. Κύριος Κώστας, ένας κύριος. Αφού δεν μου φέρει καμιά καρέκλα στο κεφάλι, πάλι καλά. Να λέτε.
1: Ο Υπουργός Πολέμου είναι ο φανταστικός τύπος που ήθελε να πει εδάφιο από τη βίβλο και είπε του Μόργαν Φρήμαν από το Pulp Fiction, επειδή άγνωστη ιστορία. Είναι γενικά φανταστικός τύπος. Θα ήταν φανταστικότερος αν ήταν μέλος ενός θειάσου, ξέρω εγώ, αν ήταν σε ένα κωμικό σκέτς, αν ήταν σε μια ταινία, θα ήταν ακόμα καλύτερα. Είναι λίγο τρομακτικό ότι αυτός ο άνθρωπος έχει κανονικό ρόλο στην, ναι, στην πολιτική, ναι, με τις εξελίξεις.

0: που υπάρχουν τώρα και όσα γίνονται στο Ιράν είναι τρομακτικό, αλλά με έναν τρόπο αστείο, ξέρεις, παραμένει αστείο.
1: Λοιπόν, πολύ σοβαρή ερώτηση. Είναι τα mail του Κυπώνου για τα mail του Κουπέπεπ ότι και τα σοου της Σακύρα στο Μουντιάλ για το σοου Φουρέρα στο ελληνικό κύπελο? Εγώ πρέπει να πω ναι. Λέω Φλότο Μντάγκαν, έχω πάει Ανάσταση στη Νίκαια με λινόπου κάμισο και παντελόνι καρό που σταματάει στους αστραγάλους. Έπεσε γέλιο από φίλους και γνωστούς. Αν όμως ήμουν Ιταλός, θα ήμουν μοντέλο.
0: Ισχύει. Το πρόβλημα είναι αν έπεσε γέλιο και από άγνωστους. Γιατί να το φας από φίλους και γνωστούς είναι ένα πράγμα το οποίο το αντέχεις. Mm-hmm. Όταν γελάνε μαζί σου άνθρωποι που δεν σε ξέρουν είναι το πρόβλημα.
1: Λέει ο Πυροφάνης Γκέκας, όπως πολλοί συμπολίτες μου, δουλεύω σεζόν στο νησί μου, τη Ρόδο. Αλλά είμαι τυχερός γιατί έχω κάνει το χόμπι μου επάγγελμα. Είμαι μουσικός και κάθε μέρα παίζω σε διαφορετικά μαγαζιά. Κάθε Τετάρτη βράδυ, λοιπόν, τραγουδάω σε ένα beach bar στο Φαλιράκι. Τη συγκεκριμένη Τετάρτη όμως την έχω οραματιστεί αλλιώς. Είναι με τελικό σαγκρίσμα με Αργεντινή και τι καταλληλό το μέσο του Φαλιράκι Ρόδο για να δει το match, έστω και το τελευταίο Τετάρτο. Έτσι λοιπόν, αφού τελειώνει το live, το οποίο όπως αναμένω δεν είχε κόσμο λόγω του αγώνα, ρίχνω μια ματιά στο κινητό μου, βλέπω μόλις και κάνει το 1-0 ο τεράστιος Γκόρντον. Μαζεύω γρήγορα κιθάρα, ηχεία, καλώδια, τα πετάω στο αμάξι, ξεκινάω για την πιο κοντινή pub με μια λαχτάρα σαν να πηγαίνω Wembley. Φτάνω λίγο μετά το 80 και η ατμόσφαιρα ήταν αυτή ακριβώς που περίμενα. Εννοείται ότι δεν πέφτει καρφίτσα, αλλά βρίσκω ένα τετραγωνικό στα σκαλιά της εισόδου. Ξαφνικά σου τέξω την περιοχή 1-1. Τα φακ ακούγονται σαν αντίλαλος προς όλες τις κατευθύνσεις και τα συναισθήματα μου ανάμεικτα. Απ' τη μία χαίρομαι που θα κρατήσει αυτή την εμπειρία λίγο παραπάνω και απ' την άλλη στεναχωριέμαι γιατί βλέπω γύρω μου μια τραγωδία. Με το ενδεχόμενο της παράτασης σίγουρο στο μυαλό μου, πάω στην παργούμαν και της λέω One draft please, για να μου απαντήσει μικρή ή μεγάλη. Ταπεινωμένος της λέω μια μικρή δόση μου και γυρνάω στη θέση μου στα σκαλιά. Μπαίνουμε σε καθυστερήσεις, δοκάρι, οι ανάσεις κόβονται στη συνέχεια κεφαλιά 1-2. Δύο δευτερόλεπτα νεκρικής υγιής και μετά το χάος. Ένας δίπλα μου έφυγε αμέσως από το μαγαζί σαν να του παίρνει τα μάξι ο γερανός. Κάποιες κοπέλες άρχισαν να τσιρίζουν με τα χέρια στο πρόσωπο και ένας νεαρός στο δίπλα τραπέζι να σηκώνεται με απόγνωση και να φωνάζει πετώντας το καπέλο του every fucking time. Ξαφνικά άρχισα να νιώθω πάρα πολύ άσχημα. Δεν έπρεπε να ήμουν εκεί. Ήμουν ο τουρίστας, αυτός που πήγε να διασκεδάσει με τον πόνο του, ήμουν ο γκαντέμις που αν πήγαινε σπίτι του με κάποιο τρόπο όλα θα πήγαιναν καλά. Αλλά γρήγορα σταμάτησα να νιώθω έτσι, γιατί ήμουν ανάμεσα σε gentlemen που δεν έβριζαν το μέση όπως θα έκανε ο μέσος Ελληναράς, αλλά τη μαύρη του στην τύχη. Που είχαν πίστη μέχρι το τελευταίο γέμισμα ότι κάτι θα γίνει και στο τέλος του μάτς χειροκρότησαν τους παίκτες τους. Αυτά. Και τους λέει, στο τέλος σήμερα οι Άγγλοι ανέβηκαν σε περισσότερο στην εκτίμησή μου και μακάρι κάποια στιγμή να πλησιάσουμε στο και λίγο τον τρόπο που αντιλαμβάνω το παιχνίδι.
0: Ο Athens Voice λέει, εμένα πάντως δεν με χαλάει η βραχνάδα και το γρατζούνισμα στο μικρόφωνο του φαγοπύρο sexual παραγωγού. Με ανάβει όπως η Βικτόρια Λόμπα το Βαϊμάκι.
1: Mm-hmm. Α, είναι θελοντικό τεστ. Για τους στερώνει.
0: Ελπίζω ότι σίγουρα θα απαλλαγούμε από αυτόν, οπότε θα είναι μια κουβέντα που γίνεται τώρα. Όσοι τέλος πάντων χρειαστεί να το κάνουν το προσεχές διάστημα και μετά θα σταματήσουν στις φυλακίες.
1: Όταν γελάνε άγνωστοι με ιταλόφερνο ντύσιμο, πετάς ένα μάμα μία και ξαφνικά απολαμβάνεις θαυμασμό. Καλό. Ο Ρούνε και Λαβίν επίσης δικαίως αναρωτιέται, σαν πολύ ακριβά δεν πληρώνουν οι Αμερικανοί για να φάνε hot dog και να ακούσουν για 4 λεπτά το Living on a Prayer. Συν 8 δολάρια το νεράκι. Δεν έχει άδικο. Ο Φέρεντς Φούσκας λέει το εξής. Με αφορμή το γιατρό από τη Σενεγάλη που με καθυστέρησε να κάνει την ειδικότητά του, είπα να μοιραστώ και εγώ τη δική μου αντίστοιχη εμπειρία με ένα γυναικολόγο που γνώρισα κάποτε και μου άλλαξε τη ζωή. Την περίοδο λοιπόν της φοιτητικής μου ζωής εργαζόμουν σε μια πειραρία που σερβίρε και φαγητό. Κλασικά υπήρχε σέρβις στα τραπέζια, αλλά κάποιοι πελάτες έρχονταν στον μπαρ για να τους προτείνουμε μπύρες. Ένας από αυτούς ήταν ο γιατρός. Ήταν τακτικός πελάτης γύρω στα 50, πολύ φιλικός τύπος. Μια μέρα πάνω στην κουβέντα μου λέει ότι έχουμε κοινά πράγματα οι δυο μας. Απορριμμένος, το επισημαίνω ότι εκείνος είναι γιατρός στα 50 του και εγώ ένας 20χρονος φοιτητής που δουλεύει σαν μπαρ. Και τότε έρχεται η απάντηση: δουλεύουμε εκεί που οι άλλοι διασκεδάζουν. Μου γεννήθηκε τότε η απορία τι γιατρός είναι και μου απαντάει γυναικολόγος. Από τότε αποφάσισα να μην δουλέψω ποτέ ξανά νύχτα. Γιατρέ, αν είναι ακούσει να είσαι καλά, μου άλλαξε τη ζωή. Mm-hmm. Εντυπωσιακό.
0: Είναι ο τούχερο δημόσιος υπάλληλος που το καλοκαίρι παίρνει την άδειά του 1η με 15 Αυγούστου και κλείνει 6 μέρες διακοπές με την οικογένεια στα Σελιανίτικα σε all inclusive ξενοδοχείο.
1: Ναι.
0: Λέω Σακύρα Κουροσάβα.
1: Ναι.
0: Η Ασπιρίνη Παπαλέη με τώρα με έναν φίλο που φοράει σπαντρίγες, του αρέσουν τόσο πολύ που θα τις κοιτάει συνέχεια όταν κατουράει καθιστός.

0: Μάλιστα. Ο Γιούργεν Κλίσμα λέει το εξής: η εικόνα των Άγγλων χθες έκανε το μάτς να είναι το μοναδικό στην ιστορία του αθλήματος που ακόμα και στο 1-1 στο 90 είχαμε αποκλείσει το ενδεχόμενο της παράτασης. Υπερβολικό μεν, όχι άδικο δε.
1: Είναι η Ελβετία για το Μουντιάλ ό,τι και η καθιστή ούρηση για τους άντρες, λέει ο Χρυσοχολίδης.
0: Ναι.
1: Με αυτό το τεστ επί Ανδρέα θα παίρναμε αναπηρική σύνταξη. Βεβαίως. Το τεστ τεστοστερόνης είναι ακριβώς έτσι.
0: Βεβαίως. Κάπου πολύ πρόσφατα άκουσα αυτό το μυθικό βίντεο με την ομιλία του Ανδρέα εκείνη που έλεγε 4 εβδομάδες πληρωμένων διακοπών και θα προσπαθήσουμε να τις κάνουμε 5. Δεν μπορώ τώρα, συγγνώμη, να δώσω την ένταση που το έλεγε, αλλά θυμήθηκα. Αχ. Με εντυπωσιάζουν, σχεδόν με τρομάζουν οι πληροφορίες που έχετε και μας στέλνετε για το τεστ αυτό της τεστοστερόνης.
1: Το διάβασαν οι άνθρωποι προφανώς, έχουν διαβάσει ξένα μέσα.
0: Ναι. Λοιπόν, ο Ρακούνα Γουέρο μας έχει στείλει ένα κείμενο που λέει: πιστεύω είναι ανάγκη να ακουστεί στην εκπομπή. Ανοίξει τον κύριο Μανώλη Καραπίνη και τυπλοφορείται η Οδύσσια του Νόλαν. Πάνω στις 3 στα βουνά που είναι σαν κολομέρια, καθόταν ο Νόλαν με κάμερα στα χέρια. Καθώς το Τένετ έφτιαχνε και σκόρπιζε συγχύση, θεία του ήρθε έμπνευση Οδύσσια να γυρίσει. Για Οδυσσέα τον Ντέιμον που έχει εμπειρία, γιατί τον Ράιν έπαιξε σε μια άλλη ταινία. Αυτό σπίτι γύρισε, η άλλη Βαφανκούλο και το Οδυσσέα οι σύντροφοι δεν πήραν όλοι.
1: Λούλο.
0: Τηλέμαχος θα είναι ο νέος Σπάιντερμαν, το κράνος του Αγαμέμνονα, ίδιο με τον Μπατμάν. Για Πινελόπη Καλυψό θα βρω 2 μιλφάρες, κίνητρο να έχει ο Οδυσσέας να έρθει στις.
1: Υφάκες.
0: Συμβατικό το casting, κάτι λείπει στην παρέα. Μήπως τον Μπέιτζ Έλιοτ να βάζα Αχιλέα. Μα όχι, ιδέα καλύτερη στην κούτρα μου έχει φέξει. Τον σύνονα ρόλο μικρό θα τον εβάλω να παίξει. Μα την αρχική ιδέα μου θα αφήσω να αιωρείται, ώστε κάθε walk πολέμιος να έχει να ασχολείται. Για ωραία Ελένη που για χάρη της τα πλοία έχουν σαλπάρει, θα τσαντήσω τους ρατσιστές, θα βάλω μία μαύρη. Και τέλος για Αθηνά με σύμβολο κουκουβάγια, ποια άλλη θα τέριαζε εκτός από τη Ζεντάγια. Και έτσι με τολμηρές επιλογές και σχέδια υποχθόνια, στο ίντερνετ θα γράφονται μόνα τους τα σεντόνια. Γι' αυτό με λένε πολυμήχανο και σκηνοθέτη Μέγα, όλο και κάποιο θα έχετε δει από τα πολλά μου έργα. Με μένει το Inception, Interstellar και τώρα την Οδύσσια. Και αν δεν σας άρεσε αυτό, να δείτε Καποδίστρια. Μέτριο, θα έλεγα.
1: Μην απογοητεύεις τώρα τον κόσμο.
0: Συγγνώμη.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Συγγνώμη.
1: Έκανε μια προσπάθεια ο άνθρωπος.
0: Τι να κάνω.
1: Είναι ο μικρός τελικός για το Μουντιάλ, ό,τι η δουλειά για το Ρίλο. Εννοείς κάτι το οποίο δεν το πολύ θέλουμε, αλλά είναι καλοπληρωμένο.
0: Αν Ελβετία είναι καθιστή ούρηση, το πράσινο ακροτήρι μου είναι το κατουρονιποτήρινγκ. Μία αναμενόμενη έκπληξη που δεν σε απογοήτευσε ποτέ. Mm-hmm. Ωραίο. Ταιριαστό.
1: Στηρίζω.
0: Ε?
1: Στηρίζω.
0: Mm-hmm. Κατουρονιπτήριν και το μήνυμα.
1: Το μήνυμα, το κατουρονιπτήριν και το πράσινο ακροτήρι.
0: Mm-hmm. Μοιάζει ο Τούχελ με Άγγλος παρότι Γερμανός, κατά τον τρόπο που τα σκυλιά τείνουν να μοιάζουν στο αφεντικό τους.
1: Όχι.
0: Ε? Όχι, λες, ε?
1: Όχι.
0: Εγώ όχι, λέω. Και εγώ όχι.
1: Καθόλου.
0: Ναι.
1: Καθόλου.
0: Όντως δεν μοιάζει. Μοιάζει με Γερμανό ο οποίος, πώς να σου πω, κάτι του συμβαίνει και μέσα σε 6 μήνες σχεδόν έχει βγει στη σύνταξη και τον έχουν πάει και σε οικοευγυρίας, πώς να σου πω τώρα. Αν και είμαι λίγο υπερβολικός τώρα σε αυτό που είπα.
1: Εντάξει, ο Τούχελ πάντα είχε αυτό το, ξέρεις, ναι, το στεγνό παρουσιαστικό. Για μένα μεγαλύτερη μετάλλαξη είναι του Ποτσετίνου. Ως εικόνα προπονητή. Δηλαδή αυτό το Russell Crowe look που είδαμε μετά από λίγο καιρό στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι για μένα τεράστια αλλαγή.
0: Δηλαδή. Ή τι δεν περίμενες.
1: Περίμενα να διατηρήσει την όψη που τον είχαμε συνηθίσει. Εδώ το έχει γίνει μπαμπάτσικος με το μακρύ μαλλί. Είναι κανονικά Russell Crowe. Δηλαδή σαν να έχει βάλει μια φωτογραφία του και να λέει: εγώ θέλω να γίνω έτσι. Που δεν είναι καν Αμερικανός ο Russell Crowe. Είναι star στην Αμερική, αλλά δεν είναι Αμερικανός.
0: Ναι, σωστό. Σωστό. Ας πούμε. Το Ρόκ και ο Χάρη Κλίν δεν είναι πιασμένο, δεν είναι και πολύ καλό επίσης.
1: Λέει ο Ελεφάη, πέρναγε ο κύριος Γιάννης από το γυάλινο δρομέα του Βαρότσου και λέει: μέτριο. Η επιτυχία είναι που επιτυχώς έβαλε παντού ίδιο χρώμα γυαλί και δεν είναι σαν κουρελού.
0: Δεν μπορώ να πω αυτό που λέω για την Πορτογαλία. Σε σχέση με αυτό που λέγαμε πριν για το παρασύνο ακροτήρι, δεν μπορούμε να το πούμε αυτό το πράγμα. Sorry κιόλας. Πήρε ένα μάτς χωρίς σκάνδαλο η Αργεντινή και ο Τσαός πήρε θάρρος να λέει τους ακροατές μέτρους. Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, αυτά.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Γιώργο Πετρίδη και τον Στέφανο Παλουότολο. Ευχαριστούμε ένα στον άλλο και όλο στον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Αύριο, τελευταίο Fight Club για την σεζόν. Τα λέμε στις 10 το βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Γεια σας.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100,000 κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
3: Huh?
4: Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Το γνωστό έγινε το πρόγραμμα της Στοίχημαν Super League για τη σεζόν 2026-27. Την πρώτη αγωνιστική στις 22-23 Αυγούστου θα παίξουν ΑΕΚ Ηρακλής, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Παναθηναϊκός Κηφισιά, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, Όφι Βόλος, Καλαμάτα Άρης και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Την τρίτη αγωνιστική τα πρώτα ντέρμπι, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Άρης αναλυτικά στο sportfm.gr. Η δημιουργία κεντρικής τηλεοπτικής διαχείρισης είναι ο βασικός στόχος του νέου πρόεδρου της Super League, Γιάννη Αλαφούζου, όπως δήλωσε στην έναρξη της εκδήλωσης της κλήρωσης. Παράλληλα, μίλησε για την ανάγκη αύξησης των εσόδων από το στοίχημα και τη στήριξη της δεύτερης κατηγορίας, ώστε να ενισχυθεί το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Ορμπελίν Πινέδα πήρε τα βραβεία του καλύτερου παίκτη και γκολ της περσινής σεζόν στο πρωτάθλημα. Κορυφαίος προπονητής ο Μάρκο Νίκολιτς και τερματοφύλακας ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, ενώ βραβεύτηκαν επίσης η Αγίου Μπελκαμπή ως πρώτο σκόρερ και ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος είχε τις περισσότερες ασίστ. Ενθουσιασμένος που θα αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό, Άκτορ δήλωσε κατά την άφηξή του στην Αθήνα για τα ιατρικά τεστ των Γκερσόν και Βουσέλε. Στο οργανόγραμμα της ομάδας εντάσσεται ο Στέλιος Τζούτζης ως Director US Scouting and Player Development, αποκτώντας πρόσβαση στην αγορά του NCAA και ενισχύοντας το δίκτυο παραγωγής αξιολόγησης ταλέντων. Εντείνει ο Παναθηναϊκός στην προσπάθεια απόκτησης κεντρικού αμυντικού μετά το σοβαρό τραυματισμό του Ίγκασον, ο οποίος υπέστη ολική ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο και θα χάσει τη σεζόν. Παραμένει στο κάδρο το όνομα του Παντρόγγελεν της Σαμσουσπορ. Για 6 εβδομάδες μπαίνει στα Πίτσο Καλάμπρια με πρόβλημα στον έξω πλάγιο σύνδεσμο. Υποχρέωσή μας να προσπαθήσουμε να πετύχουμε κάτι ανάλογο και φέτος, το μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ μετά τη βράβευσή του από τη Λίγκα ως κορυφαίος προπονητής της περσινής σεζόν. Στο κανονικό πρόγραμμα προπόνησης επανήλθε χθες ο Ζήνη, ειδικό ακολούθησε ο Βίντα, ενώ εκτός έμεινε ο Γκατσίνοβιτς που έχει ένα τράβηγμα. Στην Ολλανδία, προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, θα μεταβεί εντός της ημέρας ο Ζωέλ Ρόκα, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα για τα ιατρικά και τις υπογραφές. Επόμενες ώρες αναμένονται εξελίξεις και στις υποθέσεις Σάλιακα και Όσο στις 7.30 το τρίτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους με τη Φορτούνα Σιτάρντ. Η Δυνάμο Κιέβου που απέκλεισε με 4-2 στα πέναλτι την Ουνιβερσιτατέα Κλούζ είναι η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο Παντελής Χατζηδιάκος, ο οποίος θα περάσει από ιατρικά τεστ και θα υπογράψει για 3 χρόνια. Μέρος της χθεσινής προπόνησης έβγαλε ο Χατσίριδης. Σπουδαία μεταγραφική κίνηση για την Καϊάρης που ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου forward center Jeremiah Robinson Earl. Ο πρώην παίκτης των Dallas Mavericks υπέγραψε έως το 2028 έναντι 4 εκατομμυρίων δολαρίων συνολικά. Θέμα ωρών και η απόκτηση του Βασίλη Τολιόπουλου έναντι 1,2 εκατομμυρίων ευρώ από τον Παναθηναϊκό. Άλλο ένα βήμα προς την παραχώρηση της Anel Arena στον Ολυμπιακό για χρήση στο διάστημα που θα γίνονται τα έργα ανακατασκευής στο ΣΕΦ. Όπως έγινε γνωστό, αν και δεν υπάρχει ακόμη οριστική συμφωνία, η ΚΑΕΑΚ έδωσε προσωρινό παρακορητήριο στους Πειραιώτες ώστε να μπει στον φάκελο αδειοδότησής τους από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Το απόγευμα της Κυριακής φτάνει στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο Τζέντι Όσμαν, ο Τούρκος Φόργορ, ο οποίος αποκτήθηκε με μεταγραφή από τον Παναθηναϊκό. Θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα παρουσία φιλάθλων στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Εκτός ημιτελικών του Ευρωμπάσκετ Under 20 έμεινε η Εθνική Νέων που ιτήθηκε πριν από λίγο με 92-66 από τη Σερβία στο νοκάουτ προημιτελικό. Πολύ κοντά σε συμφωνία με τη Σουηδική Τζουργκάρντεν για την πώληση του 21 ετών μέσου Χρήστου Αλμύρα βρίσκεται ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος θα βάλει στο ταμείο του πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Ο Πανετολικός ιτήθηκε με σκορ 2-1 από την Ομόνια επί Κυπριακού εδάφου στο πρώτο φιλικό προετοιμασία. Άνοιξε και επίσημα το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος παρουσιάστηκε επίσημα από τους Heat, παίρνοντας τη φανέλα με το νούμερο 7. Ελπίζω να αφήσω το στίγμα μου εδώ στο Μαϊάμι και το 7 να γίνει εξίσου θρυλικό με το 34 που είχα στους Bucks, δήλωσε το 31 ετών Superstar. Πρώτον πυλών της Arsenal, ο Χρήστος Τζόλης, όπως αναφέρουν τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης, οι κανονιέριδες συμφώνησαν στα 40 εκατομμύρια ευρώ με την Club Breeze για τον 24χρονο διεθνή μεσοεπιθετικό, ο οποίος θα γίνει η ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM το πρωί στις 8, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά, το sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το After Radio. Καλή σας νύχτα.
8: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Σόουζα, Μέλλερ, ο Ρίκεν που κυνηγάει την πρώτη επαφή με την μπάλα. Είναι και ξεκούραστος, πλασάρει και τον Περούτσι και είναι το 3-1. Ο Ρίκεν πετυχαίνει την πρώτη επαφή με την μπάλα, το τρίτο γκολ του τελικού για την Dortmund. Μια απίστευτη αντεπίθεση για την Dortmund. Ένα απίστευτο γκολ για την Dortmund στην αντεπίθεση από την παλιά του Μέλλερ. Ο Ρίκεν είδε τον Περούτσι εκτός εστίας και πετυχαίνει το γκολ.
8: Sport FM 94,6. Win Sport FM 94,6.
10: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a barrel!

0: Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε πώς είστε εδώ. Είμαστε Big Wings Sport FM 94,6, λίγο μετά τις 12. Παρεούλα, θα πάμε για το επόμενο δίωρο. Με Στέφανο Παλότολο στον ήχο και τον άνθρωπο που θα σας βγάζει στον αέρα. Ηρακλή Αντίπα μέχρι και μισή. Διονύση Δεσίλα στο μικρόφωνο κανονικά μέχρι τις 2. Και ανοιχτές γραμμές στο 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Θα πάμε πρώτα με τον Ηρακλή μέχρι και μισή, όπως κάνουμε όλες αυτές τις μέρες. Και μετά θα ανοίξουμε τις γραμμές. Γεια σας, κύριε.
1: Είμαστε αέρα. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα
1: Διονύση μου, καλησπέρα και στους ακροατές. Γελάνε εδώ, γιατί μιλάγαμε τώρα μέσα στο... Είμαι στο αυτοκίνητο.
0: Ναι. Πώς είσαι?
1: Μια χαρούλα, εσύ πώς είσαι, Διονύση μου?
0: Καλά. Λίγο κουρασμένος, αλλά οκ. Okay.
1: Εντάξει, είδα φοβερές καλλιτεχνικές φωτογραφίες, έχεις ανεβάσει και τέτοια.
0: Τι έχω?
1: Καλλιτεχνικές φωτογραφίες, εκεί, εντάξει, σε βλέπω δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αλλάζεις χώρο.
0: Λοιπόν, στα γρήγορα να πω τους τίτλους και να σώσω πάσα. Είχαμε καταρχάς την κλήρωση για την Super League. Στοίχημα Super League για τη νέα σεζόν. Πρώτη αγωνιστική 22-23 Αυγούστου. ΑΕΚ, Ηρακλής, Ολυμπιακός, Ατρόμητος, Παναθηναϊκός, Κηφισιά, ΠΑΟΚ, Λεβαδιακός, Όφη, Βόλος, Καλαμάτα, Άρης, Πανετολικός, Αστέρας, Άκτορ. Είναι η πρεμιέρα. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά και τα προγράμματα όλων των ομάδων. Είχαμε άφηξη για Μπουσέλη για τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Είχαμε στο ποδόσφαιρο στον Παναθηναϊκό εντύπωση προσπάθειες ο Παναθηναϊκός για στόπερ μετά και το σοβαρό τραυματισμό του Ίγκιασον, ο οποίος χάνει τη σεζόν. Ολική ρήξη πέστη χιαστού στο δεξί γόνατο. Ο Καλάμπρια με εξοπλάγιο ρήξη, εξοπλάγιο σύνδεσμο, 6 εβδομάδες έξω. Τι άλλο έχουμε?
1: Τώρα ξέρεις.
0: Είναι
1: να ξεκινάει η σεζόν και να μείνει έξω, είναι δηλαδή.
0: Ό,τι χειρότερο. Ό,τι χειρότερο.
1: Ναι.
0: Ό,τι χειρότερο. Να το πούμε περαστικά.
1: Είναι και ένα, ξέρεις, και ένα center back, το παιδί μου, που είναι και σε μεγαλύτερη ηλικία.
0: Βέβαια. Όπως το λες.
1: Δεν είναι εύκολα αυτά.
0: Καθόλου. Δυστυχώς. Μα φαινόταν, ρε παιδί μου, και εγώ όταν το είδα, φαινόταν ότι ήταν άσχημος τραυματισμός. Μετά τον είδαμε
1: ξανά. Είδα το ρίλ σου που το έπεσε εκεί, που είχε υποβοχές βγει για το ρίλ. Και κατάλαβα, λέω, για το λέει έτσι ο Διονύσης.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα. Τι άλλο είχαμε. Η Δυνάμο Κιέβου νίκησε 4-2 την Universitatea Cluj και θα είμαι αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο δεύτερο προγραμματικό του Europa. Και σου δίνω πάσα για να μας πεις για Ολυμπιακό. Και ό,τι μηνυματάκι έχετε, παιδιά, για τον Ηρακλή, για Ολυμπιακό, όσο είναι μαζί μας.
1: Βέβαια. Λοιπόν, να πούμε ότι από σήμερα πλέον, γιατί γύρισε σήμερα, μπαίνουμε στο διήμερο των φιλικών του Ολυμπιακού. Σήμερα με Φορτούνα σε τάρτ στις 7.30 ώρα Ελλάδος και και αύριο με τον Άγιαξ στο προπονητικό κέντρο του ΕΑΔΑ. Δύο σημαντικά φιλικά που είναι τα πρώτα στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Το πιο μεγάλο σενάριο είναι να πάει με μία ενδεκάδα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και οι άλλοι να παίξουν, ξέρεις, στο τέλος του παιχνιδιού η δεύτερη ενδεκάδα. Και στο επόμενο μάθημα με τον Άγιαξ θα γίνει το ακριβώς αντίθετο, για να βγάλουν συνολικά οι παίκτες ένα 90 λεπτό σε δύο παιχνίδια. Θα έχει ενδιαφέρον γιατί center for αυτή τη στιγμή εδώ στην Ολλανδία είναι μόνο ο Γιάρεψουκ, οπότε είναι πολύ πιθανό ο Μασούρες να παίξει στην κορυφή. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο που μπορεί να κάνει, ξέρεις, με τη Λίμπερ, εκτός αν πάει με Σεχτενιάρη το Ζώτα. Δηλαδή αυτό το στυλ. Αυτά θα το δούμε. Ο Ζώτα, ο οποίος έχει προπονείται, ξέρεις, κανονικά με την ομάδα. Σήμερα αναμένεται στην Ολλανδία και ο Ρόκα και λογικά θα ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό για να μπει στο πρόγραμμα των προπονήσεων. Αλλά καταλαβαίνουμε, επειδή μιλάμε για δύο μέρες με φιλικά παιχνίδια, τώρα αυτό το διήμερο προπονήσεις δεν θα υπάρξουν. Γιατί θα έχει το παιχνίδι το απόγευμα ο Ολυμπιακός και μετά στο καπάκι το δεύτερο μάτς με τον Άγιαξ. Ουσιαστικά, ξέρεις, ο Ολυμπιακός αποκτά και το Ρόκα για να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο στα άκρα, στα εξτρέμ. Μια προσωπική επιλογή με τη Λίμπαρ. Και να σπέξουμε πολύ σωστό στο τακτικό κομμάτι, δηλαδή είναι από τα εξτρέμ που θα γυρίσουν να βοηθήσουν τα ΠΑΚ. Και γενικά ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος συγκλίνει, ποιοι έχει την παράλληλη κίνηση και μπορεί να σουτάρει εκτός περιοχής ή να δώσει πάση για το τελευταίο του συμπαίκτες του. Αλλά όλα αυτά, Διονύση μου, όπως πολύ καλά ξέρεις, καλά είναι όλα τα βιντεάκια, τα περισσότερα τα βλέπεις στο γήπεδο και το πώς μπορεί να δέσει ένας ποδοσφαιριστής σε μια ομάδα. Από εκεί και πέρα γίνεται μεγάλη προσπάθεια του Ολυμπιακού για να αποκτήσει τον Όσο, το αριστερό πακ της Σεβίλης, και μια μεταγραφή η οποία δεν θα είναι καθόλου φτηνή. Ο Ολυμπιακός είναι κοντά στα 7 εκατομμύρια και γίνονται συζητήσεις και μπορεί να ανέβει κι άλλο στην πορεία για να αποκτήσει το συγκεκριμένο παίχτη, ο οποίος είναι ένα μπακ που βοηθά πάρα πολύ στο επιθετικό κομμάτι, ανεβαίνει πάρα πολύ, είναι χαρακτηριστικό ότι πέρυσι με τη Σεβίλη αγωνίστηκε και σε κάποια παιχνίδια και ως εξτρέμ, για να καταλάβεις ότι ο κόσμος έχει γλυκιά σέντρα. Ένας ποδοσφαιριστής που θα έρθει, αν όλα πάνε καλά, και όταν θα συμβεί αυτό θα πρέπει να έχει ξεκαθαρίσει και το τοπίο, κυρίως με τον Ορτέγκα, γιατί για τον Ορτέγκα ακούγεται ξέρεις και ενδιαφέρον από ομάδες. Έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι με τον Κιντινέζο και τώρα η River Plate, η οποία θέλει να αποκτήσει τον Αργεντινό αριστερό μπακ του Ολυμπιακού. Αυτά, Διονύσουμε και περιμένουμε ξέρεις και τις πόλεις μεταγραφικές έτσι. Κινήσεις κυρίως στα χάφ, εγώ επιμένω. Ότι δηλαδή να ψάχνει το box to box μέσω ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, λοιπόν. Ωραία, πάμε σε ερωτήματα. Στέλνετε μέχρι ένα τεταρτάκι ακόμα, περίπου 17 λεπτά που θα έχουμε ακόμα τον Ηρακλή. Καλησπέρα. Επιθετικό με τα τελευταία δεδομένα θα πάρουμε. Επίσης έχει πιθανότητα να μην διαφέρει ο Μασούρας, ρωτάει ο Βασίλης από τη Βούλα.
1: Αν θα πάρει ο Ολυμπιακός επιθετικό και αν έχει πιθανότητα να μείνει ο Μασούρας. Mm. Ναι, λοιπόν. Θα σου πω πρώτα απ' όλα. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 4 επιθετικούς, ο Κλέτον δεν είναι εδώ, ο Ελκαμπή και ο Ταρέμι δεν είναι εδώ και είναι μόνο ο Γιάρτουκ εδώ. Ο Ταρέμι είχε ζητήσει λίγες μέρες εξτράδια και γι' αυτό το λόγο δεν βρίσκεται εδώ λόγω του Μουντιάλ που ήταν. Θα έρθει, αλλά ακούγονται και πάρα πολλά ότι μπορεί να έρθει πρόταση και να πουληθεί ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Αν φύγει ο Ταρέμι, δεν μείνει ο Κλέιτον, ο Ολυμπιακός θα θέλει σίγουρα τρίτο επιθετικό και θα δούμε και θα γίνει και με τον Γκέρετσουκ. Γιατί και ο Γκέρετσουκ θυμίζω ότι είχε ενδιαφέρον, η Λιόν ενδιαφέρονταν πάρα πολύ για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή που δεν είχε πάρει και δάνικο και δεν ξέρεις αν θα έρθει και κάποια άλλη πρόταση. Αν κάποιοι φύγουν, γιατί μιλάμε πάντα με το αν, ναι, ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για επιθετικό. Τώρα, αν υπάρχουν πιθανότητες παραμονής του Μασούρα, έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα ο Γιώργος και μιλάμε για διεθνή ποδοσφαιριστή, μιλάμε για ένα παιδί που έχει προσφέρει πολλά στον Ολυμπιακό. Συγκρίνει και αυτό στη θέση του εδώ.
0: Ναι.
1: Είναι στην προετοιμασία κανονικά και παίζει και χρησιμοποιείται κυρίως πίσω από τον επιθετικό. Δηλαδή στις προπονήσεις. Δεν παίζει στα εξτρέμ, ως εξτρέμ.
0: Ναι. Ρώτον Ηρακλή, γίνεται αυτή τη στιγμή προσπάθεια να ανανεώσει συμβόλαιο του Τζολάκης ή είναι δεδομένο ότι υπολείται?
1: Δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο και ο Ολυμπιακός θα ήθελε να ανανεώσει τον Τζολάκη για να μην πει, ξέρεις, αυτή τη διαδικασία. Από την άλλη όμως, όσο δεν έχει γίνει, όσο δεν έχει υπογράψει ο Κωνσταντής, ο Ολυμπιακός δεν θέλει να μπει, ξέρεις, στο τελευταίο εξάμηνο παίχτης και να είναι ελεύθερος, δεν υπογράψει οποιαδήποτε ομάδα θέλει. Περίπτωση, ας πούμε, που Καλογερόπουλο, ο οποίος δεν ανανέωσε και συνεχίζει την καριέρα του στην Ιδεβέργη. Μπορεί να υπάρχει το ενδιαφέρον, το έμπρακτο ενδιαφέρον της ΧΑΛ. Εγώ δεν θα απέκλειτο να μπει και άλλη αγγλική ομάδα στο παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί πότε δεν ξέρεις και πώς μπορούν να είναι τα δεδομένα και τι πρώτα πια. Είναι περισσότερο στο να αποχωρήσει ο Τσολάκης.
0: Λοιπόν. Okay. Πόσες μεταγραφές θα κάνει ο Ολυμπιακός μέχρι να δηλώσει τη λίστα?
1: Θα δηλώσει τη λίστα.
0: Και λέει ότι επιτρέπονται μεταγραφές δύο αλλαγές σε κάθε φάση, άρα μήπως να βιαστεί
1: η ομάδα. Δεν σ' άκουσα, χάθηκε.
0: Όχι, λέει μήπως να βιαστεί η ομάδα.
1: Όχι, πρώτα απ' όλα ο Ολυμπιακός έχει κάνει μεταγραφές. Δηλαδή έχει κλείσει άμυνα, αν εξαιρέσουμε το αριστερό μπακ, που και να μην αποκτήσει όσο, δηλαδή εγώ σου λέω τώρα στραβώσει ή να μην. Έχει πάει ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, έχει τον Ορτέγκα και τον Μπρούνο. Δεν είναι δηλαδή ότι θα πάει με έναν στα προκριματικά. Έχει έρθει. Ο Ολυμπιακός θέλει μέχρι τα προκριματικά να έχει πληρώσει σε ένα μεγάλο βαθμό το ρόστερ του. Αλλά είναι πολλά ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά. Δηλαδή αυτό που με ρώτησε ο φίλος για τον επιθετικό, Πώς δεν μπορώ να σου πω τώρα κάτι ως δεδομένο. Με τέσσερι, και σκέψε ότι ο Ολυμπιακός έχει και τέσσερις ποδοσφαιριστές αυτή τη θέση.
0: Ναι. Ένας φίλος ρωτάει πώς είδες. Ναι, ένας φίλος ρωτάει πώς είδες την κλήρωση. Εντάξει,
1: κλήρωση δεν ξέρει. Ως πλέον ο Ολυμπιακός έχει τα ντέρμπι μέσα στον πρώτο γύρο. Αυτό μπορεί να είναι καλό, μπορεί να εξαιρεθεί και, και ας αν ο Ολυμπιακός θα κερδίσει, θα μπει με έναν άλλον αέρα στο δεύτερο γύρο.
0: Αλλά... Ναι, και το αναφέρεις.
1: Ναι.
0: Για και το αναφέρεις, να πούμε, ολοκλήρωσε και να πούμε και τα ντέρμπι όλα του πρώτου γύρου.
1: Ναι.
0: Θα έχει ενδιαφέρον.
1: Πέστα και το λέμε.
0: Ωραία, έχουμε τρίτη αγωνιστική Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
1: Mm-hmm.
0: Την ίδια αγωνιστική ΑΕΚ Άρης, το βάζουμε όλα, ας πούμε, τα μεγάλα.
1: Ναι.
0: Τέταρτη αγωνιστική ΠΑΟΚ Άρης. Έκτη αγωνιστική των ντέρμπι Ονίων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Έναρτη Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Δέκατη Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Τη δωδέκατη έχουμε Άρης Ολυμπιακός. Την ίδια αγωνιστική έχουμε το ΑΕΚ ΠΑΟΚ. 13η Ολυμπιακός ΑΕΚ και την ίδια αγωνιστική Παναθηναϊκός Άρης. Αυτά είναι ναι. του πρώτου γύρου.
1: Ναι.
0: Επίσης να θυμίσω ότι στο δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος δεν ακολουθείται η ίδια σειρά, αυτό που είχαμε από πέρυσι.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Απλά, ναι. Σωστά και το θέτησα. Είπα εγώ πριν στο φίλο, ξέρεις ότι έχει ο Ολυμπιακός αντέρπι στον πρώτο γύρο. Το θέμα βέβαια είναι ότι όλα αυτά τα αντέρπι που θα είναι μέσα στο Καραϊσκάκι, δεν θα σου πω όλα, και ανάλογα και πώς θα πάει το πρόγραμμα, τα περισσότερα θα είναι ή πριν ή μετά από παιχνίδι ευρωπαϊκό. Δηλαδή από τη μία δεν ξέρω κατά πόσο είναι θετικό που είναι, μέσα, που είναι εδώ στο Καραϊσκάκι όλα τα παιχνίδια στον πρώτο γύρο. Απ' την άλλη, αν εκμεταλλευτεί την έδρα του Ολυμπιακού, θα μπει με έναν εντελώς διαφορετικό αέρα στο δεύτερο γύρο, αλλά υπάρχει το κλασικό ότι όλοι παίζουν με όλους. Δεν είναι κάτι. Δεν θα σου πω.
0: Ναι, έτσι.
1: Αλλά απλά εγώ σου λέω ότι ναι, μεν είναι Καραϊσκάκι, αλλά θα είναι ή πριν ή από μετά από ευρωπαϊκό παιχνίδι. Όλα τα μάτια. Έτσι θα πάνε.
0: Ναι.
1: Το ίδιο ισχύει και για τις άλλες ομάδες, ε. Δεν λέω μόνο ξέρω.
0: Ναι,
1: απλά το λέω επειδή θα είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και μπορεί πριν το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός να έχει εκτός έδρας παιχνίδι στην Ευρώπη.
0: Τώρα στο δεύτερο στάδιο είναι όλοι οι πιτσιρικάδες, έχουν κοπεί κάποιοι.
1: Ναι, όλοι. Εκτός από τον Άλεξ τον Πανίδη, τον τέταρτο τερματοφύλακα που είχε για τη β' ομάδα.
0: Okay. Γιαννούλης, το αποκλείουμε, λέει.
1: Τώρα τίποτα δεν αποκλείω εγώ στη ζωή, αλλά δεν, τώρα ο Ολυμπιακός ασχολείται με τον νόσο. Αφού ο Ολυμπιακός πάει να πάρει το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, δεν γίνεται να πάρει και να ασχοληθεί και με τον Γιαννούλη. Δεν προκύπτει αυτή την περίοδο. Που πάντα, ας πούμε, επειδή λες ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να χρειαστεί Έλληνες ποδοσφαιριστές, αλλά θα περιμένει και την απάντηση, ξέρετε, για το τι θα γίνει σε πραγματεύσεις και για την απόκτηση του Σάλιακα. Δηλαδή για να συμπληρωθεί η δεξιά πλευρά.
0: Ναι. Πώς βλέπεις τον Μπρούνο και τον Κάρμο?
1: Πώς βλέπω?
0: Μπρούνο και Κάρμο.
1: Ο Κάρμο κλασικός. Πρώτα απ' όλα ο Κάρμο είναι... Για ξέρεις και μιλάει λίγο εντός εγωγικών, θα το πω και το σώμα γιατί και το πρόσωπο είναι πολύ χαμογελαστός. Δηλαδή φαίνεται ότι έχει έρθει με όρεξη.
0: Ναι.
1: Και το λέω αυτό για τον Κάρμο, γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής που πάντα σκεφτόταν στις προηγούμενες θητείες στον Ολυμπιακό το πού θα συνεχίσει την καριέρα του. Τώρα έχει έρθει και γι' αυτό είχε μιλήσει και με τον Μιδιλίμπα πριν γίνει η κίνηση από τον Ολυμπιακό για να τον φέρει ξανά στην ομάδα. Ο Μπρούνο είναι ο κλασικός Μπρούνο. Δεν μπορώ να πω ότι ξέρεις στις πρώτες, ας πούμε, στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Εντυπωσίασε. Για μένα είναι πολύ νωρίς στην προετοιμασία για να δούμε κάποιους παίκτες. Εγώ απλά έχω πει και το ξαναλέω ότι αυτός που είναι σε τρομερή κατάσταση, γιατί έχω δει όλες τις προετοιμασίες του Ολυμπιακού, είναι ο Ροντινέη.
0: Ναι, το είσαι
1: να πει. Είναι σε τρομερή κατάσταση.
0: Ναι.
1: Είναι αδυνατισμένος, είναι fit, είναι γρήγορος, δηλαδή είναι σε όλες τις φάσεις του σχεδόν του Ολυμπιακού που έχει δημιουργήσει στα φιλικά. Είναι και μόνο εξτρέμ. Ούτε σε προπόνηση μπακ.
0: Ναι. Πάλι για ποντέν σε ρωτάνε.
1: Αν έχει
0: γίνει επαφή.
1: Όχι. Τώρα όχι. Ποντέν σε για τέλη Αυγούστου και αν και φόσο και... και με πολλές περιποθέσεις. Δεν ξέρω, ξέρεις, δηλαδή με τα εξτρέμ, δηλαδή αυτή τη στιγμή και με Αντρέ Λουίζ και με Ζώτα και με το Ρόκα που έρχεται και με το Ζέλσον που υπάρχει και με το Φορτούν να παίζει εκεί, πώς θα έξερε να παίξει πέρα.
0: Ένας άλλος φίλος σε ρωτάει πώς ήταν στην προετοιμασία Γιάρεμτσουκ, Ντάνι Γκαρθία, Φορτούνης.
1: Ο Ντάνι Γκαρθία είναι επειδή αντιμετώπισε ενοχλήσεις και αυτό φάνηκε στα πρώτα δύο φιλικά που έπαιξε μόλις 8 λεπτά. Ακόμα δεν μπορώ ξέρεις, να σου πω κάτι για τον Ντάνι Γκαρσία. Δηλαδή είναι ένας ποδοσφαιριστής έμπειρος, τον ξέρουμε. Δηλαδή δεν περίμενε στην προετοιμασία, αλλά δεν έχει ακολουθήσει όλο το πρόγραμμα της ομάδας. Ο Φορτούνης όμορφα φέρει πάρα πολύ το παιχνίδι. Δηλαδή περιμέναμε, δηλαδή γίνει κάτι ο Φορτούνης και να δούμε μια απευθείας εκτέλεση φάουλ. Και, και δουλεύει κανονικά με την ομάδα και είναι ορεξάτος. Γιάρε που δεν ξεκίνησε Φουρνιός όπως και συμβεί πέρυσι. Μετά τον γκολ που πέτυχε στο φιλικό και στη σημερινή προπόνηση είχε πολύ καλά τελειώματα. Ανεβαίνει ο Γιάρεπτσου. Είναι καλός επιθετικός ο Γιάρεπτσου και εσύ.
0: Εμένα μου αρέσει πολύ, ξέρεις, το έχω πει.
1: Την άποψη. Και ξέρεις και την άποψή μου δηλαδή.
0: Ναι.
1: Για εκπαινό
0: παίχτη. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, κάποιος άλλος λέει μακάρι να κρατήσει το Μασούρα για πίσω από τον επιθετικό. Είναι καλός.
1: Πάντως μέχρι στιγμής εκεί παίζει ο Γιώργος.
0: Ναι. Από τους πιτσιρικάδες, έχεις αναπηρίες πιτσιρικάδες, οκ, okay, απλά κάποιοι ρωτάνε.
1: Εντάξει, και ο Φίλης δείχνει πολύ καλά στοιχεία που ανανέωσε με τον Ολυμπιακό, αλλά και ο πιτσιρικάς που είναι 17 χρονών, που πρώτη φορά είναι, κάνει με επαγγελματίες της προπόνηση, το παιδί το παλεύει, είναι σωστός τακτικά και εντάξει, τρομερά περιθώρια βελτίωσης, αλλά θέλει και πάρα πολύ δουλειά. Και πολύ σημαντικό που έχει έρθει και για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, ε.
0: Ναι. Ο Γιαζίτς δεν έχει φύγει.
1: Όχι, είναι τραυματίας ο Γιαζίτς.
0: Α, είναι τραυματίας, γιατί ρωτάει να σου αν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Δεν έχει φύγει, είναι τραυματίας, πως δεν είπατε πάλι χειάσου στο παιδί.
0: Ναι, νόμιζα ότι είχε ολοκληρώσει και δεν το θυμόμουν εγώ.
1: Ναι.
0: Όχι. Τι φιλικά θα δώσει μετά την Ολλανδία.
1: Α, δεν έχουν γίνει γνωστά. Ακριβώς αν το έχω χάσει. Αλλά δεν έχει γίνει γνωστό. Δηλαδή έχει τώρα με τη Φορτούνα Σιτάρο και τον Άγιαξ αυτές τις δύο μέρες. Μετά τα 24-25 με Αντβέρπ και Αλκμαρ και θα επιστρέψει ο Ολυμπιακός. Άντε να δώσει, ξέρεις, επειδή είναι αρχές Αυγούστου το πρώτο επίσημο, αν θα δώσει κάποιο άλλο φιλικό, μόνο ένα θα είναι. Δεν μπορεί να είναι περισσότερο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ο Ολυμπιακός θα επιστρέψει 26, γιατί θα έχει μπει 26 μέρα. Και μετά από μια εβδομάδα κοντρικά θα παίξει ευρωπαϊκό μάτς. Δεν νομίζω ότι μπορεί να βάλει εκεί φιλικό.
0: Μάλιστα. Κάτσε να δω αν υπάρχει κάτι άλλο. Τι βλέπεις, έχει Ηρακλή φέτος για την Ευρώπη. Τι να έχει ο Ηρακλής για την Ευρώπη. Τι θα σας πει, να μην πάει ο Ολυμπιακός στους
1: φιλάδες.
0: Πες, συγγνώμη, πες.
1: Όχι. Δεν ήθελα να πω, γέλασα, ξέρεις έτσι πώς το πες, τι είναι. Φυσικά και ο Ολυμπιακός θέλει να μπει στη συλλήκτρια του Champions League. Δεν συζητιέται αυτό. Απλά το καλό για τον Ολυμπιακό, γιατί δεν έχει και εύκολο μονοπάτι και εύκολους αντιπάλους. Δηλαδή μην παραμυθιαζόμαστε. Δηλαδή η Union Saint-Louis, αν θα αναπτύξει, δεν είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να πέρασει. Την περνάς εύκολα. Και ας μην την. Να μην είναι Anderlecht την Brugge. Όπου πάντα πηγαίνει εκεί το, ξέρεις, το μυαλό ότι για αυτές είναι μεγάλες ομάδες του Βελγίου, αλλάζουν τα δεδομένα.
0: Ναι.
1: Έχει σίγουρο όμως, σε λήψη του conference, του Europa League.
0: Μάλιστα. Αύριο τι έχει το πρόγραμμα. Πέρα από το φιλικό δεν έχει, ναι, μου πεις ότι δεν θα έχει προπόνηση. Τι ώρα έπεσε το φιλικό, 7?
1: 7.30 Ελλάδος.
0: Ναι. 7.30 Ελλάδος. Μάλιστα. Πόσες μέρες θα είσαι ακόμα πάνω, έχει ακόμα.
1: Πριν και 25. 26 επιστρέφω. Θα κάνω ή 3 ή 4 εκπομπές και μετά 2.
0: Μια χαρά είσαι, φίλε μου. Άλλο τίποτα που θα ήθελες να.
1: Όχι,
0: να υπογραμμίσεις.
1: Πολύ χαρούμενη η Αργεντίνη.
0: Καλά, λογικό, ρε φίλε.
1: Πολύ χαρούμενη.
0: Πού θα το δεις,
1: μάλλον στο Ρότερνταμ. Γιατί βρήκαμε κάπου που εκεί πήγε. Ναι, ναι.
0: Στο Ρότερνταμ. Στα σπιταγιά.
1: Κοντά και στα κιούμπς, αλλά από την κάτω πλευρά.
0: Ναι, ναι. Okay. Άλλο τίποτα.
1: Εμείς από εδώ που μένουμε, είμαστε με το μάξι 1/4 το Ρότερνταμ.
0: Α, ναι. Α, είσαι δίπλα.
1: Ναι.
0: Ρότερνταμ, φίλε, ήταν μια όχι ευχάριστη εμπειρία για εμάς, θυμάμαι. Με εκείνη την ιστορία με τον τυφώνα, θυμάσαι. Που ήταν να γίνει, να μην γίνει το μάτς,
1: Ναι, που το μεσημέρι γινόταν, μετά κόκκινος συναγερμός
0: Είναι μια περιπέτεια τώρα τελευταία τα ταξίδια. Δηλαδή τότε με το. Πώς το λένε, με το τυφώνα.
1: Ναι.
0: Με τον κάψωνα, με τα air condition. Χθες με τα προβλήματα από την παραγωγή των αστριακών. Είναι δηλαδή, τι μπορώ να πω. Όλο και κάτι έρχεται.
1: Δίνει λίγο χρώμα.
0: Δίνει λίγο χρώμα, ρε παιδί μου, δεν είναι εξής. Μια και στα ταξίδια, ας πούμε, κάτι το οποίο είναι. Δεν έχουμε μια ρουτίνα.
1: Όχι, όλο και κάτι άλλο. Ήρεμα είμαστε.
0: Στη χθεσινή μετάδοση λόγω των προβλημάτων από τους αστριακούς με την παραγωγή, την έκανα με κινητό.
1: Αν δεν τα ξέρω αυτά.
0: Ναι, την έκανα με κινητό. Κινητό. Δεν θυμάσαι παλιά πώς κάνανε στο εξωτερικό τις μετάδοσεις που τον άκουγε στον δημοσιογράφο με κινητό. Χάιντουκ Παναθηναϊκός μου έρχεται τώρα ένα ή κάτι τίποτα Κίεβο, τίποτα τέτοια. Ναι, γιατί είχαν προβλήματα οι αστριακοί που ήταν δική τους παραγωγή και είχαμε λίγο περιπέτειες.
1: Τίποτα, τίποτα. Δεν υπάρχει επαγγελματία του μας. Δεν είναι επαγγελματίες οι αστριακοί.
0: Ε, τι είναι.
1: Δεν είναι επαγγελματίες, λέω.
0: Άσο αυτά που είδα χθες. Δεν καταλαβαίνω. Και ήταν εντωμεταξύ χαλαρή. Σου έλεγα, παιδιά, εδώ δεν υπάρχει ήχος. Τι θα το φτιάξετε. Με το τσιγάρο, ένα τύπο.
1: Δηλαδή,
0: ναι,
1: θα.
0: We'll see.
1: Άνθρωπος μου. Άνθρωπος μου.
0: Εντάξει.
1: Άντε τη χρήση μου και με σήμερα μόρ στην άλλη φορά.
0: Ελάτε. Λοιπόν, να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
1: Έλα, γεια.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Ηρακλή, να τον αφήσουμε να ξεκουραστεί. Να πω λίγο πριν πάμε σε διάλειμμα, καλησπέρα. Όταν τελειώσει ο Ηρακλής το δικό του κομμάτι, πέστε παρακαλώ, λόγω τραυματισμού του Ιγιάσον θα πάει και για δεύτερο στόπερο. Μιχάλης από την Οικουμένησα θα πάρει σίγουρα ένα που έχει αρχίσει ένα στόχο. Θα το αφήσω ανοιχτό, φίλε μου Μιχάλη. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να πάρει δύο στόπερ. Αυτό είναι δική μου άποψη όμως. Θα το αφήσω ανοιχτό, θα δούμε. Τι να σου πω, σίγουρα ένα, δεν ξέρω τώρα αν θα πάρει και δεύτερο. Λοιπόν, θα ανοίξουμε τις γραμμές, πάμε διάλειμμα, τραγουδάκι και ερχόμαστε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

0: και λεπτομερέστατος. Εγώ σαν παλιός Παναθηναϊκός θέλω να αφαιρθώ θα με σύντομο σε τρεις περιπτώσεις. Πρώτη περίπτωση. Επειδή παρακολουθώ εδώ και 56 χρόνια την ομάδα, δεν θυμάμαι τερματοφύλακάς μας να έχει δεχτεί γκολ από κόρνερ. Θα μου πείτε ήταν μια τυχαία στιγμή, όλα μπορεί να συμβεί.
1: Είναι γκάφα, αλλά μπορεί να συμβεί.
0: Όχι, όλοι κάνουν γκάφες, αλλά
1: άμα δεν κάνεις ένα... Λέω,
0: έχω δει του κόσμου τους τερματοφύλακες στην ομάδα. Από πού να ξεκινήσουμε, από τον Αέμνηστο, τον Οικονομόπουλο, τον Βασίλη Κωνσταντίνου, τον Μίνου, τον Δάφκο, τον μεγάλο Νίκο Σαργκάνη, τον Λαυτσί, το Βάντσικ, τον Γκαλίνοβιτ, πού να την αφήσει, την αφήσει.
1: Το καταλαβαίνω, αλλά μην κρεμάσουμε τώρα να δούμε.
0: Όχι, όχι, όχι, κάθε άλλο. Αλλά
1: δυστυχώς, μπορεί να συμβεί. Είναι σπάνιο.
0: Ναι, μα μπορεί να συμβεί και έχει ακόμα χειρότερα.
1: Δεν έκανε στο υπολογισμό.
0: Ξέρεις
1: τι κατάλαβα εγώ και μου λες.
0: Ναι, ναι,
1: κατέβηκε απότομα η μπάλα, έκανε και όλο το τέλειο χτύπημα και δεν έχει κάνει σωστό υπολογισμό και έγινε αυτό που έγινε.
0: Όχι, προσωπικά έτσι, επειδή σας λέω, έχω δει πλειάδα τερματοφυλάκων στην ομάδα μας. Προσωπικά δεν γεμίζει το τέρμα ο συγκεκριμένος παίκτης. Δεν ξέρω, μακάρι να διαψευστώ και ειλικρινά μακάρι να διαψευστώ.
1: Να το δούμε, να το δούμε.
0: Και αυτό θα φανεί στην πορεία. Αλλά η ομάδα μας φημίζεται και θα φημίζεται για τους πολύ καλούς τερματοφύλακες που είχε.
1: Δεν μπορώ να το κρίνω από τώρα, σας είμαι ειλικρινής.
0: Ναι, ακόμα και η πολύ καλή απόκριση που έκανε, η μπάλα δεν πήγε εκεί που έπρεπε να φύγει. Να φύγει
1: πριν το κόρνερ λέτε.
0: Ναι, πριν το κόρνερ.
1: Ήταν δύσκολο πάνω, γιατί ήταν πολύ δυνατό σουτ.
0: Ήταν πολύ δύσκολο, αλλά παρόλα αυτά δεν ξέρω, και εσείς το βλέπετε τώρα, αλλά ίσως δεν θέλετε να το...
1: Όχι,
0: πολύ νωρίς, ας πούμε.
1: Είναι
0: αυτό, αλλά...
1: δεν θέλω να κρεμάσω ένα ποδοσφαιριστή τώρα για ένα λάθος, ένα φιλικό, για να
0: μας... Όχι, μου κάνει εντύπωση ότι στα τόσα χρόνια, δηλαδή πιστεύω θα γραφτεί στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Εγώ θα αναφέρω μόνο ένα παιχνίδι, 1981 στο Καθατζόγλιο, με τερματοφύλακα τον Αγριόγατο τον Βασίλη τον Κωνσταντίνο, που είχε εκτελέσει ένα κόρνερ ο Βασίλη, μιλάμε για τον Χατζηπανάγη, έτσι. Που πήγε η μπάλα μέσα, αλλά πάλι με επιθετικό φάουλ. Δεν ήταν ούτε η θέση του σωστή, αλλά πάλι δεν γεμίζει το τέρμα σου, γιατί δεν ξέρω το ύψος του. Ο Παναθηναϊκός, αν εξαιρέσουμε τον μεγάλο Αγριόγαδο, όλοι οι άλλοι τερματοφύλακοι ήταν πάνω από 1,90 ας πούμε. Και η έξοδός του δεν μου δείχνει κάτι. Σας λέω πάλι, μακάρι να διαψευστώ, είναι πρόωρες ίσως οι εκτιμήσεις.
1: Είναι πολύ
0: πρόωρες, ναι. Αλλά δεν ξέρω, έχω έτσι μια τέτοια εντύπωση που πραγματικά μακάρι να διαψευστώ και να είμαι εντελώς 100% λάθος, ας πούμε. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή προσπαθεί να κάνει μια νέα αρχή, πρέπει όλοι, από όλους να στηριχθεί, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και τα κατάλληλα υλικά. Δηλαδή βλέπω ότι εμείς οι παλαιοί λέγαμε πες μου τα χαφ σου να σου πούμε τι ομάδα έχεις.
1: Θέλει χαφ οπωσδήποτε να πάρει πάνω.
0: Αποδείχτηκε ότι η ΑΕΚ με τους τόσους καλούς χαφ πρόσθεσε έναν πολύ καλύτερο και ρωτήστε και τον κύριο, τον συνάδελφο, τον κύριο Κετζόγλου, πολύ καλύτερο παίκτη από τον Μαρίνη θα αποδειχθεί αυτός ο Φιλανδός.
1: Και θα πάρει χαφ ο Παναθηναϊκός.
0: Θα όμως.
1: Πότε, δεν έχουμε 17 Σεπτέμβρη.
0: Ναι, σωστό. Σωστό είναι αυτό. Γι' αυτό σας λέω πρώτα πρέπει να φτιάξει μια ομάδα. Αλλά θα πρέπει να δεις και κάποια, να κοιτάξει και λίγο την κούπα, έτσι. Είναι πολλά χρόνια εκτός η ομάδα, εκτός πρωταθλήματος και είναι κρίμα, ας πούμε, οι γενιές Παναθηναϊκών να φεύγουν χωρίς να βλέπουν την πολυπόθετη
1: κατάσταση. Εγώ πάντως θα ξαναπώ αυτό που λέγεται μετά τις νίκες φιλικές, κάτω η μπάλα στις νίκες.
0: Σωστό.
1: Και ψυχραιμία στις είδες. Είναι φιλικά παιχνίδια.
0: Ναι, αλλά αν να πω κάτι, είτε νικούσες με 14-0, είτε έχανες με 14-0, για μένα είναι το ίδιο και το αυτό, ας πούμε. Δεν κοιτάω τα φιλικά καθόλου, αλλά μου κάνουν κάποια πράγματα, κάποιες αχνές έτσι ενδείξεις βλέπω, ότι οι ανταγωνιστές σου αυτή τη στιγμή έχουν καλύτερο υλικό αυτή τη στιγμή από την ομάδα, σε κέρυες θέσεις.
1: Okay.
0: Και τελειώνω με το τρίτο και συγγνώμη να σας καθυστέρησα. Η ομάδα θέλει να συμμετέχει σε τρεις διοργανώσεις. Πολύ σωστά το είπατε πριν και μπράβο σας. Χρειάζεται τρεις παίκτες σε κάθε θέση. Όχι ένα στόπερ, δύο στόπερ. Καλά δεν άρχισε η σεζόν και έχεις δύο πολύ σοβαρούς τραυματισμούς. Ο Καλάμπρη να τον υπολογίζεται μετά θα έρθει καλό Σεπτέμβριο και αν ας πούμε συμμετέχει στις πρώτες τρεις αγωνιστικές και θα το δείτε αυτό το πράγμα. Δεν επανέρχονται εύκολα. Και κρίμα για τον Ισλανδό, ας πούμε, ήταν πολύ κρίμα. Αλλά θέλει και ο κ. Κοτσόλης, το μένα τα δει αυτά τα πράγματα. Δηλαδή,
1: επαναλαμβάνω και λέω και αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες. Έχουμε σημερώνει 17 Ιουλίου.
0: Σωστό.
1: Πόσο έχουμε ακόμα για τις μεταγραφές, τι έχει να γίνει ακόμα.
0: Ναι, σωστό. Με τη μόνη διαφορά, αγαπητέ κύριε Διονύση, ότι η ομάδα έχει τρία σκαλοπάτια. Αν από αυτά τα τρία σκαλοπάτια ένα πέσει κάτω, δεν ξέρω ποια θα είναι έτσι η αποδοχή της αντίδρασης του κόσμου. Καταλάβατε.
1: Για μένα, εγώ το έχω ξαναπεί, θα το ξαναπώ. Για μένα, αν ο Παναθηναϊκός χτυπάω ξύλο, δεν καταφέρει να περάσει τη League Face, που πρέπει να περάσει, αλλά ποδόσφαιρο είναι, θα το δούμε.
0: Ναι, απευθέω είναι αυτό, εννοείται.
1: Απευθέω είναι, ο προπονητής θα πρέπει να στηριχθεί. Δεν έχει πάρει άλλο γόντι για ένα μήνα.
0: Εννοείται να στηριχθεί, αλλά ξέρετε όμως τι γίνεται. Είπατε προηγουμένως κάτω το κεφάλι. Εγώ όμως βλέπω όλους τους ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού σε κοινή συγχορδία να μιλούν συνεχώς για τον Νίστρομ και για τον Κοτσόλη. Αν συμβεί κάτι αντίθετο, βεβαίως δεν την άποψη και πολύ καλά κάνουν. Θα έχουν όμως την ίδια άποψη μετά, άμα συμβεί κάτι απευθέω.
1: Δεν μπορώ να σου πω εγώ.
0: Γι' αυτό δεν βλέπω δηλαδή.
1: Δεν θα σου πω κανέναν, τον εαυτό μόνο.
0: Ναι, εννοείται και μπράβο σας. Ας πούμε και σας λέω σωστά άψογο όλα. Αλλά τι να σας πω, δεν μπορεί ας πούμε η ομάδα που έχει τόσο καλά χάφο ο Ιάκ να προσθέτει άλλον έναν εξίσου καλό παίκτη και εσύ να μην μπορεί να βρει 2-3 χάφο ας πούμε αυτή τη στιγμή. Γιατί κακά τα ψέματα, αυτή είναι. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
1: Πάμε παρακάτω, καλησπέρα.
2: Καλημέρα, Διονύση.
1: Γεια χαρά.
2: Ο γείτονάς σου, ο Ηλίας.
1: Γεια σου, Ηλία. Τι κάνεις.
2: Τι έγινε.
1: Πώς είσαι.
2: Καλά, καλά. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι, ότι όλα τα ντέρμπι τα έχω στο φάληρο, στον πρώτο γύρο.
1: Ναι.
2: Το βλέπω και από μία... Βέβαια, αυτά όλα είναι σχετικά, έτσι. Πολλές φορές και ένα εντός έδρας δημιουργεί και πολλές φορές... και λίγο πιο πολύ άγχος και στην ομάδα.
1: Σχετικά και... είναι όλα, Ηλία μου.
2: Ναι, εντάξει, σχετικά
1: όλοι
2: είναι
1: όλους θα παίξουν.
2: Ναι, απλά...
1: Είναι πάντα για όλους η αρχή σημαντική, όπως και να το κάνουμε για να μην κυνηγάς, γιατί είναι και ψυχολογικό.
2: Έπεσα έξω, πάντως πίστευα ότι θα έχουμε την πρώτη αγωνιστική κάποιο ντέρμπι.
1: Ναι.
2: Όχι απαραίτητα με Ολυμπιακό μέσα. Πίστευα ότι θα έχει ένα ειδικό μας ή ΑΕΚ ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ. Έπεσα έξω. Mm-hmm. Στο μεταξύ, χθες όπως και πάρα πολλοί κόσμοι που. Εντάξει, δεν είμαστε Παναθηναϊκοί και μέχρι να ξεκινήσει η Αργεντινή βλέπαμε λίγο εκεί το φιλικό το δικό σας. Στο μεταξύ πραγματικά η μετάδοση ήταν θύμισε δεκαετία 80-90.
1: Έγινε, θα το ξαναπώ, επειδή η παραγωγή ήταν των Αυστριακών.
2: Και δεν ήταν υπευθύνη σας βέβαια, έτσι.
1: Ναι, ήταν η παραγωγή των Αυστριακών. Είχαμε πρόβλημα με τον ήχο, γιατί εγώ όταν έβαλα την κάσκα... για να κάνουμε το τσεκ στον ήχο, ακουγόμουν με έκο και δεν μπορούσα να το φτιάξω μια αστριακή με τίποτα. Και έγινε μετάδοση από το κινητό.
2: Α, γι' αυτό ακουγόταν.
1: Ναι.
2: Σαν να ήσουν από ένα δωμάτιο, ξέρω, κάπως, ας πούμε...
1: Σαν να ήταν ραδιόφωνο.
2: Ναι, σούπερ, μπράβο, ναι. Δεν ακούγονταν ο φυσικός ήχος του γηπέδου.
1: Δεν καταλαβαίνεις τι τράβηξα μέχρι να βγει αυτή η μετάδοση.
2: Τουλάχιστον ο καιρός ήταν normal, γιατί...
1: Είχε ζέστη πολύ. Πολύ ζέστη. Υγρασία.
2: Επειδή μίλησες με τον Ηρακλή πριν, αλλά κάτι παρακολουθούσα κάτι τηλεόραση και δεν το πρόλαβα αυτό. Χάσατε και τον Ίγκασον για καιρό.
1: Ένα χρόνο, χάνει τη χρονιά.
2: Ένα χρόνο.
1: Ολική ρήξη χιαστού.
2: Έδειξε χθες που βγήκε υποβασταζόμενος και τέτοια.
1: Φαινόταν, εγώ κατάλαβα ότι είχε μεγάλη ζημιά. Αλλά εντάξει, πάντα πρέπει να περιμένεις, δεν είμαστε γιατροί, για όνομα Θεού. Πρέπει να περιμένεις εξετάσεις. Φαινόταν όμως και από τους μορφασμούς που έκανε και από. Έκανε μια κίνηση όταν πήγανε οι συμπαίκτες του πάνω το παίκτη, πάνω το ποδοσφαιριστή, με τα χέρια τέλος φήνης. Δηλαδή, φαινόταν
2: ότι... Το κατάλαβε δηλαδή ότι...
1: Κατάλαβε και ο ίδιος ότι θα ταλαιπωρηθεί. Να του πούμε κουράγιο, δύναμη και περαστικά.
2: Σίγουρα. Πάνω απ' όλα άνθρωποι είμαστε. Δεν έχει σημασία οι φανέλες τώρα σε αυτή την περίπτωση. Και για έναν αθλητή, ειδικά σε αυτό το επίπεδο, είναι ό,τι χειρότερο. Να χάνει τόσο καιρό και ο Φορτούνης κάποτε είχε μείνει πολύ καιρό έξω, τότε με το χιαστό. Και συμπτωματικά, ένας από τους λόγους σου αυτά που θέλω να σου πω απόψε, λίγο παρακολούθησα, έτσι δεν κάτσα να δω, κάποια κομμάτια του φιλικού σας είδα.
1: Ναι.
2: Αλλά φαίνεται πολύ ξεκάθαρα, ακόμα και αν κάποιος δεν ασχολείται με τα του Παναθηναϊκού, απλά λίγη γνώση ας πούμε, ότι είναι κρίμα να έχεις κάνει κάποιες καλές προσθήκες σε κάποιες γραμμές και να έχεις τώρα το Τουμπά πίσω. Ο οποίος ο άνθρωπος, ας πούμε, χάνει τον παίχτη. Το κάνει το κάνει πάρα πολύ.
1: Ο Τουμπά ήταν κάκιστος. Το θέμα του Τουμπά είναι.
2: Στο τρίτο γκολ νομίζω ήταν μια πολύ χαρακτηριστική περίπτωση.
1: Κοίταξε, ο Τουμπά ήταν πολύ κακός. Το θέμα του Τουμπά είναι ότι πολλές φορές ο Τουμπά, ενώ είναι ένας αμυντικός που μπορεί να βγάλει την μπάλα μπροστά, γιατί το έχει αυτό, γιατί

0: αριστερό μπακ ξεκίνησε.
1: Ναι, με την μπάλα κάτω είναι συμπαθητικός, ναι.
0: Ναι, είναι καλός με την μπάλα κάτω. Στα κοψίματα έχει θέμα. Δηλαδή μπορεί να είναι ένα μάτσερ, παιδί μου, και να κόβει και ξαφνικά να μπλοκάρει, δεν ξέρω. Πάντως χθες, πλην του Τούμπα, ήταν λίγοι παίκτες του Παναθηναϊκού οι οποίοι ήταν σε καλό επίπεδο εντάσεων. Εγώ τους είδα πιο. Σαν να ήταν μπουκωμένοι, κουρασμένοι, δεν ξέρω δηλαδή. Τους είδα πιο.
1: Εντάξει,
0: δηλαδή,
1: σίγουρα μια ομάδα μπορεί να μην είναι σε καλή μέρα.
0: Δεν ήταν.
1: Γι' αυτό και το.
0: Όντως ο Τούμπα ήταν μέσα στα τρία γκολ, έτσι. Δηλαδή, ήτανε...
1: Ναι, και το λέω και στον εαυτό μου πολλές φορές, γιατί παρασυρώμαστε κι εμείς το παδί από τα φιλικά, είτε πάνε θετικά είτε αρνητικά τα αποτελέσματα, ότι. Εντάξει, ο Ηρακλής μας θύμισε άλλωστε ότι και επί Solid είχαμε μια πολύ καλή παρουσία στα φιλικά, αλλά όταν ήρθαν τα κάτι Λιόν, κάτι Ρόζεμπρουκ εκεί πέρα, άστο, δεν θα να τα θυμόμαστε. Δηλαδή τα φιλικά είναι λίγο σχετικό. Αλλά μου έκανε πολύ εντύπωση, γιατί στο τρίτο γκολ, επειδή το παρακολουθούσα live εκείνο το παιχνίδι, δηλαδή τον έχασε ψυχρό τον παιχνίδι.
0: Γιατί στο πρώτο τι έγινε και στο πρώτο.
1: Δεν το θυμάμαι το πρώτο, δεν το ίσω να μην το είδα και καθόλου, δεν έχω εικόνα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και σας έχει τυχήσει πολλά γκολ του Μπα. Και πέρσι. Και τώρα χάνεις και τον Ίγκασον, ο οποίος εντάξει, δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι ο Ίγκασον, 33-34.
0: Ο Ίγκασον είναι τώρα 35.
1: 35 άρισε. Τώρα κατάξει, έχουν περάσει τόσα χρόνια που ήταν στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, Διονύση μου, θα
0: όχι,
1: τα πούμε.
0: Όχι, λάθος κάνω, συγγνώμη. Ο Ίγκασον λάθος κάνω, το μεγάλο σαν τον άνθρωπο. Ο Ίγκασον είναι το 93.
1: Τα τρία άρα είναι,
0: 33, όσο είπα, 33 σε ένα μήνα. Σε λιγότερο από ένα μήνα.
1: Εντάξει, τώρα μιας και το ανέφερες και πριν κλείσουμε, ότι σε σχέση με τους, και με εμάς ας πούμε, που τουλάχιστον σαν στόπερ ο Ολυμπιακός έχει μια υπεροπλία. Έτσι, έχει θέμα με τα στόπερ. Γιατί στα στόπερ έχει θέμα. Και τώρα με απουσία και του Ίγκασον, πρέπει να ψάξεις. Ο Ντεφράι έπαιξε χθες το μεταξύ. Ούτε αυτό το.
0: Έπαιξε, ναι, βασικός.
1: Α, ήταν βασικός.
0: Ναι, ναι, δίδυμο με τον Μπα. Δεξί στόπερ ο Ντεφράι, αριστερό του Μπα.
1: Ναι. Δηλαδή σε σχέση και με, με τις ομάδες που θα παραδοσιακά ανταγωνίζεσαι ας πούμε, στην Ελλάδα. Εντάξει, μιλάω για εμάς τώρα. Έχουμε Πυρόλας, Μαϊλόβιτς. Εντάξει, με τον Πυρόλα δεν ξέρω αν τελικά θα παραμείνει.
0: Πρέπει να πάρει στον Πυρόλα Παναθηναϊκός. Κατά τη γνώμη μου πρέπει να πάρει άλλους δύο. Αλλά δεν ξέρω αν θα πάρει άλλους δύο. Σίγουρα θα πάρει έναν.
1: Βεσίλια Μπάνια, πότε
0: έχουμε,
1: το καλό.
0: Έχουμε ακόμα μετά τις 25.
1: Έχουμε ακόμα. Άντε φίλε, καλώς
0: καλά
1: το Κυριακό.
0: Να σε καλά.
1: Έλα,
0: επίσης. Επόμενος, καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι, καλησπέρα.
0: Έλα ρε Μίτσο.
2: Να χαμηλώσω το ράδιο μισό λεπτό.
0: Άφησες τηλέφωνο.
2: Λοιπόν, άκου να δεις. Ούτε και σήμερα θα μιλήσω για αθλητικά.
0: Τηλέφωνο άφησες, πήρες τηλέφωνο.
2: Ναι, λοιπόν, η ιδέα μου απέστειλε σήμερα εξώδικο.
0: Μίτσο, τηλέφωνο άφησες, λέω.
2: Τα άφησα στην κοπέρα,
0: ωραία.
2: Το πήρα μετά τις 7.
0: Ωραία, ωραία.
2: Λοιπόν, να σου διαβάσω τρεις σειρές.
0: Δεν χρειάζεται να μου διαβάσεις, θα σε πάρω εγώ τηλέφωνο να συνοηθούμε.
2: Εξώδικο και λέει να
0: πρέπει να θα σε πάρω εγώ τηλέφωνο να συνοηθούμε.
2: Να καταβάλει το συνολικό ποσό 802 ευρώ.
0: 800-300 δεν μου έχεις πει.
2: 802 ευρώ, εντός 30 ημερών.
0: Κάτσε ρε Μίτσο, ένα λεπτάκι. 300 δεν μου έχεις πει ή κάνω λάθος εγώ.
2: Όχι, 802 σας είπα.
0: Ωραία, θα σε πάρω εγώ τηλέφωνο, Μίτσο, άκουσε με. Και θα πας οπωσδήποτε στη ΔΕΗ και θα τους πεις ότι πρέπει να κάνεις ένα διακανονισμό.
2: Πού να τα πω τα λεφτά.
0: Να κάνεις διακανονισμό, σου λέω, Μίτσο μου, να κάνεις διακανονισμό.
2: Ναι, αλλά πρέπει όμως να τους δώσω 300.
0: Ωραία, θα σε πάρω εγώ να συνοηθούμε, Μίτσο. Θα σε πάρω να συνοηθούμε. Απλά θα πρέπει να πας να κάνεις διακανονισμό. Δεν γίνεται έτσι.
2: Ναι, έδωσα εγώ και τα δύο τηλέφωνα, και το σταθερό και το κινητό.
0: Ναι.
2: Σήμερα το απόγευμα, μετά τις 7, τα έδωσα στην κοπέλα στο τηλέφωνο.
0: Ωραία, θα τα πάρω.
2: Δεν ξέρω αν θα έδωσα τα τηλέφωνα.
0: Όχι, γιατί άργησα να έρθω σήμερα. Θα τα πάρω, γιατί ήμουν να ξέρω.
2: Λοιπόν, έγινε.
0: Εντάξει, Μίτσο μου. Γεια σου, Μίτσο, θα τα πούμε. Πάμε, ναι.
3: Ναι, καλησπέρα, εγώ μιλάω.
0: Βεβαίως.
3: Γεια σου Διονύση, καλά είσαι, ταξιάρχης από Μυτιλίνη.
0: Γεια σου ταξιάρχη μου, καλά.
3: Είδες τα ημιτελικά ή δεν πρόλαβες λόγω του φιλικού του Παναθηναϊκού?
0: Είδα λίγο όταν ήμασταν στο αεροδρόμιο, από το κινητό,
3: ναι.
0: Δηλαδή είδα τελευταίο 20 λεπτό, κάπου εκεί έβλεπα.
3: Την Αργεντινή.
0: Ναι, ναι.
3: Το καλύτερο είδες.
0: Ναι, ναι, όντως.
3: Το καλύτερο διάστημα του μάτς, γιατί μέχρι το 55 δεν κουνιόταν φίλο. Λοιπόν, και τι. Και το άλλο το είδες?
0: Το άλλο. Το, όχι, δεν το είδα.
3: Α, δεν το είδες?
0: Όχι, όχι. Βάλαμε λίγο στο αεροπλάνο, αλλά δεν έπιανε καλά. Είχε WiFi το αεροπλάνο, δεν έπιανε καλά, γιατί πετούσαμε εκείνη την ώρα.
3: Α. Εντάξει, νομίζω ότι. Μας δε,
0: μου είπαν ότι η Ισπανία ήταν εντυπωσιακά καλή.
3: Τους έβαλε χειροπέδες και δεν τους άφησαν να κάνουν ευκαιρία.
0: Ναι.
3: Τους έβαλε χειροπέδες και δεν τους άφησαν να κάνουν ευκαιρία. Ήταν τρομερή η Ισπανία.
0: Mm-hmm.
3: Δεν έκανε ούτε μια ευκαιρία η Γαλλία, δηλαδή ήταν τρομερό. Όπως και η Αργεντινή μετά το 60-65, με τη βοήθεια βέβαια και του Τούχελ, ο οποίος πήγε και έβαλε ό,τι στο περίχε, έπαιξε πολύ καλή μπάλα. Δηλαδή φαινόταν ότι θα έρθει.
0: Αυτό το πράγμα πώς το έκανε ο Τούχελ να επιστοχωρήσει τόσο πολύ ομάδα, γιατί το κάνει?
3: Κάποια στιγμή έπαιζε με 7 αμυντικούς. Είχε 4 στόπερ και 3 μπακ. Είχε 4 στόπερ. Το Γκόνσα, το Στόν, στο Γκέχι και έναν ακόμα και τον Μπέρν της Νιούκαστλ. Είχε 2 μπακ, τον Τζέιμς και τον Σπένς. Και είχε πιο μπροστά και τον Ράιλ. Είχε 7 αμυντικούς κάποια στιγμή. Ήταν φοβερό. Και είχε μπροστά τον Κέιν και τον Μπέλιγχαμ, οι οποίοι στο δεύτερο ημίχρονο παίζαν σαν στόπερ. Εντάξει, νομίζω ότι... Δεν ξέρω αν θα ακουστεί ωραίο, αλλά νομίζω ότι είναι πιο loser ομάδα η Αγγλία τελικά. Βρίσκει όλο κάθε φορά και έναν τρόπο να χάσει. Δηλαδή, ήταν απίθανο. Τέλος πάντων. Τι βλέπεις τώρα τελικό? Εγώ θα έλεγα Αργεντινή, αλλά...
0: Back to back λέω, Αργεντινή. Αλλά,
3: Αργεντινή βλέπεις,
0: το εκτίμηση, ναι.
3: Ενδιαφέρον. Καλά κάνει και μια διοργάνωση ο Μέση, δηλαδή που να το περιμένεις τώρα. Λείπει 3 χρόνια από την Ευρώπη και παρόλα αυτά είναι σε μια κατάσταση φοβερή.
0: Δεν υπάρχει.
3: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, απίστευτος. Ό,τι και να λέμε, απίστευτος, ο κορυφαίος.
3: Σε τρομερή κατάσταση.
0: Επιστυχώς.
3: Λοιπόν, καταρχάς, έπρεπε να το πω από την αρχή, γρήγορη ανάρρωση στον Ίγκαρτον, πολύ κρίμα. Και νομίζω χτύπησε στο τέλος του φιλικού. Δηλαδή...
0: Όχι, στο τέλος, ναι, στο τέλος.
3: Άρε φίλε, πολύ κρίμα.
0: Επειδή με ρωτάτε για το Φαντρόγγελ, το έχω πει και από νωρίς. Ναι. Είναι για μένα παραμένει ψηλά στο κάδρο ο Φαντρόγγελ για τον Παναθηναϊκό. Εγώ θα δώσω αρκετές πιθανότητες.
3: Ναι.
0: Και ο Παναθηναϊκός τώρα πρέπει να επισπεύσει για το... Πώς το λένε?
3: Ο Φαντρόγγελ είναι της Samsunspor, δεν είναι?
0: Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm.
3: Τον τέτοιο, τον είχε κάνει μια τρίμπλα ο Κοϊτά στο δεύτερο γκολ πέρυσι στο Samsunspor. Καλά, είναι καλό στόπερ.
0: Ναι.
3: Είναι δυνατό στόπερ.
0: Ναι.
3: Και νομίζω είναι...
0: Θέλει να έρθει, εγώ πιστεύω ότι είναι πολλές πιθανότητες. Ήθελε και ο ίδιος, ναι, ο παίκτης. Υπήρχε αυτή η διαφωνία με τον πρόεδρο Samsunspor, θα το δούμε. Αλλά...
3: Ναι, ο οποίος είναι δύσκολος από ό,τι διαβάζω.
0: Εντάξει, εντάξει.
3: Πόσο χρόνο είναι, κάτω από 30?
0: Είναι 28.
3: Μια πολύ καλή ηλικία, η καλύτερη, mm-hmm, για στόπερ.
0: 27,
3: και λογικά θα, στα 28. Λογικά θα πάρει κι άλλο τώρα, λογικά, ο Παναθηναϊκός.
0: Για να δούμε, για να δούμε.
3: Με το πρόβλημα του Ίγκανσον. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος παίζει την άλλη Πέμπτη με την Μπάξη και ο ΠΑΟΚ με τη Δυναμό.
0: Σωστά.
3: Ναι.
0: Σωστά.
3: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός πιστεύω ότι θα κάνει δύο νίκες. Δεν θα προκριθεί απλά, δηλαδή πιστεύω ότι θα κάνει δύο νίκες. Και μέχρι στιγμής ένα φιλικό που είδα, δυο μάλλον, με τον Άγιαξ και την Γκρασκόπερ, εμένα μου άρεσε ο Παναθηναϊκός. Εχθές δεν έχω εικόνα, γιατί έπαιζε η ΑΕΚ την ίδια στιγμή. Εντάξει, νομίζω ότι θα προκριθεί. Μετά είναι ισχυρός.
0: Ναι.
3: Η ΑΕΚ ήταν ανίσχυρη πέρυσι.
0: Ισχυρός.
3: Από το τρίτο και μετά ήμασταν ανίσχυροι.
0: Ισχυρός.
3: Ναι. Λοιπόν, να πω κάτι και για την ΑΕΚ. Εντάξει, το θέμα του καλοκαιριού πάλι είναι ο Πινέδα. Θεωρώ ότι η ΑΕΚ τα έχει κάνει όλα λάθος σε αυτήν την υπόθεση, όλα όμως. Δεν γίνεται να ξέρεις ότι είναι στο τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του και να μην έχεις προλάβει να τον ανανεώσεις. Δηλαδή έπρεπε η ΑΕΚ να το τρέξει από τον Γενάρη αυτή την υπόθεση. Όπως έκανε για παράδειγμα με τον Γιώβιτς και όπως πάει να κάνει και με τον Πίλιο. Δηλαδή γιατί δεν το έκανε και με τον Πινέδα, περίμενε λέει το Μουντιάλ. Πέρασε το Μουντιάλ, πάει η Μοντερέι να τον αρπάξει. Δεν ξέρω, νομίζω ότι ήταν πολύ λάθος ο χειρισμός της ΑΕΚ. Δεν ξέρω ποια είναι και η γνώμη σου πάνω σε αυτό το θέμα.
0: Για τον Πινέδα την έχω πει την άποψή μου. Εντάξει, ναι. ΑΕΚ βέβαια έκανε, από ό,τι μου λέει και ο Άκης ο Γεωργίου το πρωί που συζητούσαμε, στην άλλη εκπομπή. Η ΑΕΚ έκανε κινήσεις. Απλά ο Πινέδα είπε ότι να τα πούμε μετά το παγκόσμιο. Από ό,τι θυμάμαι, αυτό είχε πει ο Άκης.
3: Απλώς διαβάζω τώρα ότι το συμβόλαιο που του προτείνει είναι 1,8. Δηλαδή τώρα για τον καλύτερο παίκτη του πρωταθλήματος δίνεις 1,8. Όταν άλλοι παίκτες έχουν πάρει παραπάνω.
0: Ναι, εντάξει, και αυτό είναι θέμα.
3: Δηλαδή στην ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια υπάρχουν παίκτες που περάσαν και δεν ακούμπησαν και πήραν συμβόλαια πολύ πιο μεγάλα από τον Πινέδα. Mm-hmm. Π.χ. Μαρσιάλ, π.χ. Περέιρα που αν εξαιρέσει το τελευταίο εξάμεινο δεν έπιασε. Τέλος mm-hmm. πάντων. Εντάξει, θέλω να πιστεύω μήπως γίνει καμιά ανατροπή όπως έγινε και πρόπερση που λέγανε θα φύγει και τελικά έμεινε. Αλλά δεν πιστεύω ότι η ΑΕΚ δεν έχει χειριστεί καθόλου καλά αυτή την υπόθεση. Τώρα όσον αφορά για το χτεσινό φιλικό, επειδή ακούω πολλούς που γκρινιάζουν, τα φιλικά για μένα δεν έχουν καμία σημασία. Δηλαδή από το πρώτο επίσημο θα καταλάβω εγώ πώς θα πάει η ομάδα, δηλαδή τι βάσεις έχει η ομάδα. Αλλά εμένα η άποψή μου είναι ότι η ΑΕΚ πρέπει να πάρει οπωσδήποτε ένα δεξιμπακ πίσω από το Ρώτα. Γιατί ο Γεωργίεφ δείχνει το παιδί ότι είναι στόπερ. Θα δούμε. Λοιπόν, Διονύση, να είσαι καλά.
0: Και εσύ να είσαι καλά.
3: Καλύτερα.
0: Λοιπόν, για πάμε.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
4: Τον είσαι Μαγκούς.
0: Βεβαίως.
4: Γεια σου Γιώργος Παναγιώτης.
0: Γεια σου Γιώργος.
4: Καλά είμαστε από Γορδάλο. Εν τω ξέρε αδερφέ, πριν που έλεγες στον Ηρακλή το πρόγραμμα του πρωταθλήματος, ξέρεις τι μου θύμισες.
0: Για πες.
4: Οι τσιρικάδες που πηγαίναμε στο προπό και περιμέναμε να βγει το βιβλιαράκι.
0: Και κάναμε υπολογισμούς.
4: Εγώ όχι, εγώ δεν έκανα υπολογισμούς. Εγώ αδερφέ περίμενα πότε θα έρθει ο Παναθηναϊκός, επειδή εγώ μένω 3-1 πάνω από 2 φορετικής, πότε θα παίζουμε μέσα με τον Παναθηναϊκό για να έρθει να πάω με τους φιλάδους Παναθηναϊκού, επειδή εγώ είμαι και προεκτική,
0: ναι.
4: Και πότε θα παίξουμε με τη Χαλκιδόνα ή με το Ιωνικό.
0: Για να πηγαίνεις εκεί δίπλα.
4: Ναι, ναι, για να πηγαίνω. Έχω φάει πέτρα εγώ στο Χαλκιδόνα Παναθηναϊκός, απέναντι από την Τρία που ήταν, δεν ξέρω αν έχεις πάει.
0: Έχω πάει.
4: Έχουμε φάει πέτρες από εκείνο τον Παναθηναϊκό. Ας με σφασμένο χέρι ήμουνα τότε, πετσερικάς.
0: Το θυμάμαι το μάτι αυτό που λες, τέλος πάντων. Δηλαδή ήταν το 2003 αυτό το μάτι.
4: Ήταν νομίζω ότι χρονιά πριν το πρωτάθλημα, δεν θυμάμαι.
0: 2003
4: δεν το θυμάμαι.
0: Πρέπει να ήταν.
4: Και έχω πανηγυρίσει και στα Κάγκελα, γκολ με τον Λισατέμπε και τον Λιμπερόπουλο το 2-1. Στο τέλος που το βάλανε.
0: Όχι Λιμπερόπουλος ήταν άλλη χρονιά, του Λισατέμπε ήταν.
4: Ότι στέλνει ο Φραντζέσκο στο δοκάρι.
0: Ήταν Γκονζάλες ο Λιζαντέμπε που ήταν η χρονιά που πήρε ο Παναθηναϊκός στον Ντάμπλ.
4: Το πρωτάθλημα που τα βάζει ο Λιζαντέμπε στο τέλος.
0: Στο τέλος, ναι.
4: Σου λέω, τότε ήμουν στη μεγάλη της προεκτικής, ήταν μόνο ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, το θυμάμαι, απέναντι.
4: Που είχε βάλει ο Φραντζέσκο, είχε κάνει δοκάρι ο Φραντζέσκο νομίζω.
0: Μετά τον γκολ του Λιζαντέμπε στο 90 κάτι, έχει το 95-96 ο Φραντζέσκο στο άλλο και δοκάρι.
4: Δεν μπορώ να πω τη λέξη τότε τι είχαμε νιώσει. Ωραία παιδικές χρονιές.
0: Εγώ τότε ξεσπάθη. Άκου τώρα ιστορία. Εγώ μόλις έχω πρωτομπεί στον χώρο της δημοσιογραφίας. Λοιπόν, και εκείνη τη μέρα έχω πάει τη μέρα που παίζει προοδευτική Παναθηναϊκός, παίζει ο Ιωνικός δίπλα. Δεν ξέρω πώς το είχαν κάνει αυτό. Νομίζω με την Ξάνθη.
4: Ποιον έπαιζε?
0: Νομίζω με την Ξάνθη. Τώρα πώς το είχαν κάνει αυτό και στα δύο γήπεδα κοντά να έχει μάτς. Έτυχε.
4: Τότε.
0: Και έχω πάει για μετάδοση αυτό το μάτς. Ταυτόχρονα όμως παίζει ο Παναθηναϊκός. Όπως καταλαβαίνεις η αγωνία ήταν. Και έβλεπα, ενώ είχα το μάτς του Ιωνικού με την Ξάνθη, φυσικά το μικρόφωνο ήταν στον Κορυδαλό. Έβλεπα σε ένα μόνιτορ εκεί που είχαμε το παιχνίδι.
4: Τελειώνει. Μεγάλη αντιπαλότητα τότε.
0: Τελειώνει ο Ιωνικός Ξάνθη και την ώρα που τελειώνει ο Ιωνικός Ξάνθη, το προοδευτική Παναθηναϊκός συνεχίζεται. Και κατεβαίνω σφαίρα κάτω για τη συνέντευξη τύπου και κατεβαίνω σφαίρα σε ένα σαλονάκι εκεί στο γήπεδο του Ιωνικού που είχε τηλεόραση. Και το δοκάρι του Φραντζέσκου το έχω δει από αυτή την τηλεόραση.
4: Καρδιακό.
0: Με δίπλα μου Βαγγέλη Βλάχο. Πρέπει να ήταν νομίζω τότε προπονητής στον Ιωνικό.
4: Ο προπονητής γιατί ναι, κατάλαβα τι λες.
0: Ναι.
4: Άστο, σου λέω το δοκάρι αυτό ήταν καρδιακό. Ήταν και νομίζω και στο Πανετολικό στον Πύργο ή στην Παναχαϊκή το είχε βάλει Λουσάτε πάλι στο τέλος.
0: Είχε βάλει τούμπα, είχε βάλει Κορυδαλό και φυσικά μετά το τελευταίο μας στον Πύργο, στον Πανελλιακό.
4: Στον Πύργο ήταν, μπράβο. Ναι. Τώρα τίποτα για την ομάδα για το φιλικό θέλω να πω και θα πω και για το φιλικό της ΑΕ, κάτι που το βαλικάρι πριν, για να μην νομίζω ότι τα λέμε είναι τον Παναθηναϊκό, έτσι. Εγώ στο είπα, τα φιλικά δεν μου λένε κάτι στο θέμα ότι εγώ, λόγω από μια-δύο προετοιμασίες που έχουμε κάνει και εμείς στις τυρικάδες, το σέβομαι αυτό που λένε οι δημοσιογράφοι και ο Νίστρο ότι τα πόδια είναι βαριά. Αυτό το έχουμε ζήσει, το σέβομαι. Πάρα πολύ. Και φάνηκε, εγώ πιστεύω αυτό που λες, ότι φαινόταν στα αρχή σε πολλά πράγματα. Εγώ πιο πολύ, ρε Διονύση, θέλω να μιλήσω ατομικά σε μερικά πράγματα. Εμένα μου άρεσε πάλι η κυκλοφορία της ομάδας, γιατί στο 1-0

0: μετά μέχρι να πάμε το δεύτερο είναι μαγική εικόνα. Είναι
1: μέχρι να σκεφτούμε... Έχει δίκιο σε αυτό που λες. Μέχρι να δεχτεί το δεύτερο γκολ ο Παναθηναϊκός.
0: Απλά δεν έχει βρει τον γκολ.
1: Δεν είναι κακό. Έχει κυκλοφορήσει φάσεις. Αλλά ξέρει ότι έχει δεχτεί τρία γκολ δώρο τη άμυνα στο πρώτο ημίχρονο.
0: Εκεί θέλω να σου πάω εγώ τώρα. Αρχικά πρέπει να ξέρουμε γιατί προπονητή έχουμε πάρει, παιδιά. Τώρα να μιλήσω λίγο στοιχηματικά. Όταν με τον Ίσου Βικοπεχάκη ήταν σε όλα τα παιχνίδια γκολ-γκολ. Στα περισσότερα δεν από σε όλα. Θα το έχουμε αυτό. Να ξέρουμε.
1: Εντάξει, δεν μπορεί να τρώσει όμως τόσο
0: Συμφωνώ. Εγώ πιο πολύ θέλω να το πάω ατομικά. Ναι. Αρχικά που λένε όλοι το κράζουν τον Μπένια. Πρέπει να ξέρουμε. Δηλαδή πώς να το παρατηρήσω. Εγώ βλέπω αλλιώς εγώ το ποδόσφαιρο. Μπορεί να κάνω και λάθος εγώ, έτσι. Ναι. Πρέπει να ξέρουμε και τι ζητάμε, παιδιά. Ο Μπένια είναι ο καλύτερος στο είδος του για αυτό που θέλει ο Νίσου, το παιχνίδι με τα πόδια. Αντικειμενικά είναι ένας μέτριος τερματοφύλακας κάτω από την εστία. Η μεγάλη εικόνα είναι το πήραμε από την Μπαρτσελώνα. Η μικρή εικόνα είναι ότι το πήραμε από την Έλτσο, όχι από την Μπαρτσελώνα, που πέρσι έπαιξε τα μισά παιχνίδια. Με τα πόδια είναι ο καλύτερος του είδος. Δεν θα δεις καλύτερο τερματοφύλακα. Αλλά κάτω από την εστία είναι ένας μέτριος τερματοφύλακας. Και δεν λέω το κόρε εγώ. Τον έκανα δει και πέρσι λόγω στοιχήματος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να ξέρουμε και τι ζητάμε. Εγώ τον θέλω, έτσι εγώ προσωπικά.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν θεωρώ ότι ο Παναγιώτης θα δεχτεί τόσες ευκαιρίες. Mm-hmm. Σε μια διαφωνία με τον προηγούμενο κύριο, εγώ δεν πιστεύω ότι θα υπάρχει γκρίνια να αποκλειστούμε από το οπτικό κόφερες. Θα υπάρχει μια μικρή γκρίνια. Εγώ πιστεύω και στήριξη θα υπάρχει και σόλ, γιατί ο κόσμος του Παναθηναϊκού το κόφερες όχι σε δεύτερη μοίρα, το πρωτάθλημα θέλει.
1: Ναι.
0: Να ήταν Champions League θα σου έλεγα ναι, αλλά το κόφερες όχι. Mm-hmm. Δεύτερον, μια διαφωνία ρε Διονύση που έχω μόλις μισοδάσει του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
0: Εγώ καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να πείτε πολλά πράγματα όταν είσαι στο ίδιο αεροπλάνο με παίχτες. Θέλει να είσαι και να κρατάς και τους τύπους και το σέβομαι. Έτσι δουλειά είναι.
1: Μα δεν καθόμαστε με τους παίκτες.
0: Όχι, άλλο θέλω να πω.
1: Καθόμαστε μπροστά οι
0: παίκτες. Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Άλλο θέλω να πω. Σου υποχωρεί με ένας άνθρωπος που βλέπω όλες τις εκπομπές. Έτσι, αθλητικό τα πάντα. Δεν μπορεί ρε Μάγκες να βγαίνετε τώρα όλοι να λέτε ότι. Που εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι ο Παναγιώτης θέλει δύο στόπερ.
1: Ναι.
0: Ότι τώρα ανακαλύψαμε ότι ο Τουμπά είναι ένα συμμετριότατο στόπερ. Το λέγαμε από την πρώτη μου μεταγραφή που είτε.
1: Όχι, εγώ εξ αρχής έλεγα ότι για μένα θέλει δύο στόπερ.
0: Ναι,
1: είναι άλλο το ρεπορτάζ. Κι άλλο
0: εσύ το έχεις πει, το σέβομαι και οι άλλοι το λένε. Απλά εμένα μου ξυνίζει λίγο ότι τώρα ανακαλύψαμε ότι ένας μετριότατος στόπερ. Είμαι τώρα την αρχή
1: ο Τουμπά, θα το ξαναπώ, το θυμάμαι, το έλεγα και όταν τον απέκτησε ο Παναθηναϊκός. Όταν τον απέκτησε ο Παναθηναϊκός που έκανα λίγο να τον δω, να τον ψάξω. Στο Wise Cut συγκεκριμένα, να δω λίγο βίντεο κτλ. Ο Τουμπά είναι ένας αμυντικός ο οποίος μπορεί να σε βοηθήσει στο να χτίσει παιχνίδι από πίσω. Δυστυχώς. Δεν είναι ο καλύτερος αμυντικός του κόσμου στο να κόβει. Σε αυτό είναι μέτριος.
0: Εντάξει, εγώ διαφωνία σε αυτό, αλλά τη σέβομαι. Για μένα ούτε μπορεί να είναι. Απλά μια πάσα αριστερά-δεξιά δεν είναι. Ούτε εντάξει, μεγάλη. Εντάξει,
1: μπορεί, έχει μεγάλη.
0: Και στο γαμπέ από πέντε μαρκάρι μόνο με τα χέρια, με τίποτα άλλο. Μαρκάρι με τα μάτια και τα χέρια. Όπως θα κάνω εγώ.
1: Μου έκανε εντύπωση για τον Τουμπά και μου έκανε εξ αρχής εντύπωση είναι ότι επειδή είναι ψηλός, αλλά ψηλά έχει πρόβλημα.
0: Δεν πηδάει καν, ούτε εφημερίδα. Κάτι που με προβλημάτισε χθες, αλλά πιστεύω δεν είναι ιδανή ημέρα, γιατί τον θεωρώ στον όμως σε πολλή εκτίμηση. Τα αμυντικά του Τσάπρα με προβλημάτισαν πάρα πολύ, αλλά
1: θέματα,
0: θεωρώ
1: ότι
0: είναι βαριά τα πόδια. Είναι βαριά τα πόδια.
1: Γενικά πάντα έχεις δίκιο για τον Τσάπρα. Αμυντικά χθες δεν ήταν καλός. Ούτε ο Κυριακόπουλος ήταν καλά αμυντικά χθες. Αλλά απλά στο Τσάπρα βγήκαν περισσότερες φορές από εκεί ο Extreme.
0: Ναι,
1: πώς το λένε, γενικά πάντως χθες εγώ είδα τον Παναθηναϊκό να είναι πιο χαμηλά σέντας.
0: Εγώ συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες και το λέω. Δεν το λέω επειδή έχουμε κάνει και μια προετοιμασία. Καταλαβαίνω απόλυτα αυτό. Εγώ το δεύτερο που θέλω να σου πω, το είπα και την προηγούμενη φορά και να μην νομίζω ότι τα λέω μόνο σίτες, και στο παιχνίδι με την Grasshopper, και το είδα θα πω και για την ΑΕΚ. Σας παρακαλώ, πάρτε οχτάρι και center four. Θέλουμε center four. Δεν μου λέει κάτι εμένα ούτε ο Τετέ ούτε ο Ραντ. Εμένα προσωπικά σαν Γιώργος για πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Και ρε Διονύση, το είδα θα πω και για την ΑΕΚ, για τα back. Η ΑΕΚ με back. Το είδα και χθες το φιλικό, αλλά δεν χρειάζεται να δω το φιλικό χθες να καταλάβω ότι ο Μπεντράις είναι ένα μετριότατο αριστερό μπακ, ο οποίος έκανε μια χρονιά καλή και την πήρε μεταγραφή. Έτοιμο να κόψει το ποδόσφαιρο ήταν. Ένας μετριότατος μπακ είναι, τίποτα άλλο ο Μπεντράις και ο Μπίλιος. Ο Ρώτα είναι σκύλι μαύρο, είναι μόνος του. Το ίδιο θα πω για την ΑΕΚ, η ΑΕΚ με Champions League. Αν δεν πάρει μπακ δεν μπαίνει πρωτάθλημα ούτε με αίτηση. Και ένα τελευταίο ρε Διονύση, θα το πω και πάλι την ανησυχία μου. Πάλι το είδε, επειδή το είδα όλο το φιλικό και απορώ για τον προηγούμενο κύριο που είπε αν παίζει ο Ντεφράι πώς το κατάλαβε να είδε φιλικό για να μην κατάλαβε τον Ντεφράι, οκ. Okay. Ρε φίλε, τι να σου πω τώρα, πάλι θα την πω τη λέξη αλλά ντρέπομαι που τη λέω. Ο Αντίνο ελπίζω να μην βγει γατάκι, πάλι δεν έχει για μένα, δεν μπορεί
1: δεν
0: να περάσει ούτε πέφτει.
1: Δεν ήταν καλός.
0: Δεν είναι ρε Διονύση.
1: Αλλά γενικά θα το ξαναπώ ότι χθες είχε λίγους καλούς ο Παναθηναϊκός.
0: Στο ξαναλέω.
1: Πέρα από το καλό διάστημα από το 1-0 μέχρι το 2-0 που είχε, ήταν πολύ χαμηλά σε εντάσεις παίξης του Παναθηναϊκού.
0: Και ένα τελευταίο και κλείνω σε αυτό που λέγα τον Αντίνο, που με προβληματίζει πιο πολύ. είναι ότι δεν μπορώ να καταλάβω πόσο

0: χειρότερο, δε φίλε, μπορεί να είναι ο Παντελής για να μην του δίνει καθόλου χρόνο. Του δίνει πάλι 10 λεπτά, ξέρεις. Το μισάωρο, στο τέλος. Πόσο χειρότερο μπορεί να είναι ο Παντελής από τον Αντίνο. Ρε, αδερφέ μου, δεν έκανε μια σέντρα. Να, δεν έκανε μια διείσδυση.
1: Να σε καλά, γιατί πήγε και 5 να πάμε σε διάλειμμα.
0: Εντάξει, Γιώργο.
1: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, τραγουδάκι, επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. Μιλίτο, πολύ ωραία. Σνάιντερ. Σνάιντερ για το Μιλίτο. Ο Μιλίτο κοντά στο 1-0. Το σουτ γκολ για την Ίντερ. Ο Ντιέγκο Μιλίτο. Ο άνθρωπος που σε κάθε παιχνίδι σημαντικό της Ίντερ στη σεζόν. Βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα. Η Ίντερ βγαίνει μπροστά. Η παλιά από τον Ετώ. Για τον Μιλίτο. Κάνει αντίπλα Μιλίτο. Μπλασάρι 2-0 για την Ίντερ. Και πάλι με τον Μιλίτο. Και πάλι με αυτόν τον πολύ σπουδαίο ποδοσφαιριστή. Τι ψυχή έχουν 30 δευτερόλεπτα μπροστά σε 45 χρόνια αναμονής για τους οπαδούς της Ίντερ. Ο Μουρίνιο έδωσε χειραψία με όλους τους ανθρώπους στο πάγκο της Ίντερ. Όλοι αγκαλιάζονται. Η Ίντερ 45 χρόνια περίμενε αυτό το πιο γλυκό σφύριγμα από έναν διαιτητή. Να πάρει δηλαδή το κύπελο Ευρώπης των αθλητριών ομάδων. Η Ίντερ του 1965, η Grande Ίντερ του Ερέρα, την διαδέχεται η Grande Ίντερ του Γιου Μωράτη, του Ζωζέ Μουρίνιο και αυτών των πολύ σπουδαίων ποδοσφαιριστών. Του Ζανέτη, του Μιλίτο, του Σνάιντερ, του Λούσιο, του Σέζαρ, του Ετώ, του Καμπιάσο. Κερδίζει την Bayern απόψε εδώ στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου της Μαδρίτης. Με τα δύο γκολ του Μιλίτο γίνεται πρωταθλήτρια Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία της. Ο Πλατινί έχει το κύπελο στα χέρια του και ετοιμάζεται να το δώσει τον Ζανέτη. Και πλέον είμαστε δευτερόλεπτα μακριά από το να το σηκώσει ο Ζανέτη και οι νερατζούροι να επιβεβαιώσουν ότι το μπλε και το μαύρο είναι το χρώμα της μόδας αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Δεύτερη ώρα και πάμε να προχωρήσουμε. Καλησπέρα.
1: Ένα, καλησπέρα, Γιώργη.
0: Καλώς τον.
1: Τι γίνεται, καλά,
0: καλά
1: είσαι.
0: Πώς είσαι.
1: Καλά εδώ στην Γερμανία, ζέστα, έχουμε δουλειές. Τι να κάνουμε. Μέχρι που να είσαι με Ελλάδα σε κανένα δύο-τρεις εβδομάδες.
0: Πότε έρχεσαι με το καλό.
1: Γύρω στις 10.
0: Μια χαρά. Με το καλό, με το καλό. Θα κάτσεις μέρες.
1: Θα καθίσω κανένα μήνα.
0: Μια χαρά είσαι.
1: Εγώ και τη μητέρα μου.
0: Μια χαρά.
1: Θα τελειώνω εδώ τη δουλειά. Εγώ είμαι πολύ ζέστα εδώ. Εσείς Διονύση μια χαρά περάτε. Τα είδα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Δεν Διονύση, δεν ξέρω, δεν θέλω. Εγώ ξέρεις πόσο θέλω ο Παναθηναϊκός να διεψευθώ σε όλα που θα πω. Και ξέρεις πόσο θέλω να πάρει ο Παναθηναϊκός από τάνη και να προκριθεί Ευρώπη οπωσδήποτε.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι προχτές πόσοι παίχτες παίξαν από αυτούς που πήραμε. Πήραμε, πόσοι παίξανε, έπαιξε ο
0: Πένια,
1: ο Ντεφράι, ο Ντεφράι,
0: ο
1: Καμαρά,
0: ο Τσάπρας, ο Καμαρά. Ποια άλλη ήταν, από τους βασικούς μιλάμε τώρα.
1: Αυτή είναι. Α, έπαιξε και ο άλλος. Εγώ θα σου πω ότι πολύ καλός παίχτης είναι ο τέτοιος, ο πώς το λένε, ο Ραστόντα.
0: Α, και ο Ραστόντα, και ο Ραστόντα.
1: Είναι καλός παίχτης. Και δυνατό παιδί είναι και κοντζής είναι, μην κοιτάς που έχασε ευκαιρίες και έβγαλε και μπαλιές και πήγε να βάλει και γκολ, θα το βάλει το γκολ, είναι δυνατό παιδί. Εγώ πιστεύω ότι αυτός είναι εκτός βέβαια από τον Τέσσερ, γιατί ο Τέσσερ είναι παιχταράς, αλλά δεν ξέρουμε πότε. Και τώρα αρχίσαμε πάλι τα ίδια. Πάλι έξω ο Καλάμπρια, πάλι ο Ίγκρασον. Δεν καταλαβαίνω εγώ τώρα. Αυτό το πράγμα δεν το καταλαβαίνω. Και από πέρσι θυμάσαι πώς
0: δεν ήταν μυϊκά αυτά τώρα που πάθανε.
1: Δεν έχει σημασία μυϊκό ή τι
0: έπαθα. Ρίξη πάθανε. Ο ένας σε μηνίσκο, ο άλλος χειαστό.
1: Ακόμα χειρότερο.
0: Αυτό λέω, δεν είχε να κάνει με μυϊκό όμως.
1: Από και αυτό θα μάθαμε.
0: Μπορεί να συμβαίνει στον οποιοδήποτε, Χριστό.
1: Ναι, πώς συμβαίνει σε εμάς όμως. Εγώ νομίζω ότι από ό,τι είδα τον Παναθηναϊκό στα πρώτα παιχνίδια, έπαιζε με μεγάλη ένταση.
0: Αλήθεια είναι.
1: Μεγάλη ένταση.
0: Προχθές δεν είχε τόση ένταση.
1: Όχι. Και λέω,
0: εγώ πάντως, κατά την πρώτη αμαρτία μου, πιστεύω ότι βγάλανε και μια κούραση υπέρ του Παναθηναϊκού. Θα θυμίσω ότι προπονήθηκαν Αθήνα, έφυγαν βράδυ γιατί δεν υπήρχαν αεροπλάνα άλλα. Δεν υπήρχαν άλλα τσάρτερ. Έφυγαν βράδυ, ήταν να φύγουμε 8.30, έφυγε 9.30 περίπου η αποστολή λόγω καθυστέρηση. Πήγαν. Και την άλλη μέρα έπαιξαν φιλικό και γύρισαν. Δηλαδή δεν είδα μια κούραση.
1: Τι νόημα είχε αυτό τώρα. Αυτό συζητούσα και σήμερα με ένα φίλο μου.
0: Φιλικό.
1: Τι νόημα είχε, έπαιξε 3 φιλικά, 4 φιλικά.
0: 4.
1: Γιατί να πάω στην Αυστρία, να παίξει παιχνίδι σε μια εβδομάδα, να παίξει και 130 λεπτά. Πώς έπαιξε.
0: Τα 120 λεπτά.
1: Τρομερό. 120 λεπτά.
0: Ναι, αυτό το κάνει. Εντάξει, για να βάλουν και άλλους παίκτες να πάρουν χρόνο συμμετοχής. Γίνεται αυτό. Και η ΑΕΚ το κάνει. Και άλλη ομάδα.
1: Η ΑΕΚ θα παίξει αργότερα. Οι άλλοι θα παίξουν αργότερα. Έχουν την πολυτέλεια. Εμείς τι αποσκοπούσε τώρα. Να πάνε ξανά στην Ελβετία ταξί, να παίξουν 120 λεπτά, να γυρίσουν. Εκεί δεν τι έγινε. Στην. Έτσι. Νομίζω ότι. Δεν θα το έκανα εγώ αυτό το φιλικό. Γιατί μην νομίζετε ότι είναι εύκολα αυτά τα παιχνίδια τώρα.
0: Εγώ μιλάω για κούραση, δεν μιλάω για τους τραυματισμούς. Ο τραυματισμός μπορεί να τύχει και στην προπόνηση. Ο Καλάμπρια, ας πούμε, στην προπόνηση τραυματίστηκε.
1: Ναι,
0: αλλά δεν είναι μυϊκά, δεν είναι από κούραση αυτά που πάθανε. Αυτό σου εξηγώ.
1: Εντάξει, τώρα τραυματισμοί είναι. Δεν ακούω τραυματισμούς σε άλλες ομάδες. Αρχίσαμε πάλι. Ο Καλάμπρια.
0: Δεν είναι καλά, ρε φίλε, αλλά τι να κάνουμε. Οι τραυματισμοί είναι στο πρόγραμμα, δυστυχώς.
1: Ο άλλος, εντάξει. Πάει αυτό τώρα ο Ίγνασον τώρα, εντάξει, τι να γύρισε ένα χρόνο έξω και θα πάει 34-35. Θέλουμε center back και αυτό που με ενοχλεί και το συζητάω εδώ πέρα, με παίρνουν και φίλοι μου από την Αθήνα, πες τα λέει Χρήστος, πες τα λέει τη μιλάζω σπόρε. Δηλαδή ένας Γένσεν υπάρχει και ένας ο άλλος από τη center back, ένα οχτάρι υπάρχει και ένα center back υπάρχει αυτό ο γιο.
0: Προφανώς το έχει εσύ, Χρήστο.
1: Μα υπάρχουν χιλιάδες οχτάρια. Χιλιάδες, είμαι υπερβολικός και εγώ. Πόσα οχτάρια είναι, μείναμε εκεί. Βλέπαμε τον Μπέρκ την Εθνική. Πόσο κάνει ο Μπέρκ. Ο Μπέρκ πόσο κάνει. Άμα δώσουμε στο Γέντε 30 χρόνια και μας γράφει κιόλας και περιμένουμε, αν δώσουμε τόσα λεφτά, αν παίρνει τόσα λεφτά, θα βγει κανένα 20 εκατομμύρια και με εφορίες και τέτοια. Για 30 χρονών. Αυτός ο Μπέρκ, ο Μπέρκ της Μπόντο Κλιντ, γιατί δεν πηγαίνει να του δώσει 8-9 εκατομμύρια να έχουμε παιχταρά και με 1,5 εκατομμύρια μισθό. Δεν καταλαβαίνω.
0: Παραπάνω.
1: Υπάρχουν και άλλοι οχτάρια, Ισπανοί. Βλέπεις Ισπανοί την μπάλα παίζουν. Όπου να πας στην Ισπανία, στην Αργεντινή, στη Γαλλία, δεν θα βρεις ένα οχτάρι. Δεν θα βρεις ένα μπακ. Κολλήσαμε σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Και πολλοί Παναθηναϊκοί δεν το καταλαβαίνουν. Δεν εκφράζονται, δεν μιλάνε, δεν βγαίνουν να πούν. Δεν το καταλαβαίνω. Έπο Γέννησεν ήταν. Ο άλλος ήταν, πώς το λένε τον άλλον εκεί που παίζει στην Σάψοσπορ, που την νικήσαμε εμείς και η ΑΕΚ. Δεν καταλαβαίνω μερικά πράγματα. Δεν έχουμε παίκτες. Εμένα, να σου πω την αλήθεια, με την Grasshoppers που το είδα, μ' άρεσε πολύ ο Σιώπης. Πάντα τον εκτιμώ το Σιώπη. Πάντα τον εκτιμώ το Σιώπη. Όχι απροστά, αλλά είναι τσακάλι. Δηλαδή, πού πηγαίνουμε δηλαδή. Δεν έχω... Ο Αντίνο, ας πω και για τον Αντίνο, εγώ θα τον έβγαζα έξω σ' άλλο παιχνίδι. Δεν έχει κάνει ένα καλό παιχνίδι. Τρίπλα από εδώ, από εκεί, ούτε μια σέντρα. Ενώ ο Παντελίδης όταν μπαίνει μέσα και γρήγορος είναι και γκολ μπορεί να σου βάλει.
0: Πάντως, ρε εσύ Χρήστο, σ' ακούω τόσο να σου πω κάτι.
1: Ναι,
0: είναι απίστευτο αυτό το πράγμα στα φιλικά παιχνίδια, στα τρία πρώτα φιλικά που ο Παναθηναϊκός νίκησε. Ακούγαμε διθυράμβους από κόσμο και τι ωραία. Στο πρώτο φιλικό πάει μύρλα σύννεφο, πραγματικά. Είμαστε στον άκρο, ρε Χρήστο.
1: Όχι, όχι. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι
0: είμαστε. Τώρα μου τα έχει βγάλει όλα άσχημα. Ένα φιλικό έγινε, έχασε ο Παναθηναϊκός ένα φιλικό και όλα τα έχει βγάλει.
1: Εγώ δεν έβγαλα αυτό. Δεν έβγαλα όλα τα έχω βγάλει. Πού είναι το κέντρο. Πού είναι το οχτάρι, πού είναι τα δύο τεστά στην μπακ. Για ποιο λόγο παίζει ο Ντουμπά. Για ποιο λόγο παίζει, αφού είναι...
0: Πραγματικά μου αρέσει που λες, όχι δεν τους βγάζει, δεν τα βγάζω όλα. Και με, όλη η μύρλα μετά από ένα φιλικό.
1: Δεν
0: αλλάζουμε με τίποτα ρε παιδί μου, πραγματικά.
1: Ο Αντίνο έπαιξε 5 μήνες, δεν έπαιζε ο Γιάνγκουσης, έτσι που είναι παιχτάρα και το έλεγα συνέχεια. Το έλεγα για τον Ταπόρτα. Πάλι ο Ταπόρτα είναι παιχταράς. Το έλεγα, θυμάσαι, που
0: να προχωρήσουμε και λίγο.
1: Όχι, λίγο θέλω να πω.
0: Ελάτε, τόση ώρα τι λες. Έχεις βγει όλους τους παίκτες.
1: Έξι μήνες το Αντίνο που ήρθε στο Παναθηναϊκό έκανε μια καλή εμφάνιση εκτός από το τρέξιμο. Πες μου.
0: Όχι.
1: Βάντο λίγο.
0: Όχι, έτσι, όχι. Λίγα πράγματα. Αλλά εγώ το πιστεύω πολύ τον παίκτη. Το ξαναπεί.
1: Μα και εγώ το πιστεύω. Αλλά...
0: Κάτσε να δούμε.
1: Και εγώ το πιστεύω. Αλλά δεν μπορεί να πέσει συνέχεια. Βάντο λίγο. Έξω να τα καταλάβει.
0: Έγινε λάθος διαχείρισης πέρυσι. Το έχουμε ξαναπεί. Αυτό φάνηκε.
1: Ναι, και πρέπει να παρθούν οπωσδήποτε center back και δύο παίκτες στο κέντρο.
0: Εντάξει, Χρήστο. Ψυχραιμία,
1: αυτό
0: Χρήστο.
1: Αυτό και γρήγορα. Και δεν έχει μιλήσει ο Γέννησεν και στον άλλο.
0: Ψυχραιμία, Χρήστο. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία,
1: ψυχραιμία, εντάξει.
0: Έγινε.
1: Εγώ
0: Χρήστο.
1: Είμαι αυτό που θέλω να ευχαριστώ.
0: Έγινε, Χρήστο.
1: Αλλά...
0: Εντάξει, Χρήστο. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Όχι, Θεέ μου, Θεέ μου. Πάμε, ναι. Ναι. Ναι.
2: Ναι.
0: Έλα, Γιλά. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει πει ότι δεν πρέπει τα φιλικά να μεταδίδονται τηλεοπτικά.
2: Εγώ δεν το είδα, δεν το είδα χθες.
0: Καλά, δεν βλέπεις. Φιλικά αυτό έχεις πει, γι' αυτό το λέω.
2: Δεν το είδα.
0: Δεν έχεις πει ότι ούτε λεπτό.
2: Ούτε δευτερόλεπτο. Καταρχήν χαλάει το μυαλό σου. Η κρίση σου. Λέω εγώ. Άλλος μπορεί να έχει την ψυχραιμία να μπορεί να δει, γιατί ξέρεις τώρα τελευταία. Αυτό το λέω μεταξύ μας χαμηλόφωνα. Υπάρχουν και πολλοί προπονητές, ξέρεις, του πληκτρολογίου. Underlap, overlap, hard space. Έχουν παίξει μπάλα καθόλου αυτοί. Πώς τη βλέπεις? Πέσετε. Πού να ξέρεις? Λες και ξέρω εγώ. Από αυτά που ακούω όμως δεν νομίζω. Καταλαβες? Γιατί αν δεν παίξεις τα χωράφια της Βάρδας δεν γίνεται δουλίτσα.
0: Βάρδα, πάω Βάρδας.
2: Ακούγα τον Καζολίν προηγουμένως που βάλες με τον μεγάλο τον Ντέιβιτ.
0: Ναι.
2: Δεν πάει το μυαλό σου τι γινόταν πριν από 40 χρόνια στο μπλε στην Κουρούτα.
0: Στην Κουρούτα, ναι. Θυμάμαι τον μπλε.
2: Ναι,
0: και θυμάμαι και το Κάμελ. Καλό καλά.
2: Το Κάμελ. Και ο...
0: Το Baywatch.
2: Και στο... Εγώ τώρα λέω για Κουρούτα ενώ εμείς πηγαίναμε κατάκολο, αλλά πηγαίναμε για καναπές μου, ξέρεις.
0: Έστω να χιλιά. Ήταν η Κουρούτα και ακόμα δηλαδή είναι.
2: Τον Αχιλέα, τι τον Αχιλέα ρε, τι είμαστε ρε, γατιά είσαστε μπροστά μας.
0: Μιλάτε.
2: Είδαμε μια γενιά αυτό τώρα, με αγάπη στον
0: τώρα, ναι το καταλαβαίνω. Τώρα εσύ μιλάς για εποχή 80's, ε.
2: Εγώ σου μιλάω για 80's, κανονικά, ναι. Κανονικά. Μιλάμε για την μεγαλύτερη με διαφορά εποχή, γιατί παρατηρώ και τις υπόλοιπες με διαφορά εποχή που έχει γεννηθεί ας πούμε μετά πολεμικά.
0: Ναι.
2: Εντάξει, και η εξήγηση.
0: Εγώ είμαι πιο μέσα.
2: Όχι, το 60 και το 70 ήταν δυνατή, έτσι. Αλλά.
0: Εντάξει, κάθε δεκαετία έχει τη χάρη τη. Δηλαδή και τα 90 ήταν ωραία.
2: Έχει χάρη τη. Τώρα μη
0: όχι, και τα 90 ωραία ήταν.
2: Ωραία ήταν, αλλά μετά.
0: Φίλε. Είναι και ο καθένα χρήση τα βιώματά του τα πρώτα.
2: Α, τι βιώματα, ρε φίλε. Εγώ θέλω. Εγώ κάθομαι με νέα παιδιά, κουβεντιάζω σήμερα κλπ. Θέλουν να ακούσουν τα έρμα μουσική. Ξέρει ότι ακόμα. Τη μουσική των 80's και 90's, μη σου πω και 70's ας το πούμε έτσι, τους κάνει περισσότερο. Εν τέλει.
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι για τη δική μου γενιά. Πρόσφατα είχα αυτή τη συζήτηση σε μια παρέα εκεί που είχαμε πάει να πούμε μια μπύρα και τα συζητούσαμε.
2: Απλά θέλω, σε πήρα σαν φίλο μου να σε εκμυστηρευτώ.
0: Ναι, θα μου τα πεις.
2: Θέλω να με αφήσεις λίγο.
0: Βεβαίως, θα σου δώσω. Η δική μου γενιά, εγώ γεννήθηκα το 84. Είναι μια γενιά η οποία είσαι και τα δύο, δηλαδή. Προλάβαμε εμείς και την Αλάνα, προλάβαμε και το να μην υπάρχει ίντερνετ, την εφημερίδα. Ναι, το 84.
2: Την εφημερίδα ήταν πανελλαδικές.
0: Ναι, ναι. προλάβαμε όμως, δηλαδή ήμασταν και στην αλλαγή που ήρθε το ίντερνετ, που ήρθε το... Κατάλαβες, ήσαμε και τα δύο γενιά αυτή, είσαι και τα δύο. Κάθε γενιά. Ενώ τώρα ένα παιδί το οποίο είναι 20 ετών δεν μπορεί να καταλάβει πως είναι ο κόσμος χωρίς ίντερνετ, γιατί έτσι μεγάλωσε.
2: Καμιά φορά το αντιλαμβάνομαι εγώ, δηλαδή τις διαφορές ας πούμε που υπάρχουν και με κοιτάνε σαν χάζα και πράγματα που μου φαίνονται με ένα αυτονόητα.
0: Θα σου πω
2: και...
0: κάτι, μην πας μακριά, το σκεφτόμουν και αυτό. Λένε. Το 2004 που πήραμε το Euro,
2: ναι.
0: Δεν υπήρχαν social media. Το διανύσαι.
2: Λίγα πράγματα.
0: Τι, όχι, ναι. Ιντερνετ υπήρχε, social media δεν υπήρχαν.
2: Θα σου πω ότι την έννοια που υπάρχουν
0: σήμερα, δεν είπε Facebook, αυτά δεν υπήρχαν.
2: Όχι,
0: θα σου πω ότι τότε. Το 4 που ήταν το πρώτο μου καλοκαίρι μένα στη δουλειά, που είχαν φύγει όλοι οι μεγάλοι, οι πιο μεγάλοι από το Sport FM, είχαν πάει η Πορτογαλία, και είχαμε μείνει πίσω όλοι οι πιτσιρικάδες, σύν το Μιαούλη. Είχε μείνει ο Μιαούλης.
2: Εννοείται.
0: Και όλοι οι πιτσιρικάδες, εγώ, ο Ρότσος, ο Σαούλης, τότε ποιοι ήμασταν, ο Πουλούτσος, ο Μπάμπς κτλ. Λοιπόν, τα κείμενα τα οποία μας στέλνανε από την Πορτογαλία.
2: Τι ήταν, φάξ, τελέξ.
0: Με φάξ. Ο Χελάκης, ο Χοδροθύμιος, ο Τσούτσικας. Τα γράφανε, χειρόγραφα. Φάξ και μας στέλνανε και τα πληκτρολογούσαμε.
2: Λοιπόν, φιλέ. Για να μην καθυστερώ για τους υπόλοιπους. Λοιπόν, άκου τι έπαθα το μεσημέρι. Σαν φίλο μου θα σου το πω.
0: Ναι.
2: Πες το μεσημέρι, ήμουν κουρασμένος, γυρνάω από τη δουλειά. Και πέφτω από τις λίγες φορές να ρίξω έναν ύπνο. Δεν μπορούσα.
0: Ναι.
2: Ξέρεις, εγώ δεν μπορώ. Λοιπόν, κοιμάμαι βαθιά περίπου ένα-δύο ώρα, αδερφούλη.
0: Ναι.
2: Και βλέπω ένα όνειρο. Και εμένα τα σπάνια μου τι συμβαίνει με αυτό.
0: Ναι.
2: Και τα απογευματινά όνειρα εμένα μου βγαίνουν.
0: Για ρίχτω.
2: Λοιπόν, άκου. Βλέπω ένα τύπο μέσα σε καπνούς. Ήταν στο Μεξικό. Είχε ένα σομπρέρο, ξέρεις, εκεί πέρα, σηκώνει το βλέμμα του σαν τον Μπάτσο Βίλα ήταν, ρε φίλε. Μου λέει, είμαι ο θείος του Πινέδα.
0: Ναι.
2: Δεν εσύ κράτησα όνομα.
0: Okay.
2: Να τους πεις, μου λέει κάτι. Του λέω, τι. Με 2,5 μου λέει χαρτιά, ο Ορμπελίν θα μείνει στην Άγκια πάντα.
0: Μάλιστα.
2: Άκου.
0: Το τηλεφώνημα αυτό... Μυρίζει παλιά σπορεφέ, να ξέρεις.
2: Άκου, φίλε, τι μου είπε ο Πάτσο Βίλα.
0: Στέφανε, συμφωνείς? Συμφωνεί και ο Στέφανος. Είναι παλιό σπορεφέ το τηλεφώνημα αυτό, ειλικρινά σου μιλάω. Ναι. Νομίζω ότι έχω γυρίσει το 2007. Αλήθεια σου λέω.
2: Άκου τι μου είπε, ρε παγάσαζε. Ναι. Ρε, του λέω, εδώ πέρα πηγαίνουν, λένε πώς ξυπνάτε το πρωί και πώς κοιμάστε το βράδυ. Έχετε αυτός, είχετε λαλήσει το παιδί. Με 2,5 χαρτιά, ναι, Ορμπελίν θα μείνει για πάντα στην ΑΕΚ. Χαρούμενος και ευτυχισμένος. Καταλάβες, έτσι πες τον Άκη αύριο.
0: Θα το πω ότι υπήρχε ένα όνειρο.
2: Μου είπε Αγγιλιάς που είδε ένα όνειρο. Και να πω και κάτι άλλο. Γιατί τους φαρτίζω συνέχεια. Τα θέλει ο πισινός τους βέβαια. Αλλά πολλά μπράβο στο Γιώργη το Τσακίρι. Πολλά μπράβο.
0: Ναι.
2: Όσοι θέλουν να στον παρακολουθήσουν.
0: Okay.
2: Είναι και στον Καζέτα, είναι και το παιδί και στο Ένωση και κυρίως στο Sport FM.
0: Ναι.
2: Πολλά μπράβο του. Τίποτε άλλο.
0: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, αδερφέ μου.
0: Για να δούμε αν θα βγει το όνειρο του Αχιλέα. Διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα.
3: Η Win Sport FM 94,6.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
1: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
0: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με σπίτι.

0: Λοιπόν, για πάμε παρακάτω, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Γεια σου, Διονύση.
0: Καλησπέρα.
1: Τάσο Παλαιοφάλαιρο.
0: Έλα, Τάσο.
1: Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Καταρχάς να πω τον κύριο Χρήστο ότι μας μαύρισε την ψυχή, ρε παιδάκι μου. Πραγματικά, δηλαδή. Εντάξει, είπαμε.
0: Μ' αρέσει που λέει όχι, δεν τα μηδενίζω όλα. Μου λέει ο ένας, ο άλλος, ο παράλληλος.
1: Εντάξει, κοίταξε. Κακά τα ψέματα, νομίζω διαχρονικά η κατάρα του Παναθηναϊκού, ας πούμε, είναι αυτό το πράγμα, η γκρίνια, η μύρλα. Ακόμη και σε χρονιές, ας πούμε, οι οποίες ήταν πάρα πολύ καλές, ποτέ δεν έλειπε. Ακόμα και το 96, εγώ θυμάμαι, ας πούμε. Υπήρχαν στιγμές που υπήρχε πάλι γκρίνια, υπήρχαν διάφορα, ας πούμε. Και εντάξει, τώρα αυτό έχει επιδεινωθεί και με την πολυετή αποχή από το πρωτάθλημα. Σίγουρα αυτό παίζει κάποιο ρόλο, ας πούμε. Απλά νομίζω δεν μπορούμε τώρα, παιδιά, με το τρίτο φιλικό, ας πούμε, να τα ισοπεδώσουμε όλα. Έτσι, εντάξει, τώρα εγώ το μόνο έτσι λίγο που και εμένα λιγάκι με έχει προβληματίσει να πω έτσι είναι αυτό που είπες και εσύ, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού από το ξεκίνημα. Αυτό λίγο δεν ξέρω έτσι πως κατάλαβες, μήπως είναι λίγο... Τέλος πάντων, εντάξει, εμείς δεν τα κρίνουμε αυτά, τα ξέρουν οι άνθρωποι τώρα που κάνουν τη δουλειά εκεί. Εντάξει, το ποδόσφαιρο έχει γίνει επιστήμη πλέον. Νομίζω αυτοί γνωρίζουν καλύτερα, έτσι, τις αντοχές του κάθε παίχτη, τα εργομετρικά του, αυτά που καθημερινά, τις μετρήσεις τους, ας πούμε, που τις έχουν κάθε μέρα, ας πούμε, και τις παίρνουν. Εντάξει, αυτοί γνωρίζουν καλύτερα, πιστεύω. Διαφέρει, εγώ παραμένω αισιόδοξος, όπως είχα πει και την προηγούμενη φορά που πήρα. Βλέπω ένα προπονητή ο οποίος είναι σοβαρός, είναι δουλευταράς, φαίνεται ότι έχει όραμα, είναι νέος άνθρωπος, έχει δείξει τη δουλειά του και εκεί που ήταν πριν, στη Κοπεχάγη. Εντάξει, ας είμαστε λίγο τώρα να κάνουμε λίγο υπομονή, εντάξει, θέλουμε και κάποιες προσθήκες, πιστεύω θα γίνουν και πρέπει να γίνουν σίγουρα, δεν το συζητάμε, στα χάφη ειδικά και στους κεντρικούς αμυντικούς τώρα, ειδικά με αυτό που έγινε με τον Ίγκασον. Εντάξει, και πιστεύω, τι να πω, νομίζω ότι η ομάδα θα δείξει καλύτερο πρόσωπο και στη συνέχεια. Δουλειά καλή έχει γίνει, αυτό νομίζω εγώ. Αυτό φάνηκε δηλαδή από αυτά που βλέπαμε εμείς από εδώ και εσείς σίγουρα από αυτά που βλέπατε καλύτερα από εκεί που ήσασταν. Και νομίζω αυτή η δουλειά θα φανεί. Γιατί νομίζω τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν, τώρα ήταν λίγο... Νομίζω η προετοιμασία ήταν χεράκια πάνω κάτω, ας πούμε.
0: Όχι μωρέ, ποτέ δεν είναι χεράκια πάνω κάτω η προετοιμασία.
1: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω δεν είναι αυτό το πράγμα, ας πούμε, που,
0: το θέμα
1: που
0: είναι...
1: έγινε φέτος.
0: Θα σου πω. Το θέμα είναι κάθε προπονητής τι στυλ προπόνηση έχει. Ένα. Ένα αυτό. Δεύτερον, στις προετοιμασίες, τι δοκιμάζει τακτικά, πώς θέλει μια ομάδα να βγαίνει. Παράδειγμα, πέρυσι ο Βιτόρια δεν δούλευε τόσο πολύ στο πώς να βγει η ομάδα, δούλευε πολύ στο pressing. Το οποίο του βγήκε του Παναθηναϊκού το pressing στα προκριματικά, δεν δούλευε τόσο πολύ στο πώς να βγαίνει η ομάδα μπροστά στην ανάπτυξη και να σπάει μια μαζική άμυνα. Το οποίο επίσης δυσκόλεψε τον Παναθηναϊκό στην πορεία. Mm-hmm. Είναι ο καθένας τι δουλεύει, κάποιοι το συνδυάζουν. Mm-hmm. Επίσης, το έχω ξαναπεί, στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης, πίστεψε με, δεν είναι κανένας δημοσιογράφος, μιλάω και για τον εαυτό μου, ειδικός να σου πει αν μια δουλειά στη φυσική κατάσταση είναι σωστή ή όχι. Δεν το ξέρουμε αυτό το αντικείμενο. Το να δεις αν δουλεύει ένας προπονητής σε 4-2-3-1 ή αν δουλεύει build-up ή αν δουλεύει άμεσο ποδόσφαιρο ή pressing κτλ. Το βλέπεις.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη. Το να ξέρω εγώ, το έχω πει άπειρες φορές και οποιοδήποτε δημοσιογράφος, αν μια δουλειά στη φυσική κατάσταση πήγε καλά ή αν το πλάνο αυτό του προπονητή στο κομμάτι και του γυμναστή στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης είναι ενδεδειγμένο ή όχι, δεν το γνωρίζουμε. Είναι εξειδικευμένο. Δεν είμαστε γυμναστές. Ούτε προπονητές είμαστε.
1: Ναι.
0: Απλά βλέπουμε τι δουλεύει. Μπορείς να δεις τακτικά τι δουλεύει ένας προπονητής.
1: Ναι, αυτό το βλέπεις στο γήπεδο.
0: Ξέρω εγώ να σου πω, αν κάνει καλά ένας προπονητής, αν τους κάνει βάρη ή αν τους κάνει αερόβιο φουλ ή αναερόβιο. Το ξέρω αυτό να σου το πω.
1: Όχι, δεν μπορεί να το δεις. Αυτό είναι πίσω από την κουρτίνα.
0: Ναι, είναι εξειδικευμένο. Είναι μετρήσεις, είναι πολλά πράγματα. Κάθε παίκτης έχει πάνω το

0: GPS, το οποίο το μετράνε. Το...
1: Αυτό είναι αυτό που είπα πριν. Έτσι. Αυτά τα βλέπουν καθημερινά. Λοιπόν, και τώρα εντάξει, κάτι για το Μουντιάλ θέλω να πω. Εντάξει, εγώ προσωπικά έχω μια αρρώστια από την Αργεντινή. Ναι. Μάλιστα, όταν έλειπες, είχαμε κάνει και μια κουβέντα αρκετή ώρα με, το δύο, με τον Ηρακλή, ας πούμε. Εντάξει, εγώ τώρα έχω πάθει τη ζημιά που λέμε από το 86 με το Μαραντόνα, έτσι, που ήμουν 11-12 χρονών τότε. Και από τότε είμαι Αργεντινή φουλ. Εγώ να σου πω ότι από την αρχή την πίστευα την ομάδα. Το πίστευα θα πάει μακριά. Γιατί νομίζω ότι είναι, και το λέγανε όλοι, ότι είναι καλύτερη από την Αργεντινή του προηγούμενου Μουντιάλ. Αλλά από εκεί πέρα, παιδιά, αυτά που κάνει ο Μέση απλά δεν υπάρχουν. Απλά δεν υπάρχουν.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή χθες, ας πούμε, πέρναγε όλο το παιχνίδι από τα πόδια του. Σε όλες τις φάσεις, υπήρχε μέσα ο Μέση. Παντού. Ό,τι και αν έγινε στο δεύτερο ημίχρονο. Εγώ να σου πω την αλήθεια, είχα πει ότι όποιος περάσει από το Γαλλία-Ισπανία θα το πάρει. Τώρα δεν είμαι σίγουρος. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι, ας πούμε, η Ισπανία είναι το grand favori που λένε πολλοί. Γιατί με αυτή την Αργεντινή, με αυτά που βλέπω, με το πάθος που βγάζουν, με το πώς έχουν τα παιχνίδια, ας πούμε, που τους κάτσανε στραβά. Ναι, μεν με υποδιέστερες ομάδες, αλλά και καταφέρανε και τα γυρίσανε. Έχουν σφυριλατηθεί, ας πούμε, πάρα πολύ σε αυτό το τουρνά. Καταλαβαίνεις. Ας πούμε η Γαλλία, για παράδειγμα, πάντα έλεγα ότι της ήρθε πολύ, όλα τα παιχνίδια της ήρθανε πολύ, πολύ βατά. Και λέω, κάτσε να τη δούμε, λέω, άμα μείνει πίσω στο σκορ. Κάτι που έγινε με την Ισπανία, έτσι. Έμεινε πίσω στο σκορ, δεν κατάφερε να το γυρίσει. Η Αργεντινή, αντίθετα, έχει ψηθεί πάρα πολύ σε αυτή την διοργάνωση, σε αυτόν τον τομέα. Στο να γυρίζει τα παιχνίδια. Και αυτό σου δίνει και τρομερή ψυχολογία, έτσι. Τρομερή ψυχολογία. Και σύν της άλλης, μην ξεχνάμε ότι παιχταράδες η Ισπανία, okay, ναι, αλλά είναι και νέα παιδιά, πολύ μικρά παιδιά, έτσι. Θέλω να πω ότι από άποψη εμπειρίας οι άλλοι υπερέχουνε. Κακά τα ψέματα. Οπότε τώρα δεν είμαι πολύ σίγουρος, δηλαδή δεν μπορεί να, με αυτή την Αργεντινή και με αυτά που γίνονται με το Μέση, δεν μπορεί να είσαι σίγουρος για τίποτα. Πιστεύω θα δούμε ένα τελικό, νομίζω, πάρα πολύ καλό. Και δηλαδή θα έχει τρομερά ανταγωνιστικό παιχνίδι, πιστεύω θα είναι. Και θα δούμε ποιος θα χαμογελάσει στο τέλος. Αλλά εάν ο Μέση και η Αργεντινή κατακτήσουν το back-to-back, τότε νομίζω, όπως το είχα πει και την προηγούμενη φορά που είχα μιλήσει με τον Ηρακλή, νομίζω ότι τίθεται θέμα για αυτό που λέμε Μαραντόνα ή Μέση. Δεν ξέρω εσύ πώς το βλέπεις.
0: Εντάξει, το έχω ξαναπεί εγώ αυτό. Κάθε εποχή.
1: Είναι άλλες εποχές.
0: Είναι άλλες, ναι. Άλλο ποδόσφαιρο. Τότε άλλο ποδόσφαιρο. Ναι, τώρα. Οπότε δεν μου άρεσε να βάζω τέτοιες ταμπέλες.
1: Ναι.
0: Τεράστιο Μαραντόνα, τεράστιο Μέση, άλλες εποχές. Ποια απαιτητική εποχή τώρα.
1: Ναι, εγώ άλλο μέχρι ποδόσφαιρο τώρα,
0: τότε.
1: Ναι. Εγώ μέχρι τώρα έλεγα ότι το Μουντιάλ, ας πούμε, που συνδέθηκε τόσο πολύ με ένα ποδοσφαιριστή ήταν το 86. Έτσι. Πραγματικά την πήρε από το χέρι και την πήγε στο.
0: Και αυτό το Μουντιάλ έχει συνδεθεί πολύ.
1: Αυτό το Μουντιάλ όμως νομίζω ακόμα περισσότερο. Μπορεί να πεις ότι έχει συνδεθεί με ένα παίχτη.
0: Έγινε.
1: Λοιπόν,
0: σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ. Επόμενος φίλος. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Ρενιόνιο Λεβέντη.
0: Πού σε ρε πάνω.
2: Τι γίνεται, Ρενιόνιο.
0: Καλά, φίλε μου, εσύ.
2: Έκανες κανένα μπανάκι.
0: Όχι ακόμα. Βασικά έχω πάει μια μέρα την Κυριακή, πήγα παραλία, αλλά πήγα σε κάτι γενέθλια.
2: Ναι.
0: Δεν βούτυξα. Αλλά εντάξει, πήρα λίγο τζούρα.
2: Δεν μου λες πόσο χρονών είσαι, ρε Γιάννη.
0: 42.
2: 42, να τα εκατοστήσεις.
0: Να σε καλά, επίσης.
2: Σε βλέπω, ας πούμε, έχεις ανοιχτή, έχεις δυνάμεις και δουλεύεις.
0: Κάνω.
2: Παντού. Έχεις δυνάμεις, δουλεύεις, λέω. Έχεις ανοιχτή. Έχεις δουλειές με φούντες, λέω.
0: Α, δουλειές με φούντες. Τι δουλειά μου κάνω, καλά να είμαστε.
2: Ναι, ρε φίλε, σε βλέπω παντού τώρα και σε μεταδόσεις εδώ και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση.
0: Ναι. Φτύσε με πάνω, φτύσε με.
2: Σε φτύνω εγώ, σε φτύνω. Τώρα είσαι ένας πολύ πετυχημένος ελεύθερος επαγγελματίας.

0: Πάνω μου, τη δουλειά μου κάνω. Πλέον απλά έχει ανοίξει.
1: Βρε, δεν στο λέω για μη κακία.
0: Ναι, το ξέρω. Έχει ανοίξει η αγορά γενικά.
1: Με αγάπη στο λέω.
0: Έχει ανοίξει η αγορά γενικά. Και η δημοσιογραφία έχει ένα.
1: Και εκμεταλλεύεσαι.
0: Όχι. Εκμεταλλεύεσαι. Για μένα, θα σου μιλήσω ανοιχτά. Επειδή περάσαμε πολύ μεγάλο ζόρι όπως και άλλοι άνθρωποι στην κρίση.
1: Ναι.
0: Τώρα είναι τα πράγματα καλύτερα. Α δούμε πώς θα κρατήσει.
1: Εντάξει.
0: Υγεία όχι, είναι, πάνω, και υγεία.
1: Είναι και τα. Ναι, μωρά, αυτό είναι το αυτονόητο. Τέλος πάντων, εντάξει, μπράβο σου. Αλλά το θέμα είναι στο τέλος, ας πούμε, της παρτίδας της ζωής μας, μη πούνε, ξέρεις, δεν θέλω, ας πούμε, να σε θίξω ή να παρεξηγηθείς, μη πούνε η συγγεία του μη λάμδα στο τέλος, έτσι.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Ε?
0: Τι εννοείς?
1: Τι δεν εννοεί, φίλε? Είσαι 42 χρονών, δεν είσαι μεγάλος. Ναι. Διάδοχη κατάσταση, φίλε.
0: Τι πάθαμε,
1: μπορεί, να είναι επιλογή σου, μπορεί να είναι επιλογή σου αυτό που κάνεις, αυτό που είσαι αυτή τη στιγμή, διάδοχη κατάσταση. Στο τέλος, ξέρεις τι λένε, είναι μια παροιμία και πάλι δεν θέλω να με παρεξηγήσεις. Λέει, να το πω τώρα, να μην το πω, γιατί πάλι
0: πες,
1: δεν
0: ρε,
1: θα
0: παιδί μου,
1: καλά.
0: Ναι,
1: όχι μόνο για σένα.
0: Και αυτό το τηλεφώνημα μυρίζει παλιός πόρεθε. Σήμερα δεν ξέρω τι έχετε πάθει. Για πες.
1: Ναι, ξέρεις, πολλές φορές, ναι, όταν δεν σου δίνει ο Θεός παιδιά, σου δίνει ο διάολος ανήψια.
0: Μες.
1: Το έχεις ακούσει σε αυτό?
0: Όχι, δεν το έχω ακούσει, μη σου πω ψέματα.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω, διάδοχη κατάσταση, νιόνιο. Διάδοση, να έχεις το παιδί σου, έστω και αργά, να έχεις το παιδί σου, να πείσεις όλο αυτό το ενυδρότα σου και αυτά, όλα τα πάντα να έχουν ένα νόημα στη ζωή. Και το κλείνω εδώ. Έτσι, συγγνώμη.
0: Εντάξει, το κρατάω.
1: Το κλείνω εδώ. Ναι. Τώρα, ποιοι τραυματίστηκαν?
0: Ο Ίγκασον και ο Καλάμπρια.
1: Καλά, για τον Καλάμπρια ήμουν βέβαιος ότι κάποια στιγμή δεν, και πέρσι αυτός δεν άντεχε στο δόρυγμα.
0: Ρίξει έπαθε, δεν έπαθε μήκορση, ρίξει.
1: Ναι, ρίξει χιαστού, ναι.
0: Όχι χιαστού, χιαστού έπαθε έγκαστού. Καλάμπρια έπαθε μηνίσκο.
1: Μηνίσκο. Και αυτό δεν είναι εύκολο, μηνίο.
0: 6 εβδομάδες.
1: Και ο μηνίσκος δεν είναι... τέλος πάντων, αυτό ο Ίγκασον... Η χρονιά, πιστεύω εγώ, κάποια.
0: Τελείωσε τον Ίγκασον.
1: Τελείωσε, ναι.
0: Πριν καν αρχίσει.
1: Πριν καν αρχίσει. Αυτό μπορεί να το πάθει ο κάθε παίκτης, ας πούμε.
0: Δυστυχώς.
1: Βέβαια, είναι και πολλές φορές, ας πούμε, οι ρυθμοί της προετοιμασίας.
0: Όχι, όχι, αυτός δεν έχει να κάνει με ρυθμούς. Και αυτός είναι η γατιά στιγμή τώρα. Αυτό ακριβώς. Μπορεί ένα ένα στραβοπάτημα, 1002 τώρα.
1: Εγώ το φιλικό δεν το είδα, να πούμε, με τη Rapid. Ναι. Γιατί είχα δουλειές. Αλλά δεν μπορείς να βγάλεις ένα σαφές συμπέρασμα από ένα παιχνίδι 120 λεπτών και μετά από τόση προετοιμασία και μετά από τόση ένταση και αυτά. Δεν μου λέει εμένα κάτι. Για τον Αντίνο θα πω μια κουβέντα, ότι εσύ μπορεί να το πιστεύεις αυτό το παιχνίδι.
0: Εντάξει,
1: δικαιωμά σου είναι, ρε.
0: Ελπίζω να επιβεβαιωθώ. Τι να σου.
1: Ναι, δικαιωμά. Εγώ το βλέπω για αυτό το παιδί, το βλέπω το ποτήρι μισοάδιο, μισογεμάτο, πάντα όπως θέλεις. Γιατί και πέρσι, θα μου πεις, πέρσι ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλά. Δεν μου δείξε, εκτός από κάποια τρεξίματα, ας πούμε, πάνω κάτω που κάνει, τρέχει, κάνει ραν, δεν μου έχει δείξει κάποια ποιότητα σαν παίχτης. Με την μπάλα στα πόδια θέλω να πω, έτσι.
0: Κάτσε λίγο να τον δούμε πάνω, ήταν περίεργη κατάσταση πέρσι.
1: Γιατί ξαναλέω, πέρα από το γεγονός ότι
0: για μένα τρία σκέλη. Πρώτον, ήρθα από πρώτη φορά Ευρώπη. Δεύτερον, ήρθα από πρωτάθλημα το οποίο είχε απραξία.
1: Ναι.
0: Τρίτον, μπήκε σε μια ομάδα η οποία έπαιζε ό,τι να είναι. Τέταρτον, τέσσερα σκέλη, όχι τρία, έγινε λάθος διαχείριση. Μπήκε απότομα ο Αντίνο. Όταν είχε το Αντίνο, είχε κάποιες ενοχλήσεις. Είχε ένα θεματάκι με τους αγούς κτλ. Δεν έπρεπε να μπει τόσο απότομα.
1: Έγινε και ολόκληρη ιστορία τότε με τη μεταγραφή του.
0: Ναι, βέβαια, που ήταν σύρια.
1: Ναι, και θα παίρναμε τον Μπατιστούτα. Αλλά, τέλος πάντων, δεν είναι ο Παναθηναϊκός θέλει τώρα, ειδικά και με τη θέλει ξανά ένα σέντερ μπακ.

0: εκεί. Μη σου πω ότι θέλει δύο σέντερ μπακ αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Με τον τραυματισμό. Τι γίνεται με τον Ολλανδό?
1: Ποιον Ολλανδό? Το Φαντρόγγελεν. Είναι, έχει πιθανότητα ναι. σχόλες, κάτσε να δούμε. Μιλάνε.
0: Μιλάνε,
1: ε. Ναι, ναι.
0: Να είναι πω, μια καλή λύση.
1: Η Αργεντινή δεν ναι. μου είπες.
0: Τι να σου πω για την Αργεντινή, ρε εσύ, φίλε. Τι να σου πω για την Αργεντινή. Θα σου πω για την Αργεντινή.
1: Τελικό πήγε, να μου πεις κάτι.
0: Ναι, εντάξει, τελικό. Πήγε με σπρόξιμο. Αδικήθηκε η Αίγυπτος. Έπρεπε να πάρει πέναλτι ο Σαλάχ.
1: Δεν το έχω πει, δεν την έχω δει φάση.
0: Α, μα τώρα μου λες. Γιατί είναι. Σου λέω, αδικήθηκε η Αίγυπτος, έπρεπε να πάρει πέναλτι ο Σαλάχ.
1: Άλλοι μου λένε έτσι, άλλοι μου λένε αλλιώς. Δεν την έχω δει.
0: Άκουσε με λίγο. Εγώ θα σου πω την άποψή μου. Δεύτερον, όχι ότι δεν αξίζει.
1: Ο αντίπας είπε όχι πάντως, αν θυμάμαι καλά, ότι δεν ήταν πέρα.
0: Καλά, ο αντίπας κοιμάται και ονειρεύεται.
1: Γιατί, επειδή έχει άλλη άποψη με σένα, κοιμάται.
0: Ναι, πρόσεξε να δει. Έπρεπε να βγει. Μισό λεπτό. Έπρεπε να βγει ο Μέση με κόκκινη κάρτα από το πρώτο παιχνίδι. Ναι. Υπάρχει βάρα.
1: Έπρεπε να βγει.
0: Γιατί δεν βγήκε.
1: Τι βλέπει τον τελικό. Εγώ αυτό σου ρώτησα. Τι βλέπει με την Αργεντινή στο τελικό.
0: Α, το πήγες κατευθείαν στο τέλος, δηλαδή δεν ήθελες την άποψή μου για την πορεία της Αργεντινής.
1: Ωραία, τι να πει την άποψή σου, πάμε στον τελικό, τι βλέπεις.
0: Πάμε, ναι, πάμε στον τελικό και κλείνω. Είναι ένα 65-35 πέρσι της Ισπανίας, έτσι το βλέπω εγώ.
1: Της Ισπανίας.
0: Γιατί η Ισπανία, ναι, επειδή η Αργεντινή είναι κατά βάθη.
1: Ο Χρήστος μου λέει δεν ήταν απέναντι αυτού του Σαλάχ.
0: Καλά, εντάξει, Χρήστο, κοιμήσου.
1: Όλοι να κοιμηθούν.
0: Ναι, μόνο εγώ που βλέπω δεν κοιμάμαι.
1: Για να κλείσουμε, για να κλείσουμε. Σήμερα έχουμε κρασοκατάσταση, τι έχουμε, τσίπουρο, τι έχουμε. Κάτι ναι. έχουμε, ε.
0: Ο τι?
1: Κάτι έχουμε σήμερα, λέω. Τσίπουράκι.
0: Ρε σύγνιονιο, δεν τα κόβω εγώ αυτά, ρε. Είτε ουσιαστικά ήταν να είναι αυτό, είτε ο τσίπουράκι ήταν να σου πω, σου είπα, όλος ο κόσμος τώρα τι μου λένε εμένα, μη πίνεις και αυτό και... Όχι, δεν πίνω, πρόσεξε, θα πιω τα ένα ή δύο ουσκάκια μου. Εκεί, μέχρι εκεί που με κάνει κέπι.
1: Μέχρι εκεί που αντίθεται. Σήμερα τι έχουμε πει, ουσκάκι.
0: Ναι, εσύ ας πούμε δεν καπνίζεις.
1: Καπνίζω.
0: Ναι, την έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα. Κακός εσύ, κακός εγώ.
1: Ναι, μα δεν σου είπα, δεν σε κατηγόρησα, σε ρώτησα.
0: Ό,τι κάνει κέπι μας, Νιόνιο, κάνε αυτό που γουστάρεις.
1: Μα τη μία μου λες κάνε παιδιά. Τώρα μου λες κάνε αυτό που γουστάρεις. Αποφάσισες,
0: ναι, πάνω, όχι, τι να κάνω. Αυτό επιβάλλεται. Τώρα,
1: το ένα επιβάλλεται, το άλλο κάνω τι γουστάρεις.
0: Μιλάμε για τις κατακρίσεις.
1: Δεν σου είπα σήμερα παλιό σπορ FM.
0: Ναι, να σου πω, μιλάμε για τις κατακρίσεις τώρα. Πήγαμε σε άλλη κουβέντα τώρα. Τα παιδιά είναι άλλη κουβέντα.
1: Εντάξει,
0: και βλέπω ας πούμε ότι αυτό το μοντέλο της Αργεντινής δεν να στηρίζεσαι μόνο, δηλαδή κατά βάθος σε έναν παίχτη, δεν είναι... πιστεύω πως το τέλος, γιατί όταν μιλάω για την Αργεντινή είναι σαν να μιλάω για τον Ολυμπιακό, έτσι.
1: Εντάξει, πάνω, εντάξει. Να βγάλουμε ένα τελευταίο.
0: Έτσι, βγάλουμε.
1: Έλα, μάντε μου. Πάμε σε ένα τελευταίο. Χαίρετε. Τρία λεπτάκια.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Κύριε Διονύση, κύριε...
1: Μόνος μου είμαι, παρακαλώ. Χωρίς κύριε.
2: Χωρίς,
1: Μόνος μου είμαι. Και στον Ενικό, Διονύση.
2: Εντάξει, με επιτρέπεις, θα το πω στον Νίκο αφού με επιτρέπεις. Ωραία, Διονύση λοιπόν. Και συμπαθώ και σένα και το τέτοιο του Ολυμπιακού.
1: Δεν είναι εδώ, είναι στην Ολλανδία.
2: Και έχετε αλληλεκτίμηση μεταξύ σας στη συγγραφεία. Εγώ δεν σας έχω γνωρίσει. Εγώ πήγαινα το 96 εδώ στην πλατεία Κύπρου που ήταν το Sport FM με τον Προδάκη και τον Καραπαπά. Τότε εγώ, μπορεί να μην είσαι και δημοσιογράφη τότε, εσείς δεν ξέρω.
1: Όχι, δεν είναι, εγώ το 96 ήμουν 12 ετών.
2: Άρα δεν ήσουν αδίσκευος. Εγώ τότε έχουμε φάει του κόσμου τις πίτσες. Πήρα για τρεις λόγους. Πήρα για τρεις λόγους.
1: Πρώτος
2: λόγος. Γιώργος, Φιλαδέλφια. Λοιπόν, άκουσε τώρα να σου πω. Τρία πράγματα θα σου πω σαν γρήγορα. Το πρώτο πράγμα είναι το εξής. Από σήμερα γράψω, 17 Ιούλιο δεν έχουμε.
1: 17. Ναι.
2: 17. Ο Παναθηναϊκός θα βγει πρωταθλητής και θα πάει στο καινούριο γήπεδο σαν πρωταθλητής. Το γράφεις αυτό σήμερα.
1: Το γράφω, ναι.
2: Λοιπόν, θα πάρει το πρωτάθλημα. Άσε τι λένε όλοι. Ο Παναθηναϊκός θα το πάρει φέτος και θα πάει σαν πρωταθλητής στο καινούριο γήπεδο. Δεύτερο θέμα. Έχασα το δεύτερο. Τέλος πάντων, το κυριότερο που πήρε είναι το τρίτο. Επειδή γνωρίζω τον κύριο, τον κύριο που άφησε τα τηλέφωνα και το σταθερό και το κινητό και με την ΔΕΗ και με τα τέτοια, επειδή το ξέρω, στο πρακτορείο, αλλά δεν ξέρει ποιος είμαι. Εγώ το ξέρω. Λέει στον πράκτορα σήμερα. Έχω κάτι κορόιδα εκεί στο Sport FM.
1: Καλό
2: θα μου τα πληρώσουν να πει.
1: Εντάξει, δεν τα λέει αυτά ο Μίτσος, γιατί εγώ, επειδή έχω τύχει και μιλήσει με τον Μίτσο πάλι και έχω δει πράγματα. Πήρες τώρα να πεις. Έχουμε ένα ακόμη δελτά. Δεν έχουμε. Δυνατό κλείσιμο. Τραγουδάκι και κλείνουμε. Λοιπόν, να είστε καλά. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Καλό βράδυ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τη ζούμε 9 μετά τις 8. BwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ξεκινάει η εκπομπή ή από εδώ. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας
0: και Πάνος Ρήλος. Ρύθμιση ήχου, μουσικές επιλογές. Σωτήρης Ταμπάκος, τα λέω τώρα. Θα το πει ο Ρήλος. Τι ζούμε, τι είδαμε πάλι χθες, ρε παιδιά. Τι ήταν αυτό.
1: Τι έγινε, ρε παιδιά.
0: Τι έκανε πάλι η Αργεντινή. Δηλαδή, τρώει τον γκολ, λέω θα λιποθυμήσουνε. Και λιποθύμησε η Αγγλία. Ο Κυραλέκος είπε, πετάξτε την μπάλα και καθίστε πίσω, Τούχελ.
1: Πέστε κάτω.
0: Μα μπορούμε να επιτευχθούμε.
1: Όχι.
0: Έχουμε το σάκα το μαντουέτσι. Όχι.
1: Το σάκα το μάκα το
0: κουτουμπέ. Θα βάλω ψηλούς Άγγλους να διώχνουν την μπάλα. Ο Χάρι Κέιν θα γίνει ο Χένριξεν. Και θα διώχνει την μπάλα. Και πήγε η Αργεντινή και τους δάγκωσε στα αυτιά με 88% κατοχή. Μπήκε με την μπάλα μέσα. Δοκάρια είχε. Λες και τους πάτησε κάποιος μια ένεση. Και τώρα παίχνει.
1: Στο αυτόματο αυτοκίνητο δεν έχει μια ταχύτητα για να κάνεις προσπεράσεις το...
0: Ναι,
1: αυτό λοιπόν.
0: Αυτό το περίεργο, το turbo boost.
1: Αυτό, ναι.
0: Η Αργεντινή τι ήταν, εγώ που έχανα στο πρώτο αδερφό μου και μετά έκανα μπροστά για το μοχλό.
1: Είπανε τι ώρα είναι, ας βάλουμε 2 γκολ να πάμε σπίτι μας, να πάνε σπίτι μας.
0: 2 ασίστ στο Μέση και ενέργειες και όλο το παιχνίδι περνούσε από τα πόδια τα δικά του, όλο το παιχνίδι πάνω του. Όπου ήταν ο Μέση, υπερφόρτωναν όλη την πλευρά οι συμπαίκτες του. Εκπληκτικά πράγματα εχθές. Μεγάλη ανατροπή. Στην πολυκατοικία μου πρέπει να είναι όλοι οι Αργεντινοί. Δεν ξέρω τι έχει γίνει.
1: Εντάξει, υπάρχει φιλοαργεντίνικο
0: οχήμα. Μέση, Άγκαρα, Ζαμάρτολι. Και ένας μεγάλος τελικός μας περιμένει την Κυριακή. Ισπανία, Αργεντινή. Εγώ προσωπικά αποσύρωμαι από τις προβλέψεις.
1: Γιατί έβλεπε Αγγλία-Γαλλία στον τελικό.
0: Όλοι βλέπανε Γαλλία-Αργεντινή, επανάληψη Γαλλία-Αργεντινή. Εγώ έβλεπα Γαλλία-Αγγλία, τελικά Ισπανία-Αγγλία.
2: Θα δεις Ισπανία-Γαλλία.
1: Ισπανία-Αργεντινή.
0: Ναι, Ισπανία-Αργεντινή. Θα δω στο μικρό τελικό αυτή την αηδία τα Γαλλία.
2: Όχι, θα είναι ωραίο ματσάκι. Μην είσαι
1: τέτοιο. Δεν θα ασχοληθεί άνθρωπα. Ούτε οι μανάδε του. Γιατί δηλαδή, τώρα οι Γάλλοι με του Άγγλου για πού. Για την τρίτη τέταρτη
2: θέση. Γιατί. Λίγο είναι.
1: Καλά.
0: Δεν είναι λίγο,
1: αλλά είναι λίγο.
0: Αλλά είναι βαρετό. Χάρηκα η Ευρωλίγκα που δεν έχει μικρό τελικό. Πώς να σου πω, ήταν κάτι που το χαιρέτησαν θετικά όλοι.
1: Συμφωνώ.
0: Και οι παίκτες, αλλά είναι και οι χορηγοί, είναι και τα υπόλοιπα και τα μπετ και τα λοιπά. Και είναι και ο πρώτος σκόρερ. Δηλαδή, τώρα πόσο άδικο να βάλω ο Εμπαπέ, ξέρω εγώ, από γκολ, να βγει πρώτος σκόρερ και να πάρει ο Μέση την κούπα και θα βραβευτεί ο Εμπαπέ ως πρώτος
1: σκόρερ.
0: Όποιος προχωράει, θα πρέπει αυτός να έχει το δικαίωμα να πηγαίνει για πρώτο σκόρερ. Εγώ προχώρησα, ρε φίλε. Εσύ έμεινες πίσω και θα μου πάρεις εσύ του πρώτου σκόρε.
1: Έλα, άμα βλάκι. Είναι να μετράμε και τα γκόλ στις προπονήσεις.
0: Ναι.
1: Άμα κάνεις περισσότερες προπονήσεις.
0: Ρωμάριο με τις τσάντες κάτω. Ρωμάριο το 27-42 που είχα βάλει 3 γκόλ με τον Κρικέλ και τον Αργίτη. Τι γίνεται, Μαρία?
1: Πάρα πολύ ωραία. Εν τω μεταξύ, είναι κανένα δύο εδώ πέρα που σε κράζουν αυτό και
0: οι αφεντικοί. Συγγνώμη,
1: δεν κατάλαβα. Γιατί δεν λέτε όμως ότι η Ζαφυράτου θα περάσει η Αργεντινή? Δεν το κατάλαβα αυτό.
2: Είδες.
1: Γιατί?
2: Είδες. Τέτοιοι είναι.
1: Επειδή ήμουν στην κουζίνα μου δηλαδή, και να σου πω και κάτι άλλο, θα το πω και μπορεί να μου το επιβεβαιώσει ο Πέτρος Κουμπλής που ήμασταν χθες μαζί, έτσι, ναι. Μέντα και Πέπερ, να ακούτε, όχι τώρα, πιο μετά.
0: Ναι, τώρα είμαστε εμείς.
2: Στο τζούτσι.
1: Δεν τι να κάνω, πιο μετά, εντάξει, πιο μετά. Διάλεξε μια ώρα πιο μετά. Με το που βάζει γκόλ η Αργεντινή, επειδή ήμασταν σε ένα κοινό τραπέζι, λέω, θα βάλει γκόλ η Αργεντινή στις καθυστερήσεις, λέω, δεν πάμε σε παράταση. Καλά, ήταν σαν να του έλεγα, σαν να μιλούσε για αστροφυσική τώρα στον Πέτρο. Δεν έχει σημασία.
0: Ναι. Ο Πέτρος έκανε. Ναι. Αλήθεια. Έλα ρε.
1: Και μετά βάζει και το γολί. Του λέω δεν στόπα. Μου λέει και εγώ τι να κάνω. Να το έπαιρνε, του λέω δεν στόπα.

0: Εμένα μου άρεσε. Έκανε αλλαγές ο Τούχελ στις καθυστερήσεις, ναι, για να κρατήσει το 2-1.
1: Όχι, μπας και βάλει ένα γκολ.
2: Έκανε αλλαγές.
1: Θυμήθηκε τις επιθετικοειδείς παίχτες.
2: Πρόσεξε, έβαλε Ράσφορντ και δεν θυμάμαι ποιον άλλον. Και έκαναν γιόμες. Δηλαδή, λέω εγώ τώρα θα πάρει την μπάλα ο Ράσφορντ, να πάει λίγο από το πλάι. Κάνα,
1: μπασκετ.
2: Και κάνανε, και έκανε το playmaker ο Πίκφορντ, που έχει τη μεγαλύτερη κάθετη παλιά που έχω δει. Δηλαδή, μακρινή παλιά που έχω δει. Η Μαρία έπεσε μέσα, εγώ έπεσα έξω. Η Αργεντινή πέρασε. Εντάξει, αυτά που έγιναν εκείνο το δεκάλεπτο είναι αδιανόητα. Η σέντρα του Μέση
1: με το δεξί,
2: το δεξί είναι αδιανόητα.
0: Καταρχάς,
2: δυνατή έτσι όπως πρέπει. Α, και άλλη μία assist πάει να βγάλει ο Μέση. Καταπληκτική σέντρα με την κεφαλιά που βγάζει ο Πίκφορντ.
1: Ναι.
2: Καταπληκτική. Η μπάλα έπεσε προς τα κάτω. Δηλαδή έφυγε από το πόδι του συστημένη ακριβώς στην καρδιά της μικρής περιοχής. Και για να έχει τη δύναμη με το δεξί, του άφησαν και το δεξί. Ω, δεν είναι καλό ποδιά, άστονα να τη βγάλει.
0: Ναι, ωραία, με τα αριστερό είναι αυτός.
2: Ναι. Και βγάζει μια αδιανόητη σέντρα. Θύμισε Ρώτα, θα έλεγα. Μ' αρέσει να λέω τέτοια για να κάνει ο κόσμος.
0: Έχω την προσοχή σας.
2: Ναι. Και πραγματικά το έβαλε ο Λαουτάρο, Λαουτάρης, Λαουτάρη. Ασύλληπτο. Ασύλληπτη ανατροπή. Μαγικές στιγμές. Θα χαρούμε άλλο ένα παιχνίδι. Τον Μπούλγα, έτσι δεν το λένε, Πούλγα, τον Μέση και φυσικά και την καταπληκτική Ισπανία.
0: Και, ναι.
2: Καταπληκτική Ισπανία.
0: Εν τω μεταξύ, με το που έγινε το 1-1, κάνει κάτι κοντινά ο γίγαντας, ο σκηνοθέτης, στους παίκτες.
2: Είδες ένα πλάνο, την είδες ξανθιά.
0: Στους παίκτες της Αγγλίας και βλέπεις ότι σκοτεινιέσαι η μούρη τους στο 1-1 και εκεί καταλαβαίνεις και λες.
1: Έσαν, κάτω χτυπιόντουσαν.
0: Ναι, εκεί λες, δεν το έχουν τα παλικάρια τώρα, θα ξεκινήσουν οι άλλοι και άντε σώστο. Α, η τρίτη θέση έχει μετάλλιο. Μπράβο, ρε. Ναι. Για να το πετάξουν. Να το, θέλω να πω να το κρατήσουν. Ναι.
1: Είστε κακοί, κύριε.
2: Παιδιά, δεν είπαμε ότι δεν αξίζει ο τρίτο-τέταρτος. Λέμε ότι όπως στην Ευρωλίγκα, ο μικρός τελικός είναι ένα ξενέρωμα για όλο τον κόσμο. Για τις ομοσπονδίες, για τους παίχτες, τίποτα. Ο άλλος με τη σαμπάνια, το μήμου.
0: Ο μόνος λόγος για τον οποίο.
2: Το μετάλλιο. Ολυμπιακό μετάλλιο, ναι.
0: Όχι, άλλο θέλω να πω.
2: Μ' αρέσει εμένα.
0: Ο μόνος λόγος για τον οποίο κάνουν μικρό τελικό. Είναι για την τελική κατάταξη. Για το ποιος θα πάρει μεγαλύτερο πριν. Γιατί ο τρίτος παίρνει λίγο μεγαλύτερο πριν από τον τέταρτο. Κατάλαβες. Αυτό.
2: Στο δεύτερο δοκάρι του Μακάλιστερ λέω πάει, δεν μας θέλει καθόλου. Πολύ ωραίο πλασέ και εκείνο. Τι μαγεία ζήσαμε χθες. Τι έκανε, δηλαδή. Τι μέγα είσαι Μέση και θαυμαστά τα έργα σου. Πραγματικά. Το πόσο ομάδα είναι αυτή και πόσο επηρεάζει θετικά ο Μέση τους συμπαίκτες και τον λατρεύουν φαίνεται σε μία φάση. Παίρνει την μπάλα στο πρώτο ημίχρονο Μέση, του γίνεται ένα φάουλ και κάνουν σπριντ όλοι πάνω στον παίχτη και στο διαιτητή. Όλοι οι Αργεντίνοι. Όλοι. 10 άνθρωποι έπεσαν πάνω στο διαιτητή. Για το πόσο αγαπάνε να πέσουν για τον συμπαίκτη τους. Και, να... και καλά, η άβρα η δική του τους κάνει μάγκες όλους έτσι. Αυτή η άβρα που έχει αυτός ο άνθρωπος τους έχει κάνει όλους θεούς. Τους έχει δώσει τεράστια πόδια. Άνθρωποι οι οποίοι είναι πιο αργοί από Άγγλους έγιναν πιο γρήγοροι. Άνθρωποι που είναι πιο κοντοί από Άγγλους πήραν όλες τις κεφαλιές. Μιλάμε για φτερά στα πόδια. Άνθρωποι που έχουν κοιλιά τη δική μου και ξυρισμένα τα πλαϊνά Αργεντίνη είχαν την καλύτερη φυσική κατάσταση μέσα στο γήπεδο. Λες και πήρανε μαγικό ζωμό. Και οι Άγγλοι λιποθύμησαν. Άσπρισαν, σαν τις φανέλες έγιναν. Δεν μπορούσαν να κάνουν το παραμικρό.
0: Μα δεν υπήρχε η αντίδραση, ρε παιδί μου, όταν γίνεται το ένα-ένα να πεις δεν αυτό, ξέρεις, να βάλεις τις φωνές λίγο να τους ξυπνήσεις. Σκοτεινιά, τα λέμε.
2: Μιλάμε για σκοτάδι.
0: Ρε σκοτάδι, σκοτάδι,
2: πάμε σκοτάδι. Σκοτάδι. Πάμε το πρώτο διάλειμμα, γυρίζω.
3: Εντάξει, ευχαριστώ.
4: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε
3: για
4: καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Έλα, φίλε.
3: Ναι. Όχι, δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
4: Έλα φίλε, εσύ.
3: Όχι, με μένα μιλάς.
4: Ναι, με μένα.
3: Με μένα μιλάς.
4: Ναι, με μένα.
5: Και τρελαίνες, ομορφιές.
4: Με σένα, sorry.
5: Οι ανθρώποι να πούμε ό,τι θέλουν να λένε.
4: Έγινα ένα σποτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
5: Τελειώσατε. Ρε κτήλος, τι εγώ μάρθος, τα χρόνια μου έχεις πάρει τη ζωή.
6: Ωραία. Εγώ.
7: Οι δυο μας είμαστε τόσο.
6: Ναι, ναι.
8: Ποιος είναι εδώ? Εμείς οι δύο. Άκου κάτι τσακφίνες.
9: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή στέλνει και ένας φίλος. Γιώργο.
10: Καλαμάδα και τέτοιος.
11: Τι να φάω.
10: Ό,τι τραβάει το λαρίκι σου. Γαρίδες αυγολέμωνο.
11: Δυο εκλεκτό.
12: Χαλαπαλάκια τέλειωσε.
10: Μπαρμπούνα τηγανιτά. Δυο εκλεκτό.
12: Χαλαπαλάκια τέλειωσε.
11: Φέρε μια γίγαντες γιαχνή.
10: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
2: Γιώργο.
12: Χαλαπαλάκια τέλειωσε. Για πες.
2: Λέω,
13: και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο γερό παιχνίδι. Πετρίδη, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
14: Ωραίο, ωραίο σαρδαμάκι, Γιάννη.
2: 2 ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, 2 ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχές. Στα αυτιά πήγα να πω, δεν το άκουσες.
15: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής κοινότητας της χώρας.
16: Α, Νίκο, είσαι και εσύ εκεί, δεν το κατάλαβα, sorry.
17: Γεια σας, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο.
2: Τσανάκα.
18: Ω, μη μου το λέει, τι σου λέει, άσχετε.
17: Τσακίρι.
2: Καλή κύριε, πώς είστε.
17: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιάννη στην δημοσιογραφία. Α, καλά, σήμερα, άστο. Άμα με βρει ο παλαιότερο θα με ξετινάξει.
2: Γιώργος Γιάννης στα μαγικά κουμπάκια,
17: Ακριβώς, στηρίζουμε στο ίδιο πλήρη μουσική και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
18: Όχι, μη μου το λέτε!
2: Καλεδάκι με βαλί,
17: το τι γίνεται, δεν έχω πετύχει τίποτα.
2: Διήμερο είπα. Τι σάιπε,
18: ρε, δεν μου το είπε.
19: Θέλω νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε και ξυπνάμε. Να, δεν μπορώ να αναθάσω λέξη άμα το σκεφτώ.
2: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριασόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
20: Αμάνα μου.
2: Λοιπόν,
21: Ηρέμησε, Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουμε, τι διάλο. Δεν θα γίνει πάντα στο ρεύμα της Ρεάλ.
22: Γιατί δεν φάνε τα μισθά.
2: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
23: Κεφαλιά, ποια είναι το γκολ.
2: Κεφαλά, συγγνώμη. Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
24: Δύο λέρες μόνο για μία μόρο μέρα.
2: Είπε για μία μόρο μέρα.
24: Για μία μόρο.
2: Συγγνώμη.
24: Γράψε.
2: Εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
25: Δεν μου λες, γιατί μου κόλλας.
2: Δεν παγάσα, δεν πουλάβες να έρθεις, άρχισες στα σαβά.
25: Με κοινόπιστε μπήκες και έχεις τις αναποδιές.
26: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάσα σου.
27: Μου έχεις φάει τη ζωή.
2: Αυτά τα ακούς μόνο στο BWin Sport FM. Εδώ είμαστε, επιστρέψατε. Επιστρέψαμε. Big Win for FM 94,6. Επιστρέφουμε σαρδάμ.
28: Αμέ.
2: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή και πεταχόμαστε μέχρι Θεσσαλονίκη να δούμε πώς.
24: Εν δεξί και στο Παναστεριακό, τι γίνεται.
2: Τι έγινε.
24: Βομβαρδισμούς.
2: Έκανα έτσι γιατί σκόραρε ο Πανσεραϊκός, αλλά έδωσε offside.
24: 1-2 είναι ακόμα, παιδιά. Το 76ο λεπτό.
2: Καλησπέρα από Ναύσταθμο σε όλους τους μεγιστανοτετινανοτεράστιους.
24: Πώς το πες αυτό?
2: Τους μεγιστανοτετινανοτεράστιους.
24: Μεγιστοτιτανοτεράστιους, ρε Πανσεραϊκός.
2: Αυτό, πες το και έτσι. Ο ίδιος έκρινε ότι θα έπρεπε να πάρει αυτόν και πήρε αυτόν. Με τον Καπετσί τι γίνεται, τα είπα. Είχε πρόταση και από τη Βέλε, έκανε τη δεχτή την πρόταση, δεν ήθελε να πάει εκεί. Λοιπόν, το ρεπορτάζ της ΑΕΚ έχει πολύ ψωμί.
24: Αμάν.
2: Είπε. Πολύ ψωμί.
24: Νικολάκη.
2: Συμβαίνουν αυτά τις ζωντανές εκπομπές.
24: Απ, εδώ θα σταθούμε.
2: Θα κάνουμε, εντάξει. Μπερδεύτηκα, πώς κάνετε έτσι όλοι, δηλαδή. Τι, έχεις πάθει σοκ.
24: Βέβαια, ρε φίλε. Βέβαια.
2: Αυτό θα γίνει σποντάκι.
24: Τώρα έχει γίνει αυτό το πράγμα, παιδιά, σε εκπομπή.
2: Θα γίνει σποντάκι αυτό.
24: Εγώ κάνω σοβαρή εκπομπή και αυτοί το έχουν ρίξει.
2: Θα γίνει σποντάκι αυτό.
24: Καλό, καλό.
2: Ευχαριστώ.
24: Βρίσκεται διάφορα πράγματα που μπορούν να σας χρησιμεύσουν σε ιδιωτικές σας στιγμές ή και όχι. Όπου το πήγα σαν το χθεσινό παρατατικό του εξφενδονίζομαι.
29: Προχθές έπαθα εγώ να χουνέρι εδώ.
24: Τι έπαθες?
29: Πήγα να πω παρατατικό του εξφενδονίζομαι. Και παρέμεινα κατά τη γλώσσα μου. Όπως τότε που εξφενδονιζότανε. Γιατί κάποιοι έχουμε μάθει να δούμε τι κίνδυνα, ρε, κάποιοι φορούμε παντελόνια.
30: Στα βράχια της Αλώνης σου δείτε το παντελόνι σου στην όμορφη Καστέλα, σορτσάκι και φανέλα.
31: Α, 2, 3, α!
2: Ήτανε Παρασκευή προς Κυριακή.
24: 12 η ώρα είναι ξενύχτη.
32: Βέβαια.
33: Όταν πας στο εξωτερικό δεν άλλεις.
32: Ναι, από θέλω, θέλω. Α, θέλω.
2: Καλώς τον.
34: Τι κάνουμε?
2: Πού είσαι?
34: Καλά, εδώ στο σπίτι Παναγιώτη, εσύ?
2: Εγώ στο στούντιο.
0: Okay.
1: Η τελευταία δοκιμασία ήταν ένα δοκιμαστικό. Ένα συγκεκριμένο δοκιμαστικό.
0: Με την Τσέστερφιλντ, ο Αζαρόδη και ο Ελκαρουανί, ο Έρλιγμακ, ο Ατρόμητος, θα το πω, κάποια στιγμή θα το πω, και κάπως έτσι τελείωσε η καριέρα του στην Γκουόκαν. Σήμερα τι έχω πάθει μαζί σου. Έχεις επιστρέψει και κάνω Σαρδάμ. Με εμπνέεις.
1: Τι δεν
0: σ'
1: άρεσε εδώ, Μπουμπά. Τίποτα δεν μου άρεσε, όλα μου άρεσε. Τι λες τώρα.
0: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ τι θέλουν, λένε.
3: Αυτά τα ακούς μόνο στο B-Win Sport FM.

0: Λες να έφυγε.
1: Μπορεί.
0: Δεν ξέρω, παιδιά. Μπορεί. Ο Τσουβέλλας βγήκε είναι, έξω.
1: Πώς λένε στις σχέσεις.
0: Πήγε για τσιγάρα.
1: Δεν γύρισε.
0: Μπράβο,
1: ποτέ.
0: Πήγε για τσιγάρα. Δεν είναι και κοντά κανένα περίπτερο εδώ. Πρέπει να πάει μέχρι.
1: Στο σεφ πρέπει να πάει.
0: Στο σεφ πρέπει να πάει. Ναι. Παιδιά, βγήκε ο Τσουβέλλας έξω. Δεν ξαναγύρισε. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Θα δούμε τώρα από Δευτέρα. Αύριο θα είσαι εδώ.
1: Αύριο θα είμαι εδώ και θα είναι τελευταία φορά. Εσείς σταματάτε αρχές Αυγούστου.
0: Ναι. Τι θα τα ξαναπούμε. Τι λες τώρα.
1: Έχω διάφορες βάρδιες.
0: Έχω διάφορες βάρδιες.
1: Δεν έχει πρωινές, έχω το Σαββατοκύριακο, ναι.
0: Είμαι 45 ετών, λέει ο Ηλίας από τα Χανιά. Ειλικρινά δεν ξέρω πώς θα ξαναδώ μπάλα μόλις φύγει ο Μέση. Δεν έχει υπάρξει τέτοιος ποδοσφαιριστής. Εντάξει.
1: Έτσι και πάρει δεύτερο.
0: Ναι.
1: Θα σβήσει, λες. Θα σβήσει. Είναι. Θα υποσκελίσει λίγο του Μαραντόνα, ας πούμε, το μύθο.
0: Τι να σου πω τώρα. Εντάξει, καταλαβαίνω την έννοια. Γύρισες λοιπόν, ε.
2: Γύρισε. Το παιχνίδι. Πάει η φωνή μου.
0: Είναι θέμα εποχής.
1: Είναι θέμα εποχής.
0: Είναι θέμα εποχής. Τη στιγμή που περνάνε τα χρόνια και έρχονται γενιές που δεν έχουν δει το Μαραντόνα και έχουν δει μόνο το Μέση, αλλάζει η κατάταξη και
1: λέμε,
0: η εικόνα που έχουμε για τους ποδοσφαιριστές.
2: Όχι, για μένα ήδη είναι ο μεγαλύτερος όλων των εποχών.
1: Γιατί είναι 20 χρόνια. Δεύτερο, ρε παιδί μου, και
2: πάλι. Δεν είναι αυτό.
1: Η ψυχολογία του Αργεντίνου, ας πούμε.
2: Η ψυχολογία του Αργεντίνου τον έχει. Εντάξει, έχει το Μαραντόνα.
1: Έχει πρώτα το Μαραντόνα, ακόμα είμαι σίγουρος.
2: Τα πιο νέα παιδιά, όχι.
0: Αυτό λέμε.
2: Δεν έχουν τα πιο νέα. Δηλαδή, ένα παιδί 35 χρόνια είναι δυνατόν να έχει πρώτο το Μαραντόνα και όχι το Μέση. Δεν τον έχει δει ποτέ. Mm-hmm. Δηλαδή, πώς μπορεί να συνδεθεί με
1: κάποιον. Έχει πρόσβαση όμως στην πληροφορία και στο τι
2: δεν
1: έχει.
2: Δεν μπορεί να ζει το τώρα, ρε. Τη στιγμή που σου δημιουργεί την ανάμνηση. Mm-hmm. Την πληροφορία και εγώ, ας πούμε.
0: Έλα, και τον Καρίντσα μπορούμε να τον δούμε, ναι, αλλά δεν θα
2: τον
0: δούμε.
2: Και τον Ζήκο.
0: Και τον
2: Νίκα.
0: Και τον Άκη. Μια χαρά.
2: Ο Φούρνο.
0: Κάποιος λέει, αν ήταν στο χέρι μου θα έκανα αγώνες κατάταξης μέχρι οχτάδα σε κάθε διοργάνωση. Αυτά να λέτε στα παιδιά σας, ότι ο τρίτος είναι τίποτα και ο πρώτος τα πάντα, τα ιδανικά του αθλητισμού. Και γιατί μέχρι οχτάδα και δεκάδα δηλαδή.
2: Εγώ λέω να ξαναγίνει το Μουντιάλ.
1: Έστειλε μήνυμα Ινφαντίνο.
2: Να ξαναγίνει το Μουντιάλ.
1: Να παίζουμε μέχρι τον
2: Αύγουστο. Και να σου πω κάτι, και wild card θέλω εγώ, να πάμε με το ζόρι.
1: Θα τις κάνει 64, άμα δεν πάμε και τότε, φίλε.
0: It's coming home. Όχι, παιδιά, ναι, όχι η κούπα, η ομάδα.
1: Η ομάδα.
0: Εντάξει, όπως πάντα. Καλημέρα στον Παναγιώτη από το Port Rafty.
2: Να είστε καλά, Port Rafty.
0: Port Rafty. Λοιπόν, κλείδωμα στο αμπάρι. Με πίσα ότι όταν φτάσει η Λίβερ που λέει φόρτωμα σε φορτηγό με κότες.
2: Καθόλου νεύρα.
0: Καθόλου νεύρα για τον Τούχελ.
2: Τον Τούχελ, παιδιά,
0: διάβασε.
2: Τον διέλυσε. Αυτό είπε. Δεν μετανιώνω, κλασικός Γερμανός. Δεν μετανιώνω για τίποτα.
0: Εσείς τα κάνατε λάθος, εγώ τα έκανα σωστά.
2: Μετανιώνω για τίποτα. Εντάξει, χέστηκε πάνω της η Αγγλία. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω άλλες. Δηλαδή, λέει, βάλαμε
0: γκολ. Κάτσε, ύπατα.
2: Πράσινο ακροτήρι. Έκατσαν όλοι πίσω. Δεν ξαναείδα μάτσα Αγγλίας έτσι, παρά μόνο με το Μεξικό που παίζει με 10. Okay. Εκεί παίζει με 10, αλλά εδώ αποφάσισες να πυροβολήσεις τα πόδια σου. Να πεις πάρε την μπάλα και πάρε τις ευκαιρίες σου.
0: Και όχι για 5 λεπτά, ας πούμε.
2: Είχαν
0: πολύ χρόνο μπροστά.
2: 30 λεπτά.
0: Ναι.
2: Από το 55, πότε σκόραρε ο Ράσφορντ, λέω. Ο Γκόρντον βρήκε χώρο, Γκόρντον Σπέις, μ' άρεσε, το διάβασε η Μαρία. Καλημέρα και στον Ηλία Βλάχο. Τον Τόνι έβαλε και το Ράσφορντ που έχει βάλει 42 γκολ στη Σαουδική Αραβία. Ξέρει το παιδί, βάλει το μέσα. Και το Ράσφορντ, αλλά δεν ακούμπησαν την μπάλα αμφότερη. Πάλι γιόμες κάναμε με τον Μπίκφορντ στο όριο της σέντρας.
0: Καλημέρα στο Σταύρο και όπως το λέει η Μαρία, λέει μπάσκετ και Αργεντινή, βλέπεις τα τελευταία 4 λεπτά. Ορίστε.
2: Ωραίο. Φοβερό. Τι έπαιζε.
1: Τι
0: είστε λίγο άμπαλοι, δεν πειράζει.
2: Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει, παιδιά, δεν μπορούμε να είμαστε τέλειοι σε όλα. Εντάξει. Όταν παίζει ποδόσφαιρο 60 λεπτά, αυτά παθαίνει από τη στιγμή που είναι 90 λεπτό. Και να ήταν 90 λεπτό, καλά θα ήταν. Εδώ πάει 100 φεύγα.
1: Τα 100 τα έχει στο μερό.
2: Εντάξει, τα 100. Χτες δίνει 9 λεπτά που όντως, αλλά 4 λεπτά του ψάχνουν. Ελάτε εδώ να παίξουμε.
0: Γυρίστε, ρε, γυρίστε, έχουμε λίγο ακόμα.
2: Εδώ κοίτα. Ελάτε εδώ.
0: Είναι και κάποιος που έχει και 1000 γκολ, έτσι. Καλημέρα, λέει ο Νίκος από Εγάλεο. Καλημέρα. Παιδιά, επί εποχή Μαραμένα,
2: Μαραμένη μου γαρδένια. Και έχω αρμάτο μαραμένα. Είναι, δεν έχει τα δικαιώματα στο προ. Καστέλο και Μιράντα.
0: Λονάλντο.
2: Μοτσαλίνιο.
0: Μπεμπίτο.
2: Ζιμπέρτο Πίπα.
0: Ο Ζαντάν.
2: Καλά, αυτό είναι για να χάνεις τα κιλά.
0: Λοιπόν, επί εποχής Μαραντόνα, λέει, ανησυχούσαμε αν θα ξαναβγείτε για τους πρωτοσφαιριστές. Κύκλους κάνει ο καιρός. Ναι, παιδιά, εντάξει, εντάξει.
2: Παιδιά, επειδή λέτε τέτοια τώρα, μη συγκρίνουμε Μαραντόνα, ούτε στοίχημα, ούτε διαφημιστές. Εγώ σου λέω Μαραντόνα θα ήταν μαζί μας στους άχαστους την Τρίτη. 100%. Θα ήταν ράπτη σε Μαραντόνα. Όχι, τέσσερις.
0: Α, τέσσερις.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έχει πάει σε κάτι τέτοιες εκπομπές που.
0: Δεν θα εμφανιζόταν σε όλες τις εκπομπές. Σε κάποιες μπορεί να μην σήκωνε τα τηλέφωνα.
3: Με μεγάλη πύρα.
0: Μπορεί να τσακωνόταν.
3: Ναι, με μεγάλη πύρα.
2: Μια μεγάλη πύρα παγωμένη μπροστά του να λέμε ιστορίες. Και να συζητάμε. Εντάξει,
0: θα τους ισοπαίδανε όλους.
2: Δεν συζητάμε για προσωπικότητες. Αν το βάλουμε σε κλίμακα προσωπικότητας, εντάξει, ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα ήταν απρόβλεπτος και ήταν ένας άνθρωπος που δεν ήξερε πού θα πάει όλο,
0: ναι,
2: αυτό.
0: Εντάξει, είχε και τις τοποθετήσεις.
2: Μέχρι και με τον Πάπα
0: του,
2: είπε,
0: ναι, αυτό, αυτό. Ναι, δεν ήταν όπου φυσάει ο άνομος. Μας έχει κάνει κάτι τέτοια ο Μέση λίγο, ναι, ναι, και μας έχει απαγοητεύσει.
2: Ναι, καλά, εμένα όχι. Δεν έχω απέτηση από κάποιον να.
0: Δεν έχει απέτηση, αλλά όταν γίνεται, ξέρεις, τον έχεις βάλει κάπου ψηλά, ρε παιδάκι μου.
2: Δηλαδή, ο Μαραντόνα θα πήγαινε Φαντίνο να το χαιρετήσει και λέει, θα το έκανε το χέρι πίσω. Θα το χαιρετήσει αυτό.
0: Αντίστοιχα, ο Μαραντόνα είχε κάποιες σκοτεινές στιγμές στη ζωή του, μπορώ να το πούμε και έτσι.
2: Πιο πολλές από τις σκοτεινές.
0: Αυτό, ναι.
2: Πιο πολλές από τις
0: Σωστά, σωστά. Ο Πάνος λέει καλημέρα σας. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε όλοι είναι ότι κέρδισε το ποδόσφαιρο με τον τελικό που θα γίνει. Σύμφωνο.
3: Και ένα μήνυμα απόγνωσης βλέπω εδώ.
0: Ναι, όχι.
3: Χριστίνα, παράτα τον μαζί με τις προβατίνες και τα κατσίκια και πάμε να φύγουμε στο εξωτερικό. Ανέστης.
2: Ανέστη, θα αφήσει κάποιος το γάλα και το κρέας για να πάει στο εξωτερικό να φάει fish and chips?
0: Δεν ξέρω.
2: Τι γνώμη έχει για τη ζωή, ρε Ανέστη? Ποιον Ανέστη?
3: Εντάξει, μπορεί να πάει στην Ιταλία, ρε. Το εξωτερικό.
2: Η Ιταλία δεν έχει ανάγκη καμία φεστίνα.
0: Έγνοιες είναι αυτές και οι έγνοιες έχουν ένα περίεργο ταλέντο. Εκεί που πας να ηρεμήσεις λίγο, σου λένε, και αν συμβεί κάτι στο σπίτι, αν χρειαστείς κάτι για το αυτοκίνητο, σου μιλάνε διάφορα πράγματα, σου λένε οι έγνοιες. Ευτυχώς κάποια πράγματα τακτοποιούνται εύκολα. Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή. Γιατί οι έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά στο magentainsurance.gr μπορούν να γίνουν λιγότερες.
2: Και ξέρεις ποιο είναι ωραίο όταν κερδίζεις 100 ευρώ σε καύσιμα? Πας όπου θες, θάλασσα, εκδρομή. Little Plus, διεκδικείς και εσύ μία από τις 1000 ευρωκάρτες ΕΚΟ συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Ενεργοποιείς το κουπόνι εφαρμογή Little Plus. Κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ σε κανάλι, ψηφιακή κάρτα στο ταμείο. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα ΕΚΟ αξίας 100 ευρώ. Με Little Plus, φουλάρεις και πας.

0: Ενώ και ο Ντεντάκης θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο αντικαθιστώντας τον Ντεντάκη.
1: Δεδομένα εκτός κλάσης ο Καλαϊτζάκης.
2: Έλεγα πρέμα αγαπάς.
0: Σαν τσιπούρα έμεινε μέσα στα δίχτυα τώρα ο Κώστιτς.
3: Ναι, γελάτε.
1: Με κάθε σεβασμό.
2: Σε ποιον?
1: Ναι, ναι,
2: πλήθος. Είναι στεφώνυμο ψύχος. Το έχεις αυτό έτσι?
1: Εσύ το πες. Tragic.
2: Δυο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες. Κάνετε like, στέλνετε βοήθεια. Τι βοήθεια? Στείλτε, στείλτε και βοήθεια, ό,τι έχετε.
4: Το μυαλό μου είναι φαλό.
1: Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε ο Ντάνι Καρβαχάλ μετά το σοβαρό τραυματισμό του στο πόδι του δεξιού ποδιού.
3: Σαφέστατος για άλλη μια φορά.
2: Ο κύριος αυτός από την Καβάλα με το εξαιρετικό μουστο στις...
1: Ναι, ναι,
2: μουστο, κράτατε εσύ. Με το εξαιρετικό μουστο. Έχω φάει γουρούνο κεφαλή στο βόρνο. Στο βόρνο.
1: Στο βόρνο.
2: Στο φούρνο. Δεν ξέρω γιατί το είπα βόρνο.
5: Για φαΐ, για τυγά, μη πατάτε.
1: 400 χρόνια σκλαβιάς.
2: Ναι, να το πω.
1: Άφησαν πίσω τους χαμένη γη.
2: Χαμένη.
1: Χαμένη, πα. Χαμένη.
2: Κράτα εσύ, κράτα εσύ.
6: Να, αστιάγια.
2: Με όλη την αγάπη και το σεβασμό που τρέχω στη... Τρέχω. Τη γράφεις εσύ. Θα το συνδέσω με τη χθεσινή επικαιρότητα πριν όμως, πριν πρέπει να κάνω. Πριν πρέπει να κάνω.
1: Πριν
2: πρέπει να κάνω. Πρέπει να πω στο κοινό ότι... Το ριγέ σακάκι το δίπλο σταυροκουμποτό.
1: Σίγουρα...
2: Κάτι σε χακή απόκρουση.
1: Γίνα χρώματα.
2: Ναι, μια χακή απόκρουση έτσι.
1: Απόκρουση.
2: Απόκρουση. Και μόνο για το διαχρονικό ιστορικό στήθο. Στήθο. Το στήθο, ρε. Σας πειράξαν οι κλωτσές?
1: Όχι, εσένα σε πειράξανε. Εσένα.
2: Εγώ για το Μιγιάγκη έλεγα. Εσύ πώς πήγες στο Μυριόνι?
1: Εντάξει. Στο ποιο?
2: Στο Μυριόνι.
1: Στο Μυριόνι. Γυαλίσε αυτό το στερεότυπο.
2: Ναι, όλα τα στερεότυπα συγκρούονται πάνω μου.
1: Είπε στερεόπιτα.
2: Τα στερεόπιτα. Γιατί δεν θα ήταν ωραία? Η στερεόπιτα δεν θα ήταν ωραία? Κάτσε. Δεν έχετε τσίχνος τσίπας? Τσίχνος. Μην το γράφεις εσύ. Δεν έχετε ίχνος τσίπας απάνω σας?
1: Αυτό είναι ίχνος.
2: Δεν έχουμε, δεν το έχουμε, παραμικρό. Παροτρέπει. Παροτρέπει. Καλό. Κράτα το. Έλα, κράτα το. Για σένα δουλεύω. Να ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε με ένα τελευταίο ημίωρο γεμάτο με κανονικούς ροής. Κανονικούς ροής. Ρυθμούς εκπομπή δεν προλαβαίνει ο άλλος, σημειώνει.
1: Και τώρα Τζουρ Γκάρντεν λένε στο Παναθηναϊκό μετά την νίκη επί του Βόλου στο ντεμπούτο του Ρουί. Ρουί. Βιτόρια στον πάγκο της ομάδας. Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει, με συγχωρείτε, η κατάσταση με τους Ορτέγκα και Γουίλιαν σε διοργανώσεις γυναικών κάτω των 17. Τον 17, με συγχωρείτε, και κάτω των 20 ετών.
3: Ο Φούνες είχε, ο Αργεντινός.
2: Τι σχέση έχει ο Φούνες με τον Εστάιο?
1: Ρε Γιώργο, ήθελα να πω. Συγγνώμη, να ζητήσω συγγνώμη από το ακροατήριο και από τους γονείς μου στον παράδεισο στην κόλαση από εκεί που ακούνε. Δεν με έχουν ανατρέψει. Ανατρέψει έτσι. Όχι ανατρέψει, ανατρέψει. Έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής που αφορά στον Ολυμπιακό. Συνδεόμαστε τώρα με τον Τάσο Νικολογιάννη. Οκ, ξέρουμε ότι αυτός είναι ο έντιμος της εποχής. Εσύ είσαι ένας της εκπομπής. Εσύ είσαι ένας μασκαρά.
0: Ενώ τώρα γίνεται η σέντρα από τον Πύλιο. Η κεφαλιά από τον Λαμέλα. Χαμός μέσα στην περιοχή της Λαμίλας.
7: Βιολές μόνο της λογικής μας ο εχθρός. Βιολές μόνο.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εδωμοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
11: Θέλει, θέλει, θέλει, καλπή και δουλειά.
10: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
8: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ. αθλητικό.
12: Θα σας απαγγείλω ποίηματα από την ανέκδοτη ακόμα συλλογή μου Πευκοβελόνες.
1: Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα όλους μαζί. Καλώς σας βρήκα έναν ένα. Καλώς σε βρήκα εσένα. Καλέ μου ακροατέ που πέρασε όλο το καλοκαίρι περιμένοντας μεταγραφές που γίνανε, αλλά κυρίως μεταγραφές που δεν γίνανε. Καλώς σε βρήκα εσένα, φίλε μου ακροατή, που πέρασε τα πάνδυνα φέτος και φέτος το καλοκαίρι, κυνηγώντας τα πιτσιρίκια, μαλώνοντας με τη σύζυγο, εν πάση περιπτώσει κάνοντας ότι ξεκουράστηκες.
13: Άλλωστε το λέει πολύ καθαρά ο ποιητής.
1: Καλώς σε βρήκα και σένα, φίλε μου, που δεν σε έκανε αεράκι στη Φολέγανδρο και γύρισες και σκέφτεσαι ότι ήθελες μερικές μέρες ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, όλους καλά σας βρήκα. Λένε ότι. Πώς το λένε.
13: Απάγγειλε μαζί μου γενναία απόπη.
12: Ναι.
13: Το θέρος είναι ύπουλο.
1: Με το φθινόπωρο, ας πούμε, επιστρέφουν τα πρωτοβρόχια και διάφορα τέτοια. Που μακάρι δηλαδή, γιατί δεν βρέχει πουθενά και ξεραθεί ο τόπος.
13: Τι λέει, και κουβέντε για τις Πευκοβελόνες.
1: Λοιπόν, εμείς είμαστε τα πρωτοβρόχια που επιστρέφουμε με το πρωτάθλημα.
13: Τρέλα! Τρέλα! Και το μυαλό σου είναι θολό!
1: Τέλος πάντων, ο καθένας ό,τι ξέρει.
12: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
14: Κι εγώ είμαι ο Βλάση και θα φύγω.
1: Όλοι έχουν τα θεματάκια τους.
12: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
15: Η εκπομπή που ακούτε από

0: Έχουμε ένα μήνυμα για τον Ανέστη, ο οποίος, για όσους χάσατε το πρώτο ημίωρο, ο Ανέστης, ο ακροατής μας, παρακαλάει τη Χριστίνα να παρατήσει τον...
1: Την προβατήρια.
0: Το χωριάτι, τέλος πάντων.
1: Το χωριάτι.
0: Δεν
1: μιλάς έτσι για τον άνθρωπο.
0: Έτσι το λέει ο Ανέστης.
1: Παράτα τον μαζί με τις προβατήρες και τα κατσίκια.
0: Ναι. Ανέστη, φύγε μόνος σου. Χριστίνες πολλές. Ανέστης μόνο ένα.
1: Τον βρίζατε όταν τα τρώγε.
0: Εγώ ποτέ.
1: Εντάξει, κάποιοι.
0: Εντάξει.
1: Ποτέ δεν βρίζουμε κόσμο.
0: Ο Σαράντης λέει περί προσωπικότητας.
1: Ναι.
0: Ο Μαραντόνα για κάποιο εξτραδάκι λέει είχε έρθει στο Καραϊσκάκι ζυγίζοντας 150 κιλά και λέει φωτογραφήθηκε με Σοκράτη Κόκαλη και την ομάδα του Ολυμπιακού.
1: Πρέπει να το πει. Ρε παιδιά τώρα.
0: Και είναι και Ολυμπιακό. Τι σχέση έχει, ρε παιδιά τώρα.
1: Και έχει κάνει γονατιές με τη Σεβίλη σε μάπες.
0: Τι σχέση έχει.
1: Άλλο τώρα, άλλη προσέγγιση εκείνη. Και ο Ροναλντίνιο λέει στην ώρα του ερχόταν στην προπόνηση και τον ερχόταν κατευθείαν. Από τα μπουζίκια.
0: Από το Ρωμαίο, ναι.
1: Το Ρωμαίο. Δηλαδή, άλλοι, δηλαδή είναι η 15ετία εκείνη που δεν ήταν τόσο επαγγελματικό το ποδόσφαιρο και αυστηρό και δεν είχε και τόσα λεφτά. Ναι. Καμία σχέση. Καμία. Δηλαδή, δεν έχει βγάλει ο Ζιντάν τα λεφτά που έχει βγάλει ο Ντεμπελέ, ας πούμε. Ήδη. Ή ο Ντουέ, ή ο Κβαρατσχέλια, ή όλοι αυτοί. Ούτε ο Ροναλντίνιο, ούτε ο Ρονάλντο το φαινόμενο. Έχει βγάλει τα λεφτά που έχει βγάλει.
0: Όχι, τώρα μάλλον.
1: Έναν τυχαία πια.
0: Ναι,
1: το Ράσφορντ.
0: Ναι.
1: Δεν έχει βγάλει τόσο. Τον Ίσακ. Τον Ίσακ. Ναι, τον Ίσακ.
0: Γιατί δηλαδή, πλέον τα λεφτά δίνονται πολύ πιο εύκολα.
1: Είναι αέρα. Και να σου πω κάτι. Σκλαβώνω τις ψυχές των ανθρώπων.
0: Όχι, δεν θα το έλεγα. Αλλά είναι κατά κάποιο τρόπο ένα ανταγωνιστικό μέσο μεταξύ των ομάδων. Ότι εμείς δίνουμε τα περισσότερα. Άσχετα αν τα αξίζει ένας παίκτης ή όχι. Ναι. Πρώτα παίρνει τα λεφτά και μετά βλέπουμε αν αξίζει να πάρει αυτά τα λεφτά. Με το Ζήταν δεν είχε γίνει ο κακός χαμός και με το Μπέιλ στη Ρεάλ. Α, αυτό είναι το πιο ακριβό.
1: Α, όχι, εγώ θέλω το πιο ακριβό.
0: Ναι. Αλλά μιλάμε ότι καμία σχέση. Τώρα έτσι και παιχτούν αυτά τα λεφτά που πήρε ο Ζήταν ή ο Μπέιλ στη Ρεάλ Μαδρίτη. Με αυτά με τα ψηλά θα με πάρετε.
1: Όχι, πάτε μεγάλη καλά. Ευκαιρία με 30 εκατομμύρια κοψοχρονιά πήρε τον τάδε.
0: Επειδή είχε δύο μηνίσκους στα χέρια.
1: Ναι, αυτό. Ναι. Κοψοχρονιά τον πήρε. Παιδιά, καμία σχέση. Βέβαια, αυτό δεν έχει να κάνει με τον επαγγελματισμό, αλλά έτσι ήταν η φάση όλης της ζωής. Και επίσης, σκεφτείτε τους τωρινούς ποδοσφαιριστές, χωρίς να υπάρχουν κάμερες από κινητά και social media. Τι θα κάνανε. Και αυτοί θα κάνανε διάφορα. Τώρα όλοι φοβούνται. Άμα πάμε εκεί που χάσαμε και δεν μπορώ να πάω στο κλαμπ, θα με τραβήξει φωτογραφία, κοιτάξτε, με βάλουν στο τσίλι καφενείο της Ιταλίας.
0: Όλα έχουν τις πλευρές τους. Γιατί ας πούμε, ο Μέση στην ηλικία που είναι τώρα ο Γιαμάλ, δεν είχε αυτό το βάρος που είχε στις πλάτες του.
1: Καταλαβαίνω τι λες. Ναι.
2: Ενώ ήταν ένα
0: και
2: μεγάλο
0: ταλέντο.
2: Ναι.
0: Ήταν άλλοι πιο μπροστά από αυτό. Έχει σημασία κι αυτό. Λοιπόν. Καλημέρα, νομίζω ότι η Αργεντινή είναι η μόνη ομάδα που έχει παίκτες οπαδούς ενός παίκτη. Ναι, θα έλεγα.
1: Μαραντόνα παλιά και Μέση τώρα. Ναι. Καταλαβαίνω τι.
0: Ναι. Αλλά... Δεν βλέπω σε άλλη ομάδα, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Ούτε στην Πορτογαλία για τον Κριστιανό Ρονάλντο το βλέπω αυτό.
1: Απλά πολλοί είναι με την Πορτογαλία λόγω του Κριστιανού εδώ, χωρίς να είναι Πορτογάλοι.
0: Όχι, μιλάμε για τους συμπαίκτες του.
1: Ναι, κατάλαβα τι.
0: Ότι οι συμπαίκτες του Μέση είναι και οπαδοί του Μέση.
1: Όχι απλά. Αν του πει, να σου πω. Πήγαινε, πάρ' τα μάξι και πήγαινε πάρε μου ένα αναψυκτικό.
0: Ναι.
1: Μα βρέχει, πήγαινε ρε.
0: Θα πάω ρε.
1: Θα πάει.
0: Εννοείται.
1: Θα του πει ο Σκαλόνι. Την αντίδραση του Σκαλόνι την είδατε στο 2-1. Που απλά δάκρυσε και δεν κουνήθηκε. Παιδιά, αν δείτε την αντίδραση του Σκαλόνι, βούρκωσα εγώ πρωί-πρωί χωρίς να είμαι Αργεντινή. Βάζει τον γκολ, τρέχουν όλοι και ο Σκαλόνι κάνει. Έχει δει κάποια βίντεο που βλέπει κάποιο το σκύλο του μετά από χρόνια. Μένει σταθερό, βάζει τα κλάματα

0: Έμι. Παιδιά, δεν καταλαβαίνετε αντίδραση, ασύλληπτη αντίδραση. Και τώρα νομίζω έχουμε την ενότητά μας.
1: Έχουμε την ενότητά μας, βεβαίως.
0: Τι ήταν, τι ενδοσκόπηση
1: έχουμε. Βεβαίως, τι είχα ξεχάσει.
2: Μαλήμου.
1: Πολύ σωστός.
3: Η B-Win παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.

0: Και μιλάμε μετά το τέλος του τραγουδιού.
1: Ναι, θα ήταν
2: forget about
1: για την ενότητα. Forget about me.
0: Λοιπόν, δεν μιλάμε για κορυφαία στιγμή, μιλάμε για ιστορική στιγμή στο παγκόσμιο κύπελο, γιατί για πρώτη φορά θα βρεθεί σε τελικό η πρωταθλήτρια Ευρώπης και η πρωταθλήτρια Λατινικής Αμερικής.
3: Μάλιστα. Οι οποίοι, κάπου έλεγε ο Σπυρόπουλος, νομίζω χτες, ότι προσπαθούσαν να φτιάξουν ένα σούπερ κάπ μεταξύ των δύο ομάδων.
0: Ναι, το 24.
3: Διαφωνούσαν οι ομοσπονδίες, δεν βρήκαν τελικά.
0: Είχαν βρει το Μάρτιο του 25, αλλά είχαν πει να το κάνουν στο Κατάρ. Μετά έσκασε ένας πόλεμος και μετά λένε να μην το κάνουμε.
3: Καλύτερα.
0: Ναι. Και ήρθε η στιγμή λοιπόν, γιατί για όλα φροντίζει η ζωή. Δεν θα κάνετε σούπερ κάποια ιδέες. Να έχει νόημα. Έτσι. Θα κάνετε τελικό μουντιάλ. Αυτό λοιπόν.
1: Αυτή νομίζω ότι είναι η κορυφαία στιγμή. Και νομίζω στο τέλος είναι δίκαια και οι δύο ομάδες στον τελικό.
0: Συμφωνώ πολύ.

0: Ρε σου τρέσαι να σου κάτι. Εγώ έδωσα το πεντάρικο. Εγώ έδωσα το πεντάρικο. Εσύ μου έφερε ρέστα. Με τον καφέ θα γίνει κάτι.
1: Ακάκιε τον καφέ τη παρηγοριά. Έφτασε, έφτασε!
2: Ωραία, Παμόλα.
3: 26 και 31 Μαρτίου.
2: Τα Παμόλα, καμία κρεμωτικότητα.
3: Ακροματικότητα, ναι, σούπερ. Σούπερ, ακροματικότητα.
2: Οπότε πάμε να βαλεύσουμε και λίγο Πετρίδη.
3: Πάμε λοιπόν τώρα στον Σωτήρη Ταμπάγου, γιατί έχουμε και την ενδεκάδα της Εθνικής. Λέλα Διονύση. Έλα Σωτήρη.
4: Σωτήρη. Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις, καλά είσαι.
3: Σε είπα Σωτήρη, Διονύση, σε βάφτισα Σωτήρη μου, δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά.
4: Ναι, εντάξει, πάμε και χειρότερα.
3: Ναι, ναι.
5: Φέργκιουσον, Φέργκιουσον πάει στον άξονα.
4: Για να δούμε.
5: Σούταρ.
4: Σηκώνει το κεφάλι αυτός.
5: Αργός τον αριθμός.
4: Κάγει τη σέντρα.
6: Σίνι.
5: Χίκι.
4: Τι γίνεται,
3: Καλά, καλά εσύ.
4: Πάμε και χειρότερα.
3: Ναι, ναι.
7: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ τι θέλουν να λένε.
2: Αλλά Τετάρτη και Πέμπτη μας ενδιαφέρουν. Ο Ολυμπιακός Τετάρτη παίζει εδώ.
8: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσμένο, τι Τούρκε.
2: Γράφω αυτό. Λοιπόν, εδώ, Στεφάνε, εδώ.
9: Αλλά όμως έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δυστυχώς παίζουμε μόνο 11. Πρέπει να σεβαζόμαστε.
8: Έχω τη σεβαστή.
9: Να σεβόμαστε τον προπονητή, τις αποφάσεις του.
8: Αυτά τα μάτια μου στα παιδιά μας.
3: Πάμε γρήγορα τα πρώτα στοιχεία, Στέφανε.
10: Καλησπέρα, δεν ξέρω αν περνάει το φωτεινό.
3: Περνάει, αλλά δεν πειράζει, να συνεχίσουμε. Ναμπίλ λοιπόν και Γκόμες βρίσκονται εδώ και περίπου μία ωρίτσα και κάτι λιγότερο στην μπουτίκ του Όφη, υπογράφουν συμβόλαια.
11: Άσε τώρα σοβαρά, μιλάτε.
2: Να ένα ακόμη, highlight.
12: Πω, γιατί να πάει out.
2: Highlight.
13: Είναι μια καθαρή εκτέλεση, όλο το πιάτο τέρμα. Το έχω δει και από το replay δηλαδή.
14: Πιστεύω ότι είναι cyborg, πιστεύω ότι είναι ανδρομέδιος αστρόσκολος.
15: Α, έτσι, ε!
14: Πιστεύω, δεν έκανα σαρδάμ, ήμουν ορθοφωνικός, αστρόστολος.
11: Άντε, παιδιά, ησυχία!
16: Βαγγέλη, καλημέρα, ψυχάρα και τα λοιπά, μου λέει ο φίλος μου, ο Άκης 13 από τον εξωτικό ψαραψόπεδο, ασπρόπεδο, το είπα, απλά βλαλιά.
11: Άρε, Βαγγέλη!
17: Με ένα φανταστικό πλασαριστό πλασέ.
18: Έχουμε στο μυαλό μας να το βγάλουμε στον αγωνιστικό χόρτο. Για να μάθουν τον αντίπαλό του στο τελικό της Παρασκευής που θα διεξαχθεί, θυμίζω την Πέμπτη.
19: Που αναλογημένο, αναλογικά, αν το πω, αναλογικά.
2: Πάρε τα πράγματα, Δέλτα. Βλέπεις τέτοια πράγματα.
11: Ε?
2: Πάρε τα πράγματα.
11: Ναι,
2: τι πράγματα.
11: Τι λοζάνι, τι κοζάνι.
20: Αυτό είναι άλλο βιολί.
3: Γεωργία, Ισπανία, ωραίο, ωραίο. Γράφεση, αθέαφοβε.
2: Στη Γερμανία η Μπάγερ Μονάχη.
11: Νικολάκη.
2: Μπάγερ Μονάχη, είπα.
21: Θέλω να σου ρωτήσω κάτι, Νικό. Όταν λες Μπάγερ Μονάχη, εννοείς ότι παίζει χωρίς αντίπαλο. δεν έχει άλλη ομάδα στο γήπεδο.
2: Ας το πέρασε τώρα αυτό, μάλλον ο Στέφανος δεν το έχει πάρει χαμπάρι.
16: Βέβαια.
3: Θυμίζω, ξεκινίζει. Ωραία. Ξεκινάει στις 8.
2: Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς στους 94,6. Για χαρά.
11: Βαγγέλη.
2: Αυτά τα ακούς μόνο στο Big Wins Sport FM.

0: μετά το τέλος της αναμέτρησης είχαμε ένα ψηλό επεισοδιάκι μεταξύ.
1: Είχαμε κάτι μπουκετάκια μικρά, κάτι μάπες.
0: Κάτι σπαλιαρόνια. Ναι, μεταξύ Μπέλιγχαμ και Βαλεντίν Μπάρκο. Είδα το βίντεο. Πάνε κάποιοι και χαιρετάνε τον Μπέλιγχαμ.
1: Τα λένε οι Αργεντίνοι.
0: Ναι, χαιρετάνε οι Αργεντίνοι τον Μπέλιγχαμ.
1: Όχι,
0: και αγκαλιαζόταν. Και περνάει ο Μπάρκο μπροστά του και σίγουρα κάτι του λέει, δεν υπάρχει περίπτωση. Και πάει και αγκαλιάζει τους υπόλοιπους συμπαίκτες του Μπάρκο και πάει ο Μπέλιγχαμ και του χώνει μια σφαλιάρα τύπου Κωνσταντάρας. Δηλαδή ένα τέτοιο πράγμα. Και μετά γίνεται λίγο σούσουρα για τη σούπα και τη μούπες και σπροξήματα και αυτά. Όχι ρε παιδιά μας βλέπουνε. Αλλά εντάξει, μπορεί λέει να εξεταστεί
1: κάτερ, ότι...
0: αυτό, ναι, μπιζ.
1: Ξεκίνησαν με μπουκέτα γιατί είναι μέσα στο γήπεδο το μεταξύ. Στην αρχή βάρεσαν δύο-τρεις, ξέρεις ότι...
0: Ναι, για να ξέρεις.
1: Έκανο μέση, πού ξέρεις εγώ, πού τι ξέρεις είμαι εγώ, πώς ξέρεις εσύ είμαι εγώ. Μάλιστα, άστε. Λοιπόν, όντως και εγώ σοκαρίστηκα με την είδηση του θανάτου του Λορέντζο Καριέρε. Ξέρεις, είναι κάποια πρόσωπα που τα έχει στο μυαλό σου με το παιχνίδι, με τον μπαρ,
0: με τον
1: Παναθηναϊκό, με τους φίλους για πάντα που είχα γνωρίσει τα παιδιά, ας πούμε, μέσα στην ενέργεια, την όρεξη και πολύ
0: νέος. Όχι τον Πασινά.
1: Όχι ο Πασινά. Είχε γίνει σύστημα, ρε Λορέτζο, τώρα που θα παίζει στις 4 η ώρα. Τέλος πάντων, δεν το λέω γι' αυτό, ένας νέος άνθρωπος έφυγε και ήταν... μια πολύ συμπαθητική φυσιογνωμία, ας πούμε. Και συλληπιτήρια στην οικογένειά του.
0: Ναι, μάθαμε ότι είχε, ένα σοβαρό θέμα υγείας.
2: Μητέρα ήταν 2-3 χρόνια που φύγε η Ματούλα.
1: Πριν 3 χρόνια.
2: Βέβαια δεν είχαν και τις καλύτερες σχέσεις.
0: Από πάντα. Δεν έχει σημασία. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του.
1: Σύζυγό του, στα παιδιά του. Πρώτα και μετά φίλους και γνωστούς του που ήταν πιο κοντά στη ζωή του. Ναι, με στεναχώρησε. Χθες ήταν λίγο. Είχε ένα βάρος ημέρα ιδιαίτερο και με τη Μάρο Κοντού το πρωί.
0: Εγώ το είδα το βράδυ και λέω αποκλείεται. Ξέρεις, σου έρχεται το όνομα και λες αποκλείεται να είναι αυτός.
1: Ακριβώς. Ναι. Σκέφτηκα με κάποια συνεπορημία.
0: Ναι.
1: Ή ξέρεις αυτά που κάνουν τα site.
0: Δεν φαντάζεσαι ποιος και τα λοιπά.

0: Κράζεται hydration break, λέει, αλλά έχετε break αθλητικών ειδήσεων, break πολιτικών ειδήσεων, χορηγός, 45 διαφημίσεις, λέει, ούτε Super Bowl, αλλά σας αγαπάμε, Τσούβι, μη με βρήσεις. Φίλε, εμείς από αυτά πληρωνόμαστε όμως. Από τα hydration breaks και από αυτά δεν πληρώνονται οι ποδοσφαιριστές.
1: Και η UEFA η καημένη οπού θα
0: πληρώσει.
1: Ναι,
0: κακομοίρα. Δεν πληρώνονται οι ποδοσφαιριστές από αυτά τα πράγματα.
1: Να μην μπαίνουν διαιτητές οι οποίοι αυτό και τα λοιπά στη χώρα.
0: Δεν τρέπεστε. Από το coming home, λέει.
2: Ναι, το έχει βγάλει με γύρω και δύο.
1: Παλιό πια αυτό.
0: Ντρόπιο. Α, ντρόπιο.

0: Ναι, και το half time που ρωτάτε, πρώτη φορά θα γίνει φέτος στο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τελικά συμφωνήθηκε ότι θα το κάνουν αυτό το 30 λεπτό.
1: Mm-hmm. Δεν το γλιτώνουμε αυτό.
2: Ναι.
1: Αντί να βγει τώρα ένα αφέτη. Χαρά, να σα πω κι εγώ με τη σειρά μου, παιδιά, δύο τραγουδάκια.
0: Τότε δεν θα ξαναβγεί.
1: Συγχαρητήρια στι δύο ομάδε, στην Ισπανία και στην Αργεντινή. Θα πούμε δύο τραγουδάκια και θα φύγουμε να συνεχίσουμε το δεύτερο το ημίχρονο, παιδιά. Πάμε, πάμε. Με έχω κάψει τα φίλια σου. Η ζεστή η αγκαλιά σου.
2: Και θα πάει ο Γιάννης Τσίπουρας στην εξέδρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Το κουμπό.
1: Εννοείται. Θες κοντινό στο Γιάννη. Ο Γιάννης έχει την μπάρμας με τη γυναίκα του.
0: Τα είδε τώρα τα παλικάρια.
1: Κοίτα τι κλωτσάνε την μπάρμα. Πώς την κάνουν, είδες Μαράια τώρα εδώ. Αυτό τώρα το που κάνουν τώρα εδώ πέρα είναι επανάληψη.
0: Άρα να νηστεί.
1: Εντάξει, σας τα πω σπίτι.
0: Και αυτός που δεν ακουμπάει την μπάλα είναι ο διαιτητής.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
2: Τυχαίο, διέδεξε το Γιάννη και μετά άρχισε η αντίστροφη με τους Άγγλους.
0: Βέβαια, όχι βέβαια.
1: Εν τω μεταξύ, ποιο είναι το θέμα. Ο διαιτητής, τι κάνω πριν, βλέπω συνέντευξη Δημητριάδη με Λάλα. Και μετά βλέπω τον αγώνα.
2: Μορφώθηκες.
1: Περίμενε. Έμοιαζε πάρα πολύ ο διαιτητής με Δημητριάδη. Λέω, ακούστης, φάουλ, τι σου λέω εγώ, τέτοια. Είχε ένα φυσικό τέτοιο. Μαρία, είχε ένα φυσικό τέτοιου τύπου. Ναι. Δεν επηρέασε κάπου ο διαιτητής μου.
2: Όχι.
0: Δεν έσπρωξε την Αργεντινή.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Την Αργεντινή την έσπρωξε ο Τούχελ. Λοιπόν, ο Γιώργος, ο μέτρη της καρδιάς μας.
0: Καλημέρα Γιώργο. Πού θα είναι το καλοκαίρι.
1: Θα μας ενημερώσει άμεσα. Μαγική βραδιά με Κιούρ και Αργεντινή. Ήταν Κιούρ χτες. Μην κοιτάς είναι μέτρη, δεν ξέρω εγώ, στον Γκιάμου. Είναι λάτρης της ροκ. Λάτρης όμως.
0: Πάει και στο εξωτερικό.
1: Ακριβώς. Και ο Κιάμος είναι το χωρίς νερό, μπορώ, η ψυχή του Ντιέγκο θα χαρεί, έχει τρελαθεί, έχει τρελαθεί. Και ξέρεις, είναι party poopers αυτά τα Ισπανάκια. Είναι λίγο, είναι party poopers.
0: Θα δούμε.
1: Θα δούμε, τώρα δεν είναι όλα
0: ανοιχτά.
1: Οι άλλοι πάνε, παιδί μου, αν ήθελα να φτιάξω ένα σκίτσο εχθές των παιχτών της Αργεντινής, θα είχα 11 μεγάλους φαλούς να πηγαίνουν αργεντίνικους, τεράστιους. Πρώτη φορά βλέπω όλη η ομάδα να είναι έτσι.
0: Να σου πω όμως και η Ισπανία άφησε από τον τελικό τη Γαλλία.
1: Ναι, όχι την άφησε.
0: Τη Γαλλία.
1: Την
0: διέλυσε. Θέλω να πω ότι και από αυτή την πλευρά θα μπορούσε να υπάρχουν αντίστοιχα όργανα. Εντάξει. Τσούβησε μοναδικός. Δεν υπάρχεις εσύ. Ναι, ναι, ναι. Κάποιος με ρωτάει αν θα ήθελα να ήμουν η κοπέλα του Μαραντόνα. Ναι, ναι. Εντάξει. Okay. Όχι είναι η απάντηση.
1: Ποια κοπέλα, πολλά... ποια κοπέλα του Μαραντόνα είναι η απάντηση.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ποια πολλές. Αυτό μας έλειπε, λέει, να πληρώνονται και από τα hydration break. Οι μέσιδες. Εντάξει. Οκ. Okay.

0: wine break και σεβίτσε break.
1: Ναι. Είδες, πώς θα σηκώσει το κεφάλι.
0: Για τη Μαρία, ένα προβατίνα με whisky break για τον Τζούβι. Δεν σε ξέρουν καλά και δεν με ξέρουν και εμένα καλά. Δεν ξέρουν ότι εγώ μπορεί να πιω λίγο κρασί και εσύ πιο πολύ whisky.
1: Ναι,
0: δεν το ξέρω.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Δεν το ξέρω.
1: Όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Ακριβώς. Όποιος ξέρει, ξέρει. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Και αυτό που λένε, if you know, you know.
0: It is what it is. Το it is what it is. Όχι, το έχει πιο πατέρα. Ό,τι είναι τώρα.
1: Ναι, αυτό είναι
0: το it is what it is. Ό,τι είναι τώρα. Με αυτά πόχομαι. Και Cure πήγα, λέει κάποιος, και την ανατροπή είδα στο τρένο. Τι εννοείς? Όλα τα πρόλαβα, ωραία βραδιά χθες.
1: Ναι, γιατί η ανατροπή έγινε εκεί γύρω στις 11.30, 12 παρά τι ώρα ήταν. Ναι, έχει τελειώσει η συναυλία.
0: Χθες είχε πλάκα.
2: Μέχρι να φύγεις, βέβαια.
0: Χθες γυρίζω εγώ 9 και 5, πτώμα. Πω, πω, χάλια.
1: Α, το κατάλαβα.
0: Έχει μπαλά.
1: Δεν χρειάζεται να κάνεις θέατρο εσύ.
0: Ναι. Και τι έχει φτιάξει η Εύα, μου έχει κάνει έκπληξη. Το μοσχάρι που έχω φέρει από το χωριό,
1: ναι.
0: Δεν εννοώ κάποιο θείο μου. Και πατατάκια τσιπ στο φούρνο με πάπρικα. Και σάλτσα λεμόνι με κρασί. Μόνο μην πας κουβά και φας τα λεφτά μας. Και πήγα ταμείο με το over.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή δεν το λέω στερεότυπο, ο άντρας δουλεύει γυναίκα. Έτυχε. Έτυχε.
1: Ναι.
0: Έτυχε και μου λέει. Πότε τελειώνει αυτό το πράγμα που με κοσταλέξει εδώ πέρα ένα μήνα. Λέω Κυριακή τελειώνει τα βασανά σου. Μετά αρχίζει ο Παναθηναϊκός.
1: Μετά ναι, έχουμε προβληματικά.
0: Έχουμε δικό μας κανάλι, λέω τώρα, δεν φοβάμαι.
1: Εντάξει, και αυτά είναι μεσοβδόματα. Δεν μας καίνε τα Σαββατοκύριακα.
0: Δεν σταματάνε. Αυτό δεν το έμαθα.
2: Ότι?
0: Τα συλληπιτήριά μας στο Μίκα Ρίτσαρτς έκανε εκπομπή στο Fox λίγο μετά που έμαθε για το θάνατο του πατέρα του, ο Νίκος ο Πατατάς. Δεν το είδα.
1: Δεν το
0: πήρα χαμπάρι.
1: Όπου.
0: Και είναι τόσο συμπαθητικός ο Μικαρίτσας σε αυτή την εκπομπή. Όσο αρνητικός ήταν στο χορτάρι όλα αυτά τα χρόνια.
1: Και τον γλεντάνε. Τον γλεντάνε άσχημα γι' αυτό.
0: Ναι, ναι,
1: τον γλεντάνε άσχημα.
0: Πολύ γλυκό παιδί.
1: Έχει τις περισσότερες συμμετοχές στον μπάγκο, λέει.
0: Πολύ γλυκό παιδί. Άμα τα πεις αυτά εδώ.
1: Καλά, ναι, οπωσδήποτε.

0: Κάποιος ρωτάει Τσούβι ναι. και πάνω, mm-hmm. ρε θα είστε και του χρόνου.
1: Ναι, ναι, εννοείται.
2: Αυτό τι, δεν το καταλαβαίνετε. Φυσικά θα είμαστε και του χρόνου και με πολύ κέφι ξανά.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Έτσι.
1: Υπάρχει μια λεπτή γραμμή μεταξύ 6 και 7 corner, φίλε, επειδή δεν ξέρεις από corner και εγώ παίζω corner 15 χρόνια. Θέλω να σου πω κάτι. Το νούμερο 7 στα corner είναι στατιστικά αυτό που κολλάει περισσότερο όταν παίζεις over corner.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή όταν πάει το 7ο corner, που πάντα όταν είναι το line over 10, μισό over 9, μισό, αυτό είναι γύρω στο 70, είναι κουρασμένοι, γίνονται οι αλλαγές.
0: Κατάλαβα.
1: Κολλάει στο 7.
0: Γι' αυτό λέει ο ακροατής, είναι ύπουλα μετρημένο.
1: Όχι μωρέ, είναι υπολογισμένο στατιστικά. Δηλαδή και αυτοί που κάνουν αυτή τη δουλειά, που είναι πιο γνώστες από μένα και από σένα. Και γι' αυτό θα βγει σε λίγο Ρίλος Μπετ, Τσούβι Μπετ, Ζάφι Μπετ.
2: Όλοι οι παίκτες είναι στο Ζάφι Μπετ. Οι στοιχηματικοί που σε ειρωνεύεται. Τι έγινε,
0: κουβαλίνο.
3: Τι παίζεις βρε άσχετε.
1: Τι έγινε. Ναι, ναι, ναι. Με τρία α μπαίνουν πόνους. Κάνε το τρίτο. Θα κάνει Ζάφι φρουτάκια. Δεν θα βγαίνει το τρίτο.
0: Δεν βγαίνει το τρίτο. Σπαθιά να καταπιώ.
1: Καλώς, καλώς. Δεν θα βγαίνει ο τρίτος κύριε Αλέχος. Μην απαντήσεις, μην απαντήσεις. Χαμογελάει κάθε μέρα αυτή η κοπέλα. Μπορείτε να πείτε καλημέρα στη Δόξα με ωμέγα.
0: Δόξα.
3: Δοξουλά τύπου.
0: Το μάλλον, ναι.
1: Τι Δόξα δράμα, ζε φιλμόμικρο.
0: Δόξα δίρονα.
2: Δόξα του Θεού.
0: Την καλημέρα μας στη Δόξα λοιπόν. Μας ακούνε πάρα πολλές γυναίκες, έχω να σας πω. Εχθές...
1: Το χρήμα πολύ εμείς.
0: Εχθές έχω να σας πω ότι στην εκδήλωση που ήμουνα ήστανε 2-3 γυναίκες μου, σας ακούμε το πρωί και τέτοια. Mm-hmm. Την καλημέρα στη Μαρία.
1: Ναι, να απαντάτε όμως στις μετρήσεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και άλλως κάτι κακό θα συμβεί. Ο Άγιος Δεκτάς είναι γιατρός. Φίλε, αυτό μήνυμα σε 10 φίλους.
0: Βρε πρωινή αγαπημένοι ανεγκέφαλοι αρνητές της εξέλιξης. Το break δίνει ευκαιρία στους προπονητές να βάζουν μέσα 8 αμυντικούς και να τους κατευθύνουν.
1: Έχεις δίκιο. Αρνητές της εξέλιξης είναι τέλειο. Όντως έχω κόμμα τέτοιο και μπαίνω στη Βουλή. Είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία. Για όλους. Το Art Tech, The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. 16 πόλεις θα απολαύσουν τη μαγεία του θερινού σινεμά. Εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz, διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Road Show.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στο παγκόσμιο κύπελο σκοράρι στην BWIN με ενισχυμένες αποδόσεις και build a bed. Όλα στο app της BWIN.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, πάμε αθλητική ενημέρωση με Πάνο Κεφαλά και τα λέμε σε λίγο.
2: Βεβαίως.